0: ήταν πρόεδρος του τμήματος τότε, την ακύρωσε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτό λοιπόν έφερε το σύστημα, αν θυμάμαι καλά, ήταν σίγουρα πριν τον κορονοϊό, άρα μιλάμε ότι πρέπει να ήταν γύρω στο 2018, έφερε περίπου 10 χρόνια πίσω το σύστημα της ψηφιακής ολοκλήρωσης. Επίσης, κάποιοι δικαστές έχουν κάνει πολύ σοβαρές μειοψηφίες σε πολλά θέματα. Δεν είναι πανάκια, το σωστό είναι και το ευκταίο να υπάρχει η πλειοψηφία, η ομοφωνία υπέρ των ετούντων στα ζητήματα συνταγματικότητας ή ελευθερίας του ατόμου και συλλογικής ελευθερίας. Όμως, εγώ πραγματικά ελπίζω και ποτέ δεν θα πάψω να ελπίζω στον άνθρωπο και στη συνείδησή του και στην ψυχή του, γιατί τελικά όλοι ξέρουμε ότι όταν θα εγκαταλείψουμε το μάταιο του το κόσμο, μία ψυχή θα παραδώσουμε.
1: Βέβαια.
0: Και οι κακοί το ξέρουν αυτό, και οι πονηροί το ξέρουν αυτό, και οι κακοποιοί το ξέρουν, όλοι το ξέρουν αυτό. Οπότε περιμένω να μας εκπλήξουν.
1: Κατανοητό. Ο ρεαλιστικός στόχος, να το πούμε και αυτό, έτσι να το ρωτήσω θέλω, είναι η ακύρωση ή η υποχρεωτικότητα, κυρία Μαρούπα? Ποιος πρέπει να είναι ωραίο, ποιος είναι μάλλον ο ρεαλιστικός? Η ακύρωση.
0: Η ακύρωση. Ήδη με αυτά που σας είπα, από τη δική μου μόνο αίτηση ακύρωσης, από το υπόμνημα του Υπουργού, προκύπτει ότι έχουν καταστρατηγηθεί οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία θεσμοθέτησης της ψηφιακής ταυτότητας.
1: Η έκθεση της
0: κυρίας Φακιανάκη, που σας λέω, την οποία επί μακρό ανέλησε σε πρόσθετους λόγους ο κύριος Κωνσταντόπουλος, επίσης έχει πολλά σοβαρά θέματα. Το θέμα της ταυτότητας, ας πούμε, που άγγιξε πάρα πολύ ουσιαστικά ο κύριος Θανάσουλας, επίσης έχει θέματα λειτουργικής επέκτασης ήδη. Οπότε υπάρχουν οι τρόποι και οι λόγοι. Τώρα,
1: Μιλάμε για μια βαριά ήττα του συστήματος, εάν καταρρεύσει όλο αυτό, αν πάμε δηλαδή στην ακύρωση, έτσι.
0: Ξέρετε, το σύστημα δεν υφίσταται ήττες, γιατί είναι σύστημα. Δυστυχώς...
1: Θα είναι ένα ηχηρό χαστούκι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω.
0: Ναι, όχι, καλά κάνετε και τη χρησιμοποιείτε. Η ήττα του συστήματος όμως, και αυτό πρέπει να έχει κατά νου ο κόσμος, γι' αυτό αντέλεξα σε αυτό που είπατε, όχι για ουσιαστικούς λόγους,
1: παρακαλώ,
0: για τυπικούς λόγους. Η ήττα του συστήματος είναι μία και μόνη. Η αταλάντευτη αποφασιστικότητά μας, με οποιουσδήποτε τρόπους θέλουν να μας πιθαναγκάσουν, να πούμε όχι. Ξέρετε, συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα με παίρνουν γονείς, οι οποίοι δεν έχουν εκδώσει ταυτότητες στα παιδιά τους, τα παιδιά τους θέλουν να πάνε εκδρομές στο εξωτερικό, το πιο συνηθισμένο είναι αυτό, δευτερεύον είναι οι εξετάσεις που έχουν αγγλικά κλπ. Κυρίως είναι οι εκδρομές στο εξωτερικό και μου λένε τι θα κάνουμε κλπ. Και κάποια στιγμή, σε κάποιους, γιατί υπάρχει ξεκάθαρη λύση, τους είπα, κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται και χωρίς τίμημα. Ελευθερία δεν γίνεται χωρίς τίμημα και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας αυτό. Αν οι πολλοί πούμε όχι και δεν παραλάβουμε το προσωπικό αριθμό, έγινε το 1986, μην το ξαναλέμε τώρα, επί Κουτσόγιωργα. Ακυρώθηκε εν της πράγμας γιατί δεν το πήρε κανένας, γιατί αδιαφόρησε για τις συνέπειες του συστήματος. Η χειρή λοιπόν απάντηση, το χειρό χαστούκι, η στρατηγική ήττα του συστήματος θα είναι αυτή. Να μην μας νοιάζει ποιες θα είναι οι συνέπειες και απλώς να μην πάμε να πάρουμε ταυτότητα. Τότε μας νοιάζει, φίλε. Θες να μας αφήσεις την ίδια τάξη? Θες να μην μπορούμε να κάνουμε φορολογική δήλωση? Θες να μας δίνεις τα λεφτά από την ταυτότητα, από τους λογαριασμούς? Καταρχάς, σπεύστε και πάρτε τα λεφτά σας. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα έχετε στην τράπεζα. Για να μπείτε μετά στη διαδικασία, θέλω τον προσωπικό αριθμό κλπ. Προετοιμαστείτε κατάλληλα, έχετε το χωράφι σας. Τα έχει πει αυτά ο Ρον Πολ. Είναι μια ολόκληρη άλλη εκπομπή. Ο Ρον Πολ, ο πατέρας, έτσι που έχει φτιάξει το ίδρυμα τώρα, είναι το πιο ανεξάρτητο πνεύμα, ήταν ένας από τους whistleblowers που εμένα με ενέπνευσαν. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή που μέσα από το σύστημα μας σφύριξε τα αρνητικά του συστήματος και μας εξήγησε γιατί πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι στο σύστημα. Εγώ πραγματικά με αφύπνισε ο άνθρωπος αυτός τα προηγούμενα 15 χρόνια, ιδίως σε σχέση με τη γεωπολιτική αλλά και με το ψηφιακό χρήμα. Και ερχόμαστε εκεί. Η ψηφιακή ταυτότητα δεν είναι αυτοσκοπός μόνη της. Ούτε γίνεται για τη διευκόλυνσή μας. Ξεχάστε τα αυτά. Τα έχει καταλάβει νομίζω.

0: προφίλ και την διαχείριση μετά του μυαλού μας, γιατί εκεί αποσκοπούν όλα αυτά. Μία από τους τελευταίους αφυπνιστές που δεν το περίμενα ποτέ ότι θα το κάνει αυτό, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ τα δύο τελευταία χρόνια, είναι αυτή που λέγαμε στην τελευταία μας εκπομπή, κύριε Δραγάτη, η Κάθριν Όστιν Φιτς.
1: Ναι.
0: Αυτή η κυρία λοιπόν κάνει κάτι καταπληκτικές πια εκπομπές, όπου εξηγεί αυτό το πλέγμα ελέγχου που ξαφνικά έρχεται και μας φύγει και που η τεχνητή νοημοσύνη θα διαχειριστεί αυτό το πλέγμα ελέγχου με σκοπό τον ασφυκτικό μας έλεγχο, στο οποίο εντάσσεται και το ψηφιακό νόμισμα. Είναι οι κάμερες με τα βιομετρικά στοιχεία που θα μπορούν να σε βρουν οπουδήποτε έχουν τα βιομετρικά σου στοιχεία μέσω της ψηφιακής ταυτότητας και θα μπορούν πλέον να σε αναζητήσουν οπουδήποτε στον κόσμο με την ψηφιακή ταυτότητα. Έτσι λένε ότι εντόπισαν τον Μπιν Λάντεν. Δεν ξέρω και για τον Γκαντάφη, γιατί και τον Γκαντάφη τον είχαν βρει σε μια σωλήνα αποχέτευσης, έτσι, που είναι πολύ περίεργο το σημείο για να εντοπιστεί ένας άνθρωπος. Η υπουργός λοιπόν αυτή της κυβέρνησης Μπούς του 1993 λέει ότι ήδη από το 1990 το ετοίμαζαν αυτό. Ήταν νεαρή και αυτή τότε, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι γινόταν. Και τώρα φωνάζει και προσπαθεί να ξυπνήσει όλον τον κόσμο για αυτό που πρόκειται να μας συμβεί. Στο θέμα λοιπόν της ψηφιακής, του ψηφιακού ολοκληρωτισμού εντάσσεται το ψηφιακό νόμισμα, το οποίο διεκδικούν με επιτάσεως και προσπαθούν να επιβάλλουν οι δυτικές κυβερνήσεις προεξαρχούσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και των ευρωπαϊκών από κοντά των παρατρεχάμενων, εννοείται αυτό, και εξηγεί αυτή μια άλλη όψη του πολέμου του Ιράν, για την οποία έχω μιλήσει και εγώ στο παρελθόν σε σχέση με τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών. Αυτό που είχε πει ο Γουέσλι Κλάρκ μετά τίναξη μάλλον των διδήμων πύργων στις 11/9/2001, ότι πρόκειται να επιτεθούμε για λόγους που δεν καταλαβαίνει ούτε η CIA, ούτε οι ενοπλές δυνάμεις σε 7 χώρες. Αυτό αφορούσε εκτός των άλλων, λέμε ότι είναι για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, για τους υδρογονάτες, είναι και για τις κεντρικές τράπεζες. Αν δείτε, οι κεντρικές τράπεζες που δεν ελέγχονταν από Rothschild Rockefeller, είναι η Κεντρική Τράπεζα της Συρίας, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας μετά το 2010 που ο Πούτιν τους πέταξε έξω, η Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης ήτανε, δεν ελεγχόταν, η Σαουδική Αραβία είχε συγκατανεύσει στον έλεγχο προκειμένου να μείνουν οι πρίγκιπες αυτοί, πώς λέγεται, η δυναστεία αυτή να βασιλεύει στο διοικητικές με τις πλάτες των ΗΠΑ, η Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι τα κράτη που έχουν στοχοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Ναι,
0: δεν είναι περίεργο αυτό.
1: Ναι.
0: Και το εξηγεί πολύ λεπτομερώς η Κάθριν Όστιν Φιτς, λοιπόν, λέει ότι αυτό γίνεται όχι μόνο για τον έλεγχο. Έχουμε ξεπεράσει τώρα το θέμα του οικονομικού ελέγχου, γιατί αυτές οι 10 οικογένειες μέσω των πολυεθνικών εταιριών και των κεντρικών τραπεζών ελέγχουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Τώρα θέλουν το παιχνιδάκι τους και το παιχνιδάκι τους είναι η ατομική μας ελευθερία. Αυτό για το οποίο μίλησε και πέθανε μετά ο Αρών Ρούσο. Ο Αρών Ρούσο είχε πει ότι έκανε παρέα με το Ροκφέλε, με κάποιον από τους Ροκφέλε, και εκεί λοιπόν του είχε αποκαλύψει, εβραϊκού θρησκεύματος ήταν και ο Αρών Ρούσο, όπως δηλώνει και το όνομά του, ήταν και υποψήφιος κυβερνήτης σε κάποια πολιτεία της Αμερικής. Του αποκάλυψε λοιπόν ότι ξέρεις τι θα κάνουμε το επόμενο, αφού του είχε αποκαλύψει ότι ο φεμινισμός έγινε για να πάρουν τα παιδιά από τις μητέρες και να τα εκπαιδεύουν, και βλέπουμε την κατάντια των παιδιών μας που από 1 και 2 ετών τα παραδίδουμε να τα εκπαιδεύουν αυτά τα πράγματα που λέμε σχολεία και που δεν θα έπρεπε να τα λέμε σχολεία.
1: Ένα άλλο μεγάλο θέμα συζήτηση.
0: Μεγάλο, αλλά ξέρετε, μεγάλο. Όλα είναι το ίδιο θέμα τελικά.
1: Είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, κυρία Μαρούμπα, τελικά.
0: Ναι. Είναι κρίκη, ναι. Αυτός λοιπόν είχε πει ότι εξεπλάγει να ακούσω ότι θέλουν την ελευθερία μας να μας παρακολουθούν και θα κάνουν την ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό χρήμα για να μας κλέψουν την ελευθερία μας. Και όταν το ρώτησα, γιατί δεν το κάνετε αυτό, γιατί όλα τα καλά του Θεού. Είστε ζάμπλουτοι, δηλαδή για όλες τις γενιές τις επερχόμενες έχουν να φάνε παιδιά, δυσέγγωνα κλπ. Και του απάντησε κοινικά, και τι σε νοιάζει εσένα, εσύ θα είσαι μαζί μας με την ελίτ

0: προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και την ελευθερία μας. Τα συστήματα λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης επίσης θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Γι' αυτό ο Ξεκίν Τζιάνγκ, ο Κινέζος, λέει ότι ο αντίχριστος θα είναι ή θα χρησιμοποιεί το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και τον ασφυκτικό έλεγχο. Που σημαίνει για μας και στα κάθε μας, γιατί εμείς είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι και είναι και στο αίμα μας, έτσι, από την αρχαία ελληνική ιστορία και φιλοσοφία, η ελευθερία της επιλογής. Διαλέγουμε το δρόμο της αρετής, της κακίας. Δεν μας αρέσει στους περισσότερους η αρετή. Δεν μας αρέσουν. Μας αρέσουν και τα μπιχλιμπίδια, αλλά όχι να πληρώσουμε με την ψυχή μας τα μπιχλιμπίδια και τα όμορφα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ κλπ. Φανταστείτε ότι ήδη συζητιέται, το είπε ο ΣΒΑΜ, στο, πώς το λένε, στο φόρουμ εκεί, το, στο Νταβός, ναι. Είπε ότι μέχρι το 2030 δεν θα σας ανήκει τίποτα και θα είστε όλοι ευτυχισμένοι. Πάρα πολύ ωραία. Πώς μέσω της επιδοματικής πολιτικής θα σας δίνουμε εμείς ψηφιακό χρήμα, μπούρδες δηλαδή, νουμεράκια που θα σας γράφουμε, τα οποία όμως θα είστε υποχρεωμένοι να καταναλώσετε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δηλαδή, ξεχάστε το αποταμιεύω, εγώ θα βάλω κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, θα φτιάξω σπίτι για το παιδί μου κλπ. Πάνω αυτά, όσοι προλάβανε, προλάβανε. Τώρα από εδώ και πέρα θα σας πάρουμε πίσω και όσοι έχετε αποκτήσει, αν υπαχθείτε και υποταχθείτε στο ψηφιακό χρήμα, την ψηφιακή παρακολούθηση, την ψηφιακή ταυτότητα, και θα σας δίνουμε επιδόματα για να αγοράσετε άχρηστα πράγματα. Αγοράστε κάργα. Φουστάνια, ξέρω τι, βαφτικά, ξεβαφτικά, παπούτσια, τσάντες, βλακίες, πίτσες, σουβλάκια. Καθίστε στον καναπέ και φάτε μέχρι να σκάσετε. Άμα βλέπω βέβαια και χοληστερίνη υψηλή, θα σας κόβω αυτά που πρέπει, διότι θα φροντίσω και για την υγεία σας. Ενώ με το μετρητό, άρα η απόλυτη σύσταση είναι μετρητό χρήμα, όσοι φίλοι με ακούν που χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες κλπ. Να το ξεχάσουν τελείως, μόνο μετρητά. Και το επόμενο είναι τα κρυπτονομίσματα. Εκ των κρυπτονομισμάτων, το μόνο που επιτελεί τη λειτουργία της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας που θέλουμε να μας διασφαλίσει είναι το bitcoin. Και αυτό επειδή το νόμισμα αυτό δεν υπάρχει, στο νόμισμα αυτό δεν υπάρχει κεντρικός εκδότης και κεντρικός έλεγχος.
1: Δεν εμπλέκεται κεντρική τράπεζα, έτσι.
0: Ούτε ιδιώτης, ούτε ένας. Ναι. Υπάρχουν χιλιάδες υπολογιστές, ναι, οι οποίοι συγχρόνως καταγράφουν τη συναλλαγή, είναι μέσω μαθηματικών τύπων. Η συναλλαγή αυτή μένει ανεξίτηλη, δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να σου σβήσει αυτά τα bitcoin που σου αγοράσει πρόπερση, λέμε, ξέρω το εγώ τώρα, ενώ το ψηφιακό χρήμα μπορεί να το ακυρώσει με ένα κουμπί. Εγώ έχω και πελάτες που έχει συμβεί αυτό, έτσι. Τους έχει εξαφανιστεί το νούμερο. Τώρα που δεν παίρνουμε και βιβλιάρια στα χέρια μας, οπότε να είναι γραμμένο το ποσό που κάποιος έχει καταθέσει στην τράπεζα, και του λέω, α, λάθος, α, εντάξει, α, λάθος, το αποκαταστήσαμε, δεν το αποκαταστήσαμε, ας τα πήραν άλλοι, τα φάγανε και αν δεν βγάλε άκρη.
1: Προφανώς θα κυνηγηθεί το bitcoin λοιπόν, έτσι, θα το κυνηγήσει.
0: Μα ήδη κυνηγείται, αντιλέως, ήδη, δεν έχετε δει τι γίνεται. Γίνεται και προσπάθεια χειραγώγησης, γιατί υπάρχει ένα σκαμπανέβασμα στην τιμή που έχει να κάνει με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης, που αποθαρρύνει πολύ κόσμο, αλλά από εκεί θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί που η Standard & Poor's, η JP Morgan κλπ. Λέγανε όχι, το bitcoin θα γονατίσει, δεν είναι καλό, δεν κάνει αυτά που υπόσχεται, και αυτά που υπόσχεται είναι αυτό, η ανεξαρτησία, το χωρίς έλεγχο χρήμα, η συναλλαγή η οποία δεν μπορεί να ακυρωθεί μεταξύ αυτών που θέλουν να την πραγματοποιήσουν. Δεν μπορεί δηλαδή να, άμα είχε bitcoin η συγκίτρια του ΟΗΕ και πληρωνόταν σε bitcoin, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό, αν θα δείτε, οι φρουροί της Επανάστασης τώρα στο Ιράν, οι οποίοι αντελήφθησαν ότι πράγματι υπήρξε αλλαγή ηγεσίας, είχε δίκιο που το είπε ο Τραμπ αυτό, και σκοτώσανε τους κανονικούς για να φέρουν κάτι αραχτσί, κάτι αυτόν τον Γκαλιμπάφ, οι οποίοι πήγαν να πάρουν τις εντολές εκεί στο Πακιστάν και ξαφνικά άνοιξαν τα στενά του Ορμούς. Αλλά οι πολεμιστές οι κανονικοί, που είναι οι φρουροί της Επανάστασης, είπανε, παιδιά, αφήστε τα κόλπα. Εδώ εμείς θα πολεμήσουμε για την ελευθερία μας. Και είναι σημαντικό ότι αναφέρονται οι Ιρανοί στα ζητήματα της ελευθερίας.

0: Ελευθερίας. Εκεί λοιπόν τώρα που έχουν επιβάλει διόδια ή λίτρα στα πλοία που περνούν από το στενό του Ορμούς, θα δείτε ότι ζητούν bitcoin. Γιατί δεν μπορεί να απαγορευτεί η συναλλαγή. Και δείτε τι έχουν κάνει οι ΗΠΑ στο Ιράν από το 1979, επειδή δεν τους άρεσε η κυβέρνηση. Έτσι γουστάρανε δηλαδή, επειδή μπορούσανε, τους έχουν κατασχέσει 3-3 χρήματα που προέρχονται από συναλλαγές σε ενέργειες, σε υδρογονάτρακες. Έχει το δικαίωμα, ρε παιδιά, κάποιος να το κάνει αυτό, επειδή δεν συμπαθεί έναν άλλον ή ένα πολίτευμα άλλο ή έναν αρχηγό άλλο.
1: Ή θέλει να εξυπηρετήσει δικούς του σκοπούς και τα λοιπά.
0: Για να μην πω βέβαια το απόλυτο, επειδή γίνεται μεγάλος λόγος για πυρηνικά και λοιπά και ακούω και διάφορους που λένε να μην έχει πυρηνικά ο ένας, να μην έχει ο άλλος. Ναι. Η απάντηση είναι όταν ο Σαντάμ κατήργησε τα χημικά, ο Καντάφη κατήργησε τα χημικά το 2003, το 2011 η Χίλαρη ζητοκράβγαζε που κάποιος κράταγε το κεφάλι του, έτσι τον είχαν αποκεφαλίσει. Το ίδιο έγινε με τον Σαντάμ. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι διακομωδούν ή μέμφονται τον Κιμ Γιονγκούν που απέκτησε πυρηνικά. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας παγκόσμιος, θα μου επιτρέψει την έκφραση, νταβατζής, ο οποίος αποφασίζει πότε θα σε χαράξει, πότε θα σου κόψει το χέρι σου, το πόδι σου, το κεφάλι σου ή πότε θα σε εκδίδει επιχρήμαση και τζάμπα και να σε δίνει να σε μαγειρώνουν άλλοι, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα μας, έτσι, στην πατρίδα μας. Εμείς είμαστε οι πόρνοι του νταβατζή, δυστυχώς. Γιατί λοιπόν κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του? Είναι το αντίστοιχο, το bitcoin, φανταστείτε, αλλά και τα όπλα, είναι και οι ατομικές βόμβες, είναι το αντίστοιχο, η δυνατότητα τουλάχιστον να τις κατασκευάσει. Το αντίστοιχο που έλεγα παλιότερα για τα όπλα, ότι πρέπει όλοι να είμαστε ετοιμοπόλεμοι, γιατί είδατε να τολμάει να μπει κανένας τώρα να πολεμήσει με χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν? Όχι. Γιατί?
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γιατί τους είπανε αυτό το λεωνιδικό. Μολόν λαβέ, αδελφέ. Έλα. Άμα τολμάς, έλα. Και άμα βρεις, θα πάρεις. Θα δεις, θα πάρεις. Εδώ, μέχρι τελευταίας ρανίδος αίματος. Άρα, αν θέλουμε λοιπόν να καθυστερήσουμε αυτό το ψηφιακό ολοκληρωτισμό που μας έχουν υποσχεθεί και τον οποίο, αν δείτε τώρα τον 20άλογο του Παλαντήρ, του Πίτερ Θίλ, ο Πίτερ Θίλ είναι ο εμπνευστής και ο προαγωγός εισαγωγικά του J.T. Vance, σε στενό εναγκαλισμό και σε συνεργασία επαγγελματική με τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ, θα καταλάβετε ότι ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός έρχεται ταχύτατα. Οπότε οι τρόποι είναι τρεις. Ο πρώτος είναι μην πάρετε ψηφιακή ταυτότητα, οποιασδήποτε και αν είναι οι συνέπειες. Όσοι περισσότεροι είμαστε, δεν θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν. Ο δεύτερος είναι μετρητά, αδέλφια. Μόνο μετρητά και τίποτα άλλο. Και ο τρίτος είναι bitcoin. Έτσι λοιπόν θα εξασφαλίσουμε ένα παράλληλο σύστημα οικονομίας, όπως το λέει η Κάθριν Όστιν Φιτς.
1: Και το λέει πολύ έξυπνα.
0: Το οποίο θα αποτελέσει μια τεράστια, ξέρετε πώς ονομάζει την τράπεζα, την κεντρική τράπεζα του Ιράν, μια τεράστια διαρροή στο σύστημα ψηφιακού ολοκληρωτισμού και προγραμματιζόμενου χρήματος, την οποία δεν μπορούν να επιτρέψουν. Αυτή τη διαρροή λοιπόν μπορούμε να την κάνουμε ο καθένας μας, μόνος του, με τους φίλους του, με τους συγγενείς του, στην πατρίδα του αζημίως. Πολύ περισσότερο βέβαια πρέπει να πω ότι ξέρετε, αν είμαστε ως μονάδες ισχυροί οι Έλληνες, τότε ακόμα και οι ανθεληνικές κυβερνήσεις δεν θα μπορούν να κάνουν τις υποχωρήσεις που θέλουν στα εθνικά θέματα. Που βλέπουμε τώρα, πάνε τα νησιά, πάει η Θράκη, τα δίνουν όλα σιγά σιγά. Άλλη φορά θέλω να μιλήσουμε και για τα όπλα, για τα γεωπολιτικά θέματα τώρα, γιατί δίνουν και τα Μοιράζ, έχουν δώσει τα BP1, δίνουνε πράγμα και πήγαιναν τα μαντέρτα, πήγανε στη Θράκη μόνο κλπ. Οπότε, για να κλείσουμε, γιατί το θέμα μας ήταν ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός σήμερα, θα κλείσω με την ρίση του Αϊνστάιν, ο οποίος είπε ότι η τεχνολογία είναι κάτι θαυμαστό, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει για την καλυτέρευση του κόσμου, μπορεί όμως χωρίς σύνεση και να καταστρέψει τελείως τον πολιτισμό. Εμείς τώρα είμαστε εκεί κάποιοι σκοπεύουν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, διότι η ανθρωπότητα χωρίς ελευθερία δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι το κατ' εικόνα και καθομοίωσιν που έπλασε ο Θεός. Ας μείνουμε λοιπόν κατ' εικόνα και καθομοίωσιν και ας μην λυμπιζόμαστε και ξεγελιόμαστε με τα ψεύτικα βραχιόλια που δείχνουν στους ηθαγενείς με το ψηφιακό χρήμα, διότι ο πλούτος είναι η γη, τα ορυκτά και ο χρυσός. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτός είναι ο πλούτος μας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και βέβαια η ανεξαρτησία της συνείδησής μας και της ψυχής
1: πάρα,
0: μας.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε για μία ακόμη φορά και νομίζω ότι είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η σημερινή μας κουβέντα για τον κόσμο που μας παρακολούθησε, διότι ο στόχος είναι η αφύπνιση, κυρία Μαρούπα, και το να μπει ο καθένας σε μία διαδικασία αναζήτησης. Πολύ σημαντικό, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ.
0: Εγώ δεν θέλω πια μόνο την αφύπνιση, θέλω την ενεργοποίηση. Πρέπει να κινητοποιηθείτε όλοι και να κάνετε αυτά που σας λέω, μπας και κατορθώσουμε και αποκαταστήσουμε την κυριαρχία στην πατρίδα μας και διασφαλίσουμε την ελευθερία του ατόμου στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στο γαλαρά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνη.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
6: Όταν έγινα 45 ετών, ψάχνοντας, βρήκα και μια κοσμολογία, την οποία δεν μου μάθαν ποτέ, ενός διάσημου μαθηματικού, του Ρίμαν. Μου λέγανε στο γυμνάσιο, στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο ότι ο Ρίμαν ήταν ένας μεγάλος μαθηματικός, ο οποίος έφτιαξε μια γεωμετρία, τη γεωμετρία Ρίμαν, που χρησιμοποίησε ο Αϊνστάιν στη σχετικότητα κτλ. Να, δεν ήταν έτσι. Με αυτή τη γεωμετρία ο Ρίμαν έφτιαξε μια κοσμολογία, η οποία στηριζόταν σε ένα μεγάλο τομέα των μαθηματικών, όποιοι είναι μαθηματικοί και έχουν πάει στο μαθηματικό τμήμα, όποια στιγμή κι αν ήταν αυτή, τα ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι μας ταλαιπώρησε ένα μάθημα. Δύο φορές το δώσα εγώ και με κόψανε. Την τρίτη το πέρασα. Λέγεται προβολική γεωμετρία νηδιάστατων χώρων. Πώς ένα αντικείμενο 3, 4, 5, 10, 25 διαστάσεων μπορεί να απεικονιστεί κάπου. Μια εικόνα του. Ωραία. Για να μην περιαυτολογώ και τα λοιπά, για να διαβάσετε πολύ περισσότερα όσοι ψάχνετε, σας δίνω την πίστη του συμπαντός, μην περιμένετε να είναι μαθηματικούλια, είναι και θετικές επιστήμες. Είναι του Ρόμπερτ Όσερμαν, η πίστη του σύμπαντος, στις εκδόσεις Κάτοπτρο. Και επειδή λέει μερικά πράγματα χωρίς να εξηγεί μέσα, όποιοι θέλουν και τις μαθηματικές εξηγήσεις, ας δουν τη μαθηματική επιθεώρηση νούμερο 1 της μαθηματικής εταιρείας, που δίνω πάλι την, από κάτω το τι πρέπει να διαβάσω, για να καταλάβουν περισσότερο αυτά τα οποία λέω και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα να καταλάβουν ότι δεν είναι δικά μου, ότι αυτή είναι η επιστήμη η σημερινή. Ποιος είναι ο Όσερμαν? Καλά, δίνω μια διεύθυνση να βρείτε το βιογραφικό του Όσερμαν. Όσοι είμαστε εδώ στην Ελλάδα να ντραπούμε για με το βιογραφικό του Όσερμαν. Όσοι λέμε ότι έχουμε μεγάλα βιογραφικά και μας τα διαβάζουν πριν κάνουμε ομιλίες, άμα διαβάσουν το Όσερμαν θα μας ξανακάνουν εισαγωγή με το βιογραφικό μας. Έτσι. Ο Όσερμαν χρησιμοποιεί κάτι που όλοι οι μαθηματικοί ξέρουν, αυτή την προβολική γεωμετρία ανιδιαστάσεων. Αυτή την ξέρετε κι εσείς. Τη μαθαίνετε από το δημοτικό, για να μην σας πω στην οικογένειά σας, τη μαθαίνετε από το νηπιαγωγείο. Πρωτού πάτε δηλαδή στο σχολείο. Δεν ξέρετε ότι τη σφαίρα της γης, δηλαδή μια σφαίρα τριών διαστάσεων, την προβάλλω και φτιάχνω το χάρτη της. Δηλαδή φτιάχνω την προβολή της. Η προβολή της τι είναι? Είναι μια προβολή? Όχι. Είναι δύο κύκλοι εντελώς ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Ο ένας περιγράφει τον νότιο πόλο και ο άλλος περιγράφει το βόρειο πόλο. Έτσι δεν είναι? Άρα η μία σφαίρα, η τρισδιάστητη, απεικονίζεται σε δύο εικόνες, οι οποίες δύο εικόνες αυτές απεικονίζουν το ίδιο αντικείμενο. Δεν λέμε είναι δύο αντικείμενα ξεχωριστά, κρατήστε το. Αυτός ο χάρτης της γης που κάναμε και το μαθαίνουμε από τον νηπιαγωγείο έχει και μερικές περίεργες ιδιότητες που δεν μας τις έχουν μάθει όμως στο δημοτικό. Για να δούμε. Αν έχω κάποιον περιπατητή και είναι στο Βόρειο Πόλο και του έχω βάλει ένα GPS για να τον βλέπω πάνω στους χάρτες. Τι τον βλέπω? Τον βλέπω στον πρώτο χάρτη που είναι από το, με κέντρο το Βόρειο Πόλο να κινείται προς τα έξω μέχρι να φτάσει τον κύκλο που ο κύκλος είναι ο ισημερινός. Μόλις φτάσει στον ισημερινό στο κάπα, το χάνω από αυτό το χάρτη και τον βλέπω στον άλλο χάρτη να κινείται από το K2, από το K εκεί, αλλά από έξω προς τα μέσα για να πάει στον Νότιο Πόλο. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Δεν είναι τίποτα φυσί. Αν το παιδάκι το ρωτήσουμε, θα μας το πει. Άρα, ξέρουμε έναν γενικό κανόνα που χρειάζεται στην προβολική γεωμετρία, τη δύσκολη που την έχασα και εγώ δύο φορές και δεν με πέρασαν, ότι αποκλίνει από το κέντρο του πρώτου μισού του χάρτη συγκλίνει προς το κέντρο του δεύτερου χάρτη. Στον πρώτο χάρτη το βλέπω από μέσα να πηγαίνει προς τα έξω και στον δεύτερο από έξω να πηγαίνει προς τα μέσα. Δεν μου λέτε απ' έξω από τους δύο χάρτες αυτούς. Αυτό το άσπρο τι είναι, τι περιγράφει? Ο χώρος γύρω από το χάρτη που δεν μας είπαν περιχαράφει τις τρεις διαστάσεις. Είναι ο χώρος τριών διαστάσεων. Δεν απεικονίζεται. Εμείς θέλουμε την εικόνα που είναι δύο διαστάσεων, έτσι. Το επίπεδο για να δούμε τι μας γίνεται. Το απ' έξω. Και για να το εξηγήσω περισσότερο καλά, λέω, προσέξτε. Αυτοί είναι οι δύο χάρτες. Αυτός απεικονίζει αυτό και αυτός απεικονίζει αυτό. Από εδώ για να πάω εδώ, θέλω το ύψος. Για να δω, αυτοί οι δύο κύκλοι που μάθανε από το δημοτικό ή το νηπιαγωγείο δεν έχουν μέσα και έξω. Εμείς έχουμε συνηθίσει στον πρώτο κύκλο το μέσα του κύκλου να το λέμε μέσα και το απ' έξω να λέμε το έξω του κύκλου. Για να δούμε, όταν ο περιπατητής περπατάει από το κέντρο προς τον ισημερινό στο κάπα, δεν προχωράει από εδώ για να πάει εδώ. Ξαφνικά από εδώ το βλέπω να πηγαίνει εδώ. Δηλαδή το έξω του πρώτου κύκλου είναι το μέσα του δεύτερου. Περίεργα πράγματα λέω, ε. Μα το πρόβλημα μου το μεγάλο που κάθομαι και καταλαβαίνω τις δυσκολίες σας είναι ότι αυτά τα διδάσκουν στα ξένα σχολεία. Και όταν ρωτάω γιατί δεν το διδάσκουμε εδώ, λέει αυτά είναι δύσκολα, πρέπει να τα καταλάβουν. Τι λέτε ρε παιδιά? Εμείς είμαστε πιο έξυπνοι από τους πιο Αμερικάνους. Γιατί να μην το μάθει το δικό μου το παιδί και το μαθαίνει με το Αμερικανό παιδί? Δεν τα καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα. Άρα λοιπόν, έχουν την ιδιότητα το έξω του ενός κύκλου να είναι το μέσα του δεύτερου κύκλου. Και το ανάποδο. Τι κάνουμε? Με τον ίδιο τρόπο που έφτιαξα το χάρτη μιας τρισδιάστατης σφαίρας όπως είναι η Γη, φτιάχνω το χάρτη μιας τετραδιάστατης σφαίρας που γνωρίζουμε πλέον πειραματικά ότι είναι το σύμπαν μας. Το σύμπαν μας είναι μια τετραδιάστατη σφαίρα που έχει μια άλλη γεωμετρία, τη γεωμετρία Ρίμαν. Δεν μας νοιάζει προς το παρόν. Μαθαίνουμε λοιπόν και μου βάλανε και εξετάσεις. Αυτό μου βάλανε. Πώς χαρτογραφείτε να κάνω το χάρτη μιας τετραδιάστατης σφαίρας? Πολύ απλοϊκά, με τον ίδιο τρόπο. Απεικονίζεται, προσέξτε, αντί σε δύο επίπεδους κύκλους που ήταν προηγουμένως οι τρισδιάστατοι, σε δύο ανεξάρτητες τρισδιάστατες σφαίρες. Δηλαδή αυτή η τετραδιάστατη σφαίρα που δεν μπορώ να τη φτιάξω γιατί είναι τετραδιάστατη και έβαλα ένα περίεργο σχήμα εδώ πέρα εντυπωσιακό, απεικονίζεται σε δύο ανεξάρτητες τρισδιάστατες σφαίρες μεταξύ τους. Που προσέξτε, η πρώτη σφαίρα σαν κέντρο της έχει την αρχή του σύμπαντος, αυτό που λέτε μεγάλη έκρηξη. Ενώ η δεύτερη σφαίρα, εδώ πέρα που βλέπετε, του χάρτη, της εικόνας δηλαδή, σαν κέντρο έχει τη Γη. Και αυτό το κάνουνε στα γυμνάσια των ξένων σχολείων. Άρα λοιπόν, προσέξτε, οι δύο αυτές τρισδιάστατες σφαίρες δεν απεικονίζουν δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα απεικονίζουν. Το τετραδιάστατο σύμπαν, το δικό μας. Και έχουν την ίδια ιδιότητα που είχαν και προηγουμένως η Γη. Δηλαδή, οτιδήποτε πάει να φύγει, είναι στη μεγάλη, μεγάλη έκρηξη και απομακρύνεται από τη μεγάλη έκρηξη και φτάσει στα άκρα αυτής της σφαίρας, χάνεται από εδώ και εμφανίζεται ξαφνικά στη δεύτερη να πηγαίνει από την περιφέρεια της, από το εξωτερικό της σφαίρας προς τα μέσα. Δηλαδή ό,τι απομακρύνεται από την πρώτη ξαφνικά βρίσκεται στη δεύτερη να πηγαίνει ανάποδα προς το κέντρο. Προσοχή, αυτό ισχύει και ανάποδα. Δηλαδή ό,τι απομακρύνεται, μαθηματικά είναι αυτά, δεν είναι συμπέρασμα που βγάζουμε, ό,τι απομακρύνεται από τη Γη και φτάνει στα όρια αυτά εδώ πέρα, εξαφανίζεται από εδώ, εμφανίζεται στο δεύτερο να πηγαίνει προς τα μέσα, να συγκλίνει προς τα μέσα. Αποδεικνύεται μαθηματικά αυτό. Δεν είναι φιλοσοφική ενόραση κάποιου ή του δανείζει κάποιον άλλον εφάνταστον μαθηματικών. Έχει απόδειξη. Μάλιστα. Οι δύο σφαίρες αυτές δεν έχουν μέσα και έξω, όπως προηγουμένως. Δηλαδή, όταν φτάσει κάτι από το τη μεγάλη έκρηξη στα όρια αυτά εδώ πέρα, δεν βγαίνει εδώ έξω, απλώς βρίσκεται στο άλλο. Άρα το έξω της μιας σφαίρας είναι το μέσα της άλλης και αντίστροφα. Αυτά είναι μαθηματικούλια, δεν είναι πολύ δύσκολα. Για το, αυτούς μπαίνουν στο μαθηματικό, έτσι, και έχουν μια έτσι, ελαφριά προπαιδεία. Τι είναι αυτό που είναι έξω από τις δύο σφαίρες? Το έξω από τους δύο χάρτες της Γης, είπαμε, είναι η τρίτη διάσταση. Αυτό που είναι έξω από τις δύο τρεις διάστατες σφαίρες είναι αυτό που λέμε τέταρτη διάσταση και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Προσέξτε, τέταρτη διάσταση στα μαθηματικά, όχι χρόνος, δεν είπα χρόνος, είπα η τέταρτη διάσταση. Ποιος θα είπε? Ο Ρόμπερτ Όσερμαν. Και μου γράφει ο ίδιος, αυτός ο διάσημος. Μπορούμε να φανταστούμε την εικόνα ολόκληρου του σύμπαντος χωρισμένη σε δύο μισά. Στο ένα, με κέντρο τη μεγάλη έκρηξη, οι ομόκεντρες σφαίρες ολοένα γίνονται και πιο μεγάλες. Δηλαδή, μεγαλώνει αυτή η σφαίρα. Στο άλλο συστέλλονται προς την κατεύθυνση της γης και το ανάποδο. Το βιβλίο του Όσερμαν σας το έχω δώσει και το δίνω και εδώ. Εδώ όμως υπήρχε ένας αντίλογος για όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, στις επιστήμες ο αντίλογος είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Δεν είναι μάλωμα, είναι επιστημονική αντίθεση. Τους λέει, παιδιά, εσείς που φτιάξατε αυτά όλα τα πράγματα, πώς μου λέτε και βάζετε στον ένα, στη μία σφαίρα την τρισδιάστατη τη γη και στο άλλο τη μεγάλη έκρηξη. Και ποιος σας είπε ότι είναι, γιατί τη βάζετε. Και του είπαν αυτοί ότι γιατί εμείς νομίζουμε ότι η μία σφαίρα είναι η σφαίρα του σύμπαντος που αντιλαμβανόνται οι αισθήσεις μας. Ποιος το είπε, ο Γκάμο. Ο Γιώργος, ο Τζόρτζ Γκάμο, μεγάλος μαθηματικός, και του είπε, κοιτάξτε παιδιά, για να είναι αλήθεια αυτό που λέτε, θα πρέπει. Από τη μεγάλη έκρηξη έφυγε ενέργεια, ξέρω εγώ, έφυγε υλικό. Αυτό το υλικό, μου λέτε, απομακρύνεται. Και όταν φτάνει στα όρια της σφαίρας, μπαίνει στην άλλη σφαίρα. Η άλλη σφαίρα μου λέτε ότι είναι το σύμπαν μας. Άρα θα πρέπει να μου βρείτε ένα υλικό που από τις άκρες του σύμπαντος σειρεί προς το κέντρο της σφαίρας. Εάν μου το βρείτε το υλικό αυτό, πάει να πει ότι αυτό που μου λέτε είναι σωστό. Αν δεν μπορείτε να μου βρείτε ένα υλικό που να μπαίνει προς τα σφαίρα, να έρχεται από εκεί και να μπαίνει μέσα, πώς μου τα λες αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, λύθηκε. Πάλι ανάποδα, γιατί. Άρα λοιπόν, αυτή η επιβεβαίωση βρέθηκε από τους Πενζία και Βίλσον. Βρήκανε ποσότητες ενέργειας από την άκρη του σύμπαντος, 2,7 βαθμών Κέλβιν, μια ακτινοβολία, να εισραίει μέσα στο σύμπαν μας, ανάποδα, από τα άκρα του σύμπαντος να μπαίνει προς το εσωτερικό. Δηλαδή αυτό που ζήταγε ο Γκάμο, αυτό βρήκανε. Θα μου πείτε, το βρήκαν πολύ αργότερα. Όταν το βρήκαν λοιπόν το 1965, επιβεβαιώθηκε ότι αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε σύμπαν αισθητό γύρω μας, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κομμάτι, όχι του πραγματικού σύμπαντος, της εικόνας του σύμπαντος. Δηλαδή αυτός ο υλικός κόσμος στον οποίο ζούμε, για να μην πω τι άλλο κάνουμε σε αυτόν τον υλικό κόσμο, δεν είναι ο κόσμος ο πραγματικός της του τετραδιάστατου χώρου, αλλά ένα κομμάτι της εικόνας του. Και επειδή αυτή την εικόνα και αυτά που λέω ήταν δύσκολα να το καταλάβει, τότε ήταν της μόδας όταν το πρωτόπα, βγήκε το Matrix, το έργο που το ξέραν όλοι. Και λέω, είναι το Matrix. Αυτό που περιγράφει το Matrix δεν το ξεχνάει κανένας από εδώ και πέρα. Όλοι λένε το Matrix του σύμπαντος, εννοώντας την εικόνα ότι αυτό που βλέπουμε και αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας δεν είναι κομμάτι του σύμπαντος, αλλά είναι ένα κομμάτι της εικόνας του σύμπαντος. Δηλαδή ο χάρτης της σφαίρας του παρόντος που λέμε εκεί πέρα αποτελεί αυτό το οποίο ονομάζουμε πραγματικό και υλικό σύμπαν. Και η θεωρία της σχετικότητας αυτό το χώρο, έτσι όπως σας τον περιέγραψα επισήμως και το διδάσκουμε, τον ονομάζει ψευδοευκλήδιο χώρο Μινκόφσκι. Ξέρουμε ότι είναι ψεύτικος. Και ποιος τον δημιουργεί αυτό το ψεύτικο κόσμο? Ο εγκέφαλός μας. Ο εγκέφαλός μας φτιάχνει μια οθόνη σαν υπολογιστής και πάνω αυτή στην οθόνη προβάλλει κομμάτια του τετραδιάστατου σύμπαντος, το αόρατο κτλ. Και μας το εμφανίζει τρισδιάστατα που εμείς τρισδιάστατα ξέρουμε να βλέπουμε, μπορούμε να δούμε. Εδώ όμως δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ρε παιδιά, με αυτά που λέει προηγουμένως και τα αποδεικνύουμε μαθηματικά, εμπειρικά, ξέρω εγώ, πειραματικά κτλ. Εδώ βλέπουμε, εκεί είχαμε μείνει, δεν έχουν μείνει οι ξένοι εκεί, εμείς στην Ελλάδα έχουμε μείνει. Βλέπουμε, λέει, τις γαλαξίες και όλο το σύμπαν να διαστέλλεται. Δηλαδή από το κέντρο να φεύγει προς τις άκρες. Έτσι, απομακρύνεται. και θα απομακρύνεται επάπειρον και είναι θεωρίες κτλ. Και ρωτώ, μα αυτό που είπαμε προηγουμένως και απεδείχθη, μου λέει ότι απομακρύνεται από την μία σφαίρα που έχει κέντρο τη γη, γιατί έτσι βλέπουμε να διαστέλλει το σύμπαν, φτάνει μέχρι ενός ορίου και φεύγει από αυτό το αισθητό σύμπαν και πάει σε ένα άλλο σύμπαν, μη αισθητό, και εκεί συγκλίνει προς ένα σημείο, το σημείο της μεγάλης έκρηξης. Γιατί μου λέτε ότι το σύμπαν διαστέλλεται συνεχώς, αφού έχουμε αποδείξει ότι αυτό που διαστέλλεται, διαστέλλεται μέχρι ένα ορίο και μετά συγκλίνει προς ένα σημείο κάπου αλλού που δεν βλέπω. Άρα κάτι τραβάει τα αντικείμενα προς τα εκεί, έτσι. Σαν να υπάρχει μια μελανιοπή, λένε τα papers που θα σας δείξω. Κάτι αναγκάζει το υλικό να σειραίει σε ένα σημείο. Υπάρχουν μέσα στη σφαίρα λοιπόν όμως αυτή του σύμπαντος κάποιες πειραματικές ενδείξεις ύπαρξης γεγονότων που μας λένε ότι υπάρχει μια μελανιοπή προς την οποία τίνει να φύγει το σύμπαν αντί να απομακρύνεται όσο λέμε. Για να το καταλάβετε καλύτερα αυτό που είναι πάρα πολύ εύκολο, θα σας πω κάτι που οι περισσότεροι από εσάς, κάποιοι από εσάς μπορεί να μην το ξέρουν. Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο έχω πει εκατοντάδες φορές, το φαινόμενο του κοσμολογικού ορίζοντα. Μας λέει αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο, ότι αυτά που φεύγουν, οι γαλαξίες και τα λοιπά, όσο πιο μακριά πηγαίνουν, λέει, πηγαίνουν και με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ωραία. Μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη ταχύτητα, θα πετάξω κάτω το υπολογιστή. Ναι, μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή η ταχύτητα των γαλαξιών θα φτάσει στα ταχύτητα φωτός. Όμως εγώ ξέρουμε στη φυσική και πειραματικά ότι αν ένα γεγονός περάσει την ταχύτητα του φωτός δεν το βλέπω πια, δεν το αντιλαμβάνομαι. Αυτό συμβαίνει και στο σύμπαν μας.
7: Δηλαδή αυτά που μας λένε οι γαλαξίες που βλέπουμε και ξέραμε
6: από παλιά ότι απομακρύνονται, όταν φτάσει στην ταχύτητα του φωτός, από εκεί και πέρα δεν τους βλέπουμε. Αυτό τον ορίζοντα γύρω που δεν τους βλέπουμε το λέμε κοσμολογικό ορίζοντα. Μα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν χάνονται το υλικό αυτό του σύμπαντος, δεν έπεται ότι βγαίνουν τα φίδια και τα τέρατα και το τρώνε. Απλώς δεν το βλέπω. Πότε το ξέρω αυτό το πράγμα? Πριν πάω σχολείο, η μαμά μας και ο μπαμπάς μας μας πήγε στην παραλία και μας έδειξε το καΐκι. Έτσι. Όταν πάει στον ορίζοντα, χάνεται από πίσω. Και όταν ρωτάει το παιδί γιατί χάθηκε, τα παλαιότερα χρόνια, επειδή λέγανε και γίνει επίπεδη, όταν πήγαινε μέχρι τον ορίζοντα, από πίσω να λέει κάτι τέρατα και τρώγανε τα πράγματα στον ορίζοντα. Έτσι. Λοιπόν, μετά καταλάβαμε ότι δεν είναι έτσι, αλλά η απόσταση από εμάς μέχρι τον ορίζοντα δεν είναι επίπεδο, είναι κερτή. Και όταν η καμπυλότητα αυτή που λέει ο τρελός ο Δανέζης και μου λένε όλοι για τις καμπυλότητες μιλάς, όταν η καμπυλότητα της γης ξεπεράσει ένα όριο, τότε δεν το βλέπω το γεγονός. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε, εγώ δεν το βλέπω το γεγονός. Αυτό συμβαίνει και στο σύμπαν που παρατηρούμε γύρω μας. Όταν το υλικό, αυτό που διαστέλλεται, νομίζουμε, φτάσει στα όρια που η ταχύτητα φτάνει τις 300.000 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο, ο χώρος του σύμπαντος καμπυλώνεται περισσότερο. Και εγώ δεν βλέπω από πίσω. Μα αυτά δεν είναι πρωτοπορία της επιστήμης. Αυτά, αν καθίσουμε και τα γράψουμε, πρέπει να τα γράψουμε σε ένα βιβλίο ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστήμων. Τόσο παλιά είναι. Και καθόμαστε εμείς σε ένα ακροατήριο πανεπιστημιακό και μας ακούν και λένε: Α, τι ωραία λέει ο Δανέζης, πρωτοποριακά πράγματα. Ποια πρωτοποριακά, ρε παιδιά? Ότι καμπυλώνεται στον κοσμολογικό ορίζοντα το σύμπαν και δεν βλέπω από πίσω. Ντροπή. Άρα λοιπόν υπάρχει λοιπόν μια μελανιοπή. Να δούμε. Αυτό που σας είπα και λέγεται κοσμολογικός ορίζοντας, εκείνες περιοχές έχουν τρεις ιδιότητες, αποδεδειγμένες πειραματικά. Καθώς προσεγγίζουμε λέει μια μελανιοπή, δηλαδή τον κοσμολογικό ορίζοντα, ο κοσμολογικός ορίζοντας που σας είπα προηγουμένως ταυτίζεται στις ιδιότητες με τον ορίζοντα γεγονότων μιας μελανής οπής. Δηλαδή είναι το ακραίο σημείο που βλέπουμε τα αντικείμενα μέσα σε μια μελανή οπή, γιατί από πίσω χάνονται. Γιατί? Θα σας πω κάτι αντίθετο από αυτό που μάθαμε στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Όσο απομακρυνόμαστε από το σύμπαν, το υλικό του σύμπαντος πυκνώνει περισσότερο. Και θα μου πείτε, αν έχω μια σφαίρα μεγάλη και το υλικό που είναι μέσα δεν ανανεώνεται, αλλά διαστέλλεται, πρέπει η πυκνότητα να μικραίνει του υλικού και όχι να μεγαλώνει, έτσι. Άρα μεγαλώνει όσο φτάνουμε τον κοσμολογικό ορίζοντα. Αυτό είναι το φαινόμενο Ράιλ. Αν ψάξετε το φαινόμενο Ράιλ, σπανίως θα το βρείτε, σε παλιά βιβλία, γιατί τώρα πάνε να το φάνε. Είναι πειραματικό το φαινόμενο Ράιλ και έχει αποδειχθεί. Όσο προχωράμε προς τον κοσμολογικό ορίζοντα, οι ταχύτητες μεγαλώνουν. Ναι, αλλά ξέρω ότι όταν προσεγγίζουμε μια μελανή οπή, το υλικό πυκνώνει και οι ταχύτητες μεγαλώνουν. Ό,τι ιδιότητα λοιπόν έχει ο ορίζοντας γεγονόταν μιας μελανής οπής, έχει κοσμολογικός ορίζοντας. Άρα πίσω από τον κοσμολογικό ορίζοντα πρέπει να υπάρχει μια μελανή οπή. Μα μου το λέει του Ρίμαν. Ότι είναι ο άλλος που είναι, φεύγει από το χώρο που λέμε που έχει κέντρο τη γη και πηγαίνει στον άλλο χώρο που έχει κέντρο τη μεγάλη έκρηξη και συγκλίνει. Δηλαδή μαζεύεται το υλικό και χάνεται πάλι. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι είναι μελανή οπή και υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Ο Δανέζης το είπε. Σιγά. Παμπάλες, σας δίνω εδώ πέρα εργασίες που αυτά που σας λέω εγώ, όποιος θέλει να πάει να τις διαβάσει, είναι επιστημονικές εργασίες διάσημων, με διάσημους κριτές σε τα μεγαλύτερα αστρονομικά και περιοδικά αστροφυσικής που περιγράφουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η ιστορία της επιστήμης είναι και αυτή. Που μιλάει για τη μελανή οπή αυτή του σύμπαντος. Μας βοηθάει πουθενά αυτό το φαινόμενο που είδαμε? Ναι, μας βοηθάει. Για να καταλάβετε, είδατε ότι όταν πει κάποιος κάτι που δεν μπορεί να το αποδείξει ή που δεν έχει ένα πείραμα, βγαίνουν όλοι οι σύγχρονοι επιστήμονες και λένε δεν μπορούμε να το πιστέψουμε γιατί αυτό δεν έχει απόδειξη, δεν έχει πείραμα. Για να σας πω κάτι τώρα εδώ. Βρήκαμε κάτι που δεν περιμέναμε. Έσκασε, λέει, μεγάλη έκρηξη και έσκασε όλο το υλικό. Αυτό το αρχικό του σύμπαντος, λέει η κοσμολογία. Αυτό σημαίνει, με την κλασική φυσική του νεύθωνα που ξέρουμε, και αυτό περίμενε όλος η κλασική επιστημονική κοινότητα, το υλικό όσο απομακρύνεται πρέπει η επιτάχυνση του να μικραίνει. Όσο απομακρύνεται. Τα ψάχναν λοιπόν τις επιταχύνσεις εκεί των υλικών όσο και μακριά στο σύμπαν και βρήκανε ότι όσο πιο μακριά πηγαίνουμε η επιτάχυνση μικραίνει. Και λένε μα δεν μπορεί, με τον νεύτωνα δεν μπορεί να... Θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Για να λύσουμε το πρόβλημα υπάρχει και ένα κακό στους επιστήμονες. Ότι αν κάποιος πει ανεκάλυψα κάτι αλλά δεν ξέρω να το αποδείξω ακόμα, τότε αυτός είναι καλός επιστήμονας. Πρέπει να σου πω και το γιατί. Εφευρέθη η σκοτεινή ενέργεια. Προσέξτε, δεν είπα σκοτεινή ύλη, είπα σκοτεινή ενέργεια. Αυτή είναι μια περίεργη ενέργεια, την οποία κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει βρει, κανένας ούτε την έχει προσεγγίσει πρακτικά, πειραματικά πουθενά, αλλά είναι μια περίεργη ενέργεια, η οποία έχει την δυνατότητα, αντί να έλκει, να αποθεί. Γι' αυτό... Σωστός μου λέει είναι ο Νεύτωνας, αλλά υπάρχει αυτή η μυστηριώδης ενέργεια η οποία ενώ ο Νεύτωνας πάει να τους μαζέψει, αυτή διαστέλει και επιταχύνει. Κοίτα μ' άρεσε. Είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Όταν το υλικό πηγαίνει προς την άκρη του σύμπαντος, στον κοσμολογικό ορίζοντα και ξέρω ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μελανή οπή, όταν πηγαίνω προς τη μελανή οπή, οι ταχύτητες μεγαλώνουν. Ότι πάει να πέσει σε μια μελανή οπή, συνεχώς όσο πηγαίνει πιο κοντά μεγαλώνει. Ωραία, αφού έχω μια μελανή οπή μεγαλώνει. Τι ψάχνεις, ποια ενέργεια ψάχνεις? Δεν θέλουμε όμως να πούμε ότι υπάρχει μελανή οπή για άλλους λόγους. Social λόγους. Δεν του παρόντος να συζητήσουμε αυτό το πράγμα, αλλά το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πώς δημιουργείται όμως μια τέτοια μελανίωπη? Αν συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι το πρωταρχικό Big Bang ολόκληρο το υλικό έσκασε, δεν μπορεί να δημιουργηθεί μελανίωπη. Αν όμως βάλουμε αυτό που μου λέει ο Δημόκριτος, ότι το αρχικό σφαιρικό συμπύκνωμα δεν έσκασε ολόκληρο, αλλά έσκασε ένα επιφανειακό κέλυφος αυτού, τότε περιέγραψε ο Δημόκριτος πώς δημιουργείται μελανιωπή. Πράγμα που ξέρουμε ότι συμβαίνει στο σύμπαν. Δεν έσκασε ολόκληρο το πρωταρχικό άτομο, αλλά μια λεπτή περιοχή του γύρω-γύρω. Και εκεί μπορώ να σας... Αυτά είναι μαθηματικά που είναι αποδεδειγμένο ήδη. Εμείς εξακολουθούμε και πιστεύουμε ότι τεχνητά θα διατηρήσουμε στην επικαιρότητα τον Νεύτωνα και τον Ευκλήδη, ο οποίος είναι σωστός Ευκλήδης για μικρές περιοχές του σύμπαντος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία και μπορούμε να το συζητήσουμε. Βασικά τι μου λέει ο Ρίμαν? Αρχικά γεννήθηκε το σύμπαν μέσα σε μια λευκή οπή. Εδώ, κάτω-κάτω. Αρχίζει το σύμπαν και διαστέλλεται, φτάνει σε ένα σημείο που εδώ γίνεται ένα παράδοξο γεγονός, που είπα ποιο είναι το παράδοξο γεγονός, που δημιουργείται μια μελανή οπή και αρχίζει πλέον να συστέλλεται το σύμπαν μέσα σε μια μελανή οπή και φτάνει να παίρνει ένα σημείο, το σημείο του κέντρου της μελανής οπής. Αυτό μου λέει ο Ρίμαν. Αυτό πιστεύουμε σύμπαν, το σήμερα. Ο Ρίμαν το είπε το 1850 και ο Δανέζης το μαθέ μαζί με όλους τους συμφοιτητές του και όλους τους συναδέλφους του, εάν το είδανε, όταν ήταν 5 χρονών. Ενώ ο Ρίμαν διάσημος, μιλάμε για μορφή τεράστια, το έχει πει, το έχει αποδείξει και τα λοιπά και κανένας δεν το μαθαίνει. Αυτό με εκνευρίζει εμένα. Και για κάποιους που θέλουν λίγο περισσότερο τα μαθηματικούλια, αυτό που βάζω εγώ εδώ πέρα και σας είπα για εκλαϊκευτικά τις δύο σφαίρες, αυτές οι δύο σφαίρες όταν κάνουμε την απεικόνιση την καθαρά μαθηματική, δεν είναι έτσι άσχετες η μία της άλλης, είναι η μία μέσα στην άλλη. Δηλαδή τα μαθηματικά, η απεικόνιση, τώρα βέβαια έχουμε υπολογιστές και μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, κάποτε δεν μπορούσαμε να τα φτιάξουμε. Αυτή είναι η σφαίρα του παρελθόντος, που εδώ πέρα μέσα είναι μεγάλη έκρηξη και γύρω-γύρω μεγαλώνει αυτή και φτιάχνει τη σφαίρα τη μεγάλη, η οποία είναι αυτό που λέμε σύμπαν σήμερα. Να το κάνω όμως κάπως διαφορετικά για να το δείτε. Κοιτάξτε πώς εξελίσσεται μέσα στον χρόνο. Η σφαίρα η μικρή γίνεται μεγάλη και η μεγάλη γίνεται μικρή συνέχεια. Υπάρχει μια αλληλουχία μετατροπών της μία σφαίρα στην άλλη. Και τι συμβαίνει, κοιτάξτε εδώ, η μεγάλη σφαίρα έχει μια μελανή οπή που πηγαίνει το υλικό στην άλλη μικρή σφαίρα, την εσωτερική, και από την εσωτερική έχει μια λευκή εδώ οπή που βγαίνει και φτιάχνει τη μεγάλη. Αυτά μας τα έχει πει και ο Δημόκριτος και αυτά τα ξέρουμε επισήμως από το Ρίμαν από το 1850. Αυτά λέμε και σήμερα, αλλά προσπαθούμε να τα λέμε με άλλους λόγους, με άλλες λέξεις, για να πούμε ότι τα φτιάξαμε εμείς. Λοιπόν, τίποτα από όλα τα προηγούμενα δεν είναι άγνωστο ή καινούριο. Βεβαίως τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε ακριβώς είναι πάρα πολλά. Η δική μου άποψη. Στους καινούριους μαθητές μας, στους φοιτητές μας, θα πρέπει να τονίζουμε και να λέμε με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα που έχουμε αποδείξει πειραματικά ότι συμβαίνουν, αλλά να τους εξηγούμε ότι δεν ξέρουμε να ερμηνεύσουμε πολλά πράγματα. Πρέπει δηλαδή να τους λέμε και τι δεν ξέρουμε. Γιατί αν δεν τους πούμε τι δεν ξέρουμε, όταν έρθουν στη θέση μας δεν θα ψάξουν να το βρουν γιατί δεν ξέρουν ότι υπάρχει. Άρα λοιπόν η γνώση του αύριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις. Δηλαδή η γνώση των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και την υπομονή σας.
8: Εκεί στο κέντρο, γιατί θα έρθει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Μακρής, να σας δώσει ένα αναμνηστικό. Ναι, βεβαίως. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ελάτε, κύριε Διευθυντά.
9: Ευχαριστώ. ένα μικρό δώρο, κύριε καθηγητά, ως...
6: Συνάδελφο, σήμερα δεν είμαι καθηγητής ακόμα.
9: Ωραία.
6: Πήρα σύνταξη.
9: Μια χαρά.
6: Εντάξει.
9: Εγώ δεν πήρα σύνταξη όμως ακόμη. Είμαι μικρούλης.
6: Το παιδί μου.
9: Άντε, το καλό.
6: Συνάδελφο, το παιδί.
9: Έτσι. Ως διευθυντής λοιπόν εκπαίδευσης, αποφάσισα να σας δώσω ένα πολύ ωραίο δώρο που είναι το αρχαίο σχολείο.
3: Κοιτάτε λίγο πιο μπροστά.
9: Ναι, ναι. Το αρχαίο σχολείο είναι μια δημιουργία του αείμνους του κυρίου Παντερμαλή με κάποιους φοιτητές και μάλιστα το συγκεκριμένο βιβλίο, βέβαια μας το δώρησε και μπορούμε να το δωρίζουμε, το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και είναι ένα βιβλίο που είναι γραμμένο ταυτόχρονα στα ελληνικά και στα αγγλικά.
6: Πολύ
9: να το διαβάσετε, μικρούλι, και διαβάζετε πολύ εύκολα.
6: Τα μικρά και τα καλύτερα.
9: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
6: Τίποτα.
9: Τίποτα. Να είστε καλά.
3: Στο φαγό λίγο εκεί, στο φαγό που περιμένει. Και να καλέσουμε και τον τέος, τον πρώην Δήμαρχο Κατερίνης, τον κύριο Χιονίδη. Έλα, αγαπητέ Σάβα, να δώσεις το λεύκομα, γιατί πραγματικά μόνο εσύ αξίζει να το δώσεις.
9: Θα μου επιτρέπετε να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα σχολεία μας που είναι σήμερα εδώ, το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά.
3: Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι.
9: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία που ακούσαμε σήμερα.
6: Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά. Να είστε
6: Ο Αϊνστάιν στη ειδική θεωρία σχετικότητας μας είπε, επειδή το σύμπαν αποδεικτικά και πειραματικά είναι τεσσάρων διαστάσεων, περιγράφεται από άλλες γεωμετρίες κλπ, οι αισθήσεις μας δεν έχουν τη δυνατότητα να το αντιληφθούν. Και η ερώτηση ήταν, αφού δεν μπορούν να το αντιληφθούν, αυτό που βλέπω γύρω μου τι είναι? Και μας είπε ότι αυτό που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και είμαστε, περνάει μέσα από την βιολογία του ανθρώπου και ο εγκέφαλός μας φτιάχνει ένα ψεύτικο καθρέφτη, ψεύτικο οθόνη δηλαδή, τον οποίο λέμε χώρο Μινκόφσκι, και πάνω εκεί απεικονίζονται αυτές οι εικόνες, το Matrix. Και εμείς γύρω μας αντιμετωπίζουμε το Matrix, την ψευδέστηση της πραγματικότητας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οτιδήποτε είναι υλικό έχει ένα αντίστοιχο που δεν είναι υλικό, έχει άλλες ιδιότητες. Και επειδή το υπόστρωμα του ανθρώπου είναι υλικό, κανένας δεν ενδιαφέρεται για το τι είναι ο άνθρωπος που δεν αντιλαμβανόμαστε. Δεν το είπα εγώ, Αϊνστάιν το είπε. Αλλά μελετάμε συνέχεια αγνοώντας το τι είναι αυτό το οποίο απεικονίζεται με την εικόνα. Κάνουμε επιστήμη, κάνουμε κοινωνικά συστήματα, κάνουμε οτιδήποτε για την εικόνα μας. Κανένας όμως δεν μας μιλάει, γιατί υπάρχει επιστήμη αυτού που λέω, για το πρότυπο που απεικονίζεται σε αυτή την εικόνα και είμαστε στην πραγματικότητα.
3: Μάλιστα.
6: Δεν είναι άγνωστο αυτό, το ξέρει η επιστήμη. Υπάρχουν λόγοι να μην το λέμε.
3: Καθίστε να ξεκουραστείτε. Λοιπόν, θα έχουμε χρόνο τουλάχιστον μισή ώρα για ερωτήσεις. Και πριν ξεκινήσουμε, θα διαβάσω λίγο το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος. Και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Και είδεν ο Θεός το φως ότι καλόν και διαχώρισε ο Θεός αναμέσων του φώτος και αναμέσων του σκότους. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα και το σκότος εκάλεσε νύχτα και εγένε το εσπέρα και εγένε το πρωί ημέρα μία». Δεν συνεχίζω άλλο. Το ερώτημα το δικό μας... Να κάνω το ερώτημα. Να κάνω το ερώτημα και απαντάτε. Όταν λοιπόν η θεωρία του Big Bang δεν συμπίπτει με το λόγο του κατασκευαστή, του δημιουργού, ο οποίος είπε να γίνει φως και να γίνουν όλα αυτά. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι ξαφνικά μέσα από το έρευος και μέσα από το χάος
8: όλα συντελεστήκανε με τέτοια αρμονία, με τέτοια σοφία, με τέτοια προνοητικότητα. Μπορεί δηλαδή ξαφνικά να φτιαχτούν πόλεις, να φτιαχτούν δρόμοι, να φτιαχτούν νόμοι. Αυτό είναι το ερώτημά μου και παρακαλώ στο μικρόφωνο για να καταγράψεις.
6: Ναι. Αφού μιλάτε μέσα από τις γραφές, θα μιλήσω και εγώ μέσα από τις γραφές.
8: Σκρίπτα μάνα.
6: Ακριβώς. Όταν διαβάζουμε την πρώτη ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερον, γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Θεός το σύμπαν το έκανε από κάτι προϋπήρχε. Δεν το έκανε από το τίποτα. Και όταν το ρωτήσανε, γιατί δεν μας λέει τίποτα, γραφές τίποτα. Και λέει, ξέρετε, όταν εγγράφει σαν γένεση, η γένεση που διαβάσατε δεν είναι η γένεση η Εβραϊκή.
8: Πού το γράφτηκε?
6: Είναι η γένεση Β αυτή που διαβάσατε. Υπάρχει η γένεση Α, αρχαιότερη, την οποία πέρε παρεφθάρει από τους Ιουδαίους, γιατί δεν τους πήγαινε πολύ σε κάποια άλλα πράγματα που ήθελαν και δεν πήγαινε πολύ. Κάνανε μια χοντρή λογοκρισία και βάλαν δικά τους πράγματα και έγινε η γένεση Β. Άρα, δεν είναι δικά μου αυτά, αυτά έχει βιβλιογραφία επίσημη. Λοιπόν, διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο αυτό. Λοιπόν, ομοίως και η παλαιά, η γένεση η οποία δίνεται στα δόγματα κτλ. Κτλ. Ούτε αυτή είναι η γένεση Β. Για άλλους λόγους έχει παραφθαρεί και αυτή. Δηλαδή οι γραφές οι πραγματικές δίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι μου είπατε εσείς αυτό που θέλετε να βγει.
8: Μάλιστα.
6: Δηλαδή αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ, γιατί είναι να μην επιτρέπω να διαβαστούν οι περικοπές και κανένας δεν διαβάζει τα κείμενα τα εκκλησιαστικά. Θα γιορτάσουμε το Μέγα Βασίλειο στις Τρεις Ιεράρχες. Εγώ τους γιορτάζω, τι να κάνω. Εντάξει, και να σου εξηγήσω γιατί τους γιορτάζω. Τους γιορτάζω γιατί διαδίδεται, δεν μπορώ να καταλάβω να πω ψέματα. Και να μην ήμουν χριστιανός, θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό που λέγαμε, ρε Ζωρακάτη, που απάτησαν εκεί πέρα, που λέγανε κάποια.
8: Πανεπιστήμονες.
6: Ήτανε οι άνθρωποι, οι πανεπιστήμονες. Δηλαδή τότε φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αστρονομία.
8: Ιατρική.
6: Δηλαδή ό,τι ξέραμε ήταν από τους πιο ενημερωμένους της περίοδου. Και λέει, βρίζαν τους Έλληνες, δεν ξέρω εγώ, τα λέω όλα. Ναι, δεν μας λέει κανένας, για να δεν μελετάει την περίοδο, την ιστορική που ζήσανε κάποιοι. Ξέρεις ποιους λέγανε Έλληνες? Τους δοσύλλογους. Δηλαδή εκεί πέρα κάτω την εποχή του Χριστού ήταν Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι είχαν κάνει δοσύλλογους στους Εβραίους, στους ιερείς και τα λοιπά, οι οποίοι εδίωκαν. Δεν ξέραν καθόλου γλώσσες από εκεί κάτω και τι γινόταν. Οι βασιλείς και αυτοί οι άρχοντες μιλάγαν όλοι ελληνικά. Ήταν απόγον των Πτολεμαίων. Άρα όποιος μίλαγε ελληνικά τον λέγαν Έλληνα. Δεν ήταν ο Έλληνας που λέμε εμείς προσοκρατική κτλ. Κτλ. Και εμείς λέγαμε κάποιους Γερμανούς βασιλιάδες εδώ. Και ποτέ δεν τους δεχτήκαμε Έλληνες, γιατί μιλάγανε γερμανικά. Ακριβώς τότε λέγανε Έλληνες αυτούς που μιλάγανε ελληνικά. Και όχι τους Έλληνες με την. Ναι, αλλά ο Μέγας Βασίλειος όταν μίλαγε στο ακροατήριο του από κάτω, τους μίλαγε για να καταλάβουν. Και μίλαγε εναντίον των Ελλήνων που βασίλευαν και τέλος πάντων έκανε τα δικά τους στους πληθυσμούς. Λοιπόν, να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Διαβάζοντας και ιστορία πολιτική. Ναι, ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας τεράστιος αστρονόμος και εδώ έχω πολλά ερωτήματα, δεν θα τα λύσουμε σήμερα, ο οποίος μου λέει ακριβώς αστρονομικά, όπως και οι σημερινοί αστρονόμοι, ότι δεν είναι δυνατόν να υπήρχε αστέρι της Βηθλέμ, ότι ήταν ένα θεολογικό φαινόμενο και άλλου τύπου φαινόμενο. Και τους είπε, αστέρι είναι ο ήλιος, δεν μπορεί ο ήλιος να κατέβει πάνω από τη Φάτνη, ούτε μπορεί ένα αστέρι ουράνιο φαινόμενο να κάνει τις βόλτες που έλεγε μέσα το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Αλλά άστο τώρα αυτό. Και εξηγούσε ότι δεν μπορεί να είναι. Είναι ένα φαινόμενο. Και οι Εβραίοι ακόμα πιστεύαν ότι δεν είναι αστέρι, ότι είναι η Σεκινά. Ένα μυστήριο τέλος θεολογικό δικό τους, ας πούμε, εκεί πέρα κτλ. Λοιπόν,
8: Έχουμε αρκετές ερωτήσεις, να προχωρήσουμε λίγο. Ναι. Να προχωρήσουμε. Ο Νίκος ο Σαλπιστής, ήταν υποψήφιος δήμαρχος κιόλας παλαιότερα, έστειλε δύο ερωτήματα. Ας ξεκινήσουμε με τον Νίκο Σαλπιστή, δεν μπορεί να έρθει, και μετά ο κύριος Μαρούδης και οι υπόλοιποι θα έρχονται στο βήμα για να ακούγονται και να καταγράφονται. Λέει λοιπόν ο κύριος Σαλπιστής, το ερώτημά του, πώς οι αρχαίοι διανοούμενοι κατέληξαν στα ίδια επιστημονικά συμπεράσματα με τους σημερινούς επιστήμονες για τους φυσικούς νόμους, χωρίς να έχουν τα πειραματικά δεδομένα και την επιστημονική τεχνογνωλογία για να παρατηρήσουν τα κοσμολογικά φαινόμενα. Έπεσαν μέσα τυχαία ή τους τα έδωσε κάποιος άλλος? Και το δεύτερο ερώτημα, εάν περάσουμε στον μη ορατό κόσμο, οι άνθρωποι, περνούμε ως απλή άφθαρτη ύλη ή ως σύνθεση της ύλης που είμαστε? Δηλαδή με την έννοια αυτή είμαστε αθάνατοι ως συγκεκριμένα άτομα.
6: Παρακαλώ. Πρώτο ερώτημα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ο επιστήμονας δεν κάνει σενάρια. Λέει μόνο ότι μπορεί να αποδείξει. Εγώ, ό,τι ήξερα, σας το είπα. Τώρα, πού το μάθανε? Έχω κι εγώ απόψεις. Ναι. Αλλά οι απόψεις που έχω μπορεί να είναι λανθασμένες. Έχω αποδείξει για τις απόψεις μου? Δεν έχω. Άρα δεν μπορώ να σας τις πω.
8: Πάντως προκαλεί εντύπωση το πώς 1700 χρόνια πριν τα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα από το Δημόκριτο και από τον Άλκμαν.
6: Θέλετε να αρχίσω να μιλάω για μυθολόγια? Ήταν τα UFO που ήρθανε.
8: Μάλιστα.
6: Ήταν κάτι μυστήρι θεοί που ήρθανε. Για να μην πω κάτι που ήταν τελευταία, το 12ο. Τα ξέρε. Είχαμε θεούς εδώ και τους τα λέγανε.
8: Μάλιστα.
6: Θέλετε να μπούμε δηλαδή σε μια σεναριολογία που ο καθένας βγάζει τα αποθυμένα του?
8: Προκαλεί απλά εντύπωση, απλά έτσι.
6: Και
8: εμένα
6: το είπα.
8: Πραγματικά, ναι.
6: Είπα ότι μου προκαλεί εντύπωση, αλλά η εντύπωση αυτή και εγώ ψάχνω.
8: Ωραία. Προχωράμε.
6: Οι καινούργοι μπορεί να έχουν κάποιες απαντήσεις, οι νεότεροι.
8: Ο κύριος Μαρούδης. Α, το δεύτερο ερώτημα.
6: Το δεύτερο ερώτημα. Επαναλαμβάνετε ένα συντομία.
8: Ναι. Εάν περάσουμε στο μη ορατό κόσμο οι άνθρωποι,
6: ναι,
8: περνάμε ως άθαρτη ή ως σύνθεση της ύλης?
6: Εδώ έχω κάνει επανειλημμένος διαλέξεις και όταν λέμε να περάσουμε στο αόρατον, τι εννοείται? Θα το ρώταγα αν ήταν εδώ. Εννοείται να πεθάνουμε? Εννοείται, δηλαδή τι να περάσουμε, δηλαδή πώς θα περάσω στο αόρατο? Θα πρέπει λοιπόν για να απαντήσω στην ερώτηση να απαντήσω σε καμιά χιλιάδα άλλες ερωτήσεις που έχουμε απαντήσει. Μιλάμε, δηλαδή αυτό που βλέπουμε εγώ εμείς σαν υλικό είναι μια καμπυλότητα του χώρου. Ένα φυσικό φαινόμενο. Ναι, αλλά αυτό που λέω, η εικόνα του ύλη που λέει ο αγαπητός φίλος, είναι το Matrix. Ό,τι και να γίνει, το Matrix είναι Matrix. Είναι εικόνα. Εμείς θα πρέπει να βγούμε έξω από το Matrix.
8: Ωραία.
6: Μήπως έχετε σεβασμιότατε, μήπως έχετε...
8: Κύριε Μαρούδη.
6: Ξέρουμε πώς βγαίνουμε έξω από το Matrix. Γιατί θέλετε να σας το πω εγώ και να μην σας το πουν άλλοι?
8: Έλα,
10: λοιπόν, κύριε Δανέζη, Μαρόδης Πασχάλης, επιτρέψτε μου να θεωρώ συνάδελφο τον εαυτό μου.

0: Λωρίδα, το μέσα γίνεται έξω, το έξω γίνεται μέσα. Το λέμε λωρίδα του Μέμπιους αυτό η μαθηματική. Είναι σε μικρότερες διαστάσεις, τρεις διαστάσεις.
1: Το συζητήσαμε το 18.
0: Μας το έδειξε ακριβώς πολύ καλύτερα ο κύριος Δανέζης. Δύο ιστορίες αγαπημένες για το Δημόκρατο. Το πώς έφτασε σε αυτά που έφτασε. Ξόδεψε όλη του την πατρική περιουσία για να ταξιδέψει, για να πάει στην Αίγυπτο να μαζέψει τη γνώση της εποχής. Και τον δικάσανε για αυτό το πράγμα. Και τον είχαν θεωρήσει και τρελό. Και μάλιστα άλλοι του φέραν και τον Ιπποκράτη να τον εξετάσει. Και ο Ιπποκράτης είχε χαθεί για δύο εβδομάδες. Αφού δεν καταβρήκαν μεταξύ τους, κουβεντιάζαν, καταλάβαινε ο ένας τον άλλον και τα σχετικά. Δεν προέκυψε τυχαία όλο αυτό. Και τώρα σε ερωτήσεις
1: μου. Να σου πω την αλήθεια πώς προέκυψε. Κοίταξε να τι γίνεται. Θα πρέπει να σέβεσαι το ακροατήριο. Το ακροατήριο. Δεν μπορείς το ακροατήριο να το τρελάνεις. Ξέρουμε πώς προέκυψε. Γιατί μας το λέει ο ίδιος ο Δημόκρητος. Μας λέει τι τόπο ο Μόχος. Ωραία. Ο Μόχος λέει ερχότανε από τα βάθη της Ανατολής προς τη μεριά της Καπαδοκίας μέσα, μέσα, μέσα. Δεν μας λέει κανένας για το Δημόκρητο, ούτε εσύ μας το πες τώρα που αποκαλύπτεις, ότι ξόδεψε όλη την περιουσία του για να ταξιδέψει για χρόνια στη χώρα των γυμνοσοφιστών. Τώρα θες να ανοίξουμε ποιοι ήταν οι γυμνοσοφιστές, τι λέγανε οι γυμνοσοφιστές, ότι ήταν Ινδοί, έχουν έτσι και να μπούμε σε μια μεταφυσική και σε μια... λοιπόν και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή όμως εσύ είσαι περίεργος, σου είχα απαντήσει αυτή την ερώτηση το 18.
0: Καταλάβατε, αλλά θέλω να το πω.
1: Του 18. Και σου είπα ότι ο Δανέζης Μεθοδοσίου, όταν είδαν ότι ο Δημόκρητος που λέει αυτά τα πράγματα όλα είχε ταξιδέψει στη χώρα των γυμνοσοφιστών, που για να πάει στη χώρα των γυμνοσοφιστών και να μείνει χρόνια, είχα πει τότε το 18, δεν μίλαγε ελληνικά εκεί που πήγε, για να καταλαβαίνει τους σοφούς που πήγε. Και ότι οι Έλληνες ξέραν και ξένες γλώσσες. Άστο αυτό. Λοιπόν, ο Δανέζης και ο Θεοδοσίου άνοιξαν τις Βέδες. Στη γένεση των Βεδών υπάρχει η κοσμολογία του Δημόκρητου. Πάμε παρακάτω. Δεν θα συζητήσω τίποτα άλλο.
0: Okay. Και οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής. Δύο ερωτήσεις.
1: Ξέρω κι άλλα παρακάτω, έτσι. Άστο παρακάτω.
0: Να μην πάμε στους Αβορίγινες πιο νότια.
1: Άστο τώρα.
0: Δύο ερωτήσεις. Ήταν τόσο σημαντική αυτή η φιλόσοφη. Γιατί επικράτησε να χωρίζει τη φιλοσοφία σε προσοκρατικούς και μετασοκρατικούς. Προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι εκεί έγινε το μπα με τους Ίωνες, με τον Δημόκρητο, με τον Παρμενίδη. Δηλαδή, μία ρώτη ερώτηση. Και δεύτερον, σίγουρα έχει τέσσερις διαστάσεις στο σύμπαν. Σας ευχαριστώ. Είναι το έσω στο ρώτημα για την επόμενη διάλεξη. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά είμαι σίγουρος θα συμπυκνώσετε και θα μας διαφωτίσετε.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Επειδή πρέπει να μην τρελάνουμε τους ανθρώπους που μας ακούνε, να σε ρωτήσω σε ένα κάτι. Την έχεις καταλάβει τόσο πολύ καλά την τέταρτη διάσταση για να σου μιλήσω για πέμπτη?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν, αφού εγώ με το ζόρι καταλαβαίνω την τέταρτη που σπουδάζω, είμαι 74 ετών και τα διαβάζω από 17 χρονών. Θα ζητήσω από τους ανθρώπους που με ακούνε να τους εξηγήσω πώς θα ήταν ο κόσμος πέντε διαστάσεων. Mm. Και σου λέω λοιπόν εγώ ότι με τις τέσσερις διαστάσεις κατάλαβε ότι αυτό που βλέπεις είναι εικόνα.
0: Προβολή.
1: Θέλεις να σου απαντήσω και για την πέμπτη και την έκτη και τα λοιπά? Όχι, είναι πολυδιάστατος. Δεν έχεις διαβάσει ότι η σύγχρονη αστροφυσική μιλάει για ένα σύμπαν 11 διαστάσεων? Τι θέλεις τώρα, να τρελάνω τον κόσμο εγώ? Δεν έχει καταλάβει καλά-καλά τις τρεις διαστάσεις. Και εγώ θα του μιλάσω για 11. Ο δάσκαλος σέβεται το ακροατήριο.
0: Σωστά.
1: Δεν κάνει επίδειξη γνώσεων.
0: Σωστά.
1: Τι ξέρει εκείνος. Αλλά τι μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τον ακούει. Άρα ξέρω πάρα πολύ καλά και τι είναι παραπάνω. Εσύ δεν ξέρεις όμως να καταλάβεις. Εγώ ξέρω και δεν το λέω. Εσύ το έπρεξες όμως.
2: Ωραία.
0: Γι' αυτό εσύ είστε δάσκαλος.
2: Είναι ο διευθυντής του. Αναφέρατε, κύριε Δανέζη, είπατε ότι πολλά πράγματα δεν διδάσκονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και διδάσκονται στο εξωτερικό. Και δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω, είστε υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων?
1: Στο βιβλίο μου, έτσι βλέπω το σύμπαν, από το Homo sapiens στο Homo universalis, το τελευταίο κεφάλαιο είναι αφαιρωμένο σε ερωτήσεις που μου κάνανε πώς θα αλλάξει, γιατί μιλάω για ένα μετασχηματισμό του πολιτισμού.

0: Μέσα στο μετασχηματισμό του πολιτισμού μιλάει για την εκπαίδευση. Λέω πολλά πράγματα και έχω αεράσει ένα κεφάλαιο ολόκληρο. Είμαι υπέρ των πανεπιστημίων κάτω από τους όρους που βάζω στο βιβλίο μου. Αλλά αυτό δεν μιλάει για το βιβλίο μου. Λοιπόν, οι όροι αυτοί που βάζω όμως, θα πω ένα-δύο, να καταλάβετε, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουν αυτές πραγματικότητα, δεν είμαι και εγώ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα μπει στο πανεπιστήμιο κάποιος ο οποίος έδωσε εξετάσεις στο Πανελλήνιο και πήρε 3. Πόσο μάλλον αυτός που δεν έδωσε καθόλου. Δεν θέλει να αναμετρηθεί με τους άλλους. Δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει αξιολόγηση, κάποια βαθμολογία.
0: Ναι, καλά, την ξέρουμε την αξιολόγηση. Τώρα, κοιτάξτε, μου ζητάτε να κάνω κοινωνική θεωρία τώρα. Για πράγματα που τα ξέρουμε όλοι μας. Αλλά απλώς εγώ είμαι λίγο αλήτης και τα λέω.
1: Μα στο εξωτερικό, ανάλογα το επίπεδο της γνώσης, σου δέχονται.
0: Μα αυτό μιλάω, για αυτόν τον πολιτισμό ο οποίος καταραίει μιλάω. Δεν μου λες κάτι. Αυτοί που έχουν τις γνώσεις, οι καλύτεροι γίνονται υπουργοί.
1: Όχι.
0: Οι καλύτεροι γίνονται καθηγητές πανεπιστημίου.
1: Όχι.
0: Από μία βαθμίδα στο πανεπιστήμιο για να πας στην άλλη, γίνεται αυτός που έχει τις περισσότερες επιστημονικές εργασίες κτλ. Ή με άλλα κριτήρια.
1: Με άλλα κριτήρια.
0: Άρα για ποια κριτήρια μου μιλάτε σε μια κοινωνία καταραίουσα. Αυτά τα κριτήρια έβαλα κι εγώ. Δηλαδή, ας δώσουν στις Πανελλήνιες, αφού λέτε υπάρχουν κριτήρια, και αυτός θα πάρει βαθμό προβιβάσιμο για να μπει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, να μπορεί να γραφτεί σε οποιοδήποτε ιδιωτικό.
1: Απλά γενικά το λέω και όχι για τα πανεπιστήμια, ότι όταν υπάρχει ανταγωνισμός, αναγκάζεις και τον άλλον να αρχίσει να δουλεύει καλύτερα.
0: Ναι,
1: όταν
0: έχεις
1: κάτι
0: μιλήσουμε...
1: μονοπόλιο
0: ναι.
1: Και δεν φοβάσαι κάτι.
0: Αρχίζεις. Μα ποιο είναι το μονοπόλιο? Όταν μιλάμε λέξεις χρησιμοποιούν, δεν πρέπει να είναι κούφιες. Όταν λες ανταγωνισμό, ποιο ανταγωνισμό μιλάτε? Για να κάνεις μεταπτυχιακό στο δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να πληρώσεις. Και πολλά λεφτά. Το ξέρετε, δεν είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Τώρα θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αν θέλετε να κάνουμε παιχνιδάκι άλλου τύπου, εγώ δεν παίζω τέτοια παιχνιδάκια.
1: Ωραία. Το
0: άρα λοιπόν, αξιολόγηση να μου πείτε τι είναι και να συζητήσουμε τι είναι η αξιολόγηση.
2: Λέγομαι Κώστας Εμβολιάδης και θα κάνω... Είμαστε περίπου ίδιας ηλικίας, κύριε Δανέζη.
3: Μεγαλύτερος είμαι εγώ.
2: Ένα χρόνο ακριβώς, 16 δεκάτου του 50.
3: Ω, κοντά.
2: Ξέρω πότε γεννηθήκατε.
4: Λοιπόν, 39.
2: Ακριβώς. Ένα χρόνο διαφορά έχουμε.
1: Λοιπόν,
2: αλλά να φύγουμε από αυτό το θέμα. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό το ταξίδι, η πτύχωση του χρόνου μέσω της γέφυρας Αϊνστάιν-Ρίμαν και το ταξίδι στο παρελθόν, βάσει της γέφυρας, από μια τέτοια σκουλικότρυπα?
3: Να απαντήσω.
2: Ναι.
3: Έχω απαντήσει σε άπειρες διαλέξεις με τεράστια βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος δεν είναι η τέταρτη διάσταση. Στα μαθηματικά περιγράφουμε κτλ. Είναι μια προβολή την οποία χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες μας. Αυτός ο χρόνος που μετράται. Η καπέλωση είναι και θα πρέπει να ξέρετε στη γενική θεωρία σχετικότητας υπάρχει μια σχέση. Την έχουμε στο βιβλίο μας, αλλά κάνετε διαβάζει. Έχω βρει πολλούς παλιούς φοιτητές μου που μου κάνετε τις ερωτήσεις. Υπάρχει μια σχέση που ταυτίζει την πυκνότητα της υλοενέργειας, αυτή που αντιλαμβανόμαστε, στο πρώτο μέλος είναι η καμπυλότητα του χώρου. Δηλαδή κάθε πυκνότητα υλοενέργειας μετατρέπεται σε καμπυλότητα του χώρου. Όταν γερνάτε, ξέρετε, η ειδοποιώς διαφορά ότι γεράσατε είναι... ότι η πυκνότητα του μυϊκού ιστού σας μικραίνει. Άρα λοιπόν, όταν μικραίνει η πυκνότητα του μυϊκού ιστού σας, με βάση την αποδεδειγμένη, δεν ξέρω πόσες φορές, η γενική θεωρία της σχετικότητας, η καμπυλότητα του χώρου σας, που και αυτό είναι ένας μαθηματικός ορισμός που δεν θα τον κάνω ανάλυση, τον έχω κάνει σε διάλεξη μου, η καμπυλότητα του χώρου που κατέχετε μικραίνει. Όταν είστε σπερματοζωάριο, στις πρώτες φάσεις της ζωής σας, η πυκνότητα της υλοενέργειάς σας είναι ελαχιστότατη. Άρα η καμπυλότητα ελαχιστότατη. Όταν λέτε ζείτε, ζείτε αν η καμπυλότητα του χώρου σας που κατέχετε είναι μεταξύ ενός minimum και ενός μέγιστου, δηλαδή μια πυκνότητα ή μεγαλύτερη. Όσο μεγαλώνετε από σπερματοζωάριο, η πυκνότητα του μυϊκού ιστού σας, για να το πω έτσι όπως το λένε οι φυσιολόγοι, μεγαλώνει. Μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Φτάνετε μια ηλικία και αρχίζει και μικραίνει.
0: Και λέτε γερνάω. Δεν γέρασε εγώ, λέω γενικότερα, λέω, γερνάνε κάποιοι. Λοιπόν, γι' αυτό παίρνουμε φάρμακα, γι' αυτό πηγαίνουμε και κάνουμε γυμναστικούλα, να αυξήσουν τα μπρατσάκια μα να γίνουν πιο σκληρά και ο μυϊκός ιστός για να μην γεράσουμε και πεθάνουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχω κάνει. Γιατί διαλέξα, ψάξτε να δείτε, δεν είναι τυχές. Είναι μαθήματα που το ένα έχει τις προηγούμενες διαλέξεις που έχω κάνει. Δεν μπορώ να απαντήσω, θα σας δώσω 2-3 διαλέξεις που να δείτε που μιλήσαμε για τον κενό χώρο, για την καμπυλότητα του χώρου, πώς η καμπυλότητα του χώρου μετατρέπεται σε πυκνότητα, τι είναι αυτό το υλικό που δεν το αντιλαμβανόμαστε, που προβάλλεται. Τα έχουμε πει, μου ζητάτε 2.500 σελίδες.
2: Αυτό το αναφέρατε στις αντιθέσεις, ο εγκέφαλος ως βιοϋπολογιστή. Αυτό ακριβώς λέγατε.
0: Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αλλά το καινούργιο βιβλίο που έβγαλα, έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο που μιλάω πώς μετατρέπεται.
2: Λοιπόν, τελικά, το συμπέρασμα ποιο είναι, το ταξίδι είναι αδύνατο δηλαδή.
0: Ποιο, στον χρόνο.
2: Ναι, το ταξίδι
0: στον χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Είμαστε άχρονοι. Και ποιος σας είπε ότι πεθαίνουμε. Τώρα μην με φανταστείτε γιατί είναι και ποιος σας είπε ότι πεθαίνουμε. Δηλαδή, όταν περνάω πίσω από τον ορίζοντα και χάνομαι, πέθανα. Δεν έχετε τη δυνατότητα να με αντιληφθείτε.
2: Μάλιστα. Μπορώ να κάνω μια δεύτερη ερώτηση.
0: Βεβαίως. Δεν θέλω να προχωρήσω γιατί θα μου πείτε ότι κάνω θεολογία μετά.
2: Εδώ πάμε σε θεολογικά πράγματα. Εσείς αν θέλατε να κτίσετε μια πολυκατοικία, θα κτίζατε ολόκληρο το σύμπαν.
0: Ορίστε.
2: Εσείς αν θέλατε να κτίσετε, ξέρουμε σήμερα ότι η γη είναι ένα ούτε κόκκος.
0: Ναι.
2: Ούτε κόκκος. Αν θέλατε να κτίσετε το σπίτι σας, θα κτίζατε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Θα ξεκινούσε από το σπίτι του
2: πρώτα. Τι θέλω να πω. Έτσι. Ότι ο κόσμος αποτελείται από άπειρα άστρα, άπειρους ήλιους.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Εγώ κάνω το ερώτημα και περιμένω την απάντηση από εσάς.
0: Ολόκληρος ο κόσμος που βλέπετε είναι τόσο μεγάλος σε μεζούρες, γιατί εσείς με μεζούρες είστε πολύ μικρός. Δηλαδή, να σας δώσω να σας το πω. Δεν μου λέτε, τα παιδιά, οι συνάδελφοι εδώ πέρα από τα σχολεία θα το ξέρουν, μαθαίνουμε τα παιδιά στο δημοτικό ότι αυτός ο τείχος απέναντι, 99,999% είναι κενός χώρος. Είναι κενός. Γιατί δεν περνάτε από μέσα.
2: Γιατί δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Δεν το
0: Όχι, γιατί δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε.
2: Δεν έχουμε τις κατάλληλες.
0: Δεν υπάρχει. Ποιες είναι οι κατάλληλες. Πρώτα το πόσο παιδί του νηπιαγωγείου. Τι είναι οι κατάλληλες. Λέμε μια κατάλληλες και ο καθένας. Ποιες είναι οι κατάλληλες. Διότι εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε κενό παραπάνω από μια διάσταση. Δηλαδή, εσείς βλέπετε τα άτομα. Μα δεν υπάρχουν άτομα. Το βλέπετε το άτομο ενιαίο και μετά πάτε και μαθαίνετε ότι το άτομο δεν είναι ένα. Υπάρχουν και ηλεκτρόνια, υπάρχουν και πρωτόνια, υπάρχει και ένας χώρος. Γιατί δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τις διαστάσεις. Λέω, βλέπετε ένα δάσος. Το δάσος δεν είναι ανεξάρτητα τα δέντρα μεταξύ τους. Άμα πάτε μακριά από το δάσος, θα δείτε ένα πράσινο παραπέτασμα. Δεν μπορείτε να δείτε δέντρα. Γιατί δεν βλέπετε δέντρα. Γιατί η απόσταση μεταξύ των δέντρων είναι τόσο, εσείς στο μάτι σας είναι προσαρμοσμένο έτσι, σαν ένας βιοϋπολογιστής, που δεν μπορεί να την διακρίνει αυτό το κενό. Γι' αυτό βλέπετε το δάσος σαν ένα πράσινο πράγμα. Γι' αυτό εγώ σας βλέπω ότι είστε ολόκληρος. Δεν βλέπω τα άτομά σας.
2: Να σας πω Ωραία. Κάτι. Σήμερα η NASA θα πανεί 3 εκατομμύρια και το κάθε κράτος το προηγμένο για να πάει κάπου αλλού να βρει άλλη ζωή.
0: Ωραία, ας την ψάχνει. Εγώ λέω ότι είναι κουταμάρες.
2: Και λέει follow the water. Λοιπόν, αυτό είναι βλακεία που κάνουν όλα Βεβαίως. Αυτά τα προηγμένα κράτη, όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ μπορώ να σας εξηγήσω και το έχω εξηγήσει.
1: Υπάρχει άλλη ερώτηση. Υπάρχει άλλη ερώτηση.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία.
0: Δικιά μου τιμή που με καλέσατε.
1: Στο μικρόφωνο για να ακούσετε.
5: Ναι, ναι. Το δικό σας το σχόλιο θέλω, αν θέλετε να σχολιάσετε. Θίξατε πολλές φορές το θέμα των μαθηματικών. Και θεωρώ πάρα πολύ όμορφο το γεγονός ότι ενδεχομένως η φύση δεν καταλαβαίνει μαθηματικά. Η φύση κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει, και εμείς έχουμε βρει μαθηματικά μοντέλα ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό που παρατηρούμε ή αυτό που θα περιμέναμε να παρατηρήσουμε. Και μέσα από αυτά εισέρχονται και οι προσεγγίσεις και υπάρχουν και η περιορισμένη κατανόηση των μαθηματικών μας που ενδεχομένως μας επιτρέπουν να περιορισμένα πάνε να κατανοήσουμε τη φύση και όλες αυτές τις θεωρίες περί τέταρτης διάστασης. Επομένως, όπως το Ρίμαν, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να βρει μια άλλη είτε γεωμετρία είτε κοσμολογική θεώρηση. Ναι. Πείτε μας γι' αυτό και πώς θα εξελισσόταν η επιστήμη εάν είχε δύο τόσο μεγάλες επικρατούσες θεωρίες, για παράδειγμα. Ευχαριστώ.
0: Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι κάτι για τα μαθηματικά που είπατε. Επικρατεί μέχρι σήμερα μία άποψη ότι τα μαθηματικά είναι γλώσσα για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι γεγονότα. Προσπαθώ απεγνωσμένα να γίνει αντιληπτό, όχι τι λέω Δανέζης, τι έμαθα εγώ στο Πανεπιστήμιο. Όταν σου είπα την προηγούμενη σχέση, σου είπα ότι η γενική θεωρία της σχετικότητας έχει μια σχέση την. Από τη μια πλευρά είναι η πυκνότητα της υλοενέργειας που έχει μονάδες, φυσική δηλαδή, και όλο αυτό το πράγμα ισούται με την καμπυλότητα. Ο μαθηματικός όμως γνωρίζει ότι η καμπυλότητα είναι ένας καθαρός αριθμός, είναι μια εφαπτωμένη μιας γωνίας. Άρα εσύ λες, η πυκνότητα υλοενέργειας μου λέει κάτι και τα λοιπά. Σου λέει ακριβώς, σου λέει ότι είναι η ίδια καμπυλότητα. Άρα η καμπυλότητα είναι αριθμή, χωρίς μονάδες. Άρα αριθμός χωρίς μονάδες, αν πάρει μια τιμή, αυτή που λέγεται καμπυλότητα, χωρίς μονάδες, εσύ ψευδός την αντιλαμβάνεσαι με μονάδες. Δηλαδή τα μαθηματικά δεν είναι γλώσσα, περιγράφουν το ίδιο το σύμπαν. Δηλαδή αυτό που θέλει να πεις εσύ και μου λες χίλια δύο πράγματα, πυκνότητα υλοενέργειας και μου κάνεις, ο μαθηματικός το λέει καμπυλότητα και το απεικονίζει με ένα καθαρό αριθμό χωρίς μονάδες μέτρησης. Μόνο που έχει ιδιότητες. Και η βασική ιδιότητα είναι ότι αυτός ο αριθμός που λέγεται καμπυλότητα, που είναι η εφαπτωμένη μιας γωνίας, αν πάρει μια τιμή του αριθμού μεταξύ δύο ορίων, εσύ ο βιοϋπολογιστής το αντιλαμβάνεσαι σαν πραγματικότητα και το κάνεις κόσμο σου. Ο κόσμος σου λοιπόν όμως είναι τα μαθηματικά που δεν αντιλαμβάνεσαι, που όταν τα μαθηματικά πάρουν μια τιμή, εσύ το αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή μου λες ότι ό,τι αντιλαμβάνεσαι εσύ είναι πραγματικότητα. Όχι. Τα μαθηματικά αντιλαμβάνονται τις καμπυλότητες και εκείνες που δεν αντιλαμβάνεσαι εσύ.
1: Μάλιστα. Η κυρία και ο κύριος μετά.
0: Όμως όταν μου κάνετε τις ερωτήσεις θα τραλάμε τον κόσμο, έτσι.
1: Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Κύριε Δανέζη, πρώτα απ' όλα εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά γιατί όλα αυτά που μας λέτε κάθε φορά είναι πάρα
0: Κορομπίλη.
6: Πολύ ενδιαφέροντα.
0: Τον κύριο Κορομπίλη ευχαριστήσω. Εγώ... Λοιπόν, περνάω καλά εδώ με τους φίλους μου.
6: Και εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά που σας ακούμε. Και θα ήθελα να ρωτήσω όλα αυτά που μας δείξατε πριν. Τα διάφορα στοιχεία που παραθέσατε βρίσκονται σε κάποιο χώρο στο διαδίκτυο που μπορούμε να το επισκεφτούμε. Γιατί
0: Βεβαίως.
6: Από εκεί μέχρι εδώ φωτογραφία δεν μπορούσαμε να βγάλουμε.
0: Βεβαίως. Γιατί να βγάλετε. Να σας πω. Πού είναι η γυναίκα μου.
1: Να το πω λίγο. Θα βγει αύριο το δελτίο τύπου και Τετάρτη μεσημέρι θα τα έχει επεξεργαστεί ο αγαπητός Δημήτρης. Τετάρτη μεσημέρι στη σελίδα μας θα ανέβει όπως ανεβαίνει κάθε φορά η κάθε ομιλία. Οπότε κατευθείαν θα
0: υπάρχει
1: τα
0: πάρει. Υπάρχει στο YouTube καταγραμμένες όλες οι ομιλίες μου, όλα τα άρθρα μου κτλ. Θα σας γράψω κάποια στιγμή που μπορείτε να μπείτε σε ποιο site. Δωρεάν είναι. Μπαίνετε μέσα και διαβάζετε ό,τι θέλετε.
6: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αν δεν πάτε ψυχιατρίο.
1: Ελάτε, ελάτε ο κύριος, ναι.
0: Εγώ κοντεύω να πάω.
7: Καλησπέρα σας.
8: Εμένα με έρθει να περάσω τον τοίχο με αυτά.
1: Μην το επιχειρήσετε, κύριε Διευθυντή, μην το επιχειρήσετε.
0: Το κόλπο. Έτσι.
1: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα σας και από μένα, κύριε Δανέζη. Κοκκινίδης Παναγιώτης ονομάζομαι. Θέλω να αναφερθώ σε δύο αρκετά παλιά πειράματα που έχουν γίνει. Για το πείραμα της διπλής χυσμής και για την κβαντική εμπλοκή που έχει αποδειχθεί και αυτή πειραματικά.
0: Ναι, αυτό που με κοροϊδεύει όλη η Ελλάδα όταν το έλεγα και μου έλεγε ότι είμαι θρησκευόμενος και τα λέω.
7: Ναι. Λοιπόν, ειδικά για το πρώτο, επειδή έχει να κάνει με τη θέση του παρατηρητή όταν κοιτάει το πείραμα, ότι αλλάζει το αποτέλεσμα του πειράματος.
0: Βεβαίως.
7: Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε αυτό, ότι ο ανθρώπινος νους ή η σκέψη μπορεί και μετατρέπει την ύλη, αν μου επιτρέπετε, αν το λέω καλά.
0: Κεφάλαιο του καινούργιου βιβλίου μας και σε όλα τα βιβλία αναφέρω και 200 διαλέξεις πάνω σε αυτό το θέμα έχω κάνει.
7: Ναι. Υπάρχουν κάποια καινούργια πειράματα που δείχνουν, για παράδειγμα, σε κάποιον μεγαλύτερο βαθμό το πώς ο νους, η σκέψη του ανθρώπου, εστιάζοντας κάπου, για παράδειγμα, μπορεί να μετατρέψει την ύλη σε κάτι λίγο μεγαλύτερο από φωτόνια, για παράδειγμα.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ γνωστό εδώ πέρα και πολλές δεκαετίες, δεν μας το λένε. Περιγράφεται όμως. Έχω δώσει βιβλιογραφίες, μιλάω. Δηλαδή στο καινούργιο. Συγγνώμη τώρα. Στο καινούργιο βιβλίο είναι 120 σελίδες. Μιλάμε για τον άνθρωπο βιοϋπολογιστή. Δηλαδή τη στιγμή αυτή η νευροφυσιολογία εξηγεί αυτά τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει με τη γενική θεωρία σχετικότητας. Δηλαδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο άνθρωπος, το μάτριξ του ανθρώπου, κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει ένας βιοϋπολογιστής. Τι κάνει, έχει μια μνήμη. Η μνήμη όμως σκέτη, το λέω και για τους εκπαιδευτικούς, η μνήμη σε έναν υπολογιστή, αν είναι μόνο γεμάτη μνήμη, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο υπολογιστής. Πρέπει να υπάρχει και το λογισμικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο η εκπαίδευση και οι γνώσεις. Χρειάζεται και ο τρόπος να εμπλέκεις τη γνώση και να βγάζεις καινούργια γνώση. Το λογισμικό. Αυτά τα πράγματα, αυτά κάνει η νευροφυσιολογία σήμερα. Μιλάμε για χιλιάδες εργασίες, τις οποίες έχουμε μιλήσει για τα πειράματα όλα αυτά που μου λέτε πριν από 15 χρόνια. Δυστυχώς οι συνάδελφοι όλοι, όταν έλεγα εγώ για τα πειράματα ακριβώς της κουβαντικής φυσικής, μου λέγανε ότι αυτά είναι η φαντασίωση του Δανέζ, γιατί είναι μεταφυσικός, γιατί είναι θεολογίζων, και έλεγε ότι, ξέρω εγώ, μου περιγράφει, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα που του λένε οι ιερείς. Ναι, αλλά αυτά είναι γνωστά. Τώρα μου λέτε να κάτσω να μιλάω γύρω στις 3 ώρες.
1: Σε επόμενη διάλεξη. Ωραία.
7: Όσον αφορά και την κυβαντική εμπλοκή, θα μου πείτε πάλι, μπορεί να το έχετε απαντήσει.
0: Όχι, είναι Νομπέλ.
7: Να την κάνω την ερώτηση.
0: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, εδώ είναι Νομπέλ. Τρεις. Αυτά που έλεγε πριν 15.
7: Είναι συγκεκριμένο πάνω σε αυτό.
0: Ακριβώς, πάνω στην.
7: Για την εμπλοκή. Για την κυβαντική εμπλοκή. Από τη στιγμή που.
0: Ο Δανέζης το έλεγε και τα ονόμαζε ερωτευμένα φωτόνια κάπου.
7: Ερωτευμένα φωτόνια, ναι.
0: Ναι, γιατί.
7: Εκτός από τα ερωτευμένα φωτόνια, ναι. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, έχοντας κάποιος ένα κομμάτι, για παράδειγμα, το δικό μου, τον ήχη, να κόψω τον ήχη μου, την τρίχα μου ή κάτι άλλο. Και σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη, για παράδειγμα, να εφαρμόσει κάποιες θεραπευτικές συχνότητες για να με ιάνει, αν πάσχω από κάποια πάθηση, για παράδειγμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όταν η Κιουρί πέθανε από ραδιενέργεια και ανεκάλυψε ραδιενέργεια και γίνανε πειράματα και πειράματα, ξέρατε τότε να μπορούσε να θεραπευτεί ο καρκίνος?
7: Όχι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε και δεν είχε αποδειχθεί. Έτσι. Το ότι ξέρουμε όλα αυτά τα πειράματα και ξέρουμε να κάνουμε πράγματα δεν έπεται ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα πώς θα χρησιμοποιήσουμε την κυβαντική φυσική για να γίνει καλά ένας ασθενής. Και να πω κάτι έτσι λίγο και λίγο αστείο, αλλά ψυχή αστείο. Προς το παρόν δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρόνο. Φτιάχνουμε όπλα, ναι, κυβαντικά.
7: Με
0: και μετά
7: ευχαριστώ
0: θα
7: πολύ.
0: Δούμε τι θα γίνει, αν σώσουμε και κανέναν άνθρωπο.
7: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πριν κλείσουμε, να κάνω μια ερώτηση. Ελάτε, το βήμα θα κάνω και τη δικιά σας ερώτηση. Η κυρία Φλέσσα στην αρχή των εκδηλώσεων τον περασμένο Οκτώβριο μας είχε μιλήσει για την AI, την Artificial Intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη, και είπε κάτι που εμένα με προξένησε μεγάλη εντύπωση, ότι έχει τη δυνατότητα η τεχνητή νοημοσύνη να αυτοπροσδιορίζεται και να, όχι αυτοπροσδιορίζεται, αυτορυθμίζεται, να αυτορυθμίζεται. Εμένα με φόβησε. Έχετε να μας πείτε κάτι σε αυτό?
0: Έχω κάνει αρκετές διαλέξεις πάλι που τα έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Όταν βρίσκουμε κάτι καινούργιο στην επιστήμη, γίνεται τεχνολογία. Εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε τα καλά κάθε τεχνολογικού επιτεύγματος και καλά κάνουμε. Γιατί και από τα θετικά και εφαρμόσιμα γεγονότα τα οποία επιτυχάνουμε την καινούργια τεχνολογία, κονομάμε κιόλας. Δεν μιλάμε ποτέ για τα κακά. Επειδή αυτό που σας είπα είναι αλήθεια, για να φοβηθείτε περισσότερο, σας ενημερώνω ότι εδώ και μια πενταετία, εξαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει επιτροπές για να συζητήσουν τα κακά της τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο νομοθετικό που να απαγορεύει στην τεχνητή νοημοσύνη να κάνει ορισμένα πράγματα. Μετά από πάρα πολλή δουλειά, δεν κρίνω τη δουλειά, βγήκε ένα κείμενο τεράστιο που μας λέει τι επιτρέπεται, μιλάω για τα κράτη-μέλη, τι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται. Το ξέρουμε. Στις συζητήσεις αυτές έλαβαν μέρος οι ευρωβουλευτές μας. Σας έχει πει κανένας ευρωβουλευτές μας τι είπαν για αυτό το θέμα?
1: Όχι.
0: Ποιοι μίλησαν? Κατά, υπέρ, πρότειναν κάτι? Όχι. Δεν πειράζει. Δεν ξέραν οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, ήταν ηθοποιοί, ήταν έτσι και δεν ξέραν αυτά τα θέματα. Εν τέλει κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα πολυσέλιδο κείμενο που απαγορεύει κάποια πράγματα να γίνονται είτε στην τηλεόραση είτε τεχνητά. Έχετε δει κανένα στην Ελλάδα να βγει να συζητήσει αυτά τα αρνητικά που πρέπει να μην κάνουμε?
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλω να την κάνω αυτή η κουβέντα, γιατί αυτή η κουβέντα δεν είναι επιστημονική μόνο και δεν κλήθηκα για αυτό το θέμα που έχω άποψη.
1: Πάντως καλώς κάνουμε και φοβόμαστε.
0: Βεβαίως. Και κακώς κάνετε που δεν φοβόσαστε περισσότερο.
1: Άραστε.
0: Ώστε να αντιδράσετε πολύ πιο έντονα.
1: Τελευταία ερώτηση. Λέτε.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι επικίνδυνη όταν έχουμε εμφυτεύματα.
1: Εμφυτεύματα.
0: Μα υπάρχουν τώρα, δηλαδή δεν μιλάω για κάτι που θα γίνει. Μιλάω για κάτι που έχει γίνει εδώ και 10 χρόνια. Αποδεικτικά μιλάω. Mm-hmm. Όχι το είπε κάποιος περίεργος.
1: Λέτε.
9: Καλησπέρα σε όλους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω απλά να εκφράσω την ευχαρίστησή μου, την χαρά μου που
0: βρίσκομαι
9: στον ίδιο χώρο μαζί σας. Αυτό, τίποτε άλλο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Και θα ήθελα να έρθετε και σε άλλες πόλεις, όπως ας πούμε για παράδειγμα στην Αλεξάνδρεια, Βέρεια, δεν ξέρω αν έχετε κληθεί.
1: Από πού είστε?
9: Αλεξάνδρεια.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
0: Έχω έρθει δύο φορές.
9: Πού?
0: Στην Αλεξάνδρεια.
9: Σοβαρά, ε?
0: Mm.
1: Και έχει και ανοιχτό πανεπιστήμιο η Αλεξάνδρεια με τον κύριο Κώστα Καμτσή, που είναι εξαιρετικό πραγματικά να πάρει.
0: Αλλά και εγώ ξέρω τι γίνεται, αυτή τη δουλειά την κάνω εδώ και 30 χρόνια. Έχω γυρίσει όλες τις πόλεις της Ελλάδας 2-3 φορές. Όλες.
1: Λοιπόν,
0: αλλά είσαι μικρός ακόμα.
9: Άλλη μία.
1: Θα σας δώσουμε και το αναμνηστικό της Σχολής Γονέων και να θυμίσω ότι σε 2 Δευτέρες από τώρα, λίγο προπαραμονή του Αγίου Βαλεντίνου, όσοι γιορτάζουν, 12 Φεβρουαρίου. Θα έχουμε το ΑΧΕΠΑ στην Κατερίνη. Δηλαδή, τρεις ιατρούς, την κυρία Τσολάκη, την κυρία Αρναούτογλου και την κυρία Κουτσουράκη, θα μας μιλήσουν για το Αλτσχάιμερ, για το Πάρκινσον και για την σκλήρυνση κατά πλάκας. Σας περιμένουμε σε 2 Δευτέρες και κύριε Δανέζη, παρακαλώ να δεχτείτε και το αναμνηστικό της σημερινής εκδήλωσης από τη Σχολή Γονέων. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε. Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης. Με την Τουρκία και πώς μετασχηματίζεται κυρίες και κύριοι και βεβαίως με τις σχέσεις της με την Ελλάδα θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή, καθώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν από ό,τι φαίνεται πάλι σε μια περίοδο έντασης. Σήμερα, όπως έχετε πληροφορηθεί από τις ειδήσεις, μια τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε ένα ωκεανογραφικό το οποίο έριχνε καλώδια ανοιχτά της Αστυπάλειας, μεταξύ Αστυπάλειας και Κος. Υπήρξε παρολίγο, μάλλον θα συνέβαινε, ένα θερμό επεισόδιο, διότι ήταν παρούσα και μια ελληνική φρεγάτα και ευτυχώς η ελληνική πλευρά δεν άκουσε τις παρατηρήσεις και τις παροτρήσεις της Τουρκίας. Εκείνο που ζητάει η Τουρκία δηλαδή δεν είναι να μην ρηχθεί το καλώδιο, είναι να πάρει άδεια η Ελλάδα από την τουρκική πλευρά. Είναι μια νοοτροπία που θέλει την Τουρκία να καθορίζει τις εξελίξεις στον ευρύτερο Αιγαϊκό χώρο και εκεί παίζεται τώρα το παιχνίδι. Άλλωστε θέλει το τελευταίο διάστημα μια άλλη ειδησιογραφία μας λέει ότι η Τουρκία θα καταστήσει νόμο του κράτους της τις απαιτήσεις που έχει στο Αιγαίο και αυτό το γεγονός επίσης προκαλεί ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Η Αθήνα απαντά ότι εμείς είμαστε με το διεθνές δίκαιο, αλλά το διεθνές δίκαιο για την Τουρκία, η Τουρκία το γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της και όταν χρειάζεται να το επικαλεστεί, το ερμηνεύει με τη δική της οπτική, από τη δική της πλευρά. Αυτά είναι τα ειδησιογραφικά. Αυτή η Τουρκία λοιπόν έτσι που την έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα είναι μια Τουρκία η οποία στο εσωτερικό της, της οποίας στο εσωτερικό συντελούνται τρομερές διεργασίες. Πηγαίνουμε για έναν μετασχηματισμό, τον οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα με τους προσκεκλημένους μας. Εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης είναι μαζί μου ο κύριος Δημήτρης Σταματόπουλος, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον καλησπέριζω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματόπουλε.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Ο άλλος προσκεκλημένος, θα φανεί σε λίγο στις οθόνες μας, είναι ο κύριος Χρήστος Θεάζης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, δηλαδή βιώνει και γνωρίζει από μέσα. Τον βλέπουμε ήδη στην οθόνη μας. Καλησπέρα κύριε Θεάζη και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
2: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Σαβίνη. Καλησπέρα κύριε Σταματόπουλε.
1: Καλησπέρα συνάδελφε.
0: Σταματόπουλος λέγεται ο συνομιλητής μας. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σταματόπουλος, κύριε Σταματόπουλε, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Θεάζη για να μας πει για τα σημερινά, θα σας παρακαλούσα, επειδή είστε και καθηγητής ιστορίας, να μας δώσετε μια εικόνα πώς φτάσαμε σήμερα στον Ερντογάν από η Οθωμανική εποχή. Και επειδή είστε ευφιέστατος και έχετε και μαθηματική σκέψη, μπορείτε μέσα σε ένα πεντάλεπτο το πολύ να τα συμπυκνώσετε όλα αυτά.
1: Ερντογάν είναι μία μετεξέλιξη του πολιτικού ισλαμισμού στη σύγχρονη Τουρκία. Θα λέγαμε ότι είναι ο επίγονος των κυβερνήσεων του Μεντερές στις δεκαετίες του 60 και του Οζάλ στη δεκαετία του 80. Αλλά βέβαια η υπόθεση του πανισλαμισμού ως πολιτικής ιδεολογίας, όπως γνωρίζετε, ήταν μία από τις σημαντικές φάσεις της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί Αμπντούλ Χαμίτ και την εποχή που Αμπντούλ Χαμίτ υιοθέτησε...
0: Ο δεύτερος, γιατί υπήρξε και ένας άλλος.
1: Ναι, αυτός ήταν ο πιο σημαντικός, ο περίφημος κόκκινος σουλτάνος...
0: Και συμπολίτης μας.
1: Το προσωνύμιο αυτό το πήρε λόγω των σφαγών που είχε διαπράξει εναντίον των Αρμενίων. Δεν είχαν ξεκινήσει οι νεότουρκοι αυτό το σπόρο, αλλά στην εποχή του Αμπντούλ Χαμίτ. Υιοθέτησε την ιδεολογία αυτή, η οποία όμως ήταν μια ιδεολογία η οποία είχε ριζοσπαστικό χαρακτήρα, την είχε επεξεργαστεί μια ομάδα διανοουμένων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που έμεινε γνωστή ως Νέοι Οθωμανοί, και οι Νέοι Οθωμανοί είχαν επηρεαστεί επίσης από ένα διανοούμενο που ήρθε από την Κεντρική Ασία, τον Αλ Αφγανί. Τότε το μεγάλο πρόβλημα στο θέμα του Ισλάμ ήταν ποιο? Να φανεί το Ισλάμ συμβατό με τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι η ομάδα αυτή ήθελε σύνταγμα για την αυτοκρατορία, κάτι και που ο Αμπντούλ Χαμίτ αναγκάστηκε στην πρώτη φάση να το αποδεχθεί, αλλά ταυτόχρονα ήθελε και τη διατήρηση του ισλαμικού χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Γιατί το Ισλάμ ήδη μέσα του, ήδη με βάση την αξιακή του, ας πούμε, συγκρότηση, αποδέχεται ιδέες όπως ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Αυτές ήταν οι βασικές, υποτίθεται, αξίες της ιδανικής πολιτείας που έκτισε ο Μωάμεθ στη Μεδίνα. Αυτό λοιπόν που ήταν επεξεργασία του Αλαφγανή πέρασε στους νέους Οθωμανούς και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από αυτούς βγήκε και ο συγγραφέας του πρώτου συντάγματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Ναμί Κεμάλ. Όμως ο Αμπτούλ Χαμίτ όταν υιοθέτησε την ιδεολογία αυτή δεν το έκανε για να πάρει το συνταγματικό κομμάτι, αλλά για να πάρει το κομμάτι της ιδιομορφίας της αυτοκρατορίας. Ο Αμπτούλ Χαμίτ, όπως ξέρετε, πάγωσε το Σύνταγμα, μέχρι και την Επανάσταση των Νεοτούρκων έμεινε παγωμένο, και αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει είναι να στηρίξει την ενότητα των μουσουλμανικών λαών μέσα στην αυτοκρατορία. Γιατί οι χριστιανοί απλά είχαν φύγει. Έτσι, βέβαια δεν είχαν φύγει όλοι, αλλά είχαν δημιουργήσει τα δικά τους εθνικά κράτη. Οι Έλληνες Σέρβοι, οι Βούλγαροι Ρουμάνοι είχαν στήσει εθνικά κράτη πια και διεκδικούσαν κομμάτια της αυτοκρατορίας. Άρα η αυτοκρατορία πού θα στηριζόταν? Θα στηριζόταν εκτός από τον Τούρκο στους Άραβες, στους Βοσνίους Μουσουλμάνους, στους Αλβανούς Μουσουλμάνους, στα μουσουλμανικά δηλαδή έθνη της αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν ο πανισλαμισμός αυτής της περίοδου έχει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση, ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είναι μια προσπάθεια του μετασχηματισμού της αυτοκρατορικής ιδεολογίας για να διασώσει την αυτοκρατορία. Και επειδή δεν θα μπορέσει να το κάνει, στην εποχή των Νεότουρκων θα υποκατασταθεί από τον Παντουρκισμό. Τώρα, όταν θα έρθουν τα πράγματα στον 20ο αιώνα και στο σύγχρονο τουρκικό εθνικό κράτος, το Ισλάμ εκεί θα παίξει ένα διαφορετικό ρόλο, και εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σαββίδη, να συγκρίνουμε, γιατί είναι και της εποχής, την Τουρκία με το Ιράν. Έτσι. Τουρκία και Ιράν είναι κληρονόμοι δύο μεγάλων αυτοκρατοριών που είχαν έρθει σε σύγκρουση στο παρελθόν. Η μία Σουνιδική, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κληρονόμος η Τουρκία, η άλλη Σιητική, η Αυτοκρατορία των Σαφαφιδών, μετά τους Καζάρους βέβαια διαδέχεται το Ιράν. Συγκροτούνται ως κράτη στη δεκαετία του 1920 και τα δύο. Με τον Παχλεβή ηγετική φυσιογνωμία το ένα, με τον Κεμάλ το άλλο. Και οι δύο αποπειρώνται στη δεκαετία του 20 και του 30 σκληρά εξυγχρονιστικά πειράματα των κοινωνιών αυτών. Και μάλιστα ζητήματα που αφορούν και το θέμα της ισότητας των γυναικών, που όπως ξέρετε για τον Κεμάλ ήταν επίσης προτεραιότητα, τέθηκαν από τότε. Το θέμα της μαντήλας για παράδειγμα ήδη στη δεκαετία του 30 συζητιόταν στο Ιράν. Και ταυτόχρονα και οι δύο ηγέτες και τα καθεστώτα ήταν εμποτισμένα από τη φυλετική ιδεολογία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο Κεμάλ ήταν, πώς το λένε, ευνοούσε την ανάπτυξη τέτοιων ιδεολογιών, αλλά και το Ιράν, σας θυμίζω, πήρε το όνομά του Ιράν το 1935, εγκατέλειψε το παλιό Περσία, που το Περσία προέρχεται από το Φάρς, ουσιαστικά είναι ο νότος της χώρας όπου μιλιέται η διάλεκτος αυτή, για να υποκατασταθεί με το όνομα Ιράν, που Ιράν σημαίνει η χώρα των Ινδοευρωπαίων. Έτσι, είναι μεσοπόλεμος. Αυτές οι περίοδοι του σκληρού εξυγχρονισμού που συγκρότησαν τις ηγετικές ελίτ κατά καθεστώτα στις δύο χώρες προκάλεσαν την αντίδραση στρωμάτων που έμειναν έξω από αυτό το παιχνίδι. Το Ισλάμ, το πολιτικό Ισλάμ, ήρθε στην πραγματικότητα να καλύψει αυτό το κενό. Αλλά εδώ, και κλείνω για να δώσουμε το λόγο και στον άλλο συνομιλητή, εδώ υπάρχει νομίζω και η μεγάλη διαφορά. Στην περίπτωση της Τουρκίας, η αντίσταση αυτή στο κεμαλικό κατεστημένο από την πλευρά του πολιτικού Ισλάμ έγινε μέσω του πολιτικού συστήματος. Ακριβώς μεταξύ των περιόδων που σας ανέφερα πριν, Μεντερές, Οζάλ και Ερμπακάν Ερντογάν στην τελευταία περίοδο. Αντίθετα, στην περίπτωση του Ιράν διαμεσολαβήθηκε απευθείας από το Σιητικό κλήρο. Και γι' αυτό έλαβε σκληρό χαρακτήρα, ριζοσπαστικό χαρακτήρα, όπως το ξέρουμε σήμερα.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Λοιπόν, ακούσαμε τι λέει ο συνάδελφός σας, κύριε Τεάζη. Αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε ή να παρατηρήσετε, σας ακούμε για να προχωρήσουμε στο ποια είναι σήμερα η Τουρκία. Ποια είναι σήμερα η Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαββίδη, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο ποιες είναι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντογάν.
0: Να κάνετε, σας ακούμε.
2: Πώς ήρθε αυτός ο άνθρωπος, ίδρυσε ένα κόμμα το 2001, κυβερνάει εδώ και 23 χρόνια περίπου, 22, από το 2003-23, και όχι μόνο αυτό, έχει φτάσει πλέον στο σημείο, με το νέο σύνταγμα το οποίο θα το φέρει σε λίγους μήνες, να διαμορφώσει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα κινηθεί η Τουρκία τις επόμενες δεκαετίες. Όταν ο Ερντογάν ήρθε στα πράγματα το 2000, ήρθε το κόμμα το 2001, όλοι είχαν σταθεί στο γεγονός ότι ο Ερντογάν προέρχεται από τον Οζάβ, από τον Μεντερές, από τον Ερμπακάν κτλ. Όμως, η δικιά μου άποψη είναι ότι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντογάν ανάγονται στη δεύτερη ομάδα της πρώτης Εθνοσυνέλευσης του 1920. Το 1920 υπήρχε η πρώτη Εθνοσυνέλευση.
0: Πού έγινε αυτή?
2: Η πρώτη Εθνοσυνέλευση του 1920. Στο πλαίσιο αυτής της Εθνοσυνέλευσης υπήρχαν δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα και η δεύτερη ομάδα. Η πρώτη ομάδα ήταν οι λεγόμενοι Ατατουρκιστές. Ήταν η ομάδα αυτή η οποία με ηγέτη τον Μουσταφά Κεμάλ ιδρύσανε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και από το 1923 μέχρι το 1950 που ήταν η μονοκρατορία αυτού του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος διαμόρφωσαν τις τότε κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ήταν η κοσμικότητα το γαλλικό μοντέλο το οποίο η θρησκεία δεν μπορούσε να έχει λόγο στο δημόσιο βίο, στο χώρο του κράτους, η προδρυγωμένη δημοκρατία και το πολυκομματικό σύστημα και το βασικό είναι ότι υπήρχαν μόνο Τούρκοι. Όπως είπε σωστό ο κύριος Σταματόπουλος, ότι είχαν διώξει τους Έλληνες, τους Αρμένιους, εξ ονόματος ότι έπρεπε να είμαστε ένα ενιαίο εθνικό κράτος, εντός εισαγωγικών. Στην αντίπερα όχθη υπήρχε η δεύτερη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα ήταν η αντιπολίτευση στην ιδρυτική φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ. Ήταν η ομάδα που ήταν πάρα πολύ κοντά στις αμερικανικές αξίες. Γιατί οι δύο ηγέτες τους, ο Αλί Σουκρού Μπέι, βουλευτής της Τραπεζούντας, και ο Χουσέιν Αυνί Ουλάς, βουλευτής από το Ερζερού, ήταν πάρα πολύ κοντά στην αμερικάνικη λογική. Μάλιστα, ο Χουσέιν Αυνί Ουλάς ήταν και μέλος του συλλόγου του Βίντρο Βίλσον. Αυτή η νοοτροπία της δεύτερης ομάδας επέζησε και μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Διεισδύει στην ιδεολογία του Ερντογάν, του Ερμπακάν, και εμφανίζονται για πρώτη φορά ως νεοτεριστές με τον Τουρκού τον Ζάλ. Μετά εμφανίστηκαν πάλι με τον Ερντογάν και από το 2003 και μετά θεωρώ ότι η νοοτροπία της δεύτερης ομάδας είναι αυτή πλέον που θα είναι η κυρίαρχη νοοτροπία της νέας Τουρκίας. Ο Ερντογάν για πρώτη φορά, την 1η Οκτωβρίου, όταν μίλησε στη Βουλή εν ώψη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον ηγέτη της δεύτερης ομάδας, θεωρώντας τον ως μάρτυρα της δημοκρατίας. Επομένως, θεωρώ ότι ο Ερντογάν, με όλα αυτά που θέλει να κάνει, θα πραγματοποιήσει το όραμα της δεύτερης ομάδας, της οποίας το τονίζω, ήταν πολύ κοντά προς την αμερικάνικη λογική. Δηλαδή, ο Χουσέιν Αυνί Ουλάς τι έκανε, αμερικανοποίησε το πρόγραμμα της δεύτερης ομάδας. Αντί να πούνε για ισλαμοποίηση της κοινωνίας, μιλήσανε για θρησκευτικές ελευθερίες. Αντί να μιλήσουν για το χαλιφάτο, είπανε για εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Είναι πράγματα που ο Ερντογάν έχει αρχίσει και τα εφαρμόζει τα τελευταία 23 χρόνια. Πώς? Το 2007, 21 Οκτωβρίου, έγινε δημοψήφισμα, όπου το 69% του τουρκικού λαού είπε ότι θα πρέπει να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το λαό. Τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη μου, έχει κοσμικεύσει το Ισλάμ σε μεγάλο βαθμό. Χρησιμοποιώ και έναν όρο, το έχει προτεσταντοποιήσει σε μεγάλο βαθμό. Σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε πλέον ο μέσος Τούρκος μουσουλμάνος να μην έχει ασπάσει αυτές τις παραδοσιακές αξίες που είχε γαλουφηθεί τα τελευταία 80-90 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας εννοώ, και να έχει πλέον υιοθετήσει μία λογική, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Σταματόπουλος, συμβατό με τις αξίες του δυτικού πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω, μάλλον δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτά που είπατε, είναι πώς μία ομάδα η οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί και αποδέχεται αμερικανικά πρότυπα, χωράν μέσα στην πολιτική του Ερμπακάν. Για τον Οζάλ, ο οποίος ήταν λίγο πιο ανοιχτός, θα μπορούσα να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτώ ότι στην πολιτική του Οζάλ μπορεί να χωρέσουν. Αλλά ο Ερμπακάν ήταν πολύ σαφής στον ισλαμιστικό χαρακτήρα της πολιτικής του. Πώς λοιπόν η πολιτική του Ερμπακάν είχε τέτοια στοιχεία?
2: Ο Ερμπακάν τη δεκαετία του 70 άρχισε να λέει ότι εμείς θα θέλαμε στη Τουρκία ένα αμερικάνικο τύπου προεδρική δημοκρατία. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της κοσμικότητας, εξεφράζονται με τέτοιο τρόπο σαν να έλεγε ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ κοντά στις αξίες του αμερικάνικου σεκουλαρισμού. Επίσης, ο Ερμπακάν είχε και ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, κύριε Σαββίδη. Ναι, μεν ήταν ισλαμιστής, εξέφραζε ένα αυστηρό ισλαμικό πολιτικό λόγο, όμως ο Ερμπακάν ήταν πάρα πολύ κοντά στην ιδρυτική φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ. Δηλαδή έλεγε, εμείς δεν είμαστε κατά της ιδρυτικής φιλοσοφίας της ιδρυτικής δημοκρατίας, αλλά δώστε μας και σε εμάς κάτι, ένα κομμάτι από την πίτα που λέγεται η οικονομία. Και το σύστημα δεν του το έδωσε, γιατί λέγοντας ότι είσαι ισλαμιστής, ότι είσαι άνθρωπος που δεν συνάδεις όντως με τη φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ. Οπότε η δεύτερη αυτή ομάδα που είχε διεισδύσει από το 1950 στην ιδεολογία του Ερμπακάν, όταν πλέον τη δεκαετία του 70 άρχισε σιγά σιγά να εφαρμόζεται, να υπάρχουν δείγματα ότι ο νεοφιλελευθερισμός πλέον θα είναι η κυρίαρχη ιδεολογία, τότε άρχισε η δεύτερη ομάδα να εμφανίζονται ως νεοτεριστές. Γιατί ο Ζαρ, όταν έγινε πρωθυπουργός, εφάρμοσε το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα του Ρίγκαν και της Θάτσερ. Το έλεγε και ο ίδιος κιόλας. Ότι εγώ θα εφαρμόσω το αμερικάνικο μοντέλο.
0: Μάλιστα. Ο ισλαμισμός πού είναι λοιπόν σε αυτές τις πολιτικές?
2: Ο ισλαμισμός κατ' επίφαση υπήρχε, κύριε Σαββίδη, αλλά τα τελευταία χρόνια με τον Ερντοάν ειδικά έχει μετασχηματίσει το περιεχόμενό του σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, η κοσμικότητα λόγω της παλαιάς Τουρκίας ποια ήταν, που ήταν και το γαλλικό μοντέλο? Ότι η θρησκεία δεν πρέπει να έχει λόγο πλέον στο δημόσιο βίο. Οπότε οι δημόσιοι πάντοι απαγορεύεται να έχουν μούση, να χωράνε γραβάτα, να είναι δυτικού τύπου έτσι ντυμένοι. Επίσης...
0: Και αυτό εφαρμόζεται.
2: Ορίστε.
0: Αυτό εφαρμόζεται στην Τουρκία.
2: Αυτό πλέον το μούση έχει πλέον καθιερωθεί. Μάλιστα. Και επίσημα. Βγήκε απόφαση.
0: Συμφωνείτε με τις εκτιμήσεις του συναδέλφου σας? Κύριε Σταματόπουλε.
1: Ναι, φυσικά το θέμα της αντιπολίτευσης στον Κεμάλ είναι γνωστό στους ιστορικούς και οπωσδήποτε υπήρχαν φωλιές, να το πω έτσι, μέσα στην Τουρκία, οι οποίες ήταν ανεξέλεγκτες από τους κεμαλικούς ήδη από τότε. Για παράδειγμα, η περιοχή του Ικονίου, από την οποία ξεκινά και τελειώνει τις προεκλογικές του εκστρατείες ο Ερντογάν. Έτσι, ήταν πάντα μια φωλιά σκληρών παλαιομουσουλμάνων, όπως τους λέγαμε. Έτσι. Οι παλαιομουσουλμάνοι, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης, οι οποίοι, πέραν του γεγονότος ότι τελικά παρέμειναν ως μειονότητα στην ελληνική επικράτεια, ίσως θα ξέρετε ότι δεν επιθυμούσαν και οι ίδιοι να μετακινηθούν, γιατί ήξεραν ότι στην κεμαλική Τουρκία θα αντιμετώπιζαν ένα κοσμικό κράτος, έτσι βέβαια θα γίνει πολύ περισσότερο μετά την απάλληψη κάθε αναφορά στο Ισλάμ μετά την εξέγερση των Κούρδων του Σέιχη Σαΐντ το 1925. Νομίζω ότι για να μπορέσει κάποιος να βρει το συνδετικό κρίκο, γιατί ο συνάδελφος έκανε ένα άλμα από το 20 στο 2000, νομίζω ένα πολύ κρίσιμο ρόλο έπαιξαν τα νεοδερβισικά τάγματα. Έτσι, έχουμε τους Νουρτζού, τους Σουλεϊμάντζι μέσα στην Τουρκία, οι οποίοι είναι τα παιδιά του παλιού δερβισικού τάγματος των Αξίμπεντι, του συντηρητικού δερβισικού τάγματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που πολλές από τις αξίες του Ισλάμ τις διατηρούν ζωντανές. Βέβαια, μετά η δημιουργία ενός ΣΕΒ ισλαμικού τύπου, όπως γνωρίζετε, στα χρόνια του μεταξύ των πραξικοπημάτων που έγιναν στην Τουρκία, θα δώσει και το οικονομικό έρισμα στην ανάπτυξη του ισλαμικού κινήματος. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο και το Ισλάμ να έπαιξε έναν οργανικό ρόλο πια στην αναδιατύπωση της εθνικής ταυτότητας της Τουρκίας μετά το 1960, ο σημαντικότερος λόγος που επανήλθε στο τραπέζι ήταν ποιος? Το κουρδικό. Έτσι, δηλαδή το Ισλάμ στην πραγματικότητα θα αποτελούσε εκείνη τη γέφυρα με τους Κούρδους, οι οποίοι άρχισαν να αναπτύσσουν πια αποσχιστικές κινήσεις και μετά βέβαια το 1985 και εμφύλιο πόλεμο.
0: Είναι λίγο πολύ, ναι, τα γνωρίζουμε και αυτά. Λοιπόν, να κάνω σαφείς λίγο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για να προχωρήσουμε. Μια γενική εικόνα της πορείας πήραμε. Τώρα, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο σε σχέση με την Τουρκία. Από όσα είπε ο κύριος Τεάζης και εσείς, κύριε Σταματόπουλε, έχω καταλάβει ότι αυτό που λέμε Ισλάμ, τουρκικό Ισλάμ, βρίσκεται σε μια πιο ήπια μορφή σε σχέση με, ας πούμε, με το Ισλάμ του Ιράν ή με το Ισλάμ που, το παλιό Ισλάμ που είχαμε στην Τουρκία. Αλλά εκείνο που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι αν υπάρχουν ενδογενείς στάσεις στην Τουρκία που θέλουν το αυστηρό πλαίσιο της ιδεολογίας του τουρκισμού που παρήγαγε ο κεμαλισμός, θέλουν να το διευρύνουν και μέσα σε αυτή τη διεύρυνση να βάλουν και άλλες συνιστώσεις, όπως είναι οι Κούρδοι, ήδη υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, ή άλλες λαότητες της περιοχής. Εάν αυτό έχει βάση, η απορία και η ερώτηση είναι, η ιδεολογία του τουρκισμού διέρχεται μια κρίση στην Τουρκία, του τουρκισμού, είμαι σαφής στον όρο. Λοιπόν, είναι μια αμφισβήτηση του τουρκισμού αυτή η προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει τώρα ο Ερντογάν με τον συνεργάτη του, τον Μπαξέλη, ή όποιες άλλες δυνάμεις είναι, και πού το πάει με το Σύνταγμα? Τι θέλει να πετύχει με το Σύνταγμα?
1: Να πω εγώ ή ο κύριος Τεάζης?
0: Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Τεάζη.
2: Λοιπόν, στην Τουρκία αυτή τη στιγμή ο μεγάλος καυγάς γίνεται μεταξύ δύο συνταγμάτων, το οποίο εκφράζουν και δύο κοσμοθεωρίες. Είναι το Σύνταγμα του 1921 και το Σύνταγμα του 1924. Το Σύνταγμα του 1921 ήταν το Σύνταγμα το οποίο το έφτιαξε, να το πω, η δεύτερη ομάδα. Το οποίο το Σύνταγμα τι έδινε? Το δικαίωμα αυτονομίας μέχρι και ομοσπονδιοποίηση έμεσα αναφερότανε και ευνοούσε πάρα πολύ τους Ισλαμιστές και τους Κούρδους. Το Σύνταγμα, όταν έγινε το Σύνταγμα του 1924, κατήργησε πλέον, θεώρησε τους Τούρκους και τους Ισλαμιστές πλέον γίνανε ως μη προνομιούχοι, και το 1924 θεώρησε τον τουρκισμό ως την κορονίδα της Νέας Τουρκίας. Όταν ίδρυσε το κόμμα Ερντοάν το 2001, εξέφραζε αυτούς τους μη προνομιούχους, τους Κούρδους και τους Ισλαμιστές. Δηλαδή, ο Ερντοάν με όλες αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια θα αρχίσει, άλλωστε έχει αρχίσει και το λέει έμεσα, ότι εμείς άμα είναι να κάνουμε ένα νέο σύνταγμα θα το κάνουμε με βάση το Σύνταγμα του 1921. Εννοώντας το 1921, αρνιέται το Σύνταγμα του 1924, οπότε κύριε Σαββίδη με ένα ξεκάθαρο τρόπο είναι και κατά του τουρκισμού, που ήταν η κορονίδα της παλαιάς Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Για να δω την ώρα.
2: Γι' αυτό και τέθηκε προς συζήτηση πέρσι το άρθρο του το 66 του Τουρκικού Συντάγματος περί τουρκισμού. Γιατί θεωρώ ότι με το νέο Σύνταγμα, εφόσον αλλάξουν το άρθρο 66, τότε με βάση το νέο άρθρο θεωρώ ότι συντηρητικά στοιχεία δεν θα είναι μόνο οι Τούρκοι όπως ήταν με το Σύνταγμα του 1924, αλλά θα θεωρούνται οι Κούρδοι μαζί με τους Σύριους.
0: Και ποια θα είναι η βασική ιδεολογία του κράτους, ποια θα είναι? Είχε τον τουρκισμό μέχρι τώρα. Με τι θα αντικατασταθεί?
2: Από το Ισλάμ. Δηλαδή, ενώ πριν στην τουρκική πλέον, στην παλαιά Τουρκία, να το πω έτσι, συνεθνικός κρίκος είναι ότι είμαστε όλοι Τούρκοι, όπως λέγανε, αυτό ο Ερντοάν το έχει απαλείψει τα τελευταία 23 χρόνια και θεωρείται ο συνεθνικός κρίκος πλέον το Ισλάμ. Και με βάση αυτό θα μπορείς εσύ να αυτοπροσδιορίσεις όπως θέλεις. Θέλεις να είσαι Κούρδος, Μουσταφά, είσαι Τούρκος, μουσουλμάνος.
0: Άρα ουσιαστικά είσαι... πάμε σε έναν πανισλαμισμό πάλι. Ίσως είναι λίγο πιο ήπιο σε σχέση με αυτόν του Αμπντούλ Χαμίτ, αλλά είναι πανισλαμισμός.
2: Κοιτάξτε, δεν θα έχει το περιεχόμενο που είχε με τον Αμπντούλ Χαμίτ. Όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Σταματόπουλος και εσείς κύριε Σαββίδη, θα είναι πάρα πολύ συμβατό με τις δυτικές αξίες. Δεν θα είναι ένα Ισλάμ που θα εναντιώνεται προς τη Δύση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό, κύριε Σταματόπουλε. Μετά, όταν θα επανέλθουμε, θα πάρετε εσείς το λόγο. Σε ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να καταλάβουμε πού πάει η Τουρκία. Και έχει ενδιαφέρον ότι ο συνομιλητής μας από την Άγκυρα, ο οποίος διδάσκει πολιτικές επιστήμες του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, ο κύριος Χρήστος Θεάζης, μας λέει αυτή τη στιγμή, μας είπε πριν από λίγο, τον βλέπετε αριστερά, δεξιά μάλλον όπως βλέπετε την οθόνη σας, αριστερά είναι ο κύριος Δημήτρης Σταματόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας.

0: ιδεολογικά, νομίζω ότι θα κάνει λάθος. Υπήρξε μια περίοδος πράγματι πρώτη, στην οποία τέθηκε το θέμα των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων σαν θέμα διεύρυνσης της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι, διεύρυνσης δηλαδή του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία σε σχέση με, με την περιστολή των δικαιωμάτων μιας προηγούμενης περίοδου. Ωστόσο, μετά τα γεγονότα στο Ταξίμ, μετά το επεισόδιο του Μαβί Μαρμαρά, με το οποίο άρχισε ένας σοβαρός ανταγωνισμός με το Ισραήλ, φτάσαμε σε μια κρίση, αν θυμάστε, του ερντογανικού καθεστώτος, κάπου εκεί το 2015, λίγο πριν από το πραξικόπημα. Σε εκείνη τη φάση, ο Ερντογάν, το ΑΚΕΠΕ δηλαδή, είχε χάσει την ηγεμονία στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας και αναγκάστηκε για να την ξανακερδίσει να συμμαχίσει με τον Μπαχτσελή και την άκρα δεξιά. Έτσι, Μπαχτσελή σημαίνει απόγονος του Αλπαρσλάν Τουρκές, δηλαδή της παντουρκιστικής άκρας δεξιάς, που όμως χρησιμοποίησε και αυτή, σας θυμίζω το σύμβολό της είναι η τρίσιμη σέλινη, έτσι, στο κόμμα χρησιμοποίησε και αυτή ισλαμιστικά σύμβολα. Ωστόσο, αυτή η συμμαχία είναι που επανέφερε την ηγεμονία στο ΑΚΕΠΕ και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι από τις εκλογές του καλοκαιριού που τις έχασαν, στις εκλογές του Νοεμβρίου που τις κέρδισαν, στις εκλογές του Νοεμβρίου το μπάνερ που έπεσε μπροστά από τα γραφεία του ΑΚΕΠΕ στην Άγκυρα δεν είχε τη φιγούρα του Ερντογάν, είχε τη φιγούρα του Κεμάλ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο Ερντογάν είπε ότι αυτό το πείραμα που προσπάθησα να κάνω με το θέμα των πολιτισμικών δικαιωμάτων προς τους Κούρδους έχει τα όρια του. Γιατί? Γιατί η Αμερική εδώ έχει ένα σχέδιο δημιουργίας κουρδικού κράτους στη Μέση Ανατολή με τα κομμάτια της Συρίας και του Ιράκ, τα οποία μπορεί να συμπαρασύρουν και το δικό μου κομμάτι. Εκεί λοιπόν κάνει τη μεγάλη αναστροφή. Τη μεγάλη αυτή αναστροφή με πολύ σκληρή πολιτική απέναντι στους Κούρδους, σκληρή καταστολή, την βλέπουμε να ολοκληρώνεται γρήγορα. Γιατί? Γιατί έχουμε τον Συριακό εμφύλιο να τελειώνει και τη σταθεροποίηση στη Συρία, όπου η Τουρκία προσπαθεί να αποθήσει τους Κούρδους, όπως ξέρετε πολύ καλά, πέρα από τον Εφράτη ποταμό, και από την άλλη ένα Ισραήλ το οποίο θέλει να εκαθαρίσει όλους τους εχθρούς του γύρω γύρω και το οποίο δρά υπέρ των κομματιών των Κούρδων σε Συρία, Ιράκ και πρόσφατα και στο Ιράν. Εδώ νομίζω είναι η κρίσιμη στιγμή για να δούμε μία τρίτη περίοδο ακριβώς στον Ερντογάν, όπου η Τουρκία, επειδή ακριβώς φοβάται ότι μπορεί να προέλθει ή να μπει σε μία εποχή αποσταθεροποίησης, όπως είχαν μπει πριν το Ιράκ και η Συρία και σήμερα με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και το Ιράν, αλλά χωρίς εκεί οι Κούρδοι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όπως ξέρουμε, να πάρουν τα όπλα, θέλει να το αποφύγει αυτό. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αυτή η πολιτική της επιστροφής σε μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει συμπεριληπτικά στην ταυτότητα των Κούρδων έχει να κάνει με αυτό.
1: Κύριε Σταματόπουλε, ακριβώς
0: κλείνει ο κύκλος των τεσσάρων κρατών και φοβάται μήπως είναι η τέταρτη στη σειρά.
1: Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο μετασχηματίζει την πολιτική της και βάζει μέσα στο παιχνίδι και τους Κούρδους και με το νέο Σύνταγμα. Τι θα περιλαμβάνει το νέο Σύνταγμα, κύριε Σταματόπουλε?
0: Προσπαθούσε τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε, θα ήθελα να κάνω μία έτσι παρατήρηση. Όταν πρωτοπήγα Τουρκία το 1999, υπήρχε ο εθνικισμός, ήταν διάχυτος σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια όμως, δηλαδή παραδείγματος χάρη λέγανε οι γονείς των παιδιών οι οποίοι σκοτωνόντουσαν στην νοτιοανατολική Τουρκία ότι και εγώ και 10 παιδιά να έχω θα τα στείλω όλα χαλάλη για την πατρίδα. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται και να λένε τι έκανε το κράτος που δεν προστάτευσε το παιδί μου και μου το έστειλε στο τάφο. Αυτό είναι δείγμα αλλαγής και όσον αφορά
1: κοινωνικής.
2: Και στον εθνικό και στο αίσθημα του νήσου Τούρκου. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το τουρκικό στρατό πλέον τον έχει κάνει σχεδόν σε μεγάλο βαθμό επαγγελματικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί λιποτάχτες. Υπάρχουν πολλοί ανυπόταχτοι. Και σου λέει κάποιο.

0: Εγώ είμαι άνεργος, δεν έχω στον ίδιο μοίρα. Θα πάω στην νοτιοανατολική Τουρκία, αν καταφέρω και επιζήσω μετά από 5 χρόνια, τότε θα μπορέσω να πάρω κάποια μόρια να μπω στο δημόσιο άνευ εξετάσεω ή να ανοίξω μια επιχείρηση, ούτως ή άλλως έχω το δικαίωμα να πάρω ένα άτοπο δάνειο. Το βλέπουν καθαρά πλέον συμφεροντολογικά και όχι τόσο πολύ εθνικιστικά όσο το βλέπανε πριν από 10-15 χρόνια. Τώρα με τον Μπαρτσελή. Όταν ο Μπαρτσελή, το κόμμα των Γκρίζων Λύκων από το 1983 και μετά που εμφανίστηκε το PKK στη Τουρκία με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ο Μπαρτσελή και το κόμμα των Γκρίζων Λύκων ειδικότερα έκτισε την ιδεολογία του ενάντια στο PKK, λέγοντας ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας και ότι κανένας Κούρδος δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι για να διαλύσει αυτή την ακεραιότητα. Έρχεται λοιπόν ο Μπαρτσελή και πέρσι νομίζω κάνει μία δήλωση και είπε στον Οτσαλάν και τον κάλεσε να έρθει να μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κουρδικού Κόμματος και να πει να παραδώσω τα όπλα. Αυτό που είπε ο Μπαρτσελή αποτελείωσε την ιδεολογία του κόμματος των Γκρίζων Λύκων που είχε πλέον χτιστεί στο ιδεολόγημα ότι όσο υπάρχουμε εμείς, όσο υπάρχει το PKK υπάρχουμε και εμείς. Και δεύτερον, λέγοντας αυτό, έθεσε σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώπιον των ευθυνών τους απέναντι προς το νέο Σύνταγμα. Γιατί αν βγει κάποιο κόμμα και πει ότι εγώ είμαι κατά του νέου Συντάγματος, τότε θα βγουν και θα πούνε καλά. Είσαι κατά του πολέμου, θες να κλαίνε οι τουρκικές μανάδες ακόμα και να βλέπεις σε φέρετρα. Οπότε τους έχει θέσει ενώπιον των ευθυνών τους. Τώρα, το νέο Σύνταγμα τι θα περιέχει. Πρώτον, θα πρέπει να αλλάξουν και το περιεχόμενο της κοσμικότητα. Γιατί εφόσον τα τελευταία 23 χρόνια πλέον έχει διαρριθεί αυτή η κοσμικότητα του γαλλικού τύπου και έχουμε μια κοσμικότητα που είναι πάρα πολύ κοντά προς το αμερικανικό μοντέλο, αναγκαστικά θα πρέπει να βάλουν και μια φράση υπέρ των θρησκευτικών ελευθεριών και ελευθεριών συνειδήσεως. Γιατί τα τελευταία χρόνια μπορεί μεν ο Ερντοάν να είπε ότι έχουν καταργήσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όπως όλοι ξέρετε, αλλά δεν κατήργησε το άρθρο που έκανε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μία αύξηση, όσο σας φαίνεται περίεργο, και των ΛΟΑΤΚΙ στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το τρίτο άρθρο λέει ότι ο λαός υπάρχει για το κράτος, το έθνος. Αυτό θα πρέπει να το αλλάξουν, γιατί πλέον το κράτος υπάρχει για το έθνος. Το έχει μετασχηματίσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί πλέον ο μέσος Τούρκος, ενώ θεωρούσε ότι το κράτος είναι κάτι και το ιερό, αυτό πλέον άρχισε να αλλάζει πάρα πολύ στη συνείδηση του μέσου Τούρκου. Επίσης, θα αλλάξει το άρθρο 66, αυτό περί τουρκισμού, όπως επίσης τα τελευταία 13 χρόνια έχει αλλάξει πολύ και την νομοθεσία και την αστυνομία, έχει δημιουργήσει περιφερειακά κέντρα οικονομικής ανάπτυξης, επίσης έχει ενισχύσει πολύ τις αρμοδιότητες των νομαρχών, που σημαίνει ότι η Τουρκία πλέον διοικητικά σε βάθος χρόνου ίσως πάει και σε ομοσπονδιοποίηση.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Αλλά εκείνο που διαπιστώνουμε, κύριε Τεάζη, και μετά δώσω το λόγο και στον κύριο Σταματόπουλο, είναι ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που επιδιώκει ο Ερντογάν είναι να διαλύσει την αντιπολίτευση. Θέλει να πάει δηλαδή σε εκλογές ή δυνατόν ο ίδιος σαν ισχυρό κόμμα και χωρίς να έχει και μια στοιχειώδη αντιπολίτευση όπως ήταν αυτή του των κεμαλιστών, η οποία θα μπορούσε και να τον απειλήσει. Πού το πάει σε ό,τι αφορά

0: 20, έτσι. Εκφράζεται από τον Ερντογάν, δεν μας είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα ο Ερντογάν θα εκφράσει τη δεύτερη ομάδα. Η αντιπολίτευση που θα του γίνει, ποια ομάδα θα εκφράζει, την πρώτη, τον Κεμάλ.
1: Εκφράζει και πάλι τη δεύτερη ομάδα.
0: Πάλι τη δεύτερη.
1: Όπως επί Μουσταφά Κεμάλ, η αντιπολίτευση του Αθνάν Μεντερές, που ήταν και αυτός από την πρώτη ομάδα, εξεφράστη και από την αντιπολίτευση, έτσι θα γίνει και την τελευταία περίοδο.
0: Δηλαδή, μας λέτε, εν πάση περιπτώσει, ότι ο Ερντογάν έχει τους Ισλαμιστές, πάει να καπελώσει και παίρνει μαζί του και τους Κεμαλιστές, και αν θα υπάρξει μια αντιπολιτευτική ομάδα, που θα υπάρξει, δεν μπορεί να μην υπάρξει, θα βγει μέσα από τα σπλάχνα αυτού του μεγάλου συνασπισμού που κάνει ο Ερντογάν, και ότι ο επικρατέστερος αυτών είναι ο Κουτλουμούς. Γιατί είναι ο Κουτλουμούς?
1: Γιατί επειδή θεωρώ ότι η δεύτερη ομάδα και ειδικότερα το ισλαμικό κίνημα θα παίζει ήδη μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του νέου πολιτικού σκηνικού, ο Νουμάν Κουρτουλμούς μέσα από το ισλαμικό κίνημα εκφράζει την δημοκρατική πτέρυγα του ισλαμικού κινήματος. Ο Ερντογάν εκφράζει ως ένα βαθμό, είναι λίγο πιο συντηρητικός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κουρτουλμούς είναι πιο δημοκρατικός.
0: Λοιπόν, αυτά είναι καινούργια πράγματα που ακούμε. Ίσως τα ακούει πρώτη φορά και ο κύριος Σταματόπουλος, θα θέλει να κάνει ένα σχόλιο.
2: Τίποτα. Αυτό το οποίο έφτιαξε ο Κεμάλ παράγοντας δική του αντιπολίτευση ήταν μονοκομματικό τελικά κράτος, δεν ήταν δικομματικό. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα επιθυμούσε, και αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα και η πολιτεία του Ερντογάν, είναι αυτό στην πραγματικότητα, δηλαδή να εξαλείψει την πραγματική αντιπολίτευση των παλιών κεμαλικών γύρω από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να φτιάξει μια αντιπολίτευση στα δικά του μέτρα για να μπορεί να την παίζει. Αυτό όμως είναι μόνο κομματικό στην πραγματικότητα και όχι δικομματικό. Εγώ, κύριε Σαββίδη, μόνο ένα πράγμα ήθελα να πω. Πρέπει να μην είμαστε αφελείς όσον αφορά τι πράγμα, τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του εθνικισμού. Ο εθνικισμός μπορεί να πάρει πολλές εκδοχές και να αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα κάθε φορά. Στον ίδιο τον κεμαλικό εθνικισμό, όχι στην αντιπολίτευσή του, στα χρόνια τα κλασικά, ας πούμε, του 20 και του 30, υπάρχουν και οι δύο εκδοχές. Λέει, για παράδειγμα, ο Κεμάλ, θα γίνετε όλοι Τούρκοι, θα μιλάτε όλοι τουρκικά. Πόσο ευτυχής είμαι που είμαι Τούρκος, λέει ο Κεμάλ. Την ίδια στιγμή όμως λέει, τι είναι η Τουρκία? Τουρκία είναι αυτό που μπορούν να υπερασπιστούν οι ξυφολόγχες μας. Το δεύτερο μοντέλο δεν είναι εθνοτικό, δεν είναι φυλετικό, είναι εδαφικό. Έχει να κάνει με μια άλλη παράδοση μεγάλη διαφωτιστική στην Ευρώπη, που το έθνος έχει να κάνει με το ποιος πατάει, από πού βλέπεις το φως του ήλιου, σε ποια επικράτεια το βλέπεις. Έτσι λοιπόν ορίζεται και η εθνότητά σου. Η τουρκικότητα ήδη στον Κεμάλ, και σας θυμίζω εδώ ότι ο ιδεολογικός του καθοδηγητής ήταν ένας Κούρδος. Έτσι. Αυτό το οποίο λοιπόν έλεγε τότε ήταν ότι η τουρκικότητα είναι συμπεριληπτική επίσης. Ταυτόχρονα, ενώ το πήγε μετά στο εθνοτικό, η τουρκικότητα ήταν συμπεριληπτική ποιον? Όλων των μουσουλμάνων των οποίων υποδέχθηκε από τα Βαλκάνια, από τον Κάφκασο, από τη Μέση Ανατολή. Δεν γνωρίζαν οι Τούρκοι εθνικιστές του 20 και 30 ότι ήρθε ο Βόσνιος διωγμένος, ο Πομάκος διωγμένος, ο Κυρκάσιος διωγμένος ή, ας πούμε, από τη Μέση Ανατολή ο Τουρκομάνος? Δεν το ξέραν αυτό? Άρα λοιπόν το πρόβλημα της ανοιχτότητας της τουρκικής ταυτότητας υπάρχει ήδη από παλιά. Και για να κλείσω, όσον αφορά τα σύγχρονα. Τα σύγχρονα έχουν να κάνουν με την επικινδυνότητα της περιοχής και την οξύ αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Δηλαδή, για πρώτη φορά στην εποχή του δυτικού συνασπισμού, στον οποίο ανήκουν και η Τουρκία και το Ισραήλ, ξέρετε ότι γενικά η Δύση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής στηρίχθηκε πάνω σε λαούς οι οποίοι δεν ήταν Άραβες. Γιατί οι Άραβες θεώρησαν τον εαυτό τους προδομένο και με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, αλλά και με τη μοιρασιά των πετρελαίων που έκαναν τότε οι δυτικές δυνάμεις. Ποιοι λαοί στήριξαν τη Δύση στη Μέση Ανατολή? Ο Τούρκος, ο Εβραίος και ο Πέρσης. Αλλά φεύγοντας ο Πέρσης από αυτό το τρίγωνο, αυτό το οποίο έμεινε είναι ο ανταγωνισμός των άλλων δύο, που έφτασε αυτή τη στιγμή σε μια τρομερή κορύφωση με

0: απειλές εκατέρωθεν για εισβολή και πόλεμο κλπ. Και εδώ νομίζω ότι είναι το επικίνδυνο όσον αφορά το θέμα της Ελλάδας, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι η σύγκρουση αυτή θα μπορούσε να λύσει δικά μας προβλήματα μπαίνοντας ως ουρά ή στον έναν ή στον άλλο. Τώρα έχει κυριαρχεί στην Ελλάδα η φιλοϊσραηλινή γραμμή, να μπούμε ουρά στο Ισραήλ για να μπορέσουμε, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, όπως κάποτε πριν από 20-30 χρόνια υπήρχε το αντίθετο, ας πούμε. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι χώρες αυτές και τα εθνικά κράτη βλέπουν τα δικά τους συμφέροντα. Η εθνική τους ταυτότητα προασπίζεται πάρα πολύ καλά και μπορεί να είναι άλλοτε να αποκλείει και άλλοτε να συμπεριλαμβάνει, αλλά το να γίνουμε εμείς ζωτικός χώρος της μιας ή της άλλης, αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
1: Έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Να πούμε και μερικά πράγματα για την μετα-Ερντογάν εποχή, κύριε Τεάζη. Άρχισε να συζητιέται αυτή η εποχή, θα μείνει πάλι, θα μείνει... Δεν είναι και μεγάλο στην ηλικία μας είναι ο Ερντογάν.
2: 70 χρονών είναι, 71.
1: 72 είναι στην ηλικία μας, είπαμε. Ξέρουμε πόσο είμαστε.
2: Κοιτάξτε,
0: είναι και ο Ερντογάν,
2: όταν ήρθε στα πράγματα το 2003 και για αρκετά χρόνια μέχρι το Γκεζί, ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωνε επικοινωνική ατζέντα. Πέταγε κάτι, έλεγε σε μία ομιλία, επί τρεις ημέρες το συζητάγανε όλοι. Από το Γκεζί και μετά πλέον, άρχισε αυτή η νοοτροπία του Ερντοάν να υπολείπεται πλέον της κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός της Τουρκίας, ο νεαρός, έχει αυξηθεί, έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό και θεωρεί πλέον ότι τον έχουμε βαρεθεί. Και θεωρώ ότι ο Ερντοάν, δεν πιστεύω ότι θα είναι και υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, όποτε γίνουν αυτές. Μία αποστολή του έχει μείνει, να κάνει το νέο σύνταγμα, να αφήσει την παρακαταθήκη εκείνη των τελευταίων 23 ετών, που θέλω να τονίσω ότι δεν θα κάνει το σύνταγμα για δικό του συμφέρον να πάρει άλλη μία θητεία ή να προστατεύσει την οικογένειά του, να δώσει ασυλία που λένε. Και εφόσον το περάσει από το δημοψήφισμα, που έτσι όπως κινείται στο θέμα αυτό θα αναγκαστικά θα πρέπει να το πάει σε δημοψήφισμα για να μπορέσει να το κατοχυρώσει και να πάρει και τη λαϊκή τη βούληση, μετά πιστεύω ότι θα φύγει, κύριε Σαββίδη, γιατί δεν έχει πλέον να προσφέρει τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Τώρα η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Τεάζη, είναι εάν η Τουρκία αποβάλει την ιδεολογία του τουρκισμού, πιστεύετε ότι θα είναι λιγότερο επιθετική, λιγότερο διεκδικητική και αναθεωρητική στην περιοχή της? Είναι ο τουρκισμός δηλαδή που την κάνει να είναι αυτό που βλέπουμε ή άλλες παράμετροι?
2: Κοιτάξτε, ο τουρκισμός ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, όπως είπε και ο κύριος Σταματόπουλος. Και ο Ισλαμιστής έχει μία διεκδικότητα. Σου λέει, εμείς ήμασταν μία μεγάλη Οθωμανική Ισλαμική Αυτοκρατορία. Γιατί να μην γίνουμε πάλι όπως ήμασταν πριν? Αυτό το θεωρώ λίγο ουτοπικό, κύριε Σαββίδη. Γιατί, το τονίζω και πάλι, ο μέσος μουσουλμάνος έχει αλλάξει πάρα πολύ το τρόπο σκέψης σε μεγάλο βαθμό. Το νοιάζει πώς να βγάλει περισσότερα χρήματα από το να πάει και να κατακτήσει και να φτάσει μέχρι τη Βιέννη που λέγανε πριν και από 20-30 χρόνια. Αυτό δεν φάνηκε πάρα πολύ και με το θέμα της Αγίας Σοφία. Όταν το έκανε τέμενος, στην πρώτη προσευχή που έπρεπε να είχαν πάει 5-6 εκατομμύρια, πήγανε μόνο 100-200.000. Αυτό είναι δείγμα της αλλαγής του τρόπου σκέψης που έχει ο μέσος μουσουλμάν.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λέτε ότι η Τουρκία αλλάζει.
2: Πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη.
1: Αλλάζει και αλλάζει προς όφελος και της ίδιας και των λαών της περιοχής.
2: Κοιτάξτε, για τους λαούς της περιοχής δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά. Το τονίζω, δεν είμαι ειδικευμένος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά όσον αφορά τις εσωτερικές διεργασίες, ο Ερντοάν θεωρείται πλέον και εισάξιος του Μουσταφά Κεμάλ όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.
1: Στο ένα λεπτό που έχουμε, και ο κύριος Σταματόπουλος έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γι' αυτό το ρωτάω, εάν η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αντί για τον Ισλαμισμό, είχε χριστιανισμός κυρίαρχη θρησκεία, θα ήταν η συνέχεια του Βυζαντίου.
0: Και με το Ισλάμ πολλοί τη θεώρησαν συνέχεια του Βυζαντίου. Πάρα πολλοί ιστορικοί. Εγώ θα σας πω, κύριε Σαββίδη, μόνο ένα πράγμα.
1: Στο ένα λεπτό που έχουμε.
0: Έκανα μια εκδρομή πρόσφατα με τους φοιτητές μου στην Καπαδοκία. Αυτή τη φορά περάσαμε από την Προύσα. Στην κοιλάδα της Προύσας νομίζαμε ότι θα βρούμε κάποια ειδηλιακή, ας πούμε, πράσινη κοιλάδα να βοσκάνε κατσίκες και αγελάδες. Η κοιλάδα της Προύσας έχει γίνει Silicon Valley.
1: Μάλιστα. Έχει φύγει η Τουρκία, έχουμε μπροστά μας
0: μια άλλη Τουρκία. Βάλε, η Ελλάδα δεν
1: ξέρω εάν στην Αθήνα έχουν καταλάβει με ποια Τουρκία έχουν να κάνουν. Κύριε Τεάζη και κύριε Σταματούπουλε, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μας είπατε ενδιαφέροντα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Στο γαλαρά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
5: Φρίντα Κάλλο, The Immersive Experience, η έκθεση βίωμα για τη ζωή και την τέχνη της Φρίντα Κάλλο έρχεται στην Αθήνα. Φρίντα Κάλλο, The Immersive Experience, μια εμπειρία εμβύθυσης στη ζωή και την τέχνη της Φρίντα Κάλλο μέσα από ένα συνδυασμό ψηφιακών και παραδοσιακών εκθεμάτων. Φρίντα Κάλλο, The Immersive Experience, από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πρόγραμμα εισιτηρία στο more.com και στα ταμεία της έκθεσης. Πληροφορίες στο frindacallo.gr.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Θα πάμε σε έναν πολιτικό του πεδίου, ο οποίος είτε εντός είτε εκτός βουλής διακρίνεται για τον πάντα διαφορετικό του λόγο. Είτε έχει θητεύσει σε κυβερνητικά πόστα, είτε υπήρξε απλός βουλευτής. Μέχρι που πριν από μερικές ημέρες, κυριολεκτικά πήρε το νοματιόν του, πήρε το καπελάκι του, με μία δήλωση η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, φεύγω από το κόμμα του Προέδρου του κόμματος, που πάντως δεν είναι το κόμμα στο οποίο εγώ κατανάλωσα το μεγαλύτερο μέρος όλο του πολιτικού μου βίου. Είναι ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλημέρα κύριε Καστανίδη.
8: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη.
7: Και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο αίτημα να μιλήσετε και στην Κρήτη. Κύριε Καστανίδη, θα ξεκινήσω με έναν τρόπο, σας ενημερώνω επιθετικό. Χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το χειροκρότημα έπεσε όταν ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι όποιος βουλευτής επιθυμεί να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια θα είναι. Και αντιλαμβάνεται το άγχος των βουλευτών του για τις επόμενες δύσκολες αλλά όχι αδύνατο σε αυτοδυναμία εκλογές. Το ερώτημα λοιπόν σε εσάς είναι, εσείς φύγατε από το ΠΑΣΟΚ ακριβώς γιατί δεν θα είστε υποψήφιος, δηλαδή με προσωπικά ελαττήρια, τότε αποφασίσατε να διαφωνήσετε?
8: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μία δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη.
7: Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε μόνο κύριε Καστανίδη,
8: ναι,
7: λίγο πιο δυνατά,
8: ναι. Λέω ότι υπήρξε μια δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη στην απόφασή του. Παρά το γεγονός ότι τα έχω εξηγήσει και δεν επιθυμώ να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα σας πω δύο λίγων ορισμένα πράγματα. Έχουμε μια σειρά ενεργειών που δείχνουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί με τίποτε την παρουσία μου και την συμμετοχή μου μέσα στο κόμμα στο οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι σειρά τέτοιων ενέργειων. Η πρώτη του ενέργεια δεν είναι μία. Και πάντοτε έλεγα άστο θα γιάνει η πληγή. Η πρώτη λοιπόν ενέργειά του ήταν το 2023. Όταν στις δίδυμες εκλογές, χωρίς καμία προειδοποίηση και αφού προηγουμένως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, όχι εμένα, είπε ότι παίρνει την έδρα της Θεσσαλονίκης, διότι όπως ισχυρίστηκε σε κατηδίαν τηλεφωνική επικοινωνία αφού ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, θα έπρεπε να πάμε καλά καλύτερα στη Θεσσαλονίκη, θα τεθώ εγώ επικεφαλής. Τελικά δεν πήγαμε καλά στη Θεσσαλονίκη επειδή τέθηκε επικεφαλής και στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Τέθηκε επικεφαλής με την έννοια ότι είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη μάχη. Δεν πήγαμε καλά και με το επιχείρημα ότι η δική μου παρουσία κατέχοντας την έδρα θα δώσει περισσότερη όθηση στο ΠΑΣΟΚ. Εάν αυτό ήταν πραγματικό θα έπρεπε τότε να πάρει την έδρα της Νότιας Αθήνας όπου το ΠΑΣΟΚ εκεί πήρε 7, κάτι ενώ στη Θεσσαλονίκη είχε πάρει 8%. Λοιπόν, η πρώτη ενέργεια ήταν αυτή. Και αφού είχε μεσολαβήσει ένας χρόνος από την εκλογή του από το 2021 που δεν είχε πάντοτε την έφεση να ζητάει να μάθει αν εγώ βρίσκομαι στη Βουλή για να διαχειριστώ τις κρίσιμες υποθέσεις. Λοιπόν, η απάντησή του λοιπόν είναι έξω ο Καστανίδης. Okay. Λοιπόν, η πρώτη. Η δεύτερη και χειρότερη. Στο μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα, όπως έγινε πέρσι τον Απρίλιο του 2025, στενοί του άνθρωποι διορισμένοι στη γραμματεία του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ παίρνουν οργανώσεις και τους λένε μην τον καλείτε αυτόν ως ομιλητή. Φτάσαν μάλιστα μέχρι του σημείου να πάρουν τον δήμαρχο της περιοχής ο οποίος είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας και τον οποίον, από τον οποίο ζήτησε ο γραμματέας οργανωτικού να μην παραχωρήσει την αίθουσα στην τοπική οργάνωση ας πούμε Αμπελοκήπων Μενεμένης διότι δεν έχουν την έγκρισή τους. Προσέξτε, ενέργεια η οποία δεν γίνεται ούτε σε αντίπαλο του κόμματος. Και τρίτον, στο συνέδριο παίρνει την απόφαση, εισηγείται τροποποίηση του καταστατικού. Το μεσονύκτιο, όταν δεν υπάρχει κόσμος μέσα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου 35 για το όριο των θητιών 20 χρόνων, όριο το οποίο αφορά έναν και μόνο άνθρωπο. Δηλαδή παίρνουν μια απόφαση να αποκλείσουν έναν και μόνο άνθρωπο. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ας έρθουν να σας πούν σε πρώτη ερώτηση που θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε, ρωτήστε, αφορά κάποιον άλλον αυτή η διάταξη? Λοιπόν, γιατί μπορούσε να αφορά και τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου, αλλά αυτοί εξαιρέθηκαν με ρητή διατύπωση ότι τις παρούσες ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι διατέλεσαν πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν νομίζετε ότι παρά είναι εχθρική η στάση ώστε να απαντήσει κάποιος με εντιμότητα και αξιοπρέπεια ως εδώ? Είναι προφανές ότι δεν επιθυμούν την παρουσία μου. Και γι' αυτό είπα ότι δεν αποχωρώ, υποβάλλω την παρέτησή μου για λόγους αξιοπρεπίας, αλλά δεν την υποβάλλω από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, από το μηχανισμό κόμμα του κ. Ανδρουλάκη υποβάλλω την παρέτησή μου. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο το χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι, δοκιμάζει τα πάντα, για να δούμε και ποιες ήταν οι πραγματικές προθέσεις και γιατί το κάνει αυτό ο κ. Ανδρουλάκης. Πάντοτε υπάρχει η ανάγκη μέσα στο χρόνο να οριμάζουν όλοι, ακόμη και ο ίδιος και τα τρόλς του, τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα αυτές τις μέρες.
7: Κύριε Καστανίδη, νομίζω ότι είστε σαφής επαρκώς, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω πολιτικά. Η διαφωνία λοιπόν, όχι διαφωνία, η αποχώρηση συνίσταται στο γεγονός ότι η ηγεσία ενός κόμματος δεν επιθυμεί να σας έχει στα πόδια της, πέστε το όπως θέλετε, δεν είναι αποχώρηση που έχει διαφωνία στο σύνολο της πολιτικής, διότι αν η πλευρά...
8: Έχει σαφέστατη διαφωνία, και τώρα αυτό πρέπει να σας πω ανοίγει ένα κεφάλαιο που είναι η συζήτηση πολύ ουσιαστικών θεμάτων. Κύριε Σαχίνη, υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι, μπορεί να βρεθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση ένα πολιτικό σχήμα το οποίο να αποτελεί μια ισχυρή εκλογική απάντηση και θα δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει μια διαφορετική προοδευτική διακυβέρνηση, διότι η χώρα δεν αντέχει άλλο τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν την αντέχει. Εάν παραθέσω σειρά στοιχείων, δεν θα το κάνω, αν χρειαστεί μετά στη συνέχεια μπορώ, η σειρά στοιχείων οικονομικών και κοινωνικών είναι μια ζωφερή κατάσταση, όπως και στα εθνικά θέματα, και οδηγούν στο συμπέρασμα αυτά τα στοιχεία ότι χρειαζόμαστε επιγόντως μια διαφορετική κυβέρνηση. Τι έχει συμβεί? Υπάρχει ένας κατακερματισμένος πολιτικός χώρος που λέγεται κεντροαριστερά, αριστερά, και κάθε σχήμα μέσα σε αυτόν τον κατακερματισμένο χώρο δεν φαίνεται ότι μπορεί να ανοίξει τα φτερά του για να οδηγηθεί στην κυβέρνηση της χώρας. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Πού οφείλεται αυτό? Και ο κατακερματισμός, αλλά και η αδυναμία κάποιος να ανοίξει τα φτερά του, κάποιο κόμμα δηλαδή να ανοίξει τα φτερά του και να φανεί ότι πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Πού οφείλεται αυτό? Και εδώ είναι οι τεράστιες διαφωνίες, διότι οι άνθρωποι στερούνται του αναγκαίου ιδεολογικού και μορφωτικού υποβάθρου για να σκεφτούν σοβαρότατες κοινωνιολογικές και πολιτικές πλευρές που έχουν σχέση με την κατάσταση της χώρας και την κοινωνική κατάσταση από την έλευση της δημοσιονομικής κρίσης και ύστερα. Ολόκληρος ο προοδευτικός χώρος, ολόκληρος με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, χτυπήθηκαν από τη διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης, διότι ο κόσμος γνωρίζει ότι τα προοδευτικά κόμματα ασκούν μια πολιτική η οποία στο κέντρο της έχει τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Υπό συνθήκες δραματικής δημοσιονομικής κρίσης, την οποία δημιούργησε η δεξιά. Δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο κάνω μια μικρή παρένθεση, κάποιο κόμμα έχει προοπτική όταν προηγουμένως έχει χρεοκοπήσει τη χώρα. Και δεν το έχει κάνει μία φορά. Ιστορικά, αν δει κανείς τη διαδρομή των χρεοκοπιών της χώρας, χρεοκοπεί τη χώρα η δεξιά και χρεώνονται άλλοι από το δημοκρατικό χώρο για να τη σώσουν. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα, οι προοδευτικές δυνάμεις διαχειρίστηκαν μια πολιτική επίσακτη των δανειστών με δραματικές, μονήρεις πολιτικές που καθήλωσαν και βοβάρδισαν την οικονομία και την κοινωνία στην προσπάθεια διάσωσης της χώρας. Επαναλαμβάνω, πολιτικές επιλογές επίσακτες. Ο τελευταίος υπουργός εξωτερικών της Μέρκελ, ο Χάικο Μαάς, είπε ότι στην Ελλάδα ασκήσαμε πολιτικές βασανισμού. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές έπληξαν την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ αντίθετα δεν έθιξαν τη δεξιά η οποία χρεοκόπησε τη χώρα, διότι ο κόσμος είναι εθισμένος, ξέρει ότι τέτοιου είδους συντηρητικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές ασκούνται έτσι και αλλιώς από το χώρο της δεξιάς.
7: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη. Αυτό... Έχει ενδιαφέρον το σκεπτικό σας, αλλά με συγχωρείτε, θα κάνω ερώτηση σφήνα. Ο κόσμος κατάλαβε μόνο αυτό ή είδε αυτά τα τμήματα του λεγόμενου, όπως είπατε εσείς, προοδευτικού χώρου να συνεργάζονται και κυβερνητικά με τη δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία?
8: Με προλάβατε. Με προλάβατε, ισχύει απολύτως.
7: Ή να ασκούν τις πολιτικές της. Όχι μόνο
8: αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει σχέση με αυτό που λέμε πολιτικές διαχείρισης της κρίσης. Όχι πια επί του οικονομικού πεδίου, αλλά επί του πολιτικού πεδίου. Πώς υπήρξε διαχείριση της κρίσης. Λοιπόν, είχε λοιπόν σαν αποτέλεσμα όλο αυτό που περιγράφω και συμπληρώνεται από την παρατήρησή σας, να δημιουργεί μια κρίση εμπιστοσύνης, η οποία δεν φαίνεται ότι μπορεί κανείς να την υπερβεί μόνος του. Γι' αυτό ακριβώς και έχω ζητήσει εδώ και πολύ καιρό να υπάρξει μια δυνατότητα σύγκλησης, συνεννόησης του συνόλου οι δυνατών των προοδευτικών δυνάμεων, για να καταλήξουν σε ένα, ας το πούμε έτσι όπως χαρακτηριστικά το λέω, ελληνικό επινέ, όπως έκανε ο Φρανσουά Μιτεράν στις αρχές της δεκαετίας του 70, καλώντας σοσιαλιστές, κομμουνιστές, οικολόγους, και δημιούργησαν το ενιαίο γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα και σε λίγο καιρό βρέθηκαν στην εξουσία. Κατά αντίστοιχο παράδειγμα, να υπάρξει μια συνεννόηση του καταγερματισμένου χώρου που έχει πληγεί από αυτήν την έλλειψη σχέσεως εμπιστοσύνης και να πάνε σε μια επανίδρυση της δημοκρατικής παράταξης, η οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει με πολλές αξιώσεις την κυβέρνηση της χώρας. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται, και δεν γίνεται όχι μόνο με ευθύνη ενός, αλλά δεν γίνεται και από την πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, επιμένω, υπάρχει μια, όταν μίλησα πριν για κοινωνιολογικές παρατηρήσεις, θέλω να σας πω το εξής. Ζούμε σε μια περίοδο που δεν έχουμε αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Συλλογική συνείδηση, η αίσθηση του ανήκει σε ένα κόμμα, στον εθνικοτοπικό σύλλογο, σε ένα συνδικάτο. Μια συλλογική συνείδηση η οποία καταστρέφεται από τον άνθρωπο και το κινητό του, από τον άνθρωπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το γεγονός πια ότι δεν υπάρχει αυτό που, επαναλαμβάνω, αποκαλώ συλλογική συνείδηση, για να δοθούν μάχες. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται να ξαναδούμε τη σχέση των κομμάτων με την κοινωνία και τις κοινωνικές συμμαχίες που πρέπει να κάνουν. Δεν είναι ίδιες όπως στη δεκαετία του 50, του 60, του 70. Οι παραδοσιακές βιομηχανίες του κλασικού ανθούντος καπιταλισμού, όπου μαζεύονταν στον ίδιο χώρο πάρα πολλοί άνθρωποι, που μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης κοινωνικής δύναμης που επιδιώκει μια πολιτική συμμαχία με τους σοσιαλιστές για να αλλάξουν το οικονομικό υπόδειγμα και να γίνει πιο δίκαιη η κοινωνία. Υπάρχουν τώρα πολλές, φανταστείτε, ανθρώπους που δουλεύουν μόνοι τους. Προσέξτε την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, ντελιβεράδες. Φανταστείτε ότι στον χώρο των μισθωτών υπάρχουν πάρα πολλοί και στον τόπο μας, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, που πια δεν είναι γηγενείς, είναι μεταναστευτικές ροές. Μια κοινωνία που έχει αλλάξει και που χρειάζεται μια καινούργια κοινωνιολογική ανάλυση για να προσδιορίσει κανείς τι ακριβώς. Το έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραίο ο Πικετή στο βιβλίο του για τον κεφάλαιο στον 21ο αιώνα. Λοιπόν, τέτοιου είδους πράγματα προϋποθέτουν μια ιδιαίτερη ευάθυνση ιδεολογική πολιτική που οδηγεί σε μια άλλη προγραμματική διατύπωση και ενιαίες προοδευτικές δυνάμεις που θα δώσουν τη μάχη. Όπως βλέπετε, οι διαφωνίες δεν είναι...
7: Ναι, ναι, προφανές, αλλά εικάζω ότι η αιχμή, ειδικά για το χώρο από τον οποίο προέρχεστε και από τον οποίο αποχωρήσατε, η αιχμή είναι ότι αυτός ο χώρος, αντί να συμβάλλει σε αυτό που περιγράφεται, μπορεί αύριο να συνεργαστεί με την παρούσα κυβέρνηση, έστω και υπό άλλη σύνθεση.
8: Είπα προηγουμένως και θέλω να μείνω μόνο σε αυτό, κύριε Σαχίνη. Ο χρόνος δείχνει πολλά. Θα σας πω ένα ιστορικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
7: Μισό λεπτό, κύριε Καστανίδη, θα μου πείτε το ιστορικό παράδειγμα και έχετε χρόνο. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο. Διότι...
8: Σας απάντησα. Διότι... Σας απάντησα ήδη. Αφήστε το χρόνο να δείξει.
7: Μα εάν δείξει ο χρόνος, τότε με συγχωρείτε, στη ΓΕΣΕ υπάσχει και με τη ΔΑΚΕ αποφάσισαν διοίκηση. Ποια η διαφοροποίηση?
8: Λοιπόν, επειδή ακριβώς θέλω να είμαι προσεκτικός, αναφέρατε ένα παράδειγμα, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Γι' αυτό λέω ότι αφήστε να δείξει ο χρόνος, πάντοτε δοκιμάζει τη λογική των ανθρώπων και τον λόγο που εκφέρουν. Λοιπόν, Να δώσω λίγο το ιστορικό παράδειγμα τι σημαίνει ο χρόνος δοκιμάζει. Λοιπόν, όταν το 1997 υπουργός μεταφορών παρετήθηκα, διότι η κυβέρνηση και ο τότε πρωθυπουργός έκαναν πίσω στην ανακοινωμένη απόφασή μας να ιδρύσουμε ανεξάρτητη αρχή για τη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων.
7: Ναι.
8: Παρετήθηκα, διότι έκανα πίσω η κυβέρνηση και είπε ότι εγώ δεν το δέχομαι αυτό, παρετούμε. Τότε υπήρχαν πάρα πολλοί και άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ που λέγανε μα τι θέλει τώρα ο Χάρης. Πήραμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, ας μείνει το καθεστώς όπως είναι. Όταν μετά από λίγο καιρό είδαν ο διάδοχός μου να παραπέμπεται στο δικαστήριο για συγκεκριμένες υπογραφές, τότε κατάλαβαν. Λοιπόν, αφήστε να καταλάβει τώρα και ο κόσμος όλος σε μικροχρονικό διάστημα.
7: Θέλω να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. Λέει ο Αλέξανδρος από την Κομωτινή. Καλημέρα στον κύριο Καστανίδη. Να το δεχτούμε ότι ναι, μένει η δεξιά χρεοκοπεί τη χώρα, αλλά πολύ βολικά και η αριστερά του Πασόκ στρώνει το δρόμο για αυτή τη χρεοκοπία. Ιστορικά, δύο μονοκόμματα στη μεταπολίτευση κυβέρνησαν τη χώρα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Επομένως, δεν μπορούμε να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στο ένα από τα δύο. Και τα δύο, άλλωστε, είναι υπερχρεωμένα στις τράπεζες, οι οποίες αφιδώς τα δανείζουν την ίδια ώρα που ταλαιπωρείται ο απλός πολίτης.
8: Μάλιστα. Θέλω λοιπόν στον Αλέξανδρο από την Κομωτινή να του πω ότι αυτή η γενική παρατήρηση δύο κόμματα κυβέρνησαν και συνεπώς και τα δύο ευθύνονται για τη χρεοκοπία δεν συμφωνεί καθόλου με την αλήθεια, την οποία ξεχάστε αν είναι αλήθεια δική μου. Ας πάρει, με κάποιον τρόπο θα μπορούσα να σας τη στείλω για να του τη δώσετε, μπορεί να τη βρει εύκολα στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας πάρει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά τον Μάρτιο του 2014. Λέω κάτι για να το ξέρει ο Αλέξανδρος. Το 2013, επειδή υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά των δανειστών και για τις τέσσερις χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο, που είχαν προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης, υπήρχαν παράπονα για τη συμπεριφορά τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις πολιτικές τους προφανώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε μια διακομματική επιτροπή για να ελέγξει μεταξύ άλλων τις συνθήκες χρεοκοπίας των χωρών αυτών. Η έκθεση αυτή, στο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα, είναι γροθιά. Λέει ακριβώς πώς στην περίοδο 2004-2009 χρεοκόπησε η χώρα. Δεν λέει ότι χρεοκόπησε πιο μπροστά. Διότι θα ήθελα να θυμίσω και ένα στοιχείο των οικονομικών λογαριασμών του κράτους. Όταν παρέδωσε το 4 η κυβέρνηση Σιμίτη, είχε καταφέρει το 111% του χρέους του κυρίου Μητσοτάκη να το πάει στο 97% και στο τέλος του 2009 το χρέος ήταν 130%.
7: Μάλιστα, αλλά και με αγορασμένο, σας θυμίζω, με μαϊμού στοιχεία ρέπος. Τα θυμάστε?
8: Αυτά είναι ένα σύνολο πραγμάτων, κύριε Σαχίνη. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι λέει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει και κατονομάζει, και μάλιστα λέει και τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Κατονομάζει ως υπαίτεια της χρεοκοπίας την περίοδο 4-9. Και θα σας πω, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Και θα σας πω και κάτι άλλο, να κάνω και μια σύσταση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο ενός επιφανούς ιστορικού, δεν είναι πια εν ζωή, πριν από λίγο καιρό απεβίωσε, του Βερτιλή, που έχει γράψει ένα βιβλίο για τις χρεοκοπίες και τους εμφυλίους της χώρας.
7: Μεγάλος ιστορικός, έχετε δίκιο.
8: Ας πάρουν να το διαβάσουν για να δουν πώς ισχύει αυτό που είπα, ότι διαχρονικά στις χρεοκοπίες της χώρας η δεξιά χρεοκοπεί και άλλοι αναλαμβάνουν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση.
7: Κύριε Καστανίδη, υπάρχει πρόσωπο, δύναμη σε αυτή τη φάση που θεωρείται ότι θέτει εαυτόν στη σύγκληση αυτών που εσείς περιγράφετε? Και επειδή εδώ το ερώτημα είναι σαφές από πολλούς ακροατές, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Καστανίδη? Θα είναι με Τσίπρα? Θα είναι σε μια προσπάθεια ευρύτερη? Θα είναι με Καριστιανού? Σας λέω τι μου γράφουν εδώ.
8: Λοιπόν, απάντηση. Δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό κριτήριο που αφορά τη δική μου προοπτική. Έχω δώσει πολλές φορές μάχη. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές, υπάρχουν νεότεροι που δεν τα ξέρουν, που έχω δώσει τις μάχες μου και ως απλός πολίτης. Όταν διαγραφήκαμε 31 βουλευτές το 2012, γιατί δεν ψηφίσαμε το δεύτερο μνημόνιο, από το 2012 μέχρι το 2019 ήμουν εκτός πολιτικής, δίνοντας τη δική μου μάχη, και το 2019, μετά από πρόταση της φόβης της γεννηματά της αείμνησης, ξανακατέβηκα. Κέρδισα και το 19 και το 23. Δεν έχω χάσει εκλογική αναμέτρηση και γι' αυτό είμαι ευγνώμων και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά ευγνώμων και στους πολίτες της χώρας για την εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν περιβάλει μέχρι τώρα. Λοιπόν, άρα δεν είναι θέμα προσωπικής προοπτικής. θα εξακολουθήσω να δίνω τη μάχη για αυτά που υπερασπίστηκα προηγουμένως. Δηλαδή την ανάγκη μιας ανασύνθεσης όλου του προοδευτικού χώρου που θα αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική λύση. Εάν με ρωτάτε για επαφές με πρόσωπα κλπ, σας λέω δεν υπάρχει καμιά επαφή ούτε επικοινωνία με κόμματα, πρόσωπα κ.ο.κ.
7: Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Θυμούμε, κύριε Καστανίδη, ότι κατά διάρκεια της θητείας σας ως Υπουργός Δικαιοσύνης είστε ο υπουργός που υπέγραψε την παράσταση της χώρας μας διε εκπροσώπου της, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Περάκη, στο Διεθνές Δικαστήριο ως παρατηρητές στη διένεξη Ιταλίας-Γερμανίας για τις περίφημες γερμανικές επανορθώσεις.
8: Σωστά το θυμάστε, μάλιστα. Αφούς δεν το ξέρει πολύς κόσμος.
7: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Άρα έχετε πλήρη επίγνωση του πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και επειδή αυτές τις μέρες το ξέρετε καλύτερα από εμένα, το τελευταίο αποκούμπι του ελληνικού λαού, η δικαστική εξουσία, έχει μία φέρουσα αντίληψη εντελώς αρνητική. Το ερώτημα εδώ, και έρχεται από συμπατριώτη σας από Θεσσαλονίκη, είναι: κύριε Καστανίδη, θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα συμφωνούσε, προσέξτε, να διωχθούν στελέχη της παρούσης κυβέρνησης ακόμη και για κακούργημα όσον αφορά έγκλημα τεμπών, σκάνδαλο ΠΚΠ, υποκλοπές, διότι υπάρχει, λέει, περίπτωση λεγόμενες, όπως λέτε εσείς, προοδευτικές δυνάμεις να ξαναφτιάξουν κράτος δικαίου αν δεν οδηγηθούν υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη?
8: Λοιπόν, έχει δύο σκέλη το ερώτημα, θέλω να απαντήσω και στα δύο. Εάν δείτε δημοσκοπικές έρευνες πριν από 15-20 χρόνια, η εκτίμηση του κόσμου στη δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της ήταν πολύ υψηλή, πράγμα που υποδήλωνε αυτή η εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη κατά βάση, όχι πάντα, επιτελούσε το καθήκον της. Τώρα υπάρχει μια δραματική πτώση αυτής της εμπιστοσύνης, τα τάρταρα είναι, που σημαίνει όχι αδίκως ότι οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να προσέξουν και πρέπει να γίνουν μεγάλες τομές στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν θα μπω στο ποιες τομές, είμαι έτοιμος να πω, αλλά δεν θα μπω αυτή την ώρα. Άρα για να ξαναλειτουργήσει ως εγγυητής των δικαιωμάτων του πολίτη η δικαιοσύνη, ως καταφύγιο, για να λειτουργήσει ως εγγυητής της νομιμότητας και της συνταγματικής τάξης, θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρότατες μεταβολές. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ανήκω σε αυτούς που δεν βιάζεται να καταδικάσει κανέναν, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Απαντώ λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να διαφεύγει του ελέγχου της νομιμότητας, όπως δεν διαφεύγουν άλλοι Έλληνες πολίτες, να διαφεύγει πολιτικό προσωπικό που ερευνάται ή ενδεχομένως έχει παραβεί τον όρκο του. Άρα ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αναζητηθούν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και εφόσον αποδειχθούν βεβαίως από τη διάκοδο, από την διαδικασία την προβλεπόμενη ή όποια θα είναι στο μέλλον.
7: Δεν είναι γιατί το λέω εγώ ή εσείς ή γιατί έχω αυτή την αίσθηση. Θέλω επίσης να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο. Δεν σας αφορά, αλλά βλέπω ως πολιτικό ότι σας ζητά να απαντήσετε. Πείτε μας, λέει, κύριε Καστανίδη. Ωραία, η χώρα χρεοκόπησε. Για να μην κρυβόμαστε, λέει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται δύο κόμματα, το κυβερνών και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, να χρωστάνε, οι τράπεζες να συνεχίζουν να τα δανείζουν και εμάς ο απλούς πολίτες να μαζεύει η αστυνομία για 2 χιλιάρικα.
8: Η απάντηση είναι ότι είναι εύλογο το ερώτημα και εύλογο το παράπονο.
7: Και επίσης λέει κάποιος, τελικά κύριε Καστανίδη, σε αυτή τη χώρα δεν φταίει κανείς άλλος παρά μόνο εμείς οι πολίτες χρεοκοπήσαμε τη χώρα?
8: Εγώ είπα κάτι τέτοιο? Από πού προκύπτει αυτό το ερώτημα?
7: Θα σας πω. Το λέει με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία λέει για τη χρεοκοπία φταίει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας εμφανίζει εκθέσεις, παραπέμπει κτλ. Τελικά δεν φταίει κανείς.
8: Εδώ δεν είναι. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να δώσω σειρά στοιχείων για το πώς εξελίχθηκε το χρέος και το έλλειμμα. Διαχρονικά μάλιστα. Επέλεξα να μην το κάνω. Για να μην πει ακριβώς κάποιος πολίτης που μας παρακολουθεί, ωραία, αυτή είναι η άποψη Καστανίδη. Γι' αυτό ακριβώς και παρέπεμψα σε τρίτους, οι οποίοι συνέταξαν έκθεση τον Μάρτιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λέει ακριβώς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, επειδή επικαλέστηκα προηγουμένως για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριες που μας παρακολουθούν, επικαλέστηκα τον μεγάλο Βερτιλή. Όταν το 1893 χρεοκόπησε η χώρα στα χέρια του Χαριλάου Τρικούπη, σύμπας ο πολιτικός κόσμος της άλλης πλευράς στην Ελλάδα, διεθνώς μηχανισμοί, ο τύπος χρέωναν την χρεοκοπία στον Τρικούπη, ο οποίος είπε το περίφημο «δυστυχώς επτοχεύσαμε», μετά από λίγο πέθανε, πρέπει να σας πω. Εκτός από έναν άνθρωπο. Ήταν ο επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Αθήνα, ο Εδουάρδος Λο, μάλιστα το όνομά του το φέρει και δρόμος στην κεντρική Αθήνα.
9: Σωστά.
8: Ο Εδουάρδος Λο λοιπόν συνέταξε μία έκθεση τότε, ως επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, και κατονομάζει στην έκθεση κατά το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 ως απόλυτο υπεύθυνο της χρεοκοπίας της χώρας των δαπανών και ιδιαίτερα των στρατιωτικών δαπανών που έκανε ο δεξιός τότε εκείνης της εποχής Δηλιγιάννης. Η έκθεση αυτή απεστάλλει στο Foreign Office και συζητήθηκε μάλιστα και στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η επιστολή αυτή έμεινε άγνωστη μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Τότε την παρέλαβε ο Δερτιλής και την έφερε και την κατέθεσε στη βιβλιοθήκη της Εθνικής Τραπέζης, όπως επίσης και στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Καποδιστριακού Ιδρύματος. Παρέμεινε στα συρτάρια χωρίς να αναδεικνύεται, γιατί ακριβώς η ανάδειξη της αλήθειας μπορεί να κάνει πλουσιότερους ιστορικά τους Έλληνες και να ξέρουν πού πατάνε μελλοντικά για να πάνε σε ένα καλύτερο μέλλον.
9: Και απαντήστε και σε ένα φίλο που ακούει από την Αγγλία, ο Χρήστος, από την Αγγλία λέει, του Σερ Κέιρ Στάρμερ. Μόλις άνοιξα, λέει, την τοποθέτηση και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καστανίδη, δεδομένης μακράς θεσμικής και κοινοβουλευτικής σας εμπειρίας. Εγώ, λέει, μπορεί να διαφωνώ μαζί σας, αλλά δεν έχω να σας προσάψω για τον τρόπο που κινηθήκατε έντιμα στο δημόσιο λόγο. Πολιτικά διαφωνώ. Θα είχε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε αν κατά την άποψή σας το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει επαρκείς θεσμικές εγγυήσεις και εξουσίες για τη διασφάλιση της ορθής και ανεξάρτητης λειτουργίας της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, που οι πολίτες βλέπουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τον πολιτικό κόσμο και τους ίδιους.
8: Το Σύνταγμα έχει κάνει προβλέψεις διαχρονικά ίδιες για την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών έναντι της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας, ώστε σύμφωνα με τον όρκο τους να παράγουν το δικαιοδοτικό έργο που πρέπει. Στην πορεία του χρόνου, αυτές είναι μάλιστα διατυπώσεις που ξεκινούν από τα πρώτα ελληνικά συντάγματα, από την Τριζίνα και ύστερα, και φτάνουν μέχρι και το Σύνταγμα του 1974-75. Στη διάρκεια της τελευταίας πολιτικής περίοδου, ας το πούμε έτσι, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων χρόνων, παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στην σχέση δικαστικής εξουσίας και εκτελεστικής εξουσίας και ένας έλεγχος πάνω στους δικαστικούς λειτουργούς και πολλές φορές ενέργειες δικαστικών λειτουργών που υποδήλωναν απώλεια της ανεξαρτησίας τους. Είναι λοιπόν προφανές εν όψη αυτού ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να αλλάξει και να προβλεφθούν πρόσθετες ρήτρες και εγγυήσεις που θα επιτρέπουν τους δικαστικούς λειτουργούς να είναι τερτσέτιδες και όχι άλλοι σύγχρονοι, ή να μην πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, οι τροποποιήσεις του Συντάγματος, η αναθεώρηση του Συντάγματος λοιπόν είναι αναγκαία και για την λειτουργία της δικαιοσύνης. Ένα δε θέμα πολύ σπουδαίο είναι το πώς επιλέγονται οι κορυφές, η ηγεσία της δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από την εκτελεστική εξουσία.
9: Μάλιστα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Έχω ένα δικό μου καταληκτικό ερώτημα. Ωστόσο, η Πινελόπη λέει, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καστανίδη, επειδή είμαι εργαζόμενη και το θέμα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους, ποια είναι καθαρά η άποψή σας για τη νέα διοίκηση της ΓΕΣΕ που είναι συνεργασία ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ και μάλιστα από την πλευρά της ΠΑΣΚΕ και εκείνο το κομμάτι που έλεγε ότι διαφωνεί με την ηγεσία της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Προέδρου του κόμματος, τελικά συνένεσε. Ποια είναι πραγματικά η άποψή σας?
8: Θα απαντήσω εμέσως. Καλέστε τον κύριο Ανδρουλάκη να σας απαντήσει.
9: Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε, να σας ρωτήσω το εξής. Στη μεγάλη εικόνα ζούμε πολύ ταραγμένους καιρούς. Πολλοί λένε ότι έχουμε ανατοποθετήσεις σε αυτό που λέγεται οικονομική ολιγαρχία σε παγκόσμια κλιμάκα, ακόμη και με τη χρήση της τεχνολογίας αιχμής. Όλα αυτά σε μια Ευρώπη που όχι απλά είναι λαχανιασμένη, δεν ξέρει τι της γίνεται, και σε μια χώρα καθημαγμένη 15 χρόνια όταν χρεοκόπησε, η οποία σήμερα, παρακαλώ πολύ, έχει και υπαρξιακά ζητήματα δημογραφικά, να μην το ξεχνάμε, και εθνικά. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει απάντηση?
8: Προηγουμένως κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση ότι θα πρέπει να υπάρξουν ξανά κοινωνιολογικές και οικονομικές αναλύσεις που να μας οδηγήσουν σε ορισμένα συμπεράσματα, ώστε οι πολιτικές που εξαγγέλλονται να γίνουν αποτελεσματικές και χρήσιμες. Η λύση θα υπάρχει εάν πρώτα απ' όλα έχεις ένα διαφορετικό ενωμένο προοδευτικό σχήμα, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει άλλη πολιτική και μια διαφορετική έφοδο προς ένα καλύτερο μέλλον. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να μάθουμε, υπάρχει κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξαρτήτως των διαφορών μας, θα πρέπει να μάθουμε σε ορισμένα στοιχειώδη θέματα να σχεδιάζουμε εθνικά. Θα δώσω ένα παράδειγμα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά η χώρα είναι αυτό που λέμε ο εσωτερικός διχασμός. Η αδυναμία συνεννόησης, ακόμη και όταν πρέπει να συμφωνήσουμε για μερικά χρειώδη θέματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν οι Φιλανδοί αποφάσισαν ριζικές αλλαγές, μιλάω τώρα για πριν μερικά χρόνια, έτσι, αποφάσισαν ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό του σύστημα, αφού ανακοίνωσαν ποιο είναι το σχέδιό τους, το έθεσαν επί 4-5 χρόνια σε διαβούλευση με την κοινωνία και με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, ώστε να δούνε από την ανατροφοδότηση που θα έχουν από τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις τι είναι κοινής αποδοχής για να προχωρήσουν σε αυτό. Λοιπόν, άρα θα χρειαστούν άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε μια πολιτική πλευρά, που να αισθάνονται ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της χώρας και το δημόσιο συμφέρον, και που θα πούνε κάτι που δεν έγινε στη διάρκεια της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης, σε αντίθεση με το παράδειγμα των Πορτογάλων που συνεννοήθηκαν από τους δεξιούς μέχρι τους κομμουνιστές και φυσικά τους σοσιαλιστές, να συνεννοούμαστε για ορισμένα, επαναλαμβάνω, αναγκαία θέματα και να παίρνουμε παράδειγμα από ορισμένα πολιτικά πρόσωπα που έλαμψαν στον τόπο. Δηλαδή, αν σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν ο Κωστής Στεφανόπουλος ανέλαβε τον

0: παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όλα τα κόμματα βάδιζαν με καταναλωτικού τύπου μοντέλα και όχι με παραγωγική βάση ελληνική. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται για χρεοκοπία είναι απόρρια αυτής της βασικής στρατηγικής πολιτικής επιλογής καταναλωτικού τύπου μοντέλο και όχι παραγωγική βάση.
1: Λοιπόν, ο φίλος από τη Φλόρινα που ρωτάει, που θέτει αυτό το θέμα, πρέπει να του πω ότι θέτει ένα μείζωνο σημασίας θέμα. Όχι, δεν είναι η χρεοκοπία της χώρας μόνο το καταναλωτικό πρότυπο, είναι και πολλές άρες παράμετροι, αλλά το γεγονός ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την παραγωγική βάση της χώρας και να επιλέξουμε ένα μοντέλο το οποίο να αποδίδει πλούτο που μοιράζεται τελικά δίκαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θέλω τα παραδείγματα να στηρίζουν μια γενική θεωρητική διατύπωση. Και αυτό περιλαμβάνει και την απάντηση, το παράδειγμα που θα δώσω και για το δημογραφικό. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λίγο. Στο τρίγωνο του Εύρου, για να πάρω μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας εθνικής, στο τρίγωνο του Εύρου επάνω ψηλά, τα τελευταία χρόνια, όπως και σε άλλες περιοχές, αλλά είναι μεγάλης εθνικής σημασίας η περιοχή που λέω, έχει πολύ περισσότερους θανάτους σε σχέση με τις ελάχιστες γεννήσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το έθνος να ανθεί εκεί. Οι πολίτες να βρίσκονται εκεί και να ευημερούν. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό για να το δούμε σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο? Η Ελλάδα έχει σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα το καλύτερο μικροκλίμα για τον σπόρο, για την καλλιέργεια σπόρου. Κάθε είδους σπόρου. Πρέπει να σας πω ότι κατέτος δαπανούμε τεράστια ποσά για την παραγωγή του σπόρου ενώ έχουμε το καλύτερο μικροκλίμα. Γιατί δεν παίρνουμε με μια απόφαση? Εγώ θα σας έλεγα όλοι μαζί, γιατί πρέπει η Ελλάδα να ανασένει στις ακρόριές της. Γιατί δεν παίρνουμε την απόφαση ότι οι χέρσες εκτάσεις δίνονται σε ομάδες παραγωγών νέων καλλιεργητών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το κράτος, υπάρχουν προγράμματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύγχρονα μέσα καλλιέργειας για να καλλιεργήσουν εκεί σπόρο, τον οποίο όχι μόνο θα τον έχουμε για να αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές, αλλά και για να τον εξάγουμε. Είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα τι σημαίνει να κάνει σχεδίαση ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου και να συμφωνήσω, κλείνοντας, με αυτό που έθεσε ως θέμα ο φίλος από τη Φλόρινα.
0: Ναι, αλλά κύριε Καστανίδη, τώρα με συγχωρείτε, θα σας το πω, εσείς καλά το σκέφτεστε, αλλά η χώρα έχει κάνει επιλογή και μάλιστα με τις ψήφους πέραν του ενός κόμματος, ατέλειωτα πάρκα ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σε έφορες γης που θα μπορούσαν δημόσια κιόλας να είναι αυτό που περιγράφεται. Με συγχωρείτε, και αυτά είναι και εισαγόμενα, καν δεν τα φτιάχνουμε εμείς. Καταλαβαίνετε εδώ.
1: Ωραία, λοιπόν. Στο θέμα της ενέργειας πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια επιλογή με δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι πρέπει να πας σε αυτό που αποκαλείται και είναι μια εξαιρετικά καινοτόμος σύλληψη, οι λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες που συμμετέχουν πολίτες και δήμοι της περιοχής.
0: Και πληρώνουν το ρεύμα στο τέλος. Ενώ δίνουν ρεύμα, πληρώνουν το ρεύμα.
1: Ακριβώς.
0: Άργος οριστικό.
1: Το οποίο θα μπορούσε να είναι μια επαναστατική κυριολεκτικά διαδικασία για το πώς αξιοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά να υπάρχει σχεδιασμός χωροταξικός. Βεβαίως και δεν πρέπει μια χώρα που στο παρελθόν μπορούσε από τον αγροτικό της τομέα να συντηρεί τον πληθυσμό της και τώρα κάνει εισαγωγές διαφόρων προϊόντων, βεβαίως δεν πρέπει να στερείται των πρόσφορων εδαφών της για ένα διαφορετικό αγροτικό μοντέλο.
0: Μάλιστα. Να καταλάβω, κύριε Καστανίδη, πάντως ότι με κάθε τρόπο θα είστε στις επάλξεις, δεν θα είστε σπίτι σας.
1: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Καλημέρα, κύριε Καστανίδη, ευχαριστώ καλή πάρα μέρα. Πολύ. Καλή να είστε μέρα. Καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
6: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
5: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου είμαστε εδώ ζωντανά στο κανάλι. Όλο ζωντανά. Όλο ζωντανή, όρθιοι, δυνατοί. Θέλω να σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είναι από αυτές τις εκπομπές που γίνονται μία φορά και γίνονται για να παρουσιάσω ένα νέο μου πόνημα, το τελευταίο μου βιβλίο, το οποίο βγαίνει αυτές τις μέρες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το βιβλίο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες και φίλοι. Βλέπω τα μηνύματά σας. Χαιρετισμούς σε όλους. Να είστε καλά. Στέφανε, Βασίλη, Γιάννη, Παν, Ντιμ, Θείε Σαμ, δεν πειράζει. Για Μαντί, Μανώλη, Ανδρόνικος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Με μεγάλη μου χαρά, έτσι, με καλή διάθεση και με χαμόγελο σας φέρνω το μήνυμα του νέου βιβλίου αυτού. Φοράμε το, βλέπετε και το, την μνήμη. Αύριο είναι η μέρα μνήμης. Αλλά επειδή σήμερα κάνουμε τα ζωντανά, νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα να γίνει αυτή η κουβεντούλα εδώ και να σας το παρουσιάσω το βιβλίο. Θα σας δείξω τα περιεχόμενα ουσιαστικά και θα σας πω περί τίνος πρόκειται πριν βγει το βιβλίο. Το βιβλίο δεν έχει βγει. Ξεκίνησε ωστόσο η διαδικασία της προπαραγγελίας. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή, θα βρείτε, θα το βάλω και στο πρώτο σχόλιο, θα βρείτε το σύνδεσμο στις εκδόσεις μας, εκδόσεις Συμφωγνώμων, και από εκεί θα μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο, το οποίο το περιμένουμε μέσα στη βδομάδα. Δηλαδή, μπορεί να μην προλάβουμε αύριο που είχαμε βάλει σαν το ταβάνι, αλλά μεθαύριο νομίζω θα αρχίσει να φεύγει, θα έρθει δηλαδή αύριο μεθαύριο, και μέχρι τέλος εβδομάδας θα ξεκινήσουν οι αποστολές. Επομένως, μπορείτε από τώρα να ξεκινήσετε τις προπαραγγελίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, μάλλον για να μην μιλάω έτσι, να το δείτε το εδώ. Να έχουμε και το πλαίσιο της κουβέντας. Αυτό είναι το εξώφυλλό μας από το Αλάτι Design. Το εξώφυλλο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το χρώμα και οι φιγούρες αυτές, οι οποίες θυμίζουν το διεθνές λογότυπο που είχε δημιουργηθεί το G της γενοκτονίας, τους ανθρώπους, τις πορείες δηλαδή των ανθρώπων, τα καραβάνια της εξορίας και του θανάτου από τα κτίνη των Τούρκων, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πατρίδες, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Ένα βιβλίο το οποίο, όπως βλέπετε εδώ, αναφέρεται στους Έλληνες της Ανατολής στην πραγματικότητα. Όσοι βρέθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια των διωγμών και εξορίστηκαν, χάσαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους, πολλοί εξ αυτών γενοκτονήθηκαν, κάποιοι επέζησαν, και εμείς σήμερα και εγώ είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων και πρέπει να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. Λοιπόν, να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πράγματι, Ευάγγελε, ένα βιβλίο ιστορικής γνώσης και μνήμης. Θέλω να σας πω, να σας ανοίξω την καρδιά μου για το βιβλίο αυτό. Έγραψα πέρσι τέτοιο καιρό τους υπεράσπιστές, το βιβλίο για τη δημοκρατία, και θεωρούσα, επειδή και εγώ με κατέβαλε η διαδικασία αυτή, πως θα έκανα τουλάχιστον 2 χρόνια για να γράψω κάποιο επόμενο βιβλίο, για να εκδώσουμε επόμενο πόνημα. Αλλά σας πληροφορώ ότι αυτή η δουλειά των πατριδών εδώ είχε ήδη γίνει. Είχα μέσα στο ρου του χρόνων, είχα συλλέξει πληροφορίες και θα σας δείξω συνέχεια στα περιεχόμενα τι ακριβώς πραγματεύεται το βιβλίο αυτό. Είχα συλλέξει πληροφορίες για τους Έλληνες, τους τόπους, τις εστίες των Ελλήνων εκεί, το πώς ζούσαν, και βέβαια τα πολιτικά και τι έγινε με την καταστροφή και τους διωγμούς, αλλά και τη ζωή τους εδώ. Πάρα πολύ σημαντικό, το λέγαμε και χθες με την Ουρανία, πόσο σημαντικό είναι, είχα γράψει ένα σχόλιο οι φίλοι, για το πόσο σημαντικό είναι να δούμε και το πόσο οι άνθρωποι αυτοί ρίζωσαν και πέτυχαν και συνέβαλαν στην παλιγενεσία, θα έλεγα, του ελληνικού κράτους. Στέλιο, το βιβλίο, όπως είπα στην αρχή, είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση προπαραγγελίας. Μπορείτε να το προπαραγγείλετε σήμερα κιόλας μέσα από το σύνδεσμο το οποίο θα το βάλω κάτω, είναι ήδη στην περιγραφή, θα το βάλω και σαν πρώτο σχόλιο. Από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Από εκεί λοιπόν μπορείτε να το κάνετε προπαραγγελία τώρα και θα σας έρθει, πιστεύω, μέσα στη βδομάδα θα αρχίσουμε να το αποστέλνουμε. Δεν έχει έρθει ακόμα στο βιβλιοπωλείο. Μην πάτε δηλαδή στο βιβλιοπωλείο ακόμα. Θα σας ενημερώσω με βίντεο στο κανάλι πότε θα έρθει στο βιβλιοπωλείο. Εάν θέλετε να είστε σίγουροι για να σας έρθει και στο σπίτι σου οπουδήποτε θέλετε, θα κάνετε την προπαραγγελία. Μπορείτε να κάνετε προστίκη στο καλάθι από τώρα διαδικτυακά. infognomon.gr, έχω και το σύνδεσμο απευθείας κάτω. Δεν είναι ακόμα στο βιβλιοπωλείο μας, Φιλένιο 14. Μην πάτε λοιπόν τσάμπα. Θα σας ενημερώσω πότε, μέσα στη εβδομάδα θα είναι. Θα σας ενημερώσω εγώ πότε θα είναι, αν θέλετε να το πάρετε από εκεί, να το γνωρίζετε. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και ένα χρέος στη ράτσα, όπως έλεγε και ο Αείμνηστος Καζαντζάκης, είναι ένα χρέος και για μένα, για τη δική μου οικογένεια, για τη δική μου γενιά, για τη δική μου ρίζα, να μιλήσω για τις πατρίδες. Μάζευα χρόνια, όπως μάζευα για τη Δημοκρατία χρόνια και είχα στο αρχείο μου και έτσι βγήκε πάρα πολύ εύκολα οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας, έτσι και εδώ είχα τεράστιο αρχείο. Σας πληροφορώ, το βιβλίο αυτό βγήκε μέσα σε ένα μήνα. Αποφασίσαμε να το βγάλουμε τώρα με την επέτειο, τη μαύρη αυτή επέτειο, τη μέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας, και βγήκε κυριολεκτικά σε ένα μήνα, εντατικά βέβαια, κάηκα, να σας πω την αλήθεια. Ιδίως τις τελευταίες μέρες που έχουμε και τα προβλήματα με το κανάλι, ήμουνα λίγο, έκανα το ζογκλέρ με όλα αυτά τα οποία προσπαθώ να τρέξω παράλληλα, αλλά έγινε, βγήκε πάρα πολύ εύκολα, οργανικά, φυσική εξέλιξη όλες τις μέχρι τώρα μελέτες μου, αυτό το βιβλίο με αυτό το πανέμορφο, ξαναλέω, εξώφυλλο, το οποίο δεν είναι τρομερή δουλειά. Ξαναλέω, το γραφείο, το γραφιστικό είναι το Αλάτι Design, ένα πάρα πολύ έτσι... συμβολικό, θα έλεγα, καθόλου ούτε πομπόδες ούτε βαρύ. Άλλωστε είναι πολύ βαρύ το θέμα το οποίο πραγματεύεται το βιβλίο. Το θέμα της γενοκτονίας είναι βαρύ στις καρδιές μας και στις ψυχές μας, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι ένα πολύ συμβολικό και δυνατό γραφιστικό εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε λίγο θέλω να δούμε τι ακριβώς τα περιεχόμενα. Αυτή είναι η ιδέα αυτής της εκπομπής. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για άλλα θέματα, να μην το μπλέξουμε, αν και έχω πράγματα να σας πω, να μην το μπλέξουμε το βίντεο μας σήμερα, να το αφιερώσουμε σε αυτό, να το κρατήσουμε ίσως και μικρό το βίντεο ευσύνοπτο, και βέβαια θα χαρώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας για το βιβλίο. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε για το βιβλίο, με τα χαράς να το δούμε. Λοιπόν, για να δούμε, εδώ είναι το βιβλίο και θα δούμε τα περιεχόμενά του. Σταύρος Χαλτερίδης, πρόλογος, ο πατέρας μου. Πρώτη φορά δεν το έχουμε ξανακάνει. Νομίζω ότι έχει αξία εδώ και θα διαβάσετε τον πρόλογο, ο οποίος βάζει την πινελιά την δυνατή στο βιβλίο αυτό. Είναι λίγο Κράμερ εναντίον Κράμερ, αλλά έχει το ενδιαφέρον. Εγώ το ζήτησα από τον πατέρα μου. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο για να προλογίσει αυτό το βιβλίο. Ό,τι και να αξιώ, δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο να προλογίσει το βιβλίο αυτό από τον πατέρα μου. Λοιπόν, πατρίδες. Πάμε να δούμε τα περιεχόμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, αφιερωμένο σε αυτούς που χάθηκαν, όμως ποτέ δεν λησμονήθηκαν, σε όσους δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους, σε όσους μεγάλεσαν με ιστορίες, μα και με όνειρα. Κάποιοι από αυτούς είμαστε κι εμείς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να δούμε λίγο τα περιεχόμενα. Ξεκινάμε. Το βιβλίο έχει τρία μέρη και τα μέρη αυτά έχουν να κάνουν με τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το πρώτο μέρος είναι η ζωή στις πατρίδες, το πώς ζούσαν οι Έλληνες της Ανατολής στη Μικρά Ασία, που περιλαμβάνει την Καπαδοκία, τα παράλια, την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή τη Σμύρνη και τον Πόντο, και στην Ανατολική Θράκη, τη Θράκη μας, την ελληνικότατη Θράκη, την οποία τη χάσαμε και με τραγικά ελληνικά λάθη, με λάθη της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας τότε. Το δεύτερο μέρος είναι η καταστροφή και η γενοκτονία. Και το τρίτο μέρος είναι η ζωή εδώ. Άρα έχουμε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, τρία διαφορετικά μέρη, για να δούμε όλο πώς εξελίχθηκε η ιστορία των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το πρώτο μέρος, μάλλον μετά το έχουμε ένα χρονολόγιο στο οποίο εξηγώ την πορεία του ελληνισμού, που για 3.000 συναπτά έτη βρισκόταν στην Ανατολή, πώς ξεκίνησε με τους αποικισμούς και από το μύθο, την Κολχίδα, από τους αργοναύτες, τον Ιάσονα κτλ. Μέχρι και την καταστροφή, Έχουμε λοιπόν ένα πλήρες χρονολόγιο και ξεκινάμε με το πρώτο κεφάλαιο, η διαχρονία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, όπου εκεί αναλύω. Το χρονολόγιο είναι ημερομηνίες, θα σας δείξω λίγο και το χρονολόγιο. Στη διαχρονία λοιπόν έχουμε το ιστορικό πλαίσιο, το πώς οι Έλληνες βρέθηκαν εκεί από την αρχαιότητα, από τον πρώτο, δεύτερο ελληνικό αποικισμό, μετά τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το δεύτερο κεφάλαιο εδώ, καλησπέρα σε όλους. Το δεύτερο κεφάλαιο, κοιτίδες του Ελληνισμού, είναι και το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου. Γιατί αυτό είναι ο πλούτος. Αυτό το δεύτερο κεφάλαιο είναι ο πλούτος που εκεί θα δείτε την ομορφιά του άνθους του Ελληνισμού στην Ανατολή. Εδώ, σε αυτό το κεφάλαιό μας, βλέπετε Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάει, λέει, σε 33 το δεύτερο κεφάλαιο. Βυθινία, Θράκη, Εύξηνος Πόντος. Βλέπετε αναλυτικά εδώ και τις Μονές, Παναγία Σουμελάς, Περιστεραιώτα, μετά Καπαδοκία και Καραμανία, Σμύρνη, Ιωνία, Αιωλία και φτάνουμε φτάνουμε μέχρι και τις πόλεις στα παράλια, δηλαδή μέχρι 267. Βλέπετε εδώ ότι είναι από την 33 μέχρι 267, 230 σελίδες είναι αφιερωμένες στις κοιτίδες του Ελληνισμού, όπου εκεί φαίνεται ο πλούτος των ανθρώπων αυτών, οι πανέμορφες πόλεις, ο πολιτισμός τους εκεί, οι κοινότητες τους εκεί, η αγάπη τους για τον Ελληνισμό, ο σύνδεσμος με την αρχαιότητα και το Βυζάντιο που επέζησε εκεί σε ισχυρότερο βαθμό από ό,τι επέζησε στην Ηπειρωτική Ελλάδα, λόγω ανάγκης, λόγω επιβίωσης του γένους εκεί. Έπρεπε να δημιουργηθούν, να διατηρηθούν και να συντηρηθούν αυτές οι γέφυρες με τη διαχρονικότητα του Ελληνισμού για να επιβιώσουν. Του εξισλαμισμού, του εκτουρκισμού, του γιαταγανιού, του τουρκοφασισμού, του ισλαμοφασισμού, της γενοκτονίας εν τέλει, έπρεπε λοιπόν να διατηρήσουν αυτό το φως του Ελληνισμού ζωντανό, λαμπρό, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το πώς φρόντισαν με τα σχολεία τους, τα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα, τα παιδιά τους, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο και μοναδικό. Αυτό είναι το διαμάντι του Ελληνισμού της Ανατολής, είναι οι κοινωνίες που φτιάξανε, οι κοινότητες. Κοιτίδες του Ελληνισμού. Βεβαίως, Έλλη, αναφέρω και το Αηδίνιο. Μισό λεπτό. Λογικά θα είναι. Πού είναι, ρε παιδιά. Πρέπει να είναι κάπου στην Σμύρνη, Ιωνία και Αιωλία. 100%. Μισό λεπτό να ανοίξω το κείμενο. Μα εννοείται πως θα αναφέρω, Έλλη, την επαρχία του Αηδινίου. Κάπου εδώ μέσα, ίσως στην αρχή του κεφαλαίου. Θα πάμε και εκεί, θα μπω και στα κεφάλαια στη συνέχεια. Λοιπόν, τρίτο κεφάλαιο, οι κοινωνίες των Ελλήνων της Μέσης Ανατολής. Εδώ, αυτό το οποίο περιγράφω έχει να κάνει με το πώς ζούσαν εκεί. Έχω επιλέξει κάποια κομμάτια της ζωής των Ελλήνων της Ανατολής. Για παράδειγμα, ελληνική παιδεία, βλέπετε εδώ, και εξετάζω σε όλες, χωρίζω σε περιοχές, βλέπετε εδώ, αναφέρομαι στην αρχή στα παράλια, μετά στην Καπαδοκία, μετά στην Ανατολική Θράκη, και εξετάζω την παρουσία των Ελλήνων και το πώς επένδυσαν στην παιδεία τους, συνέχεια στην οικονομία, πώς ήταν η οικονομία, ο αθλητισμός και η θρησκεία και οι γιορτές, οι γιορτασμοί. Άρα διαλέγω 4 κομμάτια εδώ και τα αναλύω, πώς ζούσαν δηλαδή οι κοινωνίες τους συγκεκριμένα σε αυτούς τους τομείς. Και έχει εδώ πάρα πολλά σημαντικά, νομίζω, συγκινητικά θα λέω, όχι απλά σημαντικά, και συγκινητικά στοιχεία εδώ για τις κοινωνίες των Ελλήνων και ουσιαστικά επιλεκτικά δηλαδή κομμάτια της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους. Άρα εδώ αυτό είναι που λέμε πώς ζούσανε, δηλαδή ενώ το κεφάλαιο νούμερο 2 έχει τις πόλεις και τις κοινωνίες, τις κοινότητες, εδώ έχουμε τα κομμάτια της ζωής τους τα οποία αναλύω. Λοιπόν, οικονομία, αθλητισμός, θρησκεία. Μέρος δεύτερο, με το που τελειώσει η θρησκεία πάμε στο μέρος δεύτερο, που είναι ο ξεριζωμός από τις πατρίδες. Όπως σας είπα, οι πολιτικές εξελίξεις πρώτα εξετάζονται εδώ, οι οποίες ξεκίνησαν από την αρχή του τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά βέβαια στον 20ου, δηλαδή τα πολιτικά κομμάτια, και εδώ όπως καταλαβαίνετε είναι το φόρτε μου, το να δούμε λίγο το πολιτικό πλαίσιο το οποίο οδήγησε στα εγκλήματα αυτά, διότι έχει αξία και αυτό νομίζω, να καταλάβουμε το γεωπολιτικό κιόλας, όχι απλά το πολιτικό, εξετάζεται και το πολιτικό στα εσωτερικά της χώρας, αλλά και το γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο είχαμε τον ξεριζωμό και τη γενοκτονία. Το ανατολικό ζήτημα, τους Βαλκανικούς πολέμους, μεγάλες δυνάμεις, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, θήκη των Σευρών, μικρασιατική εκστρατεία και μεγάλη ιδέα. Όλα λοιπόν εδώ, το πλαίσιο αυτό, το οποίο εξηγεί γιατί φτάσαμε σε αυτά τα απεχθή εγκλήματα. Μετά, το πέμπτο κεφάλαιο, πάλι μας το δεύτερο μέρος είπαμε. Το δεύτερο μέρος ουσιαστικά είναι το πιο, θα έλεγα, έντονο, ίσως φορτισμένο. Είναι το κεφάλαιο το οποίο δείχνει τη γενοκτονία και την καταστροφή. Έτσι, είναι το κεφάλαιο που δείχνει τα εγκλήματα. Εδώ βλέπετε, δεν θα τα διαβάσω όλα, διαγώνια τα βλέπουμε. Βλέπετε όλα τα βήματα της γενοκτονίας, το που ξεκίνησε. Μάλιστα, όπως βλέπετε εδώ στο κεφάλαιο 5.3, η γενοκτονία ξεκίνησε στην Ανατολική Θράκη. Από εκεί, και δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά φαίνεται στις πηγές και στην έρευνα, τις ιστορικές, τις εφημερίδες κτλ., ότι εδώ πράγματι η γενοκτονία, η πρώτη που μπήκα στο στόχαστρο και ξεκίνησε με οικονομικό χαρακτήρα γενοκτονία, στοχοποίησαν οικονομικά καταστήματα κτλ. Με μποϊκοτάζ, με βία, τους Έλληνες στην Ανατολική Θράκη και μετά επεκτάθηκε στα παράλια και στην ενδοχώρα. Που βλέπετε την καταστροφή, έχω επιλέξει κάποιες περιπτώσεις όπως το 5-11 καταστροφή της Φώκιας. Και χωρίζεται σε τρεις φάσεις γενοκτονία. Πολλοί το συγχαίουν και νομίζουν ότι είναι δύο οι φάσεις, δηλαδή με τους Νεότρουκους και δηλαδή την Τριανδρία και μετά με τον Μουσταφά Κεμάλ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι τρεις οι φάσεις, γιατί πρέπει να εντάξουμε και την πρώτη φάση γενοκτονίας και στις διεθνείς σχέσεις. Ορίζουμε την οικονομική στόχευση, τον μποϊκοτάζ και τις καταστροφές ως κομμάτι. Δηλαδή μην αγοράζεται από τους Έλληνες γιατί είναι, ξέρω εγώ, άπιστοι, διεφθαρμένοι, καταστρέψτε τα πράγματά τους και πάρετε τους τις δουλειές. Αυτό είναι κομμάτι της γενοκτονίας. Το να τους στερήσεις δηλαδή οικονομικά τα προστοζήν. Άρα είναι τρεις οι φάσεις γενοκτονίας εδώ. Τα δικαστήρια ανεξαρτησίας στην Αμάσια. Νομίζω πολλά σημαντικά σημεία τα οποία εδώ γεμίζουν το ψηφιδωτό αυτού του εγκλήματος το οποίο διέπραξαν οι γενοκτόνοι Τούρκοι. Μετά το έκτο κεφάλαιο, η μικρασιατική εκστρατική καταστροφή. Εδώ πάλι δεν θα μπορούσα. Η διδακτορική μου διατριβή είναι ιστορία. Ιστορία είναι το διδακτορικό. Αλλά πάντα έχω πολιτικό πρόσημο, πολιτική σκέψη, γεωπολιτική σκέψη. Άρα έπρεπε να μπει και αυτό. Και νομίζω ότι δεν θα γινόταν. Οποιαδήποτε μελέτη εδώ καθαρά ιστορική θα ήταν πιο πολύ κοινωνιολογική, ανθρωπολογική. Το βιβλίο αυτό έχει πολλές πολιτικές προεκτάσεις και πολλές διαστάσεις τέτοιες πολιτικές, γεωπολιτικές, οι οποίες μας βοηθούν να καταλάβουμε ακριβώς λίγο παραπάνω τι ακριβώς και γιατί συνέβη. Και εξηγώ εδώ, βλέπετε, το πιάνω από την εκστρατεία του Βενιζέλου στον πόλεμο των Αγγλογάλλων, κατά βάση των Γάλλων δηλαδή, στην οποία συμμετείχε η Ελλάδα και διακρίθηκε μάλιστα, αλλά ήταν η πρώτη περίπτωση τέτοιου ιμπεριαλιστικού πολέμου στην οποία συμμετείχε η Ελλάδα. Δεν είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο μέχρι τότε και ευτυχώς δεν το είχε ξανακάνει από τότε, διότι το πληρώσαμε με βαρύ το τίμημα του Βενιζέλου σε αυτόν τον πόλεμο στην Κρυμαία. Και αναλύεται μετά η μικρασιατική εκστρατεία, κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου, κάποια λόγια εκεί για το τι ακριβώς συνέβη και φτάνουμε στην καταστροφή της Σμύρνης. Δηλαδή και στην προηγούμενη ενότητα έχουμε για την μικρασιατική εκστρατεία κάποια πράγματα και εδώ, άρα χωρίζεται το κομμάτι γιατί ουσιαστικά επηρέασε και τη γενοκτονία αλλά και την καταστροφή η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στη Σμύρνη. Και βλέπουμε εδώ πώς φτάνουμε μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή πάμε στα καθαρά αμιγώς πολιτικά, στο διεθνές δίκαιο δηλαδή, το οποίο έβαλε τα φόπλακα στην παρουσία του ελληνισμού στην Ανατολή. Καλησπέρα σε όλους, ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, μέρος τρίτο, η πατρίδα Ελλάδα και τελευταίο μέρος. Εδώ είναι το, ο ερχομός προς τα εδώ και μετά η εγκατάσταση εδώ. Βλέπετε τα διαφορετικά κεφάλαια. Έχουμε δηλαδή τον Γολγοθά στον δρόμο προς την Ελλάδα, τα καραβάνια, το τι υπέστησαν, τι πέρασαν, πώς φτάσαμε στην ανταλλαγή, τα άρθρα της Λοζάνης για τους πρόσφυγες και μία ανάλυσή τους. Δηλαδή γίνεται πάλι εδώ το πολιτικό πλαίσιο. Μαρτυρίες ανθρώπων, πάρα πολύ σημαντικές και αυτές και οι μαρτυρίες, δηλαδή να καταλάβουμε τι συνέβη από την ανταλλαγή και από την εμπειρία από τους άνθρωπους που επιβίωσαν αυτής και κατέγραψαν τις φωνές τους το τραύμα και το δράμα τους. 8ο κεφάλαιο, εδώ εγκατάσταση στην Ελλάδα, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, η δουλειά που έκανε. Κάποιοι στο 8-6, η ελπίδα της επιστροφής, προσπάθησαν να γυρίσουν, προσπάθησαν να επιστρέψουν, ποτέ δεν ξέχασαν, ήλπιζαν ότι θα τα καταφέρουν και θα γυρίσουν πίσω. Δεν τα κατάφεραν, προφανώς. Κάποιοι πήραν μαζί τους τα κλειδιά τους, δεν τα πέταξαν, τα κράτησαν και τα δώσαν στα παιδιά, στα εγγόνια και τα δυσέγγονά τους, τα κλειδιά των σπιτιών τους στις χαμένες πατρίδες. Μετά οι αποζημιώσεις, οι οποίες ποτέ δεν έλαβαν, ο συμψηφισμός των ανταλλαξίμων, τότε που πάλι ο Βενιζέλος χάρισε τις περιουσίες των Ελλήνων στην Τουρκία για να ζήσουν μέσα στα παλάτια και στα σαράγια οι Τούρκοι της ανταλλαγής και οι Έλληνες ανταλλαγής να μείνουν στα χαμόσπιτα και στις τρόγλες και στις παράγκες, και πως ψαλίδισε ουσιαστικά όχι μόνο τους πρόσφυγες, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι, το πιο δυναμικό κομμάτι, το οποίο ήρθε να μπολιάσει την υπηρετική Ελλάδα τότε, ένα ελληνικό στοιχείο με ποιότητα, με ακμή, με πολιτισμό, το οποίο θα μπορούσε να τεινάξει τον ελληνισμό προς τα πάνω. Ήρθε ο Βενιζέλος, μοίρασε δημοκοπικά περιουσίες ανταλλάξιμες σε ψηφοφόρους του και όχι σε πρόσφυγες σε πολλές των περιπτώσεων, και βέβαια έκανε δώρο στους Τούρκους τις ανταλλάξιμες περιοχές, τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, και μετά πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Μιλάω και για τους συλλόγους, για τους ομοσπονδίες, τα σωματεία κτλ. Για να φτάσουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, επιφανείς προσωπικότητες, πως κάποιοι άνθρωποι, εδώ βλέπετε η λίστα των ανθρώπων, και αναλύω διεξοδικότερα δύο εξ αυτών. Έχω επιλέξει τον Αριστοτέλειο Νάση και τον Στέλιο Καζαντζίδη, από επιχειρηματία και τραγουδιστή μουσικό αντίστοιχα, προσωπικότητα της τέχνης, για να δούμε λίγο τους ανθρώπους οι οποίοι μπόρεσαν και όχι μόνο υπέστησαν την καταστροφή και την γενοκτονία και επιβίωσαν αυτής, αλλά ήρθαν εδώ σε μια πατρίδα που δεν ήταν πάντα οι άνθρωποι δεν ήταν πάντα αποδεκτοί και δεν τους καλωσόρισε πάντα η Ελλάδα τους ανθρώπους αυτούς, και όμως επιβίωσαν, επέμειναν και κατάφεραν να μεγαλουργήσουν και να πετύχουν και να γίνουν γίγαντες και τιτάνες του ελληνισμού και σε διεθνές επίπεδο, για παράδειγμα στην περίπτωση του Αριστοτέλειου Νάση. Και έχω μια ενδεικτική βιβλιογραφία στο τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο μας. Εδώ είναι ο πρόλογος από τον πατέρα μου, και εδώ είναι το χρονολόγιο, στο οποίο, όπως σας είπα, ας δούμε λίγο το χρονολόγιο ίσως. Θυμίζω, εάν έχετε κάποια ερώτηση για το βιβλίο, μετά χαράζεται να την απαντήσω. Είναι ζωντανή εκπομπή. Εδώ έχουμε το χρονολόγιο, κάποια σημεία κομβικά, έναν έτσι οδηγό χρήσιμο νομίζω. Έχει και εικόνες και φωτογραφίες στο βιβλίο. Εδώ κάποιοι χάρτες, πάλι τα σημεία τα οποία τα ιστορικά οδήγησαν. Εδώ είμαστε στην περίοδο της Βυζαντινής πλέον αυτοκρατορίας επί Ουστινιανού. Μάχες με τους Άραβες, το σχίσμα, η άλωση από τους σταυροφόρους, ο διαρκής αντίπαλος μαζί με τους, πριν τους Τούρκους στην πραγματικότητα, η δυτική αυτοκρατορία προκαλούσε προβλήματα στην Βυζαντινή. Μετά πάμε στην εμφάνιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη σύσταση του Οθωμανικού κράτους δηλαδή, και μπαίνουμε έχει καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη, μάχη της Βιέννης εδώ, έχουμε προχωρήσει και σιγά σιγά φτάνουμε μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, τα διατάγματα, τα Ανζιμάτ, Χάτι Χουμαγιούν πιο κάτω. Εδώ, 1895, εκδίδεται το Μανιφέστο της Επιτροπής Ένωσης και Πρόοδος με τίτλο «Η πατρίδα σε κίνδυνο», και παρουσιάζεται μια πολιτική κατάσταση τρόμου σύμφωνα με την οποία το τουρκικό έθνος κινδύνευε από ξένα εθνικά στοιχεία. Δηλαδή οι Έλληνες της Ανατολής ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Τα ξένα εθνικά στοιχεία ήταν ο αυτόχθονος γηγενής ελληνισμός, ο οποίος επί χιλιετίες βρισκόταν στις αιστείες τους, μέχρι που ήρθαν οι βάρβαροι της Ανατολής, η μάστιγα της Ανατολής, όπως την περιγράφει ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη, ο οποίος βίωσε και κατέγραψε όλο το δράμα της καταστροφής της πόλης. Ωραία. Και αφήστε στις εποχές, υπάρχει πλούσιο υλικό εδώ, φωτογραφίες και ντοκουμέντα. Το Αντάρτικο, βλέπετε εδώ φωτογραφία των Ανταρτών, υπάρχει και κεφάλαιο για το Αντάρτικο του Πόντου. Και το γεγονός, το Αντάρτικο του Πόντου είναι αυτό το οποίο, να ξέρετε, πόνεσε πάρα πολλούς Τούρκους, το ότι οι Πόντοι αντιστάθηκαν, οργανώθηκαν, τους οργάνωσε ο Γερμανός, ο Καραβαγγέλης, ο οποίος είχε διατελέσει Μητροπολίτης στην Καστοριά και από εκεί ήξερε τι σημαίνει πώς να οργανώσει το Μακεδονικό Αγώνα και από εκεί πήρε τα μαθήματα, τα αντάρτικα σώματα, είχε οργανώσει με τον Παύλο Μελά και άλλους ντόπιους Μακεδόνους οπλαρχηγούς και μετέφερε αυτή τη γνώση μετά στους, βλέπετε εδώ, στον Πόντο. Δηλαδή από εκεί φαίνεται πώς και πώς ενώνεται και ο ελληνισμός, μάλιστα, από την Καστοριά στην Αμάσια, Μητροπολίτης Καστορίας, Μητροπολίτης Αμασίας, και μετέφερε την σε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν τόσο κληρικός, πιο πολύ ήταν αγωνιστής του γένους και μετά ήταν κληρικός. Πιο πολύ ήταν αγωνιστής του γένους και του έθνους και μετά κληρικός. Οργάνωσε τάγματα ανταρτών μαζί με τον Παύλο Μελά στη Μακεδονία και μετά στην Αμάσια. Και επειδή οργανώθηκαν οι αντάρτες του, καταρχάς τους έτσουξε πάρα πολύ τους Τούρκους η αντίσταση των ανταρτών, και βέβαια εξαιτίας των ανταρτών χιλιάδες άνθρωποι έζησαν και γλίτωσαν και επιβίωσαν και καταγράφεται αυτό στο βιβλίο. Πώς το Αντάρτικο έσωσε ζωές και πώς η αντίσταση έσωσε ζωές και σώζει ζωές μέχρι και σήμερα η αντίσταση. Παρουσίασε το βιβλίο, δεν έχω ακόμα κανονίσει κάτι. Θέλαμε να το βγάλουμε μέσα στο Μάιο, τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε πότε θα κάνουμε την παρουσίαση, γιατί έχετε και το καλοκαίρι. Θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, είμαστε ξαναλέω στο χρονολόγιο, όπως βλέπετε. Είναι ένα εισαγωγικό ένθετο. Πάμε στην εκκίνηση εδώ στην εκστρατεία, στην καταστροφή. Ναι. Βλέπετε εδώ τη συνθήκη της Λοζάνης. Και έχουμε μετά τα άλλα ορόσημα, πώς συνεχίζεται ουσιαστικά η τουρκική αυτή πολιτική κατά του ελληνισμού μέχρι και σήμερα. Βλέπετε εδώ κάποια, για παράδειγμα, συγκεκριμένα το Σύμφωνο Ελληνικής Φιλίας, το οποίο το ανέφερε ο κατανόμαστος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο οποίος είπε για την παρακαταθήκη του Κεμάλ, την κληρονομιά του Κεμάλ. Η γενοκτονία ήταν η παρακαταθήκη του Κεμάλ. Και επειδή αύριο θα γιορτάσουν, να μην πω, η Σάρα και η Μάρα. Επειδή θα γιορτάσει η Σάρα και η Μάρα αύριο, κανονικά θα πρέπει να μποϊκοτάρουμε οποιαδήποτε τέτοια εκδήλωση, ειδικά αν παρίστανται πολιτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας μετά από αυτήν την τελευταία πρόταση του δήλωση του Μητσοτάκη περί παρακαταθήκης του Κεμάλ. Οι άνθρωποι είναι επιεικώς απαράδεκτοι, επιεικώς θα έλεγα ότι είναι αντίπαλοι του ελληνισμού, οι οποίοι είναι απόγονοι των προσφύγων. Είναι ξένο σώμα. Ανεπιθύμητοι, επικώς, να μην πω χειρότερα. Μπράβο, ναι, ο ήρωας Καπτάν Κότας. Μπράβο. Ο οποίος τι είχε πει όταν τον κρέμασαν, το ξέρετε? Ζωή, ρωτάει η ζωή μας. Δύο λόγια για την οικογένειά μου, από ποια περιοχή ήρθαμε, πώς και πότε. Από τον πατέρα μας, από την περιοχή της Γαράσαρης, κοντά στην Κερασούντα, όπου από εκεί έχει ονομαστεί και ο καρπός, το φρούτο, Κερασούντα, κεράσι, επειδή η Κερασούντα έχει τη μορφή ενός κέρατος που μπαίνει μέσα στον Εύξηνο Πόντο. Και από εκεί, από την πόλη Κερασούντα, έχουμε και το όνομα του φρούτου, το κεράσι. Επίσης, εκεί ήταν η Νικόπολη, όπου είχε νικήσει εκεί ο Πομπίος Μέγας τις δυνάμεις του Μηθριδάτη, του Ποντιακού Βασιλείου, τις οποίες βέβαια τις είχε νικήσει στην πραγματικότητα ο Λούκουλος, ο Ρωμαίος στρατηγός, και δεν κατάφερε να συλλάβει τον Μηθριδάτη, και γι' αυτό όταν γύρισε ο Λούκλος στη Ρώμη δεν του δώσαν το θρίαμβο, επειδή δεν κατάφερε να συλλάβει τον Μηθριδάτη. Ο ίδιος έπαθε κατάθλιψη, αποσύρθηκε στην έπαυλή του και επιδόθηκε σε μια λεμαργία να τρώει κτλ. Και εξού και τα λουκούλια γεύματα. Την κατάθλιψη που έπαθε, που δεν του αναγνώρισαν την νίκη, γιατί πήγε μετά ο Πομπίος ο Μέγας και ουσιαστικά του δώσαν το κεφάλι του Μηθριδάτη στο πιάτο και πήρε αυτό το θρίαμβο, ενώ δεν νίκησε αυτό στην πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι η Νικόπολη του Πόντου. Από εκεί λοιπόν την περιοχή της Γαράσαρης είμαστε, από την περιοχή του πατέρα μου. Και η καταγωγή από την πλευρά της μητρός μου είναι, είμαστε από την Αργυρούπολη του Πόντου, από τα μεταλλεία της Αργυρούπολης, φημισμένοι εργάτες των μεταλλείων, οι Πόντοι της Αργυρούπολης, και ήταν τόσο φημισμένοι, όπου τους ζήτησαν, όταν βρήκανε στην Καπαδοκία μεταλλεία για να τα δουλέψουν μεταλλορύχοι, ήταν οι πιο φημισμένοι οι μεταλλορύχοι της Αργυρούπολεως, και ζήτησαν από Πόντιους μεταλλορύχους, ζήτησε ο ίδιος ο Σουλτάνος, και με προνόμια μάλιστα και με ειδική προστασία κτλ. Σχεδόν τους παρακάλεσε να μετοικήσουν εσωτερικά, δηλαδή στην Καπαδοκία, για να δουλέψουν εκεί τα μεταλλεία, στο μεταλλείο Ταύρου. Και γι' αυτό το λόγο, από την πλευρά της μητέρας μου δηλαδή, είμαστε Πόντιοι από την Αργυρούπολη του Πόντου, οι οποίοι όμως, επειδή πήγαν πρώτα οι εργάτες στην Καπαδοκία, στην περιφέρεια της Νύχδης. Και μετά πήγαν και οι υπόλοιπες οικογένειες, αφού πήγαν οι άντρες, τράβηξαν και τις οικογένειες, και τα χωριά πήγαν εκεί. Με αποτέλεσμα ο πολιτισμός να είναι και καπαδοκικός αυτόν τον Πόντιο. Είναι ένα ιδιαίτερο έτσι. Σωστά, Τάσο. Ένα ιδιαίτερο μείγμα ανθρώπων εκεί. Το οποίο έχει στοιχεία ελληνικά, ποντιακά και καπαδοκικά. Δηλαδή, χορεύαν για παράδειγμα το λεγόμενο αντικριστό χορό, το κόνιαλι που λέμε. Καπαδοκικά τραγούδια πολλά. Άρα, ποντιακής καταγωγής με καπαδοκικά χαρακτηριστικά από την πλευρά της μητρός μου. Ευχαριστώ, Ζωή, για την ερώτηση. Λοιπόν. Και πάμε να δούμε εδώ το τελείωμα του χρονολογίου. Είπαμε ότι θα φτάνει μέχρι και στο σήμερα, δηλαδή μιλάμε για την περίπτωση μέχρι και την εισβολή του Ατήλα 1 και 2 στην Κυπριακή Δημοκρατία, την περίπτωση δηλαδή όπου οι Τούρκοι, οι οποίοι ποτέ δεν λογοδότησαν για τα εγκλήματά τους, για τη γενοκτονία, φτάσανε στην σύγχρονη εποχή πλέον, ασίδωτη, ένα τρομοκρατικό καθεστώς γενοκτονικό, το οποίο επιβίωσε υπέθαλπταν τους τρομοκράτες, τους γενοκτόνους, και τους δίνανε και προνόμια και τα λοιπά, τους κάνανε νομάρχες, τους δίνανε αξιώματα ο αρχισφαγέας, ο Μακελάρης, ο Μουσταφά Κεμάλ, του οποίου την παρακαταθή κυμνούσε εδώ ο ακατανόμαστος πρωθυπουργός, η ντροπή του έθνους. Αυτός λοιπόν ο γενοκτόνος έδινε προνόμια σε όλους τους γενοκτόνους στα πρωτοπαλή καρά, τους έκανε νομάρχες, τον Νουρετίν Πασά και τα λοιπά, και φτάσαν λοιπόν ασίδωτοι να συνεχίζουν να διεκδικούν να εξαφανίσουν τον Έλληνα μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία τους, επειδή δεν λογοδότησαν ποτέ και δεν αποδέχτηκαν ποτέ τα εγκλήματά τους. Λοιπόν, ξαναλέω, φτάνουμε μέχρι και σήμερα και μετά μπαίνουμε, βλέπω, βέβαια στο πρώτο μέρος, η ζωή στις πατρίδες και η διαχρονία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Θράκη. Είπαμε, έχουμε το ιστορικό κομμάτι εδώ. Εντάξει, θα πάω λίγο γρήγορα να δούμε κάποιες φωτογραφίες, ίσως, και θα το σταματήσω εκεί. Εάν. Μπορεί να είμαστε κοντοχωριανοί, λοιπόν, Τάσο. Θυμίζω, αν θέλετε κάποια ερώτηση, με τα χαράς. Εδώ μπαίνουμε. Στις περιοχές, συγγνώμη, το χάσα. Εδώ μπαίνουμε. Στις κοιτίδες του ελληνισμού, ναι. Έλα ρε εσύ, Διαμαντή. Μπράβο, δεν το ξέρα, είδες, έχουμε περισσότερα κοινά από ό,τι νομίζαμε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Θέλω απλά να σας δείξω ότι έχουμε εικόνες της εποχής, τα οποία είναι και από πηγές τις οποίες και από σωματεία, από συλλόγους, τα οποία τα ζήτησα, δηλαδή, από τους συλλόγους και μας τα παραχώρησαν και προς τιμή τους και μπράβο. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι φέραν φωτογραφίες και τα λοιπά και τις δώσαν στους συλλόγους. Φωτογραφίες αυτές μας τις δώσανε και τις χρησιμοποίησαμε για τον λογαριασμό του βιβλίου. Θα δείτε πολλά τέτοιου τύπου ένθετα μέσα. Το σχέδιο της Αγίας Σοφίας, για παράδειγμα, εδώ με την στα παράγραφη που είναι ένθετα. Εδώ η περίπτωση των Γενίτσαρων. Εδώ υπόδρομος. Θα δείτε, ξαναλέω, είναι εύπεπτο, γιατί είναι μεγάλο το βιβλίο, αλλά θα δείτε ότι έχει και τέτοιου τύπου ένθετα εικόνες, ένθετα μικρές παραγράφους κτλ. Εντάξει. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι μια πρώτη εικόνα για το βιβλίο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη απορία. Ήθελα να σας δώσω αυτή την πρώτη ματιά εδώ στους φίλους και στις φίλες του καναλιού. Το είχαμε πει πρώτα πριν από λίγες μέρες, το είπαμε με τους φίλους που στηρίζουν το κανάλι, τους υποστηρικτές μέσω του Patreon, και το συζητήσαμε και την Κυριακή στην κλειστή συνάντηση, και σήμερα το συζητάμε όλοι μαζί. Πλέον είναι ανοιχτό και ο σύνδεσμος στο σελίδα μας για να κάνετε τις παραγγελίες αν το επιθυμείτε. Θα σας αφήνω εδώ με μια εικόνα με το φανάρι, εδώ μια τελευταία εικόνα από μια καρποστάλ της εποχής, όπως βλέπετε, και τέτοια δηλαδή στοιχεία έχουμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τα σχόλιά σας και τις σκέψεις για αυτό το βιβλίο με τα περιεχόμενά του. Με τα χαράς να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε, όποιοι το προμηθευτείτε, τις απόψεις σας, τις αντιδράσεις σας. Νομίζω ότι είναι ένα υπόνοιμα το οποίο δεν είναι μόνο συγκινητικό με την έννοια της απώλειας και του δράματος, αλλά είναι και ένα συγκινητικό βιβλίο με την έννοια της ελπίδας. Γιατί όπως είδατε, το τρίτο μέρος καταλήγει στο θετικό στίγμα, στο στίγμα δηλαδή των ανθρώπων αυτών οι οποίοι μπόρεσαν, ρίζωσαν εδώ, πέτυχαν, μεγαλούργησαν, που σημαίνει ότι η Ρωμανία και ανεπέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Και αυτό ο άνθος αυτός των Έλληνων της Ανατολής εννοείται πως θα μπορούσε να ανθίσει και στην μητέρα πατρίδα, στη μητέρα Ελλάδα. Είχαν οι πατρίδες, οι Ελλάδες αυτές του Πόντου, της Μικράς Ασίας, Καπαδοκίας και της Ανατολικής Θράκης, υπήρχε όμως πάντα η μητέρα Ελλάδα, εδώ ο πραγματικός λίκνος του πολιτισμού, γιατί από εδώ ξεκίνησαν όλα τα ψέματα. Ο πρώτος και δεύτερος αποικισμός ξεκίνησαν κατά βάση από τους Ίωνες, τους Αιωλείς, αλλά και κατά βάση από τους Ίωνες. Άρα εννοείται πως οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν το γόνιμο αυτό έδαφος στη μητέρα Ελλάδα. Και άρα αφήνουμε το βιβλίο με ένα θετικό, νομίζω, έτσι, πρόσημο, με ένα θετικό μήνυμα, και νομίζω ότι είναι μια. Συμβάλλει αυτό το βιβλίο στο να δούμε, έτσι, αν θέλετε, όλη την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος της. Και αυτά τα οποία έχουν μείνει, ο αγώνας, ο διαρκής αγώνας για τη γενοκτονία, και βέβαια τα πολιτικά, γεωπολιτικά που ακολουθούν αυτής της υπόθεσης γενοκτονίας, το τι θα σημαίνει μια Τουρκία που θα αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Κατά την άποψή μου, δεν θα σημαίνει μια Τουρκία που θα είναι φιλική με την Ελλάδα. Μια Τουρκία που θα έρθει αντιμέτωπη με τα εγκλήματά της κατά των Ελλήνων, κατά των Ασσυρίων, των Αρμενίων, των Συροχαλδαίων, των Κούρδων, των Κυπρίων, θα καταστραφεί. Δεν μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο κράτος. Όταν δηλαδή καταλάβει το κράτος αυτό ότι είναι ένα μόρφωμα βασισμένο πάνω σε αίμα και σε στάχτη, θα δοθεί δυνατότητα, αν δοθεί δυνατότητα παράλληλα στους λαούς της να αυτοπροσδιοριστούν και να αποφασίσουν το μέλλον τους. Έλληνες οι οποίοι επιβίωσαν ως κρυπτοχριστιανοί και με ισλαμικά ονόματα, ακόμα και μετά την καταστροφή, και άλλοι οι οποίοι διώκονται μέχρι και σήμερα, Κούρδοι και άλλοι λαοί, αν ζητήσουν την αυτοδιάθεσή τους, τότε νομίζω ότι αυτό το μόρφωμα, το τερατούργημα που λέγεται σύγχρονη Τουρκία, φυσική το εξέλιξη να καταστραφεί και όχι να γίνει φιλικό προς την Ελλάδα, εάν έρθει ενώπιον των ευθυνών του. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ξαναλέω, σας αφήνω μόνο πάλι με την. Εδώ με την αφιέρωση, και νομίζω ότι, γιατί βάζω και τον εαυτό μου σε αυτή την αφιέρωση, αλλά και πολλούς από εσάς πιστεύω, ή τους ανθρώπους σας. Συγγνώμη να το βρω. Σε λεπτό. Εδώ είμαστε. Αφιερωμένο λοιπόν το βιβλίο αυτό σε αυτούς που χάθηκαν όμως ποτέ δεν λησμονήθηκαν, σε όσους δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους και σε όσους μεγάλωσαν με ιστορίες, μα και με όνειρα. Αυτά, λες και φίλοι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Γατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πεποίθηση που έχουμε σχηματίσει όλοι μας για τους στρατιώτες αλλά και τους στρατιωτικούς μας είναι ότι επί της ουσίας δεν έχουν κανένα δικαίωμα και κυρίως δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε και να διαμαρτύρονται. Κάτι που άλλαξε μόνο μετά από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, όταν είδαμε και στρατιωτικούς να διαμαρτύρονται για οικονομικά τους κυρίως ζητήματα. Κατά καιρούς έχουμε ασχοληθεί με το θέμα των δικαιωμάτων που έχουν οι στρατεύσιμοι αλλά και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος έχει μελετήσει επιστημονικά το θέμα αυτών των δικαιωμάτων, τα οποία υπάρχουν, έχουν και οι στρατιώτες και οι στρατιωτικοί δικαιώματα. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Τσάνερ ο κ. Γιάννης Παπαδήμας, δικηγόρος και διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Αφορμή είναι ένα βιβλίο που έχετε γράψει με τίτλο «Στρατός και ατομικές ελευθερίες, παραβιάσεις δικαιωμάτων στρατευμένων στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία». Πώς σας προέκυψε αυτό το βιβλίο, κύριε Παπαδήμα? Τόσες πολλές παραβιάσεις?
1: Θα ήθελα για αρχή, κύριε Καρβουνόπουλε, να σας ευχαριστήσω εσάς και όλους τους συντελεστές της εκπομπής για την τιμή που μου κάνετε να είμαι απόψε εδώ. Και φυσικά να ευχαριστήσω όλους όσοι με βοήθησαν για να εκδοθεί το βιβλίο μου και τις εκδόσεις Επίκεντρο. Πώς προέκυψε? Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας είχα διάφορες σκέψεις επί του ζητήματος. Έπιασα και εγώ πολλές φορές τον εαυτό μου να νομίζω ότι δεν δικαιούμαι να κάνω κάτι, ενώ η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, ήταν νομικά διαφορετική. Και έγινα επίσης μάρτυρας διάφορων παραβιάσεων, διάφορων διαταγών, διάφορων αρνήσεων, οι οποίες συνιστούσαν προσβολή δικαιώματος. Σκέφτηκα...
0: Είχατε τελειώσει και την νομική τότε, υποθέτω.
1: Ναι. Και παρόλα αυτά έπιασε τον εαυτό μου να μην γνωρίζω πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια σκέφτηκα να κάνω κάποια καταγραφή της θητείας μου, της πορείας της θητείας μου και διαπίστωσα μέσω αυτής της καταγραφής ότι αξίζει να διερευνηθεί το ζήτημα, καθώς δεν έχει γραφεί ξανά κάτι τέτοιο στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Οπότε έτσι σκέφτηκα να το κάνω σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, να γράψω κάτι.
0: Ναι, επί της ουσίας ό,τι μαθαίναμε για αυτά τα θέματα το διαχειρίζεται το δίκτυο Σπάρτακος, το δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων, όπως λέγεται, το προσωπεί εδώ κατά καιρούς ο κύριος Νίκος Αργυρίου. Αλλά τέτοια επιστημονική προσέγγιση, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν έχω υπόψη μου άλλη. Είναι λοιπόν τόσες πολλές οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στρατευμένων?
1: Θα έλεγα με βεβαιότητα ναι. Είναι πολλές και καθημερινές, αρκεί να σκεφτούμε το πιο απλό πράγμα. Αρκεί να σκεφτούμε το πώς παραβιάζεται η ισότητα απέναντι στον νόμο καθημερινά με την ομή ευνοιοκρατία που υπάρχει στις ένοπλες δυνάμεις. Ομοί και σε
0: δηλαδή
1: πολύ,
0: για τα
1: πολύ μεγάλο βαθμό,
0: τα κοινωνικά αιτήματα.
1: Ανεξέλεγκτη, ναι. Μάλιστα.
0: Γι' αυτό όμως τι μπορεί να κάνει κάποιος, όποιος έχει βίσμα, πώς αντιμετωπίζεται?
1: Η αλήθεια
0: και
1: είναι...
0: Και εννοώ και νομικά, αν υπάρχει τέτοια...
1: Η χρήση πλαγίων μέσων απαγορεύεται από τον πειθαρχικό κώδικα. Από, το, από τους, όλους τους στρατιωτικούς πειθαρχικούς κανονισμούς, είτε τον διακλαδικό κανονισμό πειθαρχίας, είτε τους κανονισμούς που υπήρχαν πριν από αυτόν. Και είναι παραπειθαρχικό παράπτωμα τόσο του κατώτερου, όσο και του ανώτερου. Επίσης, σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα η άρνηση της διοίκησης να χορηγήσει σε κάποιον στρατιώτη παρά το ότι δικαιούται κατ' εξαίρεση τοποθέτησης, για παράδειγμα, βέβαια για κάποιους κοινωνικο-οικονομικούς λόγους, βέβαια αυτές οι περιπτώσεις περιορίστηκαν πολύ με τον καινούριο νόμο, το πολυνομοσχέδιο, μπορεί ο στρατιώτης να προσφύγει στα δικαστήρια και να διεκδικήσει την τοποθέτησή του εκεί που προβλέπει ο νόμος.
0: Κύριε Παπαδήμα, τώρα ανοίξατε μεγάλο θέμα με το Ρουσφέτη, γιατί πραγματικά δεν το είχαμε στο μυαλό μας αυτό που λέτε, ότι θα μπορούσε κάποιος νομικά. Τι γίνεται όμως όταν σε αυτό το Ρουσφέτη εμπλέκεται, να βάλω πρώτα εμάς τους δημοσιογράφους, κάποιος παπάς, λέω τα βίσματα με κατάταξη δύναμης.
1: Είδα, ιεραρχίας.
0: Ιεραρχίας, ναι. Πολιτικός, βουλευτής, πολιτευτής. Εκεί ο στρατιώτης ο οποίος βλέπει ότι έχει αδικηθεί, τι μπορεί να κάνει ο Χριστιανός?
1: Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνουν πολύ λίγα πράγματα. πέρα από την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια υπάρχουν περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν ζητείτε κάποιο δώρο από το στρατιώτη προκειμένου να πάρει άδειες, συμβαίνει αυτό στις ένοπλες δυνάμεις, το γνωρίζουμε, υπάρχει δυνατότητα, επειδή ακριβώς η πράξη είναι και ποινικά παράνομη, να γίνει μήνυση για απόπειρα δωροληψίας. Και υπάρχει απόφαση ήδη από το 1980 που προβλέπει κάτι τέτοιο, Αρείου Πάγου μάλιστα, μπορεί και 78, δεν θυμάμαι.
0: Τι υπόθεση ήταν αυτή, κάποιος είχε δωροδοκίσει για μετάθεση δηλαδή.
1: Δεν θυμάμαι το λόγο, είναι μέσα στο

0: δυνάμεις με έναν δικό τους τρόπο. Υπάρχει όμως και το άλλο κεφάλαιο τώρα που θα μας πούν πολλοί από αυτούς που μας βλέπουν, στρατιωτικοί και όχι απαραίτητα μόνο στρατιωτικοί, ότι έχουμε την υπόθεση που ακούμε κατά καιρούς με διάφορες καταγγελίες για καψόνια και υπάρχει ο αντίλογος ότι τι να κάνουμε, υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατιωτική εκπαίδευση η οποία πρέπει να γίνει και αυτή περιλαμβάνει και κάποια, πώς να το πω τώρα, μέτρα σκληραγώγησης του προσωπικού. Εκεί, επειδή είναι λίγο λεπτό το θέμα, τι συμπεράσματα έχετε βγάλει στο βιβλίο σας?
1: Η στρατιωτική εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνεται με τρόπο παράνομο. Η στρατιωτική εκπαίδευση ρυθμίζεται από τον νόμο. Δεν ρυθμίζεται από την επίκληση κάποιων στρατιωτικών αναγκών ή αναγκών πειθαρχίας, ούτε ρυθμίζεται από τον κάθε ανώτερο μέσω ενός κανόνα δήθεν υποχρέωσης τυφλής υπακοής στον ανώτερο, η οποία άλλωστε έφυγε ήδη από το στρατιωτικό κανονισμό των 20-1 του 84, αν δεν κάνω λάθος, είναι 20-1. Αυτή είναι η απάντηση. Τα καψόνια, δεν μου αρέσει ο όρος καψόνια, δεν μου αρέσει. Προτιμώ τον όρο, όταν υπάρχει παρανομία, παράνομη προσβολή του τάδε δικαιώματος. Γιατί αυτό, γιατί το καψόνι δεν χρησιμοποιείται προκειμένου να μην περιγραφεί απλώς, να μην περιγραφεί ακριβώς μια παράνομη κατάσταση, να περιγραφεί μια κατάσταση που είναι και δεν είναι, που αυτό που να το δούμε. Ενώ όταν λέμε παράνομη προσβολή, υπάρχει παράνομη προσβολή. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν πολλές δικαστικές αποφάσεις, πρώτη φορά δημοσιεύονται τόσες πολλές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στρατιωτικές σχολές, στις οποίες συμβαίνουν ομά καψόνια. Δεν πρόκειται πια απλά περί φημών ή καταγγελιών, αλλά περί δικαστικών αποφάσεων. Ομά καψόνια, βία, απειλές ακόμα και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Υπάρχουν αποφάσεις, η πρώτη μάλλον που βγήκε το 2023 του αναθεωρητικού δικαστηρίου από την Προεδρική Φρουρά, υπάρχει και απόφαση που αφορά τις ειδικές δυνάμεις. Φυσικά η πραγματικότητα, όλοι το γνωρίζουμε, θα ήταν θελοτυφλία να πούμε ότι είναι μόνο αυτές οι αποφάσεις. Τα καψόνια σημαίνουν μόνο όταν υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις.
0: Κυρίως τέτοιου είδους θέματα τα αντιμετωπίζετε στις στρατιωτικές σχολές, από ό,τι κατάλαβα, και λιγότερο σε μονάδες.
1: Στις στρατιωτικές σχολές υπάρχουν ξεκάθαρα πολύ περισσότερες αποφάσεις. Πολύ περισσότερες αποφάσεις.
0: Ναι. Και δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που θα πω νομικά τώρα, εσείς θα μου πείτε. Απέναντί σας έχετε να αντιμετωπίσετε ένα εθιμικό δίκαιο, και τι εννοώ, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο, θα σας πούν, παράδοση στις στρατιωτικές σχολές, οι τεταρτοετής, να ταλαιπωρούν, να το πω ευγενικά, τους πρωτοετής και πάει λέγοντας, ή σε ειδικής δυνάμεις που αναφέρατε, ότι η εκπαίδευση έχει ένα ακόμα πιο σκληροτράχυλο χαρακτήρα και υπάρχουν κάποιες παραδόσεις, να το πω έτσι, που πρέπει να τηρούνται, γιατί έτσι χτίζεται ο ειδικοδυναμίτης, το στέλεχος, ο στρατεύθυνος, ο οποίος θα πρέπει να υπηρετεί σε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη στρατιωτική μονάδα. Εκεί, τι λέτε?
1: Η απάντηση σε αυτό είναι ότι ο ειδικοδυναμίτης, ο στρατιωτικός και όλοι οι υπόλοιποι θα χτιστούν.
0: Ο σπουδαστής, ο
1: στρατιωτικός, ναι. Θα χτιστούν όπως ορίζει ο νόμος. Θα χτιστούν όπως ορίζει ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας. Θα χτιστούν όπως ορίζει το Σύνταγμα. Δεν μπορούν να χτιστούν με παράνομο τρόπο. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Δεν μπορούμε να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε ακόμα και πολύμηνα καψόνια. Δεν τη χρησιμοποιώ και εγώ αυτή τη λέξη, ενώ προσπαθώ να μην τη χρησιμοποιώ.
0: Εντάξει, είναι για...
1: Ναι, που καταλήγονται ακόμα και σε σημαντικούς τραυματισμούς, ακόμα και σε βαρύς τραυματισμούς, ακόμα και σε νοσηλίες. Δεν είναι δυνατόν να μην εφαρμόζεται ο νόμος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχουμε πρόσφατα και θάνατο στη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών. Και δεν ξέρω αν έχει βγει άκρη ακόμα.
1: Στα ΟΗΚ που λέμε.
0: Ναι, στα ΟΗΚ, ναι.
1: Εδώ είναι ακόμα ανοιχτή η υπόθεση. Έχω να πω για αυτό το ζήτημα ότι υπάρχουν αποφάσεις και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων που φυσικά απαγορεύουν όλα αυτά που περιγράφουμε ως καψόνι. Δεν υπάρχει καμία απόφαση κατά της Ελλάδας τέτοια ακόμα, γιατί προφανώς δεν έχει προσφύγει κανένας, όχι για άλλο λόγο. Yeah.

0: Και υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων που ακόμα και όταν δεν καταδικάζουν για πράξεις τέτοιες, καταδικάζουν γιατί δεν έγινε επαρκής ανεξάρτητη έρευνα. Υπάρχουν προϋποθέσεις που θέτει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεται, θεωρώ πως μία πιθανή προσφυγή μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη της Ελλάδας. Πρόσφατα, πριν από 3-4 χρόνια, καταδικάστηκε η Κύπρος για παρόμοια περίπτωση. Για περίπτωση στην οποία στρατιώτης τον αυτοκτόνησαν πριν από πολλά χρόνια, πρέπει να έχει περάσει 20 ετία, τον αυτοκτόνησαν.
1: Εννοείται παρουσίασαν ως αιτία θανάτου.
0: Ως αιτία θανάτου την αυτοκτονία. Ναι. Η έρευνα ήταν πλημελέστατη. Το ανέδειξε αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το εντόπισε και είπε ότι δεν με ενδιαφέρει στην ουσία αν υπήρξε ανθρωποκτονία ή όχι. Δεν είμαι βέβαιο γι' αυτό. Είμαι βέβαιο όμως ότι η έρευνα που έγινε ήταν πλημελέστατη με ευθύνη των Κυπριαρχών Αρχών και έτσι καταδίκασε τη χώρα, καταδίκασε την Κύπρο. Και η υπόθεση ξανά άνοιξε στη συνέχεια.
1: Έχουμε ανάλογες περιπτώσεις και στην Ελλάδα, οι οποίες νομίζω ότι δεν έχουν καταλήξει πουθενά με θανάτους τους οποίους οι γονείς έχουν αμφισβητήσει, αλλά όλες οι οικογένειες βρίσκουν μπροστά τους, να το πω έτσι, ένα στρατιωτικό κατεστημένο το οποίο έχει κάποια στεγανά.
0: Μάλιστα, και θεωρώ πως σε περίπτωση που η Ελλάδα, που μια τέτοια υπόθεση φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να καταδικαστεί. Και μιλάμε ακόμα και για περιπτώσεις, καταδικάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ακόμα και για περιπτώσεις αυτοκτονίας. Καταδικάζει ακόμα και για περιπτώσεις αυτοκτονίας. Μπορεί να ακούσουμε κάποιους στρατιωτικούς να μας λένε ότι αυτοκτόνησε, καμία ευθύνη κανενός. Όχι, δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση. Είτε υπάρχουν καταδίκες, όχι επαναλαμβάνω της Ελλάδας, επειδή απλά δεν έχει φτάσει καμία υπόθεση εκεί. Υπάρχουν καταδίκες χωρών, είτε κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, είτε, αλλά όχι μόνο, είτε γιατί με τη συμπεριφορά τους οι στρατιωτικές αρχές, με τη μη συμπεριφορά τους δεν απέτρεψαν κάποιον ο οποίος φαινόταν ότι είναι πιθανό να το πνίσει, δεν τον προστάτευσαν, αλλά υπάρχει και πρόσφατη απόφαση στην οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε το κράτος επειδή όχι απλώς δεν απέτρεψε τον στρατιώτη ενώ φαινόταν ότι είναι πολύ πιθανό να αυτοκτονήσει, αλλά επειδή η συμπεριφορά, η κακομεταχείριση που δεχόταν μέσα στο στρατόνα ήταν αυτή που τον όθησε στην αυτοκτονία και καταδίκασε το κράτος. Νομίζω είναι Αρμενία το κράτος.
1: Μπορεί να τεθεί ένα όριο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας σε αυτό που λέμε στρατιωτική εκπαίδευση, γιατί εγώ θα επιμείνω, επειδή ξέρω ότι πολλοί θα γράψουν σχόλια από κάτω, ότι τι είναι αυτά που λέτε, είναι στρατός, πρέπει να σκληραγωγούνται τα παιδιά που κάνουν τη θητεία τους, πρέπει να είναι σκληρά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε αντιμετωπίσει, νομίζω, ως δικηγόρος. Ποιο είναι, αν μπορεί να καθοριστεί το όριο που λέτε μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, και ταυτόχρονα να έχουμε και την στρατιωτική εκπαίδευση που πρέπει να υπάρχει.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις σίγουρα είναι ασαφή τα όρια. Οπότε μπορούμε να θέσουμε κάποιους κανόνες.
1: Ναι.
0: Στους οποίους και θέτω και στο.
1: Οι οποίοι δεν υπάρχουν τώρα.
0: Υπάρχουν. Δίνω ένα παράδειγμα. Το άρθρο 73 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα ποινικοποιεί στην ουσία και τις αυτοσχέδιες ποινές, τις ποινές μη προβλεπόμενες. Ακόμα και για υπαρκτό πειθαρχικό παράπτωμα, ακόμα και το πάρε 10 κάμψεις για να συνετιστείς επειδή έκανες ένα πραγματικό ή κατά φαντασία του ανώτερου πειθαρχικό παράπτωμα, συνιστά το έγκλημα του άρθρου 73 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Αυτό το λέει ο νόμος τελείως. Η νομική θεωρία δέχεται από τη δεκαετία του 60 ή και του 50 ότι αυτό ποινικοποιείται ομόφωνα. Δυστυχώς, τα στρατοδικεία, ακόμα και όταν υπάρχει αυτή η περίπτωση, ακόμα και όταν καταδικάζουν, δεν μπαίνουν, αρνούνται να το εφαρμόσουν. Μία φορά το έχω δει να εφαρμόζεται τα τελευταία πολλά χρόνια το άρθρο αυτό, το άρθρο 73 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Νομίζω πως η απάντηση είναι σαφής γιατί δεν το εφαρμόζουν, γιατί αν το εφαρμόζανε θα ήταν πάρα πολλοί αυτοί που θα καταδικαζόντουσαν με το άρθρο αυτό. Οπότε ένα όριο είναι σίγουρο ο νόμος. Όταν ο νόμος λέει ότι αυτό απαγορεύεται, απαγορεύεται. Τελείωσε. Και μετά πηγαίνουμε σε άλλα όρια όταν η περίπτωση είναι πιο ασαφής. Ένα άλλο όριο είναι ο λειτουργικός χαρακτήρας που πρέπει να έχει ένας πυρσμός, να εξυπηρετείται ένας σκοπός. Για παράδειγμα, ο σκοπός αυτός πρέπει να είναι σχετικός με την αποστολή του στρατού. Υπάρχει και τίθενται διάφορα όρια επίσης με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Δεν μπορεί, δηλαδή, ένας οποιοδήποτε σκοπός να απαγορεύει την άσκηση οποιοδήποτε δικαιώματος. Αυτό δεν είναι νομική κρίση. Αν ίσχυε αυτό, τότε ο στρατός θα ξέφευγε πέραν από τον νόμο. Ένα τώρα όριο για συγκεκριμένα για την εκπαίδευση που με ρωτάτε, είναι πέρα από τον νόμο το εάν μια διαταγή είναι, ας πούμε, δεν μου αρέσει αυτό επίσης το ομαδικό ατομικό καψόνι, είναι εντός προγράμματος,
1: ναι, να λέμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αν κάνεις καψόνι ατομικό σε κάποιον απαγορεύεται, αυτό έχει γίνει περίπου δεκτό. Αλλά αν πεις σε όλο το λόχο ή σε όλη την τάξη ότι πάρτε 10 κάμψεις, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Οι 10 κάμψεις γίνονται...
1: Δεν λένε και 10 ποτέ, αλλά εμπάσχεται.
0: Ναι, υπάρχει σίγουρα το όριο του άρθρου 73, δηλαδή όταν πει κάποιος διατάξει να γίνουν 10 κάμψεις ως απάντηση σε πειθαρχικό παράπτωμα είτε ενός είτε περισσότερων, διατάξει τον έναν είτε και όλους μαζί, υπάρχει το έγκλημα του άρθρου 73, τέλος, το λέει ο νόμος. Το λέει ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας. Από εκεί και πέρα, πάμε στα πειθαρχικά τώρα. Η γυμναστική γίνεται καταρχήν όταν προβλέπει το πρόγραμμα να γίνεται γυμναστική. Αυτό. Όταν προβλέπει το πρόγραμμα. Δεν γίνεται ο καθένας την ώρα που κάποιος κοιμάται να τον σηκώσει να κάνει 10 κάμψεις, πόσο μάλλον μόνον του. Και επίσης πρέπει να έχει και κάποια εξουσία. Δεν μπορεί και κάποια εξουσία να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί ο κάθε ανώτερος να ξυπνάει ένα βράδυ και να σηκώνει στρατιώτες και να τους βάζει να κάνουν κάμψεις. Βέβαια, εδώ το πολύ να έχουμε έτσι πειθαρχικό άδικο, δεν έχουμε, επειδή δεν είναι απάντηση σε πειθαρχικό παράπτωμα, καταρχήν είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστεί κάποια ποινική διάταξη.
1: Θα μας γράψουν από κάτω, σας προετοιμάζω, ναι, τα μηνύματα, ότι αν τα τηρήσουμε όλα αυτά, τότε θα αλλάξει τελείως η υποφή της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Κάποιοι που έχουν κάνει τη θητεία τους, όταν τελειώνουν, ίσως να τα θυμούνται και με κάποια νοσταλγία. Κάποιοι, δεν λέω όλοι. Υποθέτω ότι από την εμπειρία που έχετε, ελάχιστοι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τέτοια θέματα ακόμα. Έτσι, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε καταλάβει από την δισογραφία. Δεν έχουμε πολλές υποθέσεις.
0: Είναι πράγματι λίγοι αυτοί που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Υπάρχει πια τάση να πηγαίνουν περισσότεροι.
1: Αλλά πάνε στις στρατιωτικές αρχές, στρατιωτική δικαιοσύνη, οπότε...
0: Και εδώ θα ήθελα, ναι, να δείξω τη σπουδαιότητα το να πηγαίνουν να ζητάνε αποζημίωση, τη σπουδαιότητα του εργαλείου της αστικής ευθύνης του δημοσίου, υπάρχει απόφαση. Mm-hmm. Γιατί όταν ζητάμε αποζημίωση για κάτι, για μια παράνομη προσβολή, δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ούτε το αν υπήρχε δόλος αυτού που το έκανε, ούτε να αποδείξουμε ποιος ακριβώς το έκανε. Και επίσης πηγαίνουμε σε ένα διοικητικό δικαστήριο που, να σας πω την αλήθεια, τα εμπιστεύομαι περισσότερο. Και υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχει αποζημίωση 30.000 ευρώ στο διοικητικό πρωτοδικείο σε κάποιον σπουδαστή για συνεχόμενα έτσι καψόνια που λέμε, με τραυματισμό βέβαια, και για επιμονή, και υπάρχει ένα μοτίβο, είναι συχνό, να επιμένουν στις στρατιωτικές σχολές οι βασανιστές να διατάσσουν ασκήσεις. Είναι αρκετά συχνό, μπορεί να σε καμιά δεκαριά περιπτώσει να διατάσσουν να γίνουν ασκήσεις που επιβαρύνουν ένα σημείο στο οποίο κάποιος το θύμα ήδη έχει τραυματιστεί. Έχει κάνει χειρουργείο στο γόνατο και το επιβαρύνουν το γόνατο, ή έχει νοσηλευτεί για πρόβλημα στην πλάτη και το επιβαρύνουν την πλάτη. Οπότε υπάρχει η αστική ευθύνη του δημοσίου, η οποία θεωρώ πως πρέπει να αξιοποιηθεί και για μελλοντικές προσφυγές του ΕΔΑ. Είναι καλύτερο να πηγαίνουμε να ζητάμε αποζημίωση. Από εκεί και πέρα, το ότι θεωρώ πως δεν υπάρχει επιχείρημα. Δηλαδή, γιατί να είναι καλύτερα έτσι, γιατί να υπάρχει περισσότερη πειθαρχία έτσι. Και ποιος το λέει αυτό? Το γεγονός ότι υπάρχει σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις του κόσμου ή τις περισσότερες, υπάρχει από μέρος των στελεχών μια αλητεία, μια κακοποιητική, μια παράνομη συμπεριφορά, σημαίνει ότι οφείλουμε να το ανεχόμαστε? Μήπως τελικά δεν είναι ότι έτσι πρέπει να είναι, αλλά το πρόβλημα πολλών από αυτούς που έχουν τέτοιες αντιρρήσεις είναι ότι αφού είναι έτσι, επειδή έχω ανάγκη τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, έχω ανάγκη τους σπουδαστές των ενόπλων δυνάμεων, τι να κάνω, δεν μπορώ να τους τιμωρήσω. Τι να κάνω. Μήπως είναι αυτό το ζήτημα. Και αυτό θα ήταν χυδαίο βέβαια να το παραδεχτούμε, να πει κάποιος ότι σκέφτεται έτσι. Δηλαδή στην ουσία ότι να σκέφτεται ότι κάποιος ο οποίος κακοποιεί είναι υπαίτιος, νομικά υπαίτιος των πράξεών του, μόνο εάν μου είναι μη χρήσιμος. Αν μου είναι χρήσιμος και αναγκαίος, εντάξει, τι να κάνουμε. Ας τον αφήσουμε να κακοποιεί.
1: Αυτή η υπόθεση που αναφέρατε ότι εκδικάστηκαν 30.000 ευρώ, ποια χρονική περίοδο είναι, πρόσφατη δηλαδή σχετικά?
0: Νομίζω είναι γύρω στο 2020.
1: Α, σχετικά πρόσφατη. Βλέπετε ότι χρόνο με το χρόνο αυτά τα πράγματα γίνονται πιο κατανοητά και από τη στρατιωτική δικαιοσύνη? Δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση που παλιότερα μπορεί να ήταν κάθετα αρνητική. Όσο περνά τα χρόνια, βλέπετε ότι γίνονται κατανοητά από τις στρατιωτικές αρχές και από τη στρατιωτική δικαιοσύνη, ή έχουμε μείνει στα παλιά?
0: Θεωρώ πως υπάρχει πράγματι, με την εξαίρεση αυτή του άρθρου 73, το οποίο η στρατιωτική δικαιοσύνη εξακολουθεί να μην εφαρμόζει, υπάρχει μια μικρή... Και βγάζω το κομμάτι μέχρι το 95, που η στρατιωτική δικαιοσύνη στην ουσία δεν υπήρχε, δεν ήταν καν δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια μικρή αύξηση των καταδικαστικών αποφάσεων, η οποία δεν ξέρω αν οφείλεται βέβαια στο γεγονός ότι περισσότεροι προσφεύγουν. Ωστόσο, θεωρώ πως πράγματι η δικαιοσύνη, η στρατιωτική, είναι λίγο πιο... βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Λίγο όμως. Και λείπει η φωτεινή εξαίρεση. Για παράδειγμα, ο καθηγητής της νομικής σχολής στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Παπαδαμάκης, ήταν λειτουργός στρατιωτικής δικαιοσύνης στη δεκαετία του 80. Πραγματικά φώτιζε τα βουλεύματά του, ήταν εισαγγελέας, ναι. Τα βουλεύματά του ήταν εξαιρετικά, ήταν πολύ, πολύ μπροστά για την εποχή και βοήθησαν πάρα πολύ. Μένει να καταλάβουν και οι σημερινοί στερεωτικοί δικαστές ότι πρέπει να φέρουν να πάρουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες πραγματικά θα ενοχλήσουν πολλούς, θα ταρακουνήσουν, αλλά πρέπει να τις πάρουν.
1: Κύριε Παπαδήμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Μας εκπλήξατε, πρέπει να σας πω, με την ιστορία ότι σε όλη αυτή την υπόθεση των παρατυπιών, παρανομιών, εντάσσεται και το Ρουσφέτη. Ήταν μια έκπληξη για μας. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι στο βιβλίο. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον όσοι πρόκειται να παρουσιαστούν, να κάνουν τη θητεία τους. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να του ρίξουν μια ματιά, έτσι.
0: Είναι σίγουρα χρήσιμο και για όσους πρόκειται να παρουσιαστούν, αλλά είναι πολύ περισσότερο ίσως χρήσιμο για αυτούς που πρόκειται να μπουν στις στρατιωτικές σχολές και γιατί θα ακολουθήσουν την καριέρα στις ενόπλες δυνάμεις. Είναι χρήσιμο και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου να γνωρίζουν την νομιμότητα. Το ότι είτε κάποιος διαφωνεί με τις απόψεις μου, είτε συμφωνεί.
1: Υπάρχει ο νόμος.
0: Υπάρχει ο νόμος και δεν λέω ότι έχω σε όλα δίκιο απαραίτητα. Στα περισσότερα είμαι σίγουρος πως έχω. Υπάρχουν και τα γκρίζα σημεία, αλλά οι αποφάσεις της στρατιωτικής δικαιοσύνης, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, οι αποφάσεις της, η θέση της νομικής θεωρίας, της έγκριτης νομικής θεωρίας στην Ελλάδα, είναι εκεί μέσα. Και είναι χρήσιμο για όλους να τις ξέρουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
6: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
7: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Μανάρια μου, προσέξτε, θυμάστε πέρσι που λέγαμε όλη τη σεζόν Ουγγανό, Χουλιγκανό και τα λοιπά. Πάει αυτό. Τέρμα το Ουγγανό, Χουλιγκανό στο Ζαραλίξ TV. Εκτός αν το Ζαραλίξ TV το βλέπουν μόνο εφοπλιστές, μεγαλοδικηγόροι και παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου. Εμείς εδώ, μανάρια. Φλόρι, τελειωμένοι, δευτεράτζες, ε, τι Ούγγανοι ρε. Είδατε πως είναι οι Ούγγανοι, είδατε πως είναι και οι Χουλιγκάνοι. Ένα-ένα με τη σειρά. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Το τι εβδομάδα ήταν αυτή δεν χρειάζεται καν να το πω. Μπορώ απλώς να σας πω να προσέχετε, να προσέχουμε και να πάμε όλοι στο καλό, να ανοίξουμε μια τρύπα, να κρυφτούμε. Γιατί βγήκαν έξω τα βουβάλια. Ποια βουβάλια? Πάμε να φτάσουμε εδώ, σε αυτή την άκρη της Μεσογείου, ξεκινώντας από την άλλη άκρη της Μεσογείου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ, κυκλοφορούν για σχετικά βίντεο. Έχουν σοβαρό πρόβλημα, λέει, με την αύξηση των Θηριανών. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ως άνθρωποι, δύο χέρια, δύο πόδια κτλ. Ξέρω πώς αυτό, μαμά, μπαμπάς και τα αρέστα, και πιστεύουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι για τον εαυτό τους ότι είναι ζώα. Έτσι λοιπόν συμπεριφέρονται σαν ζώα, φοράνε μάσκες, κάνουν τέτοια, πάνε κάνουν παρέα με άλλα ζώα, με σκυλάκια, με γουρουνάκια, με κουνελάκια κτλ. Και το τελευταίο διάστημα έχουν, λέει, σοβαρό πρόβλημα στην Πορτογαλία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Θηριανοί, έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο και όχι από κανονικό γιατρό που πάνε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τι σχέση γι' αυτό με την πατρίδα μας? Την αντίθετη. Στην πατρίδα μας τώρα λοιπόν δεν έχουμε καθόλου αύξηση Θηριανών. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση ζωοειδών ανθρώπων, οι οποίοι ενώ είναι ζώα, κτίνη, βουβάλια, κανίβαλοι, εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν που είναι ζώα, απολύτως ζώα, και εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι, ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο, αλλά έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κανονικό γιατρό στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ όμως είχε ένα τεράστιο πρόβλημα, και κάθε χρόνο γύρω στους 1000 γιατρούς από το ΕΣΥ φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πεινάνε και ψωμολυσάνε. Έτσι λοιπόν είναι πλέον θέμα μηνών, ετών, εκεί παίζει, είτε είμαστε Θηριανοί, είτε δεν είμαστε Θηριανοί, όλοι και όλες εδώ στο μέλλον να εξεταζόμαστε από κτηνίατρο, γιατί δεν θα έχουμε άλλους. Και ξεκινάμε. Μεγάλο ερώτημα σήμερα. Τι μυρίζει? Το ερώτημα λοιπόν, τι μυρίζει ρε παιδιά, ήταν πάνω από τον νομό Αττικής όλη την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένει ακόμα ως ερώτημα, αλλά δεν έχει λάβει καμία απάντηση από το επιτελικό κράτος αυτό το ερώτημα. Τι συνέβη λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε περίεργα. Πολλά πράγματα μυρίζουν περίεργα. Ξέρετε, μπορεί να είναι μασχάλη, μπορεί να είναι. Πολλά. Μπορεί να είναι η αναπνοή κάποιου ανθρώπου, η τσιγαρίλα. Αλλά αυτό θύμιζε σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως λέει στα νότια προάστια, κάτι σαν γκάζι, κάτι σαν αυτό, κάτι τέλος πάντων άσχημο. Πέρασε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά, ακόμα το επιτολικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα τι μυρίζει. Εμείς θα απαντήσουμε, γιατί δεν έχουμε διακολλήματα, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε Predator και ζούμε, κινούμαστε και πληροφορούμαστε παραδοσιακά από το σωστό φίλο μας Ρουφιάνο, ο οποίος δουλεύει στο γραφείο του κάθε εφοπλιστή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μύριζε την εβδομάδα που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα λοιπόν τις πρώτες μέρες, ανησυχία λέει για την πρόσχερη οσμή αερίου στην Αττική. Αποκλείουν τη διαρροή οι αρχές. Ό,τι σας διαβάσω τώρα και ό,τι είδατε στα ΜΜΕ ήταν όλα αποκλείεται αυτό. Κανείς δεν έλεγε. Είναι σαν τους ανθρώπους που λες, τι σου αρέσει, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει, τι σου αρέσει ρε μαλάκα. Όχι, τα ΜΜΕ προσέχουν. Ποτέ δεν λένε αυτό που δεν πρέπει να πούν. Άρα τι λένε, τι δεν ήτανε. Δεν ήτανε λοιπόν διαρροή αερίου. Πάμε μια-δυο μέρες μετά, τα δύο σενάρια για την οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη ήταν, πιστεύω, πως δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μυρίζει. Γιατί και ο καθηγητής Σαριγιάννης, όπως κάθε καθηγητής, είτε το λένε Σαριγιάννη είτε Ζαραλίκο, αγαπάει τη ζωή του. Οπότε καθαρίζει γι' αυτός λέγοντας, πιστεύω ότι δεν ήταν αυτό. Άρα. Μάλιστα, ο καθηγητής Αριάννης παρακάτω λέει: κάτι μπορεί να είναι το οποίο προέρχεται, λέει, από το τρίγωνο Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Το πέταξε στο τρίγωνο του Βερμούδων. Δηλαδή, είναι σαν τους τσαμπουκάδες στα γήπεδα. Που είχε ένα γήπεδο μέσα 40.000 κόσμο, και κάνει ο τσαμπουκάς, εσένα, όχι εσένα, το δίπλα. Το δίπλα. Μωρή κότα, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Ακριβώς έτσι λοιπόν, και η καθηγητή σου λέει: κάτι μυρίζει το οποίο προέρχεται μεταξύ του τριγώνου Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Πιάστε αυγό και κούρευτο δηλαδή. Παρακάτω λοιπόν, περνάνε οι μέρες, να δούμε τι μυρίζει και βρίσκουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από το αστεροσκοπείο. Το αστεροσκοπείο έχει βαρύ παρελθόν. Πάρα πολλές φορές θέλουν να το κλείσουν. Γιατί είναι μαλάκες και τα λένε. Τι είπε λοιπόν το αστεροσκοπείο? Έντονη οσμή στην Αττική. Παράνομη εκπομπή υγρα αερίου. Το νέο ισχυρό σενάριο. Όπα. Εδώ δεν έχει πλάκα. Λέτε να ήταν υγραέριο. Σύμφωνα λοιπόν εδώ με το Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπίου Νίκου Μιχαλόπουλου, ο Θεός να σας φυλάει, ο λαός να σας φυλάει, μπράβους που θα βρείτε, στο αστεροσκοπείο δουλεύετε, αποκλείει τη διαρροή φυσικού αερίου και βλέπει πιθανή παράνομη εκπομπή. Ναι, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα να έχουμε νόμιμη εκπομπή υγραερίου, αλλά κοντοζυγώνει στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, θα γίνει και νόμιμο γι' αυτό. Παράνομη, λέει, εκπομπή υγραερίου ή θιούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα, λέει εδώ το αστεροσκοπείο. Τώρα, είναι επικίνδυνο αυτό? Καθόλου. Ηρεμήστε. Απλώς σας θυμίζω ότι επί μήνες στο εργοστάσιο Βιολάντα έλεγαν οι άνθρωποι κάτι μυρίζει, ρε παιδιά, και η ιδιοκτησία έλεγε είναι ο βόθρος. Αυτό ακριβώς. Ο βόθρος είναι. Όμως το ερώτημα εδώ δεν είναι ακριβώς τι μυρίζει, που η απάντηση είναι πανεύκολη και σε λίγο και με στοιχεία και με έρευνα υπεργαμάτη για το αν μυρίζουν σκατά ή όχι, όπως το γαμάτο μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος. Το θέμα είναι εδώ γιατί τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με την οσμή, η οποία είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τις εγκαταστάσεις ενός ανθρώπου που αυτούς δεν τους πιάνουμε στο στόμα μας, ρε μαλάκα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα λέμε αυτά, ρε μάστορα. Όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Αυτό που ανησύχησε πάρα πολλούς γιατί μύριζε και κλείσαν και σχολεία και δημαρχία κτλ. Και είναι στην περιοχή της Τραπετσόνας και στο Πέραμα μια καθημερινότητα. Στην Τραπετσόνα και στο Πέραμα οι άνθρωποι που ζουν εκεί κάθε τρεις και λίγο καθημερινά μυρίζουν μέχρι λιποθυμίας και κάθε τρεις και λίγο έχουν σοβαρούς λόγους να ανησυχούν για τη ζωή τους, μην γίνει κανένα μπαμ, και σοβαρούς λόγους να κλείνουν τα σχολεία ή οτιδήποτε άλλο. Για αυτά όμως που γίνονται εκεί κατά καιρούς, δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Από τα ΜΜΕ. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μόνο στον χρόνο που τρέχει, στις αρχές Γενάρη, είχαμε μια σοβαρή πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Μελισανίδη, εκεί που έχει τα περίφημα καζάνια, και δεν έπαιξε πουθενά. Επίσης, στις ίδιες εγκαταστάσεις, 2-3 μήνες μετά το Μάρτιο, είχαμε μια σοβαρή διαρροή καπνού, που είπαν μετά ότι είναι κάτι λάδια, λέει, που αποθηκεύονται στους 350 βαθμούς. Καθόλου επικίνδυνα πράγματα, χαλαρά, ε! Τι μπορεί να συμβεί άσχημο με ένα αέριο στους 350 βαθμούς? Τίποτα. Θα τελειώσουν όλα σαν φωτογραφία selfie. Γρήγορα. Δεν θα μάθει κανείς ποτέ τι έγινε. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και διαδήλωση κτλ. Είδατε ποτέ τίποτα σε κανένα ΜΜΕ? Όχι. Άρα, γιατί τώρα, αφού κάτι μυρίζει και όλοι ψιλοκαταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μυρίζει, τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν? Πάρα πολύ απλά. Γιατί αυτή τη φορά η μυρωδιά δεν περιορίστηκε στην πλέμπα, ας πούμε, Δραπετσόνα, Πέραμα, καταλαβαίνει, Ελευσίνα τώρα, Θριάσιο κτλ. Αλλά έφτασε στη Γλυφάδα. Όπα. Εκεί δεν παίζουμε. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι η Γλυφάδα επισήμως πλέον είναι Ισραηλινή περιοχή. Στη Γλυφάδα λοιπόν μένουν πάρα πολλοί και θα γίνουν και περισσότεροι σύντομα, γιατί έτσι αγοράζουν αυτοί, ο ένας γύρω από τον άλλον, Ισραηλινοί. Οπότε οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να ανεχθούν τέτοιες περίεργες μυρωδιές. Άρα έγινε θέμα. Όπως με τους Ισραηλινούς, γίνεται θέμα μόνο όταν πειράξουν κάποιον Ευρωπαίο, μόνο τότε. Έτσι και με τους Έλληνες γίνεται θέμα στην Ελλάδα μόνο όταν πειραχτεί κάποιος Ισραηλινός. Ναι, μεν ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ, ναι, μεν έκανε η κυβέρνηση ότι τάχα μου δήθεν ασχολείται από πού προήρθε αυτή η μυρωδιά, αλλά στην πραγματικότητα επί της ουσίας κανείς και καμία δεν ασχολήθηκε από το πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά. Έτσι καλύψαμε και τους Ισραηλινούς που ανησύχησαν και το κάναμε θέμα, καλύψαμε και τα. Ποιους, τι να σας πω, κάποιους που κινούνται επιχειρηματικά μεταξύ, πώς το πω, καθηγητής, μεταξύ Περάματος, Έγινας και Ελευσίνας. Βρείτε τους μόνοι σας λοιπόν, ολομερά θα κυνηγάνε στα θέατρα, να τρέξει κανένας άλλος. Αυτή η σχέση όμως που έχουμε με το Ισραήλ είναι γενικότερη στον πλανήτη. Δηλαδή, επιτρέπεται, ας πούμε, αν πειραχτεί ένας Ισραηλινός που ζει στην Ελλάδα, θα γίνει μανούρα. Αν πειραχτεί ένας Ευρωπαίος που θέλει να πάει προς το Ισραήλ ή προς την Παλαιστίνη, θα γίνει μανούρα. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, και θα δούμε και τι είδους μανούρα, η μανούρα είναι επίπεδου όσο αποκάλυψαν από πού ήρθε η μυρωδιά, τόσο έγινε και μανούρα για τα καθάρματα του Ισραήλ. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, ο γνωστός Στολίσκος, ο οποίος κατά καιρούς προσπαθεί να σπάσει το εμπάργκο για την Παλαιστίνη και να πάει τρόφιμα και φάρμακα στους δυστυχισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι εξοντώνονται ακόμα και σήμερα, απλώς δεν είναι θέμα στα ΜΜΕ, και τους συνέλαβαν όλους. Με ποιο τρόπο? Απαγωγή και πειρατεία. Όπως έγινε και νότια της Κρήτης, τώρα έγινε και έξω από την Κύπρο. Ελλάδα και Κύπρος είναι ακριβώς οι χώρες οι οποίες έχουν πάρει η μία το ένα αρχίδι του Νετανιάχου και η άλλη το άλλο, και δεν το βγάζουν από το στόμα τους για κανένα λόγο. Ούτε να κατουρίσει δεν μπορεί. Ούτε να κατουρίσει. Εδώ, έτσι το έχουμε. Συνέλαβαν λοιπόν τους ανθρώπους σε διεθνή ύδατα, τα οποία είναι ευθύνη της Κύπρου, δηλαδή απαγωγή, τους μετέφεραν σε φυλακές και τους έκαναν λίγο από ό,τι κάνουν στους Παλαιστίνιους. Λίγο. Στον προθάλαμο δηλαδή. Τους έδιραν, τους βασάνισαν, τους τρομοκράτησαν και τους βίασαν. όπως είναι η συνήθις τακτική όταν κάποιος, ειδικά αν είναι Παλαιστίνιος, σίγουρα μπει σε φυλακές του Ισραήλ. Ο βιασμός είναι με το καλημέρα. Όχι γιατί τα λέμε εμείς, γιατί έχουν αποδειχθεί. Στους New York Times γράφτηκε και με τις σχετικές αποδείξεις το ότι στις Ισραηλινές φυλακές οι Παλαιστίνοι βιάζονται συστηματικά. Κάποιοι ακόμα, όταν τα λες αυτά, σου πετάνε ένα αντισημίτης. Άντε γαμηθείτε, έτσι για αρχή του βίντεο και συνεχίζουμε. Όχι μόνο έχει αποδειχθεί, αλλά κινδυνεύει και ο δημοσιογράφος που έκανε την αποκάλυψη από το ίδιο το Ισραήλ. Γιατί όπως και εμείς έχουν το ίδιο κουσούρι. Δεν τα λέμε αυτά, ρε μαλάκα. Τα κάνουμε όμως. Ε? Τα κάνουμε, αλλά δεν τα λέμε. Τώρα, γιατί ξεσηκώθηκε η διεθνής κοινότητα, όπως τάχα μου δήθεν ξεσηκώθηκαν εδώ τα ΜΜΕ για τη μυρωδιά που απειλεί εδώ την πλέμπα που ζει στην Αττική. Γιατί άλλο. Γιατί ο Μπεν Γκίβρ, ο Υπουργός Ασφάλειας, αυτό εδώ το σιωνιστικό γουρούνι, έκανε μία αποκάλυψη μέσα από δικό του βίντεο. Ανέβασε μόνος του ένα βίντεο, όπου ο ίδιος τραμπουκίζει, δείτε, μία γυναίκα, και φανταζόμαστε και μετά και πριν το βίντεο τι ακολούθησε και ότι αυτό ήταν το πιο light που είδαμε. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτό, ξεσηκώθηκε, λέει, η διεθνής κοινότητα. Αχ, η διεθνής κοινότητα είναι βγαλμένη από την ταινία «Η Βίλα των Οργείων», όπου η κυρία είναι τσατσά στη βίλα της, δηλαδή έχει μια βιλάρα και την οποία χρησιμοποιεί ως μπουρδέλο για να γίνονται εκεί βίζιτες, αλλά όταν την παγκλαρώνει η μπάτση λέει «Αχ, σας παρακαλώ, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι γυναίκα ναυάρχου». Έτσι λοιπόν και η διεθνής γυναίκα, κόρη ναυάρχου, κόρη, ναι, κόρη ναυάρχου, λοιπόν, έτσι λοιπόν και η διεθνής κοινότητα απέναντι στο Ισραήλ έπεσε από τα σύννεφα. Δεν περίμενε, βέβαια, αυτό που δεν περίμενε δεν είναι αυτά που κάνουν οι Ισραηλινοί. Αυτό που δεν περίμενε, όπως λέει η διεθνής κοινότητα, ήταν να αναρτήσει το βίντεο ο ίδιος ο Μπεν Γκίβρ. Εμείς από τη διεθνή κοινότητα, η οποία δεν υπάρχει έτσι αλλιώς, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Γιατί να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι ο Μπεν Γκίβρ έχει ανεβάσει στους δικούς του λογαριασμούς χειρότερα βίντεο από αυτό. Αυτό. Είναι 100 φορές χειρότερο από αυτό. Αυτό. Ποια είναι η διαφορά του πρώτου που ξεσήκωσε τη διεθνή κοινότητα με αυτό? Σε αυτό είναι Παλαιστίνη. Και όπως όλοι έχουμε καταλάβει, η διεθνής κοινότητα στα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ έχει παραχωρήσει τις ζωές των Παλαιστινίων για να βγάζουν επάνω τα βίτσια τους και να κάνουν αυτά τα έσχη που κάνουν εδώ και 80 χρόνια. Αν αγγίξουν κανέναν άλλον, η διεθνής κοινότητα ξεσηκώνεται και λέει: «Ω παρε μαλάκες, σας δώσαμε τους Παλαιστίνιους. Να τους σκοτώνετε, να τους βιάζετε, να τους ξεκυλιάζετε. Άντε πάρετε και λίγο Λίβανο. Όχι Ευρωπαίους, όπα κάπου». Άντε γαμίζω διεθνής κοινότητα, γιατί είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι και θα έχω και πολύ ευχή σήμερα το βίντεο. Στην πραγματικότητα, μανάρια μου, εάν υπήρχε διεθνής κοινότητα, δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Αυτά. Και αφού είμαστε σε περιβάλλον διεθνούς κοινότητας, ας παραμείνουμε λίγο ακόμα στη διεθνή κοινότητα. Θυμάστε τον drone Μαγκούρα, ε? Που δεν ασχολείται πλέον κανείς με αυτό. Θυμάστε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το ουκρανικό drone που ήταν μόνο του και το αλίευσαν, όπως είπε ο αντιγαμίσου Νίκο Δένδιας, το αλίευσαν κάτι ψαράδες και δεν πήγε ούτε το λιμονικό ούτε κανείς. Θυμάστε που λέγανε ότι από αυτό θα μαθαίναμε φοβερά και τρομερά μυστικά και μετά δεν θα τολμούσε να περάσει drone από το Ιόνιο ή το Αιγαίο. Ούτε για πλάκα. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Πήρε θέση λοιπόν η διεθνής κοινότητα για τον ντρόουν Μαγκούρα. Και τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από ό,τι ήμασταν σίγουροι ότι είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Απίστευτες δηλώσεις, λέει, στρατηγών του ΝΑΤΟ. Απίστευτες γιατί, φιλενάδες? Απίστευτες για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Τυπική διαδικασία σε ένα τέτοιο πόλεμο. Ο διοικητής λοιπόν του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είπε όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα του ουκρανικού ντρόουν ότι πρέπει να το συνηθίσουμε. Γίνονται, λέει, αυτά στον πόλεμο όταν μία δύναμη είναι μικρότερη από μία άλλη δύναμη. Όπα! Μόνο σε αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή, όταν μία δύναμη όπως το Ιράν είναι μικρότερη από άλλη δύναμη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιτρέπεται να κλείνουν τα στενά του ορμούς. Αλλά όταν μία δύναμη όπως η Ουκρανία είναι μικρότερη από την δύναμη που της επιτέθηκε, δηλαδή τη Ρωσία, επιτρέπεται να βαράει με ντρόουν στο Αιγαίο και το Ιόνιο? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά το Αιγαίο και το Ιόνιο σε ποιο ακριβώς σημείο τους συνορεύουν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία? Εντάξει, ο Μητσοτάξης έχει μπει στον πόλεμο. Το είπε. Παρ' όλα αυτά, ο διοικητής του ΝΑΤΟ, και αφού το είπε ο διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αλήθεια λέει, συνηθίστε το. Αν δεν το καταλάβαμε λοιπόν, σύμφωνα με το διοικητή εδώ του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στα καράβια φέτος, Ιόνιο και Αιγαίο, μπαίνουμε με δικιά μας ευθύνη. Εντάξει, γιατί έτσι γίνονται, λέει, οι πόλεμοι. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δεχθούμε και αυτό. Για τη δημοκρατία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά, επιμένουν κάποια δημοσιεύματα να γράφουν ότι ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης περιμένουν ακόμα απαντήσεις από την Ουκρανική κυβέρνηση. Γιατί, ρε κουφάλες, το κάνατε αυτό τον ντρόν, ενώ εμείς έχουμε ξυλωθεί μέχρι Φόδρα να ενισχύουμε την Ουκρανία σε αυτό τον πόλεμο. Απάντηση δεν έχουν πάρει και από ό,τι μαθαίνω το μόνο που πήραν είναι μερικά εισιτήρια για την καλοκαιρινή συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, όπου θα μαζευτούν όλοι αγκαλιασμένοι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντεγα Μίσο Νικοδένδιας, ο Υφυπουργός, οι γραμματείς, οι στρατηγοί του στρατού του ναυτικού, και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι θα τραγουδάνε, μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με παράπονο και αυτό, και θα τραβάνε και βότκα. Πάμε όμως να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, όπως λέγει το μπλουζάκι, τι μυρίζει. Μία εκδοχή θα ήταν να μυρίζει το κλάσιμο που είχε ρίξει ο Ζελένσκι στο Δένδια, τον Γεραπετρίτη και όλους τους άλλους. Όμως, μακάρι να ήταν κάτι τόσο λίγο επικίνδυνο. Τα πράγματα είναι όπως ξέρετε πάντα ή όπως δεν ξέρετε πάντα, γιατί είμαστε όλοι εδώ πέρα αθώοι σε αυτή τη χώρα. Οι αθώες είναι πάντα λίγο χειρότερα. Διαβάζουμε λοιπόν, για να δικαιώσουμε και τον καθηγητή που έψαχνε την αιτία μεταξύ Έγινας, Περάματος και Ελευσίνας. Κίνδυνος έκρηξης, έκρηξης, όχι σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά. Κίνδυνος έκρηξης στον Σαρονικό. Το επικίνδυνο μείγμα, αυτό είναι σε εισαγωγικά, στο Βυθό και οι ακατάλληλες παραλίες για βουτιές. Παραλίες για βουτιές δεν τις βάζω στην κουβέντα, γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε ματήριδες και οι περισσότεροι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Άρα αφορά τους τουρίστες, η γνώμη μας για τους τουρίστες είναι γνωστή, ας κολυμπήσουν τα σκατά, τι μας νοιάζει εμάς. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος λέει τι, για να δούμε ακριβώς αν κινδυνεύουμε περισσότερο από τον ντρόουν ή από τα σκατά που έχουν πνίξει, κυριολεκτικά και μεταφορικά όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, όπα, μισό λεπτό να δω τι είναι το ΠΑΚΟΕ, γιατί πολύ πασοκιά μου φαίνεται αυτό. Α, το ΠΑΚΟΕ είναι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εντάξει, πασόκ δεν είναι. Άρα συνεχίζουμε λοιπόν. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, αποκαλύπτει ότι έχει σχηματιστεί, κάθεστε, 1,5 μέτρο λιματολάσπης στο Σαρονικό. Μπορείτε λίγο να νιώσετε το μέγεθος. 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο στο βυθό της θάλασσας, που έχει ρεύματα, που πέφτουν βροχές, που έχει ανέμους, που πάνε και έρχονται τα καράβια. Και έχουμε 1,5 μέτρο λιματολάσπη, σκατά, τα οποία δεν κουνιούνται από εκεί με κανένα τρόπο. Νιώθουμε, νιώθουμε. Πάμε να διαβάσουμε και λίγο από μέσα, να το νιώσουμε λίγο παραπάνω. Τι μυρίζει και αν κινδυνεύουμε περισσότερο από ντρόουν ή από αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν, εδώ και χρόνια κάνουμε μετρήσεις και μελέτες και έχει διαπιστωθεί ότι από την ακτή μέχρι και ως 100-150 μέτρα προς τα εκεί, σε βάθος του Σαρονικού, έχει δημιουργηθεί ένας πάτος 1 με 1,5 μέτρου λιματολάσπης. 1 με 1,5 μέτρο. Προσοχή όσοι κάνετε μπάνιο εκεί ή γενικά όσοι κάνετε μπάνιο σε αυτή την άθλια κοινωνία, θεωρώντας ότι τα πράγματα έτσι είναι, έτσι γίναν, πόσο χειρότερα να πάνε, πιάσαμε πάτο. Δεν έχουμε πιάσει πάτο, για την ακρίβεια, όταν κολυμπάς μέχρι και 150 μέτρα από την ακτή, πιάνεις τον πάτο που είναι το πάτωμα της λιματολάσπης. Έχει κι άλλο μέχρι τον πάτο. Εδώ. Εδώ θα μας πάει. Καλά, εγώ που είμαι και κοντός, πρώτος θα φύγω. Εσείς θα βασανιστείτε λίγο περισσότερο, γιατί δεν μιλάω για αυτούς που είναι 2-10 για αυτά. Θα τους βγει η ψυχή μέχρι να χαιρετήσουν. Γιατί φτάνει πια, σκότωσε μας, μην μυρίζουμε άλλο. Αν να ήταν μόνο η μυρωδιά. Πάμε να δούμε τι λέει εδώ. Ο ειδικός λοιπόν εξήγησε ότι το μεγάλο στρώμα λιματολάσπης στον πυθμένα του Σαρονικού εγκυμονεί τον κίνδυνο έκρηξης που μπορεί να παρασύρει καράβι ή βάρκα που θα περνάει από το σημείο. Πώς γίνεται αυτό? Ό,τι που είναι ειδικοί. Δημιουργούνται, λέει, ζυμώσεις και προκαλούνται διάφοροι ρήποι όπως βουτάνιο, μεθάνιο, προπάνιο, τοξικές αέριες ενώσεις. Είδες τα σκατά, και τα πράγματα που έχουν. Αυτές λοιπόν, λέει, κάποια στιγμή θέλουν να φύγουν. Να εκτονωθούν από το βυθό. Από το βυθό δεν αντέχουν άλλο. Έχει πολλή κοσμία στο βυθό του Σαρονικού. Βάλτε δηλαδή το μεθάνιο, το βουτάνιο, βάλτε τους, από τον Ουρουάν τους μάρτυρες, κάτι άλλο από άλλες υποθέσεις μάρτυρες. Έχει κόσμο πολύ πια, δεν αντέχεται. Ομόνια, ο βυθός του Σαρονικού. Βγαίνουν, λέει, προς τη θάλασσα. Έτσι δημιουργούν το φαινόμενο της οσμής, που είναι το λιγότερο. Το λιγότερο είναι να μυρίσει. Γιατί το χειρότερο, λέει εδώ ο καθηγητής, ο ειδικός, είναι. Το βασικότερο που δεν το λέει κανείς είναι ότι αυτά τα τοξικά απόβλητα τα αέρια είναι εκρηκτικά. Δηλαδή, περνάει εκεί που κάτι μυρίζει. Εγώ θα καπνίσω ένα τσιγάρο. Και τελειώνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάστε που λέγαμε κάποτε ότι οι γέροι πάνε από πέσιμο ή από χέσιμο. Μπράβο. Τώρα αυτό δεν έχει ηλικία. Ή από λιματολάσπη ή από ντρόν. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εντάξει, παιδί μου, ας περιοριστεί το θέμα στο βυθό. Στο κάτω-κάτω πήγαινε να κολυμπήσεις κάπου αλλού. Μα να ήταν μόνο στο βυθό. Το πρόβλημα είναι το 1,5 μέτρο, μήπω 2,5 μέτρα, κυκλοφορεί και εκτός βυθού. Παραδείγματος χάρη, κυκλοφόρησε την εβδομάδα που μας πέρασε και έγινε μεγάλη κουβέντα στα social media. Αυτή εδώ η φωτογραφία, η οποία δείχνει μια προοπτική από την Πάρνηθα, Αττική, Ακρόπολη και στο βάθος αυτό το περίφημο ουρανοξύστη, που είναι ένας από τους 5 ή 6, δεν θυμάμαι, που θα φτιάξουν σαν και αυτόν εδώ. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη φωτογραφία και σε ρωτάει κάποιος, τι μυρίζει ρε φίλε? Τι να μυρίζει ρε. Κοιτάς, δέντρο δεν μυρίζει. Έχει και ζέστη. Ναι, και δεν έχει και ένα δέντρο ρε γαμότο να δροσιστούμε λίγο με αυτή τη γαμοζέστη? Δεν πάμε να βουτήξουμε? Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει γλιτωμό, είτε μέσα είτε έξω, στη λιματολάσπη θα κολυμπήσουμε όλοι και όλες. Τώρα, αυτή η φωτογραφία από μακριά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ αντιπροσωπευτική, ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει για τη νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους. Βλέπετε ένα διανόητο μπουρδέλο τσιμεντένιο, όπου μέσα του ζουν βασανισμένοι άνθρωποι που κυνηγάνε το μεροκάματο, παλεύουν με το άγχος, με την κίνηση, με τα συναισθήματα, με το βρώμικο περιβάλλον. Ταυτόχρονα δίπλα τους λεφτάδες, τους ουρανοξύστες, οι Ισραηλινοί σιωνιστές στη Γλυφάδα, στο Ψηρή και αλλού, και βάθος κήπος, το πιο ψηλότερο, το κολοδάχτυλο ενός δοσύλλογου. Δοσύλλογο πώς μου ήρθε δεν ξέρω. Τουλάτσι δεν είναι αυτό? Όχι, κανενός δοσύλλογο. Τουλάτσι. Και αφού λοιπόν έχουμε κολυμπήσει ανάλογα το ύψος, άλλοι μέχρι εδώ και άλλοι μέχρι εδώ, στη λιματολάσπη και μέσα από το Σαρονικό και έξω από το Σαρονικό, ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Είχαμε μανούρες την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί τα πήρε η Ρουμάνα. Ποια είναι, μην πω ονόματα, ξέρετε ποια είναι η Ρουμάνα, Σοφία, ποια είναι η Ρουμάνα, να, πηγή λιματολάσπης. Σοφία Βούλτεψη, Ρουμάνα, μπαπ, 20 πόντι πάνω Σαρονικός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με τη Ρουμάνα. Θύμωσε η Ρουμάνα, λέει η Κοβέση. Γιατί θύμωσε? Γιατί πήρε, λέει, ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης, σας θυμίζω, είναι υπουργός δικαιοσύνης. Όχι μόνο έχουμε δικαιοσύνη εδώ, έχουμε και υπουργό. Τι είμαστε? Θύμωσε γιατί πήρε, λέει, πώς το λένε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πήρε ο Φλωρίδης, οι οποίες αφορούν μόνο πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, ποιους? Αυτούς που είναι μπλεγμένους τώρα στο σκάνδαλο ΠΚΠ και αυτούς που θα είναι σύντομα μπλεγμένοι στο σκάνδαλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε. Δεν το λέμε για να καλύψουν τον κόλο τους, το λέμε, ας πούμε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θεώρησε λοιπόν η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι αντίθετες προς τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και απείλησε, μάλιστα έχει στείλει και το σχετικό μηνυματάκι με mail προς τους από πάνω της, ότι η πατρίδα μας, αν δεν συμμορφωθεί, λέει, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τότε θα εισηγηθεί και θα γίνει αυτό και θα μας κόψουν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις. Μισό λεπτό να μιλήσω μέσα στα μάτια στη Ρουμάνα Λάουρα Κοβέση, γιατί δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για την πατρίδα μας. Λάουρα, το να απειλείς με κόψιμο ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μελλοντικών τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και άπειρα χρόνια έχουν φάει όλες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από το παρελθόν, είναι σαν να απειλείς έναν τύπο ο οποίος έχει κάτσει σε μια ταβέρνα, έχει φάει μια γουρουνοπούλα, δύο προβατίνες, 32 κιλά παϊδάκια, 1500 πανσέτες χοιρινές, να το χοντρίνω, και μετά βγαίνει ο ταβαριάνος και του λέει: αδερφέ, σαλάτα πράσινη δεν σου βγάζω. Ρε, δεν σου βγάζω να χτυπάς τον κόλο σου χάμω. Ακριβώς. Τι θα πάθουνε αν τους κόψεις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις? Μα δεν αγγίζουν εμάς. Σε αυτούς πάνε, αυτοί τις τρώνε. Ζάχαρη. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ο Φλωρίδης? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τσάμπα θα σας φάω και το χρόνο. Θα το κάνω λίγο περιγραφικά ως παράδειγμα. Αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Φλωρίδη είναι σαν να πει στο δικαστήριο που δεν θα εμφανιστεί ποτέ στη ζωή του ο Τριαντόπουλος με τον αγοραστό για το μπάζωμα που έκαναν στα Τέμπη μετά από εντολή που τους έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέα, δεν μπαζώσαμε στα Τέμπη. Απλώς πήραμε μερικές χωματουργικές πρωτοβουλίες, γιατί είχε αρχίσει και έβγαινε η λιματολάσπη προς τα πάνω και μύριζε άσχημα. Αυτό. Αθώοι. Λοιπόν, μυρίζει, ξεμυρίζει, έχετε και δουλειές. Εντάξει, κάντε τη μύτη έτσι και ξεχυθείτε. Λοιπόν, like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, μοιράστε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι θέλετε να πούμε μια κουβέντα μεταξύ μας ή εσείς να πείτε σε εμάς, το mail του καναλιού είναι αυτό. Όλα τα διαβάζουμε, δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλα. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και κοντεύουν προς το τέλος τους οι παραστάσεις. Αφού στείλουμε πολλά φιλιά στη Γερμανία, που περάσαμε τέλεια, και στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το παρεάκι από τη Φραγκφούρτη, που ως συγχαρητήρια μου είπαν: να είσαι καλά που έρχεσαι και θυμόμαστε για ποιο λόγο φύγαμε εμείς. Παιδιά, να είστε καλά που μου τα λέτε αυτά. Να νιώθω κι εγώ χρήσιμος. Αυτό σημαίνει χρήσιμος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν έχει μείνει μία ακόμα παράσταση στη Ζυρίχη Κυριακή 7 Ιουνίου, είναι η παράσταση που χρωστάμε από τον Μάρτιο. Μία ακόμα στα φιλαράκια μας στη Λούτσα, 13 Ιουνίου, Σάββατο, σε εκείνη την, στο μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά στη Λούτσα. Και βέβαια έχω και ένα guest με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, όπου εκεί θα τα πούμε υπηρώτικα. Τα γνωστά. Αυτό το τρελό κέφι με τα μυρολόγια. Αυτό. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το θέμα, το θέμα το οποίο κάνει τους Πορτογάλους Θηριανούς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ που αυτοί προσπαθούν από άνθρωποι να γίνουν ζώα, ενώ εδώ πάμε να δούμε τι έγινε εδώ. Φαντάζομαι θα το μάθατε από τα ΜΜΕ, τα οποία από την ώρα που έγινε και για 24 ώρες το 24ωρο έπαιζαν το θέμα, όπου ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής, ζάμπλουτος, με ομάδα, με κανάλια, με δημοσιογράφους, με site, με τα πάντα δικά του, έπαιξε φάπες, κανονικά τις έπαιξε, με τον κύριο Δημητριάδη, γνωστό δικηγόρο, πάρα πολύ πετυχημένο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για έναν δικηγόρο, επίσης γνωστό ως ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, άρα και της Ντόρας Μπακογιάννη, που είναι κουμπάρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι ωραία. Μα δεν είναι υπέροχη η Ελλαδάρα μας? Τι μυρίζει το σόι, μην ανησυχείς. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Και επίσης γνωστό από την υπόθεση Predator υποκλοπών. Γιατί έκανε κάτι? Όχι, τίποτα δεν έκανε, τίποτα δεν έχει αποδειχτεί. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα, αφού φιλήσει τα βρότα τη μητέρα του. Γιατί έγινε γνωστός? Γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, παραιτήθηκε και τα πήρε όλα πάνω του. Δεν ξέρουμε τι πήρε πάνω του. Αλλά είπε τα πήρε όλα πάνω του. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον καβγά και για όλα. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εμάς. Επιτέλους θα το πω. Έχει δίκιο το Εσουρού που ζήτησε από τους YouTuber και από μια εκπομπή σαν τη δικιά μας, που εμείς λέμε ότι είναι σατυρική, αλλά το Εσουρού και εσείς λένε ότι είναι ενημερωτική. Το δίκιο του Εσουρού είναι βουνό. Ναι, είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Γιατί εγώ δύο μέρες που ήμουν στη Γερμανία, από την ώρα που έγινε αυτό το γεγονός, δεν βρήκα site, δεν άκουσα σε ραδιόφωνο, που μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο, την είδηση για αυτή τη φάση που έγινε μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ντεζαβού. Θυμήθηκα απλώς τη φάση με τους μπράβους στο θέατρο που το συζητάγαν όλοι εκτός από τα ΜΜΕ. Κοίτα να δεις που πάντα οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι μη βρουν θέμα, μπαπ, αμέσως να το σπρώξουν. Άρα λοιπόν, αν δεν το είχαν αποφασίσει οι ίδιοι να το βγάλουν το θέμα, θα περιμένατε Τρίτη να το μάθετε από εμάς ή αλλιώς από τα social media, που έτσι αλλιώς κυκλοφορούν όλα ελεύθερα μέχρι τώρα. Μην ανοίγεστε, ανεβαίνει το 1,5 μέτρο λιματολάσπης. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί. Μερικοί λένε ότι τσακωθήκανε για το ποδόσφαιρο. Θυμάστε, αυτό το είχαν πει για τον Παύλο Φίσα. Εντάξει, εκεί ήταν για τον μπάσκετ. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν γιατί έχουν κόντρα, λέει, μεταξύ τους, επειδή θεωρεί ο Μαρινάκης ότι τον παρακολουθούσε ο Δημητριάδης. Δεν έχουμε ιδέα. Να σας πούμε τη γνώμη μας, βλέποντας και τη γλώσσα του σώματος, αλλά και κυρίως τις λέξεις που φαίνονται από τα χείλια που ανοιγοκλίνουν, γιατί ήχο έχουμε σε κάποια βίντεο, αλλά όχι πολύ καθαρό. Θα παίξουμε το βιντεάκι, μισό. Πριν παίξουμε το βιντεάκι, το οποίο θα το δείτε όλοι και όλες, πρέπει να σας πούμε ότι από τη στιγμή που θα δείτε αυτό το βίντεο, που είναι μέσα Μαρινάκης Δημητριάδης, είστε ήδη μάρτυρες. Γιατί? Γιατί το είδατε. Μπορείτε απλώς να κλείσετε το λάπτοπ. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να είστε μάρτυρες? Δεν ξέρω. Εγώ και για τη λιματολάσπη είπα και ενημέρωσα. Φαίνεται λοιπόν. Βάλε το βιντεάκι εδώ να παίζει. Φαίνεται λοιπόν από τα χείλη, εδώ μερικοί λένε ότι βρίζονται. Δεν βρίζονται. Δηλαδή δεν βρίζονται από την αρχή. Στην αρχή ο διάλογος που έγινε, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους υψηλού επίπεδου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάνε, ας πούμε, όπως τη λαϊκή, οι άνθρωποι που ο ένας έχει τη μισή χώρα, ξέρω, τα κανάλια, τα αυτά, ομάδες, ξέρω, τα πάντα, όλα τα έχει. Ο άλλος δικηγόρος δεν μπορεί να μιλάνε, όπως λένε, δεξιά και αριστερά, μέχρι στο Παναγία Σκαντήλια κτλ. Κάτι προηγήθηκε. Προηγήθηκε ένας πολιτισμένος διάλογος. Ξεκάθαρα λοιπόν, όπως διαβάζω εγώ τα χείλη των ανθρώπων, ο διάλογος είναι σκύβει ο Μαρινάκης στα αυτή του Δημητριάδη και του λέει: Καλά, δεν ντρέπεστε. Είστε τόσο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Βάλατε άγαλμα του Φλόρου του Καβάφη στη Διονυσίου Αεροπαγήτου και δεν έχετε βάλει ένα άγαλμα κάπου του Νίκου του Εγκονόπουλου. Έλεος, ρε μαλάκες. Έλεος. Αμορφωτήστε. Και του λέει άλλος: Τράβαρε που θα μου πεις εσύ για τον Εγκονόπουλο, τον έχουμε χιασμένο. Και μετά έφυγαν από την λογοτεχνία, από το λογοτεχνικό λόγο που ξεκίνησε ο καυγάς, και πέσανε στον ελληνοπρεπή καυγά που είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή η μανούλα σου η πουτάνα, Παναγία, το σπιτάκι σου, φύγε από εδώ, Τουρκαλβανέ, Βούλγαροι και τα λοιπά. Και, ξέρετε, αυτό δεν είναι βρισιά. Είναι ένας καυγάς στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, αν ζούμε στον πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πώς θα τσακωθούμε χωρίς πατρίς, θρησκεία, οικογένεια? Δηλαδή, αν σου πω κάτι για την Παναγία, α πω για τη μανούλα σου, για τον αδερφό σου, α πούμε. Αλλιώς, τι είμαστε? Τίποτα. Έλλην, πώς το λέγε εκείνη η κυρία, Έλλην. Λοιπόν, το βίντεο όμως το οποίο ερέθησε περισσότερο τον κόσμο εδώ είναι, γιατί κυκλοφόρησαν πολλά, είναι το βίντεο όπου έχει πάει ο κύριος Μαρινάκης, έχει αλλάξει μπλούζα. Ω, παρένθεση για την μπλούζα. Ντροπή. Αυτό με την μπλούζα ήταν απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν την έστεισε ο Δημητριάδης ή ο Μπράβος ήταν πίσω του. Αυτό πραγματικά ήταν απαράδεκτο. Παιδιά, έλεος κάπου. Έλεος με το... Γι' αυτό και εμείς έχουμε. Να, εδώ την έχω. Στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, επειδή νομίζω ότι έχουμε πράγματα που μας χωρίζουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, σου έχω εδώ μπλουζάρα. Το μέγεθος νομίζω είναι καλό. Το Λάζαρο ρώτησα. Καταρχάς, να σου δείξω την ανθεκτικότητα. Βλέπεις? Ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Ημίγυμνο σε γήπεδο. Και βέβαια, επειδή αυτό το κάθαρμα ο δεξιός Δημητριάδης όσχισε την μπλούζα, μπλουζάκι λευκό πλέον, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ένα μπλουζάκι που κάθε πλέον ελληνόψυχος εφοπλιστής πρέπει να φοράει όταν εμφανίζεται δημόσια. Από πίσω δεν πρόλαβα, θα έχω στάμπα Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόλαβα. Όταν το στείλω θα το έχω έτοιμο. Λοιπόν, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, είναι η μπλούζα μας για το Βαγγέλη. Πάμε όμως τώρα στο άλλο. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που εκεί. Αφού άλλαξε μπλούζα ο Βαγγέλης, δεν μπορούσε να κυκλοφορεί ημίγυμνος, να πούμε, σαν Ρωμαίος της Γερουσίας εκεί πέρα και να βγάλει λόγο. Άλλαξε ένα μπλουζάκι, έβαλε ένα σκούρο, το οποίο και πιο καλή επιλογή στιλιστικά, γιατί πάντα το σκούρο αδυνατίζει, και ξανακατέβηκε τις σκάλες. Εκεί λοιπόν είχαμε κόντρα νέο διάλογο, όπου εκεί είχαμε και χειρονομίες. Κάποια στιγμή όλοι παρατήρησαν ότι ο Δημητριάδης κάνει μια χειρονομία έτσι. Και ο καθένας αφήνει το μυαλό του, ας πούμε, και φαντάζεται ότι θέλει. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω ότι μετά από αυτή τη χειρονομία ο καυγάς έληξε. Πάμε να σας πω τη γνώμη μου. Καταρχάς, καυγάδες είναι κακό πράγμα. Πέρα από την πλάκα. Δηλαδή, αν μπορείτε να μην τζακωθείτε, μην τζακωθείτε. Πάντα μπορεί κάποιος να χτυπήσει. Τώρα, αν είστε αποφασισμένοι να μπλέξετε σε καυγά, καλό είναι να κυκλοφορείτε όπως κυκλοφορεί ο Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος εφοπλιστής και ο Δημητριάδης και όχι οποιοδήποτε άλλος δικηγόρος. Δηλαδή, με 40 μπράβους. Αν έχει 40 μπράβους να σε φυλάνε, να τσακωθείς. Δεν θα χτυπήσεις ποτέ. Θα χτυπήσουν οι μπράβοι. Τώρα εδώ δεν ξέρω πώς έγινε, γιατί πέσανε και δύο γρήγορες. Μάλλον θα απολυθούν κάποιοι μπράβοι. Τι να σας πω. Αν και λένε, μπήκε για ένα σοβαρό ερώτημα, ότι αυτοί που φυλάνε τον Δημητριάδη, διάβασα, δεν είναι, λέει, ακριβώς μπράβοι, είναι πρώην ή και νυν των ΕΚΑΜ, της ομάδας ΕΚΑΜ της αντιτρομοκρατικής. Και υπάρχει μια περίπτωση, λέει, να τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Εγώ πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η τοποθέτηση, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που έχουν τη βεβαιότητα ότι τους μπράβους των εφοπλιστών δεν τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Πρέζα όμορφη, παιδιά. Και συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το διάλογο, που εκτονώθηκε ευτυχώς και δεν πήγαμε σε δεύτερο γύρο με σφαλιάρες και μπουνιές, ξεκάθαρα υπόθηκε ένα αστείο. Ένας τρόπος μαγικός να εκτονώσει έναν καυγά είναι ένας να πει μια μαλακία, να γελάσουν όλοι και να φύγουν τα νεύρα, να χαλαρώσουμε και να πάμε δεξιά και αριστερά, να μην χτυπήσει και κανείς. Υποψιάζομαι λοιπόν, έως είμαι βέβαιος, ότι το αστείο που υπόθηκε σε αυτό το βίντεο είναι το εξής. Βλέπετε, κατεβαίνει ο Μαρινάκης. Αρχίζουν τα βλέμματα, ξέρεις πως αρχίζει ο καυγάς, σε βλέπω, τα λοιπά. Ξεκινάει ένας διάλογος στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, η μάνα σου, η πουτάνα, τα σου γαμίσω, τα γνωστά αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν, ξεκάθαρα ο Δημητριάδης κάνει, κάτσε κάτω ρε, που κάνουμε όλοι στους καυγάς, κάτσε κάτω ρε, που θα μου πεις εμένα, και ξεκάθαρα ο Μαρινάκης κάνει κάτι σαν όλοι σας, δηλαδή, όλους θα σας κεράσω σουβλάκι, όλους, δεν ξέρω, κάτι θα κάνει σε όλους μαζί. Έκανε ένα γενικό όλους. Και εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ο Δημητριάδης να κάνει μια κίνηση τέτοια, σαν να του λέει, όπως συνηθίζουν να λένε οι άντρες για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, σε αυτούς τους καυγάδες της πλάκας, ότι τι να γαμίσεις ρε με το πουλάκι σου, φαίνεται να κάνει ένα τέτοιο. Εκεί λοιπόν, για κάποιο λόγο, τελειώνει ο καυγάς. Φεύγουν όλοι προς τα κάτω. Είμαι λοιπόν βέβαιος, σαν να ήμουν μπροστά, ότι την ώρα που λέει ο Δημητριάδης, τι να κάνεις ρε με το πουλάκι σου, πετάχτηκε ένας από πίσω που δεν φαίνεται στο βίντεο και λέει, και πού το ξέρεις ρε Δημητριάδη, εσύ πόσο είναι το πουλάκι του, έχεις βίντεο? Γελάσαν όλοι. Και καλά έκανε και γελάσαν όλοι, γιατί ως επαγγελματίας σας λέω ότι το να ρωτάει κάποιος τον Δημητριάδη, έχεις βίντεο, είναι και γαμώτα αστεία. Τώρα, και επειδή είπαν ένα αστείο και γελάσαν και φύγανε ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά, σημαίνει ότι η ιστορία έληξε? Όχι. Ποιος θα την πληρώσει? Κλασικά. Ποιος θα την πληρώσει? Ο μαλάκας που πεταστείο. Ίσως σας ξαναδώ. Πάντως, μεταξύ μας, το μεγαλύτερο αστείο ακούστηκε μετά τον καυγά, γιατί διαβάσαμε δύο μέρες μετά ότι θα παραγγέλθηκε, λέει, ήδη εισαγγελική έρευνα Εισαγγελική έρευνα λέει, γιατί αυτά που έγιναν εκεί μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη είναι αυτεπάγγελτα. Τέλειο είναι αυτό. Μία παιδιά, εγώ εισαγγελέα δεν είμαι ούτε νομικό, απλώ μου το είπα και το ξέρω. Αν κάποιο κάνει ντου και τραμπουκίσει την ώρα τη παράσταση του ανθρώπου που παίζουν την παράσταση πάνω στη σκηνή, αυτό είναι αυτεπάγγελτο. Και διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή εγώ να κάνω μήνυση σε κάποιον. Έτσι το λέω για να έχουμε να λέμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε τις μαλακίες μας εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί που τοποθετούνται για αυτά σοβαρά ζητήματα. Και σήμερα το πρωί τοποθετήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης για την ιστορία μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Και είπε αυτά. Δεν είναι AI. Ο Φλωρίδης τα είπε.
1: Άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση. Και ξαφνικά ο κ. Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία. Και εκεί πια γενικεύεται ο χαμός που έγινε και το βλέπουμε όλο αυτό. Παρανέβησαν μετά οι άνδρες ασφαλείας και των δύο και φτάσαμε στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε παρέμβαση δικαιοσύνης, έτσι.
2: Δείτε λίγο. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε. Η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, ναι. Αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές. Πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε 4 βασικά Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Παπαστεργίου με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν και ο κύριος Βρούτσης ως καθηγητής αρμόδιος. Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό. Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
2: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
3: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε, κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη αμφότεροι.
2: Μεσόλεπτο. Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη.
3: Ναι, ναι.
2: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
1: Τι μάλιστα. Προβλέπει εδώ η νομοθεσία.
2: Δείτε λίγο. Εάν είναι ότι χαρακτηρισμό θα γίνει.
3: Εντάξει.
2: Εάν είναι πλημέλημα.
3: Αν
2: είναι πλημέλημα.
3: Ναι.
2: Είναι ποινές φυλάκισης.
3: Ναι.
2: Αν κάτι είναι κακούργημα, είναι κάθριξη.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης, αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται,
3: ούτε
2: δεν αναστέλλονται, ναι. Και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Άρα πας μέσα.
2: Άρα πας μέσα. Μάλιστα. Τώρα, το άλλο.
3: Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως το ότι κάνετε, αυτό που βλέπετε. Πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε.
2: Να μπορείτε.
3: Παρακολουθούν και ευρώτητοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν τον τελικό.
2: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες. Αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας.
0: Εντάξει, το κείμενο του Φλωρίδη εδώ τα σπάει. Μιλάμε για τρελό γέλιο. Ότι θα βάλει στη φυλακή το Μαρινάκι, το Δημητριάδη, επειδή αρπάχτηκαν σε ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, και βρίσκαν και πέσαν δύο καντήλια. Μπράβο, συνάδελφε. Όμως η γλώσσα του σώματος είναι γαμάτη, γιατί η συμπεριφορά του είναι σαν αυτό που σας έλεγα στην αρχή, όπου ναι, μεν ανακαλύψαμε τη μυρωδιά. Γιατί ενοχλήθηκαν οι Ισραηλινοί στη Γλυφάδα. Είπαμε ότι μπορεί να προέρχεται από το τρίγωνο Πέραμα, Ελευσίνα, Έγινα, αλλά δεν ανοιγόμαστε, δεν λέμε και ονόματα. Έτσι λοιπόν και ο Φλωρίδης έλεγε βέβαια αυτά τα. Και λέει αυτά είναι τελικά, λέει, δεν έχει έφεση εκεί. Το ρωτάγανε οι άλλοι. Τρομερό θεατρικό. Δηλαδή πάνε φυλακή, ναι, πας φυλακή. Βέβαια, ότι πει το δικαστήριο. Εννοείται ότι πει το δικαστήριο, αλλά βέβαια

σε ένα γήπεδο και τους βλέπει όλος ο κόσμος. Βέβαια, είναι πάρα πολύ λεπτό. Μα πώς να πάρεις θέση σε αυτό, ε? Είναι δύσκολο. Αντιθέτως, δεν ήταν καθόλου λεπτή η θέση του Φλωρίδη, ήταν πάρα πολύ χοντρή η θέση του, όταν χωρίς κανένα πρόβλημα έχει πάρει 100 φορές θέση για το θέμα των Ντεμπών, λέγοντας ακόμα και μέσα στη Βουλή ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Κύριε Φλωρίδη, για μπάζωμα μιλάνε όλοι, όλοι όμως οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Εκεί δεν ήταν λεπτή η θέση του. Όταν είναι ο Μαρινάκης και ο Δημητριάδης, είναι λεπτή η θέση μου. Μην παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης. Αυτά. Τι άλλα καλά, τι μυρίζει, κάτι μυρίζει. Για να το κλείσουμε όμως λοιπόν και το βίντεο και το θέμα, και ίσως θα πούμε την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, πάμε να το κλείσουμε όπως εγώ το φαντάστηκα, γιατί είχε κάτι στενάχωρο η όλη η φάση αυτή. Το πρώτο στενάχωρο είναι, δηλαδή, πώς να ένιωσε η Ντόρα όταν είδε αυτή τη φάση, ας πούμε. Ποια θέση να πάρει η Ντόρα? Δηλαδή, από τη μια είναι ο Κουμπάρος και από την άλλη είναι ψιός. Τι να πει? Σαν να τη βλέπω στο σαλόνι, καλέ. Χωρίστε τους. Δώστε τους 10 σοκολατάκια. Σταματήστε τα παιδιά. Τους έχει πέσει το ζάχαρο και έχουν νεύρα. Αυτό όμως που με τρελαίνει είναι το γεγονός ότι έγινε τέτοιο τσαμπουκάς στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ο μπασκετικός Παραθηναϊκός, που έχει πρόεδρο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γνωστό και σε όλους τους οπαδούς ως Τράκη. Ο οποίος έχετε διαπιστώσει άπειρες φορές ότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος της λογοτεχνίας, της ποίησης, του διαλόγου, της ηρεμίας, του ζεν, και παιδιά να τα βρούμε όλα με διάλογο. Τώρα, να γίνεται τέτοιος τσαμπουκάς στο σπίτι σου και εσύ να σε απέξω, ούτε στον εχθρό μου. Παιδιά, ούτε στον εχθρό μου, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, το πόσο μπήκα στη θέση του, πρέπει να φάγε νύχια, σαλόνι, τραπέζι, πρέπει να τα φάγε όλο το σπίτι, να τρώγει τους σοφάδες έτσι, δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η φάση και να λείπω εγώ από εκεί πέρα, να παίρνω έτσι μέσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εμείς δεν θέλουμε κανένας να είναι στεναχωρημένος, πιστεύουμε ότι το επόμενο δρόμενο, μετά του Ηλιόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα που σας έλεγα, αυτό το βρωμόξυλο που φάγαμε κι εμείς, σαν βλαμμένοι που επιμένουμε να πηγαίνουμε ακόμα στο γήπεδο, και μάλλον θα το κόψουμε όπου να είναι, το επόμενο δρόμενο που θα γίνει είτε σε μπασκετικό είτε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα παρακαλούσαμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να συμμετέχουν όλοι και όλες. Να μην έχουμε ανθρώπους που είναι σπίτι και τρώνε τα νύχια τους, ανθρώπους που λείπουν. Δηλαδή, εγώ το έχω φανταστεί ως εξής. Ας πούμε, στον επόμενο τελικό EuroLeague, σε ένα ευρωπαϊκό, πάλι ένα conference, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πάει μια ελληνική ομάδα, να ξεκινήσει ο τσαμπουκάς όπως ξεκίνησε εκεί. Δηλαδή, να ξεκινήσει, ας πούμε, κανονικά Μαρινάκης, Δημητριάδης. Να αρχίσει η πρώτη μανούρα. Με το που ξεκινάει η πρώτη μανούρα, να σκάει, να πούμε, από πάνω, να μπαίνει μέσα έτσι, ντυμένος τζόκερ, ο Γιαννακόπουλος. Τζόκερ. Τα νεύρα του. Εκεί να πηγαίνει και να σκάνε βόμβες δεξιά-αριστερά κτλ. Εκεί γύρω-γύρω από τις εκρήξεις να είναι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, βγαλμένοι ήρωες από τον Κοινόδοντα, και οι οποίοι να είναι μέσα στην όλη φάση που γίνεται το μακελιό και να έχουν μια δημοσιογράφο μπροστά που λένε: μα δεν γίνεται να συμμετέχουμε στο μακελιό με το μαλλί εδώ. Τι γίνεται όμως, δεν πάει έτσι. Τη στιγμή λοιπόν που φεύγει δημοσιογράφος γιατί ενοχλεί με το μαλλί, μπαίνει μέσα στο γήπεδο, παντιλίκια έτσι μαλλιοκούβαρα, ο Ηλιόπουλος με την αμαξάρα του την αγωνιστική και κάνει τέτοια. Ξαφνικά σκάει από το πουθενά ο Δημήτρης Μελισανίδης, γνωστός ως Τίγρης, μπορεί να μην έχει ομάδα τώρα, αλλά είναι ιστορία, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το περίφημο αερόστατο που ποτέ δεν πέταξε στα αγκαίνια του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά τώρα θα πετάξει γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Πετάει και κατεβαίνει, ας πούμε, και έχει δίπλα του Αλέξη Τσίπρα και φωνάζει: Ειρήνη, μην τζακώνεστε, ρε μαλάκες, θα τα φτιάξει όλα το παιδί. Βρήκα ένα παιδί καινούριο, θα τα φτιάξει. Και πάνω από όλους αυτούς, κάποια στιγμή, όταν θα ηρεμήσουν όλοι, θα πούν: μαλάκες, φτάνει, υπάρχει και Θεός, να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και σαν όραμα που μόνο οι Ελληνορθόδοξοι βλέπουν, να δουν πάνω στον ουρανό το Θεό. Δηλαδή, το βαρδί, ο οποίος θα τους λέει από τον άλλο κόσμο: ήταν όλοι τους παιδιά μου. Και όλοι και όλες μαζί θα ψάλουμε. Μπαλά όμορφη. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη. Θα δείξει. Να προσέχετε. Όχι σαν και εμάς.

0: και υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Το γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνα γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Κυρία Σαρίογλου, καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα, κυρία Σαχίνη. Ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση να ακουστεί και από εδώ η φωνή του Καστελορίζου. Έτσι είναι όπως τα λέτε. 11 χρόνια κάνουμε έναν πολύ σκληρό αγώνα για να θεσμοθετήσουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου που διεξάγεται κάθε χρόνο, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε χρόνο εξαρτώμαστε από τη βούληση της αγοράς μεμονωμένων ανθρώπων. Παρά τα αυτά, έχουμε καταφέρει εδώ και 11 χρόνια να λαμβάνουμε πάνω από 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης από 100 διαφορετικές χώρες. Έρχονται πάνω από 20 πρεσβείες κάθε χρόνο και πρεσβευτές στο Καστελόριζο και το παρακολουθούν. Έρχονται συναδελφοί σας κάθε χρόνο από το BBC, το RAI, το TV5, το ZDF, το Phoenix, κάθε χρόνο και καλύπτουν ζωντανά το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Παρά τις εκατοντάδες εκκλήσεις μας στα αρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, παρά τις εκατοντάδες εκκλήσεις μας στο Γραφείο Πρωθυπουργού, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση εδώ και 18 μήνες. Ζητούμε θεσμική κάλυψη. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε η πολιτεία να ενδιαφερθεί για έναν τόσο μεγάλο θεσμό που πράγματι ασκεί το λειτουργήμα της πολιτιστικής διπλωματίας, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Τελευταία στιγμή κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός θα στείλει έναν εκπρόσωπο για μερικές ώρες να κάνει την έναρξη και ως εκεί κανείς δεν ενδιαφέρεται τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω, ποιοι έρχονται, ποιοι το παρακολουθούν, πόσες πρεσβείες, πόσα άτομα φέρνει από όλο τον πλανήτη, άτομα των γραμμάτων και των τεχνών. Κάθε χρόνο, για παράδειγμα, φιλοξενούμε τον επικεφαλής του Άρτε. Το Άρτε είναι το μεγαλύτερο κανάλι ντοκιμαντέρ του κόσμου, γερμανογαλλικό. Κάθε χρόνο είναι εκεί ο CEO του Άρτε, γιατί πιστεύει ότι αυτή η ομάδα του Beyond Borders, αυτά τα άξια παιδιά, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά με το σπαθί τους, χωρίς κομματικά, πώς να το πω, κομματικές προσκολήσεις ή μόνο αυτή η σπάνια ωραία Ελλάδα που είναι χαντακωμένη κάπου και δεν ακούγεται.
5: Κυρία Σαρίογλου, εγώ θέλω να πω απλά ότι όχι τυχαία η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου έχει χαρακτηρίσει το φεστιβάλ στο Καστελόριζο ως ένα από τα τρία ποιοτικότερα φεστιβάλ στην Ευρώπη, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μια εκδηλωσούλα που γίνεται κάθε καλοκαίρι να σμίγουν και κάποιοι γηγενείς που λείπαν και ήρθαν για διακοπές μαζί με τους Έλληνες και ξένους τουρίστες. Δεν είναι απλό.
6: Καθόλου, καμία σχέση. Πράγματι, το ΙΦΙΠΡΕΣΗ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, δίνει βραβεία, να πούμε στους ακροατές, μόνο στα μεγαλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου, όπως είναι, ας πούμε, του Βερολίνου, των Κανών ή ακόμα και της Θεσσαλονίκης. Το ότι έχει θεσπίσει βραβείο ΙΦΙΠΡΕΣΗ εδώ και 10 χρόνια είναι πάλι αποτέλεσμα αυτής της άξιας ομάδας που εργάζεται με την ψυχή της στο Καστελόριζο. Και πριν από ένα χρόνο, όταν κλείσαμε τα 10 χρόνια του Beyond Borders, του Διεθνούς Φεστιβάλ του Κιμαντέρ Καστελορίζου, η ΦΥΠΡΕΣΗ έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε: ξεχωρίζουμε για την ποιότητά τους τρία φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη. Το ένα είναι στην Ιταλία, το άλλο είναι στην Ελβετία, στο Λοκάρνο, και το τρίτο είναι στην Ελλάδα, στο Καστελόριζο. Δεν είναι τυχαίο ότι λαμβάνουμε χίλιες ταινίες τεκμηρίωση από 100 χώρες. Θέλουμε το νησί να γίνει πραγματικά το κέντρο του κόσμου για το πιο ποιοτικό ντοκιμαντέρ της Ιφιλίου. Και όταν λέω ντοκιμαντέρ, αναφέρομαι στο ιστορικό παύλα κοινωνικοπολιτικό ντοκιμαντέρ, διότι ο διοργανωτής φορέας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών με έδρα την Παλίνη Αττικής.
5: Μάλιστα.
6: Δηλαδή είμαστε ιστορικοί όλοι. Είμαστε όλοι ιστορικοί αυτοί που το στείνουμε. Αλλά είναι απορίας άξιων, κύριε Σαχίνη, πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε καμία θεσμική απάντηση από το Γραφείο Πρωθυπουργού 18 μήνες. Έχω πάει η ίδια και έχω αποταθεί και έχω παρακαλέσει και έχω γράψει. Πώς είναι δυνατόν, υπουργός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει υπηρέτης. Οι υπουργοί θεωρητικά είναι υπηρέτες του λαού. Πώς γίνεται λοιπόν η υπουργός πολιτισμού 18 μήνες να μην μας απαντά. Η υπουργός τουρισμού 18 μήνες να μην μας απαντά. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο εργάζονται. Διάβασα χθες στις εφημερίδες ότι έχει μισθώσει η Υπουργός Τουρισμού ιδιωτική εταιρεία για να χαράξει την πολιτιστική πολιτική της χώρας. Δηλαδή δεν επαρκεί το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού.
5: Κυρία Σαρίογλου, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που το ζει από μέσα όλο αυτό ως δημιουργία. Κοιτάξτε, θα σας φανεί λιγάκι άκομψο. Είπα κάτι. Το Σάββατο μία ποδοσφαιρική ομάδα της επαρχίας πήρε το κύπελλο της Ελλάδας. Ο κόσμος ξέσπασε όλη την Ελλάδα ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο η Αθήνα ή ένα-δυο ακόμη μεγάλα αστικά κέντρα. Πολλό δε που το Καστελόριζο είναι η αρχή της Ελλάδας. Όλο το σύμπλεγμα, αν δεν το έχουμε καταλάβει, δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να περιγράφεται αυτή την κατάσταση και να μην έχει πάρει θεσμική εικόνα μια προσπάθεια που, αν θέλετε, και με όρους, όπως το είπατε, πολιτιστικής διπλωματίας, τακτικά και στρατηγικά, αυτό θα έπρεπε να είναι το βάθος της χώρας.
6: Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν ζητάμε 5 εκατομμύρια ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εμείς δεν ζητάμε 800.000 ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Δράμας. Αλλά τα αυτονόητα, τα στοιχειώδη, κάποια λίγα χρήματα σταθερά, διότι κάθε 1η Σεπτέμβρη ξεκινάμε από το μηδέν και μας κάνουν να αισθανόμαστε επέτες. Επέτες, κανονικά επέτες του πολιτισμού. Και θέλω να το πω, δεν είμαστε επέτες, κύριε Σαχίνη. Αγαπάμε αυτή την πατρίδα, την υπηρετούμε αυτή την πατρίδα και νομίζω ότι ζητάμε τα στοιχειώδη. Ζητάμε, απαιτούμε, αν θέλετε, τα στοιχειώδη. Τίποτα παραπάνω. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν γινόταν αυτό το φεστιβάλ, αν γινόταν στη γειτονική χώρα, θα μας είχαν βάλει και κόκκινο χαλί. Θα μας είχαν πει και ένα ευχαριστώ. Εδώ υπάρχει μια απαξιωτική συμπεριφορά. Απαξιωτική στο έπακρο. Δεν την αξίζουμε αυτή τη συμπεριφορά. Σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα συζητηθεί ξανά αύριο. Από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε θέμα να μην έχει αυτή η χώρα έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε σε ένα αποκριάτικο πάρτι 120.000 ευρώ και για τα στοιχειώδη ενός διεθνούς φεστιβάλ να μην μπορούμε να τα καλύψουμε.
5: Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο θεσμός με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Θυμάμαι στο Καστελόριζο μόνο τους διεθνολόγους διπλωμάτες που κάνουν ένα αντίστοιχο συνέδριο, πότε στο Καστελόριζο, πότε στη Ρόδο. Αλλά αυτό που μόνιμα είναι πάνω στο Καστελόριζο είναι το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Και αναρωτιέμαι, κυρία Σαριόγλου, αν αυτό δεν μπορούμε να θεσμοθετήσουμε, ποιος ο λόγος να κάνουμε μεγάλες παράτες και κουβέντες? Και κοιτάξτε, η Κρήτη έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Τα περισσότερα κριτικόπουλα που υπηρετούν θητεία ακριτικά επιλέγουν το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Δεν είναι τυχαία ορισμένα πράγματα.
6: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λέτε. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μας ακούν, γιατί δεν εισακουόμαστε στους ηθήνοντες και στους ταγούς αυτής της χώρας. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Έχω πραγματικά εξαντλήσει 18 μήνες, κυρία Σαχίνη, το επαναλαμβάνω, εκατοντάδες email, για να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες email, προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα το κάναμε και δημόσιο το θέμα. 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΥΑ έκτακτη συνέντευξη τύπου του Beyond Borders. Αποχώρησε η ΔΕΗ. Γιατί αποχώρησε η ΔΕΗ, κανείς δεν μπορεί να μας δώσει μία απάντηση. Δεν λάβαμε καμία επιστολή ούτε από τη ΔΕΗ. Δεν γίνεται να εξαρτώμαστε από την κάθε ΔΕΗ, από την κάθε αγορά, από την κάθε ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχει απουσία ενός σταθερού και προβλέψιμου θεσμικού πλαισίου στήριξης για να μπορέσει αυτό το φεστιβάλ να συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Δεν είναι τυχαίο, όπως σας είπα, ότι έρχεται κάθε χρόνο εκεί εκπρόσωπος του ΡΑΙ ή του γερμανικού ZDF ή του ΆΡΤΕ ή του ΦΥΠΡΕΣΗ που είπατε εσείς, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται μόνο αν δουν αξιοκρατικά αν επιτελείται άριστα αυτό που έχετε αναλάβει. Δηλαδή θα προάγουν και θα ενισχύσουν την αριστεία αντικειμενικά και αξιοκρατικά, χωρίς να παρεμβάλλεται το τάδε κόμμα και ο τάδε γνωστός και ο τάδε βουλευτής. Αξιοκρατικά. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που χάνονται μέσα σε αυτή την ομίχλη της απίστευτης διαπλοκής και διαφθοράς, απίστευτης, απερίγραπτης. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, έχουμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα που μας βάζει τα γελιά, δυστυχώς, δυστυχώς.
5: Α, κυρία Σαρίογλου, τι είναι τελικά πολιτισμός αν δεν μπορεί να ανθίζει όπως το Καστελόριζο?
6: Πολύ σωστή η ερώτησή σας, πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας. Να το ρωτήσουμε στην...
5: Δηλαδή, με συγχωρείτε, ναι. Να κάνουμε γκαλά στα κέντρα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, που καλά είναι και αυτά, δεν λέω εγώ όχι, και σε πολυτελή μέγαρα με προσκλήσεις high level, αυτό είναι πολιτισμός μόνο?
6: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και θα σας πω την απάντηση που έλαβα την Παρασκευή με πάλι τρομερά απαξιωτικό τρόπο από τη Διευθύντρια της Υπουργού Πολιτισμού, από τον κύριο Μίτση. Μας είπε ο κύριος Μίτση την Παρασκευή σε τηλεφώνημα που δέχτηκα ότι λαμβάνεται ήδη 46.000 ευρώ και σας είναι υπέρ αρκετά από το ΕΚΟΜΕΔ. Το ΕΚΟΜΕΔ εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ένας φορέας που κατά κύριο λόγο έχει στην ευθύνη του να δίνει χρήματα για να γίνονται ταινίες. Ταινίες φιξιών και ταινίες ντοκιμαντέρ κατά δεύτερο λόγο. Μέσα στις αρμοδιότητες του φέτος έχουν περιέλθει και τα φεστιβάλ και δίνει κάποια λίγα λιγοστά χρήματα. Δεν είναι εφικτό να φέρετε στο Καστελόριζο 200 ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών με 46.000 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν βγαίνουν τα μαθηματικά με τίποτα. Και αυτό ακόμα, και αυτές οι 46.000 δεν είναι θεσμοθετημένες, δεν είναι σίγουρες κάθε χρόνο. Πέρσι είχαμε λάβει από το ΕΚΟΜΕΦ 18, για παράδειγμα. Πρόπερσι 10. Όλα είναι στον αέρα, όλα είναι χωρίς κανένα απολύτως στρατηγικό σχεδιασμό. Κανένα. Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτζι. Όπως, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση, όπως γουστάρει ο κάθε ένας που κατέχει μια καρέκλα και ένα τραπέζι και μας λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτή είναι η νοοτροπία στην Ελλάδα. Άνθρωποι χωρίς πτυχία υποδίονται τους εκπροσώπους του λαού χωρίς πτυχία και έχουμε ανθρώπους με εκατοντάδες πτυχία που, που εργάζονται στα σουβλατζίδικα. Πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και θα αλλάξει μόνο αν βοηθήσουν όλοι και εσείς από αυτό το μετερίζει και εμείς από αυτό εδώ δεν θα σταματήσουμε να ζητούμε αυτά που δικαιούμαστε. Αυτά που δικαιούμαστε βάσει της δουλειάς που έχουμε κάνει εδώ και μία δεκαετία. Και δεν το λένε μόνο Έλληνες συνάδελφοί σας που έχουμε φιλοξενήσει κατ' επανάληψη στο νησί, το λένε και ξένοι συνάδελφοί σας, δημοσιογράφοι. Η Γενική Διευθύντρια του BBC, η Μάντι Τσάνγκ για παράδειγμα. Mm. Ο Μάρκους Νίκελ, Γενικός Διευθυντής του ΡΑΙ. Σας μιλώ με συγκεκριμένα ονόματα.
5: Κυρία Σαριόγλου, δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες. Κοιτάξτε, μιλάτε και σε ένα μέσο, θέλω να το πω αυτό, δράτω με της ευκαιρίας, που όταν πριν 12 χρόνια καθιέρωσε αυτό το απλό στα δελτία καιρού να υπάρχει το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Εμείς Κρήτη είμαστε, δεν είμαστε κεντρικό μέσο. Κεντρικά μέσα μας λέγαν καλά είστε τρελοί. Στην Κρήτη είστε. Γιατί ντε και καλά. Γιατί έχει το παραμικρό ή κάθε λεπτομέρεια. Έχει τη δική του σημασία αν πονάς αυτό που λέγεται Ελλάδα. Από το ένα άκρο ως το άλλο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κατά συνέπεια δεν παραβιάζετε εδώ. Δεν λέτε κάτι. Δεν χρειάζεται να το πείτε, θα σας το πω ευθέως. Θα έπρεπε να είναι υποχρέωση στοιχειώδης πολιτείας, ιδίως για το σύμπλεγμα Καστελορίζου και το ρόλο που παίζει γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πολιτιστικά και ό,τι άλλο θέλετε, να είναι σαν κόρη οφθαλμού. Θέλω να θυμίσω ότι ένας καθηγητής από τους κορυφαίους στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλληνας, ο Θόδωρος Καριώτης, έχει πει το πολυτιμότερο πετράδι της Ελλάδας στο χώρο του Αιγαίου είναι το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα, όποιος το κατάλαβε.
6: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Σαχίν. Είναι έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολλά, μέχρι πρότινος, σε πάρα πολλούς χάρτες, είτε των πλοίων, είτε των σχολικών εγχειριδίων, το Καστελόριζο, αυτό το κράτος το είχε καταδικάσει να βρίσκεται πάντα σε μία αγγύλη. Ποτέ δεν χωρούσε σε κανένα χάρτη να το δείξουμε πραγματικά πού βρίσκεται το σύμπλεγμα Καστελορίζου, όπως λέτε πολύ σωστά. Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Να δείξουμε πού βρίσκεται το νησί της Ρο, η Στρογγύλη, το Καστελόριζο. Τίποτα. Τίποτα. Πάντα ήταν σε μία αγγύλη. Τώρα τελευταία από το πες, και επειδή πράγματι με τον Beyond Borders από την αφάνεια βγήκε στην επιφάνεια το νησάκι μας το πανέμορφο, το ξακουστό και το πολύτιμο, τώρα αρχίσαν σιγά σιγά να χωράει στην ελληνική επικράτεια στους χάρτες. Τώρα είναι 1-2 χρόνια που το έχω παρατηρήσει αυτή την αλλαγή.
5: Θα έπρεπε, και αυτό θα είναι έπρεπε κάτι. Να έχει μια υποδομή στη μεγίστη τουλάχιστον για αυτό το φεστιβάλ και όχι μόνο στοιχειώδη υποδομή μόνιμη.
6: Φυσικά και θα έπρεπε. Φυσικά και θα έπρεπε να υπάρχει ένα αμφιθέατρο, να υπάρχει ένας κινηματογράφος, φυσικά και θα έπρεπε. Αλλά είναι μόνο, δυστυχώς, έρχονται και παρέρχονται οι πολιτικοί, είναι μόνο για την κορδέλα. Το λέω με τα βαθιά λύπης μου, γιατί εγώ δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, κυρία Σαχίνη. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Έχω άλλες καταβολές και σας λέω με βεβαιότητα. Γιατί μέχρι τα 18 ήμουν στην Κωνσταντινούπολη πριν πάω να σπουδάσω στη Γαλλία και στην Αγγλία και από το 2000 ζω μόνιμα στην Αθήνα. Στη γειτονική χώρα μας φερόταν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε μια εκτίμηση πραγματική,
5: πονάει,
6: βέβαια. Βέβαια. Ναι. Φυσικά, πάρα πολύ κύριε Σαχίνη. Θα υπήρχε μια αληθινή εκτίμηση και όχι μια απαξίωση. Σας δίνουμε 46.000 ευρώ και αυτά πολλά σας είναι και άντε. Και άντε, αυτή ήταν η συνομιλία μου την Παρασκευή. Και μου το κλείσε και στα μούτρα το τηλέφωνο γιατί ενοχλήθηκε.
5: Μάλιστα. Γιατί τα υπουργεία είναι για άλλα πράγματα. Ακούστε εδώ, δύο ακροατές θέλω να ακούσετε. Λέει ο Κούλης από τη Σαμοθράκη. Καλημέρα. Κυρία Σαρίογλου, θέλω να δώσω μια πιθανή ερμηνεία γιατί δεν ασχολούνται με το Καστελόριζο και το πολύτιμο φεστιβάλ του. Την ίδια απορία είχα και για τη Σαμοθράκη όπου ζω, που είναι παρατημένη στο έλεος της τύχης. Βλέπετε, η Σαμοθράκη δίνει 2.000 ψήφους σε όλη την επικράτεια. Γιατί να ασχοληθεί κάποιος πολιτικά λοιπόν με το Καστελόριζο και τη Σαμοθράκη? Αυτά λένε κάποιοι Σαμοθρακίτες, μάλλον ισχύει και για τους Καστελοριζούς. Και ο Δημήτρης από τη Φλόρινα λέει: κυρία Σαρίογλου, θα σας πω εγώ γιατί δεν σας απαντά κανείς. Δυστυχώς, για τον ίδιο λόγο που κάθε χρόνο τρέμει η ψυχή των ακριτών, όταν στο παραπέντε θα εγκριθεί το κονδύλιο για να έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση το Καστελόριζο με την υπόλοιπη χώρα, ακριβώς για τον ίδιο λόγο δεν απαντούν στα αιτήματά σας. Και πολύ φοβάμαι, μπορεί να φανώ υπερβολικός, αλλά φοβάμαι ότι υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι στην Ελλάδα που για αυτούς το καλύτερο θα ήταν η μοίρα να τα έχει φέρει έτσι και το Καστελόριζο να είναι από την άλλη πλευρά. Το 2012 για πρώτη φορά κατέβηκα στο Καστελόριζο για λόγους θητείας. Για έναν εξήγητο λόγο, την ώρα που έστριψε ο διαγόρας της Blue Star και ξεπρόβαλε μπροστά μου το λιμάνι, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Αν δεν νιώθεις τι σημαίνει Καστελόριζο για τη χώρα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ, προσυπογράφω. Δυστυχώς στην Ελλάδα προέχει πάντα το κόμμα που κυβερνά. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια υπερκομματική πολιτική για κάποια βασικά. Δεν λέω για όλα. Δεν είναι δυνατόν για όλα. Αλλά για τα στοιχειώδη, για τα βασικά, για κάποια θέματα που ναι, είναι εθνικά, κύριε Σαχίνη. Βεβαίως και είναι εθνικά. Και δεν μπορεί να προέχει πάντοτε το κόμμα, αν είναι δικιά μας, θα απαντήσουμε, θα το διευθετήσουμε χθες. Αν δεν είναι δικιά μας, δεν μπορεί οι άνθρωποι των γραμμάτων να ανήκουμε στις παράγκες των κομμάτων. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να ανήκει ο Ξαρχάκος σε ένα κόμμα. Δεν μπορεί να ανήκει... Δεν γίνεται αυτό. Οι άνθρωποι, ο Βελεστινλής μας το είπε, μας άφησε κληρονομιά. Όποιος λογάται ελεύθερα, λογάται καλά. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή την παρακαταθήκη ως άνθρωποι των γραμμάτων να είμαστε ελεύθεροι. Να μπορούμε να κρίνουμε. Δεν γίνεται αν δεν ανήκουμε στο μαγαζί σας, σε οποιοδήποτε μαγαζί, να μας απαξιώνετε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται. Θα λογοδοτήσετε. Αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσετε στην ιστορία. Θα λογοδοτήσετε.
5: Θέλω να μου πείτε, επειδή ο χρόνος τρέχει αμήλικτα, ο Αύγουστος δεν είναι μακριά και πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός, δεν είναι αέρα πατέρα.
6: Μέχρι τον Απρίλιο πρέπει να έχουμε απαντήσεις, μέχρι τον Απρίλιο, και επί τη ευκαιρία να αναφέρω ότι την ίδια απαξιωτική πολιτική έχει και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης συνδράμει με το εξαιρετικό ποσό των 5.000 ευρώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. 5.000 ευρώ. Με την ίδια πάλι απαξίωση που δεχόμαστε και από την κεντρική κυβέρνηση.
5: Μα εδώ ήταν προχθές ο Περιφερειάρχης και έλεγε για τη διανυσιωτικότητα και την ανάγκη οι άγονες περιοχές να αναπτυχθούν.
6: Ναι, πολύ ωραία τα λένε.
5: Μάλιστα.
6: Πολύ ωραία τα λένε, μόνο που δεν τα εννοούν, κύριε Σαχίνη. Τα λένε όλοι πολύ ωραία. Σίγουρα και οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί και οι περιφερειάρχες νομίζω είναι ρήτορες εξ επαγγέλματος. Τα λένε περίφημα. Μόνο που δεν τα εννοούν. Σας λέω ότι το φεστιβάλ ο κύριος Χατζημάρκος το χρηματοδοτεί με 5.000 ευρώ. Και έχω κάνει ανοιχτή έκκληση δημόσια στον Περιφερειάρχη να αναθεωρήσει αυτό το ποσό και να μας κάνει προγραμματική σύμβαση. Δεν γίνεται σε χίλια δυο άλλα η περιφέρεια να ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είτε είναι συναυλίες, είτε είναι
5: κοκτέιλ. Εδώ δώσαμε 200.000 ευρώ για να πει τα κάλαντα όλο μόνο του στο Σύνταγμα. Αφήστε τώρα. Θέλω, κυρία Σαριόγλου, επειδή κλείνουμε, θέλω να σας ρωτήσω, άρα ποια είναι η έκκληση που απευθύνεται αυτή τη στιγμή? Να ακουστεί, παρακαλώ.
6: Ζητάμε οπωσδήποτε θεσμική κάλυψη από την πολιτεία. Ζητάμε ένα σταθερό, προβλέψιμο, θεσμικό πλαίσιο στήριξης. Αυτό, με το οποίο θα μπορούσαμε να κινηθούμε την επόμενη δεκαετία. Και από την Περιφέρεια και από τα αρμόδια Υπουργεία και από τον Πρωθυπουργό ζητάμε ένα προβλέψιμο θεσμικό πλαίσιο, μια στήριξη θεσμική. Αυτό στα απλά ελληνικά λέγεται προγραμματική σύμβαση.
5: Καταλαβαίνετε εδώ, φίλες και φίλοι, άνθρωποι του πολιτισμού που κάνουν βιωματική πράξη στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, τον πολιτισμό με διεθνές κύρος, ζητάνε, απευθύνουν έκκληση για προγραμματική θεσμική κατοχύρωση. Καταλαβαίνετε για ποια χώρα μιλάμε. Και αυτό είναι διαχρονικό, έτσι. Θέλω να το πω αυτό για να μην σπεύσει κανείς. Αυτή είναι η εικόνα που αντιμετωπίζει το χρυσό τρίγωνο των Αθηνών, πάντοτε την λεγόμενη, πώς τη λένε, επαρχία. Δεν έχουν καταλάβει από πού ξεκινάει η χώρα αυτή τελικά.
6: Όχι, δεν έχουν, δεν έχουν. Λυπάμαι, αλλά δεν έχουν. Όχι, δεν έχουν. Αυτά είναι τα αυτονόητα, κύριε Σαχίνη, και αναγκαζόμαστε και γινόμαστε δημόσια ρεζίλη, παγκόσμια ρεζίλη, διότι έχω λάβει εκατοντάδες email από σκηνοθέτες, από συναδέλφους δημοσιογράφους. Ειρήνη, τι χρειάζεσαι να βοηθήσουμε? Και η χώρα μου αδιαφορεί και οι θύνοντες στις χώρες μου σιωπούν, σιωπούν.
5: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από τη Ρόδο, καλημέρα στην κυρία Σαριόγλου, μια χαρά τα λέει, λέει. Συγγνώμη, λέει, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει δώσει, δεν θα πω λέει καλός ή κακός, για το λεγόμενο Εθνικό Θέατρο Ρόδου 12 εκατομμύρια ευρώ. 5.000 ευρώ για το Καστελόριζο, λέει.
6: Ναι.
5: Μάλιστα.
6: 5.000 ευρώ, 5.000 ευρώ ακριβώς. Τα στοιχεία στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, τα αναρτούμε και στη διάβγεια. 5.000 ευρώ, ναι, για ένα διεθνές φεστιβάλ που φιλοξενεί 200 ή 250 ανθρώπους από τα πέρατα της Οικουμένης και γράφουν για τα Δωδεκάνησα και γράφουν για το Καστελόριζο όλους τους υπόλοιπους μήνες. Γράφουν εγκομιαστικά δηλαδή, διαφημίζουν τη χώρα μας, διαφημίζουν το Καστελόριζό μας. Πρόπερση, ξεναγούσα το νούμερο 2 της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Ήρθε στο φεστιβάλ μαζί με ένα στρατό. Και εκεί την ώρα καθώς τον ξεναγούσα στο Καστελόριζο, περνούν από πάνω μας τα τουρκικά F-16. Κάνουν ένα απίστευτο θόρυβο, απίστευτο, πέφτουν τα αυτιά μας εκεί τη στιγμή. Μου λέει ο επιτετραμένος, κυρία Σαρίου, τι είναι αυτό? Λέω, αυτό το ζουν εδώ οι κάτοικοι κάθε μέρα, 12 μήνες. Είναι αυτό που διαβάζετε για τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις από την πλατεία Μαβίλη, τα διαβάζετε στις εφημερίδες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τα ζουν αυτά εδώ κάθε μέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Και το να έρχονται οι πρέσβεις και να τα βιώνουν αυτά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για εμάς, κύριε Σαχίνη.
5: Αυτό είναι διπλωματία, κυρία Σαριόγλου. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων και για αυτά που μας είπατε. Εδώ είμαστε. Εφόσον χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας πω αυτό που λέει πολλής κόσμος. Συγχαρητήρια στην κυρία Σαριόγλου για την επιμονή της σε μια Ελλάδα που μόνο να πληγώνει ξέρει αξιοπρεπείς ανθρώπους, δέστε που φτάσαμε. Αλλά αυτό το τελευταίο που είπατε με τους πρέσβεις να υπερίπτανται τα τουρκικά F-16, δηλαδή να καταλαβαίνουν στην πράξη αυτό που δεν λέει κανένα στην κεντρική πολιτική σκηνή, τι σημαίνει η καθημερινότητα για τον ακρίτα στο σύμπλεγμα Καστελορίζου, μου ακριβώς είναι αρκετό. Παράγεται πολιτισμό πολυεπίπεδο. Κυρία Σαριόγλου, εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά.
6: Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
5: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, άνευ άλλου σχολείου πάμε σε διάλειμμα. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι, δηλαδή, και πώς να το πω, και ο πιο ντενεκές ξεγάνωτος καταλαβαίνει. Πάμε σε διάλειμμα.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
3: Εγώ είμαι χαράλια.
4: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
5: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Καλημέρα κύριε Πυριανάκη.
9: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές και χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά. Από το Καστελόριζο έρχομαι σε όλη την Ήπεθρο, γιατί ακούγατε κι εσείς την κυρία Σαριογλου, η οποία ήταν συγκλονιστική σήμερα, θέλω να πω, με αξιοπρέπεια συγκλονιστική.
9: Πραγματικά την άκουγα στο αυτοκίνητο το οποίο ερχόμουν. Εξαιρετική κυρία πρέπει να έχει. Είχε και πολλές γνώσεις και άρθρωση. Και όσοι γνωρίζουν Καστελόριζο και λίγη ιστορία, νομίζω ότι επίοικος θα πρέπει να ντρεπόμαστε σαν Έλληνες.
8: Να μην τρεπόμαστε για το τι γίνεται καταρχάς με τα όρια των λεγόμενων μικρών οικισμών, και είναι κάτω από 2.000 ή και κάτω από 700 αυτό που αλλάζει. Τι γίνεται? Δύο ακούω ζητήματα. Οι οικισμοί και τα εκτός σχεδίου στη δόμηση κατά παρέκκληση που εσείς μας τα είχατε πει αυτά.
9: Ναι, είναι δύο θέματα να τα συζητήσουμε χωριστά. Το ένα κατά παρέκκληση δόμηση που είναι τα εκτός σχεδίου κτλ. Και θα πούμε μετά εκεί. Και το άλλο το μέγιστο και αυτό θέμα με τα όρια των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκους γενικότερα. Και κάποια στιγμή η κυβέρνηση νομοθέτησε και είπε διαχωρίζω κάτω αυτό και έβαλε τα αυτά που είναι κάτω από 700 κατοίκους μια άλλη κατηγορία και μια άλλη κατηγορία από 700 έως 2.000. Έχουν συμβεί αρκετά πράγματα.
8: Α, προς το καλύτερο, με βάση.
9: Προς το χειρότερο.
8: Προς το χειρότερο.
9: Προς το χειρότερο.
8: Μα αφού μείναμε στο ότι εντάξει, κατάλαβαν και την κοινωνική πίεση των πραγματικών γεγονότων και το βελτιών. Δεν βελτιώνεται.
9: Μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν και θα το πω έτσι απλά και κάποια στιγμή δεν θα χρησιμοποιώ μόνο την κρίση τη δική μου, αλλά χρησιμοποιώ και κρίση φορέων. Πρόσφατα, πριν λιγότερο από ένα μήνα, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έβγαλε ένα ομόφωνο ψήφισμα. Για όσους γνωρίζουν, η Κεντρική Ένωση υποτίθεται ότι είναι και σύμβουλος του κράτους, έτσι. Στην οποία συνεδρίασε συμμετείχε και εκπρόσωπο του κράτους, σύμφωνα με τον νόμο όταν συνεδρίασε. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πάρθηκε μια ομόφωνη απόφαση που προς την κυβέρνηση και τη ζητάει να αποσύρει τα δύο διατάγματα, το προεδρικό διάταγμα 25 του 2025, αυτό που ψηφίστηκε πέρυσι ακριβώς πριν από ένα χρόνο, και στη συνέχεια και το νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2025. Να τα αποσύρει, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός.
8: Το 197 είναι.
9: Το 197 είναι το προεδρικό διάταγμα. Μάλιστα. Και στη συνέχεια και το νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο. Δεν το λέει ο Ηρακλής, ο Πυριανάκης, το λέει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Τα πολεοδομικά σχέδια, τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, αυτή τη στιγμή οι μελετητές βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο. Στην κυριολεξία, και θα σας πω μερικά πράγματα στη συνέχεια έτσι για να γίνουν κατανοητές και από τους ακροατές. Πρέπει να παραδώσουν τις μελέτες. Διότι διαφορετικά, έτσι κι αλλιώς πρέπει να παραδοθούν, χάνονται 750 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι να τα παραδώσουν, να παραδώσουν αυτές τις μελέτες. Εφαρμόζοντας όμως το προεδρικό διάταγμα και το νόμο που λέγαμε νωρίτερα, είναι σε ένα αδιέξοδο. Γιατί βρίσκουν ότι οι περίφημοι οικισμοί κάτω από 700 κατοίκους που έλεγε η κυβέρνηση και έλεγε μέσα και οι επικεφαλίδες ότι δεν θα πειραχτούν τα όρια τους για τους οικισμούς κάτω από 700 κατοίκους, άμδε. Και όμως και εκεί και έχουμε τεράστιες αποκλίσεις.
8: Πειράζονται.
9: Πειράζονται και πολύ πειράζονται. Μάλιστα θα μπορέσω να σας πω επικεφαλίδες και να σας πω και πόσα στρέμματα, πόσα εκτάρια μειώνονται για τους οικισμούς. Να πάμε για παραδείγματα μιλάω τώρα. Και για την ενότητα, τη δημοτική ενότητα.
8: Να ψαχτούν σε όλη την Ελλάδα ακούγοντας τον κύριο Πυριανάκη. Ο κύριος Πυριανάκης επικεντρώθηκε εδώ που διαβεί, και όμως τα παραδείγματα είναι χτυπητά. Ελάτε.
9: Ξανατονίσω ότι αυτά που λέω είναι για το Δήμο Ηρακλείου, αλλά έχουν πάρει ήδη αποφάσεις Δήμος Πλατανιάς, από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, από τη Μακεδονία, σχεδόν από όλη την Ελλάδα, και είπα νωρίτερα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Και η Παρίσι. Από 65 στρέμματα που είναι κάτω από 700 κατοίκους, από 65 εκτάρια που ήταν τα όρια του 1985, τώρα γίνονται
8: 22,3.
9: Σε οικισμό κάτω από 700 κατοίκους. Αυτόν που λέγανε αυτοί οι οικισμοί
8: ότι προστατεύουν.
9: Προστατεύουν και δεν θα τους πειράξουν. Πυργού. Mm-hmm. Μαλεβίζει είναι αυτός ο οικισμός κάτω από 700 κατοίκους. Από 56,8 εκτάρια που ήταν το 1985, τώρα 25,4.
8: Τα μισά δηλαδή.
9: Τα μισά.
8: Τα όρια πάνε στο μισό. Στο άλλο πάνε στο 70% κάτω. Μπράβο, μάλιστα.
9: Πάνω ασίτες, κάτω από 700 κατοίκους. Από 40 εκτάρια τώρα γίνεται 27.
8: Σφαγείο δηλαδή.
9: Σφαγείο. Τώρα σας φέρνω παραδείγματα. Σε όλους τους οικισμούς, Μα σε όλους τους οικισμούς κάτω από 700 κατοίκους, κανένας δεν μένει στα
8: γρήγορα. Πώς γίνεται αυτό όμως, αφού υποτίθεται ότι βάλανε ειδική διάταξη ότι κάτω από 700 δεν επηρεάζονται.
9: Πώς γίνεται.
8: Έτσι, εξυπνήσαν.
9: Προβλέπετε εκεί ακριβώς υπάρχει τώρα ένα θέμα. Η νομοθεσία, όταν θα προσπαθήσω να το πω πολύ απλά. Λέει, παραδείγματος χάρη, ότι εάν είναι μία έκταση μέσα στα όρια του οικισμού, αλλά δεν υπάρχουν οικοδομές σε απόσταση 40 μέτρα η μία από την άλλη, αυτό θεωρείται ότι είναι αδόμητο και βγαίνει απ' έξω. Αυτό λέει το προεδρικό διάταγμα. Και έρχεται ο μελετητής, εφαρμόζει το προεδρικό διάταγμα, και εδώ θέλω να πω κάτι. Θέλω να είμαι και ξεκάθαρος. Ο μελετητής που έκανε τα όρια για το Δήμο Ηρακλείου διαφωνεί με αυτή την πρόταση, την οποία κατέθεσε ο ίδιος. Αλλά είναι υποχρεωμένος από τον νόμο και από τους επιβλέποντες μηχανικούς που του λένε όχι, θα εφαρμόσει τον νόμο.
8: Δηλαδή η πατέντα εδώ είναι ότι αν στα 40 μέτρα απόσταση είναι αδόμητο, καληνύχτα.
9: Καληνύχτα. Έτσι ακριβώς καλά το λέτε. Αυτή είναι η κατάσταση. Προσέξτε αυτά τα νούμερα που είπαμε τώρα, ενδεικτικά για κάτω από 700 κατοίκους. Αυτό που λέγανε ότι δεν θα πειράξουν. Να πάμε τώρα και στα πάνω από 700 κατοίκους ενδεικτικά.
8: Βεβαίως. Και κάτω από 2000, ε.
9: Είναι πάντα. Λοιπόν, Βασιλιάς. Ένας οικισμός ο οποίος είναι δομημένος κατά το σχεδόν παντού, έτσι. Περιαστικός για το Ηράκλειο, όσοι δεν ξέρουν τις Βασιλιάς. Από 62,9 εκτάρια που ήταν εντός ορίων οικισμού, τώρα κατεβαίνουν 6,8 εκτάρια.
8: Πώς το είπατε?
9: Αυτό που είπατε.
8: Μισό λεπτό. Πώς το, από 62,9 εκτάρια 6.
9: 6,8, καλά ακούτε.
8: Και οι υπόλοιποι τι δηλαδή είναι εκτός
9: σχεδίου. Εκτός σχεδίου. Και οι οικοδομές που έχουν
8: οικοδομικά. Ο υπερδομημένος χώρος των βασιλιών βγαίνει εκτός σχεδίου το 95%.
9: Αυτό που ακούτε. Αυτά είναι κατατεθειμένα αυτή τη στιγμή. Είναι επίσημα νούμερα. Και εκεί μέσα τώρα θα με ρωτήσει κάποιος ότι καλά, και αυτοί που έχουν χτίσει νόμιμα, τι πρόβλημα έχουν?
8: Ναι, ναι.
9: Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, λέει ότι είναι νομίμως υφιστάμενες οικοδομές που έχουν χτίσει νόμιμα. Αν δεν έρχεται το ψήφισμα από, νομίζω το είχαν πει και την προηγούμενη φορά, από την Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Ομόφωνο ψήφισμα. Ότι αυτή η διάταξη, να μην είναι οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, να μην είναι καθόλου σίγουροι ότι θα παραμείνει σε ισχύ. Οποιοδήποτε γείτονας που δεν έχει οικοδομήσει και έχει οικοδομήσει ο γείτονάς του, κάνει προσφυγή, αυτόματα ακυρώνεται η άδεια του αυτήν που έχει αναγείρει η οικοδομή.
8: Τι λέτε τώρα?
9: Δεν το λέει ο Πυριανάκης.
8: Κύριε Πυριανάκη, καταλαβαίνετε τι
9: αυτό
8: γίνεται.
9: Αυτό το λέει σε ομόφωνο ψήφισμα η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
8: Άρα χωράφει όλα.
9: Χωράφει όλα. Χωράφει όλα.
8: Και όλα αυτά που λέγανε ότι εντάξει, λάβαμε υπόψη μας τις διαμαρτυρίες, τις ενστάσεις. Καληνύχτα.
9: Καληνύχτα.
8: Δεύτερη καληνύχτα. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
9: Δαφνές. Μιλάμε τώρα για δυναμικούς οικισμούς, οικισμού που είναι πάνω από 700 κατοίκους, έτσι, και περιαστική στο Ηράκλειο. Από 103,7 εκτάρια, 32,9.
8: Οι δαφνές. Οι ξακουστές δαφνές.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, εδώ λέτε σε όλο τον κόσμο να αρχίσει να ψάχνετε τώρα. Αυτό του λέτε. Σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να αρχίσουν να ψάχνονται.
9: Για όλη την Ελλάδα. Γούρνες, τεμένους. Πάνω από 700 κατοίκους οικισμός. Από 31,7 εκτάρια που ήταν τα όρια του οικισμού το 85, τώρα 2,03.
8: Δηλαδή όλοι εκτός στην όλοι ουσία.
9: Στην ουσία όλοι εκτός. Από 31,7 τώρα είναι 2,03. Σταυράκια. Άλλος δυναμικός οικισμός, δίπλα από το
8: πανεπιστήμιο. Πυκνοκατοικημένος, ναι, ναι.
9: Από 50,4 εκτάρια, τώρα 17,5.
8: Συγγνώμη, ένα μελετητικό γραφείο. Πώς θα τα φέρει εγώ, πώς θα τα παντρέψω όλα αυτά? Τα θέλω τα δικά μου, το νομικό πλαίσιο, τα προεδρικά διατάγματα. Πώς μπορεί?
9: Γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι διαμαρτυρίες. Και να σας πω και το άλλο. Τι, οι ίδιοι οι δήμοι. Προσέξτε κάτι. Οι δήμοι, ο δήμαρχος, είστε δήμαρχος σε μια περιοχή, σε ένα τέτοιο οικισμό. Τι θα κάνεις? θα διαμαρτυρηθείς. Δέστε όμως τι προβλέπει το διάταγμα. Αυτά που ακούτε τώρα και αυτά τα σχέδια δεν πρέπει να τα πάρει υπόψη του, να τα γνωρίσει, όχι να τα πάρει, δεν πρέπει να τα γνωρίσει καν ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν μπορεί να βγάλει καμιά διαμαρτυρία.
3: Μισό λεπτό.
9: Δεν είναι λόγια δικά μου, είναι δημοτικό.
3: Είναι απόρριτα, ας το πω έτσι. Όχι, είναι και κλεισμένα. Δηλαδή δεν έχει πρόσβαση η Δημοτική Αρχή εκάστοτε.
9: Δεν έχει.
3: Και το Δημοτικό Συμβούλιο
9: δεν
3: κατέ...
9: έχει.
3: Δεν έχει.
9: Δεν έχει. Το τονίζω, φωνάζω, δεν έχει. Και πάρτε την απόφαση την οποία έχετε δημοσιεύσει και εσείς στη Νέα Κρήτη, του Δήμου Πλατανιά, ακριβώς αυτό φωνάζει. Και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας λέει να έχουμε αποφασιστική γνώμη. Μα, πότε θα τους φωνάξει? Όταν αποφασίσει και περάσει και από το Συμβούλιο Επικρατείας και δημοσιευτούν, τότε θα λάβει γνώση.
3: Μα τότε να το κάνει. Καληνύχτα, όχι, τρίτη καληνύχτα, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό για να το καταλάβει αυτό πολλοί κόσμος. Δηλαδή, και να πας να διαμαρτυρηθείς αυτή τη στιγμή στο Δήμο σου, θα σου πει: εγώ δεν ξέρω.
9: Δεν ξέρει, μα δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αυτά τα ακούτε τώρα αυτό.
3: Από έρευνα που κάνατε.
9: Από έρευνα δική μου, ναι.
3: Μάλιστα. Αλλά επισήμως δεν είναι σε γνώση.
9: Δεν είναι σε γνώση.
3: Απίστευτο. Συγγνώμη, όλα αυτά γίνονται δηλαδή κρυπτό από πολίτες και φορείς όπως οι Δήμοι. Ποιος ο λόγος τότε? Έχετε μια εξής.
9: Ποιος ο λόγος? Είναι που θα είναι με κάθε τρόπο να περάσουν αυτά τα σχέδια χωρίς να λάβει γνώση ο πολίτης. Πολύ απλά.
3: Μα συγγνώμη, αφορούν την περιουσία του κύριε Πυριανάκη, του καθενός.
9: Την περιουσία του, η οποία όμως περιουσία απομειώνεται. Το άρθρο 17 του Συντάγματος λέει ότι προστατεύεται η περιουσία του Έλληνα πολίτη. Εδώ, αυτό που λέμε τώρα, το είχαμε επισημάνει και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι εδώ καταστρατηγείται το Σύνταγμα. Να το. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Ή και τι να... Πραγματικά είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Έχω βρίσκομαι συνέχεια, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά τις εκπομπές που κάναμε. Και ο καθένας με το δίκιο του λέει: ξέρεις, αγόρασα ένα οικόπεδο, αγόρασα δύο οικόπεδα, έχω τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά, τους αγόρασα αυτά ως εντός οικισμού και τώρα βρίσκεται να είναι χωράφια. Τι κάνω, τι μπορώ να κάνω?
3: Και είπατε πριν από λίγο ότι ο συντά σας, το πολεοδομικό στο Ηράκλειο, το τοπικό, παρότι διαφωνεί, υποχρεωμένος να εφαρμόσει το νόμο, διότι έχει από πάνω τους επιβλέποντες που του λένε αυτό λέει νομοθεσία. Ναι. Βλέπει ο ίδιος τις αποτυπώσεις, το τραγελαφικό της ιστορίας, σου λέει αυτά είναι άνευ πόταμα, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
9: Σας το λέω γιατί έκανε κουβέντα μαζί του. Μιλάμε για τον αέρα. Τέατέτο, όπως σε βλέπω και με βλέπεις, μιλήσαμε και με αυτό. Λέω, μα είναι εξωπραγματικά, είναι αυτό. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτή είναι η απάντηση.
3: Άρα μου λέτε ότι οι οικισμοί ζωντανοί, γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε για τους κάτω των 700, τώρα λέμε για τους κάτω των 2000, που έχουν μια δυναμική. Δηλαδή είπατε τώρα εδώ πέρα βασιλιές, μου έκανε εντύπωση, είπατε δαφνές, είπατε σταυράκια. Αυτό που λέμε εμείς για το Ηράκλειο, θέλω να το πω στον κόσμο, ας το σκεφτεί κανείς στη δική του περιοχή, είτε είναι Πέριξ του Βόλου, είτε είναι Πέριξ της Άρτας, είτε είναι Πέριξ Αλεξανδρούπολης, όπου βάλτε το και σκεφτείτε το λίγο, για αυτούς τους οικισμούς μιλάμε, λέτε ότι αυτοί ξαφνικά βλέπουν από 50% έως 95% να μειώνονται τα όρια τους.
9: Έτσι, μπράβο. Να πούμε τους οικισμούς για το Ηράκλειο.
3: Βεβαίως.
9: Τουλάχιστον οι ακροατές του Ηρακλείου και όσοι είναι εκτός και ξέρουν το Ηράκλειο, η δυναμική οικισμή που, αν θέλετε, αυτή είναι που δίνουν και, και το χρώμα, αν θέλετε, και την όποια ανάπτυξη, την εναλλακτική και τα λοιπά, πέρα από τα αφαίρετα του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου και τα λοιπά, για τις πόλεις γενικότερα. Βασιλιές, Σκαλάνη, Βενεράτο, Κάτω Ασίτες, Προφήτης Ηλίας, Γούρνες Θεμένος, Φοινικιά, Βούτες, Γιοφυράκια, που είναι δίπλα στο Πανεπιστήμιο, έτσι. Δαφνές, Σταυράκια. Να πάμε πιο πέρα, Αγάκου Μετόχη, Κολυβάς, Ροδιά, Τήλισσος, Καλέσσα και Πελεγόντας. Αυτή η δυναμική οικισμή, μιλήσαμε γύρω από το πλωδομικό συγκρότημα Ηρακλείου. Όλοι αυτοί οι οικισμοί έχουν πρόβλημα, που είναι οικισμοί πάνω από 700 κατοίκους. Όχι πως δεν έχουν κάτω από 700 κατοίκους, το είπαμε, έτσι.
3: Άρα τι γίνεται εδώ, πού πάει η ιστορία, κύριε Πυριανή, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, τι πρέπει να συμβεί κατά τη γνώμη σας? Ή μπλοκάρει τώρα ή τεινάζουν τα πάντα στον αέρα όπως τα σχεδιάζει ο κάθε πολίτης και ο κάθε δημός?
9: Θα σας πω, επειδή και εμένα και ψάχτηκα εδώ τι γίνεται, μια πληροφορία που έχω, η οποία είναι ανεπίσημη, ότι το Υπουργείο, οι κύκλοι αν θέλετε από το Υπουργείο, λένε ότι ξέρετε, παγιδευτήκαμε σε μια ιστορία και ψάχνουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βγούμε, από ένα σύμβουλο του Πρωθυπουργού που έδωσε οδηγία να μειωθούν τα όρια. Αυτή είναι μια ανεπίσημη, το ξαναλέω, που έχει φτάσει. Είναι μια δικαιολογία. Τώρα, αν είναι δικαιολογία αυτά τα πράγματα, θα τραβηθούμε όλοι μας.
3: Δεν μου λέτε, μπορεί να τεθεί ότι εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε 730 εκατομμύρια, οπότε μην μιλήσετε τώρα να τα πάρουμε και να το αλλάξουμε? Σας έχει περάσει το μυαλό?
9: Όλα είναι πιθανά.
3: Όλα είναι πιθανά.
9: Όλα είναι πιθανά.
3: Μάλιστα.
9: Όλα είναι πιθανά. Μα δεν μπορεί να περπατήσει αυτό το πράγμα.
3: Δηλαδή, ένα σύμβουλο κατά τις ανεπίσημες πληροφορίες του Πρωθυπουργού λέει θα το κάνετε έτσι, το κάνουν έτσι και τώρα τρέχει και το Υπουργείο. Απίστευτα πράγματα. Ωραία, επιτελικά πράγματα.
9: Ναι, ναι. Δυστυχώς. Τώρα, από εκεί και μετά, θέλω να. Επειδή δέχομαι πάρα πολλές ερωτήσεις όσο αφορά και τι κάνουμε τώρα.
3: Ναι, ναι.
9: Ειλικρινά,
3: τι συνιστάτε.
9: Ειλικρινά, ο ίδιος τους έλεγα και το λέω ακόμα, αλλά. Να θυμόμαστε πάντα και την ομόφωνη απόφαση ως ψήφισμα των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας. Να τρέξουν να βγάλουν άδεια. Να τρέξουν να βγάλουν άδεια. Αν δεν τους κάνει μία αίτηση ακύρωση ένας γείτονος κτλ., μπορεί, εφόσον υπάρχει μέσα στο νόμο ότι όσοι είναι νόμιμοι, όσοι έχουν βγάλει άδεια, είναι νομίμως υφιστάμενα, αλλά πάντα όμως, το τονίζω, στην άκρη του μυαλού τους να κρατάνε αυτό.
3: Μισό λεπτό, κύριε Πυριανάκη, αν εγώ δίπλα σε εσάς που πάτε να βγάλετε την άδεια δεν έχω δόμηση και προσφύγω, δεν θα δικαιωθώ με βάση αυτό το πλαίσιο?
9: Εσύ που δεν έχεις άδεια?
3: Όχι, που δεν έχω καν δόμηση καθόλου, έχω χωράφι.
9: Ναι. Εφόσον είστε μέσα στους αόρια του ναι. Φυσικά και δεν θα δικαιωθείς. Τελείωσες. Μένει εκτός. Αυτό βγαίνει προεδρικό διάταγμα. Κάθε ένα οικισμό.
3: Αυτό λέω. Αν εγώ λοιπόν είμαι ένας τύπος περίεργος. Ωραία. Που θέλω γύρω-γύρω να μην κάνω τίποτα. Προσφεύγω και θα δικαιωθώ εγώ. Δεν πάω να τρέχετε εσείς για άδειες.
9: Δεν είναι, όχι. Αυτοί που πάνε να βγάλουν άδεια ή έχουν βγάλει άδεια θα ακυρωθούν. Αλλά και ο ίδιος προφανώς. Τι θα πει, αφού δεν έχει οικοδομήσει, δεν μπορεί να οικοδομήσει. Τελείωσε.
3: Μα δεν θέλω εγώ να οικοδομήσω. Θέλω να τη χαλάσω στους δίπλα. Αυτό λέω.
9: Στην Ελλάδα είμαστε.
3: Μάλιστα, το καταλάβατε. πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα λέτε, ας πέφσουν να βγάλουν άδεια. Έτσι, αλλά με πολλές αιρεσιμότητες εδώ.
9: Με πολλές αιρεσιμότητες και μάλιστα επειδή περνάει και ο χρόνος, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ότι σε όλους αυτούς τους οικισμούς η αρχαιολογική υπηρεσία πρέπει να έχει την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας για να μπορέσει να οικοδομήσει. Θα πρέπει να τρέξουν. Ο χρόνος υπάρχει. Διότι το προεδρικό διάταγμα προσωπικά δεν πιστεύω να βγουν πριν το τέλος του χρόνου. Άρα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα για να βγάλουν οικοδομική άδεια.
3: Μου λέει, θέλω να σας διαβάσω μερικά μηνύματα και θα πάμε μετά στο άλλο. Ακούστε εδώ πέρα τι μου λένε. Λέει ένας, κύριε Πυριανάκη, έχετε μια εξήγηση γιατί γίνεται αυτό? Άλλος, κύριε Πυριανάκη, την ίδια ώρα η κεντρική ενημέρωση έχει 10 μέρες σερή πως κάνουν σεξ σκατζόχεροι. Δεν λέω, έτσι ακούνε όλοι, υπάρχει συγκάλυψη τα πάντα. Άλλος φίλος, τι ακούμε Θεέ μου, ήταν που θα μας έπαιρναν την περιουσία οι κομμουνιστές κατά τα άλλα. Άλλος, για ποιο λόγο γίνεται κύριε Πυριανάκη, έχετε μια απλή εξήγηση? Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι μπλοκάρουν τα πάντα. Άλλος, δηλαδή μου λέτε ότι το κόπεδό μου έγινε χωράφι? Γιατί γίνεται όλο αυτό? Τα παξιώνουν για να αγοραστούν φθηνά από κάποιους? Δηλαδή η περιουσία μου ξαφνικά έτσι, επειδή του ξύπνησε ενός συμβούλου, χάνεται? Εξαιρώντας όλη αυτή την έκταση στην Κρήτη. Άλλος, όλα αυτά τα 8 εκατομμύρια μνοερήφια ο ΠΚΠ δεν χωρά στο γεντί κουλέ, παίζει όφη εκεί άλλωστε, μόνο αυτό έμεινε για χρήση. Θα δούμε μέχρι και αυθαίρετα μαντριά σε αυτή τη χώρα έτσι πως πάνε. Άλλος, γιατί δεν μας ζητούν τα κλειδιά των σπιτιών μας για να τελειώνουμε? Και τέλος, άλλος, αν δεν μας κουφάνει σήμερα η εκπομπή, καλά δεν είμαστε, λέει, δεν πάμε καλά. Έχετε, λέει, μια εξήγηση? Βλέπετε, όλος ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει, αφού είναι τόσο εξόφθαλμο, γιατί?
9: Γιατί δυστυχώς πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι μας. Μπήκαμε σε μια χρονική περίοδο που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ευρύτερα κυβερνάνε οι εταιρείες. Το λέω αυτό για να μείνει στον κόσμο. Τι σημαίνει κυβερνάνε οι εταιρείες? Αυτές νομοθετούν στην ουσία. πάνε στο Υπουργείο, θέλουμε αυτό, κάνετε μας αυτό κτλ. Γιατί? Διότι θένε φτηνή οικοπαιδική γη για να μπορέσουν να χτίσουν είτε μέσα από πολεοδομικά σχέδια που μπορούν να βγάλουν, εφόσον έχει ένας ιδιώτης πάνω από 50 στρέμματα, μπορεί να κάνει ένα πολεοδομικό σχέδιο και να χτίσει κατοικίες. Παράδειγμα, όσοι έχουν πάει στην Ισπανία, πιστεύω ότι αρκετοί έχουν πάει, θα το έχουν πληροφορηθεί άλλοι, φανταστείτε την πλαγιά της Ροδιάς εδώ που έχουμε εμείς, οι ακροατές που δεν είναι από την πλευρά του Ηρακλείου, ας φανταστούν μια τεράστια έκταση ιδιαίτερου κάλους, θα έλεγα, κάτι αντίστοιχο στην περιοχή της Βαλένθειας. Θα δείτε εκεί χιλιάδες κατοικίες, οι οποίες τι είναι? Παραθεριστικές κατοικίες για τους Ευρωπαίους. Αυτή λοιπόν, το λέω έτσι πολύ απλά για να γίνω κατανοητός, ζητάνε φτηνή γη για να μπορέσουν να οικοδομήσουν και να δώσουν σπίτια στους Ευρωπαίους.
3: Ξέρετε τι ζητάνε εδώ? Ισραηλινά φαντ, φτηνή γη. Αυτό μου λέτε.
9: Αυτό ζητάνε. Γιατί και μόνο και οι Ισραηλινοί Κινέζοι εδώ στην Αυγενική.
3: Αυγενική.
9: 100, πάνω από 100 κατοικίες είναι χτισμένα σε αυτή τη στιγμή.
3: Σωστό.
9: Αυτή είναι η εξήγηση την οποία εγώ δίνω.
3: Μάλιστα. Λάντερ η χώρα. Πείτε μου τώρα και τι γίνεται μετά εκτός

0: Μεσαρά. Ένας δρόμος που είναι γεμάτο από ιδιαίτερα από εμπορικά καταστήματα, χοντρεμπόριο κτλ. Η γη πανάκριβη, έτσι. Μπορείς να έχεις δύο στρέμματα, να έχεις τρία στρέμματα και με την παρέκκληση αυτή να μπορείς να χτίσεις. Το 2020 βγήκε νόμος που καταργεί τις παρεκκλήσεις. Ακόμα όμως, προσέξτε κάτι, σε περιοχές που είχαμε γενικό προοδομικό σχέδιο Ηρακλείου, όπως το Ηράκλειο και η συγκεκριμένη περιοχή που σας είπα, δεν το λέω τυχαία, εκεί λέει ότι εάν έχουμε οικόπεδα κατά παρέκκληση, άρτια, το γενικό προοδομικό σχέδιο το έλεγε αυτό, παραμένει η αρτιότητά τους. Έχουν αρτιότητα. ΕΜΔΕ, τώρα με τα καινούρια τοπικά που γίνονται τώρα σχέδια, αυτά καταργούνται. Ακόμα δηλαδή και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο που μέχρι χθες ξέραμε ότι ήταν Ευαγγέλιο, ότι αυτό δεν μπορούσε να το πειράξει κανένας. Όχι, καταργείται και αυτή η διάταξη. Και γι' αυτό εγώ προκάλεσα να πάρει θέση το Τεχνικό Επιμελητήριο ο Ανατολικής Κρήτης,
1: ναι.
0: Και πραγματικά προς τιμή τους πήραν ομόφωνη απόφαση όλες τις παρατάξεις και ζητάνε από το Υπουργείο με κάθε τρόπο στα πλαίσια της εκπόνησης τώρα των τοπικών πολεοδομικών και των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων να ισχύουν οι παρεκκλήσεις. Και από ό,τι ξέρω, αυτό το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολλά τεχνικά επιμελητήρια ανά την Ελλάδα και φτάνουν αυτά τα μηνύματα στο Υπουργείο. Τι θα κάνει το Υπουργείο, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, κύριε Πυριανάκη, υπάρχει ένα συνολικότερο. Δεν είναι στο κουτουρού. Υπάρχει ένα σχέδιο εδώ. Το σχέδιο αυτό ωφελεί αυτούς που δίνονται μεγάλους ιδιωτικούς κολοσσούς να ενοποιούν εκτάσεις, τις οποίες θα αγοράζουν και πολύ χαμηλότερα, γιατί η αξία πέφτει, έτσι δεν είναι?
0: Χωράφι γίνεται. Χωράφι. Ποια είναι η αξία του, παραδείγματος χάρη, ένα οικόπεδο που σήμερα το αγόρασες και ήταν η τιμή του, θα σας έλεγα, μέσος όρο 200 ευρώ, στους οικισμούς γύρω από το Ηράκλειο, αυτά που λέμε, που αλλού είναι παραπάνω, παραδείγματος χάρη στις Βασιλιάς. Δύσκολα να βρεις με 200 ευρώ το τετραγωνικό. Και εκεί, όταν είναι πλέον εκτός σχεδίου, θα το πάρεις 5 ευρώ. Χωράφι.
1: Άρα, εγώ δεν μπορώ να κτίσω. Το πουλώ σε εσάς, μαζεύετε εσείς και του Παντελή και του Νίκου και της Αγγελικής τις εκτάσεις, πάτε πάνω από τα 50 στρέμματα, κάνετε μια ιδιωτική πολεοδόμηση και το μοσχοπουλάτε μετά ως κατοικίες super wow.
0: Έτσι πρώτα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι. Πολύ απλά είναι η απάντηση προς τους ακροατές που ζητούν μια εξήγηση.
1: Ναι, αλλά κύριε Πυριανάκη, πρώτον, περιορίζεται ο δημόσιος χώρος. Δεύτερον, η ιδιοκτησία είναι υποδιωγμό. Τρίτον, ο μόνος ωφελούμενος είναι αυτός που έχει το χρήμα να ενοποιήσει πολλές ιδιωτικές περιουσίες και μετά να τις νομίσει.
0: Είναι οι εταιρείες, είπαμε. Ποιοι διοικούν σήμερα οι εταιρείες. Και αυτό θα το δείτε ευρύτερα, παντού.
1: Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να συμβεί και σε επίπεδο Δήμων και σε επίπεδο τεχνικών?
0: Να δώσουμε μια άλλη πληροφορία.
1: Παρακαλώ, ακόμα. Παρακαλώ.
0: Εκτός από την κατά παρέκκληση δόμηση, έχουμε και την εκτός σχεδίου δόμηση.
1: Α, ναι, σωστά. Άνω των τεσσάρων στρεμμάτων, έτσι.
0: Άνω των τεσσάρων στρεμμάτων. Που εκεί για να οικοδομήσει έπρεπε το ακίνητο να έχει πρόσωπο σε δρόμο που ο δρόμος αυτός να προϋφίσταται το 1923. Εκεί είδαν το αδιέξοδο, δρόμοι από το 1923 και μετά ανοιχτήκανε πάρα πολύ, δεν αναγνωρίζονται από το κράτος και τελικά τιμάζουν ότι δεν το έχουν ψηφίσει ακόμα, θα το ψηφίσουν. Έχουν κάνει όμως ανάθεση σε μελετητές. Για τα νησιά της Ελλάδος έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι μελέτες. Η Κρήτη είναι σε εξέλιξη και η υπόλοιπη Ελλάδα, με στόχο τέλος του 26 να έχει ολοκληρωθεί αυτή η καταγραφή των δρόμων. Από το Τεχνικό Επιμελητήριο έχουν ανατεθεί αυτές οι μελέτες, που όποιο χωράφι είναι πάνω από 4 στρέμματα και έχει πρόσωπο πάνω σε δρόμο που προϋπάρχει ο δρόμος αυτός του 1977 με τουλάχιστον 25 μέτρα πρόσωπο στον δρόμο αυτόν, αυτά να μπορούν να κτίζονται. Προσέξτε, δρόμοι πριν του 1977. Τώρα με ρωτήσετε γιατί βάλανε το 77 και δεν βάλανε το 80, δεν βάλανε το 2000. Εκεί θα σας απαντήσουμε την απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε μια συνέντευξή του πρόσφατα εδώ στο Ηράκλειο. Εντάξει, πρέπει να χειροκροτήσουμε αυτή την ενέργεια που το πήγαμε σε 77. Δεν υπάρχει κάτι, λέει, συγκεκριμένο. Βάλαμε το 77. Κερδίσαμε τουλάχιστον.

0: Σου λέει ότι φύγαμε από το 23 και πήγαμε το 77.
1: Καλά, φύγαμε από το Γάιδαρο, αλλά γιατί το. Ναι, γελάτε, αλλά αυτό ήταν η υπερασιά.
0: Σας λέω την απάντηση σε συνέντευξη, σε συναδέλφου σα δημοσιογράφου που ήταν εδώ, έγινε από εδώ στο Ηράκλειο για όλη την Ελλάδα.
1: Κύριε Πυριανάκη, με όλο αυτό που μου περιγράφετε, με συγχωρείτε, είτε εντός, είτε εκτός, είτε κατά παρέκκληση, είτε άνευ παρέκκληση, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εδώ που μιλάμε για το θάνατο τη Υπαίθρου ω αξία, ημιμόνο σε μεγάλα ιδιωτικά κονσόρτσιουμ. Στα οποία μπορεί να πας να γίνεις και εργάτης, θα περιοριστούν και τα συνεργεία που χτίζουν. Σταδιακά αυτό θα γίνει. Δεν θα τα πάρουν τα πλήρη ολοκληρωμένα, ολόκληρο σύστημα. Θα περιοριστούν τα πάντα. Θα περιοριστούν οι μηχανικοί, οι αρχαία, όλα.
0: Δεν ξέρω αλήθεια και δεν το έχω ψάξει. Ο οικισμός που έγινε στην Αυγενική, τις 100 τόσες κατοικίες για Κινέζους,
1: ναι, ναι.
0: Εάν οι εργάτες ήταν Έλληνες ή αν ήταν μεταφερμένοι από την Κίνα. Δεν το ξέρω αυτό. Συνέχεια της απορίας σας, δεν αποκλείεται να τους δεις να φέρουν και εξειδικευμένο προσωπικό ή και τα λοιπά και να στείλουν τις κατοικίες και να, η συμμετοχή των Ελλήνων να μην είναι.
1: Άρα και
0: ούτε
1: τα φύγημα
0: ούτε στο εργατικό.
1: Μάλιστα. Άρα και τα φύγημα ότι θα πάρει μπροστά το κτίσιμο. Λέει ο Λεωνίδας, να δείτε, λέει κύριε Πυριανάκη, από τα Γιαννιτσά, που θα αρχίσουν οι πολίτες να τρέχουν να διευθετήσουν τις άδειες, θα εξαφανιστεί η αρχαιολογία, θα μετρήσουν τον κόσμο στις πόλεις και η γη θα περάσει σε 10 εταιρείες. Εκεί μας πάνε, λέει, το καταλαβαίνουμε. Ο Σταμάτης μου λέει, κύριε Πυριανάκη, έχω αγροτεμάχιο 19 στρεμάτων με 7 μέτρα αγροτικό δρόμο. Και ύστερα πέφτω πάνω στον επαρχιακό και δεν παίρνω άδεια οικοδομής. Ναι. Έχει κι άλλα, λέει, δεν είναι.
0: Έχει πολλά. Μάλιστα, από το ημερό μου στείλατε κάτι σχετικά με κάποιον εδώ στη ΣΥΣΥ.
1: Στο ΣΥΣΥ. Ναι.
0: Στο ΣΥΣΥ είναι η αντίστοιχη περίπτωση. Μάλιστα, εδώ, προσέξτε κάτι. Η νομοθεσία έλεγε ένα διάστημα, πάρα πολλά χρόνια, δεν χρειαζόταν δρόμος για να χτίσει. Σου έλεγε πάνω από 4 στρέμματα. Αγόρασε εσύ το χωράφι. Πάνω από νόμιμο να βγάλει οικοδομική άδεια. Έβγαλε οικοδομική άδεια. Πα για να την εφαρμόσει. Ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει: πρέπει να έχει πρόσωπο πάνω σε δρόμο. Μα καλέ μου, εγώ έβγαλα και οικοδομική άδεια με βάση το νόμο τάδε κτλ. Ο νόμος αυτός κακώς είχε εκδοθεί. Μιλάμε 1985, ίσως και παλιότερα. Αυτή είναι η απάντηση. Και έρχεσαι εσύ, ο κάθε ένας πολίτης, και βρίσκεται ξεκρέμαστος. Η περιουσία του είναι χωράφι, για να μην μπορείς να χτίσεις. Σου ακυρώνει και την οικοδομική άδεια πίσω στη άλλη.
1: Θέλω να πω για τον κύριο Πυριανάκη ότι δεν είναι απλά αρχιτέκτονας μηχανικός. Χρόνια κατατριβεί στα κοινά. Υπήρξε σε νόμο παρασκευαστικές ομάδες που έχουν σχέση με όλα αυτά διαχρονικά. Έχει δηλαδή ένα υπόβαθρο, το λέω γιατί εδώ μου στέλνει μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου παράρτημα Δυτικής Ελλάδας, σας παρακαλώ πολύ, λέει, πέστε στον κύριο Πυριανάκη, υπάρχει ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο του ή κάτι που θα μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν σε επαφή μαζί του? Δεν ξέρω, θέλετε να δώσετε κάτι, κύριε Πυριανάκη?
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση, απλά και μέχρι τώρα έχει γίνει χαμός, καμία αντίρρηση, γιατί άλλωστε αυτά που λέω αναλαμβάνω τις ευθύνες, έτσι. Εντάξει, και αυτό μπορεί να δοθεί. Άλλωστε νομίζω ότι μπορεί να το ψάξουν και από το βιογραφικό μη.
1: Ακριβώς. Παιδιά, πληκτρολογήστε Ηρακλής Πυριανάκης, θα βρείτε mail, θα βρείτε κάτι. Ή το τηλέφωνο του γραφείου. Τώρα μην δίνουμε προσωπικά εδώ.
0: Να τονίσω ότι είμαι συνταξιούχος, προσέξτε κάτι. Θέλω να το τονίζω, μην μπουν κάποιοι ότι ο Πυριανάκης.
1: Το κάνω για το γραφείο μου.
0: Έχω κλείσει το. Δεν εκδίδω άδειες, δεν είναι αυτό.
1: Μην έχετε τέτοια.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρομαι για τα κοινά. Έτσι.
1: Μην έχετε τέτοια άγχη. Λέει ο Λάμπρος, ο κάθε λογικός κύριε Πυριανάκη θα έλεγε χρειάζεται ο ακριβώς αντίθετος νόμος από αυτό που κάνουν στη δόμηση, ιδίως στην επαρχία. Δεν λέμε για λάθη, αλλά για ακριβώς το αντίθετο, για να σωθεί η επαρχία. Δυστυχώς δεν το βλέπουν έτσι. Και ο Άρης από την Ικαρία μου λέει καλημέρα. Οπότε ταυτόχρονα με τα μεγάλα αστικά κέντρα ξεπουλάμε πια και την Περιμεθόριο αργά και σιωπηλά. Το λέω εγώ, λέει, από την Ικαρία.
0: Έτσι. Και να μην το συγκρίνουμε τώρα με την κυρία που είχα την προηγούμενη εκπομπή, Καστελόριζο. Αυτή η αγωνία που εξέφραζε αυτή η κυρία. Γιατί? Για πολιτισμό, για δράσεις. Και συμμετέχουν ράοι, συμμετέχουν τόσες ομίλοι επικοινωνίας και τηλεόρασης και τα λοιπά. Και το Υπουργείο Πολιτισμού να κοφεύει. Σας δώσαμε, λέει, πόσα λέει, σας δώσαμε 50.000.
1: Πολύ κοφή τελικά στα Υπουργεία και μου λέτε εδώ πέρα ότι πολλοί των συμβούλων. Το διατάφτα, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να γίνει πια μια πιο συγκροτημένη κίνηση σε επίπεδο Δήμων και Τεχνικών Επιμελητηρίων, κύριε Πυριανάκη. Έτσι πως πάει το πράγμα και νομικών και συμβολιογράφων και τοπογράφων. Δεν ξέρω ποιους άλλους να βάλω εδώ.
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό το ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας πήρε θέση. Νομίζω ότι ένας Δήμος οφείλει να πάρει αυτή τη θέση, να διεκδικήσει, ότι μπορεί να διεκδικήσει ό,τι έκανε ο Δήμος Πλατανιά. Εύκολα μπορούν να βγάλουν στο διαδίκτυο Δήμος Πλατανιά οικισμοί κατά από 2.000 κατοίκους και να βγάλει ολόκληρο το ψήφισμα που έβγαλε ο Δήμος. Τώρα θα μου πεις, και στους ακούει, τους γράφουν και τους Δήμους. Δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να γίνει. Η ευθύνη και κάποια στιγμή είναι και οι πολίτες. Και οι πολίτες πρέπει να αντιδράσουν.
1: Μισό. Και οι πολίτες πρέπει να αντιδράσουν. Εγώ θέλω να το πω. Αλλά Δήμος που αγνοεί γιατί είναι κλειστά, όπως είπατε, δεν έχει δικαίωμα παρά μόνο όταν καθιερωθούν.
0: Όπως το ακούσατε, δεν θέλει κανείς να το πιστέψει. Ναι, οι Δήμοι είναι έξω από αυτή την.
1: Ωραία. Οι Δήμοι λοιπόν και οι Δήμαρχοί τους και οι Δημοτικές Αρχές και Δημοτικά Συμβούλια δεν μπορεί να είναι χειροκροτητές του καθενός που επισκέπτεται. Πρέπει να βάλουν αυτά τα ζητήματα με ένα διεκδικητικό πλαίσιο. Και όχι περίμενε να πάρω κανένα ψυχείο από τα ταμεία και τα πακέτα. Εδώ είναι ουσιαστικό και αφορά τους δημότες του. Και αφορά και τον ίδιο σ' αξία γης του.
0: Νομίζω ότι γι' αυτό το λέω ότι συμφωνώ απόλυτα με την πρωτοβουλία που έχουν πάρει οι Δήμοι στο Βόρειο Αιγαίο ή ανά την Ελλάδα, οπουδήποτε. Να πάρουν πρωτοβουλίες. Δεν γίνεται. Ποια δικαιολογία θα δώσουν αύριο στους πολίτες τους? Ποια. Τι θα πούνε, ότι ξέρεις, θα σου ρωτάνε. Ωραία. Εσύ που σε αποκλείσανε σαν δημοτική αρχή να ενημερωθείς, να πάρεις θέση, να γνωμοδοτήσεις. Γιατί δεν μας ενημέρωσες σαν πολίτες? Το λέω αυτό γιατί ευτυχώς στην Κρήτη έχουμε αρκετές περιπτώσεις, όπως είναι ο Βασίλης ο Γκέγκερόγλου, όπως είναι ο Παύλος ο Μπαριτάκης, που έχουν πάρει πρωτοβουλία.
1: Λοιπόν, κύριε Πυριανάκη, θα τα ξαναπούμε συντόμως. Μας κρατάτε σε επαφή, πάντα ενημερώνετε, θέλω να το πω αυτό. Μου λέει κάποιος, βάλε το πολίτο όπως είναι επιπλωμένο. Όχι, δεν θα βάλω πολίτο όπως είναι επιπλωμένο, γιατί κάποιοι δεν έχουν καν χτίσει. Θα πάνε και θα μείνουν με την άδεια στο χέρι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θα κλείσουμε με κάτι από Καστελόριζο. Του το οφείλουμε. Γιατί τελικά Καστελόριζο είμαστε παντού. Εκτός του χρυσού τριγώνου των αποφάσεων. Αυτό φοβάμαι. Κύριε Πυριανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εύχομαι να ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που μας ακούνε να πάρουν τη σκητάλη, γιατί δεν τιμά την Ελλάδα αυτή η πολιτική που υπάρχει. Δεν αξίζει. Πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε παρακάτω.
1: Άνευ άλλο επιλόγο από εμάς. Καλημέρα σε όλες και όλους.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Εκεί θα είμαι και εγώ.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Εκεί θα είμαι και εγώ.
15: Θα είμαι και εγώ εκεί.
16: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
17: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
18: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
19: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
20: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Εσύ θα λείπεις.
21: Η καλή είναι ένα πρώην υποδρομιακό άλογο και όπως συμβαίνει με πολλά άλογα του υποδρόμου, η ζωή δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα αντικρίζει κανείς ένα αρχοντικό και επιβλητικό άλογο και αδυνατεί να φανταστεί την κατάσταση στην οποία ήρθε στον Έσπι. Ζούσε στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που ίσα ίσα τη χωρούσε. Και ήρθε σε εμάς το 2020. Πληγές από την κατάκληση και τον υποσιτισμό ήταν τα πρώτα προβλήματα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. Με την κατάλληλη θεραπεία και διατροφή, η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, ένα ταλαιπωρημένο ζώο δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει όλα του τα προβλήματα. Η καλή υπάρχει από λεμφαγκιίτιδα στο δεξί πίσω πόδι. Χάρη στη συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση, η κατάστασή της έχει βελτιωθεί αισθητά, χωρίς όμως να μπορούμε να ελπίζουμε σε πλήρη ανάρρωση. Γίνει ανάδοχος. δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
7: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Έχουμε αυτό το πράγμα που δώσαμε και στην Ιδεοχώρα που είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, το θέμα του Σταραμπέλσκ, εκεί που έγινε αυτή η εκατόμβη την περασμένη εβδομάδα, με την συνεχή ρήψη των drones, των ουκρανικών drones, και όπου τελικός απολογισμός είναι 21 νεκροί φοιτητές, κυρίως κορίτσια, 17 από τα 21 είναι κορίτσια, τα 4 είναι αγόρια. Εκεί λοιπόν στο Σταραμπέλσκ έγιναν πολλά πράγματα. Είχαμε τη δυνατότητα με τον Ιδεοχώρο να επισκεφτούμε σε ένα ταξίδι αστραπή, και αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα ευχαριστούσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας που οργάνωσε αυτή την επίσκεψη. Είπαμε πολλά πράγματα στην εκπομπή στην Ιδεοχώρα. Σήμερα όμως αυτό το θέμα θέλω να το ξανασυζητήσουμε εδώ πέρα, όχι με λεπτομέρειες τι έγινε εκεί μόνο, αλλά κυρίως γιατί υπάρχει ο απόϊχος, ή θα έλεγα εγώ ότι υπάρχει ο μύτος της Αριάδνης που ξετυλίγεται παραπέρα και που έγκυται σε αυτό το οποίο αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Είναι η δήλωση αυτή η οποία λέει ότι η Ρωσία προειδοποιεί ότι στόχοι μέσα στην Ουκρανία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι οι χώροι σχεδιασμού, παραγωγής, προγραμματισμού και προετοιμασίας για χρήση drone. Γι' αυτό η ρωσική ηγεσία καλεί τους κατοίκους του Κιέβου να αποφεύγουν όλα αυτά τα κτίρια μέσα στο Κίεβο, και θα πω γιατί το λέει αυτό, γίνονται στόχοι της ρωσικής αεροπορίας και των ρωσικών βομβαρδισμών, αλλά και σε αυτό που ανέφερε ο Σεργέη Λαυρόφ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Του πρότεινε να μαζέψουν από εκεί τους διπλωμάτες και το διπλωματικό προσωπικό που βρίσκεται στο Κίεβο. Ενώ πέρασε ένα πενθήμερο, θα έλεγα, από την τραγωδία αυτή στο Σταραμπέλσκ, και από δυτικής πλευράς φωνή βοώντος εν τη ερήμου δεν ακούστηκε ούτε μία λέξη, όχι απλώς συμπαράστασης, αλλά καμία λέξη που να δείχνει ότι το ξέρουμε, το καταδικάζουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά, ούτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που η Ρωσία έβαλε αυτό το θέμα, ούτε ακόμα και αυτό που ζήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι εδώ, φεύγοντας τα χαράματα της Κυριακής από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τσκάλοφ προς το Ροστόφ, είδαμε ότι απήχαν τα μεγάλα, όπως λέμε, κανάλια. Για παράδειγμα το BBC. Στην πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας απάντησε ότι δεν θα πάρει μέρος. Το CNN δε ήταν εκείνο το οποίο ανέφερε ότι έχουμε ένα τριήμερο διακοπών, μην μας το χαλάστε τώρα για τέτοια πράγματα. Γιατί όλα αυτά, σας λέω, διότι μετά την ανακοίνωση του Λαυρόφ και του Υπουργείου Εξωτερικών να προσέχουν και να φύγουν από εκεί οι διπλωματικές αντιπροσωπείες, καταπέλτης 2 ώρες μετά ήρθε η απάντηση της πρέσβεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, της κυρίας Ματέρνοβα, η οποία δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει πουθενά από το Κίεβο, δεν φεύγει, θα μείνει εκεί για συμπαράσταση. Γιατί, όπως είπε, απειλές κατά διπλωματών και διεθνών οργανώσεων, να μας πει ποιες είναι αυτές οι διεθνείς οργανώσεις, είναι δείγμα αδυναμίας κατά την ίδια. Τα λέω αυτά διότι η κυρία Ματέρνοβα στο Κίεβο πρέπει να ήτανε την περασμένη Πέμπτη, Παρασκευή, όταν είχαμε τις εξελίξεις αυτές, όπως είπαμε, σε μια περιοχή η οποία είναι στη Ρωσία σήμερα, η οποία έχει φύγει από την Ουκρανία από το 2014, και όμως κανένας, μα κανένας, δεν έδωσε την παραμικρή σημασία. Πόσο δε που κάποιοι μιλάνε με ένα ύπουλο τρόπο ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι περιοχή για μας τους Ευρωπαίους, τη Δύση. Περιοχή της Ουκρανίας είναι το Λουγκάνσκ και είναι εσωτερικό πρόβλημα της Ουκρανίας. Δηλαδή η Ουκρανία μπορεί να βομβαρδίζει, μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να διαλύει κτίρια μέσα στην Ουκρανία τους, όπως λέει η δυτική, το δυτικό αφήγημα, χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν. Σήμερα δράτωμε της ευκαιρίας και επειδή στη Μόσχα βρίσκεται ένας από τους πιο αξιόλογους κατά τη γνώμη μου Έλληνες δικηγόρους με διεθνή απήχηση, ο Γιάννης Ραχιώτης, ο οποίος είναι εδώ στη Μόσχα, βρίσκεται ως εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δημοκρατικών Νομικών και παίρνει μέρος ακριβώς σε ένα διεθνές φόρουμ το οποίο οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, ένθερμος υποστηρικτής της στρατιωτικής επιχείρησης στο Δνίπερο, και σε αυτό το φόρουμ έχουν μαζευτεί, θα μας τα πει ο ίδιος, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο τώρα, τα λέω όλα στο γρήγορο. Αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστώ για αυτή την επίσκεψη και σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο.
1: Καλή σου μέρα Δημήτρη, καλώς σας βρήκα, χαίρομαι που είμαι μαζί σου στην εκπομπή και με τους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από αυτό το οποίο ανέφερα, ότι έχουμε το Σταραμπέλσκ και το έγκλημα αυτό και από την άλλη πλευρά την άμεση απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κίεβο προς το Λαυρόφ, χωρίς όμως αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθρώσει ούτε μία λέξη για το έγκλημα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρόκειται για ένα απεχθές έγκλημα πολέμου. Η δολοφονία παιδιών ούτως ή άλλως είναι έγκλημα πολέμου, ακόμα και σαν παράπλευρη απώλεια. Παράπλευρη απώλεια εννοούμε όταν δεν σκοπεύεις τα παιδιά, αλλά αποδέχεσαι που να σκοτώσεις και παιδιά. Εδώ δεν είναι αυτό. Εδώ είναι στοχευμένη δολοφονία παιδιών. Αυτό προκύπτει γιατί η εξόντωση των παιδιών έγινε με διαδοχικά κύματα drones σε μια φοιτητική εστία που γνώριζαν ότι κοιμώνται παιδιά, φοιτητές και σπουδαστές, κυρίως κορίτσια από ό,τι προέκυψε, και τα σκότωσαν ή τα τραυμάτισαν όλα χωρίς κανένα δισταγμό. Δυστυχώς είναι μια νέα κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται. Είναι ένα ακόμα τρομοκρατικό γεγονός, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι και τρομοκρατική πράξη αυτή, όταν σκοτώνεις άμαχους και μάλιστα παιδιά με σκοπό να προκαλέσει ένα πολιτικό ή στρατιωτικό αποτέλεσμα, δηλαδή να παραλύσεις την ηγεσία του αντιπάλου ή να προκαλέσεις τρόμο στον πληθυσμό. Αυτό δεν είναι απλά έγκλημα πολέμου, είναι και τρομοκρατική πράξη ταυτόχρονα. Τέτοιες πράξεις δυστυχώς έχουν γίνει επανειλημμένα από τους δυτικούς τους τελευταίους μήνες, να μην λέω χρόνια. Υπενθυμίζω το ότι σκοτώθηκαν 145 παιδιά και 30 δάσκαλοι, όλα κορίτσια και οι δασκάλες στο Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου. Με τον ίδιο τρόπο σκότωσαν έναν αριθμό παιδιών με τόμαχοκ σε ένα σχολείο, και όταν τα επιζήσαντα παιδιά συγκεντρώθηκαν από τους δασκάλους σε μια αγωνία μαζί με τα τραυματισμένα παιδιά στο προάβλιο, έριξαν ένα δεύτερο τόμαχο, το οποίο εξόντωσε το μεγαλύτερο αριθμό των παιδιών. Συνολικά περίπου 175 νεκροί παιδιά και δάσκαλοι. Προσθέστε σε αυτό τις στοχευμένες δολοφονίες που κάνει το Ισραήλ παιδιών από τον Οκτώβριο του 23 μέχρι σήμερα. Περίπου 20.000 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, έχουν σκοτωθεί μόνο στη λωρίδα της Γάζας σε στοχευμένες δολοφονίες σε προάβλια κυρίως σχολείων και νοσοκομείων, εκεί που έβρισκαν καταφύγιο τα παιδιά με τις μανάδες τους για να αποφύγουν τους βομβαρδισμούς. Δεν ήταν δηλαδή κατά λάθος αυτά. Προσθέστε σε αυτό άλλα 250 περίπου παιδιά που έχουν σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο στη Δυτική Όχθη στην ίδια χρονική περίοδο, την τελευταία διετία, και σύμφωνα με τη UNICEF έχουν σκοτωθεί σε στοχευμένες δολοφονίες ή σε παράπλευρες απώλειες πάνω από 500 παιδιά στο Νότιο Λίβανο στο ίδιο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για τυχαία γεγονότα. Το δυτικό μπλοκ έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα χειρότερα εγκλήματα πολέμου σαν εργαλείο για να πετύχει πολιτικά και στρατιωτικά αποτελέσματα σε όλους τους πολέμους που διεξάγει αυτή τη στιγμή. Η Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικών Νομικών εξετάζει αυτή την αλληλουχία τρομοκρατικών εγκλημάτων και πρόκειται να καλέσει όλα τα κράτη που καταδικάζουν και διαφωνούν αυτή την πρακτικά ολόκληρο τον παγκόσμιο νότο να πάρει μέτρα ακόμα και σε εθνικό επίπεδο να διωχθούν οι δράστες αυτών των εγκλημάτων έτσι ώστε να γίνει δύσκολη και η ελεύθερη κίνησή τους ανά τον πλανήτη αλλά και να μην μείνουν χωρίς αξιολόγηση αυτά τα τρομακτικά εγκλήματα που γίνονται μπροστά στα μάτια μας με τελευταίο αυτό που συνέβη και στο Σταρομπέλσκ. Οι δικαιολογίες που αναφέρεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέφερες και λίγες έχουν πει πολύ περισσότερα αυτή τη στιγμή και μάλιστα κάνουν και θα έλεγα και μια διαχείριση κρίσης προσπαθώντας να στρέψουν την προσοχή της δικιάς τους κοινής γνώμης και της παγκόσμιας στο μέτρο που μπορούν σε άλλα πολεμικά γεγονότα έτσι ώστε να συσκοτήσουν και με αυτόν τον τρόπο τα εγκλήματα πολέμου που διεξάγονται. Διάβαζα σήμερα το πρωί στην Καθημερινή και στο Sky που εκφράζει ο Μακρόν την αγανάκτησή του για τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας στο Κίεβο σε κτίρια και σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές έτσι αλλά γι' αυτό βρήκε να αγανακτήσει ο Μακρόν και η λύπη κοινοτική για το ότι σκοτώθηκαν 21 κορίτσια και τραυματίστηκαν όλα τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονταν σε έναν κοιτώνα που κοιμόντουσαν νύχτα στο Σταρομπέλσκ δεν βρήκαν να πούν τίποτα και μάλιστα αμφισβήτησαν στην αρχή και το ίδιο το γεγονός ισχυριζόμενοι ότι είναι προπαγάνδα όταν βέβαια πήγατε εσείς στη δημοσιογράφη εκεί και δημοσιεύσατε
0: μίλησαν για fake
1: ναι, στην αρχή αλλά πήγαν δημοσιογράφοι από πάρα πολλά μημεία οπότε αυτό κατέρευσε το περί ψευδούς είδησης της κακιάς Ρωσίας. Δυστυχώς εδώ βρισκόμαστε, είναι μια κατάσταση εκτραχυλισμένη θα έλεγα. Η Δύση αυτή τη στιγμή δείχνει να μην έχει αναστολές μπροστά σε τίποτα. Αυτό ήταν και το αντικείμενο αυτού του φόρουμ το οποίο συμμετείχε η Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικών Νομικών αυτό το διήμερο που μας πέρασε εδώ στη Μόσχα.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα, αλλά θα ήθελα σε αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που ανέφερες και ενδιαφέροντα γιατί. Γιατί η σύγκριση που έκανες εγώ στην ιδεοχώρα που βρίσκεται ήδη στον αέρα έχω βάλει τίτλο Λουγκάνσκ όπως Ιράν συγκρίνοντας ακριβώς αυτές τις δύο περιπτώσεις. Θέλω να μείνει στην μνήμη αυτών που παρακολουθούν την εκπομπή αυτό το πράγμα. Εκεί ήρθαν αυτό που είπες 4 μίνι drones μέσα σε ένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο όπως μας εξήγησαν 4 πρώτα τα οποία έκαναν τη μεγάλη ζημιά και όταν τα παιδιά τρομοκρατημένα από το τι έγινε στον ύπνο τους πετάχτηκαν απάνω ήρθε το δεύτερο κύμα, προσπάθησαν να φύγουν σε άλλους ορόφους να πάνε παραπέρα, να μπουν κάτω από τα κρεβάτια ήρθε το τρίτο κύμα και συνολικά ήταν 18 νομίζω drones, 16, 4-4, 16 που μερικά από αυτά και αυτό μας το εξήγησαν εκεί ερχόταν από διαφορετικές κατευθύνσεις. Άλλα ερχόταν από εδώ, άλλα από εκεί και ένα από πάνω που έχουμε μέσα τη βαθιά αυτή που τραβήξαμε και την έχουμε στην κάμερα.
1: Αυτά σημαίνουν ότι τα συντόνιζε ενδεχομένως δορυφόρος.
0: Ακριβώς.
1: Και να υπενθυμίσω εδώ ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν δορυφόρους.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να φαίνεται στην πράξη ποιο είναι το fake και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι
1: ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες.
0: Ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες. Εγώ και μόνο το γεγονός ότι το BBC αρνήθηκε, δηλαδή απάντησε αρνήθηκε, δεν είπε ότι έχω δουλειά, ξέρω εγώ κοιμάμαι, είμαι άρρωστος, δεν πάμε. Γιατί το έχω ζήσει αυτό και στην εποχή της Τσετσενίας που είναι από 25 χρόνια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, ότι είναι πάρα πολύ Ρώσοι, απλοί πολίτες, όπως και αυτοί εκεί που πήγαμε στο Λουγκάνσκ, στην ίδια την πόλη, πριν φύγουμε για να γυρίσουμε πίσω. Και ένα ερώτημα που μας έβαλαν κάποιοι από τους κατοίκους εκεί πέρα, εγώ έχω και από παλιά ένα-δυο γνωστούς εκεί πέρα από το 22 που ξαναήμουνα, και το ερώτημα ήταν το εξής. Δημήτρη, αυτά που είδατε και καταγράψατε θα βγουν κάπου. θα σας αφήσουν να τα βάλετε κάπου. Το έλεγαν με μια πικρία, με ένα καημό θα έλεγα, ότι εδώ μας σκοτώνουν από το 2014 και δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω ακόμα. Αμφισβητούσαν αν εμείς οι δημοσιογράφοι, τα καθάρματα θα έλεγα, μπορούμε. Βέβαια το ξέρεις πολύ καλά και το ξέρουμε ότι δεν είναι στο χέρι του κάθε δημοσιογράφο να βγάλει, γιατί...
1: Αλλά ο ιδιοκτήτης αποφασίζει και όχι
0: αποφασίζει.
1: Ο υπάλληλος του δημοσιογράφου.
0: Ακριβώς. Παρόλα αυτά έχεις δίκιο, ήταν πάρα πολλά, πάρα πολλοί συνάδελφοι, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και ήταν Ευρωπαίοι, εκτός από μένα ήταν Ιταλοί, είδα εκεί πέρα ένα Ιταλό, είδα έναν Γερμανό.
1: Πολλοί άνθρωποι έρχονται με δικό τους ρίσκο και με δικά τους έξοδα για να δημοσιεύσουν, ακόμα και σε μικρά μηνιαία, μικρής εμβέλειας, γιατί ως γνωστόν τα μεγάλα μηνιαία ελέγχονται πλήρως, όπως και όλες οι πλατφόρμες, οι δημοσιογραφικές πλατφόρμες ελέγχονται πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που λέω. Το σύνολο των παγκόσμιων πλατφορμών ενημέρωσης και όχι μόνο, και οι εμπορικές πλατφόρμες γενικότερα ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δείχνει τα ασφιχτικά περιθώρια μέσα στα οποία κινούμαστε και προσπαθείτε εσείς κυρίως οι δημοσιογράφοι που δεν είστε ενταγμένοι σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα να ενημερώσετε και να πείτε πράγματα κόντρα στην ελεγχόμενη αφήγηση, για να χρησιμοποιήσω τη δυτική ορολογία, γιατί θεωρούν, όπως πρόσφατα μας το είπε και ο Νετανιάχου, το μισό της πολεμικής προσπάθειας είναι ο έλεγχος της αφήγησης.
0: Βέβαια.
1: Θεωρούν ότι είναι στρατιωτικό ζήτημα να ελεγχθεί η αφήγηση για τις πολεμικές επιχειρήσεις. Να πούν δηλαδή ότι εμείς δεν σκοτώσαμε τα παιδιά, σκοτώνονται από ευθύνη κάποιου άλλου ή οτιδήποτε τέτοιο και ούτω καθεξής.
0: Το ζήσαμε αυτό και από το 1999... Το ζήσαμε αυτό με την αφήγηση, δηλαδή όποιος ελέγχει την αφήγηση, το μεγαλύτερο όπλο των Ηνωμένων Πολιτειών και της επικυριαρχίας τους τα τελευταία 30-40 χρόνια είναι το μεγάλο αυτό όπλο, λέγεται Hollywood. Εγώ το συγκεντρώνω σε μία λέξη, Hollywood, και όχι βέβαια τα κινηματογραφικά έργα και πολύ καλά τα οποία βλέπαμε παλιότερα, αλλά όλη αυτή η μάζα της ενημέρωσης, σε εισαγωγικά, της προπαγάνδας, που γινότανε, γιατί θυμάμαι αυτό που είπες τώρα, μου γυρίζεις πίσω 36 χρόνια την σκέψη, 26 χρόνια στη Γιουγκοσλαβία, όταν βομβάρδισαν ένα τρένο, και θυμάμαι ότι Αμερικανός του CNN στη Μόσχα, που είχαμε ένα φόρουμ εκεί πέρα για τον ειρηνικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης, είχε πει, και τον εξευτέλισα πραγματικά, είχε πει το απλό εκείνο, ότι μα δεν φταίμε εμείς που χτυπήθηκε το τρένο, διότι εμείς θέλαμε να χτυπήσουμε τη γέφυρα.
1: Το τρένο κινιόταν.
0: Και το τρένο με καθυστέρηση 10 λεπτά βρέθηκε στη γέφυρα όταν έπεφτε η βόμβα. Το τρένο έφταιγε.
1: Τα ίδια δεν λέγαν και στην Γάζα, ότι υποψιάζονταν ότι υπάρχει Χαμάς κάτω από τα νοσοκομεία και αυτό ήταν μια δικαιολογία να βομβαρδίσουν όλα τα νοσοκομεία της Γάζας, σκοτώνοντας 400 έως 500 άτομα σε κάθε βομβαρδισμό που κάνανε. Έτσι, με την ίδια επιχειρηματολογία γκρεμίσαν τα σχολεία και σκότωσαν χιλιάδες μαθητές στη Γάζα. Να πάμε και στο Ιράκ. Τα ίδια δεν είπαν και στο Ιράκ. Βομβάρδισαν και σκότωσαν 1 εκατομμύριο ανθρώπους ψάχνοντας να βρούνε τα μυστικά όπλα του Σαντάμ, που αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχαν. Θυμόσαστε τον Πάουελ που κούναγε ένα μπουκαλάκι με άσπρη σκόνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τελικά έχει γίνει πρωτόκολλο η παγκόσμια ψευδολογία. Δηλαδή τα ΜΜΕ τους τα χρησιμοποιούν βάσει πρωτοκόλλου για να πουν ψέματα στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Δεν είναι παραδρομές, δεν είναι υπερβολές της στιγμής. Είναι ένα πρωτόκολλο ότι γεμίζουμε την κοινή γνώμη με ψέματα, κάτι θα μείνει από αυτά. Και πραγματικά κάτι μένει.
0: Όχι μόνο κάτι μένει, όταν ελέγχεις το 85, 90 και 95% της παγκόσμιας πληροφόρησης.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και να πει το άλλο 5-7%, πόσοι θα το ακούσουν.
1: Έτσι.
0: Είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα αυτό. εδώ πάλι στο Σταραμπέλσκ τώρα να γυρίσω και να πω ότι και θέλω και τη δική σου αυτή. Το ανέφερες, 17 από τα 21 θύματα είναι κορίτσια, διότι εκεί πήγα και το είδα, η διεισόμαση είναι, όπως μου τα εξήγησε η πρίτανης αυτού του, αυτής της ακαδημίας, δέστε λέει το κτίριο από πίσω, ήταν το κτίριο το παλιό με τούβλα χτισμένο από το 1912 επί Τσάρων, Τσάρου Νικολάου του Δεύτερου. Ήτανε μετά επί σοβιετικής εξουσίας που έφτασε σε επίπεδο να είναι ακαδημία παιδαγωγική, στη μετασοβιετική εποχή επίσης που υπήρχαν οι σχετικά, ας το πω έτσι, έστω αν μπορούμε να τις ονομάσουμε καλές σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της νέας μετασοβιετικής Ουκρανίας, και χτίσανε επί Προέδρου Κούτσμα το καινούριο κτίριο, αυτό το οποίο ένα από αυτά τώρα, γιατί ήταν τρία τα κτίρια εκεί πέρα, που το κάνανε γης Μαδιάν. Θέλω να πω ότι ήξεραν πολύ καλά στο Κίεβο τι χτυπούσαν και εκεί μέσα
1: επέλεξαν.
0: Δεν ήταν πολυτεχνική σχολή, δεν ήταν γεωργική σχολή, γεωπονική, ήταν αυτό που λέμε οι ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Ναι.
0: Και η βάση των ανθρωπιστικών επιστημών είναι η γλώσσα στην οποία διδάσκονται, αυτό που ανέφερες και εσύ. Γιατί ήταν περισσότερο κορίτσια, διότι κυρίως είναι, τα κορίτσια είναι που πάνε σε φιλολογικές σχολές, πάνε στις θετικές επιστήμες.
1: Στατιστικά είναι περισσότερα τα κορίτσια σε ανθρωπιστικές
0: σχολές. Η βάση, ήθελα να πω ένα πράγμα, η βάση αυτής της ιστορίας είναι η ρωσική γλώσσα. Πράγμα το οποίο δεν το ανέχονται αυτοί. Και βέβαια η βάση της ρωσικής γλώσσας εκεί που θα διδαχτεί σε αυτή την περιοχή που από το 14 δεν υπάρχει τίποτα μέσα, μόνο βομβαρδισμοί υπήρχαν. Πρέπει να τσακίσουμε τη ρωσική γλώσσα. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό το πράγμα. Και ένα δεύτερο, πρέπει να τσακίσουμε τα κορίτσια. Αυτά τα κορίτσια αύριο θα γίνουν μανάδες και θα αυξηθεί ο πληθυσμός της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν είναι τυχαίο το ότι στοχεύουν κορίτσια και σχολεία, σχολεία φιλέων. Δηλαδή το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο χρησιμοποίησαν και στο Ιράν.
0: Ακριβώς.
1: Το σχολείο που χτύπησαν ήταν ένα σχολείο θηλαίων. Επίσης θυμάστε ότι στο τελευταίο πόλεμο στο Ιράν σκότωσαν και μια ολόκληρη γυναικεία αθλητική ομάδα την ώρα που έκανε προπόνηση.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο το ότι στοχεύουν τα κορίτσια, γιατί η κοινή γνώμη είναι πάντα πολύ ευαισθητοποιημένη στις μανάδες, στις μέλουσες μανάδες ακόμα περισσότερο, γιατί αυθόρμητα ο άνθρωπος σκέφτεται το μέλλον της ανθρωπότητας, στην αναπαραγωγή του είδους. Οπότε θεωρούν ότι χτυπώντας κορίτσια δημιουργούν μεγαλύτερη παράλυση στη βούληση του πληθυσμού για αντίσταση, για υποστήριξη της κυβέρνησης του, για υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας που τον ανάγκασαν τον πληθυσμό να υποστεί, έτσι, γιατί και ο πληθυσμός στον Ντομπάς όπως και το Ιράν έχει αναγκαστεί να υποστηρίζει ένα πόλεμο. Στον Ντομπάς τον προκαλεί η Δύση, δεν είναι πια μόνο Ουκρανία, τον θεωρούν έναν δικό τους πόλεμο οι Δυτικοί, είναι ένας νατοϊκός πόλεμος. Πλέον ένα μικρό κομμάτι αυτού του πολέμου έχει απομείνει να είναι στα χέρια των Ουκρανών, να μην κρυβόμαστε γι' αυτό. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στο Ιράν. Οι Αμερικανοί διεξάγουν τον πόλεμο, αυτοπροσώπως έχει, ενώ εδώ τον διοικούν τουλάχιστον υποτίθεται οι Ευρωπαίοι μετά την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία.
0: Ναι.
1: Πάντως όλοι είναι απέναντι στη Δύση αυτή τη στιγμή. Ο παγκόσμιος νότος το σύνολό του είναι αναγκασμένος να πολεμήσει με τη Δύση. Δυστυχώς έχει έρθει ο καιρός των πολέμων.
0: Λέγοντας αυτά τα λόγια, αισθάνομαι ότι πριν από 1,5 χρόνο είχα μια εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο με μια Παλαιστίνια, καθηγήτρια στην Ελλάδα. Και θυμάμαι ότι ανατρίχιαζα και με έπνιγε μια συγκίνηση όταν, χωρίς να μιλάμε πολιτικά, μου έλεγε το εξής: ξέρετε κάτι, ό,τι και να γίνει, η Παλαιστίνια μάνα θα γεννάει συνέχεια παιδιά. Αυτοί τα σκοτώνουν, εμείς θα συνεχίσουμε να γεννάμε. Με έναν τρόπο, όχι φανατικό, αλλά με ένα επίμονο τρόπο, δείχνοντας ότι δεν θα μας εξαφανίσετε. Εμείς θα συνεχίζουμε να γεννάμε παιδιά. Θυμάμαι αυτή την έκφραση και με έπιανε έτσι
1: Στην εποχή που ζούμε, όπως πάντα στην εποχή των μεγάλων πολέμων, η θυσία γίνεται μέρος της συνείδησης των λαών. Δυστυχώς έχουμε ξαναμπεί σε μια τέτοια περίοδο. Οι λαοί καταλαβαίνουν ότι θα χύσουν πάρα πολύ αίμα το επόμενο διάστημα. Έχουν αρθεί πλέον οι αναστολές της Δύσης στο να προκαλέσει γενικευμένους πολέμους. Συνειδητοποιείται πλέον από τους λαούς ότι θα πρέπει να πληρώσουν έναν τεράστιο φόρο αίματος, και αυτό το συνδέω και με αυτές τις δηλώσεις της Παλαιστίνιας μάνας που αναφέρεις, καθηγήτριας, η οποία βιώνει καλύτερα από μας αυτό που συνέβη και εκεί, και τις αλλαγές που δημιουργούνται στη συνείδηση μετά από τέτοια μαζικά εγκλήματα, μαζικά πολεμικά εγκλήματα, να το θέσω έτσι, όπως αυτό που έγινε στη Γάζα και όπως αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν, στον Ντομπάς, να μην ξεχνάμε και την Αφρική. Στο Σαχέλ σήμερα διεξάγουν τουλάχιστον 2 πολέμους, στο Σουδάν άλλον έναν πόλεμο, και ήδη έχουν ανοίξει τη συζήτηση και για τους μελλοντικούς πολέμους στον Ειρηνικό ωκεανό.
0: Στο Σαχέλ ο σύντροφος Μακρόν, ο οποίος εκεί πέρα ο ίδιος
1: έχει αναλάβει την εργολαβία της διεξαγωγής στο πεδίο μέσω τρομοκρατικών οργανώσεων που υποτίθεται ότι ο ίδιος τις πολεμούσε όσο είχαν οι Γάλλοι στρατιωτικές βάσεις στο Σαχέλ. Η δικαιολογία η επίσημη ήταν ότι πολεμούν τους τρομοκράτες. Τώρα που τους διώξαν οι κυβερνήσεις, πληρώνουν τους τρομοκράτες που υποτίθεται ότι πολεμούσαν για να πολεμούν αυτή τις κυβερνήσεις, τις ανεξάρτητες κυβερνήσεις.
0: Τον πόνεσε η ρωσική στρατιωτική επέμβαση, όπως λέει, τη στιγμή που για τη Ρωσία, εδώ που τα λέμε, αυτό το οποίο έγινε, τα χτυπήματα μέσα στο Κίεβο, θα σου πω από όλες τις πληροφορίες που έχω ότι ήταν εντελώς προειδοποιητικά και θα έλεγα μαλθακά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στη περίοδο που πέφτουν βόμβες. Γιατί από αυτή την ομοβροντία, την πρώτη ομάδα ομοβροντίας των ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι. Εάν πραγματικά οι στόχοι της Ρωσίας ήταν να εξολοθρεύσουν κάποιους εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνουμε, θα μπορούσε να ήταν άλλο το αποτέλεσμα.
1: Πρέπει να είναι σαφές στους ακροατές σας ότι δεν κάνουν εγκλήματα πολέμου όλοι. Πόλεμο κάνουν όλοι, γιατί είναι αναγκασμένοι να κάνουν τα εγκλήματα πολέμου, εντός εισαγωγικών, είναι προνόμιο της Δύσης. Πουθενά αλλού δεν κάνουν. Δεν κάνουν εγκλήματα πολέμου τέτοια ούτε οι Ιρανοί, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Αφρικανοί που πολεμούν τους Γάλλους, ούτε βεβαίως οι Παλαιστίνοι που αμήνονται εδώ και 80 χρόνια απέναντι στην αποικιοκρατία της Δύσης πάλι στην περιοχή. Ακριβώς. Γιατί το Ισραήλ δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Αυτή τη στιγμή πρακτικά είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Γιάννη, ένα ερώτημα για εσένα ως εκπρόσωπο εδώ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δημοκρατικών Νομικών. Η δική σας η οργάνωση για το Σταραμπέλσκ συγκεκριμένα έχει κάνει κάτι?
1: Έχει ήδη υποβληθεί ψήφισμα και ετοιμάζεται να εγκριθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε μια παγκόσμια οργάνωση τα όργανα της δεν μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα.
0: Του ΟΗΕ, έτσι,
1: που έχει καθεστώς συμβούλου του ΟΗΕ, και θα χρειαστούν κάποιες μέρες μέχρι να βγει το ψήφισμα, αλλά ήδη έχει υποβληθεί ψήφισμα.
0: Μάλιστα. Παρήγορο θα ήταν αυτό να το κάνανε και άλλες οργανώσεις διεθνείς.
1: Νομίζω ότι έχουν υποχρέωση. Δεν είναι γεγονότα που μπορούμε να τα ξεπερνάμε. Η συστηματική δολοφονία παιδιών δεν προσυδειάζει ούτε καν σε άγριο πόλεμο. Είναι κάτι παραπάνω από την αγριότητα του πολέμου. Και όλες οι διεθνείς οργανώσεις, όχι μόνο οι νομικές, οφείλουν να τα καταγγείλουν αυτά τα γεγονότα και να μην μείνουν ούτε στη λεκτική καταγγελία μόνο. Να δουν τι μέτρα μπορεί να πάρει κάθε μία οργάνωση στο πεδίο της αρμοδιότητάς της. Βέβαια, να κινητοποιήσει περαιτέρω δυνάμεις για να τιμωρηθούν και να αποτραπούν στο μέλλον τέτοιες καταστάσεις.
0: όπως ξεκίνησα την εκπομπή, έτσι και θα την κλείσω. Δεν ξέρουν τη Ρωσία, δεν ξέρουν τη ρωσική αντίληψη και νοοτροπία στη Δύση, όσο και αν επιδιώκουν με το δικό τους realpolitik να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Το λέω αυτό διότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ασκούν κριτική στη Ρωσία, στον Πούτιν, στο Κρεμλίνο, γιατί δεν ισοπεδώνει το Χάρκοβο, δεν ισοπεδώνει το Κίεβο, δεν ισοπεδώνει το ένα, το άλλο κτλ. Είναι μία και πολύ συγκεκριμένη η απάντηση μέχρι αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι και εμένα προσωπικά δεν θα με ικανοποιούσε αυτή η συνέχιση της υπομονής σε ορισμένα πράγματα. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη το εξής. Η Ρωσία, και το λέω αυτό κάθε φορά, δεν πάει εκεί για να κατακτήσει. Η Ρωσία δεν έκανε εισβολή σε άλλη χώρα, όπως νομικίστικα θέλουν κάποιοι να μας λένε. Γιατί, διότι εκεί όλοι αυτοί, όλοι οι πληθυσμοί είναι ρωσόφωνοι πληθυσμοί και είναι ρωσικοί με την έννοια του ευρύτερου, της έννοιας του ευρύτερου ρωσικού κόσμου. Δεν είναι το Ντανμπάς, το Ντνιεπροπετρόφσκ, η Οδυσσός, η Μελιτούπολη, η Μαριούπολη, η Χερσόνα, όλες αυτές με ελληνόφωνες ονομασίες και τοπονύμια περιοχές, κανένα μα κανένα κομμάτι κάποιας Ουκρανίας και δεν υπήρξαν ποτέ στους προηγούμενους αιώνες. Έχουμε ξαναπεί, δεν θέλω να φύγω προς την, στο ιστορικό κομμάτι αυτής της πλευράς και να πω το εξής, ότι η υπομονή της ρωσικής ηγεσίας φαίνεται ότι αρχίζει να συνάδει σιγά σιγά με το τελείωμα της υπομονής μέσα στη ρωσική κοινωνία. Όταν θα έρθουν και έρχονται σε αντιστοιχεία αυτά τα πράγματα, διότι υπήρχε μια αναντιστοιχεία, η κοινωνία ήθελε πολύ πιο γρήγορα κάποια πράγματα, η ηγεσία με το δικό της τρόπο, μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί όχι, πήγαινε με αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, τώρα, με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, σας λέω ότι η υπομονή ολοκληρώθηκε και πραγματικά, αλλά να το πω με ένα απλό και, δεν ξέρω, ίσως τρόπο ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα ευγενής, τα κεφάλια μέσα στην άλλη πλευρά. Και μέσα όχι μόνο για τους κατοίκους του Κιέβου, αλλά κυρίως για τις διπλωματικές αντιπροσωπείες που βρίσκονται εκεί. Ξέχασα να το πω στη διάρκεια της εκπομπής, γι' αυτό τώρα το ξαναθυμήθηκα και το λέω. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό η Ρωσία? Όχι για να τρομοκρατήσει τους επαναστάτες του γλυκού νερού που βρίσκονται εκεί πέρα από τις ευρωπαϊκές πρεσβείες, αλλά γιατί απλούστατα μέσα στο Κίεβο, σε αυτή την πόλη των 4-5 εκατομμυρίων που πρέπει να έχουν μείνει τουλάχιστον 2-2,5 εκατομμύριο τώρα, σε σκόρπια κτίρια, φάμπρικες παλιότερης εποχής, είναι τουλάχιστον 3-4 δεκάδες χώροι όπου γίνεται αυτό που είπα στην αρχή, η συναρμολόγηση, το προεκτήραβαν οι σχεδιασμοί και η δημιουργία προϋποθέσεων για εκτόξευση αυτών των drones, ειδικά των μεγάλων drones. Όλα αυτά τα κτίρια είναι γνωστά για τη ρωσική αντικατασκοπία και όλα αυτά τα κτίρια θα χτυπηθούν. Μπορεί να βρίσκεται κάποιο από αυτά τα κτίρια σε μια απόσταση 100 μέτρων, 150 μέτρων από μια πρεσβεία, από μια διπλωματική αντιπροσωπεία. Αυτό προειδοποιεί η Ρωσία, δεν απειλεί κανέναν, αλλά αυτό το πράγμα είτε το θέλουν είτε όχι κάποιοι, η Ρωσία θα το κάνει. Αυτά τα φυτεμένα κτίρια μέσα στον τεράστιο χώρο της μεγαπόλης του Κιέβου θα εξαφανιστούν τουλάχιστον με αυτά τα οποία αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας. Ας το έχουμε υπόψη αυτό. Κάναμε μία συζήτηση που δείχνει πραγματικά ποιοι είναι ποιοι, ποιος είναι ποιος, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε υπόψη και το επί του πρακτέου τι μπορούμε να δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θα είμαστε όσο μπορούμε εδώ για να σας δίνουμε θέσεις, προσεγγίσεις, απόψεις. Θέλουμε καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο γιατί εσείς είσαστε η δύναμή μας και ο καθένας από αυτά που ακούει και βλέπει ας βγάλει μόνος του τα συμπεράσματά του. Γεια σας.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Γατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κύριε Βαρουφάκη, σας ευχαριστώ που είστε εδώ στη συχνότητα του Ράδιο 984. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαστε και εδώ πάλι.
4: Ναι, και με συγκυρίες που τουλάχιστον πολιτικές δίνουν ένα άλλο στίγμα, ένα άλλο βηματισμό. Έχουν βάλει κόσμο έτσι να σκέφτεται πολλά πράγματα πια. Επανεμφάνιση από τη μία, νέο κόμμα από την άλλη. Όλα αυτά λίγο πολύ πιστεύετε ότι θα μας επηρεάσουν, με την έννοια θα μας κάνουν να σκεφτούμε και να σκεφτούμε σοβαρά τι είναι αυτό που έχουμε, τι είναι αυτό που δεν έχουμε, τι είναι αυτό που μας λείπει και τι είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, κύριε Βαρουφάκη? Είναι πάντα η μεγάλη κουβέντα.
5: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος εκεί έξω, η συντριπτική πλειοψηφία, σκέφτεται και σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά. Δεν νομίζω ότι κανένας ενδιαφέρεται ούτε για τα νέα κόμματα, ούτε για τα rebranding. Αυτό που ενδιαφέρονται είναι γιατί το φαινόμενο που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους, η ερημοποίηση της χώρας. Ξέρετε ότι χάνουμε τους μισούς γιατρούς που βγαίνουν από τις ιατρικές σχολές κάθε χρόνο. Φεύγουν μέσα σε 3 μήνες, έχουν πάει στο εξωτερικό. Αυτό το brain drain συνεχίζεται. Έχουμε μια ακρίβεια η οποία καθιστά σχεδόν αδύνατη τη ζωή, με αξιοπρέπεια των πολλών. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε κατάσταση αποδόμησης και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ας ξεχάσουμε και τις κοινές αγροτικές πολιτικές και τα ΕΣΠΑ και τα ταμεία ανάκαμψης. Σε μια χώρα που στηρίζεται 100% σε αυτά τα φιλοδορήματα από τις Βρυξέλλες, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις. Ταυτόχρονα έχουμε το συνέδριο του Economist τώρα στην ωραία σας πόλη, στα Χανιά, που ουσιαστικά προδιαγράφει την ανάπτυξη της υπανάπτυξης της Κρήτης και τον εξανθρωποδισμό όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία έχουν απομείνει να έχουν αξία σε αυτή τη χώρα. Αυτά νομίζω είναι τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται ο κόσμος, ή θα μου επιτρέψει να πω με αυτά με τα οποία θα έπρεπε να ασχολούμαστε όλες και όλοι μας. Γιατί ο κόσμος πραγματικά δεν ενδιαφέρεται ούτε για το Μητσοτάκη, είτε για το Τσίπρα, είτε για το Βαρουφάκη. Ενδιαφέρεται για το γεγονός ότι αυτή η χώρα πλέον δεν είναι βιώσιμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα αυτό το ζούμε στο πετσί μας καθημερινά όλο και πιο πολύ.
4: Αυτό ωστόσο είναι αρκετοί πολιτικοί οι οποίοι εμφανίζονται ως σωτήρες και είναι και εκείνοι οι οποίοι πραγματικά επιλέγουν ένα εμφυλιοπολεμικό σκηνικό να δημιουργούν μεταξύ τους, από κόμμα σε κόμμα, από παράταξη σε με παράταξη. Εκείνο το παλιό κομματικό στυλ των κομματικών μηχανών, βάζοντας μέσα σε αυτό τον προβληματισμό και βάζοντας μέσα σε αυτό το πεδίο και τους ίδιους τους πολίτες, όταν τα βασικά είναι πραγματικά αυτό που είπατε, το πώς θα ζήσω σήμερα, το πώς θα ζήσω αύριο και το πώς θα σχεδιάσω το μέλλον μου. Γιατί το μεγάλο είναι ότι δεν μπορώ να σχεδιάσω το μέλλον μου, κύριε Βαρουφάκη?
5: Ακριβώς, ακριβώς. Ο κόσμος αυτό μας ρωτάει. Πριν από λίγο έπεσα πάνω σε έναν άνθρωπο που δεν είναι ψηφοφόρος δικός μας. Μου λέει, ρε Βαρουφάκη, έτσι θα ζούμε? Αυτό ξέρετε, είναι πάρα πολύ σκληρό το ερώτημα. Πάρα πολύ σκληρό το ερώτημα. Και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί, κοιτάξτε. Εγώ θα μιλήσω ειλικρινά αυτή τη στιγμή, πέραν από κομματισμούς και από μικροπολιτικάτικες καταστάσεις και διαθέσεις. Πάρτε τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, που αυτή τη στιγμή ηγεμονεύουν στο πολιτικό σκηνικό. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά, για παράδειγμα, τη φορολογία, όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, όσον αφορά το χρηματιστήριο ενέργειας, αυτό το καρτέλ ενέργειας, το οποίο είναι υπεύθυνο για το γεγονός ότι κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Μπορεί να μην έχουν καθόλου διαφορές. Μπορεί ο καθένας να να ντύνει τις απόψεις και τις πολιτικές του με διαφορετική φρεσιολογία. Αλλά άμα τους ρωτήσεις και αυτούς τους τρεις θα καταργήσει το καρτέλ της ενέργειας, κανένας τους δεν πεινέ. Μπορεί να τσακώνονται λίγο για το τι επιδόματα πρέπει να δώσουν. Τα επιδόματα είναι πρόβλημα, δεν είναι λύση. Mm-hmm. Οπότε, τι θέλω να πω, συμφωνώ σε αυτό που λέτε για την εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα, γιατί είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Ξέρετε γιατί? Δεδομένου ότι οι διαφορές μεταξύ τους ουσιαστικές είναι πολύ μικρές, πώς θα πείσουν την κομματική τους πελατεία να αφιονιστεί και να στηρίξει και να τρέξει και να παλέψει για να βγουν αυτοί και όχι άλλοι? Είναι πολύ απλό. Μέσα από την κακοφωνία. Φωνάζουνε, θορυβούν και ξέρετε, όσο περισσότερο φωνάζουν, τόσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους. Και όσο αφορά την πολιτική διαδικασία, ο κόσμος έχει κουραστεί. Έτσι τουλάχιστον εγώ νιώθω. Από τους δεκάρικους πολιτικούς λόγους, με τα μανιφέστα. Γι' αυτό εμείς, ξέρετε, στο ΜΕΡΑ25 έχουμε αλλάξει πλήρως. Γιατί και εμείς τα κάνουμε αυτά. Είχαμε πέσει και εμείς αυτή την παγίδα. Με τις εξέδρες, με τα τραγούδια, με τις κορώνες κτλ. Γι' αυτό σήμερα, ας πούμε, στο Ηράκλειο, και δεν το λέω αυτό για να, ξέρετε, τραβήξει ο κόσμος στην εκδήλωση, αλλά όποιος έρθει θα δείτε ότι καταρχάς δεν βγάζω λόγο. Καθόλου. Υπάρχουν δύο μικρόφωνα. Το μικρόφωνο του κοινού. Σηκώνεται οποιοδήποτε θέλει και λέει ό,τι θέλει και μετά απαντάω. Και αυτό γίνεται τρεις ώρες. Και ξέρετε, μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό που, γιατί το κάνουμε παντού έτσι, το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια αυτό, έρχεται κόσμος που διαφωνεί μαζί μας για να πει διαφωνία.

0: τα κάναμε όλα αυτά και εμείς πέσαμε μέσα στην παγίδα, γιατί το ζητούμενο είναι να προχωρήσω μπροστά και να πάω μπροστά, γιατί θέλω να σχεδιάσω το αύριό μου. Εμένα με πειράζει και με πονάει που δεν μπορώ να σχεδιάσω ακόμα και στην ηλικία μου, στα 63 μου σήμερα, το δικό μου το αύριο, για όσο υπάρχει αυτό το αύριο. Με πονάει. Με πονάει που δεν μπορεί να σχεδιάσει το παιδί μου για το δικό του το αύριο. Πώς θα το αλλάξω αυτό? Εγώ αυτό ρωτώ. Αν από τα παθήματα, αν τα παθήματα γίνανε μαθήματα, εγώ ρωτώ πώς θα πάω μπροστά.
1: Και εμείς κοιτάμε το 2035, δεν κοιτάμε το 2015. Από το παρελθόν πρέπει όλοι μας να διδασκόμαστε, γιατί όσοι ως γνωστόν δεν διδάσκονται από το παρελθόν, είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και σε επίπεδο οικογενειακό, η οικογένειά σου δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της. Τα παιδιά, γι' αυτό βέβαια στο εξωτερικό, δεν έχουν τη δυνατότητα ακριβώς αυτού του πλάνου. Πλάνου μιας ζωής των επόμενων 5 χρόνων. Εμείς αυτό κάνουμε. Και θέτουμε κάποια φασικά ερωτήματα, ξέρετε. Λέμε, αφήστε το αριστερά, δεξιά. Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμε. Το ζητούμε είναι το εξής. Όποια αρχαία κυβέρνηση, τι εργαλεία χρειάζεται μια κυβέρνηση για να μπορεί να αλλάξει το όρο της κοινωνικής ιστορίας? Για να κάνει πράγματα. Χρειάζεται βασικά εργαλεία τα οποία αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος δεν έχει. Για παράδειγμα, δεν έχουμε τη φορολογική πολιτική. Εγώ μιλάω και με ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας και του λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να έχουμε 24% ΦΠΑ στην Ελλάδα? Γιατί δεν το κάνουμε? Εγώ λέω 15, εσείς κάνετε το 18. Δεν μπορεί στη Γερμανία να έχουν 19 και εμείς να έχουμε 24. Διαφωνεί κανένας με αυτό? Δεν διαφωνούν. Τι μου λένε? Δεν μας αφήνουν. Τι δεν σας αφήνουν? Οι Βρυξέλλες. Λέω, μα δεν υποτίθεται ότι έχουμε αποκλωβιστεί από τα μνημόνια? Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχουμε αυτή τη στιγμή, το ξέρετε πολύ καλά, πάνω από 1 εκατομμύριο ακίνητα, μικρομάγαζα, σπίτια, τα οποία τα έχουν πάρει funds που έχουν πληρώσει 5-8% της αξίας τους, της αξίας του δανείου. Έτσι, αυτό είναι μια λαϊλασία. Θα τα καταργήσουμε αυτό? Γιατί αν δεν μπορούμε να μιλάμε για το πρόβλημα της στέγης όταν 1 εκατομμύριο ακίνητα έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι τα έχουν πάρει services. Έτσι, είναι σαν να τα έχεις εξάγει στο εξωτερικό. Έχουμε αυτήν την ιστορία, τι άλλα με το Airbnb, που δεν μπορεί να μείνει κανένας, να νοικιάσει κανένας ντόπιος. Έρχεται ένας δάσκαλος στα Χανιά. Έτσι, θα πρέπει να ανταγωνιστεί το Airbnb. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Και σου λέει, ναι, δεν μπορούμε γιατί δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται από τις Βρυξέλλες. Ή πάμε στο καρτέλ ενέργειας. Συνειδητοποιείτε ότι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και οι εταιρείες που έχουν πάρει τα κομμάτια της ΔΕΗ, που τα μοιράσανε μετά το 2015, πρέπει να το πω αυτό, μετά δική μου αποχώρηση από το Υπουργείο, τα μοιράσανε σε 5 ολιγάρχες και σας χρεώνουν τιμές που τους εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους στην ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δυνατόν αυτό? Μπορεί να υπάρξει βιοτεχνία, φούρνος, μπορεί να υπάρξει βιομηχανία. Ακόμα και ο κύριος Μητυλινέος, ο οποίος είναι ένας από αυτούς τους ολιγάρχες που κερδίζουν τρελά ποσά από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βγαίνει και λέει ότι ως αλουμινάς, ως βιομηχανός, δεν μπορεί να το βγάλει πέρα. Οπότε, ας μιλήσουμε για το 2035. Να σχεδιάσουμε γι' αυτό, όπως λέτε, πάρα πολύ σωστά. Εμείς το μέλλον 25 είναι κάτι πολύ απλό. Αυτό το κράτος, μετά από την μαχευσή του και μετά από τη λαϊλασία που ακολούθησε με τα μνημόνια και όλα αυτά, δεν έχετε βασικά εργαλεία που χρειάζεται οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είτε είναι κεντρό, είτε είναι αριστερή, είτε είναι δεξιά. Και γι' αυτό μιλάμε για επανάκτηση αυτών των εργαλείων. Χωρίς την επανάκτηση αυτών των εργαλείων, δεν μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός όποιας πολιτικής ιδεολογικής έκφανσης και να είναι.
0: Εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό? Οι πολιτικές δυνάμεις το καταλαβαίνουν αυτό?
1: Νομίζω πως όχι. Κοιτάξτε, μπορεί να το καταλαβαίνουν. Αλλά να σας το πω απλά, πάρα πολύ απλά. Ο κόσμος εκεί έξω το καταλαβαίνει. Απλά έχει χάσει την ελπίδα του. Δεν πιστεύει στην πολιτική διαδικασία. Δεν πιστεύει τους πολιτικούς. Και με το δίκιο τους, για μένα. Όταν εμείς σας πάω πίσω στο 2015, είχαμε δώσει κάποιες υποσχέσεις, είχαμε πει κάποια πράγματα, ξεσηκώσαμε τον κόσμο, ψήφισε όχι και την επόμενη στιγμή του λέμε ήταν αυταπάτες. Ο κόσμος δεν σε ξαναπιστεύει πια μετά από αυτό. Ανεξάρτητα από ποιος έχει την ευθύνη για το κάθε συγκεκριμένο κομμάτι όλη εκείνη τη πολιτική. Και από την άλλη μεριά έχει κόμματα εξουσία, τα λεγόμενα. Θα αναφερθώ στον κύριο Μητσοτάκη, πάλι στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Τσίπρα. Οι οποίοι δεν έχουν κανέναν λόγο, γιατί δεν είναι στο DNA τους, δεν είναι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πολιτικά, να έρθουν σε σύγκρουση με αυτούς τους ολιγάρχες, τους πολύ λίγους, που έχουν πάρει αυτά τα εργαλεία. Ποιος θα έρθει

0: σύγκριση με τον κύριο Μητυλινέο. Με τον κύριο Περιστέρη που είναι πίσω από την Τέρνα, που έχει και ενέργεια, έχει και αεροδρόμια.
1: Είναι βέβαια καλό να μην
0: αναφέρομαι ονόματα. Σε σύγκριση με τον κύριο Περιστέρη.
1: Κύριε Βαρουφάκη, να ρωτήσω το εξής. Το μέρα 25, και είναι το τελευταίο ερώτημα για να σας απελευθερώσω, μου πιέζει και εμένα ο χρόνος. Το μέρα 25, τι μήνυμα θέλει να μου περάσει σήμερα?
0: Επανάκτηση. Ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία χωρίς τα οποία δεν μπορείς να σχεδιάσεις. Χρησιμοποιείται η δικιά σας γλώσσα. Αν δεν τα έχεις αυτά τα εργαλεία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι σαν να είσαι σε πιλωτήριο αεροπλάνου και να κουνάς τους διάφορους λευγέδες και να μην αλλάζει τίποτα. Χρειάζεται επανάκτηση αυτών των βασικών εργαλείων που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Αυτό είναι το βασικό μας μήνυμα.
1: Το ΜΕΡΑ25 μέσα σε αυτά τα εργαλεία έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο ακόμα και συνεργασιών?
0: Ξέρετε, έχουμε μετασχηματιστεί. Ενταγόμαστε πλέον ΜΕΡΑ25 ενωτική αριστερά. Θέλουμε να είμαστε πραγματικά ενωτικοί, να ξεφύγουμε από, ξέρετε, το σύνδρομο ότι εμείς είμαστε και άλλοι δεν είναι. Και θα δείτε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα κάνουμε τις ενωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Αλλά όχι στο επίπεδο του ελάτε με 10 άνθρωποι να συνασπιστούμε για να γίνουμε υπουργοί ή για να γίνουμε βουλευτές. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεστε εσείς, τα παιδιά σας και ο ελληνικός λαός.
1: Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή παραμονή στην Κρήτη. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Βαρουφάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Έχει πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πάμε λοιπόν στα διεθνή ζητήματα. Βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έχουμε κάπως διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή εκεί που φωνάζουν όλοι ότι καταραίει η Αμερική, όπου να είναι, εδώ και 3 χρόνια το ακούμε, στην πραγματικότητα, να με συγχωρείτε, αλλά για όσο από εμάς διαβάζουμε αυτά που διαβάζουμε, με τα μυαλά που έχουμε και με τις δυνατότητες που έχουμε, ο πρώτος που διατύπωσε ότι επίκειται η κατάρρευση των ΗΠΑ ήταν ο πρώτος. Ήταν ο Άρνολντ Τόινμπι, σε μια διάλεξη, πολύ γνωστός ιστορικός, Σερ έγινε και αυτός, πολύ γνωστός ιστορικός, υπηρέτησε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε πάρα πολλές ιστορίες, έχει μεγάλη και συνεισφορά και σαν ιστορικός δηλαδή είναι πολύ σημαντικός. Σε μια διάλεξη λοιπόν που έκανε στην Καλιφόρνια το 1951, με θέμα επίκειται η κατάρρευση του πολιτισμού μας, και είπε το εξής: στην κατάσταση που ζει, που βρίσκονται σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο δυτικός πολιτισμός δεν θα γλιτώσει την κατάρρευσή του. Δηλαδή μαζί με την Αμερική ο δυτικός πολιτισμός θα καταρρεύσει. Από το 1951 αυτού του είδους οι φουτουρολογικές δοξασίες επαναλαμβάνονται πάντα σε κάθε μεγάλη κρίσιμη καμπή ή μετέχμιο της παγκόσμιας πολιτικής. Το ίδιο ακούμε και σήμερα. Με μια διαφορά. Όμως που είναι πολύ σοβαρή διαφορά. Την εποχή εκείνη υπήρχε αντίπαλο δέος. Και δεν ήταν μόνο η Σοβιετική Ένωση και ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ήταν και τα ανερχόμενα αντιαπικιακά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που δημιούργησαν πλήθος νεοαπελευθερωμένων χωρών, που βεβαίως στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70, άρχισαν να επιβάλλουν κιόλας και διαμέσου του κινήματος των αδεσπεύτων ένα νέο πλαίσιο διεθνών σχέσεων με τη συνδρομή, όχι πάντα συνεπή, της Σοβιετικής Ένωσης και του υπαρκτού σοσιαλισμού την εποχή εκείνη. Είναι η περίφημη νέα οικονομική τάξη πραγμάτων που έλεγε ότι οι χώρες αυτές, οι προερχόμενες, αυτοί που σπάσαν τα δεσμά της αποικιοκρατίας, που αποκτούσαν την κυριαρχία τους και την ανεξαρτησία τους, δεν έχουν ανάγκη τις πάλε ποτέ αποικιοκρατικές δυνάμεις, ανεπτυγμένες δηλαδή καπιταλιστικές χώρες, μπορούν να τα βγάλουν πέρα και μόνοι τους. Και επομένως επέβαλαν ή προσπαθούσαν να επιβάλλουν ένα καθεστώς διεθνής οικονομικής σχέσης που να μην τους εξαρτούσε από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Λοιπόν, πρωτίστως τις δυτικές δυνάμεις, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις παλιές καπιταλιστικές μητροπόλεις της αποικιοκρατίας. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα, δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, διότι πολύ απλά αυτός που υπάρχει, οι χώρες που αμήνονται τις επίθεσεις της Δύσης ή της παγκόσμιας αναμέτρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αποκαλούμενη συλλογική Δύση, είναι χώρες που απλά νιώθουν ότι απειλούνται. Δεν αποτελούν αντίπαλο δέος, δεν αντιπροσωπεύουν διαφορετικό σύστημα διακρατικών ή διεθνών σχέσεων. Δεν αντιπροσωπεύουν απολύτως τίποτα. Απόδειξη είναι το γεγονός, πολλές αποδείξεις, αλλά μία από τις τελευταίες αποδείξεις είναι το γεγονός ότι της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα. Έγινε επίσκεψη μετά από από τον πόλεμο, τον ακήρυκτο πόλεμο εναντίον του Ιράν, και βεβαίως την απόλυτη καταστροφή της Μέσης Ανατολής με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Λες και δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Το δέχτηκαν με φανφάρες στην Κίνα, γιατί βεβαίως η κινέζικη ηγεσία ήθελε να κάνει business με τους Αμερικάνους. Αυτό συζητούσε. Και μάλιστα στα πλαίσια μιας απολύτως μυστικής διπλωματίας. Είναι η αποθέωση της μυστικής αυτοδιπλωματίας. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη επιτυχία του Τραμπ αυτή τη στιγμή, με όσο παρανοϊκός και να εμφανίζεται, όσο
και αν υπάρχουν όλα αυτά τα περίεργα και τα παράξενα στη συμπεριφορά του και στον τρόπο συμπεριφορά, επέβαλε με τον πιο αδίσταχτο και ανελέητο τρόπο την κατάλυση των κανόνων του διεθνούς δικαίου όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι, και το ματοκύλισμα που είχε γίνει εκείνη την εποχή. Και το δυστύχημα είναι δεν το επέβαλε γιατί μπορούσε, το επέβαλε γιατί το αποδέχτηκαν οι αντίπαλοι του. Και η Ρωσία σήμερα, αλλά και η Κίνα, που είναι οι δύο βασικοί του αντίπαλοι, σύμφωνα με τη στρατηγική εθνικής ασφαλείας που εκδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 2017 και μετά, δηλαδή από το 2017 και μετά, όπου πλέον η βασική απειλή εναντίον της εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτείων δεν ήταν πια η τρομοκρατία, αλλά η Κίνα και η Ρωσία, από τότε συνεχίζεται και παραλαμβάνεται το ίδιο μοντέλο. Θεωρούν αυτές οι δύο χώρες ως τις βασικές απειλές, πρώτα την Κίνα και μετά τη Ρωσία, της εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτείων. Επομένως, έχει μια σημασία για το πώς χειρίζεται, πώς αντιμετωπίζουν αυτήν την επιθετικότητα η Ρωσία και η Κίνα. Πώς τα αντιμετωπίζουν, λες και δεν τρέχει τίποτα. Με όρους μυστικής διπλωματίας. Δεν υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο, δεν υπερασπίζονται τους κανόνες διεθνούς δικαίου και τα προβλεπόμενα, δηλαδή τα δίκαια πάνω στα οποία θεμελιώνονται αυτοί οι κανόνες. Όπως για παράδειγμα το αδιανόητο και αναπαλωτρίωτο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση των λαών και των εθνών, της κυριαρχίας ενός κράτους και της ανεξαρτησίας του. Δηλαδή που πρώτο και κύριο μέλημα, βασική εγγύηση το να υπάρχει αυτή η κυριαρχία και ανεξαρτησία, είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται κανένας είδους εμπλοκή στα εσωτερικά της χώρας κάποιας καινής δύναμης για το οποιοδήποτε συμφέρον ή με το οποιοδήποτε πρόσχημα. Αυτό είναι μια κατάκτηση παρεμπιπτόντος, η οποία υπάρχει από το 1648, δηλαδή από τις συνθήκες της εποχής εκείνης που έδωσαν τέλος στην πρώτη φάση των λεγόμενων δυναστικών πολέμων της εποχής. Δηλαδή, και θεωρείται, κατά τη γνώμη μου δικαίως, ότι είναι η απαρχή του διεθνούς δικαίου. Αυτή την απαρχή έχει καταληθεί πλήρως. Και δείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίσκεψης Τραμπ το πρώτο απτό αποτέλεσμα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Η επίθεση στην Κούβα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα είναι φιλολογίες. Ερμηνείες, προσπάθεια ερμηνιών, προσπάθειες ιδεολειψίες, το να διαβάζουν τη γλώσσα του σώματος του Τραμπ και του Τζίσι Πινγκ και μπούρδες καπαμά. Η διπλωματία, οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι ψυχολογία. Αυτή είναι μια χυδαία εκδοχή ανάλυσης των διεθνών σχέσεων και ιδιαίτερα των διακρατικών. Είναι πρώτη και κύρια αναμέτρηση συμφερόντων. Και αυτό που συνέβη με την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα είναι να ενισχυθούν τα αμερικανικά συμφέροντα, αν θέλετε, τα παγκόσμια συμφέροντα του διεθνούς, αν θέλετε, του υπερεθνικού χρηματιστικού κεφαλαίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, γιατί αυτό εκπροσώπησε ο Τραμπ πηγαίνοντας στην Κίνα. Οι 18 από τους τόσους συντετημόνες του που τον ακολούθησαν με το Force One, με το αεροπλάνο στην Κίνα, οι 18 CEO που το συνόδευαν, που οι οποίοι κάθισαν απέναντι στην Κινέζικη αντιπροσωπεία με επίσημο τρόπο δίπλα στους υπουργούς και στα στελέχη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και του Προέδρου των ΗΠΑ, σαν ισότιμα μέλη, έτσι, ισότιμα μέλη, και συζήτησαν με τους Κινέζους χωρίς κανένα πρόβλημα, έτσι, με επικεφαλής, ούτε η Κίνα έβαλε θέμα. Με ποιους μιλάω αυτή τη στιγμή? Με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως προβλέπεται για παράδειγμα από το Διεθνές Δίκαιο και τον τρόπο που διεξάγονται η διπλωματία, ή με τους ΣΥΟ? Έτσι, κανένα ζήτημα. Και συνεχίστηκε αυτή η ιστορία χωρίς να παρουσιάσουν δεδομένα, χωρίς να παρουσιάσουν κάποια επίσημη υπογραφή συμφωνίας, τίποτα από όλα αυτά. Ό,τι μαθαίνουμε για αυτή τη συνάντηση και για τις υπόλοιπες συναντήσεις είναι ρεπορτάζ που διοχετεύτηκαν στον τύπο χωρίς κανένα τεκμήριο, χωρίς επίσημο τεκμήριο, τίποτα, εκτός από τα ανακοινοθέντα βεβαίως, που ο καθένας λέει τα δικά του. Τίποτα. Ερμηνείες έχουμε. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο πίνακα για να καταλάβουμε τι αντιπροσώπευε και ποιον αντιπροσώπευε ο Τραμπ πηγαίνοντας στην Κίνα. Είναι τα λεγόμενα επενδυτικά κεφάλαια ή όπως λέγονται τα επενδυτικά κεφάλαια διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, κυρίως μετοχών. Προσέξτε τα στοιχεία που υπάρχουν στα 10 μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια του κόσμου. Αυτά είναι. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από την καταμέτρηση που τους βλέπετε από ποια πηγή στο πρώτο μισό του Μαΐου φέτος. Λοιπόν, οι 10 λοιπόν, τα 10 μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια, μετοχικού χαρακτήρα κυρίως, αλλά όχι μόνο μετοχικού κεφαλαίου, όπως είναι η BlackRock, η Vanguard, η Fidelity. Ρωτήστε τους Έλληνες πολιτικούς από τη δεκαετία του 90 να δείτε πόσο χαρισματική υπήρξε η σχέση τους με τη Fidelity και τη Vanguard. Έτσι, ακόμη και οι υπουργοί της αριστεράς είχαν ομόλογα της BlackRock και της Fidelity. Έτσι, αλίμονο, είναι μεγάλοι επενδυτές, ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, της Capital κτλ. Κτλ. Προσέξτε πόσοι είναι η συνολική τους, το συνολικό χαρτοφυλάκιο, τι αξία δηλαδή, έχει το συνολικό τους χαρτοφυλάκιο. 49,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Με αυτό διαπραγματεύτηκε η Κίνα. Η Κίνα πήγε να διαπραγματευτεί όχι με το κράτος των ΗΠΑ, αλλά με αυτούς που εκπροσωπούσαν τα 49,5 τρισεκατομμύρια δολάρια της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας παγκόσμια. Πόσα είναι αυτά, αν σκεφτούμε ότι η παγκόσμια χρηματιστηριακή αξία είναι περίπου στα 140-143, νομίζω ότι έχει πέσει αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι είναι περίπου το 1 τρίτο, έτσι. Εάν όμως δούμε το δείχτη και την κεφαλαιοποίηση κυρίως ενός άλλου δείχτη που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Τραμπ και τον παρουσιάζει ενίοτε στο λεγόμενη truth, στα δικά του social media, στο οποίο έχει δείσει ο ίδιος, όπως πρόσφατα για παράδειγμα που έδειξε την κορονίδα της δημιουργίας του, δηλαδή το γεγονός ότι το SP500, ο δείκτης δηλαδή τη Standard Poor's των 500, δηλαδή των 500 μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης αμερικανικών εταιριών, δεν είναι μόνο αμερικανικές εταιρείες πλέον, αλλά έτσι συνηθίζεται να γίνεται, τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, χτύπησε ιστορικό ρεκόρ. Και αυτό βεβαίως επιβεβαιώσε τις επιλογές του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, στον τρόπο που διεξάγει τους υπόλοιπους πολέμους ή τις υπονομεύσεις κρατών και της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και της παγκόσμιας πολιτικής. Αυτοί είναι που επιβραβεύουν ή όχι την πολιτική του Τραμπ και όχι μόνο. Λοιπόν, τα 49,5 λοιπόν, τρισεκατομμύρια, 10 επενδυτικών κεφαλαίων, που καμιά από αυτές δεν είναι τράπεζα, άμα δείτε έτσι, μιλάμε για ιδιωτικά επενδυτικά κεφαλαία. 49,5 είναι περίπου στο 50% της κεφαλαιοποίησης των 500, των SP500, δηλαδή του δείχτη των 500, τη Standard Poor's, τον δείχτη των 500 μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης εταιριών, κυρίως αμερικανικών, στα παγκόσμια χρηματιστήρια. Η μισή κεφαλαιοποίηση πήγε να διαπραγματευτεί με την Κίνα. Τι πήγε να διαπραγματευτεί, να παράξουν μαζί ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτό πιστεύετε? Διαπραγματεύτηκε με την Κίνα το άνοιγμα της κεφαλαιακής τους αγοράς. Αυτό έανε. Γιατί πώς απάντησε ο Xi Jinping? Πώς απάντησε? Απάντησε ότι μαζί φτιάξαμε τη σύγχρονη Κίνα. Αυτή ήταν η δήλωσή του, σύμφωνα με τα αποσπάσματα που δημοσίευσε η επίσημη κινέζικη πηγή και το όργανο του Κινέζικου Κόμματος. Μαζί τα φτιάξαμε και μην ανησυχείτε, σιγά σιγά θα τα ανοίξουμε. Αρκεί να τα βρούμε, ρε παιδιά. Δεν τα βρούμε. Μειώστε τους δασμούς, αφήστε μας και εμάς ένα μερίδιο στην παγκόσμια αγορά να πουλάμε τα προϊόντα μας, έτσι. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Θα πάρω 200 αεροπλάνα από την Boeing, να διασώσω την Boeing, γιατί η Boeing απειλείται με πλήρη κατάρρευση, ήδη έχει μπει σε διαδικασία καθάρισης μετά τις μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί. Λοιπόν, εντάξει, να τη διασώσω κι εγώ, να μπω στην ιστορία. Συζητάω και να πάρω και περισσότερα αμερικανικά ομόλογα, διότι βεβαίως η Κίνα έχει ξεφορτωθεί
πάρα πολλά αμερικανικά ομόλογα από τότε που ήταν πρώτη. Και νομίζω το 16% των ξένων κατόχων αμερικανικών ομολόγων, νομίζω μέχρι το 2015, το 2015. Τώρα έχει πέσει περίπου στο 6%. Και θα τα παίξουμε όλα τα άλλα. Να δούμε, να σας βάλουμε μέσα και στην κεφαλαιακή σύνθεση των μεγάλων κινέζικων εταιρείων για την BYD, να μην έχει μέτοχο για τον Elon Musk. Ή τον επενδυτικά κεφάλαια τύπου Larry Fink, BlackRock ή την Vanguard. Γιατί τέτοιες μεγάλες κεφαλαιοποίησης εταιρείες. Γιατί έξω. Έτσι, αυτά διαπραγματεύτηκα. Αφήστε και εμάς λοιπόν, μας πιέζετε με την Ταϊβάν, να επανέλθουμε στην παλιά βασική πολιτική των ΗΠΑ που επί Νίξον και Μάο, που λέει μία Κίνα είναι και βεβαίως πρέπει να στρατευτεί μαζί μας στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Αυτή ήταν η συμφωνία. Τότε δεν ήταν, Ρωσία, με συγχωρείτε, ήταν Σοβιετική Ένωση. Αλλά αυτή ήταν η συμφωνία Νίξον με Μάο. Και μάλιστα με πρόταση του Μάο έλεγε ότι αντάλλαγμα στην αναγνώριση του ενιαίου της Κίνας ήταν να συνδράμουμε στον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό ήταν. Έχουν δημοσιευτεί τα πρακτικά. Όποιος θέλει θα ψάξει να τα δει. Λοιπόν, ήταν όμοια αντιπροσωπεία της κινέζικης πλευράς στο τραπέζι, δηλαδή μεγαλοεπενδυτές, businessmen. Όχι. Ήτανε πολύ ψηλά στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος. Δεν είδα προσωπικά, ή τουλάχιστον από αυτά που διάβασα, έτσι, γιατί δεν έχω και προσωπική γνώση της κινέζικης ολιγαρχίας, δεν είδα ιδιώτες επιχειρηματίες, να το πούμε έτσι. Ιδιώτες επενδυτές ή οτιδήποτε. Ήταν κομματικά στελέχη και κυβερνητικά στελέχη, όπως συνηθίζεται σε αυτή τη στιγμή. Εκτός και αν κάπου πέφτω έξω. Δεκτό, αλλά αυτό δεν αλλάζει όμως την πραγματικότητα. Να έχουμε κάτι υπόψη μας αυτή τη στιγμή. Η Κίνα δεν είναι όπως την παρουσιάζουν οι διάφοροι απολογητές της. Έτσι. Η Κίνα βρίσκεται σε κλασική φάση κρίσης υπερπαραγωγής. Δηλαδή, τι σημαίνει κρίση υπερπαραγωγής? Σημαίνει ότι παράγει χωρίς να μπορεί να διαθέσει προϊόντα. Έχει τεράστια παραγωγική δυνατότητα, αλλά δεν μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα. Τα προϊόντα που παράγει, είτε της νέας τεχνολογίας, είτε οτιδήποτε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ πήγε με τον επικεφαλής της Nvidia εκεί. Γιατί? Γιατί ο κύριος αυτός μέχρι το Γενάρη του 2026 τον κυνηγούσε το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών χρόνια, λοιπόν, γιατί δεν έπρεπε να κάνει στρατηγικές συνεργασίες με κινέζικες εταιρείες προκειμένου να παράγουν τελευταίας γενιάς τσιπ, ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως το Υπουργείο Εμπορίου, ψάχνοντας την υπόθεση αυτή, τον εγκαλούσε, γιατί με ψεύτικες εταιρείες ή με εικονικές εταιρείες έκανε αυτή τη δουλειά στο Χονγκ Κονγκ, διαμέσου του Χονγκ Κονγκ. Λοιπόν, με πράξη του Υπουργείου Εμπορίου επί Τραμπ το Γενάρη του 26, έπαψε η δίωξη των ομοσπονδιακών αρχών εναντίον του κυρίου αυτού, ο οποίος βεβαίως συνόδευσε και τον Τραμπ προκειμένου να θεσμοθετηθεί ή μόνο να ομαλοποιηθεί η σχέση του με τις κινέζικες αντίστοιχες εταιρείες. Η Κίνα σαν οικονομία είναι ένα τεράστιο ΣΔΙΤ. Είναι μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή δεν υπάρχει ολιγάρχης εκεί πέρα που να μην έχει την αμέριστη συνδρομή του κρατικού προϋπολογισμού. Έτσι συντηρούνται οι μεγάλες εταιρείες στην Κίνα, η BYD και όχι μόνο της αυτοκινητοβιομηχανίας και της νέας τεχνολογίας. Μόνο που υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εδώ. Το σοβαρό θέμα είναι ότι δεν μπορούν πλέον να διαθέσουν τα προϊόντα τους, έχουν σοβαρό θέμα διάθεση προϊόντων, παρά το γεγονός της τρομακτικής υπερπαραγωγής, έχουν τρομακτική δυνατότητα, παραγωγική δυνατότητα η βιομηχανία της Κίνας, αυτό είναι αληθές, αλλά δεν μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα με υψηλές προσδοκίες απόδοσης, δηλαδή με υψηλά κέρδη. Γι' αυτό και το κράτος συμβάλλει, δημιουργώντας τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα, δείτε τα επίσημα στοιχεία της Κίνας, έτσι, και ταυτόχρονα οι ρυθμοί ανόδου μεγέθησης της οικονομίας συρρυκνούνται. Μειώνονται δραματικά από διψήφιους που ήταν πριν μερικά χρόνια, τώρα με τα βίας πιάνει το 5. Φέτος η εκτιμήση είναι για 4-4,5, πέφτει συνεχώς. Αυτό είναι και συνέπεια
του γεγονότος ότι σε διεθνές επίπεδο η πίεση που δέχεται η Κίνα είναι πάρα πολύ μεγάλη, πρώτα και κυρία από τους Αμερικανούς, αλλά και από τους Ευρωπαίους. Ο λόγος που το 2016 η Κίνα ξεκίνησε το λεγόμενο νέο δρόμο του μεταξιού, δηλαδή μια τεράστια προσπάθεια, μια τεράστια επένδυση σε υποδομές για το διεθνές της εμπόριο, για να βρει αποδέκτες του εμπορίου της. Να πάψει να είναι ο υπεργολάβος των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Γιατί μέσα από τέτοια κρίση που είχε περάσει το παγκόσμιο σύστημα δεν μπορούσε να διαθέσει τα προϊόντα της με τον τρόπο που διέθετε παλιά. Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται σε υποχώρηση αυτό το σύστημα, το δίκτυο. Δείτε για παράδειγμα το πόσα λιμάνια έχουν, σε πόσα λιμάνια έχει περιοριστεί η Κίνα. Σε αντίθεση με αυτά που είχε μέχρι πριν από 2 χρόνια. Και στην Ευρώπη, έτσι, ουσιαστικά το μόνο που τους έχει μείνει στην Ευρώπη, από τα 14 στα οποία είχε εξαγοράσει, είχε πάρει μερίδιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους έχει μείνει μόνο του Πειραιά. Και αυτό με πάρα πολύ μειωμένη εμπορευματική ζήτηση. Λοιπόν, την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν τακτική εκπαραθύρωσης της Κίνας και από την Αφρική και από τη Λατινική Αμερική. Έχουμε την επίσημη δήλωση δύο ή τρεις εβδομάδες πριν του Ρούμπιο με τους ομόλογους του από μια σειρά χώρες όπως είναι η Γουατεμάλα, η Ουρουγουάη και μια σειρά άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου λένε το εξής, ότι συμπράττουν σε μια στρατηγική συνεργασία με στόχο πρώτον να διαφυλαχθεί και ο Πανάμας μαζί, να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα ή αν θέλετε το μονοπόλιο του στρατηγικού ελέγχου στον Παναμά, να μην επιτρέψουν δηλαδή να υπάρχει καμία εναλλακτική έναντι του καναλιού του Παναμά και ταυτόχρονα να φύγει από την Ήπειρο, ιδιαίτερα τις λατινοαμερικάνικες χώρες, η κινέζικη επιρροή, η κινέζικη διείσδυση. Αυτή είναι επίσημη δήλωση που έγινε με πρωτοβουλία του Ρούμπιο και την υπογράψαν οι ομόλογοι του σε μια σειρά λατινοαμερικάνικες χώρες. Την ίδια ώρα έχουμε στρατιωτική ενέργεια, έμεση και άμεση, στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ, στην Ιγυρία, στη Σομαλία, στο Σουδάν. Ο στόχος είναι να ανατραπούν και στο Μάλι. Προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο αυτού του πράγματος που λέμε σπάνιες γης, όχι μόνο και της ευρύτερης οικονομίας. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να σπάσουν το μονοπόλιο της Κίνας στις σπάνιες γης και να αποκτήσουν στρατηγικά πλεονεκτήματα λόγω αυτού του πράγματος. Αυτό είναι. Έχει χάσει τίποτα από αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες? Όχι. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας πω γιατί κλήθηκε ο Πούτιν στην Κίνα. Τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση, έτσι. Και εκτίμηση πολλών αναλυτών, ιδιαίτερα στο ρωσικό τύπο. Λοιπόν, αυτό που πραγματικά είναι, αξίζει τον κόπο να πούμε, ότι έχει σοβαρό πρόβλημα η Κίνα και επομένως εκεί, όταν αντιμετωπίζεις κρίση παραγωγής, δηλαδή δεν μπορείς να διαθέσεις τα προϊόντα σου, έχεις δύο επιλογές. Το πρώτο είναι να βρεις νέες αγορές στο εξωτερικό που μπορείς να πουλήσεις τα προϊόντα σου και μάλιστα με τέτοιο περιθώριο κέρδους ώστε να ικανοποιήσεις τους ολιγάρχες, τους οποίους συντηρείς με κρατική δαπάνη, έτσι, με τον κρατικό προϋπολογισμό και τα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού, ή να ενισχύσεις τις εσωτερικές δομές της κοινωνίας σου, δηλαδή να αναπτύξεις το επίπεδο ευημερίας του λαού σου. Και σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και σε επίπεδο ανάπτυξης εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, μια ολιγαρχική οικονομία, μια οικονομία κόκκινου καπιταλισμού, δεν έχει επιλογές. Η μία επιλογή έχει μόνο μία επιλογή. Αναζήτηση ξένων αγορών. Απλά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τον Τραμπ, αρχίζουν και κλείνουν οι ξένες αγορές. Αρχίζουν και χάνουν τα πλεονεκτήματα ή τις προσβάσεις που έχουν. Παραδείγματο χάρη, δείτε πώς εκπαραθυρώθηκε η Κίνα από τη Βενεζουέλα. Με μια απλή στρατιωτική ενέργεια. Και με όποιες συμφωνίες έχουν κλεισίσει στο εξωτερικό. Θυμηθείτε ότι η βιομηχανία της Κίνας τροφοδοτείται με πετρέλαιο από τρεις πηγές. Τη Βενεζουέλα,
το Ιράν και τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο τη Ρωσία. Γι' αυτό και κλείθηκε και ο Πούτιν. Έχει μόνο τη Ρωσία. Εναλλακτικά. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως και με τον Πούτιν είναι μυστικές οι συνομιλίες. Άλλη μυστική διπλωματία. Και ο λόγος είναι αυτό. Γιατί η Κίνα δεν θέλει να δεσμευτεί με τίποτα. Ούτε με τη Ρωσία, ούτε με τις ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι με τις ΗΠΑ και με το Ισραήλ έχει πολύ καλές σχέσεις και πάρα πολύ καλές εμπορικές σχέσεις. Έτσι. Τα συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από το Ισραήλ είναι κινέζικα. Κινέζικα. Δεν είναι αμερικάνικα. Κινέζικα είναι πρωτίστως. Λοιπόν, ούτε οι Κινέζοι βάλαν ζήτημα οτιδήποτε. Για το ζήτημα τι κάνετε ρε παιδιά, θα σκόψω την παροχή. Λοιπόν, με τη Ρωσία. Η Ρωσία από την άλλη μεριά έχει το μεγάλο της πρόβλημα. Αυτό μου το λέγανε και όταν ήμουν εκεί πάνω. Έχει τρελό πρόβλημα διείσδυσης κινέζικων προϊόντων στην οικονομία της. Με αποτέλεσμα να πέφτουν έξω μια σειρά δικές της βιομηχανίας κτλ. Η αυτοκινητοβιομηχανία της δεν μπορεί να πατήσει τα πόδια, καθότι το 62% της αυτοκινητοαγοράς, κυρίως νέων οχημάτων, τα τελευταία χρόνια ανήκει στους Κινέζους. Στις κινέζικες βιομηχανίες. Πού να πατήσει τώρα στα πόδια της Ιλάντα. Η όποια βιομηχανία δεν είναι μόνο, έχει σοβαρή βιομηχανία αυτοκινητοβιομηχανία και δεν είναι μόνο αυτό. Ειδικά στη νέα τεχνολογία. Έχει σοβαρό το πρόβλημα. Και μάλιστα εξάρτησε από την Κίνα. Και οι Κινέζοι δεν χαρίζονται σε αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται με στρατηγική συνεργασία. Δεν έχει υπογράψει κανενός είδους στρατηγική συνεργασία η Κίνα με κανέναν και ποτέ. Γιατί από την εποχή του Deng Xiaoping έχει αλλάξει στόχευση. Ο στόχος της είναι να μετατραπεί σε πόλο ισχύος. Σε αντίθεση με τη Ρωσία, που η Ρωσία δεν έχει βάλει ούτε με την στροφή της εξωτερικής πολιτικής το πριν 2-3 χρόνια, νομίζω το 23, έκανε στροφή στην εξωτερική πολιτική, στο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, όπου στράφηκε προς τον ευρωσιατικό χώρο, όπως υπόθηκε, δεν έχει βάλει τη μετατροπή σε πόλο ισχύος. Επίσημα, έτσι. Λοιπόν, ταυτόχρονα έχουμε μια Ρωσία η οποία έχει κολλήσει σε ένα αδιέξοδο του πολέμου στο μέτωπο της Ουκρανίας και αυτό δεν είναι αντικειμενικό. Έχει πολλά ντρόουν η Ουκρανία, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι απόρρια των πολιτικών αποφάσεων που έχει πάρει η ηγεσία της και πάρθηκαν από το 22. Ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου είναι ο χειρότερος δυνατός. Τρομακτική φθορά για τη ρωσική οικονομία απέναντι σε μια δύση που είναι διατεθειμένη να τα δώσει όλα αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο για να υπάρξει στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Και όποιος πιστεύει ή ονειρεύεται ότι η Ρωσία έχει τις δυνάμεις να τα βγάλει πέρα, δεν είναι προσγειωμένος σε αυτόν τον πλανήτη, είναι κάπου αλλού. Εντάξει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Αντικειμενικά η Ρωσία έχει δυνατότητες να τα βγάλει πέρα σε αυτή την πίεση. Αλλά όχι με την υπάρχουσα πολιτική και οικονομική δομή. Γι' αυτό κιόλας, ακόμη και σε ρυθμούς ανόδου, η Ρωσία παρουσιάζει σοβαρή ύφεση τουλάχιστον για τα τελευταία τρία τρίμηνα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει στην πράξη σοβαρή μείωση εσόδων και επομένως σοβαρή, για το κράτος και τον κρατικό προπολογισμό, σοβαρή μείωση χρηματοδότησης του πολέμου και της πολεμικής μηχανίας. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Υπάρχει μια τεράστια κερδοσκοπούσα ολιγαρχία με τον πόλεμο, με μετοχές, ομόλογα δανεισμού του ρωσικού κράτους και φυσικά μέσω της βιομηχανίας εξόρυξης και την πολεμική βιομηχανία που παράγει τα υλικά που χρειάζεται η Ρωσία για το μέτωπο, έχουν τρελά κερδίσει, δεν έχει μπει κανένας φόρος ιδιαίτερος, δεν έχει μπει κανένα μέτρο περιορισμού αυτής της απίστευτης κερδοσκοπίας ή αναδιανομής, έτσι, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και έχει φτάσει στα όρια της οικονομία. Ήτανε προβλέψιμο αυτό. Αυτό. Και το λέγαμε και εμείς για πολύ καιρό. Μια οικονομία που φθήρεται από τον πόλεμο, αργά ή γρήγορα θα δει τα αποτελέσματά της. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
Και το ξέρουμε από πάρα πολλές. Ιδιαίτερα όταν μια οικονομία καταλυστική, δηλαδή που στηρίζεται στο ιδιωτικό κέρδος. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί μια οικονομία. Στο σύνολό της βεβαίως η ολιγαρχία μπορεί να σωθεί. Τα κέρδη μπορεί να σωθούν. Η χώρα σαν τέτοια. Γι' αυτό κιόλας παρουσιάζεται μεγάλη κάμψη ή μέτρια κάμψη, ανάλογα με το ποια πηγή το βλέπεις, στις κρατικές δημοσκοπήσεις που γίνονται για τη δημοφιλία του Πούτιν. Σημαντική κάμψη για το 80% που είχε δημοφιλία στη διάρκεια του πολέμου. Γιατί έχουν μπουχτίσει οι άνθρωποι. Τους είπαν θα τελειώσει ο πόλεμος. Μπούρδες. Ούτε καμιά πρόπτικη τελειώματος του πολέμου. Δεν υπάρχει πραγματική, έτσι, πραγματική που να μην αναγκάσει τη Ρωσία να κάνει δραματικές υποχωρήσεις σε σχέση με στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τουλάχιστον αφήνεστε τα υπόλοιπα μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί στο μαλακό της υπογάστριο Κάφκασος και το μουσουλμανικό τόξο στο Νότο. Μεγάλα προβλήματα. Συν τον εξοπλισμό των των πυρετών της στεριάς που είναι η Βαλτική. Έτσι, είναι το νέο μέτωπο που ετοιμάζει το ΝΑΤΟ και τα λοιπά με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Επομένως, το πρόβλημα το έχει και η Ρωσία. Έτσι. Νιώθει τώρα το πώς ακριβώς... Δεν μπορεί να διαχειριστεί την πολεμική της οικονομία. Η πολεμική οικονομία έχει όρια. Γι' αυτό κιόλας οι οικονομίες... Σε συνθήκες πολέμου, τι κάνουνε, κινητοποιούν όλες τις εφεδρίες τους. Και εκεί λειτουργεί καθοριστικά το κράτος. Δεν το αφήνουν σε ιδιώτες. Με εξαίρεση τις ΗΠΑ, όπου χρηματοδοτούσε με τα Liberty Bonds τις κρατικές παραγγελίες. Αλλά αυτό τις δημιούργησε ένα τεράστιο χρέος, το οποίο το ξεπέρασε με το σχέδιο Marshall μετά. Δηλαδή, με τη δυνατότητα να προσετεριστεί ή να προσαρτήσει συνολικά όλο το δυτικό κόσμο και όχι μόνο. Λοιπόν, έχει αυτή τη δυνατότητα η Ρωσία ή σκέφτεται πως έχει αυτή τη δυνατότητα? Όχι, και το δυστύχημα, ξέρετε ποιο είναι, το χειρότερο απ' όλα. Δεν έχει σοβαρούς συμβούλους στον Κρεμλίνο. Δεν έχει. Οι σύμβουλοι του, αυτοί που εμφανίζονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας κτλ., λένε μπούρδες. Λένε μπούρδες. Γράφουν, ας πούμε, κείμενα ή δίνουν συνεντεύξεις στα δυτικά μέσα για το πώς η Ρωσία θα μπορέσει να νικήσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που απλώνεται μπροστά της. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι που προτείνανε να υιοθετήσει η Ρωσία το πρώτο, ως πρώτο πλήγμα, μάλλον τη χρήση πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Το δόγμα δηλαδή που έχει εξ αρχής οι ΗΠΑ και μετά το ΝΑΤΟ. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Υπάρχουν λογικές φωνές. Πάρα πολλές εκεί μέσα. Υπάρχουν πατριώτες Ρώσοι. Αλλά δυστυχώς δεν ακούγονται. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω να ακούγονται. Εντάξει. Και προχωράει ολοταχώς σε μια μεγάλη στρατηγικού τύπου ήττα η Ρωσία. Εάν προχωρήσει με τον τρόπο που προχωράει τώρα. Αργά ή γρήγορα. Δεν νοιάζεται ο Αμερικανός ιδιωτικός. Έχει περιθώρια να περιμένει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που δεν μπορεί να κάνει η συλλογική δύσυμπη Biden και των υπολείπων, δηλαδή να ιτηθεί η Ρωσία σε μετοπική σύγκρουση, στρατιωτική σύγκρουση, αυτό ήταν πλήρως αποτυχημένο, απέτυχε, δεν μπορούσε να λειτουργήσει, ο Τραμπ το κάνει με άλλο τρόπο. Τι κάνει? Θα ακίζει τα διεθνή στηρίγματα που έχουν και επομένως απομονώνει αυτές τις χώρες ή δημιουργεί προϋποθέσεις εξάρτησης από την χρηματαγορά ή την κεφαλαγορά, τη δυτική κεφαλαγορά. Την οποία δεν έχουν αρνηθεί ούτε οι Ρώσοι ολιγάρχες, ούτε οι Κινέζοι ολιγάρχες. Γι' αυτό και έχει το πλεονέκτημα. Και κάνει πράγματα διανόητα. Για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν να γίνεται ανεκτό το να εκδίδεται ένταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο, 94 χρόνων αυτή τη στιγμή, αδελφού του Φιντελ, για ένα πράγμα το οποίο για ένα συμβάν που ήταν στη διάρκεια που ήταν ο ίδιος Υπουργός Άμυνας το Φεβρουάριο του 1996 διετάχθη κατάρριψη δύο τσέσνα που χρησιμοποιούσε η ένοπλη κουβανική αντεπανάσταση από τη Φλόριντα. Και μάλιστα μετά από 3 χρόνια διαρκών επιχειρήσεων δολιοφθοράς και τρομοκρατία σε βάρος της Κούβας και συνεχών εκκλήσεων της Κούβας
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με νότα, διπλωματικές ανακοινώσεις, με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιχειρήσεις αυτές. Παρ' όλα αυτά, οι πτήσεις συνέχισαν να γίνονται. Έτσι, οι δολιοφθορές συνέχισαν και οι τρομοκρατικές ενέργειες συνέχισαν να γίνονται εναντίον της Κούβας και σε κάποια στιγμή, μετά από 6 επίσημες διπλωματικές ανακοινώσεις και νόταμ, κατέριψε 2 αεροσκάφη που ήταν στον ενάεριο χώρο της Κούβας με στόχο τη δολιοφθορά εναντίον της Κούβας. Το οποίο έχει γίνει επανειλημμένα, δεν ήταν κάτι ξαφνικά, πώς το παρουσιάζουν. 2 Τσέσνα ξαφνικά εκεί που κάνανε τη βόλτα τους. Εντάξει, μια βόλτα κάνανε στο διεθνή ενάεριο χώρο και μάλιστα κάνανε φοβερό πράγμα. Δηλαδή σε μια άλλη πτήση μπόρεσαν και ρίξανε, τους επέτρεψε η αεράμινα της Κούβας. Να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και ρίξανε φυλάδια ανατροπής του καθεστώτος της Κούβας, πετώντας πάνω από την Αβάνα. Εντάξει, τους το επέτρεψε. 1, 2, 3, 4, 5, την 6η φορά τους κατέριψε. Τους καταρρύψαν. Και τώρα εκδίδεται ένταλμα για τον πρώην Υπουργό Άμυνας της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με το ποια είναι νομιμότητα και το αν έχουν το δικαίωμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εγκαλεί τον Ραούλ Κάστρο. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα στον κόσμο που δεν θα έκανε αυτό που έκανε η Κούβα. Έτσι. Το έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες επανειλημμένα και μάλιστα σκοτώνοντας, καταρρύπτοντας επιβατικά αεροσκάφη με δεκάδες επιβάτες συμπεριλαμβανομένου και κουβανικού αεροσκάφους που το κατέριψαν οι δικοί της μισθοφόροι το 1965, αν θυμάμαι καλά, σκοτώνοντας 78 επιβάτες. Εντάξει, πολλοί από αυτούς ήταν έφηβοι παιδιά. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Εντάξει, τελείως. Αλλά εγώ δεν άκουσα ούτε μία φωνή. Ούτε μία φωνή. Και το θέμα δεν είναι μία φωνή καταδίκης. Το θέμα είναι να πάρεις μέτρα. Αυτή τη στιγμή ο στόλος των ΗΠΑ έχει κλείσει την Κούβα σε έναν από τους πιο ασφιχτικούς αποκλεισμούς που έχει κάνει. Έχει οδηγήσει σε ένα ολόκληρο νησί 4 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε ανθρωπιστική κρίση, του λείπουν τα βασικά δηλαδή. Έτσι, αφού του στέρισε τη δυνατότητα παροχής ενέργειας, ιδιαίτερα από τη Βενεζουέλα. Εντάξει, λοιπόν, και δεν γίνεται το αυτονόητο που θα έπρεπε να γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, να οργανωθεί από όσες τις χώρες, δηλαδή για παράδειγμα θα μπορούσε να πάρει η Κίνα την πρωτοβουλία, η Ρωσία μαζί με την Ισπανία ή οτιδήποτε, να γίνει προσπάθεια σπασίματος του αποκλεισμού. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Τραμπ? Θα διατάξει να χτυπήσουν ρωσικά, ευρωπαϊκά και κινέζικα πλοία? Είμαστε σοβαροί? Όσο τρελός και να είναι, που δεν είναι τρελός, ξέρει τι κάνει, έστω και αν είναι, εντάξει, αυτό το πράγμα που είναι. Είναι το αποτύπωμα της κουλτούρας του Μέσου Αμερικανού. Αυτό είναι που βλέπουμε. Μην τρελαθούμε. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, γιατί δεν το κάνουν στην πράξη? Να διασώσουν το νησί από τη σκληρή τύχη που, γιατί ποια είναι η προοπτική του? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την Κούβα. Η Κούβα αποσπάστηκε από αποικία ή προτεκτοράτου των ΗΠΑ με την επανάσταση του 1959, που κέρδισε. Δηλαδή, Φιντελ Κάστρο, Τσε Γκεβάρα κτλ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι την στερήθηκε ένας από τους θεμελιώδες πυλώνες του βαθέως κράτους, που είναι η μαφία. Και επειδή ο Τραμπ από το 16 είναι ο καθαυτό πρόεδρος της μαφίας, πάντα η μαφία λειτουργούσε για στις διαδικασίες εκλογής προέδρων και πολλοί, όχι άδικα, λένε ότι ο δάχτυλος της μαφίας υπάρχει και στη δολοφονία του Κένεντι, ο οποίος απέτυχε να τους παραδώσει την Κούβα όπως είχε δεσμευτεί προεκλογικά απέναντί τους, γι' αυτό και το στήριξε η οργανωμένη μαφία, και επομένως όταν απέτυχε ο κόλπος των χείρων και μετά με την κρίση των πυράβλων στην Κούβα που ξεκίνησε μια διαδικασία ομαλοποίησης σχέσεων, δηλαδή πήραν πρωτοβουλίες η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Κένεντι να τα βρούμε, να ξεκινήσουν κάποιες συνομιλίες, όχι πολλά πράγματα, δολοφονήθηκε. Πολλοί μελετητές του ζητήματος, αλλά και η έρευνα που έγινε
από δικαστικές αρχές, όχι από τον Κογκρέσο, από δικαστικές αρχές στις ΗΠΑ στην εποχή εκείνη, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μαφία έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τώρα που έχει το δικό της πρόεδρο, δεν θα πάρει πίσω την κουβά. Να την μετατρέψει σε οίκο ανοχής Καραϊβικής και όχι μόνο. Όπως ήταν επί Μπατιστά. Σοβαρολογούμε. Τώρα, φανταστείτε τι έχει να κερδίσει με τη μετατροπή του νησιού σε κατάσταση, σε χώρο, πώς να το πούμε, ευκαιρίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό το πράγμα, στις σημερινές συνθήκες. Γι' αυτό και τον υπό και το στηρίζουμε. Γι' αυτό και γίνεται ό,τι γίνεται. Και την ίδια ώρα έχει επικηρύξει ένα από τους βασικούς συντελεστές της κυβέρνησης στο Μεξικό. Βέβαια εκεί πέρα λέει ότι είναι ένοχος για την εμπλοκή του στο καρτέλ της, στα καρτέλ της των ναρκωτικών, έστω και αν ο ίδιος εμπλέκεται μέχρι τα μπούνια σε αυτή την ιστορία, ο ίδιος προσωπικά εμπλέκεται με το ξεπούλημα, με το ξέπλυμα χρήματος, είναι από τη δεκαετία του 90 βοά ο τόπος στις ΗΠΑ για τον τρόπο με τον οποίο δύο ή τέσσερις φορές χρεοκοπημένος μπατήρης του κερατά, έτσι μπόρεσε να γίνει δισεκατομμυριούχος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει ακούσει κανείς, υπήρξε το Συμβούλιο Ασφαλείας, έγινε παρέμβαση στη συνέλευση του, πώς το λένε, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο να καλυφθεί, για παράδειγμα, μια έκδοση εντάλματος σύλληψης του ίδιου του Τραμπ για όλα αυτά που συντρέχουν, που έχουν συμβεί και που συμβαίνουν. Παρόλα αυτά, και ενώ βεβαίως διαπραγματεύεται βεβαίως στο παρασκήνιο και με τη Ρωσία και με την Κίνα, την ίδια ώρα η διεθνής πειρατεία καλά κρατεί. Έτσι, λόγω του αποκλεισμού του Ιράν, κάποιο πλοίο το οποίο εκτιμούσαν οι Αμερικανοί στον Ινδικό ωκεάνο ότι συνδέεται με το Ιράν, σάλτο. Δεν τρέχει τίποτα. Κερδίζει ή χάνει. Δεν θα τρελαθούμε δηλαδή. Έχουν βγει όλοι και λένε χάνει και το αυτό, και μεν οι δημοκρατικοί λένε ότι χάνει γιατί, πώς θα το πούμε, χαρίζεται στους Κινέζους και στους Ρώσους, δεν ξέρω και εγώ σε ποιον άλλον. Προσέξτε την προπαγάνδα, την προπαγάνδα τους, είναι πάρα πολύ πονηρή. Χαρίστηκε στο Τζιπίνγκ, έτσι, και χαρίζεται στον άσε που είναι και άνθρωπος του Πούτιν. Εντάξει, αυτή είναι η προπαγάνδα τους. Επομένως τι θέλουν, ένα πρόεδρο με πιο ισχυρή πυγμή και με τοπική αναμέτρηση με την Κίνα και τη Ρωσία. Αυτό θέλουν. Ενώ ο άλλος κάνει deal, δηλαδή πάει από τον πλάι και κολακεύει τα χαμηλότερα αισθήματα και τα ανακλαστικά των ολιγαρχιών και στην Κίνα και στη Ρωσία. Και όχι μόνο εκεί, παντού. Τα BRICS τα ακούτε πουθενά. Έχουν τελειώσει. Καμία κίνηση. Τίποτα απολύτως. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Δεν υπάρχει άξονα της αντίστασης. Έτσι, μόνο στα μυαλά ορισμένων που κατασκευάζουν διάφορες ιστορίες. Στη Ρωσία μέσα γίνεται ο κακός χαμός. Μακάρι να έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν ένα πραγματικά πατριωτικό μέτωπο, έτσι, που να δημιουργήσει διάδοχη κατάσταση πρώτα και κυρία στη Δούμα, που οι εκλογές θα είναι σύντομος, θα είναι για την Δούμα, πρώτα εκεί και μετά διάδοχη κατάσταση για τον Πούτιν. Χρειάζεται άλλος άνθρωπος στο τιμόνι. Και επειδή υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα, ποιος θα διδευτεί με ποιους όρους κτλ., θα δούμε. Το ΚΚΡΟ, μας λέει κάποιος φίλος, δείχνει τίποτα σοβαρό μπροστά σε αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας έχει γενικά σωστές θέσεις, έχει πάρει γενικά σωστές θέσεις, αλλά δεν μου εμπνέει η εμπιστοσύνη ότι πραγματικά μπορεί να ηγηθεί μιας προσπάθειας συγκρότησης ενός ευρύτερου μετώπου. Έτσι. Γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση προχωράει σε μέτρα καταστολής. Δηλαδή, πολλούς ακόμη και στελέχη, κορυφαία στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας, τα νεότερα στελέχη, να το πούμε έτσι, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας, όπως και των άλλων αριστερών πατριωτικών παρατάξεων που υπάρχουν εκεί,
συνελήφθησαν για προπαγάνδα, για ιστορίες. Όταν χρησιμοποιείς το νόμο για να καταδικάσεις τον πολιτικό λόγο ή την πολιτική σκέψη, σημαίνει ότι κάτι φοβάσαι. Φοβάσαι. Ή τα έχεις κάνει μουσκεμά και φοβάσαι την κριτική. Και δυστυχώς η Ρωσία το Κρεμλίνο προχωράει όλο και περισσότερο σε αυτό το μονοπάτι. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο μονοπάτι όταν έχεις χάσει περισσότερους από 352.000 νεκρούς. Τόσο βγάζει το BBC, η ρώσικη υπηρεσία του BBC, που έχει οργανώσει με μια εταιρεία εκεί και παρακολουθεί τις νεκρολογίες σε ολόκληρο το ρωσικό τύπο. Από εκεί βγάζουν ότι οι νεκροί της Ρωσίας πρέπει να είναι 300-352.000. Και κατά τη γνώμη μου είναι ρεαλιστικό το νούμερο για τόσα χρόνια πολέμου και τα λοιπά. Βέβαια στην Ουκρανία πρέπει να ξεπερνάνε, ίσως και να ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο οι νεκροί, αλλά ποιος νοιάζεται? Ποιος ειλικρινά νοιάζεται για το πώς είναι νεκροί και το πόσο έχει κατεστραμμένη είναι η Ουκρανία? Κανένας. Επομένως, πρωτίστως οι δυτικοί και πρωτίστως ο Ζελένσκι και το καθεστώς στο Κίεβο. Οι τελευταίοι που θα νοιαστούν είναι αυτοί. Λοιπόν, επομένως, όταν πλέον ακόμη και με το μισθοφορικό στρατό που έχεις δημιουργήσει, καλπάζουν οι απώλειες σου. Και αυτές οι απώλειες θα σε εξαναγκάσουν να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θέλεις γιατί φοβάσαι την αντίδραση της ρωσικής κοινωνίας, τότε είσαι έτοιμος να υπογράψεις πολλά. Φοβάμαι αυτό που έρχεται για αυτή την ιστορία. Ιδιαίτερα όταν δεν παίρνεις μέτρα να στηριχτεί η κοινωνία σου, να οργανωθεί καλύτερα, να έχει καλύτερες αποδόσεις. Δεν είναι δυνατόν τώρα μέσα σε 5 χρόνια πολέμου, 5 χρόνια πολέμου να μην βλέπει βελτίωση ο μέσος Ρώσος. Τις θέσεις του, δουλειάς του, των αμοιβών του, σύνταξής του, έλεος, του κοινωνικού του κράτους. Τι λέμε τώρα, είμαι πόλεμος και να χειροτερεύει η κατάσταση του, ενώ την μην ανησυχείς, άσε θα κάνω εγώ μισθοφόρο στον πόλεμο, εσύ άραξε πίσω και το μόνο που θα κάνεις να με στηρίζεις. Και σοβαρά μιλάμε τώρα τι θα γίνει. Ο μόνος που έχει αντιληφθεί αυτό το πράγμα και αυτή τη στροφή είναι ο Σκοτ Ρίτερ, ο οποίος πίστευε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα και τώρα βλέπει πραγματικά ότι μάλλον έχει κλειστεί συμφωνία, τουλάχιστον αυτό λέει, στην Αστάνα, στην Αλάσκα, ας πούμε στο παρασκήνιο, και που ο Πούτιν, όπως πάντα συμβαίνει, από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, οι ηγεσίες της Σοβιετικής Ένωσης, όπως και της Ρωσίας κτλ., τηρούν κατά γράμμα τις όποιες μυστικές συμφωνίες έχουν γίνει, χωρίς όμως οι αντίπαλοι τους να έχουν καμία διαδέσμευση. Και πάντα τα βρίσκουν σκούρα. Και ναι, μεν ο γκόλιθος που λεγόταν Σοβιετική Ένωση μπορούσε κάπως να διαχειριστεί αυτού του είδους τη κατάσταση, στο βαθμό που μπορούσε, τώρα πώς θα διαχειριστείς? Πώς θα διαχειριστείς όταν έχεις την πέμπτη φάλακα μέσα στη χώρα σου και αυτοί είναι οι ολιγάρχες? Αυτό το πράγμα είναι. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι θα πέσει, θα γκρεμιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες? Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν το 93% της παγκόσμιας αγοράς Forex, ξένων νομισμάτων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι τρέχουν να αγοράσουν δολάρια. Forex σημαίνει είναι οι συναλλαγές της διεθνούς συναλλαγματικής αγοράς. Δηλαδή πουλάνε ρούβλια, πουλάνε γεν, πουλάνε λίρες, πουλάνε νομίσματα για να αγοράσουν δολάρια. 93% είναι το δολάριο. Και λένε μετά θα καταρρεύσει. Έχει λεφτά, σας είπα προηγουμένως, 49,53 αντιπροσωπεύαν 18 CEO. Τουλάχιστον τόσα. Έτσι. Μπορούν να εξαγοράσουν 8 κινέζικες ηγεσίες, όχι μία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, πόσο αντέχουν και τα λοιπά και το ποια είναι και το τρόπος που λειτουργούν, θα δούμε. Πάντα όμως η διεθνής κατάσταση, είτε το θέλουμε είτε όχι, από την εποχή της Ιεράς Συμμαχίας, κρινόταν πάντα από τον τρόπο που οι μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλοι ανταγωνιστές, πείτε το

στρατηγικό της των Αμερικανών, να πούμε κάτι. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να φανταζόμαστε διάφορα, όπως άλλωστε φανταζόντουσαν διάφορα οι θεωρητικοί του υπεριαλισμού. Οι θεωρητικοί του υπεριαλισμού, οι Γερμανοί κυρίως και οι Αμερικανοί, στα τέλη του 19ου αιώνα, παρήγαγαν τις θεωρίες των πολλών υπεριαλισμών απέναντι στη μονοκρατορία της Βρετανίας, του μονοπολικού υπεριαλισμού της Βρετανίας, που οι Αμερικανοί θεωρητικοί του υπεριαλισμού το θεωρούσαν ξεπερασμένο τον επικειοκρατικό υπεριαλισμό, ενώ αντιπροσώπευαν αυτοί τον φιλελεύθερο υπεριαλισμό, και οι Γερμανοί αντίστοιχοι τους λέγανε ότι μπορούν να υπάρχουν ένα και δύο και τρεις και τέσσερα, όχι τα παιδιά του Πειραιά, διαφορετικοί υπεριαλισμοί. Υπάρχει ο υπεριαλισμός, ο υποϊμπεριαλισμός, ο ανθυποϊμπεριαλισμός και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτές είναι μπουρδολογίες. Μπουρδολογίες για να πάμε σε ένα σύστημα αναμέτρησης ισχύως. Στο βαθμό που πάμε σε σύστημα αναμέτρησης ισχύως, αναγκαστικά οδεύουμε σε παγκόσμια αναμέτρηση μέχρι, την τελική φάση, που είναι ο ανοιχτός θερμός πόλεμος όλων με όλους. Πολυπολικός κόσμος σημαίνει ο ανταγωνισμός της δημιουργίας ενός μονοπολικού κόσμου. Άλλωστε, οι μεγάλες καταστάσεις μονοπολισμού που έζησε η ανθρωπότητα από την εποχή τουλάχιστον της Pax Romana και μετά, είναι ακριβώς, ήταν η απάντηση στην ειρήνευση, στην δημιουργία καθεστώτος ειρήνης σε διεθνείς σχέσεις, που υποτίθεται ότι ήταν ανάμεσα σε συγκρούσεις πόλων ισχύως. Αυτό το νόημα έχει και η λεγόμενη, σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς τους Αμερικανούς, η λεγόμενη Θουκυδίδιος παγίδα. Βεβαίως καμία σχέση με τον Θουκυδίδη και τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ο Θουκυδίδης στον Πελοποννησιακό του πόλεμο, αν κάτι αποδεικνύει, είναι ότι δεν μπορείς να διεκδικείς την ηγεμονία στις διακρατικές σχέσεις με οποιαδήποτε μορφή χωρίς να ρισκάρεις παγκόσμια σύραξη ή χωρίς να οδηγείς σε παγκόσμια σύραξη. Και αυτό πάθανε και η Σπάρτη και η Αθήνα. Συγκρούστηκαν για την ηγεμονία, για την παγκόσμια ηγεμονία, για τον τρόπο δηλαδή ηγεμονίας στον ελλαδικό χώρο, γιατί αυτός ήταν τότε ο δικός τους χώρος δράσης. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Επομένως, οι οπαδοί του πολυπολικού κόσμου είναι οπαδοί της παγκόσμιας αναμέτρησης. Έτσι. Έναντι αυτού είναι ο κόσμος του δικαίου, δηλαδή των δικαίων των λαών, της ισοτιμίας των λαών, της ισότητας των κρατών, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας τους. Όπου δεν υπάρχουν πολύ ισχύως και αδύναμες ή μικρές χώρες που πρέπει να παίζουν ρόλο ή μεσοβέζικο ή να προσαρτώνται ή με οποιοδήποτε τρόπο σαν να λειτουργούν σαν δορυφόροι ή πεδία άσκησης επιρροής για τις μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει αυτός ο τρόπος και υπάρχει ο άλλος τρόπος. Η πρώτη διαπίστωση του δεύτερου τρόπου, δηλαδή μιας ειρηνικής συνύπαρξης όλων με όλους, χωρίς να αναμειγνύεις τα εσωτερικά των άλλων, χωρίς να καθορίζεις εσύ το πώς πρέπει να είναι ο άλλος, ιδιαίτερα οι μικρές χώρες, οι λεγόμενες αδύναμες και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι όπως λένε, έγινε στο 15ο αιώνα, όταν ο βασιλιάς της Βοημίας τότε έστειλε στον βασιλιά της Γαλλίας ένα προσχέδιο συμφωνίας, η οποία βέβαια την πέταξε στα σκουπίδια, για ειρηνική συνύπαρξη, στο βαθμό που ο ένας σέβεται τον άλλον. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Μετά ακολούθησαν οι πόλεμοι, αυτοί που ακολούθησαν από το 15ο ουσιαστικά μέχρι το 17ο αιώνα, και μόνο όταν ξεκίνησαν οι επαναστάσεις, οι αστικές επαναστάσεις της εποχής που έλεγε η κυρία, οι εμφύλοι πόλεμοι, ή σωστότερα οι πόλεμοι των πολιτών κατά της μοναρχίας ή του συστήματος απολυταρχίας, τότε κατανόησαν την ανάγκη ή επιβλήθηκε το ζήτημα της αναγνώρισης του δικαιώματος του να μην επεμβαίνει στα εσωτερικά μου με τις συμφωνίες του 1648 και ό,τι συνεπάγεται μετά από εκεί. Λοιπόν, η Ιερά Συμμαχία, και έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι γιατί ο Αλέξανδρος, ο Τσάρος Αλέξανδρος, ονειρευόταν μάλιστα κάθε βράδυ στον ύπνο, του, και όπως λένε χρονογραφήματα της εποχής, λένε ότι πετάγονταν από τον ύπνο του ενθουσιασμένος με την ιδέα ότι αν δημιουργήσουμε μια ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις και δεν αφήσουμε τον κάθε μικρό να παίζει το δικό του παιχνίδι, έτσι, λοιπόν, με την Ιερά Συμμαχία, τότε θα επικρατήσει η ειρήνη στον τότε γνωστό κόσμο. Αυτή είναι η φαντασίωσή του. Και μεταφέρουμε τώρα τη φαντασίωση του Τσάρου, έτσι, στις σημερινές συνθήκες με τον

λέμε ότι άμα υπάρξουν πολλοί πολύ ισχύως θα έχουμε ισορροπία. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε αυτούς τους όρους? Αντί να υπερασπιζόμαστε τα δίκαια όλων των χωρών, το δίκαιο στην αυτοδιάθεσή τους, στην κυριαρχία τους, στην ανεξαρτησία τους. Γιατί αν το χάσουν αυτοί, θα το χάσουμε κι εμείς. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει ούτε η Κινέζικη ηγεσία, ούτε η Ρωσική ηγεσία. Κάθε βήμα που κερδίζει στην Αφρική οι Αμερικάνοι ή στη Λατινική Αμερική ή οπουδήποτε αλλού, είναι πλήγμα κατά της δικής τους κυριαρχίας, των δικών τους δικαίων. Όχι της ολιγαρχίας, αλλά της Ρωσίας, του ρωσικού έθνους, του κινέζικου έθνους, αν πιστέψουμε ότι όντως υπάρχει. Γι' αυτό και λέω, κερδίζουν επανάθεμά τους, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν, ότι χάνουν σε μετομπική αναμέτρηση. Όποτε επιχειρούν μετομπική αναμέτρηση. Αλλά ξέρουν και άλλους τρόπους. Και ξέρουν ότι η στρατηγική υπονόμευσης και ανατροπής των σχετισμών μπορεί να πάρει δεκαετίες, αλλά θα το κάνουν. Έχουν στρατηγική δηλαδή. Εγώ δεν βλέπω καμία στρατηγική ούτε στην Κίνα, ούτε στη Ρωσία. Τίποτα. Τρώνε σφαλιάρες και απαντούν σφαλιάρα. Μόνο. Στον βαθμό που απαντάνε. Δέχονται μια πίεση, αντιδρούν στην πίεση. Τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Άντε να κάνουμε business. Αυτό σου λένε. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτό φαίνεται να... Δεν ξέρω, κάποιες ερωτήσεις τις προσπέρασα και βεβαίως, γιατί όχι, να τις απαντήσουμε. Η Ρωσία του Πούτιν είναι υπεριαλιστική χώρα? Όχι. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Για ποιο λόγο δεν είναι υπεριαλιστική χώρα? Γιατί δεν παίζει ούτε έχει στοίχημα στην παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό το πράγμα που θέλει στην καλύτερη περίπτωση η ρωσική ολιγαρχία και το Κρεμλίνο, τουλάχιστον αυτό έχει διατυπώσει, είναι να λειτουργήσει ως πράκτορας της παγκόσμιας κυριαρχίας στην Ευρωασιατική Ήπειρο. Αυτό στη γεωπολιτική το ονομάζουν pivot. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Αυτό το πράγμα όμως, ούτε καν αυτό δεν συζητάνε οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή. Ούτε καν αυτό. Θέλουν πάση θυσία τον έλεγχο όλων των πόρων του πλανήτη, γιατί ακριβώς αυτό, οι πόροι αυτοί έχουν μεγάλη χρηματιστική αξία. Το μεγάλο στοίχημα είναι στο χρηματιστικό κεφάλαιο. Δεν είναι στο αν παράγουμε στην παραγωγή, στη βιομηχανία, στο εμπόριο. Άλλωστε, από τότε που το εμπόριο ανοίχτηκε ή διαμορφώθηκε σε πλανητικό επίπεδο, ή αν θέλετε μέσω του πολέμου για το άνοιγμα των θαλάσσιων οδών κτλ., υπάρχει μια ρήση η οποία την είπε ο τότε διευθυντής της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, όπου είπε το εξής, ότι το εμπόριο πάντα συνοδεύει ο πόλεμος και ο πόλεμος πάντα συνοδεύει, μάλλον το εμπόριο συνοδεύεται από τον πόλεμο και ο πόλεμος συνοδεύει το εμπόριο. Λοιπόν, αυτή η ρήση είναι πραγματική, ιδιαίτερα αν καταλάβουμε ότι η προσπάθεια δεν είναι το εμπόριο, δηλαδή να πουλήσω εμπορεύματα, έτσι, αγαθά, υπηρεσίες, οτιδήποτε. Είναι η αξιακή αποτύπωση του εμπορίου, που σημαίνει η κίνηση κεφαλαίου. Η κίνηση και τοποθέτηση κεφαλαίου έξω από σύνορα ή πάνω από σύνορα. Αυτός είναι ο στόχος. Ο έλεγχος. Ο έλεγχος των διόδων ή του δικτύου διακίνησης κεφαλαίου, με την οποιαδήποτε μορφή, με την εμπορευματική της μορφή, με τη μορφή των choke points και του ελέγχου των choke points, δηλαδή των διεθνών στενών στρατηγικής σημασίας, όπως είναι για παράδειγμα τα στενά του Ορμούζ, όπως είναι τα στενά της Κινέζικης θάλασσας, εκεί ακριβώς που είναι η Ταϊβάν, όπως είναι τα στενά του Παναμά, όπως είναι τα στενά του Βοσπόρου. Έτσι, είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί βεβαίως με το δίκτυο πληροφοριών κτλ. Αυτό οι Αμερικανοί το πρωτοείπαν, το διαμόρφωσαν σε πολιτικό δόγμα στη δεκαετία του 90, πολύ πριν τον Τραμπ, που το είπαν full spectrum dominance, που σημαίνει δηλαδή παγκόσμια κυριαρχία παντός φάσματος. Όλα τα δίκτυα τα ελέγχω. Αυτό σημαίνει. Και επειδή ακριβώς λόγω της κρίσης που υπήρχε
και που ανάγκασε τόσο τη Ρωσία όπως και την Κίνα να επιλέξουν τους δικούς τους δρόμους για να μπορέσουν να αντιδράσουν στην κρίση, στην παγκόσμια κρίση που υπάρχει και που μένεται από την εποχή του μεγάλου κράχ του 2008. Λοιπόν, τι έγινε? Αμφισβητήθηκε η ιστορία αυτή. Και όχι μόνο αμφισβητήθηκε ο έλεγχος όλου του φάσματος, αλλά και η προσπάθεια της Δύσης επί Biden της μετοπικής αναμέτρησης με τη Ρωσία εξανάγκασε τόσο τη Ρωσία όσο και την Κίνα να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους δικτύωσης με την παγκόσμια οικονομία και πολιτική. Και αυτό αποτέλεσε μεγαλύτερο κάζους μπέλη. Ο Τραμπ τι κάνει? Προσπαθεί να ελέγξει αυτή του τύπου τη δικτύωση. Και μέχρι τώρα τα καταφέρνει. Πήγε στα αζήτητα ο τρόπος, να το πούμε έτσι, της αντικατάστασης του δολαρίου και τα λοιπά, σαν παγκόσμιο συναλλακτικό μέσο και όλα αυτά, στα αζήτητα. Πήγε στα αζήτητα το σύστημα που θα αντικαταστούσε το SWIFT στις διατραπές και συναλλαγές παγκόσμια. Δημιουργήθηκε, δεν εφαρμόζεται. Με εξαίρεση πάρα πολύ μικρές εξαιρέσεις σε... με τράπεζες όπως της Τουρκίας και τα λοιπά, που υπήρχαν συναλλαγές με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό όμως έχει υποχωρήσει δραστικά. Ακόμη και οι τουρκικές τράπεζες βγήκαν εκτός. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και δεν είναι όπως τα φαντάζονται όλοι αυτοί οι αναλυτές και που μας βγαίνουν και απλά μας γαργαλάνε, πώς να το πούμε, τη φαντασία. Τίποτα περισσότερο. Βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα ο καθένας να έχει τις δικές του εκτιμήσεις, άλλωστε εκτιμήσεις κάνουμε εδώ, να βαφκαλίζεται και να έχει δικαίωμα σε αυταπάτες του, και ξέρω ότι το έχετε πάρα πολύ. Σας αρέσει περισσότερο να ακούτε θετικά πράγματα παρά να έχετε επαφή με την πραγματικότητα. Βεβαίως αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας. Ο αναχωρητισμός είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Έτσι, όπως ακριβώς είναι ο αναχωρητισμός, πάντα ήταν ίδιο της εποχής κατάρρευσης μεγάλων καταρρεύσεων, για παράδειγμα. Η μεγάλη κατάρρευση του Βυζαντίου ήταν ο αναχωρητισμός της εποχής εκείνης, που εκφραζόταν με τη φυγή στο μοναστήρι. Έτσι, υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μονές και εκατοντάδες χιλιάδες καλόγεροι, ελάχιστοι όμως οι υπερασπιστές της πόλης. Αυτό λέω. Σε αυτούς ο αναχωρητισμός, μάλιστα προσφάτως είδα και ένα νέο τύπο αναχωρητισμού που μαζεύτηκαν κάποιοι και είπανε να ανασυστήσουν τη Σοβιετική Ένωση. Ναι, βεβαίως. Γιατί όχι? Να μαζευτούμε και κάτι άλλο να αναστήσουμε την αρχαία Ρώμη. Την Καρχιδόνα. Βεβαίως, γιατί όχι? Ναι, να μετικήσουμε στον πλανήτη του Παπάγου, δεν ξέρω. Είναι αυτό το πράγμα. Ο αναχωρητισμός στο απόλυτό του. Γιατί πολύ απλά το να πεις ότι κάτι που καταδικάστηκε οριστικά από την ιστορία, μια μορφή, ιστορική μορφή, που καταδικάστηκε από την ιστορία, θα το επαναφέρεις, δεν είναι αναχωρητισμός απλά. Πώς να σου το πω? Δηλαδή, με ορισμός, είναι φυγή προς τα πίσω. Εγώ δεν εννοώ ότι τα αιτήματα που εξέφρασε η Ρώσικη Επανάσταση, η ύπαρξη Σοβιετικής Ένωσης του υπαρτού σοσιαλισμού, αλλά και των κινημάτων που συνδέθηκαν, δεν είναι απόλυτα ρεαλιστικά σήμερα. Αν θέλετε, και απόλυτα ζωτικά για το σήμερα. Αλλά όχι με τη μορφή που ιστορικά υπήρξαν. Αυτή τελείωσε οριστικά. Και όποιοι ξαναγυρίζουν, προσπαθούν να ξαναγυρίζουν πίσω, απλά προσπαθούν ως αναχωρητές να γυρίσουν το ιστορικό ρολόι προς τα πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα παρά μόνο μέσα από το ξεχαρβάλωμα. Και ποτέ να μην ξεχνάμε την παλιά ρίση του Μάρξ. Όσοι τουλάχιστον τον παίρνουν στα σοβαρά, που λέγεται το εξής, ότι μπορεί η πρώτη φορά της ιστορίας να εκφράζεται ως δράμα, αλλά πάντα η δεύτερη εμφανίζεται ως φάρσα. Εντάξει, ευτυχώς τη φάρσα αυτή δεν πρόκειται να τη ζήσουμε, όσο και να ελπίζουν κάποιοι στην ανασύσταση της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν γίνεται. Μπορεί και βεβαίως απαιτείται μια παγκόσμια επανάσταση. Μια παγκόσμια επανάσταση που θα θέσει ξανά τα θεμέλια της αναζήτησης, της υπέρβασης αυτού του συστήματος της αγοραίας οικονομίας και πολιτικής. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα ξεπερασμένα μορφώματα του παρελθόντος. Θα πρέπει να γίνει με νέους όρους, βαθύτερους, πιο ριζοσπαστικούς, πιο δημοκρατικούς,
τόσο πιο δημοκρατικούς που θα δώσει τη δυνατότητα στους ίδιους τους λαούς, στις ίδιες τις μάζες, να πάρουν τα ενία της ιστορίας ή της τύχης τους. Αλλιώς θα ζήσουμε τέρατα. Σημεία και τέρατα. Δεν ξέρω, είδα κάτι ερωτήσεις που πέσανε, δεν πρόλαβα να τις διαβάσω. Δεν ξέρω, του Λένιν σίγουρα τι ακριβώς εννοούμε, δεν ξέρω. Τι γνώμη έχετε για τη δήλωση Ζουγκάνοφ ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί το 17? Νομίζω ότι δεν είπε αυτό ο Ζουγκάνοφ. Είπε ότι η Ρωσία είναι μπροστά σε ένα νέο 17. Έτσι. Κοιτάξτε, να δείτε. Ό,τι και να λέει ο Ζουγκάνοφ ή ο Πούτιν και όλα αυτά, και όσο να του τρομοκρατεί η προοπτική της επανάστασης, η Ρωσία σώθηκε από την επανάσταση. Εάν δεν υπήρχε η Ρωσία, ο Τσάρος θα διαφέντευε μια Ρωσία κατακερματισμένη σε πριγκιπάτα, όπως ακριβώς ήταν η Κίνα της εποχής μετά την Αστικοδημοκρατική Επανάσταση του 1911, όπου κάθε φύλαρχος είχε φτιάξει το δικό του και μέρη. Αυτή ήταν η προοπτική. Και να σας πω κάτι άλλο. Από τι να πω. Επειδή έχουν πλέον βγει στη δημοσιότητα και τα ντεσού των μυστικών συμφωνιών του Τσάρου με τους Δυτικούς, αυτό ήταν προγραμματισμένο. Ξέρουμε συγκεκριμένα που είχε παραδοθεί ο Κάφκασος, σε ποια πετρελαϊκά συμφέροντα, ποιοι ήταν αυτοί. Άλλωστε, αυτό φαίνεται και στη διάρκεια του Εμφύλιου πολέμου. Ο Εμφύλιος πόλεμος στη Ρωσία μετά την Επανάσταση του Οκτώβρη, που ξέσπασε ο Εμφύλιος πόλεμος, πώς έγινε? Δεν έγινε από τους, να το πούμε έτσι, λευκορώσους, λευκορώσους όχι με την έννοια της Λευκορωσίας, αλλά με την έννοια των λευκών στρατηγών και τα λοιπά, που θέλαν να αποκαταστήσουν την παλιά Ρωσία έναντι της Μπολσεβίκης Σοβιετικής Ρωσίας. Όχι. Ο κάθε ένας έφτιαξε τη δική του μικρή δημοκρατία, έτσι την ονόμαζε, από την Σιβηρική Δημοκρατία του Κολτσάκ μέχρι το Μπετλιούρα στην Ουκρανία και τα λοιπά, ανάλογα με το ποια χρηματιστικά συμφέροντα τον χρηματοδοτούσαν και του δίναν όπλα. Εάν δείτε το χάρτη των λευκών δημοκρατιών στη Ρωσία, είναι πάνω από 15 στην κορύφωση του Εμφυλίου. Ελοποιούσαν τη συμφωνία του τσαρισμού με τους δυτικούς, κυρίως τις Αντάντ και τις χρηματιστικές συμφωνίες που είχαν κλείσει με τους δανειστές τους, γιατί αυτοί δάνειζαν τον Τζάρο για τη συνέχιση του πολέμου κτλ., προκειμένου να κομματιαστεί κυριολεκτικά η Ρωσία. Να κομματιαστεί. Γι' αυτό και λέω, όσοι τουλάχιστον έχουμε επαφή με την πραγματικότητα, η Ρώσικη Επανάσταση έσωσε τη Ρωσία. Και δεν έσωσε μόνο τη Ρωσία, έσωσε και τους λαούς της Σοβιετικής Ένωσης. Τους καταπιεσμένους λαούς από το μεγαλορώσικο σοβινισμό και τον τζαρισμό και την τζαρική καταπίεση. Και τους έδωσε ταυτότητα, γλώσσα, εθνική ταυτότητα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν, παρά το γεγονός ότι ναι, δεν έβγαλε και παρουσίασε στην πορεία της, μάλλον ανέδειξε τα δικά της αδιέξοδα και τα λοιπά, τα οποία στην πραγματικότητα ιστορικά δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανατροπή ή την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά αυτή ήταν η μεγάλη ιστορική τους κληρονομιά. Και αν δεν υπήρχε Σοβιετική Ένωση, η Ρωσία δεν θα νικούσε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Αν δεν υπήρχε η Σοβιετική η συνοχή ανάμεσα στις εθνότητες και τα λοιπά, του λεγόμενου Σοβιετικού πατριωτισμού, δεν θα υπήρχε ούτε κατά διάνοια. Η νίκη στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο είναι η νίκη του Σοβιετικού πατριωτισμού, που πόρεσε και ένωσε τις εθνότητες που μισούσαν τον τζαρισμό και την παλιά Ρωσία με τους Ρώσους και πολεμούσαν ακριβώς τον κοινό εχθρό για τις κατακτήσεις, για αυτά που είχαν κερδίσει ήδη από την Επανάσταση, έστω και αν ο Στάλιν τα είχε θέσει υπό αίρεση και στα ελληνική ηγεσία. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Και όποιος φαντασιώνεται ότι οι Ρώσοι πάντα νικάνε και ιστορία, μπούρδες, δεν ξέρουν καν ούτε τη δική τους ιστορία, δεν ξέρουν. Ούτε τη δική τους ιστορία. Ας κάνουν έναν κόπο να διαβάσουν λιγάκι τον Τολστόι. Δεν λέω τίποτα. Τολστόι δεν είναι και καμιά. Δεν ήταν ποτέ Μπολσεβίκος παρεμπιπτόντος. Λοιπόν, ας διαβάσουν οτιδήποτε. Επομένως, για μένα η επανάσταση είναι ανάγκη των συνθήκων. Δεν έχει να κάνει με το ποιος το επιλέγει ή κάποιοι σκοτεινοί τύποι που τον προετοιμάζουν στα καταγωγή. Αυτά συνωμοσιολογίες του κερατά και είναι για τραγικά χαμηλού επίπεδου, τεμπέλικα μυαλά, που δεν μπορούν να καταλάβουν την πραγματικότητα.
όσο η Ρωσία ακολουθεί αυτόν τον δρόμο, τελικά, σε τελευταία, αν δεν πάρει πρωτοβουλία σε επικεντρικό επίπεδο η κυβέρνησή της, το Κρεμλίνο, τέλος πάντων, δεν πάρει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και τις εγκατάλληλες μεταρρυθμίσεις, μόνο η Επανάσταση θα μπορεί να τη σώσει. Μόνο που η Επανάσταση αυτή τη φορά δεν θα είναι σαν το 17. Μπορεί να έχει τα μηνύματα ή, αν θέλετε, τα μεγάλα πατριωτικά και δημοκρατικά αιτήματα που ενέπνευσαν και τη Ρωσική Επανάσταση του 17, αλλά σήμερα θα γίνει με διαφορετικούς όρους και διαφορετικές προοπτικές αναγκαστικά. Αλλά αυτό θα το παράξει η ιστορία, η πραγματικότητα, οι πραγματικές ανάγκες. Όχι κάποιοι ηγέτες ή κάποιοι σκοτεινοί τύποι στο περιθώριο της ιστορίας. Δεν γίνονται έτσι οι επαναστάσεις. Δεν κινείται έτσι η ιστορία. Ας ξεφυλίσουν αυτοί που λένε, που διαδηλώνουν τον πατριωτισμό τους, τον Τολστόι, ρε παιδιά, μην πάτε μακριά. Δηλαδή, μην πάμε τώρα σε σύνθετα πράγματα και φιλοσόφους και ιστορίες που τρία πουλάκια γάθονται. Σιγά μην καταλαβαίνουν. Λοιπόν, τα στοιχειώδη. Ας διαβάσουν. Δεν είναι τίποτα. Ένας άνθρωπος που πολέμησε σε Σεβαστούπολη, στον Κρυμαϊκό πόλεμο, και μέσα από αυτό διδάχτηκε τι σημαίνει πατριωτική συνείδηση, κινητοποίηση του λαού, με ποιον τρόπο ο λαϊκός πόλεμος μπορεί να δώσει απάντηση εκεί που αδυνατεί να σου δώσει η ηγεσία. Ο ηγεσία του Τσάρου για την εποχή του. Λοιπόν, αλλά και αντίστοιχα η ηγεσία σημερινή στη Ρωσία. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, εγώ διάβασα τη διαφορετικά τη δήλωση του Ζουγκάνοβ, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να παρουσιάσουμε κιόλας για να καταλάβουμε ότι δεν θα την γλιτώσουμε την μπόμπα. Δεν θα την γλιτώσουμε. Ας δούμε λοιπόν και τον τελευταίο πίνακα, έτσι για την τιμή των όπλων, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Γιατί συνήθως δεν μιλάμε, μιλάμε στον αέρα. Έτσι μου φάνει και εμένα. Ό,τι φανεί του Λουλού Στεφανή. Έχει μετατραπεί σε γεωπολιτική θεωρία και ανάλυση. Έτσι. Λοιπόν, το πίνακα, όπως προέρχεται από την έκθεση της Επιτροπής Δημοσιονομικών του Κογκρέσου σχετικά με τις απαιτήσεις χρηματοδότησης του κρατικού προϋπολογισμού προσαρμοσμένων σε πληθωριστικά δολάρια, δηλαδή παίρνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό, για τις λεγόμενες αμυντικές δαπάνες, που βέβαια με τον Τραμπ γίνανε πολεμικές δαπάνες και επίσημα, γιατί έχουμε το Υπουργείο Πολέμου. Προσέξτε, το έχουμε κατευθείαν από την Washington Post, όπως πρωτοδημοσιεύτηκε η έκθεση συγκεκριμένη. Προσέξτε πού πήγαν οι δαπάνες, είναι συγκρίσιμες αξίες δολαρίων. Πού ήταν οι δαπάνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πού πήγε μετά με τον πόλεμο της Κορέας και πού είναι σήμερα. Ή μάλλον πού θα φτάσουν το 2030, σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις του προϋπολογισμού. Σύμφωνα δηλαδή με τις απαιτήσεις για τον προϋπολογισμό του 2027, όπως λέει, μας διευκρινίζει ο πίνακας. Και λέει ότι το επίπεδο με τις σημερινές απαιτήσεις, δηλαδή με τις τρέχουσες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν άμεσα, δηλαδή στα πλαίσια του νέου προϋπολογισμού του 2027, ήδη το 2027 οι δαπάνες υπερβαίνουν κατά πολύ τον πόλεμο της Κορέας και το 2027 θα ξεπεράσουν το πικ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και άντε τώρα να βρεθεί κάποιος, θα ήθελα πάρα πολύ, και μάλιστα προσπαθούμε κιόλας να κάνουμε και ένα πάνελ με όλους αυτούς τους αισιόδοξους, τους αυτούς που μας λένε «Ω, νικάνε» και όλα αυτά πράγματα, κουβεντιάσουμε σοβαρά και με στοιχεία και όχι με φαντασιώσεις. Λοιπόν, πέστε μου τώρα πώς πραγματικά μια χώρα που το 2028 θα ξεπεράσει το επίπεδο σε πληθωριστικά δολάρια των δαπανών του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, δεν είναι μια χώρα η οποία πορεύεται σε παγκόσμιο πόλεμο. Και συζητάμε τώρα πώς θα απαντήσουν οι άλλοι μπροστά σε αυτό το μηχανισμό. Οχριούν, και οχριούν όχι από άποψη δαπανών μόνο. Δεν έχουν στρατηγική αντιμετώπισης της βιολίσθησης σε παγκόσμιο πόλεμο. Δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική δεν είναι «μου επιτίθεσαι και αντέχω».
Δεν υπάρχει καν στρατηγική αντεπίθεση. Και η στρατηγική αντεπίθεση δεν είναι μόνο η αντεπίθεση στο στρατηγικό μέτωπο. Αυτό το τελευταίο. Αντεπίθεση σημαίνει η οργάνωση ενός ενιαίου μετώπου χωρών, λαών, εθνών, όπου να περιορίσει δραστικά τις δυνατότητες των ΗΠΑ να κάνουν αυτά που κάνουν. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι ήλθε η ύφεση μετά τον ψυχρό πόλεμο από τη δεκαετία του 60-70 και μετά. Γιατί υπήρχε έστω εν δυνάμει αυτή η μεγάλη συμμαχία χωρών. Οι οποίοι λέγανε μέχρι εδώ και δεν πάει παραπέρα. Προς τους Αμερικάνους κυρίως και τον ΝΑΤΟ δευτερευόντως. Λοιπόν, πού είναι αυτή τη στιγμή αυτή η συμμαχία? Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Δεν υπάρχει ούτε κανένα σαν προοπτική. Έτσι. Τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων που προσπαθούν να υλοποιηθούν. Τίποτα. Δημόσιες σχέσεις για το Θεαθήνε. Πώς θα φτιάξουμε πίτα εκεί? Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά, είναι σοβαρότητα διπλωματίας αυτή να πηγαίνει ο Ξινγκ μαζί με τον τέτοιο και να κάνουν πίτες ή να στρώνουμε αυτό, πώς φτιάχνουμε πώς το λένε, γλυκά και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι διπλωματία σε τέτοια κρίσιμη στιγμή? Σε τόσο κρίσιμη στιγμή, σε εξέλιξη γενοκτονίας στη Μέση Ανατολή, σε χτυπήματα παντού αλλού, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, και εμείς φτιάχνουμε κρέπες. Αυτό είναι. Αυτό είναι η εσωτερική κατανάλωση των χαβιαρόχανων που κοιτάνε. Α, κοίτα ρε παιδί μου, η γλώσσα του σώματος όμως δείχνει ότι είναι νικητές. Είναι νικητές. Φτιάχνουνε μαζί την κρέπα που θα φάνε, βάλουν και... Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πότε ξανά στον κόσμο έγιναν το? Και μάλιστα σε τόσο κρίσιμες στιγμές. Κρίσιμες στιγμές. Έχουμε έναν πόλο ισχύος, τον δυνατότερο και τον πιο ισχυρό στο πλανήτη μέχρι στιγμής, που έχει αποφασίσει να του πάει τέρμα το πράγμα. Και οι άλλοι στρώνουν, πώς τον φτιάχνουν κρέπες ρε, μεταξύ τους. Σοβαρολογούμε τώρα? Και αυτό είναι οι νικητές αυτοί και οι άλλοι χαμένοι? Παιδιά, πραγματικά δηλαδή πρέπει να ψαχτούμε. Ηλεκτρικά, ειλικρινά πρέπει να ψαχτούμε. Αν θέλετε, λοιπόν, πιστεύετε ότι η Ρωσία θέλει να κάνει πόλεμο φθορά στην Αμερική, στο πεδίο της Αφρικής, και να το θέλε, δεν έχει τις δυνατότητες. Παιδιά, πόλεμος φθοράς δεν γίνεται με το να στείλεις βαγνερίτες στην υποσαχαρία Αφρική. Δεν γίνεται. Πόλεμος φθοράς στην Αμερική γίνεται όταν ανατρέπονται καθεστώτα και δημιουργούνται νέα ισχυρά καθεστώτα με λαϊκή βάση, όπου μπορούν να στηρίξουν και να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία τους και τον τρόπο συγκρότησής τους. Αυτό που γινόταν στη δεκαετία του 60 και του 70. Αυτό δεν υπάρχει. Ή υπάρχει σε πάρα πολύ περιορισμένο βαθμό. Και η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τέτοιου είδους κινήσεις. Το είδαμε στη Συρία, το είδαμε στην υποσαχάρια Αφρική, το βλέπουμε συνεχώς. Το βλέπουμε τώρα στην Κούβα. Το είδαμε στη Βενεζουέλα. Το είδαμε στη Βολιβία λίγο νωρίτερα. Δεν έχει διάθεση να το κάνει αυτό. Δεν έχει στρατηγική για να το κάνει. Και ο λόγος είναι απλός. Αφού δεν το κάνεις στο εσωτερικό σου, θα το κάνεις για τους άλλους. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι, χαρείτε τις δαπάνες αυτή τη στιγμή. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο κάποιος που δαπανά τα περισσότερα. Βεβαίως. Αλλά ισχύει πάντα αυτό που έλεγε ο Κικέρονας. Ότι το χρήμα αποτελεί το νευρικό σύστημα του πολέμου. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Το επανάλαβε ο Κλάουζεβιτς με το δικό του τρόπο και τη δική του λογική κτλ. Αλλά ισχύει και σήμερα. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή το νευρικό σύστημα της στρατιωτικής μηχανής των ΗΠΑ αποκτάει τις δυνατότητες σε βάθος χρόνου να αντιμετωπίσει και με τοπικά την Κίνα και τη Ρωσία. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, ναι,
θα κινδυνεύσει με εμφανισμό ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αλλά ποιος νοιάζεται? Πότε νοιάστηκε ποιος για όταν οδηγείται η ανθρωπότητα σε ολοκαύτωμα? Πότε έγινε κάτι τέτοιο? Οι ηγεσίες και νοιάστηκαν. Αυτές που οδήγησαν ή εξώθησαν την ανθρωπότητα σε ολοκαύτωμα. Και μόνο όταν ακούτε, ρε παιδιά, δηλαδή με ποιον σύγκριο. Το Ισραήλ να λέει, το Ισραήλ ως κράτος έχει δικαίωμα ύπαρξης. Από πού και σου. Ή το άλλο, το καθεστώς του Ιράν που λέει το εξής. Που λέει ότι είναι ζήτημα υπαρξιακό για το Ιράν. Με συγχωρείτε, παιμάγκες, να ηρεμήσουμε λιγάκι, να προσγειωθούμε. Βεβαίως είναι επιτιθέμενη η Αμερική. Βεβαίως έχει όλα τα δίκαια το Ιράν να αμήνεται. Δεν είναι όλα όσα κάνει σωστά, αλλά τέλος πάντων. Έτσι. Ούτε εντός δικαίου, όπως για παράδειγμα το να εισπράττει τέλη από το Ορμούς. Ή το υπερασπίζεσαι το δίκαιο ή η απώλειά του σου στοιχίζει. Και πρώτα η κύρια, εσύ που δεν μπορείς να έχεις δυνατότητα παγκόσμιας επιβολής, εντάξει, πάμε παρακάτω. Το ζήτημα. Το δικαίωμα ύπαρξης το έχουν μόνο οι λαοί. Και τα έθνη φυσικά. Που θεμελιώνονται στην ιστορικότητα των λαών. Έτσι. Στην ιστορική διαδοχή των αγώνων των λαών για την ελευθερία. Αυτός είναι ο ορισμός του σύγχρονου έθνους. Επομένως, το ζήτημα ύπαρξης αφορά αυτούς και μόνο. Και επομένως, είναι δικό τους δικαίωμα με ποια κρατική μορφή, με ποια πολιτική υπόσταση, με ποιον τρόπο διευθετούν το δικό τους δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Κανένα καθεστώς, όσο προοδευτικό και να είναι, όσο και να, καμιά κυβέρνηση, όσο καλές προθέσεις και να έχει, όσο και να εκφράζει τις απόταρες διαθέσεις και προθέσεις του λαού της, δεν έχει το δικαίωμα να λέει ότι είναι ζήτημα υπαρξιακό για μένα. Δηλαδή για το καθεστώς, για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Η διακυβέρνηση ή τα κρατικά μορφώματα αλλάζουν και έρχονται και παρέρχονται. Αυτός που έχει δικαίωμα να τα αλλάζει, να τα τροποποιεί, να διαμορφώνει σε τελείως καινούργια βάση τη δυνατότητα ύπαρξης και αυτυπαρξίας τους, είναι οι λαοί. Είναι οι λαοί και τα έθνη. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μιλήσει στο όνομά τους. Εντάξει, παρά μόνο υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσής τους. Λοιπόν, αυτό είναι, για να μην τρελούμε. Όσο όμως υπάρχουν καθεστώτα, δίκαια ή άδικα, που λένε ότι το να έχουμε αγιοταλάδες, ας πούμε, είναι ζήτημα υπαρξιακό για το Ιράν, με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι καθόλου. Δίνεις το δικαίωμα να σου πει ο σιωνιστής το ίδιο πράγμα. Ο χιτλερικός το ίδιο πράγμα. Όπως το έλεγε, το έλεγαν οι χιτλερικοί, γι' αυτό οδήγησαν τη Γερμανία σε τέτοια ολοκληρωτική καταστροφή. Λοιπόν, όταν έχασαν κάθε δυνατότητα να κερδίσουν τον πόλεμο, να σταματήσουν τον κόκκινο στρατό. Λοιπόν, το ίδιο και η Αμερική. Η Αμερική, 40, γιατί να μην χαθεί. Αυτό το ομοσπονδιακό κράτος δεν μπορεί να είναι, δεν είναι βιώσιμο. Ζει παρασιτώντας σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινωνία και την οικονομία της και συνολικά τις διεθνείς σχέσεις. Επομένως, γιατί πρέπει να ζήσει με τη μορφή που έχει σήμερα? Να δοθεί δυνατότητα. Όταν ακούω τις διάφορες αναλύσεις για το που πατάνε στο γεγονός της γελιοποίησης του Τραμπ και λένε ποτέ ξανά δεν έχουμε τόσο διεφθαρμένο πρόεδρο. Βρε κακομύρι, από τη στιγμή που κάποιος σαν τον Τραμπ μπορεί να κάνει αυτά που κάνει μέσω των θεσμών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, του τρόπου διακυβέρνησης των ΗΠΑ, σημαίνει ότι οι θεσμοί είναι σαφροί. Αν μπορεί τόσο εύκολα ένας πρόεδρος, βάζοντας τους δικούς τους ανθρώπους, να τους αλώσει. Είναι σαφροί. Που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει μια βαθιά ριζική μεταρρύθμιση. Βεβαίως, βαθιά δημοκρατική. Γιατί η δημοκρατία δεν υπάρχει στις ΗΠΑ. Δεν υπήρξε ποτέ από την εποχή του συντάγματός τους. Λοιπόν, επομένως, μην τρελαθούμε. Δεν είναι θέμα προσωπικό. Είναι βαθύτερα συστημικό. Αυτά. Και να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για που μας παρακολούθησαν. Βεβαίως, να παίξουμε ακόμη μια φορά την εκδήλωση που θα γίνει στην Νέα Σμύρνη στις 26 Μαΐου και 6 ώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρας Μαΐου 8
Δεν είναι στη Δευτέρα Μαΐου που θα γίνει η εκδήλωση, 26 του Μαΐου, αλλά έτσι λέγεται, Δευτέρα Μαΐου 8 στη Νέα Σμύρνη. Ακήρυκτος πόλεμος, ακρίβεια, ενεργειακή κρίση και φτώχεια είναι τα ζητήματα που απασχολούν και εκεί είναι που θα συζητάμε και προτάσεις. Γιατί εμείς έχουμε το κακό συνήθειο να συζητάμε και το τι μπορεί να γίνει εναλλακτικά. Δεν πάσχουμε από την ανία των όσο του μονοδρόμου. Υπάρχει μόνο ένας μονοδρόμος, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, μνημόνια. Εσάι. Λοιπόν, δεν πάσχουμε από αυτή την ανία των όσο που είναι και μοιραία. Δηλαδή, εντάξει, και ελπίζουμε να επέλθει το μοιραίο το ταχύτερο δυνατό σε όλους τους πάσχοντες από αυτή την όσο. Έτσι. Λοιπόν, μπας και γλιτώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτή είναι η εκδήλωση. Ο Παναγιώτης ο Μάντας, ο υποφαινόμενος και ο Γιώργος ο Καρούμπας, αλλά και πολλοί άλλοι που θα παρέμβουν, θα δώσουν το προβληματισμό τους, τη δυνατότητά τους σε αυτό το τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι γενικά και αόριστα, στο βάθος της τετραετίας και αφού θα πάρουμε τις εκλογές 8 φορές και 4 τρέμενα κτλ. Όχι, αύριο το πρωί. Τι μπορούμε να κάνουμε αύριο το πρωί και με ποιους όρους μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αύριο το πρωί. Λοιπόν, ευχαριστώ και θα τα πούμε τότε.

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Διάβασα ένα δελτίο τύπου από την αγωνιστική κίνηση κατά των πληστηριασμών στα Χανιά. Μήνυμα που σου πιάνεται η ψυχή. Θα σας το διαβάσω ως έχει. Μία μέρα πριν την έναρξη του Ιλουστρασιών Συνεδρίου των Εγχώριων και Διεθνών Γιάπηδων και των Βαρέων Ονομάτων της Πολιτικής στο Μεγάλο Αρσενάλι, στην Παλιά Πόλη των Χανίων, σε μια άλλη αίθουσα, όχι λαμπερή, όχι εξοραϊσμένη και επιπλαστή, στα δικαστήρια των Χανίων, απλοί δικοί μας άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα βάναυσα αποτελέσματα των πολιτικών της μνημονιακής σωτηρίας της χώρας που όλοι αυτοί προσυπέγραψαν και εφάρμοσαν. Ο δρόμος είναι μακρύς και ο αγώνας δύσκολος. Δεν τα παρατάμε. Βρισκόμαστε στο πλάι των συναγωνιστών μας, Ελένη και Δημήτρη, που αντιμετωπίζουν τον πληστηριασμό της πρώτης και μόνης κατοικίας τους, για να δηλώσουμε με την παρουσία μας ότι ναι, χρωστάμε όλο και περισσότερο, όχι στα χρηματοπιστωτικά συστήματα, αλλά ο ένας τον άλλον. Χρωστάμε στο βαθμό που συνδεόμαστε με κοινωνικούς και αγωνιστικούς δεσμούς. Αυτά είναι τα χρέη μας, αυτά αναγνωρίζουμε. Πέμπτη πρωί στα δικαστήρια των Χανίων. Θα καλημερίσω από την αγωνιστική παρέμβαση, αγωνιστική κίνηση κατά των πληστηριασμών, την κυρία Ελένη Ραβάνη. Την έχετε ακούσει ούτως ή άλλως και άλλες φορές μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Τι είναι αυτό εδώ, κυρία Ραβάνη, τι γίνεται σήμερα?
4: Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καθοδόν προς τα δικαστήρια. Έχουμε σήμερα δικαστήριο, όπως λέμε και στο δελτίο τύπου. Μία μέρα πριν το συνέδριο το πολυδιαφημισμένο και πανάκριβο για να συμμετάσχει κανείς θέλει πάνω από 1.000 ευρώ συμμετοχή. Δεν είναι για μας αυτά τα πράγματα, δεν είναι για τους απλούς ανθρώπους που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα με τα 700 ευρώ. Από αυτό και μόνο το γεγονός καταλαβαίνετε ποιους αφορά τελικά και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το εμπνεύστηκαν και το, συγχωρείτε, και το διοργανώνουν. Είναι γνωστά στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών και όλα αυτά. Όλοι αυτοί δηλαδή που συνετέλεσαν με τις αποφάσεις τους και με τις πολιτικές τους στο να φτωχοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού και ένα μεγάλο μέρος επίσης να απειλείται με διωγμό, κανονικά διωγμό από τις κατοικίες του. Εμείς μένουμε στον Αποκόρονα, υπάρχει εδώ μια εντοπισμένη συνθήκη, τάση, τάση για να οι άνθρωποι να φεύγουν από τα σπίτια τους. Και διάφορα συμφέροντα, είτε real estate, είτε άλλα πράγματα, άλλα τέτοια ας πούμε επιχειρήσεις, να καταλαμβάνουν και να φτιάχνουν είτε πεντάστερα, είτε οικίματα, σπίτια,
3: ραχυσόνιας. Προσέξτε, προσέξτε κυρία Ραβάνη, εάν οι επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα προχωρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλά κάνουν και προχωρούν. Το ζητούμενο είναι αυτή η πολιτεία να είχε μέρημνα για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες, αντιμετωπίζετε όλοι εσείς αυτή την ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς, με την πρώτη κατοικία, με τις ρυθμίσεις των χρεών σας, χωρίς αυτά τα περίφημα πανωτόκια, τους ανατοκισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Το αν οι επενδύσεις προχωρούν είναι άλλο κομμάτι. Καλά κάνουν και προχωρούν, σας λέω εγώ και το διευκρινίζω από την αρχή. Η πολιτεία ωστόσο έπρεπε να είχε μέρημνα για όλους τους δανειολήπτες. Τελεία.
4: Κοιτάξτε να δείτε, όταν λένε επενδύσεις, εννοούν αυτά ακριβώς που κάνουν τα funds. Δηλαδή, να παίρνουν τα δάνεια στο 5% της αξίας τους και να τα πουλάνε μετά και να τα βγάζουν τα σπίτια 100 φορές πάνω. Το δικό μου δάνειο, ας πούμε, το έχουν πάρει 5.000 και εμένα μου ζητάνε 200. Με ποια λογική δηλαδή, αυτό είναι επιχειρηματικότητα, είναι ανάπτυξη, είναι εσχροκέδια που βασίζεται πάνω στον πόνο και στο αίμα του κάθε απλού πολίτη που είναι απροστάτευτος τελικά. Εκεί η πολιτεία δεν θα μπορούσε να μπει φραγμός, ανάχωμα σε αυτές τις ωρέξεις τους να τα πάρουν όλα και να τα φάνε όλα και να κερδίσουν. Όχι κέρδη. Όχι κέρδη. Αυτά είναι δηλαδή ληστεία. Δεν είναι κέρδη αυτά.
3: Κυρία Ραβά, κυρία...
4: Το γεγονός είμαστε υποψιασμένοι πλέον και όλα αυτά τα σχέδια που επενδύονται με έναν ωραίο λόγο που χαϊδεύει τα αυτιά των ανθρώπων ότι θα πάνε όλο και καλύτερα, εμείς διαπιστώνουμε ότι πηγαίνουμε όλο και χειρότερα και το χάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και τους πολύ πλούσιους όλο και μεγαλώνει.
3: Ελληνικό φανς έχει πάρει το δικό σας το δάνειο 5.000.
4: Πώς είπατε?
3: Ελληνικό φανς έχει πάρει το δικό σας το δάνειο?
4: Όχι, αυτά είναι φανς τα οποία όλα μαζί, services και αυτά, είναι εταιρείες, το έχουν πει και όχι μόνο εγώ που...
3: Ναι, ξέρω, κυκλοφορούν και εδώ εργάζονται και στην Ελλάδα. Μισό λεπτό. Είναι και ελληνικά, είναι και ιρλανδικά, είναι και με βραζιλιάνικα, είναι από όπου θέλει να είναι, εν πάση περιπτώσει.
4: Γι' αυτό
3: ρώτησα.
4: Τιμές ευκαιρίας είναι όλες αυτές. Και από εκεί καταλαβαίνουμε πόσο δηλαδή επίπλαστη και πόσο σε πύληνα πόδια στηρίζεται όλη αυτή η επιχειρηματικότητα.
3: Μάλιστα.
4: Και δεν έχουν αγαθές προθέσεις. Τέλος πάντων, δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό το θέμα.
3: Σήμερα λοιπόν γίνεται η δίκη ή ο πληστηριασμός για ένα σπίτι. Τι ακριβώς γίνεται σήμερα, τι κρίνεται στο δικαστήριο σήμερα για την πρώτη κατοικία?
4: Να σας πω, εμείς είχαμε πριν ένα χρόνο σε παρόμοιο δικαστήριο, είχαμε κερδίσει, δηλαδή ο δικαστής είχε αναγνωρίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και είχε βγάλει μια θετική απόφαση για μας. Παρόλα αυτά όμως το φαντς επανέρχεται ζητώντας το ποσό ολόκληρο να του καβάλουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και ξανά μας κάνει δικαστήριο. Οπότε εμείς πάλι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, ας το πούμε, άμυνας. Επίσης πρέπει να πω εδώ και να σημειώσω ότι προς τιμήν του ο Δήμαρχος Αποκόρονο, ο Γιώργος Κουγιαννάκης, έχει Ίσως είναι και ο μοναδικός τελικά στην Κρήτη, γιατί δεν είναι μόνο δική μας περίπτωση, και μια άλλη ενός χωριανού που είχε συντοπίτη, δηλαδή που είχε παρόμοιο πρόβλημα, έβγαλε ανακοίνωση και έγγραφη δήλωση που ζητάει με απόλυτο σεβασμό προς το δικαστήριο να λάβει υπόψη του μερικά κοινωνικά στοιχεία. Αν δηλαδή η δικαιοσύνη σήμερα, η πολιτεία πες ότι δεν νομοθετεί, η δικαιοσύνη όμως μπορεί να παίξει το ρόλο της. Και αυτό ακριβώς το πράγμα ζητάει και ο Δήμαρχος και εμείς και η αγωνιστική κίνηση από την ελληνική δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να ανασχέσει αυτή την επίθεση που δέχονται οι απλοί άνθρωποι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι χιλιάδες όλη την Ελλάδα, έτσι. Είναι χιλιάδες που βρίσκονται σε αυτή τη θέση.
3: Μάλιστα. Πληστηριασμοί.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε προς Χανιά τώρα. Ναι, πείτε μου.
3: Πληστηριασμοί οι οποίοι δεν ανακόπτονται με κανένα τρόπο. Αντιθέτως, φαίνεται ότι όλο και περισσότερα χρέη πουλούνται στα φανς. Τουλάχιστον αυτό καταγράφεται. Ναι. Με αποτέλεσμα με τα σημερινά, με κυρία Ραβάνη.
4: Και ξέρετε κάτι άλλο. Στα παλιά, ας πούμε, χρέη που είχαν δημιουργηθεί επί κρίσης, προστίθεται και συνέχεια καινούρια. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι είναι καινούργιοι με κόκκινα δάνεια. Αυτό δηλαδή το πράγμα είναι μια πληγή, ένας μηχανισμός, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι τυχαίος τελικά. Συνεχώς δηλαδή οι άνθρωποι να βρίσκονται σε τέτοια θέση και να είναι χρεωμένοι, να μην μπορούν να πληρώσουν, να απειλούνται, να χάνουν τον ύπνο τους, να χάνουν την οικογένειά τους, να χάνουν τη ζωή τους.
3: Κυρία Ραβάνη, έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μας πείτε, να μου πείτε, αλλά είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα και σας ακούμε πια με όλα αυτά τα οποία λέτε. Ξεκινήσατε με τι δάνειο, γιατί δεν πήγαν καλά οι δόσεις μέσα στα χρόνια της κρίσης, τι ακριβώς έγινε?
4: Τα χρόνια της κρίσης,
3: και εσύ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Και σήμερα έρχεται το Φαντς και σας λέει ένα δάνειο το οποίο αγόρασε ή ένα χρέος που αγόρασε στις 5.000 ευρώ ότι θέλει χωρίς ρύθμιση και θέλει και 200.000 ευρώ. Για πιάστε το από την αρχή.
4: 200, ένα στεγαστικό είχαμε πάρει, δηλαδή δεν το είχαμε πάρει εμείς για οποιαδήποτε άλλη. Ένα στεγαστικό είχαμε πάρει για να μετά από 40 χρόνια δουλειάς να βοηθηθούμε να χτίσουμε το σπίτι μας. Ένα χωράφι που είχε.
3: Αφορά δηλαδή εσάς θέλετε να πείτε.
4: Αυτό.
3: Αφορά εσάς θέλετε να πείτε.
4: Ορθέ.
3: Αφορά εσάς αυτή η σημερινή ιστορία.
4: Είμαστε και εμείς, δηλαδή δεν είμαστε έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέει.
3: Σαφέστατα.
4: Αφορά εμάς και όπως εμείς το νιώθουμε και το βιώνουμε, το βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
3: Πήρατε λοιπόν ένα στεγαστικό το.
4: Το 2003.
3: Ναι.
4: Ωραία, μετά όταν μπήκαμε στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, εμείς είχαμε δουλειές, δουλεύαμε και γι' αυτό είχαμε πάρει και το στεγαστικό. Δηλαδή δεν του πήραμε το στεγαστικό επειδή, ξέρω εγώ, έτσι μας κάπνισε. Πήγαμε στοιχεία, πήγαμε δηλώσεις και η τράπεζα ενέκρινε το δάνειο. Όπως γινόταν τότε σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Είτε για στεγαστικά, είτε για επαγγελματικά, οτιδήποτε έπαιξε.
3: Γιατί πόσο μιλάμε, μετά, κυρία Ραβάνη?
4: Το 2008, ναι. Εγώ είχα ένα μαγαζί, το έκλεισα. Ο άντρας μου είχε μια δουλειά, την έχασε. Και βρεθήκαμε ξαφνικά, μέσα σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο, να έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας. Αρχίσαμε να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε. Τώρα τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει, βέβαια, γιατί έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Αλλά είχαμε παιδιά τα οποία σπουδάζανε. Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή?
3: Ναι.
4: Ο άντρας μου για να βοηθήσει την κατάσταση αυτή πήγε σε προχωρημένη ηλικία και έγινε μετανάστες, δούλεψε σε κουραζερόπλια για να μπορέσουμε κάπως, επειδή να φέρουμε τα πράγματα σε μια σειρά, σε ένα λογαριασμό. Δεν μπορέσαμε όμως. Δεν μπορέσαμε τελικά. Τέλος πάντων, αυτά.
3: Μάλιστα. Και σήμερα ερχόμαστε εδώ για να σας ζητάνε ένα ποσό 200.000 ευρώ, λέτε.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Και σας λέω ότι θέλω το μήνυμα να περάσει στους ανθρώπους. Όχι να περάσει, δεν είμαι εγώ άξια να περάσω μηνύματα στον κόσμο, τι είμαι εγώ. Απλώς λέω ότι τελικά αυτό που λέει η ανακοίνωσή μας, αυτό που χρωστάμε πραγματικά είναι οι κοινωνικοί δεσμοί και οι αγωνιστικοί δεσμοί που μας, τους έχουν αντικαταστήσει με τα δεσμά του κρέους. Αυτό δηλαδή το μόνο που έχουν να μας σώνει και να μας προστατεύει είναι αυτό. Τίποτα άλλο εγώ δεν βλέπω. Αυτά.
3: Να πάνε όλα καλά εύχομαι σήμερα και με τη βοήθεια και του Δημάρχου από Κόρονα και της πολιτικής του, αλλά και με τη βοήθεια του δικαστηρίου, να βγείτε για άλλη μια φορά με μια παραπάνω ανακούφιση, κυρία Ραβάνη, από αυτόν τον αγώνα που δίνατε.
4: Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης, ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
17: Εγώ πρώτος.
16: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
17: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
16: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
17: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
16: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
17: Φίλος σου.
16: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
17: Αριστοφάνης.
2: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Έχουμε όμως την αθώωση Κασελάκη για το πόθεν έσχεστου και έχω κοντά μου τον δικηγόρο του, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Θέμη Σοφό. Καλησπέρα, κύριε Σοφέ, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η υπόθεση του πόθεν έσχεστου του Στέφανου Κασελάκη, που τελικά αθωώθηκε, ήταν μια πολιτική μεθόδευση, θεωρείτε, στο πλαίσιο της απομείωσης του πολιτικού του κεφαλαίου?
18: Κοιτάξτε, καταρχάς, οι περιστάσεις από τις οποίες κατηγορήθηκε ο κύριος Κασελάκης ήταν άγνωστες και έχουν παραμείνει άγνωστες, καθώς όταν εξελέγει και ο ίδιος όπως το ανακοίνωσε παρέλαβε κυριολεκτικά καμίνι γη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Άδεια ταμεία.
18: Άδεια ταμεία, άδεια γραφεία, δεν είχαν φως από τον τέταρτο όροφο και πάνω, δεν υπήρχε τίποτα, κανένας. Προφανώς όταν εξελέγει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ τότε, με μεγάλη πλειοψηφία φυσικά και με καθολική αποδοχή τότε του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να νοικοκυρέψει τα πράγματα, διαπίστωσε ότι υπήρχε μεγάλο έλλειμμα, απεκάλυψε ότι ήρθαν τιμολογήσεις τον Οκτώβριο του 23 για υπηρεσίες που είχαν παρασχεθεί μέσα στη χρονιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα έλλειμμα της τάξης του 1.700.000 ευρώ, το οποίο φυσικά το κόμμα αυτό δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Και φτάνει τελικά στο τραγικό δίλημα.
19: Γιατί δεν είχαν δοθεί και οι επιδοτήσεις στο κόμμα,
18: η κρατική επιχορήγηση. Κρατήστε το αυτό.
19: Είχε καθυστερήσει. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
18: Εκεί. Αποκαλύφθηκαν παράξενα πράγματα εκεί για την κρατική επιχορήγηση. Εν πάση περιπτώσει, φτάνει στο τραγικό δίλημα τέλος Νοεμβρίου και διαπιστώνει από την ενημέρωση

0: εκεί τον οικονομικό διευθυντή τι θα κάνει. Ο κύριος αυτός στο δικαστήριο το είπε, το λέω γιατί ήταν σε δημόσια συνεδρίαση, απεκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τότε υπουργό εσωτερικών, κύριο Βορύδη.
1: Μάλιστα.
0: Και το είχε αναπτύξει τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθεί η κρατική επιχορήγηση σε τρεις δόσεις και η τελευταία δόση θα καλύπτεται κάποια στιγμή τέλος Δεκεμβρίου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ένα κόμμα χωρίς λεφτά, με τεράστιο έλλειμμα, ενώ είχε δοθεί η κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη χρονιά επί Τσίπρα από τον Οκτώβριο.
1: Στην ώρα της.
0: Στην ώρα της. Την προηγούμενη χρονιά Οκτώβριο, το 22 δηλαδή, το 21 πάλι Οκτώβριο, το 23 που ήταν ο Κασελάκης, είχε φτάσει στο όριο της αλλαγής χρονιάς, όπου φυσικά καταλαβαίνετε.
1: Ήταν Δεκέμβρης και ακόμα δεν είχαν καταβληθεί τα χρήματα.
0: Ναι. Τι πρέπει να κάνει ένας αρχηγός κόμματος εκεί? Τι πρέπει να κάνει? Να περιμένει ενδεχομένως στην εκπνοή της προθεσμίας, αν θα έρθει κρατική επιχορήγηση με την επικοινωνία που είχε ο οικονομικός διευθυντής με τον κύριο Βορύδη? Και φυσικά τότε τέθηκε το δίλημα από τον αδελφό του, του κύριου Κασελάκη, ο οποίος ανέλαβε μέσω της εταιρείας του από το εξωτερικό και πλήρωσε όλους τους εργαζομένους μέχρι κεραίας. Και αυτό χαρακτηρίστηκε από τον οικονομικό διευθυντή τότε, γιατί ξεκίνησε μια απίστευτη φασαρία.
1: Ναι, για το πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη.
0: Για να το συνοψίσω. Έφερε χρήματα ο αδελφός του, που είχε από την προκοπή τους, ως ομογενείς, ως Έλληνες του εξωτερικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρωσε τους εργαζομένους και τελικά βρέθηκε κατηγορούμενος. Φυσικά στο δικαστήριο όλα αυτά, γιατί αναζητήσαμε, όπως καταλαβαίνετε, δύο εταιρείες ήταν αυτές οι οποίες ελέγχθησαν, έχουν δηλωθεί όλες στο IRS, στις φορολογικές δηλώσεις των αδελφών Κασελάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πλήρη διαφάνεια, έχουν πλήρη έλεγχο και φυσικά αποδείχθηκε ότι δεν τελέστηκε η πράξη για την οποία κατηγορήθηκε και το δικαστήριο, με σύμφωνη απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέως της έδρας, ο οποίος μάλιστα χαρακτήρισε αναξιόπιστο το μάρτυρα πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν λέει ο μάρτυρας στον πρώτο βαθμό, στον οποίο φέρεται ότι τελικά δεν γνώριζε, δεν είχε υποτίθεται ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη σε σαφή ερώτηση του δικαστηρίου στο δεύτερο βαθμό τώρα, τελικά τι συμβαίνει, τον είχατε ενημερώσει ή δεν τον είχατε ενημερώσει? Δεν μπόρεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις, σοβαρές αντιφάσεις, και καταλάβαμε ότι υπήρχαν και σοβαρότατα πολιτικά κίνητρα πίσω από τις θέσεις, γιατί ο εσωκομματικός πόλεμος που δέχθηκε τότε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά και σε όσους δεν ασχολούνται με την πολιτική προκάλεσε σοβαρότατες απορίες. Τώρα θα ήθελα να σας πω ότι όταν τελικά αθωώθηκε, και φυσικά δεν θα πω ότι καλές αποφάσεις είναι εκείνες που μας αρέσουν, καλές αποφάσεις, κυρία Γκάτσου, είναι οι δίκαιες αποφάσεις. Και αυτή η αθώωση ήταν μια δίκαιη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης που παρέδωσε το Στέφανο καθαρό στην πολιτική του σταδιοδρομία, και εγώ προσωπικά ως δικηγόρος του εύχομαι να έχει επιτυχημένη πορεία, γιατί έχει φρέσκες ιδέες, φρέσκες απόψεις, σοβαρό πρόγραμμα και θα προχωρήσει. Δεν μιλώ πολιτικά, μιλώ ως δικηγόρος του. Σε κάθε περίπτωση όμως δημιουργεί σοβαρότατα ερωτηματικά και το θέτω στο δημόσιο διάλογο, για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η καθυστέρηση της κρατικής επιχορήγησης όταν εξελέγει ο Κασελάκης και μετά, ενώ κατά τη διάρκεια της περίοδου Τσίπρα η κρατική επιχορήγηση είχε δοθεί όχι μόνο εγκαίρως, αλλά πολύ νωρίτερα του προβλεπόμενου.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν και ένας μοχλός πίεσης προς τον κύριο Κασελάκη?
0: Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω, ούτε το υπονοώ. Ήταν ξεκάθαρα ένας μοχλός πίεσης από την τότε κυβέρνηση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια εσωκομματική αναταραχή, διότι ήταν γνωστό ότι υπήρχε έλλειμμα 1.700.000 ευρώ ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, διότι ήταν γνωστό ότι έρχονται οι μισθοδοσίες τον Δεκέμβριο του 2023, οπότε όταν έχεις και το πεπόνι και το μαχαίρι, αφήνεις και την κρατική επιχορήγηση να έρθει τέλος Δεκεμβρίου, όταν είναι και οι προθεσμίες και εκπνέουν. Άρα λοιπόν ο Κασελάκης θα έχει σοβαρές ποινικές ευθύνες και θα δημιουργηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γινόταν αν τελικά πίστευε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έρθει κάποια στιγμή η επιχορήγηση.

0: Τα λεφτά του ελληνικού λαού δηλαδή, τα οποία επέλεξε κάποιος να τα δώσει κατά το δοκούν στους χρόνους που τον εξυπηρετούσε, τέλος Δεκεμβρίου, ώστε να μείνουν και οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Και ηθικά επιλείψιμος και νομικά επιλείψιμος θα ήταν. Επέλεξε λοιπόν να ακούσει τη συμβουλή του αδελφού του και του λέει: θα σταφέρω εγώ τα χρήματα από την Αμερική. 230.000 ήταν ο δανεισμός που δόθηκε από τον αδελφό του στην Left Media και στην Αυγή, διότι πρέπει να πούμε και αυτό. Τα χρήματα δεν μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, μπήκαν στην Αυγή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και στο Left Media. Στην Αυγή και στο Left Media. Θα έρθω στα προπαγανδιστικά τεχνάσματα και της σημερινής κυβέρνησης, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις με την ίδια δικαιότητα και ισονομία. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται μοχλός καταχρηστικής εκμετάλλευσης η κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, για να πιεστεί ο νεοεκλεγής αρχηγός κόμματος. Όλα αυτά ήρθαν στο φως, όλα αυτά ακούστηκαν, κρίθηκαν και το δικαστήριο οδηγήθηκε ομόφωνα, το Β' Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών κατέφεσε δικάζων ότι ο κύριος Κασελάκης κηρύσσεται αθώος.
1: Κάποιος θα έλεγε ότι ήταν λοιπόν μια καλή μέρα για τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι, όσον αφορά και την απόφαση αυτή που αθωώθηκε ο κύριος Κασελάκης.
0: Όπως είναι πολλές.
1: Ναι, και αυτό γιατί το λέω. Γιατί τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια βλέπουν συνέχεια το φως της δημοσιότητας δημοσκοπήσεις, στις οποίες ο κόσμος νιώθει, πώς λέγαμε πάντα ότι ήταν το αποκούμπι μας όλων η δικαιοσύνη, ότι ο κόσμος νιώθει ότι η εμπιστοσύνη του αυτή ως προς τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς της δικαιοσύνης έχει διαραγεί, να το πω έτσι. Δηλαδή, πολλοί, πάνω από ένα στους δύο, λένε ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε στην υπόθεση των υποκλοπών, ούτε στην υπόθεση των Ντεμπών, ούτε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Σοφέ? Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι τόσο δραματικά?
0: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω και με αυτές τις μετρήσεις, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν τις θεωρώ αληθείς, αλλά θα διαφωνήσω και σε μία άλλη βάση. Θεωρώ ότι είναι μέρος της λεγόμενης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας. Υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης εξουσίας, κυρία Γκάτσου, σήμερα, το οποίο τι κάνει? Τεχνιέντος μεταφέρει το διακύβευμα όχι στις βαρύτατες ευθύνες του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας, αλλά τις μεταφέρει στην δικαστική λειτουργία, ώστε ο κόσμος, ο λαός, να θεωρεί υπεύθυνο για αυτά που συμβαίνουν τον δικαστή, τη δικαστική λειτουργία, ουδέν ψευδέστερον. Το αληθές ποιο είναι? Ότι η ευθύνη ανήκει ξεκάθαρα στην πολιτική εξουσία, και όταν ο κόσμος απαντά ότι δεν έχει εμπιστοσύνη τελικά στο αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων, αυτό το οποίο ουσιαστικά πιστεύει είναι ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην εν γέννη διαχείριση του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Θα μιλήσω ανοιχτά σήμερα για τη λεγόμενη ομάδα αλήθειας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα επίσημο πλέον, κατά τα δικά τους λεγόμενα, όργανο διαχείρισης της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, η οποία φυσικά γίνεται με κύριο μοχλό, κύριο άξονα κατεύθυνσης από την ίδια την πολιτική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι εννοώ? Η ομάδα αλήθειας τώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το παρακολούθησα με ενδιαφέρον, τι λέει? Πρέπει να προσπαθούμε πάντα να επικρατούν απόλυτα στην κοινωνία οι ιδέες που εμείς θέλουμε να περάσουμε. Αυτό ερμηνεύεται ως μια εξυπηρετούμενη προπαγάνδα, η οποία ουσιαστικά κατευθύνει τη λαϊκή μάζα, τις λαϊκές μάζες, προς την κατεύθυνση που η κυβερνητική εξουσία επιθυμεί και τη βολεύει και την εξυπηρετεί. Και έτσι απαξιώνει πρόσωπα που δεν την εξυπηρετούν ή δεν υπηρετούν το πολιτικό της διακύβευμα. Απαξιώνει πολιτικές οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά για τη δημοκρατία μια εναλλακτική πρόταση ή, αν θέλετε, έναν επικοδομητικό αντίλογο, μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Απαξιώνει πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αμφισβητήσουν το σύστημα διαχείρισης πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε, ο Στάλιν την εξυπηρετούμενη προπαγάνδα την είχε καθημερινότητα για πρωινό. Δηλαδή αυτός ο οποίος προσπαθούσε να αντικρούσει το κύριο κυβερνητικό εξουσιαστικό διακύβευμα, το πρόταγμα της πολιτικής εξουσίας ήταν ταξικός εχθρός. Αυτό λοιπόν κάνει και η ομάδα αλήθειας. Πιάνει αυτόν που αμφισβητεί την πρόταση της κυβέρνησης και την απαξιώνει.
1: Η ομάδα αλήθειας όμως από την άλλη, και έχουν πει πολλές φορές, γιατί υπήρξε και μία κόντρα και υπάρχει κόντρα με την αντιπολίτευση όσον αφορά και αυτά που ανεβάζουν τα βίντεο, ουσιαστικά έχουν πει πολλές φορές ότι δεν είναι προπαγάνδα, δηλαδή παίρνουν αποσπάσματα από λεγόμενα και τα παρουσιάζουν.
0: Ό,τι έκανε και η Left Media και η Αυγή επί ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γκάτσου, κάνει τώρα η ομάδα αλήθειας. Ο λαός, ο κόσμος, εμείς, οι κοινοί θνητοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τα πρόβατα συστημάτων διαχείρισης εξυπηρετούμενης προπαγάνδας, ότι δεν είμαστε οι απαθείς δέκτες μηνυμάτων που εκείνοι θέλουν να επικρατήσουν με απόλυτο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο, αλλά είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι που μπορούμε μέσα από την νόηση που διαθέτουμε και την κρίση να αποφασίζουμε κάθε φορά τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Δεν μπορεί καμία ομάδα αλήθειας και κανένας left media και αυγή να επιβάλλει στο κοινωνικό σύνολο ποια είναι η αλήθεια, γιατί αυτό αποτελεί αντικείμενο κυριολεκτικά προπαγανδιστικής ενημέρωσης. Δεν είναι πολιτική επιστήμη αυτό το οποίο κάνουν. Γιατί αυτοί νομίζουν ότι έχουν σπουδάσει πολιτική επικοινωνία.
1: Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα ο πολίτης να κρίνει και να πει ότι αυτό που βλέπω εδώ στο κινητό μου, το βιντεάκι δεν μου κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας έχει την κρίση του.
0: Κοιτάξτε, το βιντεάκι που απαξιώνει τον Νίξ πολιτικό με κάποια συνδυαστικά αποσπάσματα δηλώσεών του, πιάνει δύο προτάσεις από εδώ, δύο προτάσεις από εκεί, μία αντιπαθή φυσιογνωμία από τη μία και μία αντιπαθή από την άλλη, και δημιουργεί ένα ωραίο εύχαρη ιστορικό σε ένα βίντεο 10 δευτερολέπτων, είναι μία καλλιτεχνική βιντεοληπτική social mediaική προσπάθεια απαξίωσης, με δόλο απαξίωσης, με πρόθεση απαξίωσης και πρόθεση εξύβρισης. Δεν είναι προσπάθεια ενημέρωσης. Και δυστυχώς, επειδή αυτό καταλαβαίνετε ότι στην ταχύτητα που κάνει κανείς το scrolling στο Instagram και στα social media, ο εγκέφαλος πιάνει ένα μήνυμα, του μένει και τελικά δεν προλαβαίνει να ασκήσει κριτική. Πολλές φορές, ξέρετε, βλέπει κάτι το οποίο είναι αστείο ή απαξιωτικό, εκείνη την ώρα ψυχαγωγείται, το μήνυμα όμως περνάει. Το μήνυμα περνάει. Αυτό λοιπόν, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι εξυπηρετούμενη προπαγάνδα του κυβερνητικού αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν γίνεται αποδεκτός μέσω ενημέρωσης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Κύριε Σοφέ, η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή και η λειτουργή της δικαιοσύνης, στο αρχικό μου ερώτημα, φέρουν αυτή τη στιγμή μέρος της ευθύνης για το πώς ο πολίτης στέκεται αυτή τη στιγμή απέναντι στα πράγματα?
0: Να σας πω κάτι. Από τις τρεις εξουσίες που έχει το Σύνταγμά μας, η μόνη ζώσα λειτουργία αυτή τη στιγμή σήμερα είναι η δικαστική. Και θα σας το πω με παρησία. Ούτε η εκτελεστική λειτουργία είναι ζώσα λειτουργία, ούτε η νομοθετική. Η νομοθετική είναι ξεκάθαρα κατευθυνόμενη από την εκτελεστική. Το απέδειξε ήδη η κυβερνητική πλειοψηφία των 156 που κατευθύνει το Μαξίμου με την παρεούλα των 4-5 ατόμων πώς θα ψηφίσουν, τι θα ψηφίσουν, πότε θα ψηφίσουν. Και η αντιπολίτευση φυσικά με την αριθμητική μειοψηφία της αδυνατεί να ορθώσει έναν πολιτικό λόγο και να αναδείξει αυτές τις παθογένειες. Κάνει κάποιες προσπάθειες φυσικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι με αυτήν την επιθετική προπαγανδιστική ενημέρωση προς τον κόσμο, ξέρετε τι μήνυμα περνάει. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, η κυβερνητική εξουσία μόνο, και ποιος θα είναι εκείνος που θα σηκώσει τον τριψήφιο αριθμό. Επιτέλους, αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά μια ευθεία εκβίαση. Εμείς μπορούμε να σηκώσουμε τον τριψήφιο αριθμό τρίσιο αριθμητικά. Αυτό ήταν το μήνυμα. Αυτό απορρίπτεται επίσης.
1: Όσον αφορά τώρα όμως το θέμα του κυρίου Τζαβέλα, που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, είχε δίκιο. Έκανε σωστά.
0: Να σας πω κάποια λεπτομέρεια την οποία προφανώς πάλι η εξυπηρετούμενη προπαγάνδα δεν θέλει να τη βγάλει προς τα έξω. Για τους δικούς της λόγους. Ξέρετε ότι ο κώδικας ποινικής δικονομίας παρέχει με μια απλή διάταξη τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον να υποβάλει ένα νέο αίτημα, έχοντας νεότερα στοιχεία στη δικογραφία των υποκλοπών, σε άλλον εισαγγελικό λειτουργό, και αυτός, ο άλλος εισαγγελικός λειτουργός, έχει την ευχέρεια, έχει την εξουσία από τον κώδικα ποινικής δικονομίας να διατάξει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και να ξεκινήσει πάλι η έρευνα βάσει των νέων περιστατικών. Ποιος λέει ότι αυτό που έκανε ο κύριος Τζαβέλας, σωστό ή λάθος, γιατί έχω εκφράσει την άποψή μου ότι ο κύριος Τζαβέλας ως εισαγγελέας του Αριουπάγου είχε δύο σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Το πρώτο ήταν το ιστορικό παρελθόν του χειρισμού από τον ίδιο μέρους αυτής της δικογραφίας, οπότε θα έπρεπε να απέχει εκ λόγων ευπρεπίας από το χειρισμό της δικογραφίας αυτής εν γνώση του ότι είχε χειριστεί στο παρελθόν μέρος αυτής της δικογραφίας. Και το δεύτερο είναι φυσικά το γεγονός ότι όταν λαμβάνει αίτημα να ανασυρθεί η δικογραφία ή να ερευνηθεί, αυτό δεν ήρθε ουρανοκατέβατο. Κρίθηκε από μια πολύμηνη δικαστική διαδικασία, όπου οι δικαστικοί λειτουργοί είπαν πρέπει να ερευνηθούν και περαιτέρω πρόσωπα και περαιτέρω πράγματα. Δεν τη θέτει στο αρχείο έτσι απλά. Αυτό ως προς την ουσιαστική κρίση. Όμως, πάλι, δεν θαύτηκε η δικογραφία. Δηλαδή αυτό το μνημόσυνο που γίνεται της δικογραφίας των υποκλοπών, πια το οποίο ακούμε ο νομικός κώδικας, δεν τα λέω μόνο εγώ.
1: Δεν θαύτηκε, δηλαδή θα μπορούσε να ανασυρθεί.
0: Μπορεί να ανασυρθεί. Όλος ο νομικός κόσμος, ξέρετε, στα δικαστήρια, με τα πηγαδάκια που γίνονται και τις συζητήσεις, το επισημαίνουμε. Πώς δεν μπορεί να ανασυρθεί μια δικογραφία? Ξέρετε πόσες δικογραφίες έχουν πάει στο αρχείο και με αίτησή μας έχουν ανασυρθεί? Και έχουν ξαναπάει και έχουν ξαναανασυρθεί και τελικά παραπέμφθησαν, έγινε δίωξη.
1: Άρα είναι κάτι πολύ απλό.
0: Δεν νοείται αντίθετο επιχείρημα. Άρα λοιπόν αυτή η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη έναν μόνον εξυπηρετεί. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Η καταμέτωπον επίθεση στη δικαιοσύνη εξυπηρετεί το αφήγημα της εξυπηρετούμενης προπαγάνδας της διαχείρισης του συστήματος πολιτικής εξουσίας. Ξέρετε γιατί? Κάνει αυτό η πολιτική εξουσία. Βγάζει από πάνω της την ευθύνη, τη μεταφέρει εμπροθέτως, τη μετακυλεί στη δικαιοσύνη και έτσι ο λαός, αντί να αποδίδει τις ευθύνες στην πολιτική εξουσία που πραγματικά έχει δημιουργήσει τεράστια συνταγματικά ζητήματα με τις παραβιάσεις που έχει προκαλέσει, τελικά ο κόσμος συζητάει για το αν είναι ευχαριστημένος με τη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Σοφέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
5: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Μετά τις τροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλημέρα, κύριε Ράμου.
10: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
9: Και εγώ για την ανταπόκριση. Είναι μόνο σε αποδρομή η δικαιοσύνη πλέον?
10: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι γενικά η δικαιοσύνη, γενικά ότι είναι σε αποδρομή. Εκείνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πλέον ότι σε ορισμένες κρίσιμες υποθέσεις που αφορούν την άσκηση της εξουσίας και τις δημοκρατικές ελευθερίες υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα ως προς το κατά πόσον η δικαιοσύνη προχωρεί και αφήνεται να προχωρήσει με την πλήρη διαλεύκωση των υποθέσεων αυτών. Εκεί το βλέπουμε διάφορα προβλήματα και στην υπόθεση των υποκλοπών με την πρόσφατη απόφαση του διάταξη μάλλον του κυρίου Ριτζαβέλ, του κυρίου Σαγγελέου του Αρίου Πάγου, και βλέπουμε και επίσης και διάφορα προβλήματα που δεν αφορούν άμεσα τη δικαστική εξουσία αλλά τον τρόπο που η Βουλή, κάνοντας χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος, προσπαθεί να μην δεν παραπέμπει θέματα που αφορούν τις αγροτικές επιδοτήσεις και να πει και πέ. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς αυτές οι υποθέσεις δημιουργούν την εικόνα στον κόσμο ότι η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη χώρα μας, στις σημαντικές υποθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γενικά η δικαιοσύνη, η δικαστική εξουσία, για να είμαστε ακριβέστεροι, δεν κάνει τη δουλειά της. Θα ήταν αυτό, νομίζω, δεν θα ήταν ακριβές να το βάλουμε σε αυτή τη διάσταση. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς τα θέματα που αφορούν την εξουσία, εκεί κρίνεται κυρίως η αξιοπιστία της δικαιοσύνης, δηλαδή όταν ελέγχουμε την εξουσία.
9: Επειδή πέρα από το ότι υπήρξατε επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής, υπήρξατε και ανώτατος δικαστικός. Και επειδή σωστά, κατά τη γνώμη μου, βάζετε τα πράγματα και ενοιολογικά εκεί που πρέπει να μπουν, στη σωστή βάση, θέλω να σας ρωτήσω εάν έχουμε εδώ αλλίωση του ίδιου του συντάγματος. Και είμαι πολύ σαφής σε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό που συνέβη στο κοινοβούλιο στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο δεν είναι ένα, είναι αρκετά, ίσως μας οδηγεί σε κάποιες πρώτες ερωτήσεις, συμπεράσματα σε ένα κορυφαίο πρώην ανώτατο δικαστικό. Προσέξτε, το Σύνταγμα δεν είναι à la carte. Και όταν έχεις έναν υπουργό που δηλώνει ευρωπαϊστής, υπουργό δικαιοσύνης, θα πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος, και νομίζω ότι είσαι από τους καταλληλότερους, πώς αυτή η τροπολογία που κατέθεσε για την επιτάχυση της δίκης των βουλευτών και που προκάλεσε και την αντίδραση μέχρι της κυρίας Κοβέση, γιατί εγώ θα το πω λαϊκά, κύριε Ράμο, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε μέσα σε 2 μήνες, με πιθανότητα να παγώσουν και επιδοτήσεις των αγροτών για να ξεκαθαρίσει πρώτα με τους πολιτικούς τι γίνεται στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Η τροπολογία, εν πάση περιπτώσει, αλλάζει τον κώδικα ποινικής δικονομίας, ειδικά για τους βουλευτές. Και ναι, μεν η κυρία Κοβέση είπε να πάμε σε γρήγορες διαδικασίες, αλλά επιτάχυση δεν σημαίνει νομοθετική παρέμβαση και αλλίωση.
10: Κοιτάξτε, για το θέμα των επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ δεν έχω πλήρη γνώση για να έχω ασφαλή άποψη.
9: Όχι, εγώ δεν μιλάω για τον ΟΠΚΕΠΕ. Μιλάω για την επιτάχυνση πια των διαδικασιών, αν ενδεχόμενος είναι ένας βουλευτής. Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο σταθμά, ο Έλληνας πολίτης τι να πει.
10: Κοιτάξτε, φύγετε την καρδιά του προβλήματος. Ότι η δικαιοσύνη, και όταν λέμε δικαιοσύνη, εννοούμε την πολιτεία, η οποία θεσπίζει τους κανόνες κάτω από τους οποίους λειτουργεί η δικαιοσύνη, οφείλει να είναι τέτοια που να επιτρέπει την ισονομία και την ισοδικία όλων των πολιτών. Η παρέμβαση, η ευνίδια παρέμβαση της πολιτείας για την θεσμοθέτηση διαδικασιών, ενώ βρίσκεται εν εξελίξη μια τέτοια υπόθεση και με αφορμή τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι μια πρωτοβουλία η οποία δημιουργεί ερωτηματικά στον κόσμο, και το χειρότερο είναι ότι επιβεβαιώνει στον κόσμο, και αυτό για μένα είναι μεγάλη πλήγη, το μεγάλο πλήγμα, ότι εδώ πέρα υπάρχει πάντα η προσπάθεια όταν κάποιοι ασκούν την εξουσία να μην ελέγχονται. Δεν ξέρω ακριβώς πώς σκέφτεται ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, κανείς δεν το ξέρει, μόνο ο ίδιος το ξέρει. Πάντως αντικειμενικά, για αυτά τα θέματα κρίνονται αντικειμενικά, τέτοιες παρεμβάσεις όταν εκκρεμούν υποθέσεις μεγάλο κυκλώματα διαφθοράς, είναι υποθέσεις που κάνουν πολύ κακό στην ιδέα και στην εικόνα της δικαιοσύνης, που το έχει ανάγκη ο κόσμος να πιστεύει για να πιστεύει στη δημοκρατία. Πιστεύω λοιπόν ότι έκτακτες διαδικασίες, όταν υπάρχει εξελίξη μια έρευνα, μια ανάκριση για τόσο σοβαρά ποινικά δικήματα, είναι κάτι που δεν κάνει καλό στην εικόνα της δικαιοσύνης.
9: Τώρα, κύριε Ράμο, θα έρθω σε αυτό για το οποίο το γνωρίζετε όσο ελάχιστη. Και αφορά, το λέω σχηματικά για να το καταλαβαίνουμε εμείς οι πολλοί, οι μη επαείοντες των νομικών βάθους, τις υποκλοπές. Εδώ, την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, πήγαμε σε επίκληση τελικά εκείνου του όρου που λέει ότι όταν πρόκειται για θέματα πολέμου ή οικονομίας, άμυνας ή οικονομίας, χρειάζονται 151 βουλευτές για να έχουμε σύσταση μιας εξεταστικής, προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Το οποίο όμως, αναγκάστηκα να διαβάσω, οφείλω να σας το πω, το Σύνταγμα. Λόγους εθνικής ασφάλειας δεν αναφέρονται. Δεν υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Υπάρχει πόλεμος, άμυνα ή οικονομία. Το παρέρχομαι αυτό. Ερώτηση. Ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν ανέσυρε την υπόθεση από το αρχείο, λέγοντας ότι δεν προκύπτει θέμα εθνικής ασφάλειας. Προχθές, με βάση το σκεπτικό ότι προκύπτει θέμα, θέλαμε συγκρότηση με 151. Αν λοιπόν πέρασε το 151 που πέρασε, τώρα δεν πρέπει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κανονικά να ανασύρει το φάκελο από το αρχείο?
10: Κύριε Σαχίνη, γιατί τα βάλουμε σε μια νομική βάση τα θέματα. Το άρθρο 68, παράγραφος 2, μιλάει ότι του Συντάγματος ορίζει ότι η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί με τα 2/5 του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 120 βουλευτές. Ειδικά κάνει μια εξαίρεση μόνο για θέματα εξωτερικής πολιτικής εθνικής άμυνας. Του 68.2 και λέει στις περιπτώσεις αυτές, ξαναλέω, εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα, χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή 151, εφόσον έχουμε 300. Στην προκειμένη περίπτωση, η υπόθεση για τις υποκλοπές μιλάμε, είναι μια υπόθεση η οποία μέχρι τώρα μαθαίναμε ότι έχει κινηθεί από κάποιους ιδιώτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με κρατικές υπηρεσίες, τουλάχιστον αυτό ακουγόταν, και οι οποίοι ιδιώτες παραβίασαν το απόρριτο των επικοινωνιών Ελλήνων πολιτών, κορυφαίων και μη κορυφαίων κτλ. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να πω ότι είναι εντελώς αντιφατικό να χρησιμοποιούμε τη διάταξη αυτή του συντάγματος της εθνικής άμυνας, διότι θέμα εθνικής άμυνας δεν τίθεται σε καμία περίπτωση από το αν κάποιοι ιδιώτες παραβίασαν το απόρριτο κάποιων πολιτών, κορυφαίων, πολιτικών παραγόντων ή μη κορυφαίων. Επομένως, ή δεν έχουμε ιδιώτες και έχουμε ένα θέμα που αναμειγνύει πλέον θέματα κατασκοπίας σε επίπεδο εθνικής άμυνας, ή έχουμε ή δεν το έχουμε αυτό, οπότε δεν χωρεί επίκληση αυτής της εξαίρεσης. Είναι αντιφατικό δηλαδή από τη μία να λέμε ότι είναι κάποιοι ιδιώτες που παρανόμησαν, αυτό έχει μέχρι τη στιγμή επικρατήσει, και από την άλλη να λέμε ότι τίθεται θέμα εθνικής άμυνας. Εκτός αν υπονοείται ότι παρακολουθούν τα κορυφαία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και υπουργός άμυνας κτλ. Οπότε τότε πράγματι τίθεται θέμα ενδεχομένως κατασκοπίας. Γι' αυτό εξάλλου και η πρόσφατη απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου έστειλε για περαιτέρω διενέργεια το θέμα. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε, ή να το πω πιο απλά ίσως, δεν μπορεί να λέμε ότι τίθεται θέμα εθνικής άμυνας όταν 4 ιδιώτες έχουν χρησιμοποιήσει παρανόμως πειρατικό λογισμικό, το οποίο μάλιστα μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει διερεύνηση για την κατασκοπία. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή να χρησιμοποιηθεί αυτή η αυξημένη πλειοψηφία των 151? Δεν γίνεται κατανοητό αυτό το πράγμα.
9: Άρα, κύριε Ράμο, θέλω να σας ρωτήσω, εφόσον η Βουλή, η πλειοψηφία δηλαδή, επήρε την απόφαση ότι χρειάζονται 151 ψήφους, δεν λέει με έναν τρόπο ότι εδώ υπάρχει επίκληση επιχειρηματολογίας περί εθνικής άμυνας, άρα εν προκειμένου κατά προέκταση σε εθνική ασφάλεια, γιατί σωστά το άρθρο 68 δεν αναφέρεται σε θέματα ασφάλειας.
10: Όχι, είναι άλλο εθνική ασφάλεια. Συγγνώμη, κύριε, έχει άλλο εθνική ασφάλεια και εθνική άμυνα. Μπορεί να διασταυρώνονται, δεν ταυτίζονται.
9: Έτσι, σωστό. Άρα, αφού η κυβερνητική πλειοψηφία, η πλειοψηφία του κοινοβουλίου απεφάνθη έτσι, ρωτώ τώρα, κανονικά δεν πρέπει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, όπου δεν την έβγαλε επειδή ακριβώς ήταν υπόθεση ιδιωτών και δεν είχε κατά τη γνώμη του κάτι καινούριο να προσφέρει? Τώρα δεν πρέπει να τη βγάλει?
10: Κοιτάξτε, εγώ επισήμενα ακριβώς αυτή την αντίφαση. Είναι μια απόφαση η οποία, σύμφωνα με την κρατούσα μέχρι στιγμής άποψη, είναι μια υπόθεση μεταξύ ιδιωτών. Αυτό έχει βγει στο και από την πρωτόδικη απόφαση. Απλώς το πρωτόδικο δικαστήριο έστειλε για περαιτέρω διερεύνηση. Άπαξ και έχουμε ένα τέτοιο θέμα, δεν έχουμε θέμα εθνικής άμυνας. Εθνική άμυνα δεν μπορεί να τεθεί θέμα κατά την έννοια του συντάγματος και κατά τη γνώμη μου από διάφορες ποινικές πράξεις ιδιωτών. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από εδώ και πέρα, αυτό δεν το γνωρίζω. Εκείνο το οποίο εγώ γνωρίζω είναι ότι η διάταξη αυτή του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έχει, δεν ξέρω αν θέλετε να επεκταθούμε τώρα ή να το συζητήσουμε αργότερα, έχει κρίνει ότι δεν προέκυψε κανένα νέο στοιχείο από την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου και άρα δεν τίθεται κανένα θέμα ευρύτερη κατασκοπίας και τα παρόμοια. Αυτές οι ενέργειες για τα πολιτιακά όργανα μιας ένωμης τάξης ενός ευρωπαϊκού κράτους έχουν μια αντίφαση. Δεν μπορεί δηλαδή, ισχύουν και τα δύο, και πρόκειται για κάποιους παράνομους ιδιώτες οι οποίοι παρακολουθούν τηλέφωνα και άρα δεν υπάρχει θέμα εθνικής άμυνας. Απ' την άλλη, υπάρχει θέμα εθνικής άμυνας και δεν μπορούμε να το συζητήσουμε στο κοινοβούλιο. Αυτά όλα δεν κάνουν καλό στην αξιοπιστία των θεσμών. Είναι ενέργειες οι οποίες δημιουργούν στον κόσμο την αίσθηση ότι γίνεται εργαλειακή χρήση των θεσμών.
9: Κατά τη γνώμη σας, δεν προέκυψαν και με βάση και την εικόνα που είχατε και ως πρόεδρος αρχής νέα στοιχεία, ιδίως μετά την απόφαση του πλημελιωδικείου.
10: Κοιτάξτε, η απόφαση του πλημελιωδικείου είναι σαφής. Είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση, η οποία πέρα από τα αδικήματα για τα οποία καταδίκασε τους τέσσερις ιδιώτες οκταετές ποινές φυλακίσεως και επιτελούν βέβαιως υπό την αίρεση της επιβεβαιώσεως στην έφεση, είναι σαφής ότι αν έκυψαν ενδείξεις σοβαρές από μαρτυρίες και από έγγραφα ότι υπάρχουν πρώτα απ' όλα και άλλοι συμμετοχοί και άλλοι υπεύθυνοι και δεύτερον ανακύπτει ζήτημα να διερευνηθεί η υπόθεση από την πλευρά της κατασκοπίας. Δηλαδή, αν κάποιοι ιδιώτες παρακολουθούν ανώτερους πολιτικούς παράγοντες οι οποίοι διαχειρίζονται απόρριτα, αυτό αυτομάτως οδηγεί στην ανάγκη να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει εδώ το 148 του ποινικού κώδικου που είναι η κατασκοπία. Γι' αυτό και παρέπεψα πίσω για να ερευνηθεί, γιατί δεν μπορούσαν οι ίδιοι να αναβαθμίσουν την κρίση και να κρίνουν οι ίδιοι και για άλλα δικήματα πέρα από αυτά για τα οποία είχαν παρατεθεί. Επομένως, εδώ πέρα υπάρχει ένα σαφές ερώτημα για ποιο λόγο δεν έγινε καν διερεύνηση. Δηλαδή, εδώ για μένα το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι δεν απεφάνθη ο εισαγγελέας ότι υπάρχει ενοχή ή μη ενοχή. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι απεφάνθη ότι δεν χρειάζεται διερεύνηση. Κάνει διερεύνηση. Αν εμείς οι δύο πάμε, να σας πω ένα παράδειγμα, σε ένα στρατόπεδο απ' έξω και φωτογραφηθούμε, αμέσως θα μας πιάσουν, θα μας συλλάβουν, θα γίνει μια προκαταρκτική έρευνα και κρύβεται πίσω από αυτή τη φωτογράφηση. Δεν είναι δυνατόν με τόσες ενδείξεις, με τόσες μαρτυρίες, και δεν είναι μόνο οι μαρτυρίες, είναι και έγγραφα και καταθέσεις. Είναι και η μεταγενέστερη απόφαση, φράση του Ταλ Ντίλιαν, ενός κατηγορουμένου, ο οποίος βγήκε και είπε ότι εδώ πέρα εμείς πουλούσαμε πάντα σε κράτη, άρα δεν καταπίπτει κατά κάποιον τρόπο η σκέψη ότι πρόκειται για
9: ιδιώτες.
10: Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά και να μην γίνεται περαιτέρω διερεύνηση και να κλείνει η υπόθεση από έναν εισαγγελέα μάλιστα ο οποίος είχε συμμετάσχει στην υπογραφή διατάξεων άρση του απορρίτου σε πάρα πολλές περιπτώσεις όλη την κρίσιμη περίοδο, γι' αυτό συνιστά συνήθως κατά την δικονομία λόγω αυτοεξαίρεσης. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί από τη μία να υπάρχει αυτή η απόφαση ότι εδώ πέρα ήταν κάποιοι ιδιώτες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τελειώσαμε. Από την άλλη, να μιλάμε για θέματα εθνικής άμυνας. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί.
9: Κύριε Ράμο, ξέρετε, είναι και κάτι βαθύτερο. Εδώ σε αυτή τη δίκη υπήρξε ομολογία μάρτυρα που γλιτεύτηκε ότι είχαν προετοιμαστεί ερωτήσεις και οι απαντήσεις που θα έδινε στην τότε Εξεταστική Επιτροπή, την αρχική, σας θυμίζω, όχι σε εσάς τους ακροατές, για τις υποκλοπές. Αυτό και μόνο δεν είναι ομολογία πολιτικής εμπλοκής, δηλαδή καθυπαγόρευση ερωτήσεις και απαντήσεις, ούτως ώστε να στραφεί η όποια δικαστική έρευνα στην κατεύθυνση που θέλουν και πολύ περισσότερο η όποια έρευνα της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα σας ρωτήσω εγώ και θα μου απαντήσετε εσείς πριν σας ξαναρωτήσω μέσα στην Επιτροπή για να είναι έτοιμη η απάντηση.
10: Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν αφορά άμεσα το τελικό διατακτικό της απόφασης. Το τελικό διατακτικό ήταν αφενός με το οριστικό κομμάτι 126 χρόνια από τον καθένα, εκτιτέα τα 8, για παραβίαση αρχείων απορρίτων, για παραβίαση απορρίτων επικοινωνιών, αδικήματα πλημεληματικού χαρακτήρα και για παραπομπή, για περαιτέρω διερεύνηση εν όψη όλων αυτών των μαρτυρικών καταθέσεων. Κράτησε 40 μέρες, θυμίζω, η δίκη, για περαιτέρω διερεύνηση κατά πόσον υπάρχει το κακούργημα της κατασκοπίας. Κακούργημα είναι με την έννοια ότι τιμωρείται με κάθεξη. Δεν είναι απλώς παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών και παραβίαση αρχείων που είναι η πρωτόδικη απόφαση. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία ανεδείχθησαν στη δίκη έχριζαν τουλάχιστον διερεύνησης. Το πρόβλημα δηλαδή με την διάταξη, με την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα, του κυρίου Εισαγγελέα του Ιερού Πάγου, είναι ότι είπε δεν χρειάζεται καν διερεύνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς τίποτα δεν είχε αποδειχθεί. Τώρα ότι δόθηκαν οι ερωτήσεις ενδεχομένως σε κάποιον μάρτυρα από κάποια μέλη της Επιτροπής, αυτό ενισχύει, μάλλον δημιουργεί μεγάλο πλήγμα και στην αξιοπιστία των θεσμών, δηλαδή μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, αλλά ίσως δεν συνδέεται άμεσα με ποινική ευθύνη του ίδιου ή κάποιου άλλου. Απλώς όλα αυτά έφυγαν διερεύνησης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό δημιουργεί την εικόνα στον κόσμο ότι η δικαιοσύνη τελικώς δεν διστάζει, δεν θέλει να προχωρήσει στο βάθος σε τόσο σημαντικές υποθέσεις. Είναι τεράστια ζημιά, η θεσμική ζημιά που γίνεται. Γι' αυτό αναρωτιέμαι πώς δεν γίνεται κατανοητό.
9: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τον καιρό που ήσασταν επικεφαλής στην Ανεξάρτητη Αρχή, με βάση τις δυνατότητες που υπήρχαν και τα περιθώρια που δόθηκαν, προσπαθήσατε να φτάσετε στην καρδιά του ζητήματος. Προσέξτε, την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι από τη στιγμή που είχαν γίνει 100 νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΕΠ με την υπογραφή εισαγγελέως, δηλαδή του κυρίου Τζαβέλα, τι χρειαζόταν για να γίνουν οι επισυνδέσεις από το Πρέταντορ, άρα πώς εμπλέκεται η κυβέρνηση. Όμως αυτό το οποίο προφανώς του διέφυγε της προσοχής του ή δεν ήθελε να πει, είναι ότι όσοι πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο των υποκλοπών έστελναν μολυσμένο σύνδεσμο μέσω του παράνομου λογισμικού του Πρέταντορ στα θύματα τους, ένας εξ αυτών και ο αρχηγός της ΝΙΝ αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αν εκείνα δεν πατούσαν το σύνδεσμο και δεν έπεφταν στην παγίδα, τότε εντελώς συμπτωματικά, τότε διατάσσονταν κάποια νόμιμη επισύνδεση της κινητής τηλεφωνίας από την ΕΕΠ, την οποία υπέγραφε και ο κύριος Τζαβέλας. Τόσο σύμπτωση, κύριε Ράμο.
10: Κοιτάξτε, το θέμα της διασταύρωσης των νομίμων, των νομοτύπων επισυνδέσεων με την αποστολή πειρατικού λογισμικού, είναι το θέμα, ακριβώς το θέμα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Θα πρέπει δηλαδή να διερευνηθεί, και αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε ούτε στη φάση της ανακρίσεως που έκανε ο κύριος Ζήσης και την ενέκρινη κυρία Αβιλίνη, λέγοντας ότι είναι και αναμφίλεκτα ορθά αυτά τα συμπεράσματα. Ούτε φυσικά ο κύριος Τζαβέλας το κάνει. Δηλαδή δεν διερευνήθηκε σε βάθος κατά πόσον υπήρχε ένα ενιαίο κέντρο αποστολής των μηνυμάτων. Υπήρξαν πρόσωπα τα οποία είχαν σταλεί μηνύματα για μια περίοδο και μετά βγήκε διάταξη νόμιμη από τον εισαγγελέα τον εποπτεύοντα την ΕΕΠ και το αντίθετο χρονικά. Αυτά όλα είναι τα οποία έπρεπε να διερευνηθούν σε βάθος και να αναβαθμιστεί η κατηγορία, αν υπάρχει αυτή η κατηγορία, διότι όταν παρακολουθούνται κορυφαίοι υπουργοί και αρχηγοί και κορυφαίοι στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων τις ιδιωτικές τους συνομιλίες, καταλαβαίνετε τι είδους πληροφορίες μπορεί να περιέλθουν στον οποιοδήποτε τις παρακολουθεί. Mm-hmm. Και αν μεν είναι νομότυποι, δηλαδή είναι από την εισαγγελική διάταξη, τουλάχιστον υπάρχει ένας έλεγχος ότι αυτά δεν θα πάνε, δεν θα διαδοθούν δεξιά και αριστερά. Σε περίπτωση όμως που αυτό γίνεται από παράνομη εγκληματική ενέργεια από κάποιους ιδιώτες ή από κάποιους ιδιώτες συνεργαζόμενους ενδεχομένως με κρατικούς λειτουργούς, τότε υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ότι κυκλοφορούν χιλιάδες πληροφορίες ιδιωτικές αλλά και υπηρεσιακές σε βάρος κορυφαίων κρατικών λειτουργών, οι οποίοι θα έχουν πρόβλημα, δεν ξέρουν πού θα περιέλθουν, σε ποιον θα περιέλθουν, ποιος θα τις μάθει, και κυρίως αυτοί θα είναι εκδιάσιμοι. Είναι τεράστιο το θέμα, δηλαδή γι' αυτό το λόγο δεν έπρεπε να κλείσει μια τέτοια υπόθεση. Ακόμη και αν υπήρχαν αμφιβολίες από τον κύριο εισαγγελέα του Όριου Πάγου κατά πόσον αυτά όλα οδηγούν σε συμπέρασμα ασφαλές, η διερεύνηση ποινική γίνεται για αυτόν ακριβώς το λόγο. Mm-hmm. Γίνεται για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, γιατί ένα τέτοιο ανοιχτό, μια τέτοια ανοιχτή πληγή, το να υπάρχει υποψία ότι ανώτατη κρατική λειτουργή παρακολουθήθηκαν και όσοι συνομίλησαν μαζί τους, οι οποίοι επομένως είναι εκδιάσιμοι, διότι δεν ξέρει κανείς τι είδους πληροφορίες ελήφθησαν.
9: Και πού και διακινούνται.
10: Κυρίως πού διακινέται και πού αποθηκεύτηκαν και σε ποιον έχουν φτάσει και πώς θα χρησιμοποιηθούν και από εχθρούς της χώρας και από κακόπιστους τρίτους και από εγκληματικούς. Είναι ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο για το απόρριτο των επικοινωνιών. Αυτό που δεν γίνεται πολύ κατανοητό είναι, το οποίο είναι και αυτό κορυφαίο ατομικό δικαίωμα, αλλά κυρίως να μπορεί η χώρα να διοικείται χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, ότι δεν θα είναι αντικείμενο εκβιασμών. Δηλαδή αυτό αφορά τη λειτουργία στην ουσία του πολιτεύματος, της δημοκρατίας.
9: Mm-hmm. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Ράμο. Μου αρέσει ο τρόπος, λέει, και της ομιλίας του και ο τόνος του ακόμη. Αλλά θέλω να το ρωτήσω, σε όλη αυτή την προσπάθεια για την αλήθεια και να πέσει φως, είναι σίγουρος ότι ο ίδιος δεν έτυχε θύμα υποκλοπής ή παρακολούθησης? Πόσο σίγουρος είναι με αυτά που έχουν δει πια τα μάτια του?
10: Κοιτάξτε, σίγουρος δεν είναι κανείς ποτέ για τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκείνο το οποίο εγώ τουλάχιστον έκανα όσο καιρό ήμουν πρόεδρο, είχα υπεύθυνη θέση και ήμουν πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής διασφαλίσεως του απορρίτου των επικοινωνιών, είναι ότι προχώρησα αγνοώντας, συγγνώμη που μιλάω για τον εαυτό μου.
9: Όχι, το ερώτημα είναι προς εσάς.
10: Είναι το ερώτημα.
9: Ναι, ναι.
10: Όλες αυτές τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τον κύριο Ντογιάκο, αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα που υπέστη, και αποφάσισα ότι πρέπει να προχωρήσω, γιατί πιστεύω ότι ένας ανώτατος κρατικός λειτουργός, ο οποίος έχει και μάλιστα εγγυήσεις λειτουργίας και ανεξαρτησίας, όπως έχουν οι πρόεδροι των ανεξαρτήτων αρχών, οφείλει να μην κάνει πίσω. Δεν με απασχόλησε ποτέ το εάν κάποιοι παρακολούθησαν ή όχι το τηλέφωνό μου. Δεν είχα, δηλαδή δεν αισθάνομαι, ούτε αισθάνθηκα ότι εκβιάστηκα, ούτε αισθάνθηκα ότι φοβήθηκα. Εκείνο το οποίο απλώς εμένα με στενοχώρησε και μου δημιούργησε πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή η επίθεση η οποία έγινε, και η οποία δεν έγινε μόνο σε μένα, έγινε και σε όλα τα, στην ουσία στην ανεξάρτητη αρχή η επίθεση ήταν αυτή, δημιουργούν συνθήκες φόβου και προσπάθειας, ανακρίθηκε ένα ανθρώπινο αυτό. Όχι σε μένα, αλλά υπάρχουν και οι υπάλληλοι, υπάρχουν και οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις αρχές, οι οποίοι δεν μπορούν να ζουν υπό καθεστώς φόβου. Παρ' όλα αυτά, η αρχή μας προχώρησε στους ελέγχους που μπόρεσε να κάνει, και το αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή ενόχλησε, ήταν αυτές όλες οι επιθέσεις οι οποίες δέχτηκαν στο πρόσωπό μου.
9: Η δολοφονία και χαρακτήρα.
10: Με άφησαν απτόατο. Με στενοχώρησαν μεν, γιατί εντάξει δεν είναι ευχάριστο για κανέναν να πει ότι κάνει ό,τι κάνει γιατί θέλει να γίνει βουλευτής, γιατί θέλει να γίνει, πάρει αξιώματα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, εμένα δεν με πτώησαν ποτέ αυτά. Αυτό μπορώ να διαβεβαιώσω τον ακροατή σας.
9: Ο φίλος ο Ηλίας λέει, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ράμο. Τον ακούω που λέει με επίταση ότι πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Όμως Είναι προφανές για μένα, λέει, τον απλό πολίτη, ότι εδώ το πάνε για κουκούλεμα. Καλά τα λέτε, κύριε Ράμου. Στην πραγματικότητα όμως, τι θα γίνει?
10: Κοιτάξτε, η απάντηση είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που θέτει ο ακροατής είναι και το πραγματικό πρόβλημα. Ότι εδώ πέρα η εικόνα που έχει ο πολίτης είναι ότι γίνεται το παν να κλείσουν οι υποθέσεις και να μην διερευνηθούν. Και αυτό δυστυχώς είναι πλήγμα για το κράτος δικαίου και εμέσως και πλήγμα για τη δημοκρατία και κυρίως για την αξιοπιστία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στους πολίτες. Όταν οι πολίτες κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους, τότε καταλαβαίνετε ότι πλέον και πάβει να υπάρχει εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, πάβει να υπάρχει και πίστη στη δημοκρατία, με όσες συνέπειες αυτό έχει, ρεφέρω, για την άνοδο κινημάτων που αφισβητούν την πολιτική, αφισβητούν τη δημοκρατία, ή για το να κλειστούν οι πολίτες στον εαυτό τους, να πάψουν να ασχολούνται, και συχνά αφού πιστεύουν ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη να αυτοδικούν, δημιουργείται όλη αυτή η διάλυση του κράτους δικαίου. Και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο πλήγμα αυτών των εξελίξεων των τελευταίων, είτε στον ΕΠΚΕΠΕ, είτε στις υποκλοπές, είτε στα ΤΕΜ, είτε οπουδήποτε αλλού εμπλέκεται η εξουσία και εμπλέκονται πρόσωπα που ασκούν πολιτική ή οικονομική εξουσία, είναι ότι οι πολίτες πλέον έχουν την αίσθηση και γίνεται δυστυχώς, δεν γίνεται τίποτα για να την αποτρέψει την αίσθηση, ότι η δικαστική εξουσία δεν λειτουργεί. Και αυτό το πράγμα είναι για μένα η μεγάλη μεγάλη ζημιά. Και είναι και λίγο άδικο, γιατί δεν σημαίνει ότι όλη η δικαστική λειτουργεί δεν κάνουν τη δουλειά τους και δεν κάνουν. Αλλά είναι ένα μεγάλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα έπρεπε να το σκεφτούν πολύ πιο πολύ αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να κλείσουν τις υποθέσεις αυτές.
9: Το γεγονός, κύριε Ράμο, μου λέει εδώ ο Χάρης, μπορεί να μας εξηγήσει, λέει ο εξαίρετος κύριος Ράμος, τελικά στην πατρίδα μας πότε ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και πότε το ελληνικό? Δεν είναι σε παραλία? Τόσα χρόνια ισχύει, το κατατοδοκούν, και όταν η πολιτική εξουσία αλλοιώνει τις πρόνοιες του συντάγματος όπως τη βολεύει, κάθε φορά το ερμηνεύει με διάφορους νόμους και τροπολογίες, το Σύνταγμα τελικά φταίει ή η χρήση που του κάνουν οι πολιτικοί? Και τέλος, λέει, οι δικαστές, γιατί πειθαρχούν ιδίως οι ανώτατοι σε ομές παραβιάσεις του ίδιου του Συντάγματος?
10: Κοιτάξτε, το Σύνταγμα έχει όλες τις εγγύησεις για να λειτουργήσει υπάρχει μια καλή λειτουργική δημοκρατία. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πώς εφαρμόζεται το Σύνταγμα και πώς υλοποιείται. Αν δηλαδή κάποιες διατάξεις του εργαλειοποιούνται, όπως παραδείγματος χάρη διατάξεις και τις εξεταστικές επιτροπές και όλα αυτά που βλέπουμε στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Και επίσης το Σύνταγμα είναι σε αρμονία με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο έχει το δικό του τομέα υπεροχής, τις περιπτώσεις τις οποίες τις έχει αναθέσει η Βουλή των Ελλήνων όταν μπήκε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αρμοδιότητες τις οποίες ανήκουν αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιες άλλες που είναι συντρέχουσες, και πρέπει όλα αυτά να ερμηνεύονται σε αρμονία μεταξύ τους. Δηλαδή το Σύνταγμα και το εσωτερικό δίκαιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στα κείμενα. Τα κείμενα είναι άριστα και είναι άψογα γραμμένα και μπορούν να εφαρμοστούν πολύ καλά. Το μεγάλο πρόβλημα και η μεγάλη ζημιά που έχει γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι, παραδείγματος χάρη, ακούμε ένα παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν τέθηκε το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Καλώς ή κακώς, δεν θα το σχολιάσω τώρα, το έχω σχολιάσει εγγράφως, δεν με έπεισε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι μια άποψη. Όταν με επενδύνει όμως οι Ευρωπαίοι εισαγγελές, τότε το ευρωπαϊκό δικαιοικό σύστημα είναι κακό. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Η Ευρώπη είναι ενιαία και όταν μας δίνει επιδοτήσεις και όταν μας ελέγχουν τα όργανα της, τα ελεγκτικά, και όταν εφαρμόζουμε το δίκαιό της. Δεν μπορεί να λέμε από τη μία ότι είμαστε στην Ευρώπη και από την άλλη, όταν επεμβαίνει η κυρία Κόβεση, να λέμε ότι δεν έχει δικαίωμα και ότι παραβιάζει το σύνταγμά μας και μας κάνει. Αυτά τα πράγματα είναι αντιφατικά και δείχνουν εργαλειακή αντιμετώπιση. Και αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που έχει κάνει τη μεγάλη ζημιά, τη τεράστια ζημιά στην πίστη του κόσμου, στους θεσμούς, στη δημοκρατία στο ήθος του πολιτεύματος, αν θέλετε.
9: Στο ήθος του πολιτεύματος. Μόνο που εδώ τα πράγματα περιπλέκονται πια, κύριε Ράμο, διότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας εισηγείται πλέον ακόμη και την ερισιμότητα της χρηματοδοτής χώρας. Διότι σου λέει εδώ, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι κατεφανώς ότι προσπαθούμε να μετατρέψουμε το νομοθετικό πλαίσιο όπως μας βολεύει κάθε φορά για να κλείνουμε υποθέσεις. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Αυτό δεν είναι απλό.
10: Όχι, όχι. Όντως δεν είναι απλό. Διότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει βέβαια αυτή η εισήγηση, η ενημέρωση που κάνει στην Κομισιόν η κυρία Κόβεση, αλλά είναι, εμένα αρχίζει και να μου θυμίζει την περίπτωση της Ουγγαρίας. Δεν λέω ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά μπορεί και να φτάσουμε και εκεί. Δηλαδή τι, να τεθούν θέματα αιρεσιμότητας αν δεν υπάρχουν οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Αυτό θυμίζει την Ουγγαρία. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Θα συνέρθουμε όλοι, διότι αυτό θα είναι και υποτίμηση και για τη χώρα μας πολύ κακό, για την εικόνα, αλλά και για τις ενισχύσεις που δίνει η Ευρώπη. Αν αρχίσει να αμφιβάλλουν τα ευρωπαϊκά όργανα για το κατά πόσο λειτουργούν οι εγγύσεις του κράτους δικαίου στη χώρα, τότε αυτό θα είναι τεράστια ζημιά. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί. Θέλω να ελπίζω, σαν Έλληνας πολίτης, ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Αλλά φοβάμαι. Γιατί βλέπω για έναν ορυμαγδό εξελίξεων τελευταία, οι οποίοι πείθουν τους πάντες ότι οι εγγύσεις του κράτους δικαίου δεν ισχύουν όταν υπάρχουν ευθύνες ισχυρών. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
9: Αυτή η ολόπλευρη υποχώρηση του κράτους δικαίου δεν αναδεικνύει ότι ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ιδιωτικός χώρος της εκάστοτε εξουσίας που ιδιοποιείται ακόμη και την πολιτική. Θέλω να πω δηλαδή, κύριε Ράμο, επειδή έχετε κάνει μία διαπίστωση, παρακολουθώ συχνά πυκνά τις αναρτήσεις σας, το τι συμβαίνει παγκόσμια, πώς υποχωρεί γενικότερα το κράτος δικαίου. Εδώ εμφανίζονται κράτη με πειρατικές πια λειτουργίες στη Μεσόγειο, ώρα Ισραήλ. Παρόλα αυτά, όταν μιλάς για μια πολιτεία ευνομούμενη υπό κανονικές συνθήκες, η υποχώρηση του κράτους δικαίου δεν σημαίνει εργαλειοποίηση από την εκάστοτε πολιτική εξουσία αυτού του κράτους. Το κράτος τελικά ανήκει στην εκάστοτε πολιτική εξουσία.
10: Όχι, βεβαίως. Γι' αυτό και υπάρχει ισορροπία των εξουσιών, υπάρχει διάκριση των εξουσιών.
9: Κανονικά.
10: Το πρώτο αντίβαρο, διάκριση πρώτα απ' όλα ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.
9: Υπάρχει όμως, πρακτικά υπάρχει, κύριε Ράμο, έχετε εμπειρία πια, υπάρχει ή είναι το αντίδωρο ότι αφού εγώ σε επέλεξα στις ανώτατες καρέκλες της ηγεσίας θα πρέπει να μου κάνεις και το χατήρι, το λέω απλά.
10: Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ, για να μιλήσουμε ανοιχτά, οφείλεται στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των τριών ανωτάτων δικαστηρίων. Στην Ελλάδα το ίδιο το Σύνταγμα το επιτρέπει δηλαδή να επιλέγει το πρόεδρο του ΡΥΠΑ, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, οι αντιπρόεδροι αυτών των τριών δικαστηρίων, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και οι εισαγγελείς από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό έχει δημιουργήσει μία κατάσταση στην οποία πλέον έχει πληγεί η αξιοπιστία των επιλογών αυτών με βάση αυτά τα φαινόμενα που είδαμε από τις πρόσφατα, από τις εισαγγελίες του Αρείου Πάγου κλπ. Αυτό το σύστημα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αλλάξει. Διότι η δικαιοσύνη, δεν λέω ότι όλοι όσοι επιλέγησαν προς Θεού έχουν όλοι όσοι επιλέγουν με αυτή τη διαδικασία, και εγώ με αυτή τη διαδικασία επιλέγω αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, για να μην γενικεύουμε. Αλλά δημιουργούν σχέσεις εξαρτήσεως, οι οποίες είναι επικίνδυνες και δημιουργούν αυτό που λέμε ότι η γυναίκα του Κέσαρος δεν αρκεί να είναι ενάρετη, αλλά πρέπει και να φαίνεται. Δηλαδή, η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν πρέπει να υπάρχει παραμικρή σκιά της εξάρτησής της από την εκτελεστική εξουσία. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτό το φαινόμενο και από την άλλη υπάρχουν δείγματα σε κρίσιμες υποθέσεις, αφού είπαμε Τέμπιο, ΠΚΠΕ, υποκλοπές, υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν γίνεται η διαλεύκανση των υποθέσεων, ότι δεν εξετάζονται τα πάντα, ότι κλείνουν υποθέσεις, αυτό δημιουργεί μια τεράστια ζημιά. Διότι το κράτος δικαίου λειτουργεί με τα αντίβαρά του, λειτουργεί και με αυτούς οι οποίοι ελέγχουν την εξουσία. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη πρώτον, είναι οι ανεξάρτητες αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες και είναι ο τύπος ο οποίος ασκεί με τη σειρά του και αυτός την ελεγκτική του αρμοδιότητα και ελέγχει και αποκαλύπτει και ενημερώνει και μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ευαίσθητο πολίτευμα, είναι δύσκολο πολίτευμα και δεν κατακτάται άπαξ διαπαντός. Τη λέει συνεχή καθημερινή κατάκτηση και ευθύνες από όλους. Αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στην χώρα είναι μια εικόνα η οποία και κάνει κακό στην αξιοπιστία στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο εγώ φοβάμαι είναι ότι δεν βλέπω να παίρνονται τα μαθήματα. Αυτές όλες οι κινήσεις που είδαμε τελευταία, αυτό που είπατε και εσείς ο ίδιος, 151 ψήφοι για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Όλες αυτές τις ιστορίες με το άρθρο 86 του Συντάγματος για τις ευθύνες υπουργών Λιβανός, Αραμπατζή και τα λοιπά που είδαμε για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων. Όλες αυτές είναι κινήσεις οι οποίες κάνουν το Σύνταγμα να μην λειτουργεί κατά την εγκυητική του λειτουργία όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
9: Κύριε Ράμο, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα χρειαζόμασταν 10 εκπομπές. Μου λέει κάποιος εδώ όμως, κύριε Ράμο, λέει, όταν βλέπεις ένα κράτος πνιγμένο στα σκάνδαλα και δεν βλέπεις καν για αξιοπρέπεια παρετήσεις, τι περιμένουμε τελικά, λέει, κάποιον να μας σώσει? Εάν δεν λειτουργήσει τουλάχιστον το κράτος δικαίου, αισθανόμαστε ότι αυτό μετατρέπεται σε μια τυραννική καθημερινότητα. Ακούτε τι λέει ο πολίτης?
10: Ναι, ναι, το ακούω, το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω πώς αισθάνεται. Απλώς θέλω να πω στον κάθε πολίτη, γιατί οι ευθύνες δεν είναι μόνο των κρατούντων. Τους κρατούντες κατρίνουν, τους επιλέγουν οι πολίτες. Mm-hmm. Πρώτον, δηλαδή εννοώ τη Βουλή τουλάχιστον. Πρώτον, το πρώτο κρατούμενο. Και δεύτερο κρατούμενο είναι ότι συχνά βλέπει, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια κυρίως, ενδεχομένως και δικαιολογημένα, η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση, μια παθητικότητα και μια παρέτηση των πολιτών, οι οποίοι συχνά δεν αντιδρούν ή συμμετέχουν και σε ρουσφέτια και σε όλα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ευθύνη είναι τεράστια και είναι των κρατούντων. Αλλά βλέπουμε και μια κοινωνία η οποία τελευταία έχω την αίσθηση, εκτός από την περίπτωση των Τεμπών, όπου σκοτώθηκαν τα παιδιά, εκεί ήταν το πράγμα έντονο, έχει αποδεχθεί με μια παθητικότητα και με ένα κινησμό, μια κούραση, μια παρέτηση αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι πώς ψηφίζουν οι πολίτες, ποιους ψηφίζουν οι πολίτες. Αν συμμετέχουν, αν ενεργούν, αν συμμετέχουν μόνο κάθε 4 χρόνια. Όλα αυτά παίζουν ρόλο για την υγεία της δημοκρατίας. Δηλαδή οι ευθύνες είναι κυριαρχικά στους ασκούντες εξουσίες, συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν είναι και ο απλός κόσμος τελείως άμυρος των όποιων ευθύνων για αυτή την εξέλιξη.
9: Θέλω να σας ρωτήσω, οδεύοντας προς το τέλος και θα πάω σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο, αλλά πολλές φορές θέλω να το καταλάβετε αυτό, κύριε Ράμο, δεν είναι υπεύθυνος, εγώ έτσι αισθάνομαι, ο πολίτης για το ότι έχει τρωθεί η αξιοπιστία πρώτον της πολιτικής και δεύτερον των θεσμών. Απλά καλείται είτε να επικυρώνει μετά με επιλογές του, είτε να καταδικάζει, αλλά είναι πολύ αργά και είναι και σε μία απόσταση μέσα στην καθημερινότητά του να αντιληφθεί μερικά πράγματα. Και θα είμαι σαφής. Ο ίδιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, κινείται σε χρόνο ντε-τε για άλλα ζητήματα. Είτε αφορούν τα Τέμπη, για να πει στους συγγενείς καθίστε στα αυγά σας, είτε είδα σε χρόνο ρεκόρ για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια. Μετά τι να καταλάβει ο πολίτης? Και γίνεται μείζον θέμα, προσέξτε, χωρίς ο ανώτατος δικαστικός να εξηγεί ότι ο ρόλος της δικαιοσύνης σε μια δημοκρατία δεν είναι αυτό που μπορεί να πω εγώ κατά το κοινό λεγόμενο για το κοινό αίσθημα να σαπίσουν στις φυλακές. Δεν είναι αυτός ο ρόλος όμως της δικαιοσύνης και των δικαστών. Ή κάνω λάθος?
10: Κοιτάξτε, η ευθύνη είναι σαφές και το είπα και πριν και το εννοώ. Αυτοί που ασκούν εξουσία, αυτοί που κατέχουν δημόσια αξιώματα έχουν τεράστιες ευθύνες και έχουν τώρα πολύ πιο αυξημένες ευθύνες που ζούμε σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Αυτό είναι σαφές. Εκείνο το οποίο εγώ προσπάθησα να πω ήταν το εξής, ότι σε μια δημοκρατία, το οξυγόνο μιας δημοκρατίας είναι αφενός μεν αφήνω την καλή λειτουργία των θεσμών, αυτό είναι ένα θέμα που δεν ευθύνονται οι πολίτες. Πρώτα απ' όλα, το πώς λειτουργεί τα μέσα ενημέρωσης και πόσο κάθε πολίτης αντιδρά, όχι μόνο πώς ψηφίζει, πώς συμμετέχει καθημερινά, πώς ενεργεί όταν, αν θέλει και ο ίδιος να είναι η άλλη πλευρά των ρουσφετιών, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά. Για το ρουσφέτη δεν ευθύνεται μόνο αυτός που το κάνει, ευθύνεται και αυτός που είναι αποδέκτης του. Θέλω να πω με αυτά ότι καταλαβαίνω την απελπισία ενός απλού ανθρώπου, ο οποίος αισθάνεται ότι δεν έχει δυνάμεις, ο οποίος τρέχει για τον επιούσιο από το πρωί ως το βράδυ και βλέπει από παντού κλειστές πόρτες, βλέπει διαφθορά, βλέπει μια δικαιοσύνη.

0: συντάγματα, το οποίο δεν βοηθάει την δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ένα δύσκολο πολίτευμα. Δεν είναι απλό πολίτευμα. Δεν μπαίνει στον αυτόματο πιλότο και προχωράει χωρίς προβλήματα και χωρίς θυσίες. Αλλά η τεράστια, συμφωνώ μαζί σας και με τον κύριο που το είπε, ότι η τεράστια ευθύνη είναι σε αυτούς που ασκούν εξουσία. Στην πολιτική ηγεσία, αλλά και στις άλλες εξουσίες, όσοι νομοθετικοί, δικαστικοί, όσους είναι σε επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών, όσους έχουν ελεκτικές αρμοδιότητες, σε ποιο βαθμό τιμούν τον όρκο τους και τιμούν το αξίωμά τους. Και αυτή την περίοδο ζούμε μια μεγάλη κρίση στην Ελλάδα, γι' αυτό έχουμε όλη τεράστια ευθύνη, στον βαθμό που δεν ανακόπτεται αυτός ο κατήφορος, ο οποίος δεν έχει τελειωμό δυστυχώς.
1: Κύριε Ραμό, κοιτάξτε, θα κλείσω λέγοντάς σας το εξής. Ένας απλός πολίτης, μετά από 15 χρόνια χρεοκοπίας της χώρας, αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, είναι έρμεο φαντς και αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όχι μια καλή ρύθμιση, το να του πάρουν το σπίτι. Καλεί τα τελευταία 5 χρόνια για μια δικαστική, νομοθετική ρύθμιση και δεν κουνιέται φύλλο. Ένας πολιτικός ενοχλείται, επαναλαμβάνω, από την αποφυλάκηση ενός ισοδύτη στα 24 χρόνια από τα 25, ενοχλείται μια φιλική χώρα, κατά τα άλλα η Τουρκία, η οποία μας κάνει και μαθήματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου όταν διαλύει μέχρι και κόμματα αντιπολίτευσης, και αμέσως εν ρηπεί οφθαλμού ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κάνει κίνηση. Τι να καταλάβει λοιπόν ο πολίτης που κάνει το κεραμίδι του την ίδια στιγμή?
0: Μιλάτε για την περίπτωση Γιωτόπουλου.
1: Βεβαίως. Τα βάζω έτσι σε αντιδιαστολή.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι στις αρμοδιότητες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ερευνήσει το κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αυτό είναι στις αρμοδιότητες του, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Όμως, ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος λέγε μια υπόθεση που του πήγε ενώπιον του μια τεράστια απόφαση 1.600 σελίδων από δικαστή, δεν την έβγαλε δικηγόρος ούτε δημοσιογράφος, και ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα αυτά υπερβολές και δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια έρευνες, και κλείνει την υπόθεση. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εισπράττει αυτή την αντίφαση, και εκεί είναι ακέραια η ευθύνη του. Εκεί δεν υπάρχει ευθύνη του κόσμου. Εγώ απλώς ανέφερα το γεγονός ότι πολλοί πολίτες δεν πάνε να ψηφίσουν. Ότι πολλοί πολίτες ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι ξέρουν ότι είναι φαύλοι, διότι τους κάνουν κάποιο ροσφέτη, επειδή τους εντυπωσιάζουν. Πολίτες οι οποίοι έχουν αυτή την παρέτηση κτλ. Το να έχει μια κακή ποιότητα δημοκρατίας είναι κύρια ευθύνη των κρατούντων φυσικά, αλλά από εκεί και πέρα η κοινωνία δεν είναι αμέτωχη ευθυνών. Αυτό προσπάθησα να πω. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να εξισώνω καθόλου. Η ευθύνη είναι πάντα στους ασκούντες. Επειδή είπατε για τις εισαγγελίες, η δικαιοσύνη, ειδικά η δικαστική εξουσία, λέω καλύτερο, και όχι η δικαιοσύνη,
1: ναι, ναι,
0: είναι η πιο υπεύθυνη από όλους. Γιατί εκείνη οφείλει να δίνει, πρώτη την εικόνα ότι υπάρχει ισονομία, ότι υπάρχει ισοπολιτεία, και ότι δεν μετέχει και ότι δεν διαταράσσονται αυτές οι αρχές του πολιτεύματος. Βεβαίως, εδώ δεν υπάρχει μόνο ευθύνη της δικαιοσύνης. Η χρήση του άρθρου 86 του Συντάγματος από τη Βουλή, όπου στην υπόθεση και των επιδοτήσεων και στα Τέμπη είδαμε πώς χρησιμοποιήθηκε, αυτά κάνουν τεράστια ζημιά στην δικαιοσύνη, αν και είναι ενέργειες της νομοθετικής εξουσίας.
1: Μου λέει και ο Ηλίας από το Λονδίνο, έχει δίκιο ο κύριος Ραμός, αλλά να του θυμίσω ότι 1.000.000 υπογραφές για την κατάργηση του άρθρου 86, και ναι, αλλά δεν είχε ψηφιστεί ο εφαρμοστικός νόμος από τους πολιτικούς. Όταν ο πολίτης λοιπόν μιλάει ξεκάθαρα και η πολιτεία τον φημώνει, το διατάφτα είναι σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, κοιτάξτε, το Πρέταντορ είναι μεταξύ ιδιωτικής υπόθεσης ή κατασκοπίας. Εκεί καταλήγουμε. Οι ιδιώτες που κάναν κατασκοπία. Ναι, αλλά οι ίδιοι ιδιώτες λένε ότι εμείς τα δίνουμε μόνο σε κράτη. Και η ιδιωτική είναι και η εταιρεία. Θα είμαι σαφής, κύριε Ραμό, επειδή ως πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής ενδεχομένως να έχετε και τέτοια ερωτήματα μέσα σας με τη σωρευμένη εμπειρία. Και η καταγραφή των εκλογικών αποτελεσμάτων σε ιδιώτη είναι. Πόσο θολώνει το τοπίο της αξιοπιστίας, αν μπορείς να κάνεις παρεμβολή στην παρακολούθηση, δεν μπορείς να κάνεις παρεμβολή σε ένα λογισμικό εκλογών?
0: Κοιτάξτε, αυτό το τελευταίο είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

0: πώς γίνεται η καταμέτρηση.
1: Σωστά, αλλά εγώ σας ρωτώ ως πολίτη.
0: Εκλογική νομοθεσία, ναι, ναι. Είναι θέμα εκλογικής νομοθεσίας, είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό που είναι, εγώ το ξαναλέω για να γίνει σαφές, ότι δεν μπορεί μια πολιτεία να παρουσιάζει αυτή την εικόνα και να μέσχεται τους πολίτες για το ότι ιδιωτεύουν, αδιαφορούν ή συμμετέχουν και αυτοί σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό όμως δεν απαλλάσσει τους πολίτες από τις ευθύνες τους. Θέλω να πω σε μια δημοκρατία. Μια δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα εφησυχασμού, είναι ένα πολίτευμα εγρήγορσης για όλους μας. Ευθυνών για όλους μας, τεραστίων και μεγάλων για μας, για όσους έχουμε ασκήσει αξίωμα, αλλά ή για τους δημοσιογράφους επίσης.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αλλά είναι τεράστια ευθύνη ένα δημοσιογράφος να μην σταματάει και να μην οροβεί στο ελεγκτικό του έργο και να διερευνά μέχρι τέλους, αλλά και των πολιτών. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να έχει μια δημοκρατία εύρωστη με πολίτες που ιδιωτεύουν, αδιαφορούν, είναι απογοητευμένοι, είναι κοινικοί, κοιτάζουν μόνο την προσωπική τους, το προσωπικό τους well-being. Παρόλα αυτά καταλαβαίνετε, ένας πολίτης ο οποίος δεν του βγάζει πέρα το μήνα, ο οποίος φτάνει ας πούμε στις 20 του μήνους και δεν έχει χρήματα ή πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να αγοράσει ήδη πρώτης ανάγκης, βλέπει κλειστές πόρτες παντού, βλέπει διαφθορά, είναι αναμενόμενο σε έναν βαθμό να οδηγηθεί σε αυτή την απογοήτευση και στην ιδιώτευση. Δεν λέω ότι είναι εύκολο πολίτευμα. Η δημοκρατία είναι δύσκολο πολίτευμα. Θέλει και θυσίες από όλους μας. Ο καθένας ανάλογα με το χώρο του και θέλει συνεχή προσπάθεια και γρήγορση. Είναι κοινότοπο αυτό που είπα, αλλά αυτό προσπάθησα να εξηγήσω και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κληθεί ότι εγώ μοιράζω ευθύνες ισότιμες σε όλους και δεν είναι ποιος είμαι εγώ καταρχήν που θα μοιράσω ευθύνες, αλλά σας λέω τη σκέψη μου απλώς.
1: Θέλω να κλείσουμε, τελευταίο ερώτημα, το σκέφτομαι πολύ καιρό και θέλω να το κάνω σε έναν κατά τη γνώμη μου εξόχοντα και νομικό αλλά και άνθρωπο στο πώς προσπάθησε στη δημόσια σφαίρα να κρατήσει μερικά πράγματα. Θα σας το ρωτήσω ευθέως, κύριε Ράμο. Υπάρχει με όλο αυτό, με όλη αυτή την υποχώρηση του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων, των πολλών κτλ. Και με αυτή την αλακάρτ από την εκάστοτε πολιτική εξουσία, υπάρχει μια αντίληψη που, αν θέλετε, το σύστημα την αφήνει να καλλιεργείται, ότι έλα μωρέ τώρα, κράτος δικαίου, θεσμοί, οι ελίτ τα φτιάχνουν αυτά για να μας ελέγχουν. Και έτσι, με ένα ωραίο τρόπο, εμφανίζεται αύριο μεθαύριο ο Ιξ Γιώργος Σαχινής και λέει: αφήστε τους θεσμούς, αφήστε το κράτος δικαίου, οι ελίτ το έχουν φτιάξει, καθαρίζω εγώ για όλους σας. Αρκεί να μου δώσετε την πιστοποίηση. Έχετε την αίσθηση ότι δεν έχουμε έρθει πιο κοντά σε αυτό πια?
0: Κοιτάξτε, θα διαφωνήσω ότι είναι η ελίτ, οι εγγυήσεις του συντάγματος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι η ελίτ, είπα ότι έτσι καλλιεργείται στον πολύ κόσμο.
0: Ναι. Αυτό, ναι, ναι. Θέλω να πω, πρέπει να. Αυτή είναι πεπλανημένη αντίληψη. Τους θεσμούς δεν τους έχουν φτιάξει διάφορες ελίτ, ή και αν τους φτιάξουν κάποιες ελίτ νομικές ή ελίτ πολιτικές, οι θεσμοί του συντάγματος των ατομικών δικαιωμάτων, η ΕΣΔΑ, όλα αυτά είναι θεσμοί που είναι για τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να τους νιώσουν δικούς τους και να τους υπερασπιστούν. Αν οι πολίτες δεν υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, η εξουσία πρέπει πάντα. Στην αυθαιρεσία. Όχι όλες οι εξουσίες, η απόλυτη εξουσία απόλυτα, η εξουσία η δημοκρατική όταν δηλητηρούν τα αντίβαρα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να. Αν το πιστέψει ο πολίτης αυτό, ότι εγώ εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία εγγύηση, είναι απλώς μια φενάκι που την κάνουν διάφοροι ισχυροί για να βολεύονται, αυτό είναι το τέλος της δημοκρατίας. Και δεν πρέπει να χαρίσουμε τη δημοκρατία στους ισχυρούς, γιατί η δημοκρατία είναι για τον κόσμο. Η δημοκρατία είναι για τους πολίτες. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχει η αντίληψη ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα, ένα θεσμικό ψέμα που δεν μας αφορά, και αυτή είναι η αιτία που εμφανίζονται φαινόμενα τύπου Τραμπ, τύπου γενικότερα άρνηση της πολιτικής, μεταπολιτικής ψεύδους και φαινόμενα απατεώνων οι οποίοι παρελθόν τους σωτήρες. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και οι πολίτες δεν μπορούν να παραχωρήσουν κάτι που έχει γίνει για αυτούς και πρέπει να το διεκδικήσουν οι ίδιοι. Μπορεί να φαίνεται αυτό που λέω λίγο απόμακρο, αλλά είναι η αλήθεια, κύριε Σαχίνη. Εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά ξέρω ότι ο κόσμος είναι τόσο απογοητευμένος και τόσο κουρασμένος και σε πολλές περιπτώσεις έχει απελπισμένος, θα έλεγα, και δεν πιστεύει σε τίποτα, που έχει παραιτηθεί από όλα αυτά. Αλλά αυτό το τέλος δεν θα είναι καλό αν συνεχίσουμε έτσι.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χρήστο Ράμο για αυτή την εξαιρετική συζήτηση σήμερα, πρωί Τρίτης. Καλημέρα κύριε Ράμο από το Ηράκλειο, να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σας, να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
8: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
8: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
10: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Νέα επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην Οδυσσό με την έναρξη του Ιουνίου. Μεγάλα ντρόουν προερχόμενα από τη θάλασσα έπληξαν αποθήκες στρατιωτικού υλικού στο χώρο του λιμανιού στην Οδυσσό. Τα χαράματα ακούστηκαν πολλές εκρήξεις ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές. Το πρωί της Δευτέρας οι επιθέσεις συνεχίζονταν. Πρόσφατα ο στρατιωτικός ειδικός Βλαντίμιρ Γευσέεφ εξηγούσε πως το Λονδίνο που ελέγχει απόλυτα το καθεστώς του Κιέβου φοβάται όσο τίποτα άλλο μια γενική επίθεση της Ρωσίας στην Οδυσσό και μάλιστα το αισθάνονται ότι έρχεται. Η απώλεια του ελέγχου των Εγγλέζων στην πόλη μέσω Ουκρανίας, όπως είναι τώρα, σημαίνει απώλεια ολόκληρης της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας. Η Βρετανή μαυροθαλασσίτικη δύναμη, θα έλεγα. Όπως αποκαλύπτει το ουκρανικό εκδοτικό Στρανά ΟΥΑ, παρά το ρωσικό σφυροκόπημα, συνεχίζεται πυρετοδός η οικοδόμηση αμυντικής θωράκισης στα περίχωρα της Οδυσσού, ενώ ρωσικά πλήγματα δέχτηκαν και ομάδες Γάλλων εκπαιδευτών. Έτσι, για να μην ξεχνάμε το ποιον πολεμάει εκεί στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Ας δούμε τώρα συνολικά τις εξελίξεις. Δύο μόλις 24 ώρα μετά το εγκληματικό πλήγμα στα κτίρια και τους ξενώνες του Κολεγίου Ανθρωπιστικών Σπουδών εκεί στην πόλη Σταραμπέλσκ, περιοχή του Λουγκάνσκ, με θύματα, όπως έχουμε ξαναπεί, 21 φοιτητές, η Ρωσία απάντησε και απάντησε συντριπτικά. Λόγω της αποστολής που είχαμε επί τόπου και της ενημέρωσης απευθείας από το Σταραμπέλσκ την προηγούμενη εβδομάδα, δεν δώσαμε άμεσα πλήρες ρεπορτάζ για τα απαντητικά αυτά πλήγματα. Το κάνω στη σημερινή εκπομπή έχοντας πιο περιεκτική εικόνα για τη νέα χρήση όλων των πυράβλων εκεί, αλλά κυρίως για την τρίτη χρήση του τρομερού όπλου Ορέσνικ. Με ασύλληπτη ταχύτητα έπληξε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στην πόλη Μπέλα Ετσέρκαφ, 90 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο. Το αεροδρόμιο αυτό, θυμίζω, ήταν βάση της στρατηγικής σοβιετικής αεροπορίας. Από το 2014 και μετά μετατράπηκε σε ένα από τα κύρια αεροδρόμια όπου μπορούν να γίνουν προσγειώσεις, απογειώσεις μέχρι και τώρα τις τελευταίες μέρες. Μέχρι και τώρα λοιπόν και όλα τα οποία απέμειναν εκεί, τα ελάχιστα βέβαια αεροσκάφη όπως είναι τα F-16 και κάποια γαλλικά Mirage, κινούνται ή επιδιώκουν να κινηθούν από αυτό το αεροδρόμιο. Ο πτέραρχος εναποστρατεία Βλαντίμιρ Παπόφ εξηγεί πως από εκεί φαίνεται να πέταξε πρόσφατα στην περιοχή του Χαρκόβου ένα F-16, το οποίο πάραυτα καταρρίφθηκε από ρωσικό Su-35. Και επίσης το εν λόγω αεροδρόμιο που διέλυσε ο πύραυλος Ορέσνικ αποτελούσε βάση και κέντρο μεταφοράς στρατιωτικού υλικού από τις δυτικές περιοχές. Ακόμα εκεί, μέχρι πρόσφατα, νύχτα και με εγρήγορση κατέφθαναν μεταγωγικά από την Πολωνία, ξεφόρτωναν και πριν ακόμα ξημερώσει έφευγαν πίσω. Μετά το πλήγμα, οι Ουκρανοί στρατιωτικοί βρέθηκαν σε απόγνωση. Η πολιτική ηγεσία στο Κίεβο κάνει κάθε προσπάθεια ώστε να μην διαρρεύσει εικόνα στη δημοσιότητα. Δεν συμφέρει. Εκεί, εξηγεί ο πτέραρχος Ποπόφ, υπήρχαν τρία μεγάλα υπόγεια καταφύγια που λειτουργούσαν ως κέντρα διοίκησης και λειτουργίας της αντιπυραυλικής βάσης και της αντιπυραυλικής άμυνας που κάλυπτε ολόκληρη την περιοχή του Κιέβου. Όσοι έκαναν βάρδια στα υπόγεια αυτά σίγουρα είναι θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα. Εκτός αυτού, η πόλη Μπέλα Ετσέρκοφ αποτελεί ένα σύνθετο σιδηροδρομικό κόμβο προς το Χάρκοβο, την Πολτάβα, το Σούμι, το Ντνιπροπετρόφσκ και αλλού, στις ανατολικές δηλαδή περιοχές του Δνιπέρου. Όλα αυτά αποθήκες πολεμικού υλικού, υπόγεια καταφύγια, σιδηροδρομικές αρτηρίες καταστράφηκαν. Η επίσημη προπαγάνδα στο Κίεβο εξ αρχής επιχείρησε να μειώσει τις συνέπειες του πλήγματος αυτού από τον πύραυλο Ορέσνικ. Και κάνουν λόγο και έδειξαν μάλιστα και κάποια βίντεο για την καταστροφή κάποιων γκαράζ και κάποιων κτηρίων στην τριγύρω περιοχή. Αλλά εκεί, τους χώρους όπου εξεράγησαν τελικά οι κεφαλές του Ορέσνικ, δεν πρόκειται να τους δείξουν ποτέ, όπως εξηγεί ο Ρώσος πτέραρχος. Και γύρω από το αεροδρόμιο ζουν πιλότοι, λέει, χειριστές αντιπυραυλικών συστημάτων, σιδηροδρομικοί, συνολικά μερικές εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες αξιωματικοί και ειδικοί του Ουκρανικού στρατού. Το ίδιο δεν έδειξαν ποτέ τίποτα και από την πρώτη φορά που ο πύραυλος Ορέσνικ έπληξε το στρατιωτικό σύμπλεγμα Ιουσμάς εκεί έξω από την πόλη του Ντνιπροπετρόφσκ, αλλά και τη δεύτερη φορά που διέλυσε το αεροδρόμιο και τα υπόγεια καταφύγια στρατηγία στη δυτική Ουκρανία, στο Λβόβ. Είναι άραγε τυχαία η έκκληση του Ζελένσκι που έγινε αμέσως μετά από αυτό το πλήγμα για νέους πυράβλους Patriot, ενώ ζήτησε ακόμα και την άδεια παραγωγής τέτοιων πυράβλων στην Ουκρανία? Ο Ζελένσκι χάνει γρήγορα την υποστήριξη των εταίρων του στο φόντο τέτοιων πληγμάτων, εκτιμά ο Ουκρανός αναλυτής Ολέγ Σόρσκιν. Άρχισαν, λέει, οι σπασμοί. Αποδυναμώνεται εντυπωσιακά ο ίδιος. Και όπως γράφει ο Βρετανικός The Telegraph, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και ο Καναδάς αρνήθηκαν να στείλουν το 0,25% του ΑΕΠ τους για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, όπως πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Συμφώνησαν βέβαια οι γνωστοί ρωσοφάγοι, σε εισαγωγικά, η Πολωνία, η Ολλανδία και οι Βαλτικές, οι γίγαντες αυτοί εκεί πέρα. Η πρόταση αυτή που έγινε από τον Ολλανδό Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρίουτε, αν γινόταν αποδεχτή, τότε οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να δίνουν στην Ουκρανία 143 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Πριν από την τρομοκρατική επίθεση στο Σταραμπέλσκ, η Ρωσία, όπως σας ανέφερα, διέλυσε στην Οδυσσό μυστική βάση Γάλλων ειδικών και εκπαιδευτικών. Το είπα αυτό. Ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής Ολέκ Ιβάνικοφ εξηγεί πως με την έναρξη της αιαρινής θερινής περίοδου, οι Γάλλοι ειδικοί βγήκαν από τα βαθιά καταφύγια όπου πέρασαν το χειμώνα και περνάνε τώρα σε sport complex, όπως λένε, σε γυμναστήρια, σε πρώην παιδικές κατασκηνώσεις που είναι δεκάδες στις παραλίες της Οδυσσού και όπου υπάρχουν σύγχρονες υποδομές. Η ανίχνευση από το διάστημα και η εξολόθρευσή τους είναι κάτι το φυσιολογικό, εξηγεί ο Ιβάνικοφ. Ανάλογη ρωσική επιχείρηση όμως έγινε και στις 21 Μαΐου στο Χάρκοβο, στο Κριβόι Ροκ και στο Σούμι. Επλήγησαν κέντρα εκπαίδευσης και εκτόξευσης drone, αποθήκες πυρομαχικών που συνεχίζουν να καταφθάνουν εκεί όσο και όπως καταφέρνουν κάθε φορά. Τα απανοτά αυτά πλήγματα και στην Οδυσσό και στην περιοχή του Χαρκόβου, του Σούμι, του Κριβόι Ροκ και στις άλλες περιοχές της Ουκρανίας βλέπουμε ότι φέρνουν μεγάλες απώλειες ανάμεσα στους ξένους ειδικούς εκπαιδευτές και χειριστές. Πού κρύβονται όμως όλες αυτές οι απώλειες? Προσέξτε στοιχεία που δεν πρόκειται να δοθούν ποτέ στη δημοσιότητα στη Δύση. Τα ρωσικά ραντάρ κατέγραψαν την προσγείωση στην ατοϊκή βάση Ζέσουφ στην Πολωνία τριών μέσα σε μία μέρα νοσοκομιακών αεροπλάνων. Το ένα από αυτά, Boeing 737, Παύλα 783, είναι κυριολεκτικά ένα υπτάμενο στρατιωτικό νοσοκομείο που μπορεί να μεταφέρει δεκάδες τραυματίες σε οριζόντια κατάσταση, ξαπλωτούς δηλαδή, αφού διαθέτει εξοπλισμό ανάληψης και υποστήριξης της ζωής τους. Τα άλλα δύο μεταφέρουν τραυματίες καθιστούς σε θέσεις κανονικά. Είναι προφανές ότι για να φτάσουν εκεί 60-70 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, τρία από τα πιο ακριβά και δυσέβρετα νατοϊκά υπτάμενα νοσοκομεία, οι ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις σε Ευρωπαίους στρατιωτικούς γίνονται πλέον μαζικές. Και αυτή η καταγραφή τέτοιων στρατιωτικών νοσοκομείων δεν γίνεται πρώτη φορά στην Πολωνία, αλλά γίνεται κάθε φορά και αμέσως μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα σε περιοχές της Ουκρανίας. Και καταλαβαίνει ο καθένας ότι η περίθαλψη επιτόπου γίνεται αδύνατη. Και νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι από τις βομβαρδισμένες αυτές περιοχές της Ουκρανίας αποσύρουν και στέλνουν για περίθαλψη εκεί στην Ευρώπη, όχι βέβαια Ουκρανούς στρατιωτικούς, για αυτούς δεν νοιάζονται καθόλου, αλλά οι δικοί τους, οι Ευρωπαίοι. Από τις στατιστικές πολέμου μπορεί να βγει και η αναλογία τραυματιών και νεκρών. Άλλωστε τα νοσοκομιακά αυτά αεροσκάφη κουβαλάνε και σακούλες με κουφάρια νεκρών Ευρωπαίων. Κανένας και τίποτα δεν βγαίνει στην δημοσιότητα. Είδε κανείς κάποια τέτοια ανακοίνωση? Ποτέ και πουθενά. Ας αναζητήσουν λοιπόν και ας κυνηγήσουν ρεπορτάζ οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι εκεί, στο χώρο μεταξύ Ουκρανικών συνόρων και του στρατοπέδου Ζέσουφ στην Πολωνία, αν τους επιτρέψουν. Τέλος, σας αναφέρω εδώ πέρα ένα θέμα που ο κάθε προσεκτικός παρατηρητής μπορεί και μόνος του να το δει. Στις εξελίξεις, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν να κάνουν υπερμεγέθυνση, θα έλεγα, των πληγμάτων που καταφέρει η Ουκρανία στη Ρωσία, αποκρύβοντας όμως με μανιακό, σατανικό τρόπο θα έλεγα, τις αμέτρητες πολυέμακτες επιθέσεις σε ειρηνικούς στόχους όπως το κολέγιο στο Σταραμπέλσκ, όπως άλλο κτύπημα απανωτό που έγινε στο χώρο του πυρηνικού σταθμού και σε λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού στο Ζαπαρόζιε. Ταυτόχρονα τα ίδια αυτά μέσα μαζικής ενημέρωσης διηλύουν τον κόνοπα για ένα ντρόουν που έπληξε κτίριο στον Γκάρατς της Ρουμανίας με 2 τραυματίες. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν πει πώς ήτανε, τι ήτανε και ποιοι ήτανε οι τρόποι με τους οποίους βρέθηκε εκεί, αν ήταν ρώσικο, αν ήταν ουκρανικό και τι ακριβώς έγινε. Ταυτόχρονα αποκρύπτουν τέτοιο στοιχείο όπως είναι η μαζική έλευση ευρωνοσοκομείων, όπως σας είπα, του ΝΑΤΟ στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα. Κλείνοντας σήμερα αυτή την εκπομπή, τι λέτε? Να μην θυμίσω εδώ τη φράση του Βλαδίμιρ Πούτιν ότι η διένεξη αυτή θα τελειώσει με την επίτευξη όλων των στόχων που έχει βάλει η Ρωσία και ότι θα τελειώσει, όπως λέει ο Ρώσος πρόεδρος, πολύ σύντομα. Και αυτός ξέρει καλύτερα από όλους μας. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε εδώ στην Ιδεοχώρα. Θα επιδιώκουμε κάθε φορά να σας δίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μαζεύουμε, έτσι ώστε μόνοι σας να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Μεγάλη συνάντηση υψίστης σημασίας, παγκόσμιας σημασίας μεταξύ δύο προσωπικότητων, του Ρώσου Προέδρου και του Κινέζου ομολογού του στο Πεκίνο. Δεν είναι επίπεδου Τραμπ η συνάντηση. Σοβαρή συνάντηση με σοβαρά αποτελέσματα για να τα δούμε και άλλα πολλά θέματα, ελληνοτουρκικά, εξελίξεις μέσα στη χώρα μας, όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Και ας πέρασες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα εδώ είναι 20 του μήνα και μετράμε 18η ημέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού. Θα φτάσουμε το μήνα και δεν θα το καταλάβουμε και μετά θα φτάσουμε το δεύτερο μήνα και θα κρυθούν όλα. Υπενθυμίζω πως το κανάλι αυτό έχει χτυπηθεί από το YouTube λόγω του αγγλόφωνου καναλιού μας, το οποίο έχει χτυπηθεί ξεκάθαρα από Τούρκους. Θα αναγνωρίσετε τους φίλους μας από την γειτονική χώρα που έρχονται και στα σχόλια και σε αυτό το βίντεο πλέον. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Από το Black Flag Media μας βρήκανε, μας χτύπησαν εκεί και τώρα έχουν έρθει και εδώ. Δεν πειράζει. Θυμίζω ότι χθες είχαμε ένα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου βίντεο για τα εγκλήματα της γενοκτονίας των Οθωμανών Τούρκων με τις μαρτυρίες δυτικών διπλωματών, πολιτικών και δημοσιογράφων και εθελοντών. Δείτε το και κοινοποιήστε το, είναι στα αγγλικά. Βοηθήστε το κανάλι να επιβιώσει τον Black Flag Media για να επιβιώσει και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ σε όλες και όλους που είστε εδώ σήμερα και βέβαια τους ανθρώπους που με βοηθούν να συνεχίζω να είμαι όρθιος όσο μπορώ ακόμα με την υποστήριξή τους στο Patreon. Ξέρετε ποιοι είστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τους υπόλοιπους οι οποίοι βοηθάτε με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να πω μάλλον, έχουμε το νέο της ημέρας. Εδώ λοιπόν, πατρίδες, το νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Φωγρόμου πλέον είναι γεγονός. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο βιβλιοπωλείο. Ξεκίνησαν ήδη αποστολές σήμερα σε όσοι έχουν κάνει προπαραγγελία. Πλέον λοιπόν τελείωσε ο γύρος, ο κύκλος προπαραγγελίας. Παραγγέλνετε τα κανονικότατα και το βιβλιάκι μας αυτό σας αποστέλλεται όπου και αν βρίσκεστε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο για να το προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο μας. Μπορείτε να το προμηθευτείτε να πάτε στο Σύνταγμα όσοι θέλετε και περνάτε από εκεί. Δάλλως σας το στέλνουν παντού. Πατρίδες, ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, το νέο βιβλίο, ξαναλέω, από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, το οποίο έχει να κάνει με την ζωή των ανθρώπων των Ελλήνων της Ανατολής πριν την καταστροφή, το πρώτο μέρος του. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με την ίδια την καταστροφή και τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό. Και το τρίτο μέρος έχει να κάνει με την πορεία τους εδώ, το πώς ρίζωσαν και πώς κάποιοι εξ αυτών μάλιστα πέτυχαν, μεγαλούργησαν και άνθησαν το καρπό του ελληνισμού στην σύγχρονη πλέον εποχή. Λοιπόν, ωραία. Από πού να ξεκινήσω? Ας ξεκινήσω από αυτό. Είχαμε χθες μια δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά, λέει εδώ, με ορισμένες εκδηλώσεις και δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα στις 19 Μαΐου 2026. Και λέει εδώ η Τουρκοχουντέη ότι 19 Μαΐου του 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο ιδρυτής τουρκικής δημοκρατίας, ο μεγάλος ηγέτης με κεφαλαία τα Τουρκομόγκολα, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, πράγματι είναι πατέρας των Τούρκων, ένα σκυλί και μισό, ένα σκυλί μαύρο, αποβιβάστηκε στην Σαμσούντα και ξεκίνησε τον εθνικό μας αγώνα κατά των δυνάμεων κατοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να διαλύσουμε αυτό το μόρφωμα που λέγεται Τουρκία. Γιορτάζεται, λέει, με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης του Ατατούρκ, νεολαίας και αθλητισμού. Νεολαίας και αθλητισμού επειδή τι, επειδή σκότωναν παπουδάκια και παιδιά ο Μουσταφά Κεμάλ και η σφαγή του, το Πάλος Μαν και οι λοιποί. Έτσι το δέχομαι, ναι. Σκοτώνατε πράγματι αμάχους, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους, άρα να γιορτάζετε την νεολαία και την αθλητισμή, βρωμοκαθάρματα. Η Ελλάδα, λέει, μέσω νομοθεσίας που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994, σχετικά με τον ισχυρισμό περί πόντου, δεν υπάρχει ο πόντος, είναι ισχυρισμός περί πόντου, το φτιάξαμε εμείς. Προβάλλει αβάσιμους ισχυρισμούς κτλ. Κατά της χώρας μας, χωρίς νομική βάση. Και η Ελλάδα, λέει, της οποίας η απόπειρα κατοχής με στόχο την υλοποίηση της μεγάλης ιδέας απέτυχε, επιχείρησε να συγκαλύψει την ήττα που υπέστη και τα σοβαρά εγκλήματα αγριότητας που διέπραξε, επαναφέροντας τον αβάσιμο ισχυρισμό περί πόντου κατά της χώρας μας. Τα εγκλήματα πολέμου και οι ομότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός έχουν καταγραφεί στις εκθέσεις Ανακριτικής Επιτροπής των Συμμαχικών Δυνάμεων, καθώς και στο άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάνης. Και οι ελληνικές αρχές οφείλουν να πάψουν να αγριοποιούν την ιστορία για πολιτικούς λόγους, να θυμηθούν όχι μόνο τα εγκλήματα αγριότητας που διαπάθηκαν κατά των Τούρκων, ξεκινώντας από τη σφαγή της Τριπολιτσάς το 1921, αλλά και τις ομότητες που διαπράχθηκαν κατά των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία, στη Σμύρνη κτλ. Σταμάτησε να διαστρεβλώνεται τα ιστορικά γεγονότα, να αντλεί εχθρότητα από την ιστορία η Ελλάδα και την καλούμε να υιοθετήσει μια στάση που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων μέσα σε πνεύμα ειρήνης και συνεργασίας. Στα σχόλια δικά σας για όλη αυτή την αθλειότητα εδώ, προφανώς έχουν επιτρέψει οι Έλληνες πολιτικοί όλα αυτά τα χρόνια, το δημοσιογραφικό, το φιλελευθεράτο, όλα αυτά τα δουκάτα της Τουρκιάς μέσα στην πατρίδα μας, την πραγματικότητα. Περί αυτού πρόκειται. Εδώ, ειλικρινά, είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για την λεγόμενη ελληνική φιλία, τα παίρνουν από Τούρκους ανοιχτά. Ξέρετε, ιδρύματα, think tank, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, τουρκόσποροι, τουρκοπατημένοι και τουρκόψυχοι και τουρκο. Να μην πω. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αναδείξει τα θέματα αυτά τόσο καιρό για να μπορεί η Άγκυρα να μας κουνάει και τη γλώσσα. Τα φίδια να μας σηκώνουν και το χέρι. Το χέρι που γενοκτόνησε συνεχίζει και είναι πάνω, αντί για να το πιάσουμε να το κόψουμε σε τρία κομμάτια, το κάνουμε θρύψαλα. Λοιπόν, και βέβαια άλλο σύχαμα, άλλο μίασμα, ο Τόμ Μπάρακ, άμα το δείτε και από τη μούρη του φαίνεται πόσο βλογιοκαμένος είναι από τις κατάρες που έχει κάνει, τι έχει κάνει σε ανθρώπους και σε τι διαστροφές έχει κάνει και πώς έχει φερθεί στο ανθρώπινο είδος, φαίνεται από τη φάτσα του. Ο Αμερικανός πρέσβης λοιπόν στην Τουρκιά, Τόμ Μπάρακ, μίλησε για το θέμα αυτό και είπε σε αυτή, λέει, την πάρα πολύ σημαντική μέρα του Ατατούρκ, της νεολαίας και του αθλητισμού, εκτείνουμε, λέει, τα συγχαρητήριά μας στον μεγάλο τουρκικό λαό. Ο Ατατούρκ, αυτός ο εμπνευσμένος ηγέτης και μεγάλος ηγέτης των Τούρκων, είχε βάλει, λέει, μεγάλη πίστη στην ενέργεια και στο δυναμισμό των νέων ανθρώπων για να φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Ξαναλέω, επειδή δολοφονούσε νέους του Πόντου, μάλλον αυτό εννοεί εδώ και το σύγχαμα άλλος εδώ παιδοβιαστής, ο Μπάρακ, και η Τουρκία είναι, λέει, στρατηγικός σύμμαχος κτλ. Στην περιφερειακή σταθερότητα επίσης, ακούστε εδώ, γέφυρα για σύνθετα ζητήματα, και καθώς ψάχνουμε εμείς και οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι, είμαστε αφοσιωμένοι στην ειρήνη μέσω της ισχύως και της ευημερίας. Ακούστε εδώ, περιφερειακή σταθερότητα η Τουρκία που έχει βάλει σε όποιον συνορεύει. Μόνο σε εμάς ακόμα επίκειται με τον νόμο περιγαλέζης πατρίδας. Αυτά είναι εδώ περί συχάματος Τόμ Μπάρακ και τα λοιπά εδώ, τους ξεφτύλιδες, τους πολιτικούς μας. Και μίλησα για ξεφτύλα. Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τον οποίον τον κάλεσαν για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το οποίο συγκάλυψε, όπως λένε εδώ οι δικαστές, οι δικηγόροι της υπόθεσης. Άτομα τα οποία χειρίζονται την υπόθεση δικηγόροι μιλούν για την κεφαλή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και λένε ότι ο άνθρωπος είναι συγκάλυψε. Δηλαδή καταλάβετε πού φτάσαμε εδώ με αυτήν την πολιτική, που έχει θέσει πολιτική κατάσταση στη χώρα. Μάλλον πάντα έτσι ήταν. Απλά τώρα τα καταλαβαίνουμε, γιατί βρέθηκε ένας Κόμι Στριμάλοβιτς, αυτό το στριμμένο άντερο ο Κούλης, και φαίνεται η κακία τους, η δυσιδαιμονία τους, η διαβολοσύνη, όλα πλέον είναι ομά και γυμνά. Είναι κατεβασμένα όλα. Αρνήθηκε λοιπόν ο Τζαβέλας να καταθέσει για τις υποκλοπές. Είπε, λέει, ότι υπάρχει διάκριση εξουσιών. Φαντάσου επίπεδο, δεν θα πω δικαστή, γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει για τίποτα. Δεν κάνει ούτε να καθαρίζει τα πατώματα εκεί, τις τάχτες από τα σάκια. Δεν κάνει στο δικαστήριο, όχι να αποφασίζει. Δεν κάνει, για άνθρωπο κρίνω πλέον όταν λέει διάκριση εξουσιών. Φαντάσου επίπεδο ανθρώπου να λέει ότι υπάρχει, λέει, εδώ ζήτημα διάκριση εξουσιών. Ο άνθρωπος ο οποίος ξεπλένει ουσιαστικά το έγκλημα. Η ξεπλήστρα των εγκλημάτων των πολιτικών είναι η δικαστική εξουσία. Και αυτός τολμάει να μιλήσει για υποτιθέμενη διάκριση εξουσιών. Ακούστε εδώ. Καλέσανε στη Βουλή, υπάρχει μια επιτροπή εκεί, τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Η συνεδρία είναι, λέει, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρριτου χαρακτήρα της. Είμαι σίγουρος. Άλλες ξεπλήστρες εκεί, άλλοι τασάκες. Και ακριβώς χρησιμοποίησε σαν φίλος οικής, πρόσεξε, είναι αυτό που λέμε, είμαι γυμνός και κρύβομαι πίσω από το τασάκι, έβαλε και το τασάκι μπροστά, ο εισαγγελέας του ΑΡΥΠΑ, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, να μας πει ότι υπάρχει αυτονομία της δικαστικής λειτουργίας, λέει, έναντι της Βουλής των Ελλήνων. Αυτός νομίζει ότι βρίσκεται στην Αμερική, ενώ είναι μπανανία και είναι και ο ίδιος μπανανοδικαστής στο ένα μπανανοδικαστικό σώμα. Ακούστε εδώ, για να προσπεράσουμε, να προσπεράσει, να μην εμφανιστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να μην δώσει εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο το έθεσε στο αρχείο ΚΛΑΠ, άνοιξε το σιρτάρι εδώ και το έβαλε σε σιρταράκι. Τι λέει λοιπόν στο υπόμνημα, έγραψε, φανταστείτε, πληρώνουμε αυτόν, δεν ξέρω κάτι άλλους εκεί, οι καθαριστές που μαζί καθαρίζουν τις βρωμιές των πολιτικών, τους πληρώνουμε για να γράφουν υπομνήματα, για να μην πηγαίνουν στη Βουλή, για να μην δούμε καν τη βρωμιά. Η δυνατότητα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να καλεί σε ακρόαση μεταξύ άλλων τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης διαφάνειας, όπως κρίθηκε με την επισυναπτώμενη ισχύουσα και σήμερα απόφαση. Δεν ξέρω τι γελιότητα. Πραγματικά θα πάρω αυτά τα χαρτιά για να τα ασκήσω, να τα κάψω. Δεν θέλω καν να συνεχίσω να διαβάζω τις αθλειότητες. Δεν συμβιβάζεται όλη αυτή η παπάντζα που έχει γράψει εδώ με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης εξουσιών. Wow! Είσαι τέρας συνταγματικών γνώσεων. Την ξέρεις την τύφλα σου. Είναι σαφές ότι την ξέρεις την τύφλα σου. Πες μας, αγαπητέ, πού την βλέπεις στη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, και θα το κλείσω μόνος μου το κανάλι. Αν μου πεις ότι η διάκρισης των εξουσιών εξασφαλίζεται στα τάδε άρθρα του συντάγματος, το κλείσω μόνος μου το κανάλι. Αλλιώς κάτσε και κοίτα σαν ροφός. Και σε πληρώνουμε δυστυχώς για να είσαι ένας εγκληματίας ροφός. Πάμε να δούμε λίγο. Εδώ, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να ακούμε τον κάθε τελευταίο, το κάθε ξέπλυμα, το κάθε απολυφάδι του κοινοβουλευτισμού. Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε, φίλες και φίλοι, το βιβλιαράκι το οποίο πιστεύω το έχετε δει πάνω κάτω όλοι, έστω και ακροθυγώς, στο οποίο εξηγώ πώς αυτά τα βρωμοάρθρα καταντήγουν μελεχρίτες, μελέσια, με ξεφτιλιάριδες στην κεφαλή της δικαστικής εξουσίας διαχρονικώς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Αυτό είναι το μοτίβο, λόγω του βρωμερού ανθεληνικού και αντιδημοκρατικού πολιτεύματος και συντάγματος το οποίο μας επέβαλαν και για το οποίο πρέπει να πολεμήσουμε να εξελιχθεί σε δημοκρατικό σύνταγμα και πολίτευμα. Δηλαδή αυτό το βρωμοσύνταγμα να το πετάξουμε εδώ στην μπόχα μέσα, να το φάνε εδώ οι μποχάδες και να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι πολίτες, προσέξτε, όχι τα λέσχια οι πολιτικοί, οι δοτοί και οι δοσύλλογοι, εμείς οι ίδιοι πολίτες, νέο σύνταγμα και πολίτευμα δημοκρατικό. Και θα δείτε εδώ στην σελίδα 97 του βιβλίου, άρθρο 90, ότι οι προαγωγές στις θέσεις των ανώτατων δικαστών, στις θέσεις του Προέδρου, του Πρόεδρου του Συμβουλίου Επικρατείας, Αρείου Πάγου, Ελεκτικού Συνεδρίου, ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα κτλ. Ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός στην πραγματικότητα αποφασίζει ποιοι θα είναι εδώ, ποια θα είναι ο ένας γλύφτης, ο άλλος ξεπλήστρας, η άλλη ξεγλύφτο, ξεπλήστρο. Όλο εδώ αυτό η σκάφη αυτή, τα μαύρα ζουμιά των πολιτικών εγκληματιών βγαίνουν στις μπουχεσόφατσες που βγαίνουν στην κεφαλή της δικαιοσύνης, που είναι ελαχιστών εξαιρέσεων, ξαναλέω, λόγω αυτού του άρθρου και βέβαια του άρθρου του επομένου, 91 παράγραφος 1, η πειθαρχική εξουσία στους δικαστικούς λειτουργούς ασκείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην εγείρη την πειθαρχική αγωγή. Δηλαδή, μπορεί να τους ελέγξουν, να τους διορίσουν, να τους κάνουν σκουπίδια τους. Και φανταστείτε, πείτε εσείς τι είναι. Αν μπορούν να τους κάνουν σκουπίδια τους πολιτικοί τους δικαστές, πείτε μου εσείς τι είναι τελικά οι ανώτεροι δικαστές. Αυτά επειδή εδώ τολμάει και λέει, μιλάει για διάκριση εξουσιών και βγαίνει από τα ρούχα μου. Πραγματικά είναι ύβρις στη δημοκρατία να μιλάει κανείς για διάκριση εξουσιών, καθώς πολεμάμε για διάκριση εξουσιών, σακάκια, ρόμπες ξεκούμποτες, και ολεκτικά αυτά φοράνε, να τολμούν να λένε αυτές τις αθλειότητες. Λέει ότι περιπτώσεις επαφής και διασταυρώσεώς τους, πρόσχε μην πάθει τίποτα την πολλή επαφή, καθώς και η δυνατότητα προβλέψεως τέτοιας διασταυρώσεως με κοινό νόμο, πρέπει να προκύπτουν σαφώς από το Σύνταγμα. Πρόσχε μην διασταυρωθείς και τσουγκρίσεις. Η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Βέβαια, άμα γουστάρεις πας, αν τα έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου, προφανώς δεν πας. Το βασικό σκεπτικό εδράζεται στην άποψη πως δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ως αγγελέας του Αρείου Πάγου. Τι λες! Γιατί επικαλείται πια την Αδειλήνη. Άλλοι κοιτούσαν σαν χάπατο έτσι, που έλεγε στους συγγενείς να πάνε στην εκκλησία, τους σκοτώσαν τα παιδιά τους και αντί για να επιληθεί, την πληρώνουμε για να ξεπλύνει το έγκλημα. Και να τους κοιτάει σαν ροφός κι αυτή η Αδειλήνη ή ο αντισαγγελέας Ζήσης και αυτός για την υπόθεση των υποκλοπών. Κοιτούσαν έτσι. Άρα λέει, υπάρχει εδώ ένα προηγούμενο. Προηγούμενο σαπίλας. Και συνήγορος θυμάτων των πάρνων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας και ΣΕΣ, πολύ καλά το ταχώνει και λέει ότι η απόφαση του Τζαβέλα να μην εμφανιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι θλιβερή και αντιπροσωπευτική του αρνητικού τρόπου με τον οποίο έχει επιλέξει να μνημονεύεται στο μέλλον. Προφανώς θα ακούς Τζαβέλα και θα φαντάζεσαι αυτόν εδώ και όχι τον Κίτσο ή τον Ήρα. Δυστυχώς έχουν έρθει οι μειοδότες και οι ολετήρες να αντικαταστήσουν και τα ονόματα με το σκοτάδι τους. Ο Τζαβέλας, λέει ο κύριος Κεσές εδώ, ο Τζαβέλας επέλεξε να κρυφτεί. Δεν θα τον πω κύριο, Τζαβέλα. Ο Τζαβέλας επέλεξε να κρυφτεί και αυτό είναι μια περαιτέρω απόδειξη ακαταλληλότητάς του, καθώς ούτως ή άλλως οι κρίσεις του στην υπόθεση των υποκλοπών κινήθηκαν πέρα από τα όρια της κοινής λογικής. Ο ίδιος αδιαφόρησε για διαφυσβήτητα αποδεικτικά στοιχεία και λειτουργήσε με τέτοιο τρόπο που ούτε οι συνήγοροι των κατηγορούμενων δεν είχαν τολμήσει. Λέει δηλαδή εδώ ο δικηγόρος ότι ο δικαστής λειτουργήσε πιο υποστηρικτικά από τους συνήγορους των κατηγορούμενων. Δηλαδή ότι ο μεγαλύτερος συνήγορος των πολιτικών εγκληματιών και πολιτικών κλεφτών και απατεώνων είναι η κεφαλή της δικαστικής εξουσίας. Είναι, βουίζουν τα αυτιά σας. Μπράβο και σε εδώ. Ο Τζαβέλας, λέει, ως επικεφαλής της εισαγγελίας, έχει προσωπική ευθύνη για αυτή τη θεσμική υποχώρηση και τη διάβρωση της δικαιοσύνης. Εδώ μου τα χαλάς λίγο. Γενικότερα, δικηγόροι, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων που έχουν δει το Matrix, είναι στην κοσμάρα τους, είναι και αυτοί λίγο σαλταρισμένοι. Δεν υπάρχει καμία διάβρωση δικαιοσύνης. Πάντα η δικαιοσύνη έτσι ήταν. Απλά δεν πιέζονταν το σύστημα με τον Γκούλη, τον Στριμάλοβιτς και τους Κουλινίστας με τις αθλειότητες και τις αλτιμπαγκές για να πιέζεται τόσο το σύστημα του ξεπλήματος από τη δικαιοσύνη. Ήταν πάντα έτσι και έχετε ευθύνη όσοι δεν το αποκαλύπτατε τόσο καιρό. Και καταλήγει εδώ και εσές λέγοντας ότι ο Τζαβέλας συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή βλέπει εγκληματική οργάνωση, και συνέβαλε στη συγκάλυψη της υπόθεσης. Συνέβαλε στη συγκάλυψη της υπόθεσης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ως εκ τούτου, η επίκληση σε διάκριση των εξουσιών εκ μέρους του αποτελεί πράξη μέγιστης υποκρισίας. Από το φραπέ μέχρι τον εισαγγελέα, μισό τσιγάρο δρόμος. Και όλοι αυτοί πολεμούν, όλοι αυτοί εδώ, και τα μέσα και τα λοιπά, πολεμούν μια προσπάθεια που γίνεται της Καριστιανού για να ξυλωθεί όλο αυτό το. Δεν μπορεί να ξυλωθεί αλλιώς. Προσέξτε, ο Τσίπρας που είναι μαύρος προδότης, ένα φίδι κολοβό, μια οχιά της Μακεδονίας ή ξέρω ποιοι άλλοι προαλήφονται. Δεν μπορούν άνθρωποι που έχουν συμμετέχει σε αυτή τη μάκα και έχουν ρουφήξει το πουρί και τα λοιπά αυτού του κοινοβουλευτισμού, δεν μπορούν να αλλάξουν αυτό το σύστημα. Θυμάστε την Μπαζιάννα, δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε τους αρμούς της εξουσίας. Ήθελε να γλύψει εκεί, να ρουφήξει τους αρμούς της δικαστικής εξουσίας, να ελέγξει δηλαδή το κράτος. Γιατί το θεωρούν ελάφερο και τα λοιπά, οι αχάμπαροι, οι παλιάτσοι, οι σαλτιμπάγκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς μπαίνουν εκεί για να φάνε. Μπαίνουν και βγαίνουν με μπάκες, με σαπιοκυλιές. Θυμάστε, άραζε ο Τσίπρας την κορμάρα του σαπιοκυλιές πάνω στα κότερα και στα γιότ, ξεφτιλιζόταν διασυρμό. Αυτού του τύπου τα κόμματα και πολιτική δεν μπορεί να επιφέρει πολιτική αλλαγή. Ειλικρινά, βλέποντας πώς χτυπάνε την πρωτοβουλία της κυρίας Καριστιανού, μίλησα με ανθρώπους τους συνεργάτες της και μου είπαν θα κάνουν ένα βίντεο υποστηρικτικό, ανθρώπους ενθαρρυντικό ας πούμε, και είπαν ναι βεβαίως και θα πω δύο κουβέντες για να την υποστηρίξω με τα χαράς, γιατί βλέπω πώς τη χτυπάνε από παντού αυτή την πρωτοβουλία. Ξαναλέω, περιμένω και ευελπιστώ να επηρεαστεί από τη δημοκρατική ιδεολογία, τον δημοκρατικό διαφωτισμό, να πάμε δηλαδή από τις ελίτ στους πολίτες, η πρωτοβουλία τους, αλλά όσο τους χτυπούν όλα τα κόμματα, τα φίδια αυτά, είτε είναι πράσινα, μπλε, σαχλοκούδουνα, δεν ξέρω τι κόμματα, μπορντοροδοκόκκινα, όσο του χτυπούν, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι κάτι πονάει εδώ. Του πονάει και έχει αξία. Γι' αυτό κρατήστε το. Λοιπόν, είμαι ήδη στο 20 λεπτό, δεν ξέρω τι να πρωτοπιάσω τώρα. Θα είναι λίγο, ελπίζω να μην είναι μεγάλο το βίντεο, θα τρέξω. Πάμε να δούμε κάτι που ήθελα οπωσδήποτε να πω για την Ρουμανία, η οποία αναγκάστηκαν να χτυπήσουν ουκρανικό ντρόουν το οποίο πέταξε πάνω από την Εσθονία. Προσέξτε εδώ, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν μπερδευτήκατε. Ουκρανικό ντρόουν, το οποίο επειδή ο Ζελένσκι θέλει να μας βάλει όλους στον πόλεμο, ο Ναζί με τις γόβες, να μας κάψει όλους στον πόλεμο με τη Ρωσία, γι' αυτό και το πλωτό ντρόουν στη Λευκάδα. Τώρα πήγανε πάνω από την Εσθονία να χτυπήσουν και εμφανίστηκε ρουμανικό αεροσκάφος στα πλαίσια της αποστολής του ΝΑΤΟ για την περιπολία στη Βαλτική. Εμφανίστηκε πάνω από την Εσθονία για να το ρίξει και σε αυτή την περίπτωση οι Ουκρανοί ζήτησαν συγγνώμη. Ενώ απέναντι στο Δέδια, το Θόλο, τον Καρπαζοϊσπράκτορα, τον άνθρωπο των γνωστών ανθρώπων στην Κέρκυρα κτλ., όχι απλά δεν του πάνε όχι, μπορεί να του πάνε, να του κλείσαν και το μάτι και να του πάνε μπούκονε. Και μπούκωσε. Ενώ εδώ οι Ουκρανοί ζήτησαν συγγνώμη. Τρεις νατοϊκές χώρες συνεργάστηκαν για να καταρρύψουν ουκρανικό ντρόουν πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα απειλεί πλέον ουκρανικά ντρόουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, βέβαια. Θα μου πει ποιο λογαριάζει τα σκουπίδια που έχουμε για πολιτικούς. Υπάρχουν σε άλλες χώρες, στην Εσθονία, πιο σοβαρή πολιτική από τα τρελοσκούπιδα και γι' αυτό του λογαριάζουν περισσότερο και ζητούν και συγγνώμη. Λέει εδώ το Κίεβο ότι ηλεκτρονικά λέει το κατέλαβαν οι Ρώσοι και το στείλαν στην Ευρώπη. Και άρα δηλαδή ότι ουκρανικό ντρόουν το κατέλαβε καθώς ήταν εν κινήσει, εν πορεία προς τη Ρωσία, το κατέλαβε ο Πούτιν και άρα φταίει ο Πούτιν. Μη μας πει ο Ζελένσκι ότι επειδή φταίει ο Πούτιν, που αυτός έδωσε τις διταγμένες στην Εσθονία, μην είναι επίθεση του Πούτιν και να πάμε και στο άρθρο 5, να πάμε και σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και αυτό κρατήστε εδώ. Μάργκους Τσάχνα, εξωτερικής πολιτικής υπέξ Εσθονίας, έγραψε στο X ότι η κατάρριψη του ντρόουν το οποίο εισήλθε στον αέριο χώρο μας δείχνει ένα και μόνο πράγμα, ότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί. Μάλιστα, αυτό κατάλαβε αυτός. Και μπήκε σήμερα, χθες Τρίτη, στον αέριο χώρο της Εσθονίας το μεσημέρι και ένα F-16 της Ρουμανίας, ακούστε εδώ, F-16, σηκώθηκε να πετάξει βλήματα αέρος-αέρος, ποιος ξέρει πόσα χιλιάδες ευρώ σκόρπισαν για τα γυνάτια του Ζελένσκι και ο επικεφαλής εδώ ήταν Λετωνός, το κέντρο διοίκησης δηλαδή της επιχείρησης αυτής. Να θυμίσουμε ότι και το Μάιο είχαμε πάλι, γιατί αναφέρατε τη Λετωνία, ένα ουκρανικό ντρόουν που έπεσε σε δεξαμενές στη Λετωνία και παραιτήθηκε και ο υπουργός άμυνας της χώρας και η πρωθυπουργός της χώρας και καταστράφηκαν και πετρέλαια εκεί. Όλα αυτά για τα μάτια του Ναζί με τα δικτυωτά. Και από ό,τι βλέπετε εδώ, πάμε τώρα και σε Εσθονία και σε άλλες περιοχές. Ζήτησαν συγγνώμη επίσημα οι Ουκρανοί και λένε ότι η ευθύνη είναι της Ρωσίας με το ηλεκτρονικό της πόλεμο και ότι. Ακούστε εδώ. Και επίσης οι Εσθονοί, για να καταλάβετε πόσο άλλοι αχυράνθρωποι είναι εκεί, συμφώνησαν ότι αυτό συνέβη, λέει, λόγω του ηλεκτρονικού πολέμου που διεξάγει η Ρωσία με τα GPS που τα ζαλίζει κτλ. Και πολύ πιθανό να μας πάνε εκεί, φαντάζεστε. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι είμαι στο 20 λεπτό, όπως σας είπα, και θέλω οπωσδήποτε να το καλύψω το θέμα, θα πάω κατευθείαν να δούμε τα μεγάλα μου ζητήματα, τα μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με τις δηλώσεις των Αμερικανών εδώ, του Κογκρέσου, την αναφορά του Κογκρέσου σε άρθρο στην ιστοσελίδα του Κογκρέσου για τις απώλειες που έχουν οι Αμερικανοί σε αεροσκάφη και τα τεράστια ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν από την έλλειψη ενημέρωσης και τα χειρότερα τα οποία θα βρεθούν στο μέλλον στους Αμερικανούς μπροστά τους. Μεγάλο άδειασμα του Τραμπαρίφα από τους... Από το Ομοθετικό Σώμα της Αμερικής, αναφέρουν συγκεκριμένα 42 αεροσκάφη τα οποία δέχθηκαν ζημιές ή κατεστράφησαν ολοσχερώς. 42. Τα οποία, όπως λένε εδώ, έχουμε μαζέψει αυτά τα στοιχεία από το Υπουργείο Άμυνας, την κεντρική διοίκηση της CENTCOM. Και να δούμε λίγο, μάλλον, τι έχουν μαζέψει εδώ οι βουλευτές και οι ουσιαστές, που είναι σημαντικό, και θα σας πω που καταλήγουν, γιατί δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Λένε ότι δεν έχουν επαρκείς πληροφορίες και φοβούνται τα χειρότερα. Λοιπόν, 42 αεροσκάφη, ξαναλέω, τα οποία έχουν δεχθεί μεγάλες ζημιές εδώ. Για να δούμε. Πάμε. 4F-15Y Strike Eagle, όπως μας λέει εδώ το Κογκρέσο, στις 2 Μαρτίου και 5 Απριλίου, τα οποία από φιλικά από φιλικά πυρά πάνω από το Κουβέιτ στην πρώτη περίπτωση, και το άλλο, τα τρία και το ένα ήταν, έπεσε πάνω από το Ιράν όταν το χτύπησαν με αντιεροπορικά το Ιράν, τα οποία το Ιράν δεν είχε αντιεροπορικά, υποτίθεται. Μια χαρά σας κατέστρεψαν τα βρωμοσίδερά σας. Ένα F-35A Lightning II, εδώ, για πρώτη φορά μπόρεσαν και χτύπησαν F-35. Έχει χτυπηθεί οπουδήποτε στον πλανήτη. Πρώτη φορά το χτύπησαν λοιπόν οι Ιρανοί με πυρά εδάφους αέρος. Μεγάλο επίτευγμα για τους Ιρανούς, θα έλεγα. Μετά ένα Α-10 Thunderbolt 2, το οποίο και αυτό 6 Απριλίου δέχθηκε την επίθεση, το Α-10, και έπειτα κατεστράφη. Εδώ αυτό νομίζω έχει να κάνει με την επιχείρηση που κάνανε. Ναι, έχει να κάνει με την επιχείρηση που κάνανε στην. Υποτίθεται να διασώσουν τον πιλότο, ενώ στην πραγματικότητα σκοπός τους ήταν στο Ισφαχάν να κλέψουν τα πυρηνικά και τους κατέστρεψαν. Επίσης, 7 και η C-135 στρατοτάνκερ. Αυτά είναι τα τεράστια, αυτά τα KC-135S, σε φιλικά πυρά πάλι. Ένα λέει έπεσε στο Ιράκ, πέθαναν 6 ιμπεριαλιστές. Ένα δεύτερο λέει αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Άλλα 5 τα χτύπησαν λέει σε μια βάση που είχαν στη Δουκέρα Βέτιν, πριν Σουλτάν, αεροπορική βάση, πάλι από ιρανικούς πυράβλους. Δηλαδή εδώ είναι μεγάλη, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, τα στρατοτάνκερ είναι αυτά τα εναέρια, το αναφοδιασμό με καύσιμο, τα πλοία τα τεράστια. Επίσης, ένα άλλο το οποίο κάνει έρευνα και επόπτευση, και ναι, εδώ το Ε3 Sentry, το οποίο είναι AWACS, τα AWACS τα λεγόμενα. Αυτά τώρα είναι drone. Τέλος πάντων, όχι, δεν είναι drone. Είναι Airborne Warning and Control System. Α, είναι κέντρο, επιτελικό κέντρο, μάλιστα. Επίσης ένα τέτοιο, όπως βλέπω εδώ, και αυτό λέει το χτύπησαν στη Σουλτάν Μουράντ. Μετά τα MC-130J Commando 2 ειδικών επιχειρήσεων αεροσκάφη, δύο από αυτά που ήταν υπεύθυνα για να, τότε, όπως σας είπα, στον πιλότο, και αυτά τα κατέστρεψαν τα C-130 τα μεγάλα, οι Ιρανοί. Μετά ένα άλλο Jolly Green 2, και αυτό επίσης δέχθηκε επίθεση. 24 Reaper drone, ένα άλλο Reaper Triton επίσης καταστράφει. Έχουν καταστρέψει δηλαδή, δεν ξέρω τι αξία είναι όλο αυτό αν τα βάλουμε κάτω. Το κόστος μέχρι στιγμής, έχουν πει 30 δις οι Αμερικανοί, το Πεντάγωνο μάλλον, εικάζουν, είναι πολύ μεγαλύτερο το πραγματικό κόστος εδώ. Και πού καταλήγει εδώ αυτή η έκθεση του Κογκρέσου? Πρώτον, υπάρχουν ζητήματα, λέει, πληροφορίας για το Κογκρέσο. Δεν είναι σαφές ότι μας έχουν δώσει όλες τις πληροφορίες για τα αεροσκάφη τα οποία χάσανε το Πεντάγωνο. Δηλαδή, λένε εδώ οι ίδιοι γερουσιαστές και βουλευτές ότι μας λένε ψέματα και είναι πολύ μεγαλύτερες οι απώλειες στην πραγματικότητα. Ναι. Δεύτερον, υπάρχει ένα ερώτημα, τι γίνεται με τον προϋπολογισμό μας. Διότι θα πρέπει, είναι έξοδα τα οποία δεν τα προβλέπαμε, τα οποία θα πρέπει να μπουν τώρα στον προϋπολογισμό για την αντικατάσταση, την συντήρηση, την επιδιόρθωση αυτών των αεροσκαφών, και πρέπει να περάσει το Κογκρέσο να δούμε αν θα δεχθούμε ή όχι, για παράδειγμα, να μπουν στον προϋπολογισμό επιπλέον έκτακτα έξοδα. Τρίτον, κατά πόσο εδώ πλέον οι δυνάμεις μας είναι δυνατές ακόμα και ικανές να φέρουν εις πέρας τις επιχειρήσεις μας, δηλαδή. Τρίπια, αρχίζουν και οι γόβες αρχίζουν και σπάνε, λέει εδώ το Κογκρέσο. Πρέπει, λέει, να εξετάσουμε κατά πόσο αυτές οι πλατφόρμες πλέον είναι επαρκείς και μπορούμε να απαντήσουμε και έχουμε ουσιαστικά τα αποθέματα για να προστατέψουμε τα συμφέροντά μας. Τέταρτον, κατά πόσο έχουμε την βιομηχανική ικανότητα, τις γραμμές παραγωγής δηλαδή και τις αλυσίδες παραγωγής αυτές, εφοδιασμού, για να ανταπεξέλθουμε και να ξαναφτιάξουμε, να δούμε τα εξαρτήματα κτλ. Για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στις διάφορες δεσμεύσεις μας, για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τρίτον, το κόστος στις επιχειρήσεις, το operational, διότι όπως φαίνεται εδώ, πεθαίνει ο κόσμος, έχουν ήδη χάσει 13 συμπεριελιστές, και πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε άνετα να. Πόσο απειλούμεθα στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, να επανεξετάσουμε την παρουσία μας εκεί και το πώς μπορούμε να. Τις τεχνικές μας, τις τακτικές μας, όλες τις διαδικασίες μας για να είμαστε ασφαλείς. Τεράστια ερωτηματικά τα οποία δείχνουν πώς είναι πράγματι με την πλάτη στον τοίχο εδώ τα σαπάκια. Τους ξεφτιλίζει ο Αράχτσι, τους γλεντάει κανονικότατα τα συχάματα του θείου Σαμ. έγραψε στο X, ο ειλικρινά αξιοπρεπέστατος υπουργός εξωτερικών του Ιράν, μήνες λέει μετά την εκκίνηση του πολέμου στο Ιράν, το Αμερικανικό Κογκρέσο επιτέλους ομολογεί ότι έχουν χάσει δεκάδες αεροσκάφη, τα οποία είναι σε αξία δισεκατομμυρίων. Ξαναλέω, είναι μεγάλη ομολογία αυτή και είναι και κατά του Τραμπάκουλα, χαστούκι μάλλον κλωτσιά πόδι στο στόμα του Τραμπάκουλα, 42 αεροσκάφη το αριθμό. Λέει ο Αράχτσι, οι πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις μας, επιβεβαιώνοντας οι πρώτες οι οποίες έριξαν, κατέριψαν ένα F-35, το διαβόητο F-35. Με τα μαθήματα που έχουμε μάθει και τη γνώση την οποία έχουμε αποκτήσει μέχρι στιγμής, το να επιστρέψουμε στον πόλεμο θα οδηγήσει σε πάρα πολλές, παραπάνω μάλλον, εκπλήξεις. Για εσάς, για το κολοέθνο σας, με τη βρωμοφάρα με την οποία, η οποία απειλεί την ανθρωπότητα. Μπράβο. Αντίστοιχη απάντηση δώσανε και οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Είπαν ότι επιπλέον χτυπήματα αμερικανικά στη χώρα μας θα οδηγήσουν σε ευρύτερο πόλεμο. Ακούστε εδώ, ότι ο περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά θα επεκταθεί πέραν της περιοχής μας. Δεν θα σας κρύψω ότι αυτό σημαίνει και την Ανατολική Μεσόγειο. Το καταλαβαίνετε. Κύπρο και Ελληνισμό. Αν πάμε πέρα από τη Μέση Ανατολή, αυτό εννοεί πέρα από την περιοχή μας, η περιοχή είναι η Μέση Ανατολή. Προφανώς μιλάμε για δυτικά. Προς δυσμάς θα βάλουν. Κανονιστείτε. Επίσης, είπαν ότι. Είπε ο Τραμπ ότι του δίνει 2 με 3 μέρες τελεσίγραφο, νέο τελεσίγραφο στους Ιρανούς για να απαντήσουν. Σε αυτά πάλι απάντησε εκπρόσωπος τύπου του στρατού του Ιράν, Μοχάμαντ Ακραμίνια, ο οποίος είπε ότι έχουμε, λέει, νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους να απαντήσουμε για αυτά τα οποία μας απειλείται, δεν μασάμε. Στην πραγματικότητα δεν μασάνε, το απέδειξαν, τους έχουν τσακίσει και νομίζω το χαίρονται όλοι όσοι είναι ελεύθεροι και αναπνέουν ακόμα ελεύθερα στον πλανήτη αυτό. Λοιπόν, και καθώς υπάρχει αυτή η κατάσταση, 2 κινέζικα δεξαμενόπλια, super tankers μάλιστα, κάνουν βολτίτσα κανονικότητα στο Ορμούζ, πίνουν τεκιλίτσα, τεκίλα sunrise, σταμάτησαν εκεί ο καπετάνιος, πήγε κάτω στο πρώτο μηχανικό, αγκαλιάστηκαν, διπνήσανε, φάγανε, τηγάνισαν εκεί στο κινέζικο wok, won, πώς λέγεται, τα λαχανικά τους, κανονικά κάνανε βολτίτσα στο στενό του Ορμούζ και εξήλθαν. Δεν άνοιξε μύτη. Κάνουν δουλίτσα κανονικότητα οι Κινέζοι, και αυτό στη Μουρ του Τραμπάκουλα και του Βάνς του Μαγουλά, σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν τους αγγίζει καθόλου. Έχουν προνομιακή αντιμετώπιση από τους Ιρανούς. Όπως φαίνεται λοιπόν εδώ στις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιωτικές υπηρεσίες που παρατηρούν τα πλοία. Βλέπουμε λοιπόν με κινέζικη σημαία το Yuan Gui Yang. Και με Hong Kong σημαία, το Hong Kong είναι Κίνα, το Ocean Lily, πέρασαν κανονικότητα και μετέφεραν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και μοίραζαν φιλιά στους Εμιρατιανούς, στα λοιπά εκεί ξεπλήματα των πετρομοναρχιών. Το Yuan Gui Yang είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια από τη Βασόρα του Ιράκ, την Μπάσρα, το 27 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και το Ocean Lily 1 εκατομμύριο βαρέλια.

ιδρύεται πλέον το προφίλ αυτό, η εικόνα αυτή του Xi Jinping, ως ένας ηγέτης ο οποίος δέχεται στο παλάτι του, αυτού πρόκειται, αντίστοιχους ηγέτες, τους ομόλογους του από άλλες ισχυρές χώρες. Ο ίδιος δεν πηγαίνει πουθενά, τους δέχεται όλους εκεί, έρχονται άλλοι να προσκυνήσουν, να φιλήσουν το δαχτυλίδι κτλ. Τέτοιου επίπεδου συμπεριφορά λαμβάνει και από την Αμερική και από τη Ρωσία. Μεγάλη λοιπόν αυτή η συνάντηση και μεγάλη αυτή η εξέλιξη και για την Κίνα προσωπικά. Πολύ σημαντικό το χαστούκι και άλλο χαστούκι. Πραγματικά είναι κοκκινομαγουλάς, όχι ο μαγουλάς, ο τραβαρίφας. Και άλλο χαστούκι λοιπόν από τον ηγέτη της Κίνας, ο οποίος είπε ότι πρέπει, λέει, να επικρατήσουν οι χώρες, λέω, είπε ο Σι στον Πούτιν, οι οποίες προωθούν την ηρεμία μέσα στο χάος. Και εννοεί χάος το χαοτικό, το σαλεμένο μυαλό του τραμπαρίφα και όσο το στηρίζουν εκεί τους εγκληματίες. Η διεθνής κατάσταση, αυτή τη στιγμή λέει ο Σι, χαρακτηρίζεται από ανακατατάξεις και από μεταμορφώσεις και μεταλλάξεις, μάλιστα, και αναταραχές, ενώ η μονομερής ηγεμονική προσπάθεια είναι επίσης διάχυτη, ξεκάθαρα αναφερόμενη στον τραμπαρίφα, και μονομερής ηγεμονική ηγεμονικές απόπειρες, αλλά και αυτές οι αναταραχές και τα λοιπά, οι προσπάθειες ουσιαστικά τον ξεφτιλίζουν δημόσια, τον φωτογραφίζουν για όσους καταλαβαίνουν ότι είναι χάπατο. Και επίσης λέει ο Σι ότι, καθώς παρατηρούμε αυτή την κατάσταση, η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν την συνολική στρατηγική συνεργασία και το συντονισμό τους. Και επίσης νομίζω ότι είναι σαφές, αν και οι δύο δέχτηκαν το κόκκινο χαλί, ο Πούτιν εδώ φάνηκε μια ουσιαστική φιλία. Δεν ήρθε ο Πούτιν να γλύψει τον Σι όπως πήγε ο Τραμπ σαν βρωμόσκυλο εκεί στα τέσσερα, ανάποδα με την κοιλιά πάνω, να το χαϊδεύει ο Σι, να πάρει κανένα ξεροκόμματο, να πουλήσει καμιά σόγια. Ήρθε με αξιοπρέπεια σε σχέση με τον τραμπαρίφα, το μόνο σίγουρο. Αλλά ξεκάθαρα εδώ ο Κινέζος έχει το πάνω χέρι. Τι είπαν τα ρωσικά μέσα για το τι είπε ο Πούτιν στον Σι? Είπε ότι καθώς, λέει, υπάρχουν αυτοί οι εξωτερικές συνθήκες, εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι είναι δυσμενείς, η μεταξύ μας διάδραση και οικονομική συνεργασία παρόλα αυτά επιδεικνύουν μεγάλη δυναμική. Αυτή η συνεργασία και η στρατηγική διάδραση μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας στη νέα εποχή είναι ένα μοντέλο για τις διακυβερνητικές σχέσεις στον μοντέρνο κόσμο. Μάλιστα. Και ο Σι είπε ότι έχουμε, λέει, μια ακλόνητη φιλία και ακλόνητη σχέση, είπε ο Σι στον Πούτιν. Επίσης είπε ότι καταφέραμε να εμβαθύνουμε διαρκώς την φιλία μας και την πολιτική εμπιστοσύνη, την κοινή εμπιστοσύνη και στρατηγική συνεργασία με ανθεκτικότητα, η οποία παραμένει, λέει, παρά τις προκλήσεις και τις αναταραχές. Άστε. Και υπέγραψαν κοινή δήλωση, η οποία δεν έγινε επί Τραμπ. Ο Τραμπ προσπάθησαν να βγάλουν κάποιο κοινό ανακοινωθέν, τα απέρριψαν οι Κινέζοι τα αρνήθος καλύσματα εκεί του Νάρκο Ρούμπιο. Και προφανώς αυτές οι δηλώσεις, η άσκηση κριτικής κατά του υπεριαλισμού των Αμερικανών ή η σύνεση εναντίον του χάους, ή μάλλον η σύνεση εν μέσω του χάους, είναι εδώ μια σφαλιάρα κατά του Τραμπ, όπως σφαλιάρα ήταν και οι δηλώσεις του κατά του Χρυσού Θόλου. Υπάρχει το Golden Dome, το οποίο θέλει να περάσει ο Τραμπ μετά αυτά τα, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια θα του βγάλει το σύστημα αεράμυνας όλης της Αμερικής, όπου όπως στην κοινή δήλωση εδώ λένε ότι πιστεύουμε οι δύο πλευρές, Ρωσία-Κίνα, ότι αυτό το εγχείρημα Χρυσός Θόλος, το Golden Dome της Αμερικής, αποτελεί ξεκάθαρη απειλή στη στρατηγική ισορροπία και ότι αυτά τα σχέδια καταστρέφουν ολοσχερώς τη βασική αρχή του να διατηρείται παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα, η οποία απαιτεί να υπάρχει μια διάδραση, διασύνδεση μεταξύ στρατηγικών επιθετικών και στρατηγικών αμυντικών όπλων. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε ότι ασκούν κριτική σε αυτές. Ουσιαστικά δεν θέλουν και το καταγγέλουν και θα το πολεμήσουν. Εικάζω, μπορεί και από κοινού, εάν το αντιλαμβάνονται από κοινού απειλή το σύστημα του Χρυσού Θόλου, το οποίο πολύ πιθανό είναι μια τρύπα στο νερό, δισεκατομμύρια δολάρια σε φίλους του τραμπαρίφα. Όπως κάνει εδώ και ο Κούλης εδώ με τους γαμπρούς και τα λοιπά και τους υπουργούς. Και τους υπουργούς που είναι παντρεμένοι με, ξέρετε. Λένε επίσης, ο Πούτιν είπε ότι η σχέση μας, λέει, είναι μια από τις

κοινωνικές δυνάμεις στο παγκόσμιο σκηνικό και ότι μέσα στην κρίση, μεσούς της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία συνεχίζει να διατηρεί το ρόλο της ως ένα σταθερός πάροχος ενέργειας, ενώ η Κίνα παραμένει ένας σταθερός καταναλωτής αυτών των πόρων. Μάλιστα. Και βέβαια μεγάλο θέμα εδώ είναι το θέμα της, του αγωγού, του νέου αγωγού, του Power of Siberia 2, η δύναμη της Σιβηρίας 2. Η Μόσχα ελπίζει ότι θα υπάρξει, θα δοθεί μια όθηση σε αυτό την ιδέα αυτή. Βέβαια, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι υπήρξε μια βασική κατανόηση για τον αγωγό και τη διαδρομή κτλ. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Θα σας πω αναλυτικότερα για το Power of Siberia 2, τη δύναμη της Σιβηρίας, τον δεύτερο τέτοιο αγωγό. Και οι δύο ηγέτες υπέγραψαν την ιδέα, μάλλον υπογράμμισαν την ιδέα της ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής και της κυρίαρχης εξωτερικής πολιτικής και ότι μαζί μπορούν να παίξουν ένα σταθεροποιητικό ρόλο στο παγκόσμιο επίπεδο και να βοηθήσουν και άλλες χώρες να έχουν ανεξάρτητη και κυρίαρχη εξωτερική πολιτική, εννοούν χωρίς τα δεσμά της φοντερνάτσας, της γκόμενας του Χίτλερ, του Τραμπαρίφα, δεν ξέρω ποιαν γκόμενα είναι, να μπορούν άλλες χώρες να έχουν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική χωρίς τους βρωμοαγγλοσάξονες, τη μάστιγα της ανθρωπότητας. Ωραία. Ο Σι είπε ότι ο κόσμος είναι όλο και περισσότερο χαοτικός και ότι η ηγεμονία λέει πάει να μας καταπνίξει πάλι. Δηλαδή με σαφές καταρρυπάς έβαλαν κατά των Αμερικανών. Εδώ, επίθεση. Λοιπόν, να δούμε λίγο βέβαια τις σχέσεις των δύο χωρών. Να σας πω ότι το εμπόριο είναι το πιο σημαντικό μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Διπλασιάστηκε από το 20 μέχρι το 24 το εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών. Έφτασε στα 237 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, λόγω του πολέμου βέβαια της Ουκρανίας και επειδή η Ρωσία αναγκάστηκε να γυρίσει προς Ανατολάς. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Ρώσων, αλλά η Ρωσία είναι σχεδόν μόνο το 4% του παγκόσμιου εμπορίου που διεξάγει η Κίνα. Προφανώς, γιατί η Κίνα είναι το εργοστάσιο της ανθρωπότητας. Αλλά βλέπετε εδώ τη δυσαναλογία αυτή. Προφανώς η οικονομία της Κίνας είναι πολύ μεγαλύτερη και προφανώς έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις στο Πεκίνο. Η Μόσχα εγκαταλείφθηκε από την Ευρώπη και αναγκάστηκε όλο και περισσότερο να βασίζεται και στο εμπόριο με την Κίνα για τις οδρογονάθρακες να πουλάει η Κίνα εξάγει εκεί, αλλά και για να. Και βασίζεται και στην τεχνολογία και στη βιομηχανική δύναμη της Κίνας. Περίπου το 90% όλων των τεχνολογιών που έχουν δεχθεί κυρώσεις οι Ρώσοι και δεν μπορούν να το προμηθευτούν από τη Δύση, πλέον το εισάγουν από την Κίνα. Και για στρατό, αυτά τα δυτής φύσεως χρήσεως τις εφαρμογές αυτές για ντρόν κτλ. Τα παίρνουν όλα από τους Κινέζους. Βέβαια δεν είναι τόσο μονοδιάστατη κατάσταση, ιδίως βλέποντας πόσο δύσκολα είναι οι ροές οι ενεργειακές παγκοσμίως, είναι ενεργοβόρα η ίδια η Κίνα. Η Ρωσία παραμένει ο πιο σταθερός παίκτης, ξεκάθαρα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, βλέπουμε πόσο ευάλωτοι είναι όλοι οι θαλάσσιοι διάδρομοι, το στενό του Ορμούς τώρα, πιο πριν το στενό στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί το Bab el-Mandeb, το στενό, στον κόλπο του Άντεν, και εκεί πάλι με τους Χούθη είχε κλείσει. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα εδώ. Άρα επανέρχεται αυτή η ιδέα. Επίσης, δεν είναι αξιόπιστη η Αμερική με τις κυρώσεις, μπορούν να σε παγώσουν ξαφνικά και να σε καταστρέψουν. Άρα φοβάται η Κίνα να πέσει στην αγκαλιά της Αμερικής και με την Ευρώπη όσο κυβερνούν αυτές οι κούλες, δηλαδή αυτές οι τύπισες που είναι σαν τον κούλε, στριμμένα άντερα, η Φοντερνάτσανα, η άλλη κάλα στο όλο το Ξόανο, όσο κυβερνούν οι γλάστρες, πάλι θα υπάρχει αυτό το καθεστώς των κυρώσεων και ο φόβος. Άρα δεν είναι ιδεατό το δυτικό μοντέλο για τους Κινέζους. Το πιο σίγουρο και ασφαλές είναι η ρωσική συνεργασία. Για να δούμε λοιπόν λίγο την ιδέα αυτή της δύναμης της Σιβηρίας, Power of Siberia 2, δείτε το χάρτη εδώ. Αυτός είναι ο χάρτης, μιλάμε για 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου, τα οποία θα μπορούν ετησίως να μεταφέρονται στην Κίνα μέσω της Μογγολίας. Βλέπετε, υπάρχει ήδη το Power of Siberia, το βλέπετε ήδη δεξιά, και αυτό που είναι με διακεκομένη γραμμή από το Γιαμάλ είναι το Power of Siberia 2. Έχει μεγάλη αξία αυτή η κίνηση αν γίνει, διότι πρόκειται για το φυσικό αέριο το πάμφθινο, το οποίο αγόραζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι από τον αρκτικό κύκλο το φυσικό αέριο, το οποίο όλο αυτό θα γυρίσει, αν γίνει αυτός ο αγωγός, θα γυρίσει στο Πεκίνο. Πέρσι το Σεπτέμβριο έγινε η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, Μογγολίας για να περάσει αυτή η... να αλλάξει δηλαδή τη ροή, να εγκαταλείψει οριστικά η Ρωσία την Ευρώπη. Βλέποντας τι έκανε η Ευρώπη στη Ρωσία, θα το πληρώσει
πλήρως και ολοσχερός η Ευρώπη θα αγοράζει τα πανάκριβα, τα σάπια, τα ζουμιά των Αμερικανών και χάνεται αυτή η ροή. Βλέπετε δηλαδή, ενώ το Power of Siberia 1 ήταν η ανατολική ροή, εδώ θα φύγει και η δυτική ροή φυσικού αερίου, η ρωσική, η οποία ξαναλέω κάποτε πήγαινε στην Ευρώπη φτηνά. Τώρα λοιπόν εδώ υπέγραψαν τρεις χώρες ένα δεσμευτικό μνημόνιο για τη γραμμή αυτή, 2.600 χιλιόμετρα, κόστους 13,6 δισεκατομμύρια εδώ, μέσω της Μογγολίας, στη Βόρεια Κίνα είναι η ιδέα, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ξαναζωγράφησαν τον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη εδώ. Οι Μογγόλοι, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δυστυχώς, γιατί για δεκαετίες το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο αυτό από το Γιαμάλ πήγαινε στη Γερμανία, Δυτική Ευρώπη για τη βιομηχανία κτλ. Και ήταν λέει από εδώ, από το Γιαμάλ, που πήγαινε Nord Stream 1 κατευθείαν στη Γερμανία. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι bye-bye, τα πάμε, και άρα έρχεται και επιπλέον το Power of Siberia 1 που από το 19 λειτουργεί, έρχεται πάλι εδώ και δίνουν τη δυνατότητα στους Κινέζους για φθηνή ενέργεια, ενώ εγκαταλείπεται πλήρως. Δεν μπορεί δηλαδή και να αρθούν οι κυρώσεις, αν γίνει αυτό τελειώσαμε, δεν μπορούμε να τα ξαναβρούμε. Τις διαρρήξαμε ολοσχερώς τις σχέσεις, με την ευθύνη βέβαια προφανώς τα αρκούδια, τη Μέρκελ, ξέρω εγώ, όλους όσους διετέλεσαν στην Ελλάδα, όλους διετέλεσαν στο Παρίσι κτλ. Πέρα από το οικονομικό υπάρχει και η γεωπολιτική συμμαχία προφανώς. Η Ρωσία είναι μεγάλος παίκτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ. Μαζί ρίχνουν βέτο στα κεφάλια στα αμερικανικά καθάρματα εκεί. Παράλληλα κάνουν και ασκήσεις ναυτικές στην θάλασσα της Ιαπωνίας, κοντά στο Βλαδιβοστόκ εκεί στα ανατολικά. Και βέβαια έχουν και την συνεργασία στον Αρκτικό κύκλο, στο βόρειο διάδρομο το λεγόμενο, το διάδρομο της Βόρειας, το βόρειο διάδρομο είναι θαλάσσιο διάδρομο, όπου θα μπορεί η Κίνα να περνάει τα εμπορεύματά της πολύ πιο εύκολα και να γλιτώνει όλες αυτές τις τα εμπόδια από τη Μέση Ανατολή, που είναι ένα χάλι. Λοιπόν, 42 έγγραφα υπέγραψαν οι δύο πλευρές, ούτε ένα δεν υπέγραψε ο Τραμπαρίφας, πήγε εκεί, έφαγε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, έκανε μετό και μετά έφυγε. Για να δούμε τα σημεία τα οποία διαβάζω εδώ στα κείμενα και στο ανακοινωθέν. Θα επιβεβαιώσουν, θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους συνεργασία, τους μηχανισμούς, θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο διεθνή, στο εγχείρημα του διεθνούς σταθμού της Σελήνης, έρευνα της Σελήνης, ναι. Επίσης θα ενισχύσουν με νέες μονάδες εδώ τους πυρηνικούς σταθμούς Tianwan και Xundapu, μάλιστα. Επιπλέον εμπόριο μέσω του διαδρόμου του βόρειου, της βόρειας, βόρειου θαλάσσιου διαδρόμου, σας είπα πριν. Επίσης βίζα, χωρίς βίζα θα μπορούν να ταξιδεύουν μέχρι το 27 οι δύο χώρες. Θα συνεχίσουν να πληρώνουν στα εθνικά τους νομίσματα όλο το εμπόριό τους. Θα δουλέψουν μαζί στην αεροπορία και στην ναυτιλία, στα ναυπηγεία τους, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Θα φτιάξουν, λέει, το Beidou, που είναι το αντίστοιχο του GPS. Μέσω του Beidou βάρασαν στο κεφάλι τους Αμερικανούς και τους εξαήλωσαν πολλούς εξ αυτών στις βάσεις της Μέσης Ανατολής οι Ιρανοί. Θα ενωθεί το GLONASS, που είναι αντίστοιχο το ρωσικό, με το Beidou, να μπορούν, λέει, να συνεργάζονται πιο καλά. Στα σύνορα να λύσουν οποιαδήποτε θέματα υπάρχουν, και σε θέματα πυρηνικής ενέργειας και τεχνολογίας, θέματα υγείας. Στηρίζουν επίσης την πολιτική της μίας Κίνας οι Ρώσοι, που σημαίνει ότι δεν δέχονται την Ταϊβάν. Καταπιείτε τι όποτε θέλετε, λέει ο Ρώσος στον Κινέζο. Και το τελευταίο εδώ, και οι δύο καταδίκασαν τις επιθέσεις των Αμερικανών και των Εβραίων στο Ιράν, είπαν ότι είναι παράνομες και υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πως εδώ δημιουργείται ένα αραγές μέτωπο κατά των Αγγλοσαξώνων, αυτής της μάστιγας ανθρωπότητας. Και βέβαια εδώ ξεφτυλίστηκε ο. Ήταν τυχαία στην πραγματικότητα, γιατί είχε προγραμματιστεί αυτή η συνάντηση, ενώ ο Τραμπ ήταν να πάει πολύ νωρίτερα. Το ακύρωσε επειδή τον ναυάγησαν οι Ιρανοί. Θεωρούσαν τους τελειώσει τους Ιρανούς σαν τον Μαδούρο. Τελικά τον τελείωσαν τον τελειωμένο, τελειωμένη φάτσα του, και πήγε αργοπορημένος. Και δυστυχώς αναγκαστικά πρέπει να το συγκρίνουμε με τον Πούτιν, όπου ξεφτυλίστηκε ο Τραμπ. Και αυτή νομίζω μια εξαιρετική εξέλιξη. Αυτά, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, ποια είναι η δική σας αντίδραση, άποψη. Θα ήθελα να την ακούσω κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Συγχαρητήρια να φτάσετε μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει, προσπαθούν να βρουν κάποιον για να είναι ο εκπρόσωπος απεσταλμένος τους με το Κρεμλίνο. Εξετάζουν την Άγγελα Μέρκελ, την Αρκουδιάρο, θυμάστε τη λίγδα αυτή, ή τον Μάριο Ντράγκη, και οι δύο φωνιάδες του ελληνισμού με τα μνημόνια τότε. Μου άρεσε, είμαστε μια κοπέλα που είχε επιτεθεί στον Ντράγκη και τα χρειάστηκε. Μπορεί να έχασε και κάνα χρόνο από τη ζωή του ο Ντράγκη από την επίθεση. Καλά του έκανε, του Ιταλού μαφιόζου. Και οι δύο μαφιόζοι Ναζί εδώ, τα σκουπίδια της Ευρώπης. Ένας από τους δύο, λέει, μπορεί να είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνομιλεί με τον Πούτιν. Αυτό νομίζω είναι μια απόδειξη από τις Βρυξέλλες ότι δεν μπορείς πλέον να επιμένεις να έχεις απομονωμένους τους Ρώσους. Πρέπει να συνομιλείς μαζί τους και είναι μια απόδειξη ήττας αυτή. Όπως είναι απόδειξη ήττας και της Αγγλίας, Στάρμερ, θα το δούμε ίσως αύριο, όπου αποφάσισε να άρει κάποιες κυρώσεις για το jet fuel που παίρνουν τα αεροσκάφη, το ρωσικό. Δηλαδή τους χρειάζονται ξεκάθαρα τους Ρώσους. Βέβαια, όπως είπαμε, τώρα οι Ρώσοι τους γυρνούν την πλάτη. Μην βουλιάξουμε όλοι μαζί. Καλύτερα να τους πνίξουμε πριν μας πνίξουν συλλήβδιν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
5: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήταν μεγάλες στιγμές. Και αξέχασες στιγμές.
1: Αγαπημένες φίλες και φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Είμαι η Τζέννη Παντελή και μαζί με μια ομάδα εκλεκτών συνεργατών θα σας δίνουμε τον μπαλμό της επικαιρότητας της Ελλάδας. Θα σας παρουσιάσουμε ζεστά πορτρέτα πολλούς γνωστούς ανθρώπους, προσωπικότητες εδώ στην Ελλάδα, ίσως άγνωστους για σας, αλλά εμείς θα δίνουμε το στίγμα του πολιτικού γίγνεσθε, του οικονομικού, του καλλιτεχνικού και του πολιτιστικού. Εδώ έχουμε σήμερα κοντά μας την παρέα μας τον κύριο Άγγελο Αντωνόπουλο, ένα ζωντανό μύθο, ένα σπουδαίο ηθοποιό παλιάς σκοπής, ένας άνθρωπος που έχει γράψει μια λαμπρή καριέρα στο χώρο της τέχνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντωνόπουλε. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε στην Ομογένεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πάμε όμως λίγο πιο πίσω, έτσι, όταν ξεκίνησε το ταξίδι σας στην υποκριτική. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσατε αυτή την καριέρα σε σχετικά μεγάλη ηλικία, γύρω στα 30 χρόνια.
0: Ναι, και ήταν
1: μια δύσκολη εποχή, ήταν από άποψη και βιοποριστικών θεμάτων. Ήταν μια μεγάλη απόφαση αυτή που πήρατε και τελικά το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλετε να θυμηθούμε λίγο ποια ήταν αυτή η συγκυρία που αποφασίσατε?
0: Κοιτάξτε, ήταν δύσκολη εποχή για μένα και λόγω ηλικίας, όπως είπατε, διότι δεν μπορεί να ξεκινήσει κανείς αυτή την εποχή. Τελειώνει τα πανεπιστήμια, τελειώνει τα... Και εγώ είχα βρεθεί αμήχανος μπροστά στο τι μεριγενέστε. Βέβαια, είχα μεγάλες δονήσεις αισθανθεί από το θέατρο, το οποίο είχα παρακολουθήσει ως θεατής για πρώτη φορά όταν είχα έρθει στην Αθήνα στο Εθνικό Θέατρο. Παίζονταν ο θείος Βάνιας του Τσέχοφ με σκηνοθεσία του Κουν και με ένα λαμπρό θείασο, Διαμαντόπουλο, Κοτσόπουλο, Συνοδεινού, Μαρία Ρητιέου. Αυτό ήταν ένα θαύμα. Ένα έχω να σας πω, ότι βγήκα από το θέατρο και παραπατούσα από αυτό που είχα υποστεί και έλεγα, τι κάνω εγώ τώρα, εγώ τι κάνω. Έτσι λοιπόν το σπέρμα έπεσε και άρχισε να βλαστάνει.
1: Η μητέρα σας πώς αντιμετώπισε αυτή την απόφασή σας να ασχοληθείτε με την τέχνη, με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, σε μια εποχή που υπήρχαν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα?
0: Κοίταξε, εγώ του φέκαγα το μεροκάματο. Ακολούθησα από το θέατρο χωρίς να με επηρεάζουν τα πολιτικά φρονήματα. Δεν μπορούσα να πω. Απόδειξη ότι πήγα να βρω τον Κουν. Ήξερα ότι με τον Κουν δεν μπορούσα να έχω αποκλήσεις τέτοιες, παρά μόνο να έχω κάποια δυνατότητα. Και αυτή τη δυνατότητα τη διάγνωσε ο Κουν από την πρώτη μας επαφή, απάγγειλα την Ιθάκη του Καλαβάφη. Μου είπε λοιπόν να πάω να εγγραφώ στη σχολή. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ήταν απογειωτικό.
1: Πίστεψε σε εσάς και στο ταλέντο σας,
0: ναι,
1: Κουν.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορούσα αυτό να το εξαρτήσω από τις πολιτικές καταστάσεις και εντάσεις εκείνης εποχής. Λοιπόν, έτσι και έγινε. Το φθινόπωρο πήγα και έδωσε εξετάσεις σχολή και πέτυχα. Είχα δώσει ραντεβού με τη μάνα μου και με περίμενε κάπου. Την είχα εντοπίσει όταν βγήκα από τη σχολή και έβγαλα το πουλόβερ μου, ένα κόκκινο πουλόβερ, και το κούναγα. Φαίνεται η κίνηση, έδειχνε τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό μου. Και η μάνα μου έβγαλε και αυτή το τσεβέρι της και το κούνησε και αυτή. Είχαμε συνοηθεί. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η μεγάλη ιστορία.
1: Μετά ήρθανε μεγάλοι ρόλοι στη ζωή σας, ήρθανε περισσότερα χρήματα και ήταν αρκετά αυτά τα χρήματα για εκείνη την εποχή. Έτσι δεν είναι, ξαφνικά ήρθανε πολλά χρήματα στη ζωή σας.
0: Με τη μαμά, η οποία άρχισε να βλέπει στο σιρτάρι του Κομωδίνου μου κάποια χιλιάρικα. Τι είναι αυτό, μου λέει. Τι είναι αυτό, παιδί μου, πού τα βρήκες αυτά λεφτά? Σου λέω, από τη δουλειά μου. Σου δίνω τόσα λεφτά στη δουλειά σου, ναι. Και εγώ είπα στη μαμά, χρειαζόμαστε τηλέφωνο. Γιατί τώρα αυτό που ξεκινάω χρειάζεται τηλέφωνο. Πού να τα βρούμε, παιδί μου, τόσα λεφτά για να βάλουμε τηλέφωνο? Σου λέω, πρέπει να τα βρούμε, γιατί είναι αναγκαίο, απολύτως αναγκαίο, επαγγελματικά αναγκαίο. Πράγματι, μετά από αυτή την επαφή που είχα στο Hilton, μου δώσανε ένα ρόλο και της λέω, πήρα το ρόλο, μαμά, μπράβο, και θα μου δώσουν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα. Γιατί είναι αυτά? Γιατί θα παίξει το ρόλο. Επειδή θα παίξει το ρόλο σου, ναι. Έτσι ξεκίνησε. Με την Κάθριν, μάλιστα. Η Κάθριν ήταν η πρωταγωνίστρια. Μια πολύ σημαντική γυναίκα. Πολύ γοητευτική γυναίκα. Και ταιριάξαμε πολύ. Και γυρίσαμε αυτή την ταινία. Έτσι ξεκίνησε η αποδοτικότητα του κινηματογράφου.
1: Πάμε όμως πιο πίσω τώρα, πάμε στα παιδικά σας χρόνια. Είστε ένας άνθρωπος που ζήσατε στην κατοχή. Τι θυμόσαστε αυτή την εποχή, αυτές τις μνήμες? Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο αυτά τα χρόνια?
0: Αυτά είναι περίγραπτα, είναι φοβερά λόγια, χρόνια, άγρια χρόνια. Τι να πω, ήμουνα παρόν στα Ολύμπια, έτσι λέγαμε την Ολυμπία, την ημέρα που μπήκαν οι Γερμανοί. Ανθρώπινα όντα πάνω σε μοτοσυκλέτες, τα οποία ήταν ίδια με τη μηχανή τα όντα αυτά. Φαίνεται είχαν διανύσει πολλά χιλιόμετρα χωματόδρομους, και είχε γίνει μια πατίνα που σκέπαζε τον άνθρωπο με τη μηχανή και ήταν ένα πράγμα που έμπαινε μέσα. Εγώ καταλαβαίνετε πόσο ταράχτηκα και πόσο. Αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς τα λεγόμενα γερμανικά. Τα λεγόμενα γερμανικά ήταν το κατάλημα των αρχαιολόγων. Έξω από το σπίτι υπήρχε ένας ιστός σημαίας. Και αυτοί ύψωσαν τον αγγείλωτο σταυρό και σηκώθηκαν και έφυγαν. Προσπαθώ να φανταστώ το σοκ που πάθανε οι άνθρωποι αυτοί, οι αρχαιολόγοι που τους ξημέρωσε αυτό το μεγάλο κακό. Δηλαδή αυτοί αυτά τα φοβερά πλάσματα πήγαν εκεί και ύψωσαν τον αγγείλωτο σταυρό. αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με το Ράιχ. Τη νύχτα λοιπόν ο αγγελωτός σταυρός εξαφανίστηκε. Οι Γερμανοί άρχισαν να τρέχουν από εδώ και από εκεί να βρουν τον ένοχο και κάνανε διάφορες συλλήψεις. Στην Κομμαντατούρ και στην Καραμπινιερία υπήρχαν οι συλληφθέντες και τρέχανε και οι Γερμανοί αρχαιολόγοι, κυρίως διότι οι συλληφθέντες ήταν φίλοι τους, κουμπάρου τους, άνθρωποι με τους οποίους επί χρόνια παίζανε πρέφα στο καφενείο και προσπαθούσαν να βγάλουν έξω τους συλληφθέντες. Πράγματι, τους αποφυλάκησαν. Αυτή είναι μια από τις αναμνήσεις, τις εντυπώσεις της κατοχής. Ήταν και οι Ιταλοί. Εγώ ήμουν εκεί πέρα με τη μητέρα μου. Είχα κατέβει από τον Πειραιά, δηλαδή εκεί το τελευταίο.
1: Ο πατέρας σας ήταν σιδηρουργός στον Πειραιά,
0: ναι.
1: Δούλευε. Και μετά το θάνατο του πατέρα σας πήγατε στην Ολυμπία και
0: ναι.
1: Μετά. Σωστά.
0: Πήγαμε στην Ολυμπία γιατί προϊονιζόταν ο πόλεμος. Και πολύ σωστά έκανε η μαμά και με πήρε και με πήγαμε κάτω στο χωριό. Εκεί είχαμε λάδι, είχαμε σταφίδα, είχαμε χόρτα, είχαμε κότες και κάναμε αυγά, είχα και μια κατσίκα που μας έκανε γάλα και επιβιώσαμε.
1: Τότε όταν ήσασταν μικρός και πηγαίνατε στο σχολείο, είναι αλήθεια ότι περπατούσατε και 5 χιλιόμετρα να φτάσετε στο σχολείο και πολλές φορές χωρίς παπούτσια?
0: Ξυπόλυτος, βέβαια. Από τα Ολύμπια πηγαίναμε στο Πελόπιο και σε πολύ κακές συνθήκες. Τώρα ακούω πολλές φορές έχει κάποια κακοκαιρία και λένε θα κλείσει τα σχολεία. Και εμείς τότε πηγαίναμε με κακό και πάρα πολύ άσχημο καιρό. Όλο αυτό το παραδρόμο πηγαίναμε, φτάναμε στο σχολείο και πολλές φορές είμαστε ξυπόλυτοι.
1: Όλα αυτά όμως που έχετε ζήσει εκείνη την εποχή σας κάνουν να νιώθετε πιο δυνατός, πιο ανθεκτικός, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, αυτό ήταν μια σκληραβόληση και μια χειραφέτηση.
1: Πάμε στο σχολείο όταν ήσασταν μαθητής. Εκείνη την εποχή υπήρχαν και οι εφηβικοί έρωτες. Υπάρχουν κάποια περιστατικά έτσι που θυμόσαστε με πολύ αγάπη?
0: Ερωτικά περιστατικά?
1: Όταν ήσασταν μαθητής.
0: Κοιτάξτε, είναι φυσικό. Ήμουνα βέβαια στα μεταεφηβικά χρόνια. Τότε που αρχίζει να σκυρτάει η καρδούλα του ανθρώπου, του νέου. Και βέβαια πολλές φορές έρχονται στο νου μου στιγμές αξέχαστες. Μετά βέβαια μεγάλωσα, έβγαλα το γυμνάσιο. Αλλά επειδή είπες για πολιτικά, θυμάμαι ότι στο σχολείο, στο γυμνάσιο που πηγαίναμε το πρωί, που είμαστε σε παράταξη όλο το σχολείο, εκεί στην ώρα της προσευχής που λέμε, έβγαινε εκεί πάνω ένας καθηγητής και μας μίλαγε για τους αιαμοβούλγαρους. Μετά από αυτό μας έλεγε περάστε, περάστε τώρα στις αίθουσες μέσα. Γνώρισα ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο και έλεγε το Ματθαίο, το Μουντέ. Πολύ σωστά. Ότι το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο. Το να είσαι αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο. Αυτό συναντούσαμε τότε ως παιδιά από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι βγάλαμε το γυμνάσιο.
1: Ξανασυναντήσατε τους συμμαθητές σας αργότερα όταν γίνατε πολύ γνωστός, επώνυμος? Είχαν έρθει να σας συναντήσουν τότε?
0: Όταν πια εγώ ήμουνα πρωταγωνιστής στο θέατρο, είχα τελειώσει την παράσταση και πήγα να φύγω. Για να φύγω έπρεπε να περάσω μέσα από την αίθουσα, την πλατεία δηλαδή. Και βέβαια την πλατεία τη βρήκα μισογεμάτη από κόσμο και λέω κάποιο λάθος έκανε και γύρισα πίσω. Αυτοί πίσω εκεί χειροκροτούσαν. Κάποιοι ήρθαν πάνω και μου είπαν τελείωσες για απόψη, αλλά εμείς κάτω είμαστε συμμαθητές σου από το γυμνάσιο. Ήτανε συνταρακτικό. Κορίτσια και αγόρια αξέχαστα, αγνώριστα. Κορίτσια που είχαν γίνει γυναίκες πια και αγόρια που είχαν γίνει άντρες πια. Είχα συγκλονιστεί και τα είχα χάσει. Με πήραν και πήγαμε και φάγαμε κάπου και βγάζαμε και φωτογραφίες κλπ. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της συγκίνησής μου.
1: Πολύ όμορφες στιγμές, πραγματικά μοναδικές. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη μητέρα σας όμως. Τη μητέρα σας την έχει βαφτίσει ο γνωστός αρχαιολόγος Ρίκος Λίμαν, τότε που έκανε τις ανασκαφές στην Αρχαιολυμπία και στη Μυκήνα. Και μάλιστα έδωσε το όνομα Μυκήνα στη μητέρα σας. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή την εποχή?
0: Τα είπες όλες εσύ. Ναι, γιατί κοίταξε, εκεί τα χρόνια που έγιναν οι ανασκαφές, κατακλείστη το χωριό από ανθρώπους που ερχόντουσαν από όλα τα μέρη του κόσμου για να ειδούν αυτή την παγκόσμια πόλη που την είχαν αποκαλύψει οι ανασκαφές. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και ένα, πώς θα πω, εστιατόριο, μαγέρικο όπως λέγανε τότε, ένα υπόγειο το οποίο ήταν της μάνας μου, του πατέρα της. Και εκεί τρώγανε οι αρχαιολόγοι. Ένα βράδυ λοιπόν ο παππούς λέει απόψε κερνάω διότι γεννήθηκε ένα κοριτσάκι. Ένας αρχαιολόγος λέει θα το βαφτίσω εγώ. Ήρθε η μέρα της βάφτισης και αυτός βρισκότανε στις Μυκήνες. Τον ειδοποίησαν λοιπόν και εκείνος ήρθε με το όνομα και την έβγαλε Μυκήνα τη μαμά. Αυτός ήτανε ο Σλίμαν. Το αναφέρατε αυτό, είναι μεγάλο γεγονός πράγματι.
1: Το αγαπημένο τραγούδι της μανούλας σας είναι το γελεκάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι μόνο αυτό. Αλλά όταν η μαμά έφυγε, είμαστε στην Αθήνα και εγώ την πήγα στα Ολύμπια. Στη διάρκεια του ταξιδιού με συνόδευαν δύο αξέχαστοι συνάδελφοι, η Λίλη Παπαγιάννη και ο Ανδρέας ο Φιλιππίδης. Κι εγώ άρχισα να τραγουδάω το γελεκάκι που φορείς εγώ στο χωραμένο. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε με πόση συγκίνηση. Και η Λίλη γύρισε και με κοίταξε περίεργα. Έτσι τους είπα ότι αυτό είναι το τραγούδι της μαμάς.
1: Να μιλήσουμε λίγο για τις μεγάλες στιγμές της ζωής σας, όταν ήσασταν πρωταγωνιστής στο θέατρο και στον κινηματογράφο, αλλά και στη μαυρόσπρη τηλεόραση. Ήταν τότε η εποχή που σας έκανε πολύ γνωστό στο κοινό ο ρόλος σας το συνταγματάρχης Βαρτάνης, τον άγνωστο πόλεμο.
0: Ναι.
1: Θυμόσαστε αυτές τις εποχές? Ήταν οι εποχές που σας πετούσαν γαρδένιες και λουλούδια?
0: Ναι. Κοιτάξτε, δέχτηκα να παίξω αυτό το... αυτή τη σειρά και ξεκινήσαμε. Πρώτο μήνα, δεύτερο μήνα, ήταν Κυριακή, βγήκα στη σκηνή και γέμισε η σκηνή από γαρδένιες. Ήταν οι θεατές που είχαν έρθει στο θέατρο και γέμισαν τη σκηνή με γαρδένιες. Εγώ ήρθα σε δύσκολη θέση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι απάνω στη σκηνή υπήρχαν κι άλλοι συνάδελφοι προηγούμενοι από μένα, με μεγάλες καριέρες και λοιπά, όπως ο Μουσούρης. Ήρθα σε δύσκολη θέση. Είχε αυτή την απήχηση αυτό το σύριαλ, το οποίο συνέχισε με μεγάλη διάσταση.
1: Γινότανε μεγάλος χαμός τότε με τον άγνωστο πόλεμο, ερήμωναν χωριά, πήγαιναν σε άλλα χωριά για να το δούνε,
0: ναι,
1: ερήμωναν οι,
0: ναι,
1: δρόμοι,
0: ναι, ναι.
1: Και εγώ μάλιστα, επειδή τυχαίνει να είμαι αυτή τη γενιά, με μάλλον πολύ συχνά οι γονείς μου, που κοιμόμουν αργά το βράδυ θέλοντας να παρακολουθήσω αυτή την ταινία. Προβλήθηκε το 1971 ο άγνωστος πόλεμος, 226 επεισόδια, σημείωσε την υψηλότερη τηλεθέαση,
0: ναι,
1: στην εποχή μας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σχεδόν κανένα απόσπασμα,
0: ναι,
1: του άγνωστου πόλεμου,
0: όχι,
1: στην ΕΡΤ. Δυστυχώς έχει καταστραφεί το υλικό.
0: Αυτό, τι να σας πω. Πολλές φορές ήρθα στη δύσκολη θέση να το σχολιάσω, διότι η κόπια καταστράφηκε και καταστράφηκε η κόπια του αγνώστου πολέμου για να γραφτεί απάνω ποδοσφαιρικό μάτς. Δηλαδή αυτός που ήταν και έγραφε το πρόγραμμα της τηλεόρασης λέει, πιάστε από εκεί μια μπομπίνα για να γράψουμε. Λέει, μα λέει, εδώ λέει, γράφει άγνωστος πόλεμος. Έλα μωρέ τώρα. Θα έρθει η μπομπίνα και έγραφε πάνω ποδοσφαιρικό μάτς. Αυτή την τύχη, ή μάλλον αυτή την αντιμετώπιση είχε το θέμα τότε.
1: Το σενάριο ήταν του Νίκου Φόσκολου, σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομίτη.
0: Ναι.
1: Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εκείνη την εποχή εσείς ήσασταν ο απόλυτος στάρ που είχατε όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα. Αναπάντεχο. Να πούμε όμως ότι υπήρξαν και κάποιες κριτικές για τον άγνωστο πόλεμο. Ήταν και αρνητικές κριτικές, όχι από τον κόσμο που σας λάτρευε, είχε αγαπήσει αυτή τη σειρά. Η κριτική αφορούσε ότι έγινε αυτή η σειρά σε εποχή Χούντας και στην ΙΕΝΕΔ. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, αυτές τις αρνητικές κριτικές που είχαν γίνει τότε?
0: Αυτό βέβαια με στενοβόρησε και με πλήγωσε πολλές φορές. Ήταν μια απαξίωση. Απαξίωση.
1: Ποιοι κάνανε τις κριτικές, οι δημοσιογράφοι περισσότερο?
0: Το θεωρούσαν ότι ήταν προϊόν των συνταγματαρχών. Επειδή ο βασικός ήρωας ήταν συνταγματάρχης. Βέβαια, εγώ είχα απαντήσει ότι συνταγματάρχες δεν είναι εκείνοι μόνο που κάνουν πραξικοπήματα. Είναι και εκείνοι που δημιουργούν επεισόδια σαν αυτά του άγνωστου πολέμου. Ή και εκείνοι που είναι ήδη μέσα στη φυλακή. Αυτές οι αποχρώσεις απόψεις υπήρξαν και με πληγώσανε. Αυτό ήτανε. Τώρα, τέλος πάντων, ο χρόνος Νομίζω ότι τα θεράπευσε αυτά.
1: Μετά ήρθε μια άλλη πετυχημένη σειρά, η Πανθέη.
0: Ναι.
1: Η τριλογία του Τάσου Αθανασιάδη. Και αυτή ήταν μια σειρά της ΕΡΤ που και αυτή δυστυχώς χάθηκε. Τι θυμόσαστε αυτή τη σειρά με αγάπη? Είχατε συνεργαστεί τότε με την Κάτια Δανδουλάκη.
0: Η Πανθέη επίσης χάθηκαν. Από την ίδια νοοτρυπία. Έτσι, στην κρίσιμη στιγμή, οι άνθρωποι, οι πλέον ανέστητοι, που χρειάστηκε να βάλουν μια πομπίνα πάνω στη μηχανή για να γυρίσουν ένα άσχετο κομμάτι, ακόμα και ποδοσφαιρικό μάτς, το βάλανε ενώ η πομπίνα είχε Πανθέους. Έτσι η σειρά ολόκληρη σβήστηκε. Δεν υπήρχαν Πανθέοι πια. Αναζητήθηκαν πολλές φορές. Και από την ΕΡΤ και από δεν ξέρω άλλους παράγοντες. Δεν είχαμε την τύχη να υπάρχει αυτό.
1: Πώς ήταν η συνεργασία σας αυτή τη σειρά? Είχατε συνεργαστεί με την Κάτια τη Δανδουλάκη.
0: Η συνεργασία με την Κάτια ήταν θαυμάσια. Η Κάτια είναι μια σπουδαία ηθοποιός και μεγάλη φίλη. Και είχαμε αυτή την περίοδο μαζί. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι σκηνοθέτης ήταν ο Βασίλης Γεωργιάδης. Η μεγάλη παρουσία. Ο Βασίλης Γεωργιάδης έκανε τους Πανθέους. Μάλιστα κάποια εποχή με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε ζητάνε συνέχεια των Πανθέων από κάποια μέρη. Τι λες, να γυρίζαμε μια συνέχεια? Εγώ του λέω ευχαρίστως. Δυστυχώς ο Βασίλης ο Γεωργιάδης έφυγε και δεν προφτάσαμε να το κάνουμε αυτό.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, εσείς τελικά τι έχετε αγαπήσει περισσότερο, το θέατρο, τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση?
0: Το θέατρο, σαφώς. Το θέατρο. Και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης και ως γενικά λειτουργός αυτής της ιστορίας, αυτής της δουλειάς. Όμως πρέπει να πω ότι εμένα μου πρόσφερε μεγάλες στιγμές και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Θυμίζω πάλι τον Τάκη τον Βενλόπουλο. Γύρισα δύο ταινίες, πολύ σημαντικές. Θυμίζω το Βασίλη του Γεωργιάδη. Πάρα πολύ αυτό της τηλεόρασης.
1: Στο θέατρο όμως τελευταία είχατε κάνει μια μεγάλη επιτυχία του Μάρξ. Ήταν για μια παράσταση, 15 παραστάσεις αυτό το θεατρικό έργο, το Μάρξ.
0: Ναι.
1: Και κράτησε 6 χρόνια αυτό το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, αυτό το έργο το πήρα στα χέρια μου, το έστειλε μια φίλη, η οποία μάλιστα ήταν καθηγήτρια στη σχολή Μωραΐτη. Και γράφει απόξω, το διάβασα και σε σκεφτόμουν συνέχεια. Διάβασε το κι εσύ. Πράγματι το διάβασα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Έτσι ξεκίνησε.
1: Ήτανε μεγάλη
0: μια σκηνοθεσία
1: και η σπρακτική
0: της Αθανασίας της Καραγιανοπούλου. Μου έλεγε μάλιστα, τώρα αυτό θα το παίξει για 10-15 παραστάσεις. Καλά της έλεγα. Όταν το ξεκίνησα και το έπαιξα για 7 χρόνια. Χρόνια. Ήταν μεγάλη επιτυχία.
1: και καλλιτεχνική και εισπρακτική.
0: Και εισπρακτική και καλλιτεχνική.
1: Πάμε λίγο στο κινηματογράφο. Είναι αλήθεια ότι η Τζένι Καρέζη σας είχε προτείνει στο Φίνο για πρωταγωνιστικό ρόλο στο, στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής, αλλά κάτι συνέβη και δεν πήρατε εσείς τον μεγάλο το ρόλο?
0: Ναι. Ξέρετε ακριβώς την περίπτωση?
1: Θα την ακούσω τώρα από εσάς.
0: Κοιτάξτε, πήρε στο τηλέφωνο ο σεναριογράφος και μου λέει πρέπει να έρθεις να πάμε στο Φίνο το βράδυ, γιατί η Τζένι σε έχει προτείνει για το ρόλο μιας ταινίας. Πήγαμε. Με είδε λοιπόν ο Φίνος και με απέρριψε αμέσως. Όχι, μου λέει, δεν. Είπα, δεν μπορούμε. Τι να παίξει, μου λέει, τώρα. Πώς να σας απατήσει εσάς η Καρέζη? Δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, έφυγα. Πήγα στο σπίτι, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν πάλι ο Φίνος και μου λέει, σε στενοχώρησε? Ναι, του λέω, δεν πειράζει, τι θα κάνω. Μου λέει, να έρθεις κάτω να σε τραβήξουμε ένα δοκιμαστικό. Πράγματι, στην επόμενη ταινία έπαιζε ένα ελάχιστο, ένα πέρασμα και το τράβηξαν και ακολούθησαν ύστερα και άλλες ταινίες με τη Φίνος Φιλμ.
1: Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τη Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, για τη φιλία σας που σας συνέδε.
0: Ήταν μεγάλες στιγμές. Και αξέχασες στιγμές. Και η Τζένι με πάντρεψαν κιόλας, ήταν κουμπάρι μου. Κάναμε παρέα, στενή παρέα. Μετά από το θέατρο μαζευόμαστε στο σπίτι εκεί πέρα και περνάγαμε αξέχαστα. Καλλιτεχνικά θέματα, πολιτικά θέματα, εντάσεις, όχι αστεία. Ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι όταν...
0: Μέχρι που η Τζένι έφυγε. Απίστευτο, αναπάντεχο. Τι είπατε?
1: Είναι αλήθεια ότι όταν αρρώστησε η Τζένι Καρέζη ήταν η πιο δύσκολη φάση τη ζωή τη φυσικά και τότε παίζατε τον Βυσσινόκηπο μαζί.
0: Ναι, έπαιζα τον Βυσσινόκηπο. Και με είχαν φωνάξει κάτω στο Υπουργείο Πολιτισμού να διαβάσω κείμενα βραβευμένων λογοτεχνών. Όπου λοιπόν ήταν παρούσα και η υπουργός, η Μελίνα. Σηκώθηκε η Μελίνα να πει δύο λόγια. Είχε ένα άσθμα και κάθισε κάτω. Ο Αλαβάνος ήταν ο γενικός γραμματέας, πήρε το λόγο, ζήτησε συγγνώμη. Και εν συνεχεία ξανά η Μελίνα ξανά επιχείρησε να μας μιλήσει και ξανά την έπληξε ένας βήχας και ξανά κάθισε κάτω μέχρι που έφυγε. Όλο αυτό το επεισόδιο ήταν δείγμα κακής πορείας για την υγεία της Μελίνας. Εγώ το βράδυ γύρισα στο θέατρο. Έπαιζε στο Βυσσινόκηπο. λέω στη Τζέννη, αυτό μου συνέβη σήμερα. Η Τζέννη τρόμαξε. Κώστα, του λέει, έλα να ακούσεις εδώ τι λέει ο άγγελος. Αυτό και αυτό συνέβη σήμερα στη Μελίνα. Αντιλαμβάνεσαι, Κώστα, τη Μελίνα τη χάνουμε. Και η Τζέννη, έφυγε πριν από τη Μελίνα. Αλλά πάντεχα πράγματα, περίεργα πράγματα, πληγωτικά, συγκλονιστικά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
0: Ναι.
1: Να σπάρει από κάτω. Είναι αλήθεια ότι η Τζέννη Καρέζη ήταν πολύ δυνατή στο τάβλι? Παίζετε τάβλι με την Τζέννη?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα ένα κτήμα και ερχόταν πολύ συχνά η Τζέννη με τον Κώστα πάνω. Ήταν και άλλη μια φίλη η οποία καθόταν στην κουζίνα και ετοίμαζε διάφορα, κάτι πατάτες τηγανιτές, κάτι ξέρω εγώ τι. Και εγώ με την Τζέννη έπαιζε τάβλι από τις 11 το πρωί. Προχωρούσε η ώρα και οι φίλοι ερχόταν και μας έβαζε στο στόμα διάφορα για να αντέξουμε και προχωράμε. Τάβι, τάβι, τάβι. Οχ, αυτό το συνηθίζε πολύ η Τζέννη και συμμετείχε πολύ, θύμωνε πολύ.
1: Ήταν όμως γοητευτική όταν θύμωνε.
0: Και πολύ γοητευτική. Πολύ γοητευτική όταν θυμώνε. Και στο δικό μου το σπίτι και στο δικό της το σπίτι. Βέβαια πολλές φορές θυμώνε και με πολιτικά πράγματα. Με τον Κώστα μας έλεγε κομμουνισμένους. Κατά το δαιμονισμένους δηλαδή. Θύμωνε και με αυτά. Κάποτε κάτι εξοργίστηκε και κάτι είπε και ενόχλησε πολύ τον Ιάκωβο τον Καμπανέλη. Αυτό σηκώθηκε θυμωμένος να φύγει. Τον πρόφτασε στο ασανσέρ και του λέει, μη φεύγεις, μη φεύγεις, συγχώρεσέ με. Δεν θα το ξανακάνω, σε βεβαιώνω, δεν θα σε ξαναστεναχωρήσω. Και τον γύρισε πίσω τον Ιάκωβο. Έτσι ήταν η Τζέννη και έτσι ήταν τα βραδινά, οι νύχτες μπροστά στο τζάκι το χειμώνα. Περνάγαμε ωραία όμως, ωραία.

0: και για τα τρία είμαι υπεύθυνος.
1: Ο Ματθαίος Μουντές ήταν φίλος σας, πολύ καλός σας φίλος.
0: Ποιος,
1: ο Μουντέ.
0: Ο Ματθαίος Μουντές ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου γενικώς. Είμαστε σχεδόν τα βράδια μαζί σε ένα μαγαζί εκεί κοντά κάτω από την Ακρόπολη, το οποίο λέγαν τότε Greek House. Ύστερα μετονομάστη κατά πρωτοβουλία του Ματθαίου του Μουντέ Αττικός. Λοιπόν, είχαμε κάνει συζητήσεις πολλές με τον Ματθαίο, γιατί ήταν πολύ αξιόλογος άνθρωπος και πολύ αξιόλογος φίλος. Δυστυχώς έφυγε γρήγορα κι αυτός. Ήταν ένας περίεργος άνθρωπος, ο οποίος τόσο πολύ φοβόταν το θάνατο, και ο θείος ο οποίος πήγε γυρεύοντας, σχεδόν γυρεύοντας, και τον συνάντησε και έφυγε έτσι.
1: Να πούμε ότι έχετε υπάρξει επί 35 συναπτά έτη δάσκαλος της υποκριτικής, ναι, και έχουν βγει από την διδασκαλία σας πολλά μεγάλα ονόματα. Αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την περίοδο της ζωής σας, όταν υπήρξατε δάσκαλος υποκριτικής.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Και μια νύχτα με πήρε ο Θεοδοσιάδης να πάω στη σχολή του να διδάξω. Του λέει, δεν το έχω ξανακάνει. Μου λέει, να έρθεις, θα δεις ότι θα σου αρέσει. Συνέβησαν μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας πολύ ενδιαφέρουσες ώρες, δημιουργικές στιγμές, τόσο από τον τρόπο που έβρισκα και που χαιρόμουν να εξηγώ στους υποψήφιους διάφορα πράγματα, όσο και από τους ίδιους τους υποψήφιους που έμεναν πολλές φορές με ανοιχτό το στόμα από τις μεγάλες αποκαλύψεις που γινόντουσαν μέσα σε εκείνη την αίθουσα για αυτή τη μεγάλη υπόθεση της υποκριτικής. 30 χρόνια. Ύστερα πήγα και στη σχολή το Αδείο Αθηνών. Ήμουνα και εκεί πέρα και δάσκαλος και υπεύθυνος της σχολής. Έχω πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις σαν αυτή που κάνουμε τώρα ότι η ώρα του δάσκαλου υπήρξε για μένα η πιο δημιουργική, γιατί αισθανόμουν την επαφή που είχα με αυτούς τους νέους ανθρώπους, με τα οράματά τους, με τα όνειρά τους, με την εγρήγορση που δημιουργούταν μέσα στην ώρα του μαθήματος.
1: Κλείνοντας τη συνέντευξή μας, κύριε Αντωνόπουλε, που ήταν μια πολύ ευχάριστη συνέντευξη για μένα, ήταν ένα όμορφο ταξίδι μέσα από τη ζωή σας και την καριέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τον έρωτα. Πιστεύετε ότι ο έρωτας μπορεί να σταματήσει το χρόνο?
0: Πρέπει να σας πω ότι πιστεύω τον έρωτα, ότι είναι στοιχείο δημιουργίας. Το χρόνο τον σταματάει εφόσον σταματάει ο ίδιος ο έρωτας. Ο έρωτας είναι πηγή δημιουργίας. Κάποτε μου έλεγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου,

0: ωραιότερα συγγράμματά του τα έχει γράψει ερωτευμένος. Εγώ το κατάλαβα αυτό. Είναι απογειωτικός. Μεγάλος σύντροφος. Ο έρωτας. Ο έρωτας ο οποίος με πρέπει να πω αυτό που θέλω. Και με δυνάστευσε και δυνάστευσα. Ήταν και ενεργητικός και παθητικός.
1: Πάντως ο Θεός υπήρξε γενναιόδωρος μαζί σας, σας έδωσε βέβαια μια δύσκολη αφετηρία στη ζωή σας, αλλά μετά σας έδωσε μια πολύ όμορφη ζωή και μπορέσατε και απολαύσατε όλα αυτά τα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι πάντα ο ήλιος της αισιοδοξίας να υπάρχει μέσα στην καρδιά σας, να είστε πάντα γερός και δυνατός. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου φίλοι, ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας με κάποιον καλεσμένο έκπληξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας.

0: Πώς μου αρέσει ο τίτλος «Ελλάδα στο φως».
1: Πιστεύετε ότι τελικά στην Ελλάδα υπάρχει φως?
2: Ναι, υπάρχει φως στην Ελλάδα και όποιος θέλει να το δει δεν θα το σκοτεινιάσει ποτέ.
1: Αρνούμε να πιστεύω ότι δεν υπάρχει φως.
3: Περνάμε δύσκολες εποχές, αλλά πάντα έχουμε ελπίδα για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο.
4: Κατάλαβα ότι έχουμε ένα τεράστιο όπλο, που είναι ο πολιτισμός.
5: Την αγάπη μου σε όλους τους ομογενείς, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις.
6: Η περισσότερη ζωή μου ήταν με τους συναδέλφους μου.
7: Αληθινές.
8: Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
7: Ανθρώπινες ιστορίες.
9: Και του λέω, κύριε Χόρν, θέλω να γίνω ηθοποιός.
10: Ο ηθοποιός δεν είναι ένα πλάσμα που το παίρνεις και λες, θα κάνεις αυτό.
7: Ιστορίες γεμάτες δράση και χιούμορ.
4: Εγώ παίζω λίγο για τη φανέλα. Παίζω για την ομάδα.
1: Αυτή η ατάκα πώς βγήκε, πώς προέκυψε?
5: Από την καρδιά.
7: Φωτεινές ιστορίες ανθρώπων που ονειρεύονται ακόμα.
5: Πηγαίνοντας στο θέατρο άρχισα να ονειρεύομαι τον εαυτό μου να κάνει αυτό που έκαναν οι ηθοποιοί τότε.
7: Ιστορίες από την Ελλάδα μας.
0: Αυτό είναι η Ελλάδα, γεμάτη φως.
7: Ελλάδα στο φως, κάθε Πέμπτη στις 7 και 4 στο Greek Voice.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Στις 22 Ιουνίου, η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά, οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
20: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
21: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
22: Εγώ πρώτος.
21: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
22: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
21: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
22: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
21: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
22: Φίλος σου.
21: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
22: Αριστοφάνης.
23: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
24: Πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή του μήνα θα ανοίξουμε με Στάθη, παιδιά, Στάθη Σταυρόπουλο, ο οποίος δεν ξέρω τι συναστρία είναι αυτή, έχει και ένα κείμενο στο Μιλιτέρ για αυτή την πανταγώδη αποτυχία των ΗΠΑ στο Ιράν και όλο αυτό το σουρεάλ από τον πλανήτη, και με αυτό θα ξεκινήσουμε μαζί του. Αλλά πριν από αυτό θα πάω διαφορετικά. Καλημέρα Στάθη, καλό μήνα.
25: Καλημέρα Γιώργο, καλό καλοκαίρι και εύχομαι να μην είναι θερμό, όχι από πλευράς θερμοκρασίας αλλά από πλευράς πιθανών πολεμικών επεισοδίων και στη γειτονιά μας.
24: Θα το κρατήσω αυτό για μετά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι από αυτούς που έχει σκιτσάρει πώς το καλοκαίρι είναι η εποχή των φτωχών και η ισότητα, με μια φέτα καρπούζι, με μια παντόφλα και χαίρεσε ρε παιδί μου το φως και τη σκοτεινιά με ζέστη. Ωραία, και δροσούλα.
25: Μήπως αυτό γινότανε Γιώργο μου το 1950, το οποίο θέλει να μαζυρίσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
24: Με πρόλαβες τώρα, αλλά σε ακύρωσε και σένα και όλους όσους το υποστηρίζετε, γιατί είπε ότι είμαστε μίζεροι και κανονικά ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να μας κάνει μήνυση. Άσχημα περνάμε.
25: Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, διότι ακόμα και αυτό που λέει είναι αδύνατο να συμβεί. Δεν μπορεί κανείς Αθηναίος να πάει να κάνει μπάνιο στο Φάληρο αν δεν έχει 50 ευρώ στην τσέπη του, ακόμα και αν είναι ελεύθερη η παραλία από τις ελάχιστες που έχουν απομείνει. Είναι κουταμάρες αυτά τα πράγματα και δείγμα μιας αλαζονίας, η οποία πλέον στην περίπτωση του Γεωργιάδη, επειδή είναι και ακροδεξιά αλαζονία, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για το ίδιο το πολίτευμα, με την έννοια ότι είναι ο πλαρχηγός της άκρας δεξιάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έξω από αυτήν και θέτει προβλήματα και θέματα που άπτονται και του πολιτεύματος. Είναι ο άνθρωπος που έχει πει ότι εμείς είμαστε η πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε ποιος θα δικαστεί. Είναι ο άνθρωπος που έχει κραυγάσει το ναζιστικό «θα γυρίσουμε και η γη θα τρέμει», που έλεγε ο Γκέμπελς το 1945, όταν έπεφτε η ναζιστική Γερμανία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει τους πολίτες, λες και είναι μιας νεόπλου της οπτικής υποζύγια. Είναι απαράδεκτος. Όμως είναι δελφίνος, που δείχνει ότι η αποσάθρωση μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να εντείνεται. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στις πολιτικές εξελίξεις.
24: Θα επιστρέψω σε αυτές. Θέλω να ξεκινήσω όμως με το μεγάλο κάδρο, γιατί έχεις ένα κείμενο που λες ότι ενώ θα μπορούσε ο πλανήτης να γελά με όλα αυτά που γίνονται, ιδίως από τη διοίκηση Τραμπ, βρισκόμαστε σε μία τρέλα που έχει κατασκηνώσει για τα καλά στις αγορές, στους ναούς του κόσμου και, και στις ίδιες κοινωνίες. Αυτό ζούμε, λες.
25: Ναι, βέβαια, διότι αυτό που επιχείρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, δεν μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους τους οποίους απέτυχαν, όπως το Αφγανιστάν ή στο Ιράκ. Έχει μία διάσταση η οποία είναι η πιο σημαντική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόν τον πόλεμο επιχείρησαν να αποδείξουν ότι παραμένουν υπερδύναμοι. Και μάλιστα η μοναδική υπερδύναμη σε έναν κόσμο που αλλάζει και που αναδύεται η Κίνα και έχει αφυπνιστεί η Ρωσία. Συνεπώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χάσουν αυτόν τον πόλεμο χωρίς να επιβεβαιωθεί ότι πλέον δεν έχουν τη θέση που είχαν. Αυτό καθιστά την κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι η Αμερική επιχείρησε μια υπερεπέκταση. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία, άσχετο αν απαγκιστρώνεται τώρα και αφήνει τους Ευρωπαίους στη μοίρα τους, όμως αφύπνισε τη Ρωσία, διότι η Ρωσία αντιμετώπισε υπαρξιακό πρόβλημα και ξύπνησε, και ενώ ο πόλεμος αυτός είναι ανοιχτός, επιχειρεί ένα πόλεμο στο Ιράν για να αποδείξει αυτό που είπα πριν, αλλά και κυρίως για να δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να αλλάξει το χάρτη της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια διχοστασία, διότι η Αμερική είναι αναγκασμένη να υποχωρήσει και προσπαθεί να βρει τρόπο να το κάνει χωρίς να χάσει ό,τι έχει απομείνει από το γόητρό της, αλλά οι Ισραηλοί είναι γαντζωμένοι στην ιδέα του μεγάλου Ισραήλ, που ήδη φτιάχνουν σε μικρογραφία με τρεις τρόπους. Καταλαμβάνουν τον Νότιο Λίβανο με την προοπτική της ενσωμάτωσης, διαλύουν οποιαδήποτε εστία παλαιστινιακή στη Δυτική Όχθη και έχουν στη Γάζα αφήσει να απομείνει μόνο η παραλία της. Δηλαδή το μικρό μεγάλο Ισραήλ είναι το πρόπλασμα, με συγχωρείτε, για το Ισραήλ από τη θάλασσα μέχρι το ποτάμι. Αυτό για να συμβεί προϋπόθεση έχει την εξουδετέρωση του Ιράν. Ο Ιράν δεν εξουδετερώνεται και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα αδιέξοδο και το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει ακόμα και αυτό το αδιέξοδο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση και κανείς δεν νομίζει ότι μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί. Οι Αμερικανοί κατάφεραν να τυνάξουν στον αέρα τις αγορές, να τυνάξουν στον αέρα τις σχέσεις τους με τους Ευρωπαίους, να τυνάξουν στον αέρα το γόητρό τους το ίδιο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική τους ισχύ. Τέτοιο τρίποντο εναντίον τους μόνο ο Τραμπ μπορούσε να προκαλέσει ή οποιοδήποτε άλλο στη θέση του. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ είναι το παλιόπεδο και το απόπεδο, είμαι της λογικής ότι ο Τραμπ θα ερχόταν είτε ως δημοκρατικός είτε ως Ρεπουμπλικάνος εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 20 χρόνια.
24: Άρα, Στάθη μου, επειδή μίλησες και εισαγωγικά, αυτή η τρέλα είπες, ναι, ότι μπορεί να συμπεριλάβει και, και τις δικές μας περιοχές και τα δικά μας νερά.
25: Τους πάντες μπορεί να περιλάβει, διότι γίνεται μια γενική γεωπολιτική αναδιάταξη με τους παίκτες που αναδύονται να έχουν μια λογική, είτε συμφωνεί κανείς με αυτή τη λογική είτε διαφωνεί, και με τους Αμερικανούς να έχουν μια τρέλα. Διότι δεν υπάρχει λογική στην πολιτική που ακολουθούν. Από την αρχή λέγαμε, όσοι παρατηρούσαμε τα πράγματα, ότι δεν έχουν στρατηγική οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά ακολουθούν την περίφημη πολιτική των επιλογών. Η πολιτική των επιλογών όμως σημαίνει ότι δεν έχεις μελετήσει το σκοπό και το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα τις νύλες που πάθανε οι Αμερικανοί δημιουργώντας μαύρες τρύπες στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, σε μια σειρά από χώρες όπου λειτουργήσαν διαλυτικά, δεν δημιουργήσαν ένα νέο στάτους, με τελευταίο κατόρθωμα να διαλύσουν την ίδια τους την παρουσία στο χώρο του Ιράν και αντίκρυ από το Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται οι σχέσεις του αραβικού κόσμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ προσπαθεί να ανασύρει τις συμφωνίες του Αβραάμ, προσπαθεί να εμπλέξει στις συμφωνίες του Αβραάμ από την Αίγυπτο μέχρι την Τουρκία και το Πακιστάν. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό, διότι θα πρέπει η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες να απαρνηθούν τον ίδιο τους τον εαυτό και την ιδεολογία τους, τον σαλαφισμό εν προκειμένου, ή οι αδελφοί μουσουλμάνοι την πολιτική τους για τη διάλυση του Ισραήλ. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρητα, δημιουργούν μια αναταραχή η οποία δεν δημιουργεί στη θέση όσων καταστρέφονται και γίνονται ερείπια νέες πιθανότητες, νέες προοπτικές. Είναι ένας βρασμός. Σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Αυτό που λέγεται και πιστεύει ο κόσμος ότι ο Τραμπ είναι ανακόλουθος, δεν είναι καθόλου ανακόλουθος, είναι η πολιτική των επιλογών. Είναι ανακόλουθος σε εισαγωγικά επειδή αλλάζει τακτικές, διότι δεν είχε ποτέ στρατηγική. Όταν δεν έχει στρατηγική, αλλάζει τακτικές ανάλογα με αυτά που συμβαίνουν. Τη μία μέρα κλείνει το Ορμούζ, την άλλη το ανοίγει, αλλά το Ορμούζ δεν ανοίγει, διότι είναι το πυρηνικό όπλο των Ιρανών που τους το έδωσαν στα χέρια ήδη οι Αμερικανοί. Διότι οι Αμερικανοί ανάγκασαν τους Ιρανούς να κλείσουν το Ορμούζ. Επίσης οι Αμερικανοί υπολόγισαν τελείως ανιστόρητα ότι ένας πολιτισμός 3.000 ετών περίμενε τον Τραμπ για να αλλάξει καθεστώς, να αλλάξει ηγεσία, να αλλάξει αυτό που του συμβαίνει, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, αλλά χωρίς να θέλει ο ίδιος να το κάνει. Με αυτές λοιπόν τις λογικές φτάνουμε στα αδιέξοδα που βλέπουμε σήμερα, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, επαναλαμβάνω, και ας με συγχωρήσετε, δεν κινδυνολογώ, παρατηρώ, διότι η Ευρώπη έχει διαλυθεί, διότι όλα έχουν πλέον βγει εκτός ελέγχου, έχουν φτάσει οι πολίτες στη Δύση να πιστεύουν ότι οι Ρώσοι τεινάζουν τους αγωγούς τους δικούς τους στον αέρα, ότι ρίχνουν ντρόν στη Ρουμανία λες και έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Ετοιμάζεται να κάνει μια ιδιότυπη επιστράτευση του Μπράνκα Λεόνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιμετωπίσει τους Ρώσους δηλαδή με δανούς αλπινιστές που λέγαμε και την άλλη φορά που κουβεντιάσαμε, δηλαδή με ένα ανύπαρκτο στρατιωτικό σύστημα και σώμα των εμπόρων όπλων, διότι είναι έμποροι όπλων αλλά στρατεύματα δεν έχουν, κονομάγανε από τα όπλα και τώρα θέλουν να συνεχίσουν να κονομάνε από τα πτώματα, δηλαδή από τους πολίτες που θα στείλουν κρέας για τα κανόνια στα μέτωπα, διότι εκεί πάει η δουλειά. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια είναι ανησυχητικά, αλλά από ό,τι βλέπεις και εσύ Γιώργο, απασχολούν ελάχιστα την κοινή γνώμη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Δύση, διότι 30 χρόνια 40 πλήσεις εγκεφάλου έχουν αυτό το αποτέλεσμα.
24: Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, επειδή δεν νομίζω ότι χαρίζεσαι και θα έρθω λίγο και στα του γείτονα, αλλά μιας και τόθηξες αυτό τώρα μόλις, κοίτα, βλέπω ότι χύνεται τα τελευταία χρόνια και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και δικαίως ορισμένες φορές πολύ μελάνη για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τον αυτοπροσδιορισμό. Θα το πάω διαφορετικά. Προχθές μια μεγάλη νιοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με όρους ρεσάλτου πειρατείας στα διεθνή ύδατα Κύπρου και Ελλάδας. Πρώτα μπήκε σε ένα πλοίο και βασανίστηκε, μετά πήγε στο Ισραήλ και μετά επέστρεψε στις χώρες. Όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές LGBT+, συν και τα λοιπά, γιατί δεν βγήκαν να πούν κάτι για τους λευκούς και τα δικαιώματά τους που βιάστηκαν, κάποιοι ανασκολπήθηκαν με γκλόπ και περίστροφα. Ούτε εδώ σήκωνε να πούν κάτι για τα δικαιωματικά.
25: Η woke ατζέντα είναι πλεκτική και αυτό είναι φανερό από όταν εμφανίστηκε αυτή η woke ατζέντα. Αλλά ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχει μια αξία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο λεξιλόγιο του κόσμου, το πλανητικό, εμφανίστηκαν την εποχή του Ρίγκαν και της Θάτσερ και χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, παίρνοντας ένα περιεχόμενο πάρα πολύ επιλεκτικό επίσης, διότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην υγεία, παραμερίστηκαν και περιορίστηκαν μόνο στο δικαίωμα στην έκφραση. Δικαίωση αδίκως υπήρχε πρόβλημα στη Σοβιετική Ένωση σε αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό λοιπόν, επειδή σημείωσε επιτυχία, επειδή συκοφάντησε πάρα πολύ την πραγματικότητα την ίδια σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που προείπα ποια είναι τα βασικά, επεκτάθηκε με τη woke ατζέντα. Έπαψε λοιπόν να έχει νόημα αν είσαι εργάτης και άρχισε να έχει νόημα αν είσαι ένχρωμος εργάτης ή λευκός εργάτης. Ο λευκός εργάτης λοιπόν έφυγε για τη γη του πυρός, τον πετάξανε στον Κιάδα. Ο μαύρος εργάτης άρχισε να έχει δικαιώματα όχι ως εργάτης αλλά ως μαύρος. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και παίρνει μία τροπή που έχει να κάνει με τη σύγχυση των ταυτοτήτων και κυρίως της ταξικής ταυτότητας και της εθνικής ταυτότητας. Όλες οι άλλες ταυτότητες έχουν νόημα. Οι δύο βασικές ταυτότητες του ανθρώπου, δηλαδή ποιος είναι και τι δουλειά κάνει, περιέπεσαν όχι σε αχρησία, αλλά χρησιμοποιούνται εναντίον του. Αποτέλεσμα η μαύρη Κλεοπάτρα, αποτέλεσμα ο τρανς Αχιλλέας και όλα αυτά της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά και άλλα πάρα πολύ χειρότερα.
24: Μάλιστα.
25: Με αυτόν τον τρόπο η άρχουσα τάξη κατάφερε να χειραγωγήσει το λαό, δηλαδή του αφαίρεσε τις ταξικές διεκδικήσεις και το πατριωτικό αίσθημα. Άρα τον έκανε ανδράποδο, άρα μπορεί να τον χειρίζεται. Γι' αυτό και όλος αυτός ο κικαιώνας της προπαγάνδας για τα woke δικαιώματα, διότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην αστική τάξη και άχρηστα στους ανθρώπους.
24: Θέλω να έρθουμε, νομίζω το απάντησες, το κάλυψες και μου κάνει εντύπωση ότι είσαι από αυτούς που περιέγραψε, αν μία φορά είναι το δράμα στη Γάζα, το τι γίνεται στο Νότιο Λίβανο και το τι γίνεται στη Δυτική Όχνη, να μην το ξεχνάμε. Αλλά θέλω να έρθουμε λίγο στα καθημάς, πρώτα με το γείτονα, για τον οποίο διαρρέεται ότι ετοιμάζει και νόμο τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ είπα μπορεί να είναι και τρίκ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην πόλη να πει ο Λάρτζ Ερντογάν, ο μεγαλοπρεπής, εντάξει για το καλό της συμμαχίας το παγώνω. Θα μου περάσετε τα δύο στρατηγεία, στα Άδυνα και στην Κωνσταντινούπολη, να έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη ως ΝΑΤΟ, αλλά με έδρα τις δύο τουρκικές πόλεις, κατά αυτόν, να ελέγχουν τα πάντα. Πώς το βλέπεις αυτό?
25: Ακόμα και αν είναι τρίκ, Γιώργο, δεν χάνει την αξία του προσθήκη στην τουρκική ατζέντα. Η Τουρκία προχωράει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Προσθέτει κάτι στην ατζέντα της, δεν το αφαιρεί ποτέ. Κάνει γύρω από αυτό κάποιες κινήσεις, όπως φάνηκε με τη διακήρυξη των Αθηνών, αλλά στην πραγματικότητα στην ατζέντα της έχει προσθεθεί κάτι ακόμα. Η αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τα νησιά του Αιγαίου, διάφορα πράγματα που κάθε φορά σκαρφίζεται. Και όπως είδαμε και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, εγώ πιστεύω ότι οι διαρροές για αυτό το νομοσχέδιο είναι σημαντικότερες από το κάουζους μπέλι, διότι η Τουρκία νομοθετεί για την επικράτεια ενός άλλου κράτους. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθίστε να δούμε αν είναι έτσι, είναι η στάση του επιμηθέα και όχι του προμηθέα. Έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τον τόπο, τον κόσμο, προληπτικά. Δηλαδή έπρεπε να έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, στις πρεσβείες όλων των ενδιαφερομένων χωρών και να θέσει προκαταβολικά τον κίνδυνο που συνιστά για την ειρήνη ένα τέτοιο νομοθέτημα.
24: Κάτσε τώρα μισό λεπτό, με συγχωρείς. Περίμενε, ναι. Βιάζεσαι. Περίμενε. Συντάσσουμε καταρχάς κείμενο και θα φωνάξουμε τον Ουκρανό πρέσβη για το ναυτικό ντρόν. Μη βιάζεσαι. Πέρασε κανένα δίμηνο και μετά. Είσαι πολύ. Με συγχωρείς δηλαδή.
25: Ναι, σε καταλαβαίνω. Κοίταξε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνικής κυβέρνησης που δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αφορά όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων πολλών δεκαετιών που κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Είτε ήταν κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό όλες οι πολιτικές αναταράξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή για να διαμορφωθεί το νέο φάσμα των πόλων μετά τις εκλογές της πρώτης ή της δεύτερης έχει ελάχιστη σημασία και για την τύχη της χώρας και για τη μοίρα του λαού, διότι αυτοί οι δύο πόλοι, όποιοι και αν είναι, κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δεν έχουν διαφορές πολιτικής. Ούτε ο ένας θα βελτιώσει τη ζωή του λαού, ούτε ο άλλος θα βελτιώσει την άμυνα της χώρας. Είναι στην ίδια κατεύθυνση και έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και καλούνται οι Έλληνες να δοκιμάσουν με τα ίδια εργαλεία διαφορετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό οι Έλληνες πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές τι διακυβεύεται. Διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα. Διακυβεύεται μια οικονομική επιδείνωση άνευ προηγουμένου και μια εθνική, δεν θα πω κατάσταση πολιορκίας για να είμαι ήπιος, ή υψίστου κινδύνου που δεν μπορούν αυτές οι δυνάμεις έτσι όπως είναι δομημένες να αντιμετωπίσουν. Ο Τσίπρας για παράδειγμα εμφανίζεται με μία αναφορά στο παρελθόν η οποία λειτουργεί άμεσα, αδίστακτα και χωρίς καμία συζήτηση. Έχει μεταφερθεί η συζήτηση στο 15. Με το που εμφανίζονται, εμφανίζονται τα πρώτα γκάλωπ. Να θυμίσω τι επιτυχία είχαν τα γκάλωπ τις τελευταίες πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Μεγάλη αποτυχία.
24: Ναι, αλλά
25: όμως χρησιμοποιούνται αυτό το πολιτικό σκηνικό για να δημιουργήσουν μια τρικυμία στο φλιτζάνι ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι ανακατατάξεις που θέλει το σύστημα να γίνουν. Και όταν λέμε σύστημα στην Ελλάδα εννοούμε τους δυνατούς, εννοούμε τους ολιγάρχες, εννοούμε πέντε οικογένειες που έχουν τη χώρα στα χέρια τους.
24: Μισό λεπτό Βρεστάθη μου όμως, θα σου πει κάποιος αντίλογος τώρα εδώ,
25: Ναι.
24: Βρεστάθη, σήμερα 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτοποιήθηκαν, 200 στελέχη ταυρόντιξαν με κείμενο μαζί με τους 7. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ποιος θα κλείσει τελευταίος την πόρτα και ποιοι θα απομείνουν και οι περισσότεροι φαίνεται να πηγαίνουν προς το νέο κόμμα Τσίπρα την Ελλάς. Στο ΠΑΣΟΚ οι μισοί αληθωρίζουν για συνεργασία με τον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί για συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Έρχεται κόμμα Σαμαρά, υπάρχει το κόμμα Καριστιανού. Γιατί ντε και καλά θα σου πει κάποιος όλα αυτά να είναι της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου και να μην είναι ζυμώσεις.
25: Δεν είναι ζυμώσεις, διότι οι επιλογές για το τι θα γίνει βρίσκονται στα χέρια αυτών των ολίγων οικογενειών, οι οποίες δείχνουν εύνοια τη μια φορά στον έναν, την άλλη φορά στον άλλον και μοιράζουν την τράπουλα έτσι όπως συμφέρει για να διαιωνίζεται αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εάν δημιουργηθούν δύο νέοι πόλοι, ας πούμε ως υπόθεση εργασίας, ο ένας στα δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως με άλλο αρχηγό, με το Σαμαρά, ίσως με το Βελόπουλο, ή με την Καριστιανού Μπαλαντέρ, και ο άλλος στα αριστερά με το Πασόκ, το Τζίπρα, ό,τι απομένει από άλλες δυνάμεις σκόρπιες, με Μπαλαντέρ πάλι την Καριστιανού. Θα σταματήσουν οι πληστηριασμοί, θα δοθούν αυξήσεις, θα επιστραφούν στους συνταξιούχους τα δώρα τους, η 13η μισθή, θα οχυρωθεί η χώρα, θα ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, θα είναι απρόσβλητη η άμυνα της Κύπρου, θα μπορούν οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία και να μην πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους για να βγάλει το παιδί τη μια χρονιά και μετά την άλλη και στο τέλος να το κόψουν στις εξετάσεις και να μην ξέρει τι του γίνεται. Θα αλλάξει τίποτα με λίγα λόγια στην ελληνική κοινωνία, στα νοσοκομεία, στα δικαστήρια, στις φυλακές, τους στρατώνες, στα εργοστάσια. Αν ο Τσίπρας πάρει 13% και ο Ανδρουλάκης πάρει 12%, θα αλλάξει τίποτα αν στο απέναντι στρατόπεδο είναι αρχηγός ο Δένδιας και όχι ο Μητσοτάκης. Αν λοιπόν δεν θα αλλάξει τίποτα, σε τι οφείλεται αυτό? Σε αυτούς που μοιράζουν το παιχνίδι. Όταν πηγαίνεις στο πόκερ να παίξεις και δεν βλέπεις το κορόιδο είσαι εσύ. Θέλω να πω, αν ο λαός πιστεύει ότι μπορεί με το ανακάτεμα της τράπουλας να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα το παίγνιον, δηλαδή να κερδίσει και αυτός, είναι μακριά νυχτωμένος. Πρέπει να κάνει ριζικά διαφορετικές επιλογές. Και αυτές οι επιλογές δεν είναι επιλογές συναισθηματικές, ούτε είναι επιλογές προθέσεων, ούτε καν και αηδίας. Πρέπει να είναι επιλογές λογικής, δηλαδή τι συμβαίνει σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα και πώς μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί να διορθωθεί με την αναβάπτιση του Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται έχοντας κάνει την συμφωνία των Πρεσπών να το παίξει πατριώτη στο Αιγαίο, ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Μπορεί ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει την τουρκική πίεση έχοντας προσδεθεί τελείως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Δηλαδή το ερώτημα για μας τους Έλληνες είναι πώς μπορεί η χώρα να πάψει να είναι προτεκτοράτο, να αποκτήσει εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπεια τέτοια που να μην μπορεί να αντιδουλεύει για παράδειγμα οράμα με την ελληνική μειονότητα. Διότι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία υπάρχει, η ελληνική κυβέρνηση να την υπερασπιστεί δεν υπάρχει. Με αυτή την έννοια λοιπόν το πρόβλημα είναι δικό μας, είναι των πολιτών, είναι του λαού.
24: Κάποια στιγμή το λες δηλαδή πια, μάλιστα, άρα λες ότι η κοινωνία
25: που να λένε αφού αυτό είναι το χείριστο να πάω στο χειρότερο, αντί να πει αφού αυτό είναι καλό να πάω στο καλύτερο, δεν έχει καλό για να πάει στο καλύτερο, έχει το χείριστο και θέλει να πάει στο χειρότερο και αυτό νομίζει κανείς ότι είναι επιλογή.
24: Άρα τι να κάνει, να αποφύγει να πάει στις κάλπες με αυτά τα δοσμένα?
25: Να σκεφτεί να πάει στις κάλπες με την ψήφο του Βόλη. Δηλαδή να σκεφτεί ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του λαού και αυτό να ψηφίσει. Δεν θα πω εγώ γιατί δεν είναι η δουλειά.
24: Ναι, προφανώς.
25: Ποιο κόμμα μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχουν κόμματα που μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε πραγματικά παίζει το ρόλο του Ραγιά που πάει στον Αγά να τον σφάξει για να γιάσει. Να γιάσει με ποιο τρόπο, να του διορίσει την κόρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρω, αλλά όσο συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος, να φέρεται ο λαός σαν να αποτελεί κομματική πελατεία του καθενός, τότε η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέλλον.
24: Είναι εύκολο για αυτή την κοινωνία μετά από 20 χρόνια πυροβολισμούς που δέχεται στον εγκέφαλο να μπορέσει να βγει έξω από όλα αυτά και αν θέλεις πολλές φορές και από ένα στημένο κόσμο που της εμφανίζεται? Είναι εύκολο?
25: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με τον εαυτό μας, αυτογνωσία και θέλει και πολιτική ενάργεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο λαός έχει υποστεί ήττες και από προδοσία, που είναι η πιο φθοροποιός ήττα, γιατί μετά απελπίζεται και χάνει την ελπίδα, αυτό απελπίζεται. Συνεπώς είναι δύσκολο, έχει περάσει πολλά ο ελληνικός λαός στην εποχή των μνημονίων, αλλά ο ελληνικός λαός ο ίδιος διαπιστώνει ότι οι εύκολες λύσεις που προτείνει στον εαυτό του οδηγούν σε χειρότερο αποτέλεσμα. Ας κάτσει λοιπόν κάτω και ας ασχοληθεί με τις δύσκολες λύσεις. Ας βάλει το μυαλό του να δουλέψει. Θα ακούσουμε σήμερα το βράδυ στο τάδε κανάλι το τάδε γκάλοπ. Μα υπάρχει χώρα στον κόσμο που να γίνεται κάθε μήνα γκάλοπ από 5 εταιρείες?
24: Μήνα, κάθε μέρα. Δηλαδή, μήνα. Εσύ είσαι πολύ αισιό. Κάθε μέρα έχεις 2 και 3. Μήνα.
25: Ναι, αλλά οι χώρες δεν κυβερνούνται από δημαγωγούς δημοσκόπους και από τη χάρτα στα γκάλοπ. Κυβερνούνται από κόμματα. Συνεπώς οι πολίτες να επιλέξουν τα κόμματα όχι με βάση τα γκάλοπ, αλλά με βάση το μυαλό τους. Είναι δύσκολο φαινομενικά, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Είναι δύσκολο ουσιαστικά να το δεχτώ. Ας μπούμε στο δύσκολο δρόμο. Θυμάμαι μικρός που πηγαίναμε στο σχολείο και είχε στη διδακτική ύλη της Δευτέρας Δημοτικού, της Τρίτης, το μύθο του Ηρακλή που διάλεξε τον δρόμο της αρετής και της κακίας. Ο δρόμος της αρετής ήταν δύσβατος. Ο δρόμος της κακίας είναι εύκολος. Όμως ο δρόμος της κακίας έχει κακά αποτελέσματα για σένα τον ίδιο που τον διαλέγεις. Δεν είναι δηλαδή ότι παθαίνει κακό ο άλλος για τον οποίο να διαφορείς μέσα στην ατομιστική και εγωιστική εποχή μας έτσι όπως διαμόρφωσε η προπαγάνδα τους ανθρώπους να σκέφτονται, το παθαίνεις εσύ ο ίδιος στο τέλος. Εσένα το ίδιο σου παίρνουν το σπίτι. Εσύ απολύεσαι από τη δουλειά σου. Εσένα το παιδί δεν μπορεί να σπουδάσει. Εσύ πεθαίνεις στο νοσοκομείο σε ράτζο. Δεν το παθαίνει ο διπλανός. Δεν είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης οι κοινωνίες, ώστε να είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες αν το κακό πηγαίνει στο διπλανό και αυτοί παίρνουν παράταση χρόνου. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η παράταση χρόνου στην πραγματικότητα. Απλώς υπάρχει πλειοψηφιότητα για να σου συμβεί. Αναπότρεπτα θα σου συμβεί. Αυτά πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι για να πάρουν κάποιες αποφάσεις στο πλαίσιο του δημοκρατικού συστήματος. Διότι στο κάτω-κάτω η δημοκρατία έχει ένα ελάττωμα, σε εισαγωγικά, για τους ολιγάρχες. Εξαρτάται από την ψήφο του λαού. Ας την αξιοποιήσει αυτή την ψήφο ο λαός, να βγάλει επιτέλους κάποιες πολιτικές προτάσεις που να είναι προς το δικό του συμφέρον και όχι προς το συμφέρον εκείνων που χρηματοδοτούν φανερά πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά κόμματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα? Η Φιά μου η Αμυρσούλα από τα Νόγια? Όχι βέβαια, ο Μελισανίδης, ο Μαρινάκης, ο Α, ο Β ολιγάρχης, οι οποίοι χρηματοδοτούν και τα άλλα κόμματα. Ας πάσουν οι Έλληνες τον ομφάλιο λόρο με τους ολιγάρχες που χρηματοδοτούν εκείνους που τους καταστρέφουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Είναι απλά, αλλά είναι δύσκολα.
24: Είναι δύσκολα.
25: Αδεχτώ ότι είναι δύσκολα.
24: Λέει ο Κωστής...
25: Αλλά επειδή είναι δύσκολα...
24: Ναι, ναι, επειδή είναι δύσκολα... Ολοκλήρω.
25: Αλλά επειδή είναι δύσκολα είναι ακατόρθωτα ή επειδή είναι δύσκολα δεν πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Και αφού έχει αποδειχθεί ότι αυτό που δοκιμάζουμε μας καταστρέφει.
24: Λέει εδώ ο Κωστής, φίλε Στάθη, θέλω να σου πω ότι αν δεν το έχεις υπόψη σου, το σενάριο που παίζει στο χρυσό τρίγωνο των Αθηνών είναι να πάμε μετά την πρώτη κάλπη σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με πρωθυπουργό τον Βαγγέλη Βενιζέλο, με νέο ηγέτη στη Νέα Δημοκρατία, με ένα κομμάτι του Πασόκ, με ένα κομμάτι της Ελληνικής Λύσης χωρίς Βελόπουλο, με ένα κομμάτι του Σαμαρά και αξιωματική αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Τα λέω, λέει, λάθος?
25: Κοίταξε, είναι ένα από τα πολλά σενάρια. Αυτό που λέμε όμως σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια κινούνται στον ίδιο παρανομαστή. Δηλαδή είτε έχεις το ένα σχήμα είτε έχεις το άλλο. Αν είτε το ένα σχήμα ούτε το άλλο δεν μπορούν να υπερασπιστούν τη ζωή του λαού και την άμυνα της χώρας, έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Χωρίς να έχει σημασία ποιοι απαρτίζουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, που ο ειδικός σκοπός θα είναι να μοιράσει το Αιγαίο, για παράδειγμα. Ή θα είναι να καθυλώσει τους ανθρώπους στην οικονομική κατάσταση που βρίσκονται εν ώψη της τεράστιας οικονομικής κρίσης που έρχεται.
24: Θέλω
25: να πει αν υπάρχει αυτό το σενάριο ή αν υπάρχει το άλλο σενάριο. Σε τι αλλάζει η ζωή των ανθρώπων εάν έχουμε ένα μπλοκ μέσα στο οποίο είναι ο Τσίπρας, το Πασόκ, με οποιαδήποτε ηγεσία και η Καριστιανού, όπως είπα πριν, ή όχι η Καριστιανού να είναι με το μπλοκ της δεξιάς, αν και το ένα μπλοκ και το άλλο μπλοκ υπακούν στην ίδια πολιτική προσταγή, έχουν τα ίδια πολιτικά προτάγματα, έχουν την πολιτική που οδήγησε την Ελλάδα, μια πάμπλουτη χώρα, στη χρεοκοπία, έχουν την πολιτική που δεν ανατάσσει το παραγωγικό μοντέλο παρά τη χρεοκοπία. Βλέπουμε τίποτα να γίνεται στον πρωτογενή τομέα, ανακυκλώνεται η ιστορία, δώσ' μου και μένα την επιδότηση που πήρε ο άλλος ή γιατί δεν με αποζημιώνεις ή όλα αυτά. Είναι ένας φαύλος κύκλος τον οποίο έχουν εμπλακεί αγρότες και ο ένας μετά τον άλλον πεθαίνει ως παραγωγός. Αν δεν αναταχθεί η πρωτογενής οικονομία, δεν πρόκειται να γίνει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον κατάλογο των τυριών έχει τη γραβιέρα Νάξου ως πρώτο τυρί στον κόσμο. Και μέσα στα 10 πρώτα τυριά, τα 4 ή τα 5, δεν θυμάμαι καλά, είναι ελληνικά. Από το Καλαθάκι της Λίμνου έως το Μετσοβόνε. Αυτή η παραγωγή η οποία δίνει στην Ελλάδα τεράστια πλεονεκτήματα, διότι έχουμε 100 προϊόντα πρώτης ποιότητος. Υποστηρίχθηκε ποτέ από το ελληνικό κράτος? Αν λοιπόν δεν αλλάξει η λογική το κράτος να υποστηρίξει την παραγωγή, εάν δεν πάψει να ξεπουλάει τους εθνικούς πόρους όπως έκανε με το λιγνίτι, τα λιμάνια, τους δρόμους, τους πόρους της χώρας και τη δυναμική της χώρας, αν οι έξυπνοι άνθρωποι ή και οι μη έχοντες τι να κάνουν που μεταναστεύουν δεν επιστρέψουν στη χώρα με καλές προοπτικές με καλούς μισθούς να επανδρώσουν τα ερευνητικά κέντρα, τα νοσοκομεία, το στράτευμα, την κοινωνία ολόκληρη, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Αν δηλαδή δεν αλλάξει η εθνική στρατηγική της χώρας, με συνένεση έστω κάποιων κομμάτων που δεν είναι εξαρτημένα από τις ολιγάρχες, θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Θα πάψουν, ξαναλέω, οι πληστηριασμοί? Θα πάψει το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού να παρετείται, διότι δεν μπορεί να δουλεύει ο άλλος με 1.100 ευρώ και να θαλασσοπνίγεται, έχοντας μια προοπτική να πάρει, να αποστρατευτεί με 1.250 ευρώ και να πάρει σύνταξη 950. Και αυτός ο άνθρωπος είναι χειριστής της πολεμικής αεροπορίας, είναι ασυρματιστής, λέω την ειδικότητα του ασυρματιστή, συμβολικά στο ναυτικό. Είναι ο άνθρωπος που φυλάει καραούλι στη Λίμνο και τον έχεις έτσι, όπως έχεις το δάσκαλο που δεν βρίσκει σπίτι στα νησιά ή δεν βρίσκει σπίτι στην Αθήνα, διότι στην Αθήνα για να βρει σπίτι πρέπει να είσαι ο γιος του Μπρούκλι. Και αυτό θα σωθεί με ένα επίδομα 300 ευρώ για κάθε παιδάκι. Και έχουμε δημογραφικό πρόβλημα θανάσιμο. Και όλα αυτά δεν συζητιώνται, αλλά συζητιώνται αν ο Τσίπρας είναι 10% και ο Ανδρουλάκης 9%. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας.
4: Στάθης.
25: Γιατί ο δημόσιος διάλογος δεν προσανατολίζεται από τους ίδιους τους πολίτες, απορρίπτοντας τα κανάλια, απορρίπτοντας τις εφημερίδες που παίζουν αυτό το ρόλο?
4: Μα τώρα πάτησε σε νεύρο, έχεις δίκιο. Γιατί δεν γίνεται απέτηση? Γιατί υπάρχει ακριβώς το μαρκούτσι στο χέρι που μπορείς να κλείσεις, να αλλάξεις, να επιλέξεις. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
25: Γιατί δεν επικροτούνται και δεν επενώνται οι δημοσιογράφοι, οι 5 ή 10 που έχουν μείνει και κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά ασχολούνται οι Έλληνες με το αν θα αλλάξει ή όχι μια τηλεπαρουσιάτα σε 3-1 κανάλι. Θέλω να πω ότι έχει στραβώσει πολύ το πράγμα. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι είναι δύσκολο μεν, αναγκαίο δε, να κοιτάξουμε μέσα μας, να κοιτάξουμε και έξω μας. Το μέσα μας δεν είναι εγωιστικό και ατομικιστικό, είναι το αντίθετο, είναι το γνώθις αυτών. Είναι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να υπάρχουμε σε μια κοινωνία που δυστυχεί και να είμαστε ευτυχισμένοι. Απ' την άλλη τη μεριά πρέπει να δούμε το έξω μας, να δούμε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη που ξέρουμε ότι μας λείπουν. Δεν είναι πράγματα άγνωστα, αυτό είναι δε και το οξύμορο του πράγματος. Ξέρουμε τι μας λείπει και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
4: Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω, Στάθη, να πω κάτι στους ακροατές. Το τελευταίο διάστημα ο Στάθης έχει με έναν τρόπο την πολύ ενεργό δημόσια παρουσία του σε διάφορα μέσα, άρθρα και την έχει περιορίσει, την έχει περιστείλει. Δεν το κάνει για άλλο λόγο, ξέρω ότι δουλεύει κάτι. Άρα θα σε πιέσω σήμερα, είναι Ιούνιος. Πώς θα το ζωγράφιζες αυτή την έναρξη αυτού του ελληνικού καλοκαιριού με όλα αυτά που περιγράφεις, πώς θα το σκιτσάριζες σήμερα?
25: Δεν θα το σκιτσάριζα όπως ο Ελίτης, ήλιο και θάλασσα και την ευτυχία που πράγματι αυτός ο τόπος προσφέρει στους ανθρώπους που ζουν εδώ, γιατί είναι ευλογημένος. Θα το σκιτσάριζα με την εγρήγορση του Ρίτσου ή του Καβάφη. Δηλαδή ότι κοιτάξτε τον πλούτο που έχετε, κοιτάξτε αυτή την ευλογία που έχουμε, να την αξιοποιήσουμε, όχι να την φρουρήσουμε μόνο, να την αναπτύξουμε, να την κάνουμε περιζήτητη. Η Ελλάδα δεν είναι περιζήτητη λόγω του τουρισμού. Η Ελλάδα είναι περιζήτητη λόγω των Ελλήνων. Οι Έλληνες τη βιώνουν την Ελλάδα και δεν τη βιώνουν για 20 μέρες ή για 15 μέρες διακοπών, τη βιώνουν στο βίο τους. Και εφόσον ο βίος τους βασανίζεται η χώρα που θα μπορούσε να τους προσφέρει κάτι διαφορετικό. Εάν τη χώρα αυτή την αντιμετωπίζαμε σαν εργαλείο, γιατί η Ελλάδα είναι εργαλείο, έχει μύθους, έχει θεούς, έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει αντάρτες, έχει αγίους, έχει ποιητές. Αυτός ο πλούτος, αυτή είναι η πρίκα της Ελλάδας που μπορεί να κάνει τον κάθε πολίτη υπερήφανο και απαιτητικό. Αν δεν είναι απαιτητικός ο πολίτης, αν δεν τον φοβούνται οι ολιγάρχες μέχρι ο πολίτης να τους καταργήσει σε κάποιο ωραίο μέλλον, τότε η δυστυχία θα στεφανώνει αυτή τη χώρα και όχι η ευτυχία.
4: Στάθη Σταυρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω.
24: για αυτή τη συνομιλία. Ποταμός σήμερα, όπως καταλάβατε. Κρατώ αυτό που είπε, να μην στεφανώνει αυτό τον τόπο η δυστυχία. Η μεγάλη κουβέντα. Καλημέρα, Στάθη, να είσαι καλά.
25: Καλημέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις κάθε φορά που μιλάμε. Και έχω την ελπίδα μέσα μου, δεν είμαι απεσιόδοξος, είμαι ιστορικά αισιόδοξος, ότι ο λαός κάποια στιγμή θα το κάνει το θαύμα του, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι γεννημένοι για να ζουν ραγιάδες, και κυρίως διότι έχουν πια ιστορική μνήμη 2.500 ετών, όχι μόνο εμείς, όλοι. Οι Κινέζοι την αξιοποιούν αυτή τη μνήμη. Ας την αξιοποιήσουμε κι εμείς.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
11: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
13: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
16: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
17: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
18: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
26: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
27: Όχι άλλο κάρβουνο.
28: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
29: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
30: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κύκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται χιλιάδες Ρωμά, Τσιγκάνοι που ζουν σε καταβλισμούς, εκτεθειμένοι σε όλες τις αρρώστιες, χωρίς νερό, χωρίς φως,

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου, και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. Δύο-τρεις κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε,

0: νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη. Γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι. Ή μήπως όχι. Στην ΕΡΤ Open, λοιπόν, συντονισμένοι, πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή. Και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα. Εμείς παράλληλα, έξω από τα φανερά, μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας, κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα κι εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ, και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις.

0: και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
0: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 100, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
1: Δεν είναι ακριβώς
0: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
1: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην airtopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
0: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
1: ναι,
0: όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως θα θυμάστε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν,
1: και ακόμη συμβαίνει.
0: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
1: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
0: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Βακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
1: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
0: Θεός.
1: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
0: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
1: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
0: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο από στη μηνυτήρια αναφορά,
1: ναι,
0: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν
1: ναι,
0: τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστηκε στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
1: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
0: Θα μπορούσε, κυρία
1: Μαυρογέννη,
0: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικολόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
1: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ. Γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρουμπλή?
0: Θα σας πω. Πρώτον να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, Άρα όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
1: Τι πιο απλό, τι πιο απλό.
0: Εντάξει, ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
1: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
0: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
1: ακριβώς.
0: Στις δεκαετίες εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι η λογική.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
0: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης και της. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
1: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

τρίτο αιώνα του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας.

0: Συντονισμένοι στην αυτοδιαχειριζόμενη Ερτόπεν, την Ερτόπεν που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤΟΠΕΝ με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρήκαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί. Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα, αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλαιοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογιάννη, το υπέθενε ένα άνθρωπο μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες, παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση...
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά, τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη, δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει. Και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι... και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας,
1: στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουν άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί είναι υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή μας.
1: Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλης Άλλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Γατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον παπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός μεθ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός μεθ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός μεθ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. πω στην Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε εναντίο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η παχυσαρκία είναι νόσος που προκαλεί πολλούς σοβαρούς κινδύνους υγείας. Το φαγητό είναι απόλαυση και μεγαλύτερη απόλαυση είναι η ζωή. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας.
4: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Εδώ μιλούν τα γεγονότα με τον συνάδελφο δημοσιογράφο αλλά και συγγραφέα Χρήστο Καπούτσι. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Πριν σου δώσω το λόγο, επειδή τα γεγονότα στην Ελλάδα, αν και μικρή σε έκταση χώρα, δεν τα προλαβαίνουμε, συνδεθήκαμε λίγα λεπτά αφότου κατέβηκε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος πέρασε γενναίες 14 στον κύριο Μητσοτάκη και κυριολεκτό. Είπε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντο φρενοκομείο και ότι γι' αυτό φέρει την ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης. Μίλησε για μεταλλαγμένο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, για το οποίο επίσης έριξε την ευθύνη στον κύριο Μητσοτάκη. Και το κυριότερο, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είχε μια ατάκα τις τελευταίες μέρες, η οποία θα τον κυνηγάει σε όλη τη ζωή μάλλον, για το οποίο θα σηκώσει το τριψήφιο, του είπε ο κύριος Σαμαράς ότι το τριψήφιο έχει χτυπήσει πάρα πολλές φορές για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την Κάσο, για το ουκρανικό ντρόν. Είναι μερικά από αυτά που είπε, αλλά δεν βρέθηκε κανένας να το σηκώσει. Και έκλεισε την ομιλία του λέγοντάς του ότι η Ελλάδα θα υπάρχει και μετά από εσάς. Και αυτό νομίζω ήταν μια απάντηση που πρέπει να τη δώσει κάποιος στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί αυτό το ποιος άλλος έχει αρχίσει και καταντάει λίγο ανέκδοτο. Σε πήρα παραμάζωμα, συγγνώμη.
1: Κοίταξε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς, η δική μου έτσι, εκτίμηση είναι ότι, και μιλάω για εκτίμηση, είναι ότι σίγουρα θα κάνει κόμμα. Ξαναλέω εκτίμηση. Και εάν δει κανείς έτσι τα εκλογικά ποσοστά, ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει ψήφους από την, βασικά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεξαμενή ψηφοφόρων στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η εκτίμηση. Οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει. Όμως, ακόμα και ένα 5, 6, 7% να πάρει ο Αντώνη Σαμαρά, οι περισσότεροι από αυτού να είναι τη Νέα Δημοκρατία, στο σκληρό πυρήνα μάχη τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όσο και να φαίνεται περίεργο, ο Αντώνη Σαμαρά έχει πρόσβαση στο κοινό τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι θα σημάνει, κατά την άποψή μου, θα αμφισβητηθεί όχι η αυτοδυναμία, γιατί πιστεύω ότι η αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι καθόλου σίγουρη. Θα αμφισβητηθεί, τι να σου πω τώρα, θα περάσουν σε μια νέα περιπέτεια, όπου το νέο κόμμα δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σταθεί με ένα ποσοστό εκλογικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτω από 20%, αφού θα πάνε γύρω στο 5-6 της Νέας Δημοκρατίας στο Σαμαρά. Αυτό όμως, το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κανείς, είναι αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να σταθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό κάτω από 20%. Γι' αυτό ακριβώς

0: άγρια η κόντρα. Τέλος πάντων, είναι πάντως αυτό το εντάσσω ένα επεισόδιο, ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτό το που εγώ το θεωρώ πάλι και αν μου τρέψει να πω πολιτικό θίασο, θα έλεγα πολιτικό τσίρκο επί σκηνής. Τι να σου πω τώρα πολύ απλά, τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα Πασόκ που δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το 10-11%. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στην αλαζονία. Το Πασόκ δεν ανακάμπτει. Για ποιους λόγους. Υπάρχουν λόγοι που το Πασόκ δεν μπορεί να βρει την περπάτησά του. Από την άλλη πλευρά το μεγάλο τσίρκο είναι στον ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Τι έχουμε εκεί. Έχουμε να διώχνει τον Τσίπρα η παρέα Χτσιόγλου, Τζανακόπουλου, Τσακαλώτου, Παπά από την ηγεσία αφού έχασε με 17% στις προηγούμενες εκλογές. Να φέρουν το Κασελάκι, να αναλαμβάνει μάλλον η γωνία αρχηγός η Αχτσιόγλου, η οποία υπονόμευσε τον Τσίπρα, να φέρουν το Κασελάκι, να βγαίνει ο Κασελάκης, να τον υπονομεύουν το Κασελάκι, να γίνεται ένα συνέδριο στο Μπουζουξίδικο κάτω, στον Κεραμικό, όπου εκεί γίναν τα όρια και τα έσχη, ακυρώνουν το Κασελάκι. Φεύγουν καμιά δεκαπενταριά που πάνε στην Νέα Αριστερά με Τσακαλώτο, με Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλο και διάφορους άλλους. Βγαίνει ο Φάμελος, χάνεται ο Κασελάκης, ακυρώθηκε τελείως. Πού είναι ο Κασελάκης? Μέχρι και η Τζάκρη φεύγει από το Κασελάκη που ήταν από τους φανατικούς οπαδούς. Έχουμε τώρα τη Νέα Αριστερά με τον Χαρίτση, αφισβητούν τον Χαρίτση. Φεύγει ο Χαρίτσης, αναλαμβάνει ο Σακελαρίδης, το ποσοστό της Νέας Αριστεράς είναι 1% περίπου. Τώρα η Αχτσιόγλου και η ομάδα της ερωτοτροπεί πολιτικά βέβαια με το νέο κόμμα Τσίπρα, που το κόμμα Τσίπρα έχει διχάσει τον συνασπισμό του Φάμελου, που οι μισοί θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, στο νέο κόμμα και άλλοι μισοί να φύγουν. Δηλαδή, εάν δεις το κατάντημα του κόμματος της αξιωματικής, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, εξελέγει με τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά του φύγαν οι βουλευτές και έγινε το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση. Και έχουμε αυτό το μπάχαλο με διάφορα σοου στη Βουλή από την κυρία Κωνσταντοπούλου με τον Γεωργιάδη, τον Άντων Γεωργιάδη και άλλους, όχι μόνο με άλλους. Και έτσι βλέπεις ένα, θα έλεγα, αχταρμά, πολιτικό αχταρμά, που μοιάζει περισσότερο με σάτυρα, με πολιτική επιθεώρηση. Και λες τώρα, μπορεί να τους πάρεις αυτή στα σοβαρά, ρε παιδί. Και πότε έχουμε αυτή την εικόνα του πολιτικού προσωπικού που έχει στα χέρια του τις τύχες της χώρας. Πού, πότε, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη. Ιδιαίτερα κρίσιμη. Η γεωπολιτική αποσταθεροποίηση είναι πρώτων πυλών. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής των εξελίξεων, μετέχει στις εξελίξεις, είναι μέσα στα γεγονότα. Και βλέπεις τώρα, αντί να στρέφουμε την προσοχή στο τι γίνεται, τι σχέδιο έχουμε, πώς θα προστατεύσουμε κυριαρχικά και άλλα δικαιώματα που πλήττονται αυτή τη στιγμή. Πλήττεται η ύπαρξη, η εθνική ύπαρξη της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχει αμφισβητηθεί ήδη, αλλά θα είναι στο πεδίο της αμφισβήτησης πια, από την ροή των γεγονότων. Για αυτά τα πράγματα ελάχιστοι μιλάνε. Και εντάξει τώρα, και εγώ ξέφυγα λίγο, γιατί με προκάλεσε.
1: Όχι, όχι, να σε επαναφέρω εγώ, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Περιέγραψες πολύ ωραία την κατάσταση στην αριστερά, νομίζω. Αλλά εδώ έχουμε τώρα τη γαλάζια πολυκατοικία, η οποία ήταν ιδιοκτησία Καραμαλή. Την πήραν κάποια στιγμή οι ενοικιαστές, η οικογένεια Μητσοτάκη, και την έχουν φέρει εδώ που την έχουν φέρει, εν πάση περιπτώσει. Και επιχειρεί τώρα ένας εκ των ενίκων, ο οποίος εμφανίζεται με τη σφραγίδα του καραμαλισμού, δεν ξέρω αν την έχει πάρει, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ως ένας από τους επίδοξους σωτήρες και της Νέας Δημοκρατίας και της χώρας. Ο κύριος Δένδιας, να υπενθυμίσω ότι είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Και πρώην
1: Υπουργός Εξωτερικών. Και μετά από ούτε θυμάμαι πότε υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών, έχουν περάσει 2 χρόνια.

0: 23 νομίζω.
1: Ναι, 23.
0: Το Δεκέμβριο του 23 νομίζω,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Θυμήθηκε να μας πει τώρα ότι δεν είναι σύμφωνος.
0: Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μπει και ένα stop σε αυτή την προπαγάνδα των, των κύκλων οι οποίοι προωθούν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και επηρεάζουν το εκλογικό φρόνημα των Ελλήνων πολιτών με τον Α ή τον Β τρόπο. Είχαμε λοιπόν στο συνέδριο κίνηση ιδεών, λέει, που έγινε στους Δελφούς κίνηση ιδεών, ξέρεις ποιο είναι, του Βαγγέλη Βενιζέλου, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά, που ως πολιτικός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έλαβε το μικρότερο ποσοστό στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ, νομίζω κάτω από 5%, και μάλιστα δεν έβγαλε ούτε βουλευτή επικρατείας, και ξέρεις ποιος ήταν επικεφαλής του βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, του Βενιζέλου, ο κύριος Φλωρίδης. Λοιπόν, και
1: πραγματικό τρελοκομείο.
0: Τι να σου πω τώρα, και έχουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό παιδείας ποιον, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Τώρα έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία και έχει πει ότι, προχθεσινή δήλωση, δεν αμφισβητείται η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέας Λοβέρδος, πρόσφατα έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Σταθώ λοιπόν το συνέδριο, βγαίνει ο κύριος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, και λέει ότι διαφωνώ πλήρως με την θεωρία των ήρεμων νερών. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Είμαστε σε μια διαρκή ένταση με την Τουρκία. Αυτό εντέγνως πρόκειται να δεις τώρα. Εντέγνως πρόκειται να περάσει ως διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια από την πολιτική του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίδη, οι οποίοι στήριζαν τα ήρεμα νερά μετά τη διαγύριξη των Αθηνών. Αυτό είναι πραγματικά ένας μύθος. Γιατί ουδέποτε ο Νίκος δεν διαφοροποιήθηκε από τις επιλογές Μητσοτάκη και Γεραπετρίδη. Τι γίνεται, επειδή βλέπουν τώρα ότι δεν περπατάει πια το αφήγημα των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και η διακήρυξη των Αθηνών, διότι έχει σηκώσει παντιέρα ο Ερντογάν από εκεί, που δεν εγκατέλειψε ο Ερντογάν ούτε για μια στιγμή τον αναθεωρητισμό, ότι εμένει η Τουρκία στο στρατηγικό στόχο που έχει στο Αιγαίο, απλώς αλλάζει τόνο κατά καιρούς προσαρμοζόμενος στις εξελίξεις, στις διεθνείς εξελίξεις. Βλέπουν λοιπόν ότι αυτό το αφήγημα δεν τους βγαίνει και προσπαθούν να πούν ότι δεν άλλαξε ο Δένδιας, αλλά κοίταξε, η κυβέρνηση προσαρμόζεται όλοι μαζί. Όπως όλοι μαζί λέγαμε παλιά ότι πάμε για ήρεμα νερά, τώρα όλοι μαζί θα πούμε ότι δεν υποστηρίζουμε τα ήρεμα νερά, αλλάξαμε. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί που προωθούν το Δένδια ως αρχηγό, ως επίδοξο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν αυτό. Να, κοιτάξτε, εδώ ο κύριος Δένδιας κρατάει σκληρή γραμμή απέναντι σε εθνικά θέματα και κατά της Τουρκίας είναι βεβαίως και είναι ένας διορατικός πολιτικός, ο οποίος ποτέ δεν συνέπλεψε με το Μητσοτάκη και με τον Γεραπετρίτη ό,τι αφορά τα ήρεμα νερά. Αυτό είναι ένα αφήγημα, στο αφήσουν, γιατί όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και εν πάση περιπτώσει, εάν όντως ο κύριος Δένδιας είχε διαφοροποιηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Γεραπετρίτη, θα είχε παραιτηθεί. Θα είχε παραιτηθεί. Εγώ δεν είδα πουθενά μια έτσι δημόσια διαφοροποίηση, δεν την είδα. Και με υποβολή παρέτησης, πότε έγινε αυτό και το πήραμε χαμπάρι. Εκείνο το οποίο πρέπει όμως να δούμε για να το σοβαρέψουμε λίγο το θέμα, γιατί δεν είμαι, εντάξει, ο μικροκοσμός μας έχει περισσότερο πλάκα, ο πολιτικός μικρόκοσμος, αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Για παράδειγμα, η Τουρκία πάρει, έχει καταλάβει, και ο Ερντογάν βέβαια, κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά αρνείται να δει, ότι έχουμε μπει ήδη σε μια εποχή όπου η γεωγραφία, η γεωγραφική θέση, η γεωπολιτική επιστρέφει δυναμικά. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η Άγκυρα ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η Άγκυρα παρεμβαίνει στρατιωτικά στη Συρία. Η Άγκυρα διαθέτει στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη. Η Άγκυρα έχει επιρροή στον Κάφκασο. Η Άγκυρα, η Τουρκία έχει βάση στη Σομαλία. Η τουρκική διπλωματία έχει σοβαρή διείσδυση στο μουσουλμανικό κόσμο. Ταυτόχρονα, η Τουρκία συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Ρωσία, με το Ιράν, με το ΝΑΤΟ, αλλά και με Ισλαμικά δίκτυα επιρροής. Παλαιότερα θυμίζω ότι εξόπλιζε τον ISIS, ότι έχει σχέσεις σημαντικές, στηρίζει τη Χαμάς και όλα αυτά. Αυτή λοιπόν η στρατηγική της Άγκυρας δίνει στην Τουρκία, θα έλεγα, αυτό το χαρακτηριστικό της πολυχρηστικότητας. Η Δύση βλέπει, οι Ηνωμένες Πολιτείες βασικά, βλέπουν την Τουρκία όχι ως ένα σύμμαχο αξιών. Ποιες είναι δηλαδή οι αξίες της Δύσης που μετέχει η Τουρκία? Καταρχήν, ούτε η Δύση και αν στερνίζεται αυτές τις αξίες που λέγαμε εμείς, τον αξιακό κώδικα της Δύσης, τον στερνίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι βλέπουν την Τουρκία? Τη βλέπουν ως ένα αναγκαίο γεωπολιτικό κόμβο. Και γι' αυτό ακριβώς, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία έχει στο έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Έχει πολύ καλές σχέσεις με την Μόσχα. Οι προσωπικές σχέσεις της Πούτιν-Ερντογάν είναι υψηλού επίπεδου. Η Τουρκία επιμένει στην εξόντωση των Κούρδων, που οι Κούρδοι είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Η Τουρκία είναι σε αντίθεση με το Ισραήλ. Οι σχέσεις του Νετανιάχου με τον Ερντογάν είναι εχθρικές. Και όμως, παρόλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερικανική διπλωματία δεν επιθυμεί, ούτε καν σκέφτεται να έρθει σε ρήξη με την Τουρκία. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ τι κάνουν? Προσπαθούν, στηρίζονται στην Τουρκία για να προωθήσουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Θα πω δε και ότι οι σχέσεις Ερντογάν-Τραμπ είναι πολύ σημαντικές και στον επιχειρηματικό τομέα. Απλά θυμίζω ότι στην πρώτη θητεία Τραμπ είχαν πολύ στενές σχέσεις επιχειρηματικές οι οικογένειες Τραμπ-Ερντογάν. Τι έγινε? Νομίζω οι δύο, δεν θυμάμαι, πύργοι στην Κωνσταντινούπολη τους έκτισαν από εταιρείες συμφερόντων Τραμπ στην πρώτη περίοδο, έτσι. Εκείνο το οποίο όμως δεν έχουμε καταλάβει και θα πρέπει να το δούμε, είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει τα πάντα. Και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τις αλλαγές που έχουν γίνει. Γιατί η Μαύρη Θάλασσα επέστρεψε στο κέντρο της παγκόσμιας στρατηγικής. Και πρόκειται να τι γίνεται. Μέσω της συνθήκης του Μοντρέ, συνθήκη του Μοντρέ του 1936, η Τουρκία έχει τον έλεγχο των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, έτσι. Τη συνθήκη του Μοντρέ, όπου δίνουμε αυτό το δικαίωμα στην Τουρκία, το υπογράφουν και με δεκαριά χώρες, είναι διεθνή συμφωνία, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα, το 1936, προσυπέγραψε τη συνθήκη του Μοντρέ, όπου η Τουρκία απέκτησε κρίσιμο ρόλο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Και εδώ ακριβώς είναι το θέμα, ότι η Μαύρη Θάλασσα μέσω των στενών του Δαρδανελίου συνδέεται με την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο βεβαίως ως έναν ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Για πρώτη φορά μετά τον ψυχρό πόλεμο, η Ανατολική Μεσόγειος λειτουργεί ως ενιαίος επιχειρησιακός χώρος. Έχουμε συγκεκριμένα στρατηγικού σημασίας σημεία αναγνώρισης και ανάλυσης. Για παράδειγμα, η αεροναυτική βάση Σούδας είναι κομβικό αμερικανικό στρατηγείο προβολής ισχύως. Χωρίς την αεροναυτική βάση Σούδας, την υποστήριξη με λιτία και οτιδήποτε άλλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι αμερικανικές όπλες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, αν και υποστηρικτικός ρόλος στις νατοικές και αμερικανικές επιχειρήσεις προσφέρει και η Αλεξανδρούπολη και η Λάρισα και στο Στεφανοβίκιο και ο Άραξος και βεβαίως η Ανδραβίδα και η αεροπορική βάση Καλαμάτα στην οποία την έχουν οι Ισραηλοί, αλλά ακόμα δεν τους έχουμε δει εκεί. Τέλος πάντων. Το Ισραήλ πια εδραιώνεται ως ένα κράτος που μπορεί να επιβάλλει, πρόκειται να επιβάλλει την ασφάλεια στην περιοχή, όχι μέσω του διεθνούς δικαίου, αλλά αυθαιρετώντας, αλλά παραποιώντας, αλλά θα έλεγα ποδοπατώντας το διεθνές δίκαιο, με τι, με την στρατιωτική ισχύ. Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη αποφεύγουν με τοπική σύγκρουση με το Ισραήλ, ακόμα και όταν το Ισραήλ διαπράττει αυτά τα φρικαλαία εγκλήματα σε βάρος των αμάχων Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Από την άλλη, επίσης πάμε παρακάτω, τα στενά του Ορμούζ επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία, την ενέργεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει πρόβλημα. Η Ευρώπη στερείται ενεργειακούς πόρους και οποιαδήποτε εξέλιξη αρνητική στα στενά του Ορμούζ, οι σχέσεις μάλλον με την ενεργειακή σχέση της Ευρώπης, η ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη θα είναι πάρα πολύ άσχημη. Δυσάρεστη. Και αυτό σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα περάσει σε μια, θα έλεγα, πολύ κακή φάση, σε πολύ κακή περίοδο. Ήδη υπάρχουν φωνές, απόψεις, για παράδειγμα η Βρετανία, η οποία θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά φυσικό αέριο πετρέλαιο. Θυμίζω ότι η γερμανική βιομηχανία έχει τεράστια προβλήματα, που οφείλονται στο γεγονός ότι ενώ έπαιρνε φθηνό, πάφθινο φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, το έχει αντικαταστήσει με το πανάκριβο LNG, αν το αμερικανικό. Βέβαια, μέχρι τώρα επιδοτείται η Γερμανία, η βιομηχανία της Γερμανίας από τα κονδύλια των Ευρωπαίων, έτσι, αυτούς που μας πατήσανε κάτω εμάς. Από εκεί έχει ένα υπερπλεώνασμα η Γερμανία και χρηματοδοτεί τη βιομηχανική της παραγωγή, η οποία πια είναι πανάκριβη, αλλά και κάποια στιγμή να τελειώσουν και αυτά. Αλλά μπαίνουμε σε άλλες φάσεις, πολύ άσχημες. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε το εξής βάρη. Ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η Ελλάδα μετέχει, βρίσκεται σε μια απειλή ή η ελληνοτουρκική διαφορά είναι τοπικού χαρακτήρα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία από τις πιο επικίνδυνες γεωπολιτικές γραμμές έντασης του πλανήτη. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι σε αυτή την κρισιμότητα των στιγμών αυτό που απαιτείται από τη χώρα μας είναι μία σοβαρή πολιτική ηγεσία. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, ασταθές, σαφώς, έχουμε την Τουρκία με τη Γαλάζια Πατρίδα. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η Γαλάζια Πατρίδα, ξέρεις, δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Είναι πολιτική. Είναι κρατικό, στρατηγικό δόγμα της Τουρκίας. Ο στόχος της Άγκυρας ποιος είναι? Να περιορίσει την ελληνική θαλάσσια επιρροή. Να είναι η Ελλάδα, να έχει μικρή επιρροή στη θάλασσα. Να αμφισβητήσει τα δικαιώματα των νησιών, κυριαρχικά δικαιώματα. Ακόμα και το δικαίωμα στην άμυνα. Απαιτεί η Τουρκία αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Και κυρίως θέλει να μετατρέψει η Τουρκία το Αιγαίο σε μια διαφιλονικούμενη ζώνη. Ο πραγματικός στόχος της Τουρκίας δεν είναι μόνο οι διεκδικήσεις. Είναι να συνηθίσει η διεθνής κοινότητα στην ιδέα ότι στο Αιγαίο υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι τίποτα δεδομένο από πλευρά κυριαρχικού καθεστώτος στο Αιγαίο. Υπάρχουν δύο χώρες, η Ελλάδα και η Τουρκία, οι οποίες αντιδικούν. Και εκεί προκύπτει, ξέρεις, η άποψη του ΝΑΤΟ ότι να τα βρείτε γείτονες εσείς, να τα βρείτε με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Η ίδια είναι και η πολιτική των Αμερικανών. Αμοιβαίες υποχωρήσεις. Όταν λένε αμοιβαίες υποχωρήσεις, τι εννοούν? Είναι πολύ απλό. Να υποχωρήσει η Ελλάδα απέναντι στις ηττάμες διεκδικήσεις κυριαρχικού χαρακτήρα της Τουρκίας. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Έχουμε λοιπόν να περάσει η Τουρκία, αυτό είναι να περάσει αυτό το αφήγημα, ότι το κυριαρχικό καθεστώς του Αιγαίου είναι υπό αμφισβήτηση και εγκυμονεί κινδύνους σύγκρουσης. Και για να προλάβουμε τη σύγκρουση στο Αιγαίο, καλό θα είναι να υπάρξει μια λύση. Μια λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Την εξής μία, την Τουρκία δηλαδή. Και σε αυτό το πλαίσιο τώρα, μάλλον όλα συνδέονται και αυτό και αυτή η ιστορία με τους Patriot. Εδώ θέλω να πω το εξής. Η απόσυρση των συστοιχειών Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότικο, λέω από την αρχή ότι πρόκειται για μια απόφαση με βαρύ πολιτικό, στρατιωτικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Και εξηγούμε. Διότι οι Patriot δεν τοποθετήθηκαν στον Εύρο και στην Κάρπαθο ως διακοσμητικά στοιχεία, ως ντεκορατέρ, ξέρω εγώ, του χάρτη ή κάτι τέτοιο. Η Patriot τι είναι? Είναι στρατηγικά συστήματα αποτροπής. Τοποθετούνται εκεί σε κρίσιμες περιοχές τα αντιεραπορικά και αντιβαλιστικά και αντιπυραυλικά συστήματα Patriot, τοποθετούνται σε κρίσιμες περιοχές για να προστατεύσουν αυτές τις περιοχές από τι? Από αεροσκάφη, από πυράβλους κρούζ, από βαλιστικές απειλές, από επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, από βλήματα αέρος εδάφους ή αέρος αέρος, και εκπέμπουν, η κατάσταση των Patriot εκεί εκπέμπει, ξέρεις, και ένα μήμα ισχύως. Ένα μήμα ισχύως. Στην περίπτωση της Καρπάθου, οι Patriot συνδέονται άμεσα, άμεσα έτσι, με την στρατιωτική πίεση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην απειλή, βαλιστική απειλή, στον κρίσιμο γεωστρατηγικό άξονα Κρήτη, Σούδα δηλαδή, Κύπρος, Αιγαίο. Αυτό το νόημα είχε η τοποθέτηση του Patriot στην Κάρπαθο. Στην περίπτωση του Δημοτίχου, οι Patriot κάλυπταν τον βόρειο-ανατολικό άξονα και ενίσχυαν την αεράμινα του Εύρου. Βέβαια, βγήκε το παραμύθι ότι καλύπτουν και την αεράμινα της Βουλγαρίας. Εντάξει. Και εδώ, μετά από αυτή την περιγραφή, προκύπτει το εύλογο ερώτημα. Ποια ακριβώς απειλή εξέλιπε τώρα, τι ακριβώς έγινε που αποσύραμε τους Patriot από το Δεδημότυχο και την Κάρπαθο. Οι λόγοι τους οποίους τους τοποθετήσαμε εκεί, οι απειλές που υπήρχαν, δεν υφίστανται σήμερα. Η πραγματικότητα δίνει το αντίθετο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Η κρίση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν απειλεί να γίνει και αυτή. Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το Ιράν απειλεί με βαλιστικούς πυράβλους βάσεις εφορμήσεως αμερικανικών και βρετανικών αεροσκαφών. Σούδα, Κύπρος δηλαδή. Τα ντρόνς και οι πύραυλοι κρούζ και άλλοι βασιστικοί πύραυλοι έχουν αλλάξει τη μορφή του σύγχρονου πολέμου. Και βεβαίως και στο βάθος η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τον αναθεωρητισμό της και προσπαθεί να τον υλοποιήσει μέσω της εγκατάλειψης πατρίδας. Κοίταξε το αντιγέννη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ερωτήματα γιατί έφυγαν οι Patriot από Κάρπαθο και Ρόδο προκαλούν, θα έλεγα, στεναχώρια. Οι αιτιάσεις είναι, δεν μπορεί να τις σχολιάσεις. Αν θέλεις να κρατήσεις ένα επίπεδο σοβαρότητας. Και έγινε και το άλλο τόπιμα. Βγήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, και μίλησε για την κατάσταση των Patriot από ζεύγος, λέει, Μιράζ 2000-2005, δεν ήξερα και τη διαφορά και των δύο, δεν έχει σημασία αυτό, ή από F-16. Προσέξτε τώρα. Αντικατάσταση των Patriot με F-16. Και βγαίνουν και από κοντά και γνωστοί απόστρατοι, ένα πέραρχο μάλιστα, και δικαιολογούν και κάτι άλλοι, και κάτι καθηγητές πανεπιστημίου, διεθνολόγοι, κάτι και. Οι οποίοι δικαιολογούν και υπερθεματίζουν σε αυτή την επιλογή. Θέλω να τους πω πολύ ήρεμα και πολύ έτσι σοβαρά αυτή τη φορά, γιατί έχει παραγίνει το κακό μεδάφος. Αγαπητοί φίλοι, μάθετε επιτέλους, κύριε Πτέραρχε, ότι οι Patriot και τα Mirage ή τα F-16 δεν είναι συγκρίσιμα συστήματα. Δεν έχουν την ίδια αποστολή. Δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Τα Patriot είναι μόνιμη αντιεραπορική και αντιβαϊστική ομπρέλα. Λειτουργούν συνεχώς μέρα νύχτα. Τα Mirage και τα F-16 και τα F-35 και ό,τι θέλετε είναι μαχητικά αεροσκάφη 5ης, 10ης, 20ης γενιάς, ό,τι θέλετε. Είναι μαχητικά αεροσκάφη αναχέτησης και κρούσης. Απογειώνονται όταν δοθεί η εντολή, έχουν διαφορετικό ρόλο, διαφορετική επιχειρησιακή λογική και διαφορετικές δυνατότητες. Άρα δεν υποκαθιστούν τα Patriot, τα μαχητικά αεροσκάφη. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν το μάθατε αυτό, κύριε Πτέραρχε? Δεν το μάθατε αυτό, κύριε Πτέραρχε? Μάλιστα. Τώρα, θέλω να πω και έτσι και κάτι άλλο. Παρένθεση, έτσι, γιατί ξέρεις τώρα αυτά. Υπάρχει ένας τηλεοπτικός σταθμός, πάλι, που σε δελτία ειδήσεων, σε εκπομπές, γίνεται ένας χαμός. Έχουν καθημερινό ρεπορτάζ από τις δραστηριότητες του Ερντογάν και το πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Ερντογάν. Και πήγε σε ένα σχολείο και αποθεώθηκε ο Ερντογάν. Και πήγε, ξέρω κάπου πήγε και έγινε χαμός. Ώρες ατέλειωτες να εκφυάζουν τον Ερντογάν. Και ρωτώ έτσι καλοπροαίρετα. Αντίστοιχο υπάρχει στην Τουρκία κανάλι που να εμφανίζει τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Να τον εμφανίζει απλώς, έτσι, να πει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός Ελλάδος, και μίλησε εκεί και είπε αυτά, ξέρω εγώ. Ό,τι είπε. Υπάρχει κάποιο τέτοιο κανάλι στην Τουρκία? Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα υπάρχει. Και εκείνοι που βγαίνουν και οι διάφοροι βέβαια και λένε αυτά τα οποία λένε, ελπίζω όχι με δόλο, αλλά από άγνοια, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Υπάρχει μια συσκότηση, μια σύγχυση και μια παραπλάνηση στον ελληνικό λαό. Τώρα, εάν μου πεις για ποιο λόγο, γιατί με έχει απασχολεί το θέμα, τελικά αποφασίστηκε να φύγουν τα Patriot από Κάρπαθα και το Δημότικο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας είπε ότι είναι απόφαση του ΓΕΘΑ. Πρόκειται να δείτε, εδώ έχουμε πάει σε φοβερά πράγματα.
1: ΓΕΘΑ.
0: Έτσι, είναι απόφαση του ΓΕΘΑ, λέει. Είναι απόφαση του ΓΕΘΑ, διότι έληξε η αποστολή τους. Ναι. Δηλαδή, κύριε Μαρινάκη, εκλεκτέ κύριε Μαρινάκη, το ΓΕΘΑ αποφάσισε την απόσυρση των Patriot χωρίς να γνωρίζει η κυβέρνηση. Σοβαρά τα λέτε τώρα αυτά? Σοβαρά τα λέτε? Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τώρα, το γιατί το έκανε μπορεί να υποστηρίξει κανείς δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι ότι είναι αυτή μια απόφαση του ΝΑΤΟ για διάφορους λόγους. Το ΝΑΤΟ έχει μια απόφαση πάρει να φύγουν από εκεί οι Patriot, που σχετίζεται βέβαια με τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, έτσι, και με τη στη Μέση Ανατολή κτλ. Ίσως διότι κάποιοι θεώρησαν ότι οι Patriot προστατεύουν και την Τουρκία, οι ελληνικοί Patriot προστατεύουν και την Τουρκία από βαϊστικούς πυράβλους από το Ιράν. Το Ιράν όμως είπε ουδέποτε να απειλήσει την Τουρκία. Τώρα, ξέρεις, παίζονται πολλά παιχνίδια επικοινωνιακά, προπαγανδιστικά κτλ. Και το άλλο, το οποίο Το θεωρώ μάλλον πιθανό. Είναι διότι υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλιστα υπάρχει και δήλωση καταπέλτης του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, όταν πήγανε οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο και στο Δημότιο. Είπε να τους μαζέψουν από εκεί οι Έλληνες για να αφήσουν αυτά που ξέρουν. Λοιπόν, και μάλιστα προέβαλε η Τουρκία, πάλι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιντάν, το εξής, ότι με αυτό που κάνει η Ελλάδα, με τους Patriot και με τη συμφωνία που έχει με το Ισραήλ και με την Κύπρο, στρατηγική συμφωνία αμυντικού χαρακτήρα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, περικυκλώνουν την Τουρκία. Και η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει. Και να αντιδράσει σκληρά. Είναι φράσεις του Χακάν Φιντάν αυτές, έτσι. Φαίνεται λοιπόν ότι επειδή η Άγκυρα αντιδρά σε κάθε ενίσχυση της ελληνικής αεράμινας, είτε αυτό αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, Κύπρος, είτε αφορά τα Δωδεκάνησα, είτε αφορά τον Εύρο και κυρίως βέβαια τον άξονα Κρήτη-Κύπρος, αντιδρά πολύ η Τουρκία, φαίνεται τα μαζέψαμε για να εξασφαλίσουμε τα ήρεμα νερά, τα οποία στην αρχή τα καταγγείλαμε ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά ή κάτι τέτοια. Το θεωρώ ένα από τα πιθανά σενάρια. Έτσι. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς βέβαια να πει βεβαιότητα, αλλά πιθανολογούμε κι εμείς. Και εδώ θα αναφερθώ, μιας και ξεκινήσαμε με τον κύριο Σαμαρά, την πολύ σκληρή εκτίμηση και άποψη την οποία διατύπωσε ο κύριος Σαμαράς για την απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Εύρο. Έτσι. Τώρα, σε όλα αυτά, να προσθέσω και ένα τελευταίο, το κερασάκι, έτσι, το οποίο σχετίζεται πλήρως με ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, πάλι. Είναι νομίζω για πρώτη φορά που σε σύνοδο του ΝΑΤΟ θα μπει εκ των πραγμάτων το θέμα συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Για πρώτη φορά από τον ψυχρό πόλεμο, για πρώτη φορά, οι ευρωπαϊκές χώρες φοβούνται πια όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά την πολιτική αμφιθυμία και ετερότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της πολιτικής Τραμπ. Πολύ απλά, ο Ντόναλντ Τραμπ, και δεν αναφέρομαι τώρα στις παρορμητικές δηλώσεις του, αναφέρομαι τον Ντόναλντ Τραμπ θεσμικά ως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αντιμετωπίζει την στρατιωτική προστασία της Ευρώπης από το ΝΑΤΟ όχι ως στρατηγική υποχρέωση των ΗΠΑ, αλλά ως πολιτικό και οικονομικό παζάρι. Δηλαδή, θέλετε Ευρωπαίοι να σας προστατεύουμε, θα πληρώσετε ασφάλιστα, θα το πληρώσετε και θα το πληρώσετε και ακριβά. Και λέει και κάτι άλλο για Αμερικανική διπλωματία δια του Ντόναλντ Τραμπ. Όποιος δεν ακολουθεί τις Αμερικανικές επιλογές δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την Αμερικανική ομπρέλα ασφάλειας. Ουσιαστικά δηλαδή επιβεβαιώνεται έτσι το ρήγμα στην Ευρωατλαντική Συμμαχία και στον στρατιωτικό τομέα. Οι Ευρωπαίοι που είναι ολολόγια και τα λοιπά θα πρέπει, αν θέλουν που δεν νομίζω ότι θέλουν, να καλύψουν, να ανασκουμποθούν και να καλύψουν το κενό που θα αφήσει το ΝΑΤΟ ή θα έλεγα η επιλεκτική προστασία από τις ΗΠΑ. Βλέπουν λοιπόν, γιατί έτσι ήταν πάντα, ότι θα το πω στη χιλιά φράση, πουλάνε προστασία οι Αμερικάνοι στην Ευρώπη. Πουλάνε προστασία. Μια Ευρώπη που έχει προβλήματα. Έτσι, πολλά προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν φωνές. Είπαμε, ανέφερα την Βρετανία πρώτη, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει και με τη Γερμανία. Προσπαθούν να βρουν κάποιο τρόπο συνεννόησης με τη Ρωσία σε ό,τι αφορά το ρωσικό φυσικό πετρέλαιο και αέριο. Δηλαδή το σπάσιμο των κυρώσεων και του αποκλεισμού, του ενεργειακού αποκλεισμού της Ρωσίας από την Ευρώπη. Όλα αυτά τα θέματα πάρει που ακροθυγώς είπαμε σήμερα. Θεωρώ ότι είναι θέματα τα οποία πρέπει να απασχολούν την ελληνική κοινωνία περισσότερο. και κυρίως θα έπρεπε, αν είχαμε μια πολιτική ηγεσία σοβαρή, θα έπρεπε να τα έχει στην προτεραιότητα του προβληματισμού. Γιατί όταν αντιλαμβάνεσαι, και πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι αυτό, ότι πια η χώρα μας αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα, δεν είναι το θέμα ποιος θα πάρει περισσότερες έδρες στις ερχόμενες εκλογές, αλλά πώς θα συμβάλλει και με ποιο τρόπο, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική, ένα εθνικό σχέδιο που θα αποτρέψει τους κινδύνους οι οποίοι ελοχεύουν για την ανεξαρτησία και εδαφική κυριαρχία της χώρας. Αυτό για μένα είναι το πρώτιστο, το μείζον, το μέγα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, λυπούμαι να πω, δεν βλέπω να κινούνται οι ηγεσίες των υφιστάμενων πολιτικών κομμάτων. Και επειδή δεν θέλω, καμιά φορά μπορεί να παρεξηγηθώ κιόλας, και δεν λέω και ότι τα υποεκόλαμψη κόμματα, χθες ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού το κόμμα της, δεν ξέρω αύριο μεθαύριο πότε είναι του κύριου Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται με την φανέλα της Μπαρτσελώνα. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Το είδες αυτό, το 26 με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Και βεβαίως το άλλο κόμμα που δεν ξέρω, ενδέχεται, κατά εκτίμησή μου θα γίνει, αλλά αυτές οι εκτιμήσεις είναι του κύριου Σαμαρά. Δεν ξέρω και τι αυτά τα κόμματα θα συνεισφέρουν σε αυτόν τον προβληματισμό. Φαίνεται άλλες είναι οι προτεραιότητες, αλλά δεν μπορείς να βάλεις σε δεύτερη μοίρα όταν το βλέπεις έρχεται. Είμαστε σε κρίση, σε απειλή. Δεν μπορείς να τα βάλεις αυτά σε δεύτερη μοίρα και να πετάς κάτι κορώνες από εδώ και από εκεί. Ό,τι σου έρχεται να λες και όποιος σου έρχεται να λέει ό,τι προλάβει. Δεν γίνεται έτσι. Επιτέλους θα πρέπει να υπάρξει ένα σοβαρό σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο, στο οποίο θα συμφωνήσουν οι ηγεσίες των κομμάτων και θα πρέπει να υλοποιηθεί. Διαφορετικά δεν γίνεται. Θα γίνουν σκορποχώροι. Ας το καταλάβουμε επιτέλους.
1: Είναι θανάσιμο το μείγμα που περιέγραψες. Από την αρχή ένα, όπως πολύ σωστά είπες, ένα πολιτικό τσίρκο, μια πολιτική επιθεώρηση και από την άλλη ένα μπουκέτο κινδύνων που απειλούν όντως την ύπαρξη της χώρας. Δυστυχώς ο θίασος δεν δείχνει καμία διάθεση να σοβαρευτεί όπως φαίνεται. Και να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο και για τα νέα κόμματα, τα οποία εμφανίζονται έτσι πολύ επιλεκτικά με το ποιους μιλάνε, πολύ επιφυλακτικά, επιφυλακτικοί ηγέτες τους με το ποιους μιλάνε, να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχουν και πολλοί επιφυλακτικοί ψηφοφόροι. Δεν είναι πολύ ωραίες οι ατάκες και το θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, αλλά υπάρχει και μια πολύ σημαντική ομάδα των Ελλήνων ψηφοφόρων, οι οποίοι έχουν μάθει οι άνθρωποι μετά από τρία μνημόνια, μετά από χρεοκοπίες και μετά από την υποθήκευση της χώρας, και είναι πολύ επιφυλακτική. Ας ελπίσουμε ότι έστω και τώρα.
0: Σε αυτούς πραγματικά σου λέω, εγώ αν η ελπίδα δική μου είναι σε αυτόν τον κόσμο που είναι πολύ επιφυλακτικός, πολύ προβληματισμένος με ό,τι γίνεται και με απόφαση πια να μην αφήσει τίποτα στην τύχη του στον πολιτικό τομέα. Να έχει συμμετοχή με την ψήφο του
1: Να,
0: βέβαια, η οποία
1: να.
0: δεν μπορεί να έχει συμμετοχή, αλλά να έχει συμμετοχή. Αυτός ο κόσμος για μένα είναι η ελπίδα, αν δεις, η τελευταία ελπίδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
6: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
7: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
9: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
8: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Ποιο είναι το θέμα των ημερών? Τα νέα κόμματα. Εκείνα που ήδη έχουν εμφανιστεί στο δημόσιο λόγο και κάποια τα οποία αναμένονται. Προφανώς και οι εκλογομάγειροι και το προσωπικό τους ασχολούνται κατεξοχήν αυτές τις μέρες με τις εκλογές που υποτίθεται ότι θα έκανε ο κύριος Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο. Άλλοι λένε βέβαια ότι αυτό ήταν απλώς ένας τρόπος να αναγκάσει τους πολιτικούς του αντιπάλους να ανοίξουν τα χαρτιά τους και έτσι να μπορεί να χαράξει την εκλογική στρατηγική με την ησυχία του. Από ό,τι φαίνεται μάλλον θα γίνουν του χρόνου, αλλά ποιος ξέρει, πραγματικά ποιος ξέρει. Η ενασχόληση γενικώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πόσο παίρνει από την Κωνσταντοπούλου ο Βελόπουλος από τον Τσίπρα, ο Τσίπρας από τον... Αυτή είναι η ιστορία. Λες και αυτή η χώρα, αυτά είναι τα προβλήματα που την απασχολούν. Όχι η ίδια η ύπαρξή της, η οποία κατά πολλούς τουλάχιστον βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Λίγο να κοιτάξουμε και γύρω μας, να κοιτάξουμε τους φίλους μας, τους γείτονές μας, να κοιτάξουμε τους συμμάχους μας, τους Γερμανούς, οι οποίοι κάνουν δουλειά και θέλουν να βάλουν από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους Τούρκους χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα μπορούν να παίρνουν κονδύλια, να αποφασίζουν, να επηρεάζουν κτλ. Η Ελλάδα κινδυνεύει από παντού. Κυρίως βέβαια από τους ξένους, από την ελληνική πολιτική και οικονομική τάξη, ποιος να ξέρει. Μπορεί να σκεφτούμε όμως. Εκείνο που είναι απορία άξιο είναι όλο το μηντιακό σύστημα αυτές τις μέρες, το οποίο κατευθύνεται σε αυτή την ιστορία, σε αυτές τις ασήμαντες κατά πολλούς συζητήσεις, και μάλιστα αν είναι ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Και έτσι καταλήγει δημοσιογράφη και μηντιακό σύστημα να γίνονται τα εξαπτέρυγα ενός συστήματος, φρικαλαίου συστήματος. Δεν είχε υπάρξει στην Ελλάδα όπως το σύστημα Μητσοτάκη, άσχετα αν τον γέννησε ο κύριος Τσίπρας και τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε το παρελθόν και ζούμε τι συμβαίνει σήμερα. Το θέμα είναι επιτέλους να αναπνεύσει αυτή η χώρα από αυτό το πράγμα που έχει επιβληθεί πάνω της. Για πολλούς είναι ένα καρτέλ πολιτικό και για άλλους ένα καρτέλ εγκληματικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος κυβερνά την Ελλάδα, και όχι μόνο αυτός, και οι άλλοι, στο όνομα των πρεσβειών και σε βάρος του ελληνικού λαού. Τώρα, σήμερα είναι μαζί μας κάποιος πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, θα μας ξεναγήσει σε αυτό το σκηνικό των ημερών, τα νέα κόμματα, αυτά που σχηματίστηκαν, αυτά που εμφανίστηκαν μάλλον, αυτά που θα εμφανιστούν, τι συμβαίνει αλήθεια στον πολιτικό χώρο, τι κρύβεται, τι είναι αθέατο, τι δεν βλέπουμε δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Ο κύριος Χαρβαλιάς είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας στο στούντιο σήμερα. Κύριε Χαρβαλιά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Λαμπρόπουλα.
0: Κύριε Χαρβαλιά, όταν αν χτυπήσει το τηλέφωνο, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, όταν θα χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τώρα, ποιος το σηκώσει? Ελπίζω, κύριε Χαρβαλιά, να μην είναι εκείνος που το σήκωσε στην Κάσο, στην Πάλαια, στην Κρήτη, στα Τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Είναι δηλαδή μόνο ο κύριος Μητσοτάκης άξιος και ικανός να κυβερνήσει αυτή τη χώρα?
1: Εντάξει, εδώ ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά έχω μια καριέρα δημοσιογραφική, μια θητεία μάλλον, δημοσιογραφική 3 δεκαετιών. Δεν τα έχω ξαναδεί, δεν σας το κρύβω. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πρακτικές οι οποίες παραπέμπουν σε καθεστώς και σε αρχηγολατρεία και σε αυτοθαυμασμό του αρχηγού με τον τρόπο τον οποίο εμέσως αναφέρατε. Όλα δηλαδή εκπορεύονται, όλα πηγάζουν και όλα καταλήγουν στη σοφία του ηγέτη, του Μωυσέως, όπως τον έχουν ονομάσει κάποιοι φίλοι του και κάποιοι δημοσιογράφοι. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτού του είδους, ξέρετε, οι γενικεύσεις και οι αφορισμοί είναι ιδιαίτερα άστοχοι σε μια περίοδο που η χώρα, όπως πολύ καλά περιγράψετε και εσείς ο ίδιος στην εισαγωγή σας, υποφέρει και κινδυνεύει. Προσέξτε και τα δύο ρήματα. Υποφέρει, γιατί ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας ζει στο όριο της φτώχειας, δεν έχει να βγάλει το μήνα, δεν ξέρω τι λένε τα νούμερα και οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου ή του κυρίου Στουρνάρα ο οποίος επανεξελέγει για μια τρίτη θητεία, 18 ολόκληρα χρόνια, αυτός ο μοιραίος άνθρωπος στο τιμόνι της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ο κόσμος βρίσκεται, ξέρετε, στο απόλυτο όριο, σε μια κατάσταση που είχαμε γνωρίσει και τα χρόνια, τα σκληρά χρόνια των μνημονίων. Όχι ότι τώρα δεν είμαστε σε δανειακή εξάρτηση και ομοιρία, ασφαλώς και είμαστε. Τυπικά έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Ο κόσμος όμως έχει φτωχοποιηθεί περισσότερο, κύριε Λαμπρόπουλε. Περισσότερο και από την περίοδο των μνημονίων, όταν συρρυκνώθηκε το ΑΕΠ αυτής της χώρας. Δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος, όπως πολύ καλά ξέρετε και πολύ συχνά λέτε και στις εκπομπές σας, είναι η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική παράμετρος, διότι η χώρα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, ανοχήρωτη, κινδυνεύει. Βλέπουμε ότι συμβαίνουν συνέχεια επεισόδια τα οποία, επειδή τα μέσα ενημέρωσης είναι, θα πω μια βαριά λέξη, είναι εκμαυλισμένα από το καθεστώς Μητσοτάκη, αποσιωπούν αυτά τα γεγονότα ή εν πάση περιπτώσει τα απαξιώνουν σαν να μην συνέβη τίποτα, όπως στην περίπτωση του ουκρανικού ντρόουν, για το οποίο, κύριε Λαμπρόπουλε, τόσες μέρες έχουν περάσει και δεν έχουμε επίσημη εξήγηση ή εν πάση περιπτώσει επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο Άμυνας. Τι ήταν αυτό, πόσα κιλά εκρηκτικών μετέφερε, τι ακριβώς πήγε να κάνει, πώς βρέθηκε εκεί. Καμία λοιπόν ενημέρωση.
0: Διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Δένδιας όμως.
1: Ναι,
0: διαμαρτυρήθηκε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος
0: έτσι μας λένε τουλάχιστον.
1: Ο κύριος Δένδιας βγήκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κάποια, θα έλεγα, αδόκιμα για την σημασία του γεγονότος χαχανιτά. Είπε ότι εμείς δεν έχουμε να ζηλέψουμε, λες και αυτό είναι το ερώτημα, αν έχουμε να ζηλέψουμε, δεν έχουμε να ζηλέψουμε, όταν παραβιάζεται η θαλάσσια κυριαρχία της χώρας. Είπε κάτι ακατάληπτα ότι ήταν σε διεθνή ύδατα, ασφαλώς και δεν ήταν σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Ναι. Και από εκεί και πέρα, σιγή ασυρμάτου, βεβαιώθηκε βεβαίως, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ότι είναι ουκρανικό. Καταλάβαμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, άλλος μπασιτώσει αστέρας αυτού του καθεστώτος,
0: ακόμα υποκλίνεται στον Ερντογάν μετά από το σύμπαν.
1: Ναι, ναι, προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο τον Ουκρανό ομολογό του για να διαμαρτυρηθεί. Καταρχήν έπρεπε το ίδιο βράδυ να έχει καλέσει εδώ τον Ουκρανό πρέσβη και να τραβήξει το αυτή και να κάνει ένα σκληρότατο διάβημα διαμαρτυρίας. Και προφανώς ο Ουκρανός, επειδή ο υπουργός, τώρα ο ομολογός του, επειδή τον θεωρεί ασήμαντο, αναλώσιμο και ασήμαντο, ούτε καν του βγαίνει στο τηλέφωνο. Εκεί έχουμε φτάσει. Άρα το πρόβλημα της χώρας είναι διτό, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Γιατί, κύριε Χαρδαλιά, μου συγχωρείτε, γιατί δεν είχαν μια άλλη στάση έστω σε αυτό το γεγονός? Σε αυτό το γεγονός και με την τορπίλη τη χθεσινή, πάλι είχαμε κάτι άλλο, αλλά και κυρίως με το ουκρανικό ντρόουν. Γιατί?
1: Νομίζω υπάρχει απόλυτη σιωπή και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με κάποιες εξαιρέσεις, για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί και αφοριστικοί. Εγώ για παράδειγμα δεν ξέρω, και στη χθεσινή ομιλία άκουσα τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε κάτι τελείως γενικόλογες τοποθετήσεις. Το μόνο συγκεκριμένο που είπε ήταν για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Δεν αναφέρθηκε διεξοδικά στο Ρώσο-Ουκρανικό, δεν αναφέρθηκε στην υπόθεση του Ουκρανικού ντρόουν, δεν αναφέρθηκε σε αυτήν ακριβώς την αδυναμία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να το πάρουν σοβαρά, κύριε Λαμπρόπουλε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μας παίρνουν σοβαρά. Και όταν βλέπεις την αντιπολίτευση και το επίδοξο δεύτερο κόμμα, γιατί εδώ ζούμε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία δημοσκοπική, θα δείτε, ήδη άρχισαν οι δύο πρώτες δημοσκοπίες, αλλά θα δείτε, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι όλοι οι δημοσκόποι θα σπεύσουν να βγάλουν δεύτερο κόμμα τον κύριο Τσίπρα.
0: Μα ήδη τον βγάζουν, αν δεν κάνω.
1: Ήδη, αλλά λέω και οι μεγάλες, γιατί προηγήθηκαν δύο μικρές δημοσκοπικές εταιρείες. Θεωρώ ότι και οι Big Four των δημοσκοπήσεων θα καταλήξουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Έφνης ο κύριος Τσίπρας, συγκίνησε το ακροατήριο, επέλεξε και αυτό το όνομα για την ονομασία για το κόμμα του, που κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως διχαστική, είναι δηλαδή μια επιχείρηση πολιτικής τιμωρηχίας. Γιατί, κύριε Λαμπρόπουλε, η εθνική αντίσταση ούτε χαρίζεται σε κόμματα, ούτε μονοπολείται από κόμματα, έτσι. Και είναι προσβολή, προσέξτε τι σας λέω, είναι προσβολή για τη μνήμη των νεκρών κάποιος να καπηλεύεται αυτό το όνομα ακριβώς για να αποσπάσει μικροκομματικά ωφέλη και να βρεθεί με μερικές έδρες στην επόμενη Βουλή. Ατυχέστατο, ατυχέστατο. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι από τους συμβούλους του ενδεχομένως και ο καθηγητής ο κ. Μαρατζίδης, ο οποίος είναι ένας από τους αναθεωρητές της
0: βασικός αναθεωρητής της ιστορίας,
1: μπορεί να είχε αυτού του είδους την έμπνευση. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι ιστορικοί, κύριε Λαμπρόπουλε, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν υπήρξε γερμανική κατοχή, ότι μάλλον να το πω αλλιώς, ότι στην κατοχή οι Έλληνες δεν πολεμούσαν τους Γερμανούς, σκοτώνονταν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι ακριβές. Εξυπηρετεί όμως, εξυπηρετεί μία προσπάθεια, όπως σας είπα, πλαστογράφησης, επαναχάραξης, αν θέλετε, της ιστορίας, προς σε μια κατεύθυνση άμβλυνσης ή εξοραϊσμού των εντυπώσεων για τα όσα εγκληματικά διέπραξαν οι Γερμανοί στη χώρα μας, και μία επίσης προσπάθεια συμψηφισμού αυτών των εγκλημάτων με τις ακρότητες που έγιναν στον εμφύλιο πόλεμο ο οποίος ακολούθησε, και εμπολής αυτός ο εμφύλιος πόλεμος προκλήθηκε και από τους συμμάχους και από τους Γερμανούς όμως. Διότι οι Γερμανοί, βλέποντας την επικείμενη συνθηκολόγηση Ιταλίας και την αποχώρηση των Ιταλικών δυνάμεων, έπρεπε να βρουν τρόπο να διαφυλάξουν τα νότα τους και να διασφαλίσουν την αποχώρησή τους. Ο τρόπος ήταν να διχάσουν τους Έλληνες και να διχάσουν τις ελληνικές αντάρτικες μονάδες, δυνάμεις, οι οποίες τόσο καιρό τους πολεμούσαν. Και τα κατάφεραν μια χαρά, γιατί βρέθηκαν διάφοροι πρόθυμοι και από τον αστικό και από τον πολιτικό κόσμο να υπηρετήσουν ακριβώς αυτές τις επιδιώξεις. Το όνομα λοιπόν, για να κλείσω αυτό, το όνομα Ελλάς είναι καταχρηστικό, είναι διχαστικό, επαναφέρει έναν διχασμό και ταυτόχρονα καπηλεύεται, ξαναλέω, την μνήμη των νεκρών του αγώνα, οι οποίοι δεν ανήκουν σε έναν πολιτικό ή σε έναν ιδεολογικό χώρο. Ο αγώνας ήταν εθνικός, γι' αυτό ονομάζεται εθνική αντίσταση, και βρήκα αυτή την πρωτοβουλία ατυχέστατη, δεν ξέρω αν την αποφάσισαν για να δημιουργήσουν ένα εφέ και να γίνεται κουβέντα επ' αυτού τις επόμενες μέρες. Πάντως, για μένα, οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, ξαναλέω, πολιτική στην Βορυχίας, είναι ατυχής επικοινωνιακή προσέγγιση.
0: Είχα σκοπό να σας το ρωτήσω λίγο αργότερα.
1: Τα παίρνει συζήτηση και τα λέμε.
0: Όχι, για αυτό που θα σας πω τώρα, αυτό που είπατε πολύ, πολύ σωστά και εγκαίρως το είπατε. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο αριστερά-δεξιά δεν λέω για ιδεολογία του καθενός μας. Εσείς μπορεί να, να προτιμάτε μια κατεύθυνση στην οικονομία, εγώ κάποια άλλη, ο άλλος κάποια άλλη. Εγώ μιλάω για εκείνο το πολλωμένο κλίμα, το οποίο υπάρχει εδώ και 80 περίπου χρόνια σε αυτή την Ελλάδα και το οποίο περιγράφεται από το αριστερά-δεξιά.
1: Ναι.
0: Εγώ ειλικρινά θυμίζω ότι σε όλη την Ευρώπη αυτό έχει ξεπεραστεί. Θα μου πείτε ότι δεν υπήρχε ένας τόσο μεγάλος και αιματηρός εμφύλιος πόλεμος, δεν παίχτηκαν. Ωραία. Γιατί επιτέλους δεν μπορούμε να βγούμε, όχι να μην κρατάμε την ιδεολογία μας, να μην παρεξηγηθώ. Δεν θα ήθελα να γίνω δεξιός, αριστερός ή κεντρός. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει γιατί δεν μπορούμε εμείς, όπως τα κίτρινα γυλαίκα βγήκαν στη Γαλλία με τη σημαία τη γαλλική. Στις διαδηλώσεις τις μεγάλες. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, έχω διαβάσει το εξαιρετικό σας βιβλίο που λέγεται Για Βόλ, βέβαια, και μπορεί να βρει κάποιος πολλές απαντήσεις και σε αυτό το ερώτημα εμέσως έστω, αλλά να μας πείτε εσείς γιατί θεωρείτε ότι αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Μπορεί να πει κανείς βεβαίως ότι το καλλιεργούν τα κόμματα ακριβώς για την εκλογικό του συμφέρον. Είμαι υποτίθεται αριστερός, είμαι υποτίθεται δεξιός, πατριδοκάπηλος ή οτιδήποτε και το χρησιμοποιώ. Αλλά γιατί ουσιαστικά δεν αισθάνεστε εσείς με την πείρα σας δηλαδή και με την οξυδέρκειά σας να μας πείτε γιατί επιτέλους αυτό το πολλωμένο δεξιά-αριστερά, και ξαναλέω, όχι ιδεολογία, γιατί θα μου πούνε, μα τι λέτε, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες? Βεβαίως και υπάρχουν και τις πιστεύουμε και τις δοκιμάζουμε μέσα στην ιστορία, μέσα στον χρόνο και τα βλέπουμε. Αλλά γιατί, κύριε Μένη, αυτή η τρέλα? Είστε αριστερός, είσαι δεξιός, να γιατί ο Τσίπρας το ονόμασε Ελλάς.
1: Γιατί, κύριε Λαμπρόπουλε, θεωρώ πως υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες συντηρούν αυτόν τον διχασμό για ίδιον όφελος, το οποίο όφελος δεν έχει να κάνει τίποτα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, της χώρας και του ελληνικού έθνους. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες βολεύονται με την αναβίωση αυτού του διχασμού και το καλλιεργούν προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, οι δυνάμεις ακριβώς της αναθεώρησης της ιστορίας, η οποία στην κατεύθυνση που γίνεται βολεύει οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους Έλληνες.
0: Okay.
1: Βολεύει πρωτίστως τους Γερμανούς όταν μιλάμε για την περίοδο της κατοχής. Αυτοί έχουν την αγωνία να εξοραίσουν και να αμβλύνουν τις εντυπώσεις και να συμψηφίσουν τις εντυπώσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο το οποίο κάνουν και με την Ρωσία και με την τότε Σοβιετική Ένωση. Η λογική είναι δηλαδή, βρε παιδί μου, δεν έκαναν εγκλήματα μόνο οι Ναζί, δεν έκαναν εγκλήματα μόνο οι Γερμανοί, έκαναν από τη μία πλευρά τα SS, τα οποία εν πάση περιπτώσει ήταν ένα επίλεκτο σώμα, το οποίο αυτό βαρύνεται με τα περισσότερα εγκλήματα, ψεύδος,
0: σωστό,
1: διότι η Wehrmacht συνολικά έκανε τα εγκλήματα και το ξέρουμε και από την ελληνική εμπειρία. Δηλαδή σε πολλές περιοχές της Ελλάδος που έγιναν τρομερές σφαγές, υπάρχουν και αντίστοιχοι μαρτυρικοί τόποι, δεν υπήρξαν καν SS. Ήταν μονάδες τακτικού στρατού, ήταν ξέρω εγώ πάνω στο κομμένο στην Άρτα η ημεραρχία Έντελβαϊς, ήταν η ημεραρχία κυνηγών, ήταν μονάδες τακτικού γερμανικού στρατού. Οι Γερμανοί λοιπόν προσπαθούν να αποσύσουν αυτές τις κατηγορίες και να πούν ότι σε έναν πόλεμο εγκλήματα γίνονται ένθερ κακήθεν. Και κοιτάξτε τι είχε κάνει ο Στάλιν, και κοιτάξτε το μεγάλο διωγμό, και κοιτάξτε το λοιμό στην Ουκρανία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν συγκρίνονται. Είναι τελείως λάθος αυτός ο συμψηφισμός. Δεν συγκρίνονται τα μεν με τα δε, διότι στην περίπτωση της Γερμανίας

0: στην κατεύθυνση άμβλυνση των εντυπώσεων. Όμως οι Γερμανοί το επιχειρούν και το επιχειρούν ιδιαίτερα στην Ελλάδα με έναν τρόπο, θα σας έλεγα, πολιτιστικής ή μορφωτικής διείσδυσης. Ξέρετε όλα αυτά, όλους αυτούς φορείς και τα think tanks τα οποία αναβίωσαν στην περίοδο των μνημονίων και τα οποία προάγουν τέτοιου είδους πολιτιστικές δράσεις διαχείρισης μνήμης, πάντα στην κατεύθυνση αλλίωσης, παραγραφής, στρεψοδικίας ιστορικής, για να έρθουν πιο μαλακά τα όσα έκαναν στη συνείδηση ενώ του Έλληνα, τα όσα έκαναν οι Γερμανοί εκείνη την μαύρη περίοδο.
1: Αυτά που έκαναν τώρα, ξέρετε, ανοίγεται συνέχεια και πολύ καλά κάνετε διάφορα θέματα. Αυτός ο ρόλος της Γερμανίας είναι διαχρονικός. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε από τις... Δεν θέλω να πάω στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν θέλω να πάω στην καθοδήγηση των Γερμανών αξιωματικών, στις εκαθαρίσεις, στις εθνοκαθάρισεις.
0: Να πάτε, κύριε Λαμπρόπουλο, γιατί υπάρχει ιστορική συνέχεια και υπάρχουν αναλογίες πάντα. Δηλαδή το γερμανικό συμπεριφορικό σύνδρομο είναι αρκετά, το γερμανικό συμπεριφορικό σύνδρομο είναι αρκετά διαχρονικό και έχει νόημα να κοιτάμε και πίσω από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Απολύτως, απολύτως. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και αυτό που θα ήθελα να υπενυχθώ στην αρχή της εκπομπής μας. Ο Μέρτς, αν δεν κάνω λάθος, το πήρε το αυτί μου κάπως στα κλεφτά αυτές τις μέρες, προσπαθεί να φέρει την Τουρκία από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν μέλος το οποίο δεν θα ψηφίσει. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο είναι επίσημο, δεν ξέρω, κάπως το μέσα από τις ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, γιατί αυτή η συμπεριφορά των Γερμανών, πέρα από την ηγεμονία τους, την προσπάθεια, δεν ξέρω, ηγεμονεύουν ακόμα οι Γερμανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχει μετριαστεί η ηγεμονία τους? Αυτό είναι ένα ερώτημα και αμέσως μας λέτε μετά αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως.
0: Νομίζω θα αστείευεστε, δηλαδή ούτε τα ρολόγια μας δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τους δείκτες αν τους πάμε στη θερινή ή τη χειμερινή ώρα, αν δεν αποφασίσουν οι Γερμανοί και τα ενεργούμενα τους βέβαια στις Βρυξέλλες. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μπρος πίσω με τους θερμικούς κινητήρες των αυτοκινήτων. Όταν είχαν οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες μπει στην παραζάλη των ηλεκτρικών, τα θέλαν όλα ηλεκτρικά. Όταν διαπιστώσαν ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους Κινέους σε το παιχνίδι, πατήσαν φρένο και τώρα λέει παράταση των θερμικών κινητήρων. Λοιπόν, η Γερμανία ασφαλώς και ηγεμονεύει και η Γερμανία έχει και μία κάστα ευρωυπαλλήλων, όπως η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που αναφέρεται σε αυτήν. Ναι, δεν είναι μόνο οι Γερμανοί αυτοί που αναφέρονται σε ευρωυπαλλήλων. Υπάρχει μια κάστα ευρωυπαλλήλων. Τώρα, η Γερμανία, καλά, δεν χρειάζεται να πούμε ότι έχει παραδοσιακές σχέσεις με το τουρκικό έθνος. Έχουν μια σχέση συμπάθειας και συνεργασίας. Σας θυμίζω ότι για 12 ολόκληρα χρόνια είχε σταματήσει η στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία λόγω το υποτίθεται της γερμανικής ευαισθησίας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις οποίες έκανε το καθεστώς Ερντογκάν. Τώρα αυτό ως διαμαγείας ο Μέρτς το έπαψε, είπε ότι περασμένα ξεχασμένα, τίποτα δεν είπε, δεν χρειάστηκε δικαιολογία και είπε αρχίζει πάλι στρατηγική συνεργασία με αμυντικές, στον αμυντικό τομέα, στρατιωτικό τομέα και βεβαίως επειδή είναι πολύτιμος σύμμαχος και στο ΝΑΤΟ η Τουρκία, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έρθει στο SAFE, στο πρόγραμμα δηλαδή το ευρωπαϊκό για την αμυντική θωράκιση, να συμμετάσχουν και τουρκικές εταιρείες δεδομένου ότι είναι ήδη πολύ δραστήριες σε αυτό το τομέα. Και παράλληλα αυτό το οποίο αναφέρατε γίνεται και μια πονηρή φόρμουλα, υποτίθεται αφορά σε αυτή τη φάση την Ουκρανία, αλλά σε δεύτερο χρόνο μπορεί να αφορά την Τουρκία και εκεί θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα είδος προνομιακής εταιρικής σχέσης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τώρα τι σημαίνει αυτό σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία καταργεί ο Σουνούπου και το Βέτο?
1: Ακριβώς.
0: Δεν νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο.
1: Ακριβώς.
0: Θα έχεις δηλαδή αρκετά από τα προνόμια και τα δικαιώματα και αυτό είναι μια φόρμουλα την οποία θα σας έλεγα καλοβλέπει η Τουρκία και θα μπορούσε να αποτελεί πρόκριμα για τη θέσπιση ακριβώς μιας ειδικής σχέσης. Και αν ρωτήσετε, για να έρθουμε στο δικό μας το χάλι και στο δικό μας το πρόβλημα, ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων γύρω από αυτή την προοπτική μιας ιδιαίτερης ειδικής σχέσης της Τουρκίας? Δεν υπάρχει θέση.
1: Έχετε ακούσει κάτι, κύριε Χαρβαλιά, εσείς? Δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτό.
0: Όχι, είχαμε ξεκινήσει αρχικά αρνητικά. Τώρα μιλάω για

0: δεκαετίες πριν, έτσι, αρνητικά, ότι δεν θέλουμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή, νομίζω στα χρόνια του Σιμίτη, αυτό άλλαξε. Υποτίθεται ότι είμαστε πλέον έξυπνοι, φωτιστήκαμε από το ευρωπαϊκό πνεύμα και λέμε γιατί να μην τη βάλουμε την Τουρκία μέσα για να την ελέγχουμε. Ξέρετε, όσο ωραία την ελέγχουμε στο ΝΑΤΟ.
1: Έτσι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να την ελέγχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτό το ξέρετε, το στάδιο της συμπάθειας στην προοπτική μιας ειδικής σχέσης για την Τουρκία, η ίδια η Τουρκία για μια σειρά λόγων τραβήχτηκε από την Ευρώπη, τραβήχτηκε και η Ευρώπη από την Τουρκία και η συζήτηση είχε μείνει για αρκετά χρόνια παγωμένη. Επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο και επανέρχεται δυναμικά. Και σας ρωτώ, ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων, ξέρουμε? Ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων για την κατάργηση του ΒΕΤΟ, ξέρουμε?
1: Ξέρουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ θέλει να καταργηθεί. Το άκουσα στην Ευρωβουλή πέρσι. Όταν είχε τεθεί, ήταν υπέρ της
0: κατάργησης. Ελπίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και έτσι ξεκίνησε ο κύριος Ανδρουλάκης, σας θυμίζω, στις εσωκομματικές εκλογές που τον ανέδειξαν έναντι του Γιώργου Παπανδρέου, βασικού του αντιπάλου. Είχε κάνει μια περίοδο στην Κύπρο και είχε εκφράσει τότε την κοινοφανή άποψη ότι και οι μικρές χώρες πρέπει να ταχθούν υπέρ της καταργήσης του ΒΕΤΟ για να μην έχουμε διάφορους ενοχλητικούς όπως η Ουγγαρία τότε και η Πολωνία που μπλοκάρουν αποφάσεις κλπ. Ελπίζω, θέλω να ελπίζω, γιατί δεν τον έχω ακούσει τελευταία να τοποθετείται ο ίδιος πάνω στο θέμα, ότι έχει αναιρέσει αυτή την βιαστική και εντελώς επιπόλαιη τοποθέτηση.
1: Θα όφειλε να την ανακαλέσει αν κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Το να μην την ανακαλεί κανείς σημαίνει κάποιο πρόβλημα. Τέλος πάντων. Θέλω να μας πείτε, κύριε Χαρβαλιά, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο πριν γυρίσουμε στον κύριο Τσίπρα και στο νέο του κόμμα και την κυρία Καριστιανού μετά βεβαίως. Για το θέμα αριστερά-δεξιά, γιατί οι άλλες κοινωνίες το ξεπέρασαν? Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί ξέρετε, βλέπω ότι ο καθένας, ο κύριος Τσίπρας ή ο διάφοροι πατριδοκάπηλοι, δεξιοί, αριστεροί, δεν με ενδιαφέρει, το χρησιμοποιούν διαρκώς αυτό. Μπορεί στην ουσία οι πολιτικές που ακολουθούν να είναι ουσιαστικά διαφορετικές. Θέλω να πω, πώς η κοινωνία ακόμα το αποδέχεται?
0: Γιατί αυτού του είδους, ξέρετε, η αναβίωση των παθών με μια χουλιγκανική εκδοχή, μιλάμε για χουλιγκανισμό τώρα εδώ, δυστυχώς ταιριάζει εν πολλής και στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Το λέω με πικρία αυτό, αλλά είναι μια διαπίστωση. Αν θέλουμε να μιλάμε, λέει, τη γλώσσα της αλήθειας, πρέπει να το πούμε. Έχουν βρει τα αδύνατα spots αυτοί ακριβώς οι οποίοι θέλουν να διαιωνίζεται ο διχασμός, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τις πολιτικές τους επιδιώξεις. Είδατε μια ολόκληρη συζήτηση που έγινε όταν βρέθηκαν αυτά τα τεκμήρια με τους 200 οι οποίοι σκοτώθηκαν στην Κεσαριανή. Στην Κεσαριανή βέβαια σκοτώθηκαν μόνο αυτοί οι 200, έχουν σκοτωθεί πολύ περισσότεροι άνθρωποι και πολλών ιδεολογικών αποχρώσεων. Με πλειοψηφικό ρεύμα τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν προσκύμενοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά όχι απόλυτο. Όταν λοιπόν ήρθαν σε επιφάνεια αυτά τα ντοκουμέντα, αμέσως έσπευσαν κάποιοι να πούν ότι αυτούς τους σκότωσαν καταρχήν Έλληνες χωροφύλακες, ενώ ήταν πασιπανές, ήταν Γερμανοί.
1: Φωτογραφίες το δείχνουν.
0: Και κατά δεύτερον ότι αυτοί σκοτώθηκαν επειδή ήταν κομμουνιστές. Αυτό ήταν το κριτήριο. Δεν ήταν αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο ήταν του λεγόμενου αντιπίνου. Φέρε 200, επειδή έγινε αυτό. Φέρε 200, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι κομμουνιστής, πράσινος, κόκκινος.
1: Όποιοι
0: είναι, φέρ τους και εκτέλεσε. Αυτό λοιπόν είναι, νομίζω, μια έντεχνη προσπάθεια να διατηρηθεί σε χουλιγκανικούς όρους, έτσι.
1: Σωστά.
0: Παθηναϊκός, Ολυμπιακός, τέτοιο
1: σωστά,
0: πράγμα.
1: Σωστά.
0: Το αριστερός-δεξιός, το οποίο είναι μια έννοια που στην εποχή μας έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει προσδιορισμό στην κλίμακα αριστερά-δεξιά. Υπάρχει προσδιορισμός στο κλάσμα όποιος είναι με την πατρίδα, εθνοκεντρικός, συντηρητικός, παραδοσιακός, όπως θέλετε πείτε το, και όποιος είναι εθνομηδενιστής, είτε από την νεοφιλελεύθερη σκοπιά, είτε από την αριστερή σκοπιά. Έτσι, αυτό είναι πλέον ο διαχωρισμός της κοινωνίας. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα όμως συνεχίζει και θα δείτε ότι αυτού του είδους τα ανακλαστικά θα αναβιώσουν και στις εκλογές. Πιστεύω θελημένα ή αθέλητα με το όνομα αυτό το οποίο επέλεξε ο κύριος Τσίπρας και δεν ξέρω πώς θα του βγει στο τέλος επικοινωνιακά.
1: Μου κάνει εντύπωση, βέβαια ο κύριος Τσίπρας μας είχε συνηθίσει αυτό, Όλα αυτά, η διακήρυξη την έχω μπροστά μου εδώ, αυτή, οι θέσεις ας πούμε, τις οποίες ο κύριος Τσίπρας χθες εξέφρασε, εν πάση περιπτώσει εσείς τις ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι τελείως αόριστες.
0: Γενικόλογα,
1: δεν λέει τίποτα.
0: Εντελώς γενικόλογα, γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ενδεχομένως έχει κάποιες δεσμεύσεις. Δηλαδή για να επανέλθω, δεν είναι καθόλου πιστικός ο κύριος Τσίπρας να υποδύεται αυτή τη στιγμή τον Τσε Γκεβάρα, τον επαναστάτη Ποπολάρο, όταν έχει, θα του πω ευγενικά ή θα μπορούσα να του πω και διαφορετικά, έχει επιδώσει διαπιστευτήρια σε όλες τις ολιγαρχικές αυλές, ενδεχομένως και σε κάποιες πρεσβείες. Μα δεν γίνεται αυτό. Ή το ένα ή το άλλο.
1: Ενδεχομένως, τώρα κοιτάξτε, είχε... Το θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα με το ΚΙΠΑ στο Ισραήλ, ναι, το όταν ήταν πρωθυπουργός και είχε ταξιδέψει και είχε προσκυνήσει και στο τείχος.
0: Και εγώ μιλώ για νεότερες δεσμεύσεις. Από τότε που έφυγε από τον πρωθυπουργικό αξίωμα, διαπιστευτήρια για να επανέλθει. Το μόνο το οποίο νομίζω έχει ζητήσει ως όρο από τους συνομιλητές του ο κύριο Τσίπρας είναι να το επιτρέπουν να ονομάζεται αριστερός.
1: Αυτό το επιτρέπουν κιόλας, μάλιστα. Τι προβλέπετε εσείς με την πολύ μεγάλη πείρα σας για την τύχη αυτού του κόμματος? Εγώ θεωρώ, ποιος είμαι εγώ να πω, αλλά όπως το αισθάνομαι, ότι δεν ξεχνάει ο ελληνικός λαός ούτε την Κολοτούμπα στο δημοψήφισμα που κατ' εμέ ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει παραβίαση της θέλησης του ελληνικού λαού ευθέως. Εν πάση περιπτώσει, τι προβλέπετε εσείς, ξεχνάει ο κόσμος?
0: Ναι, ξεχνάει ο κόσμος. Ξεχνάει και συγχωρεί πολύ εύκολα.
1: Και συγχωρεί κιόλας.
0: Και συγχωρεί πολύ εύκολα. Και μπροστά σε μια λογική απαλλαγής από κάτι απεχθές, μπορεί να επιστρέψει σε κάτι που πριν λίγο καιρό ήταν επίσης απεχθές. Αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας. Και αν, ξέρετε, ο κόσμος στη συνείδηση του κόσμου περάσει ότι ο μόνος τρόπος απαλλαγής από το σημερινό καθεστώς είναι η παλινώστηση του Τσίπρα, θα μπορούσε να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει, και καλό αν το ξέρουν και οι σπόνσορες, οι χορηγοί του εγχειρήματος, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει ένα τεράστιο ποσοστό αρνητικής γνώμης και θα σας έλεγα ότι η μισή από αυτούς που εκφράζουν, για να μην πω παραπάνω, αρνητική γνώμη για τον κύριο Τσίπρα είναι αυτό που λέμε haters. Δεν θέλουν να τον δουν ούτε ζωγραφιστό. Άρα το να κάνει μια αξιοπρεπή, ξέρετε, να έχει μια αξιοπρεπή επίδοση που θα του επιτρέψει να καταλάβει κάποιες έδρες στην επόμενη Βουλή, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπω. Αλλά το να επιστρέψει στην εξουσία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε αυτή τη φάση, με αυτό ακριβώς το διχαστικό προφίλ, ο μόνος ο οποίος τρίβει τα χέρια του για την ύπαρξη του κόμματος Τσίπρα είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
1: Νομίζετε ότι θα μπορεί... Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι είναι πολύ περισσότερο χαρισματικός από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί το λέω αυτό? Υποτίθεται ότι ο κόσμος θα προσχωρήσει, θα ψηφίσει, δεν ξέρω τι, στο κόμμα Τσίπρα, ακριβώς επειδή θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης και αφετέρου ως εκ τούτου να ενωθεί κεντροαριστερά. Έτσι τη λένε. Και πράγματι είναι πολύ περισσότερο χαρισματικός ως πρόσωπο. Νομίζετε ότι μπορεί να το επιτύχει αυτό ο κύριος Τσίπρας?
0: Νομίζω ότι είναι ευσεβής πόθος εκτός όχι μόνο του ιδίου αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου. Δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου έχει στήσει όλη αυτή. Έχει ευλογήσει.
1: Έχει και ευλογήσει.
0: Γιατί? Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης ανεξαρτήτως του πότε θα κάνει εκλογές πάει με στρατηγική δεύτερου γύρου. Ξέρει ότι στον πρώτο γύρο τα κουκιά δεν βγαίνουν. Και αυτό το οποίο φοβάται είναι μήπως είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό του. Δηλαδή θέλει πάση θυσία και για ψυχολογικούς, όχι μόνο για τον πόνους, για ψυχολογικούς λόγους, να είναι πάνω από το 25%. Από εκεί και πέρα είναι συνείδηση όλων ότι δεν θα σχηματιστεί στην πρώτη κάλπη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θα ήθελε πολύ περισσότερο να έχει στην πρώτη κάλπη δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα. Γιατί? Πρώτον, διότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή για τον κεντρό αστικό κόσμο, ο οποίος δεν θέλει τον Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας δεν αποτελεί επιλογή για τον κεντρό αστικό κόσμο, Το Πασόκ λοιπόν την επόμενη μέρα, άμα βγει τρίτο ή τέταρτο, τι θα γίνει, κύριε Λαμπρόπουλο, θα διασπαστεί κατευθείαν.
1: Κύριε Διαμαντοπούλου, θα πάρει
0: και κάποιοι
1: δημοκρατία.
0: Πρόθυμοι, μπράβο, με προλάβατε. Πολύ ωραία το λέτε. Και κάποιοι πρόθυμοι που μπορεί να συνιστούν συνολικά σε δύναμη το 30%, μπορεί λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, θα σπεύσουν να ενωθούν με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτο όφελος λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη. Δεύτερο όφελος, άμα γίνει δεύτερος ο Τσίπρας, θα αρχίσουν τα χαλκεία να αναπαράγουν την,
1: ξέρετε,
0: το αφήγημα. Έρχονται οι κομμουνιστές, το ΕΛΑΜ, αυτό το ΕΛΑΣ θα μας πάρει τα σπίτια, θα κάνει, θα δείξει κλπ. Η όπλα, θα τα επιστρατεύσουν όλα, έτσι, να είστε σίγουροι. Να είστε σίγουροι. Λοιπόν, αυτό βολεύει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως είπα, ο Τσίπρας έχει οροφή, έχει οροφή. Και θα μπορέσει να επαναπατρίσει ο Μητσοτάκης με τον κίνδυνο, με την κινδυνολογία αυτή και με διάφορα άλλα, ξέρετε, επιχειρήματα. Έχουμε, αντί να λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα λέει και τώρα που έχουμε προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εμπιστευτείτε αυτούς. Εμένα μόνο θα εμπιστευτείτε, που ξέρω, είμαι ειδικός, μιλάω με την Ούρσουλα κλπ. Λοιπόν, αυτό θα πιάσει, να είστε σίγουρος. Και από τα χαμηλά ποσοστά, στις δεύτερες επαναληπτικές εκλογές, θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να επαναπατρίσει ψηφοφόρους και από τα άλλα νεοσύστατα κόμματα, δηλαδή το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο φαίνεται ότι είναι πρώτον πυλών.
1: Θα γίνει.
0: Ναι, η αίσθησή μου είναι ότι έχει περάσει το ποτάμι, βλέπει ανθρώπους. Εντάξει, δεν θα το διακινδύνευα με σιγουριά 100%, αλλά νομίζω ότι προχωράει. Γιατί βλέπει ανθρώπους και συζητάει για υποψήφιους βουλευτές.
1: Αν μου επιτρέπετε, γιατί σας διάκοψα κιόλας, ήθελα να μου πείτε ποια εμβέλεια βλέπετε στο κόμμα Σαμαρά, γιατί βεβαίως ενδεχομένως με την προτροπή και τα χρήματα του Μαξίμου μπορεί, γιατί λένε γύρω στο 3%. Αυτό είναι και επιθυμία του κυρίου Μητσοτάκη για να μην χάσει δεξιούς ψηφοφόρους. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να μας πείτε. Τι βλέπετε, ποια θα βλέπετε να είναι η εκλογική ακτινοβολία του κυρίου Σαμαρά. Και επίσης, ή μάλλον πέστε μας αυτό και θα σας ρωτήσω αμέσως κάτι άλλο.
0: Κοίταξε, θα εξαρτηθεί και από ποιες προσωπικότητες θα σπεύσουν να στηρίξουν το εγχείρημά του.
1: Έχετε κάτι στο μυαλό σας?
0: Νομίζω.
1: Στην εμπειρία σας.
0: Ακούω ονόματα, ακούω για τον καθηγητή τον Γιάννη Τομάζη, ακούω για τον πρέσβη τον κύριο Αϊφαντή. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί τους. Είναι σίγουρα όμως προσωπικότητες οι οποίες θα γίνουν την πλάστικα ώστε να ανέβει το ποστό του κύριου Σαμαρά και από την αφετηρία του 3 εγώ θα το έβλεπα γύρω στο 5. Το ζήτημα τώρα είναι, ξέρετε, ότι αυτό το 5 ή το 6 στις επόμενες εκλογές είναι πιθανόν να πέσει το μισό. Αν πιάσει ακριβώς αυτή η έκκληση
1: επαναπατρισμού,
0: ακριβώς.
1: Πολλοί λένε και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Τσίπρα ότι έχουν μάθει από τα λάθη τους. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς έχει μάθει πώς του φέρθηκε η κυρία Μέρκελ και πράγματι, έτσι. Στην ουσία δεν τον στήριξαν όταν κατάλαβαν, όπως το είχα δει εγώ τότε δηλαδή, όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει την εκφράση στην ελληνική κοινωνία, θα έρχονταν ο Τσίπρας που θα ήταν κάπως πιο ίσως διαχειρίσιμος με την έννοια της κοινωνικής, είχε μεγάλη κοινωνική ακτινοβολία και πολιτική. Ταυτόχρονα ο κύριος Σαμαράς έλεγε θα σκίσω κάθε σελίδα του μνημονίου, κάθε μέρα θα σκίζω. Το θυμάμαι εγώ προσωπικά να τον ακούω στην τηλεόραση, θα σκίζω σελίδα-σελίδα τα μνημόνια. Και ο κύριος Τσίπρας έλεγε με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα τα καταργήσω. Με αυτά τα παλιά υλικά μπορούμε να χτίσουμε νέο οικοδόμημα, κύριε Χαρβαλιά μου? Και μπορούν να αλλάξουν οι άνθρωποι?
0: Όχι, δεν μπορούμε. Ο Σαμαράς ήταν ίσως λίγο πιο πιστικός. Αν λέγε παιδιά, εγώ αναλαμβάνω το εγχείρημα να εκτρονίσω το Μητσοτάκη ως μεταβατικός και σε ένα χρόνο παραδίδω. Έτσι. Δηλαδή θα ήταν πολύ πιο τίμιο και πολύ πιο πιστικό. Αλλά όπου λέτε κι εσείς, μου λέει αυτά τα φθαρμένα υλικά, δεν μπορεί να υπάρξει πιστική λύση. Πρέπει να δημιουργηθεί κάτι το οποίο είναι, ξέρετε, καινούριο και δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε αυτές τις πολύ ατυχείς στιγμές που περιγράψατε, επίκυψης απέναντι στον ξένο παράγοντα, έτσι, την περίοδο των μνημονίων. Έτσι. Δηλαδή, αν θυμάμαι, ο μόνος, αλλά δεν ήταν περίοδος μνημονίων, ο μόνος ο οποίος τόλμησε να επιχειρήσει μια περισσότερο πολυπολική εξωτερική πολιτική και έκανε
1: ανοίγμα
0: στη Ρωσία και στην Κίνα είναι ο Καραμαλής. Από εκεί και πέρα οι άλλοι συμπεριφέρονταν σαν υπάλληλοι των ξένων. Δηλαδή χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Κύριε Χαρβαλιά, ειλικρινά, επειδή είναι μεγάλη ευκαιρία και για μένα να εκμεταλλεύομαι την πείρα και τις γνώσεις σας, είναι αλήθεια ότι κινδύνεψε ο Καραμαλής τότε από παρακολουθούσαν το σπίτι του, για τα παιδιά του, δεν ξέρω τι. Είναι αλήθεια
0: να σου πω κάτι. Είναι αλήθεια ότι ο Καραμαλής κατέστη εξαιρετικά αντιπαθεί στον ξένο παράγοντα. Βάζω τελεία εκεί τώρα. Τις λεπτομέρειες
1: δεν μπορείτε να
0: ναι, ξέρετε. Αν υπήρξε κάποιο σχέδιο. Αλλά αυτό και ακόμα παραμένει αντιπαθής στον ξένο παράγοντα ακριβώς γιατί άσκησε ένα. Μάλλον δεν το άσκησε, απείλησε με ένα βέτο και έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα στο ΝΑΤΟ για την ένταξη των Σκοπίων, έφερε τους Κινέζους στον Πειραιά και πολύ καλά έκανε και πολύ καλά έκανε και ταυτόχρονα είχε μία σχέση με τον Πούτιν αμοιβαία συνεννόηση και κατανόηση. Αυτά για κάποιους ήταν κόκκινες γραμμές. Έπρεπε να φύγει από το προσκήνιο με τον τρόπο τον οποίο έφυγε. Εγώ δεν λέω ότι δεν έκανε και κυβερνητικά λάθη, πολλά έκανε. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε όλο αυτό, γιατί ξέρετε, αν συγκρίνουμε με το σήμερα, αυτές οι ιστορίες, το βατοπέδι, ο Ζαχόπουλος κλπ, είναι όχι πτέσματα, είναι ανθυποπτέσματα μπροστά στα... Σήμερα περνάει κυριολεκτικά ο ελέφαντας επί σκηνής και δεν κουνιέται φίλο, κύριε Λαμπρόπουλο.
1: Ο μυθριδατισμός λοιπόν, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή τόσο, τότε που φάνταζαν τόσο μεγάλα σκάνδαλα, τώρα είναι κάτι απίστευτα μικρό. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Όλα αυτά τα χρόνια, τώρα εντάξει, καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχω μπροστά μου εδώ τις δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα. Τι να σας πω, και οι 7 δεσμεύσεις θα μπορούσε να τις έχει πει οποιοδήποτε.
0: Έκθεση ιδεών, ναι.
1: Οποιοδήποτε θα μπορούσε. Δεν λέει κάτι. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε σε αυτό. Να σας ερωτήσω όμως. Τώρα, μιλούσατε για κάτι νέο και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σωστά. Και μάλιστα έχω μπροστά μου ένα άρθρο σας, το οποίο είναι πολύ κριτικό, φιλικό και ταυτόχρονα δημιουργεί προβληματισμούς για τη νέα κίνηση της κυρίας Καριστιανού. Θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε, εγώ έγραφα τις προάλλες και το πιστεύω ότι στην Καριστιανού οφείλουμε σαν κοινωνία ένα ευχαριστώ γιατί μπόρεσε και αναπτέρωσε την ελπίδα ότι ένας άνθρωπος που προέρχεται ανώνυμος, έτσι, ανώνυμος Έλληνας πολίτης, προέρχεται από αυτή την έρημη, την αστική τάξη, η οποία σιγά σιγά εκλείπει, για να βρει το δίκιο της, τα έβαλε με ένα αδιφάγο, με ένα αδίστακτο σύστημα εξουσίας, το οποίο είναι πασιφανές ότι ελέγχει και τη δικαιοσύνη, και τα κατάφερε.
1: Πολύ καλό.
0: Κατάφερε να ακουστεί η φωνή της, κατάφερε να ακουστεί η φωνή της, στο Πανελλήνιο τουλάχιστον, και αυτό το είδαμε με πολύ χαρακτηριστικό δείγμα τις τεράστιες συγκεντρώσεις που έγιναν για τα Τέμπη. Δηλαδή αυτή ηγήθηκε του αγώνα, είχε πείσμα, είχε αποφασιστικότητα, είχε θέληση και κατάφερε στο συγκεκριμένο ζήτημα να ακουστεί η φωνή της σε μια προσπάθεια να βρει το δίκιο της για το χαμένο παιδί της. Ως εδώ καλά. Αυτό τώρα αν μπορεί να μετουσιωθεί και σε φωνή πολιτικής παρέμβασης είναι κάτι το οποίο μέλει να το δούμε. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ έγραψα με αρκετή συμπάθεια ότι η ερασιτεχνική εικόνα την οποία παρουσίασε στην εναρκτήρια εκδήλωση όταν παρουσίασε ας πούμε, το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη ήταν και αναμενόμενη και για μένα δεν ήταν και αποθητική με την έννοια ότι ξέρω τι έχω να κάνω και χαίρομαι που έχω να κάνω με ερασιτέχνες γιατί τους επαγγελματίες πολιτικής έχουμε δει όλα αυτά έτσι. Για τα οποία τώρα συζητούμε όλα αυτά τα δεινά τα οποία σωρεύτηκαν στη χώρα οφείλονται σε επαγγελματίες πολιτικής. Άρα το γεγονός ότι αυτοί είναι ερασιτέχνες και δεν έχουν προς τον παρόν τουλάχιστον χορηγούς και δεν έχουν πάτρονες και δεν έχουν το expertise ας πούμε το οποίο έχει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πληρώνει 15 επικοινωνιολόγους και εταιρείες και για να τον εκπαιδεύουν και για να μεταδίδουν
1: τα μηνύματα.
0: Τώρα μην με ρωτάτε πράγματα τα οποία
1: Είναι στην κοινή συνείδηση των Ελλήνων.
0: Ο καθένας από τους τηλεθεατές μας έχει την απάντηση, ξέρει την απάντηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Γράφετε εδώ στο άρθρο σας, γι' αυτό το έψαχνα, δύο πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ότι θα πέσουν πάνω της, στην κυρία Καριστιανού, λυσασμένα. Αν δουν βεβαίως ότι κινδυνεύουν. Μιλούσατε για μια συζήτησή σας με κάποιον δημοσκόπο, ο οποίος σας έλεγε ότι, αν δεν μας λέτε χωρίς ονόματα, βεβαίως δεν υπάρχει λόγος. Λέτε όμως εδώ στο τέλος ότι με τρόπους που δυσκολεύεστε να φανταστείτε, θα σπεύσει το σύστημα να τελειώσει. Το σύστημα Μητσοτάκη δηλαδή, να το λέμε με το όνομά του. Και λέτε το εξής, μιλάμε για εισαγγελείς, εντεταλμένους υπαλλήλους της κυβέρνησης, που δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να στραμπολίξουν τους νόμους για να πετάξουν το κόμμα της έξω από την εκλογική διαδικασία. Επιτρέψτε μου, διαβάζω τα δικά σας λόγια.
0: Ναι, ναι, ναι, ασφαλώς.
1: Μιλάμε για πανίσχυρους χορηγούς, όπως οι τράπεζες, θα μιλήσουμε αμέσως μετά για αυτό το θέμα, που μπροστά στον κίνδυνο να φορολογηθούν, θα επιστρατεύσουν τα μέσα ενημέρωσης που χρηματοδοτούν για να πρωτοστατήσουν στη δολοφονία χαρακτήρα της ίδιας και των συνεργατών της. Μακάρι να έχει δίκιο ο δημοσκόπος που βλέπει την έκπληξη που μπορεί να κάνει η κυρία Καριστιανού. Αλλά δυστυχώς η πολιτική είναι δύσκολος στίβος για ερασιτέχνες. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Να μας σχολιάσετε αυτό, όπως το γράψατε λίγο με περισσότερα λόγια, και να μας πείτε αυτό που είπατε και προηγουμένως, ο ερασιτεχνισμός της κυρίας Καριστιανού και των συνεργατών της, του κυρίου Αυγερίνου Πολύπυρος, θα είναι προς όφελός της, βασιζόμενο πάνω στην ιδέα που είπατε εσείς. Είδαμε τους επαγγελματίες που μας πήγανε με τις γραβάτες, με όλα αυτά πράγματα. Και μιλάτε για μια δικαιοσύνη. Εγώ, δεδομένου ότι είμαι δικηγόρος, θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι όλη δικαιοσύνη έτσι. Στα χαμηλά κλιμάκια υπάρχουν άνθρωποι που οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Δεν λέω ότι είναι στρατευμένοι, δεν είναι σαρτζετάκιδες. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και αλλάξει η κοινωνία. Δεν φταίνουν οι δικαστές, αλλά φταίνε σίγουρα τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, τα οποία δεν εκλέγονται από τους δικαστές, ορίζονται από την κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά το λέτε με πολύ σκληρό τρόπο. Θα πέσουν πάνω τους αντιφάνη. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
0: Νομίζω ότι το σύστημα έχει αποδείξει ότι είναι απολύτως αδίστακτο και μετέρχεται όλων των μεθόδων εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων, με την έννοια ότι δεν λογοδοτεί πουθενά. Δηλαδή οι θεσμικές εκτροπές, οι οποίες παρακολουθούμε η μία μετά την άλλη, είναι ασύλληπτες. Τη μία μέρα βγαίνει ένας εισαγγελέας, βάζει την υπόθεση στο αρχείο των υποκλοπών, λέγοντας ότι δεν συντρέχει ούτε ζήτημα κατασκοπίας, ούτε εθνικής
1: ασφάλειας. Και έχει και όνομα αγωνιστή του 21.
0: Ακριβώς. Εδώ παρακολουθούσαν, λέει, το Φουρθιώτη και το Λαζόπουλο. Άμα δεν είναι κατασκοπία. Και μετά από λίγες μέρες έρχεται αυτός ο λαλίστατος, ο κύριος Βορύδης, με ύφος κίνσορα της κυβέρνησης, και εξηγεί γιατί το θέμα άπτεται της εθνικής ασφάλειας και δεν μπορεί η πρόταση εξεταστική να ψηφιστεί από 120 βουλευτές που ήταν. Η ομάδα της όχι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε υπογράψει την πρόταση, αλλά χρειάζεται 150 ακριβώς για να μην περάσει αυτή η πρόταση. Αυτά είναι, ξέρετε, θεσμικά στραμπουλίγματα, τα οποία αν γινόντουσαν σε άλλες εποχές θα έχει ξεσηκωθεί το απανσύμπαν. Δεν διαμαρτύρεται τώρα κανένας. Δεν ξέρω αν η αντιπολίτευση είναι σε λογική ύπνωση ή εμπάσχετος κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Κάτι άλλο
0: τα
1: συμβαίνει.
0: Μέσα ενημέρωση σίγουρα είναι σε λογική διαχείριση μιας επικοινωνιακής πραγματικότητας με όρους που υπαγορεύονται από το Μαξίμου. Αυτό είναι δεδομένο. Για την αντιπολίτευση δεν έχω άμεση εξήγηση. Να μου πείτε τι να κάνει, δηλαδή να πάει έξω από το γραφείο του Μητσοτάκη και να κάνει καθιστική διαμαρτυρία. Δεν ξέρω, δικό του θέμα είναι. Δικό του θέμα είναι, αλλά σε περίοδο που βλέπουμε τέτοιου είδους ακρότητες και κατάλυση των θεσμών και της δημοκρατίας, κάτι πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση. Κάτι πιο δυναμικό από αυτό το οποίο κάνει τώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ανεπαρκέστατη αυτή η αντιπολίτευση και ξέρετε, μοιάζει να μην μπορεί να αρθρώσει λέξη. Έλεγε κάποιος ότι συμφέρει πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη να υπάρχει ο κύριος, ή μάλλον συμφέρει πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης για να έχουν ελευθερία να φωνάζουν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φωνάζει αντί του Μητσοτάκη. Καλά κάνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος το ίδιο. Είναι ένα καλό άλοθη δηλαδή για να μην λέμε τίποτα άλλο, να λέμε ο Μητσοτάκης. Για διάφορα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, ξέρετε, μου κάνει.
0: Ναι, για την κυρία Καριστιανού, με ρωτήσατε.
1: Παρακαλώ, ναι, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Δεν έδωσα ολοκληρωμένη απάντηση.
1: Έχετε δίκιο.
0: Κοιτάξτε, το πιστεύω απόλυτα. Δηλαδή, η κυρία Καριστιανού ήταν η μόνη η οποία κατάφερε να αποσταθεροποιήσει το Μητσοτάκη. Και ομιλώ για τον, όχι τον μάρτυρο αυτόν που πέρασε, τον προηγούμενο, όταν γινόντουσαν τα πολύ μεγάλα συλλαλητήρια. Εκεί ο Μητσοτάκης τα έχασε, έδωσε αυτή την περιβόητη συνέντευξη στον συνάδελφο τον Σρόιτερ και ομολόγησε για πρώτη φορά, το πήρε πίσω αμέσως, ότι μπορεί να μας έλεγε ψέματα ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να είχε παραπλανηθεί και να υπήρχε έφλεκτη ουσία στον λαό. Έχασε την μπάλα εκεί ο Μητσοτάκης, γιατί είδε ξαφνικά μία δύναμη η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί από την αντιπολίτευση. Εσείς βάλτε όποιο κόμμα θέλει της αντιπολίτευσης να κάνει μία ανοιχτή συγκέντρωση. Θα μαζέψει 3.000 νοματέους όσους μάζεψε και ο Τσίπρας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Η Καριστιανού και όλοι οι συγγενείς
1: του
0: όταν ήταν ενωμένοι, αλλά ο ηγετικός ρόλος τώρα να μην είναι κακά τα ψέματα ήταν της Μαρίας Καριστιανού, μάζεψαν 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Αυτό λοιπόν συγκλώνησε το καθεστώς και άρχισε να μπαίνει στο μικροσκόπιο το φαινόμενο Καριστιανού και να εξετάζεται από την κορφή ως τα νύχια. Να είστε σίγουρος ότι αν διαπιστώσουν στην πορεία πως αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την παραμονή στην εξουσία, θα βρουν εφάνταστους τρόπους για να την υπονομεύσουν στην καλύτερη περίπτωση.
1: Πες κάτι θα μείνει, το έλεγε ο Γκέμπελς, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό ακριβώς. Να φύγουμε
0: ήδη έχει αρχίσει.
1: Και ήδη έχει αρχίσει. Τι χρηματοδότητα από τον Πούτιν.
0: Όλη αυτή τώρα η ανοησία. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι και ένας εξαιρετικός συνάδελφος, καλό παιδί και με συγκροτημένο μυαλό τυχαίνει και τον ξεκακούγει. Από εκεί και πέρα, τι είδους επιχείρημα είναι αυτό, εγώ σας ρωτώ. Τι είδους επιχείρημα είναι αυτό που λέει ότι επειδή κάποιος εργάζεται ως ανταποκριτής για ελληνικό μέσο στη Ρωσία, είναι ρωσοκίνητος, είναι ρωσοψέκ, είναι αυτό. Εγώ θέλετε να το αντιστρέψω. Αυτοί δηλαδή οι συνάδελφοι που εργάζονται όχι για ελληνικό μέσο, για την Deutsche Welle, η οποία αναπαράγει την επίσημη γερμανική κυβερνητική προπαγάνδα.
1: Πολύ.
0: Τι θα τους ονομάσουμε γερμανοτσολιάτες, το πάμε έτσι. Δεν έχουν καμία λογική αυτά τα περί ρωσοπληξίας, τα ρωσοκίνητα κλπ. Αλλά δυστυχώς είναι το επίπεδο το οποίο μας έχουν, στο οποίο μας έχουν συνηθίσει με όλα αυτά τα τρολ, όλες αυτές τις, ξέρετε, στο διαδίκτυο όλες αυτές τις ύποπτες φωνές, οι οποίες διαμορφώνουν κλίμα, το χουλιγκανικό κλίμα
1: που λέγαμε
0: το οποίο συζητούσα.
1: Ακριβώς. Πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χαρβαλιά, υπάρχουν και οι τράπεζες. Θέλω να κάνω μια γέφυρα για το δεύτερο θέμα της συζήτησής μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα μαζί σας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε και θα έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο από ό,τι φαίνεται και να είμαστε καλά και η χώρα μας να υπάρχει.
0: Αυτό
1: είναι το σημαντικό. Υπάρχει τραπεζοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, κοίταζα σήμερα εδώ πόσο είναι τα χρέη τους εν ώψη της εκπομπής μαζί σας. Έχει φτάσει στις Νέες Δημοκρατίες νομίζω 534 με 550 εκατομμύρια και του ΠΑΣΟΚ γύρω στα 500. Αυτά τα κόμματα θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα, να την οικοκυρέψουν 7 χρόνια ο Μητσοτάκης την οικοκυρέψει, τέλος πάντων. Οι τράπεζες λοιπόν μέσω αυτών των δανείων, οι τράπεζες και γενικώς ελέγχουν και τα κόμματα. Μπορείς να δαγκώσεις το χέρι που σε ταΐζει, κύριε Χαρβαλιά μου. Κατά τη γνώμη μου, δεν λέω τίποτα. Αλλά πριν μπούμε για το παιχνίδι των τραπεζών και να πούμε τα τρίκ, έχετε μια σειρά από άρθρα τα οποία διάβασα και είναι εξαιρετικά, γιατί μας θυμίζουν να μην ξεχνάμε τι ρόλο παίζει το καρτέλ των τραπεζών στην Ελλάδα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, μιλώντας με το λογιστή μου τις προάλλες, μου έλεγε ότι στην Ελλάδα είναι 500 ευρώ οι δυνατότητες που μπορούμε να κάνουμε με μετρητά. Και μου έλεγε σε λίγο θα είναι όλα έτσι. Του έλεγα, βρε αδελφέ, δεν μου τα λες καλά. Και μπήκα με τεχνητή νοημοσύνη, ομολογώ, δεν μπορούσα, είχα το χρόνο να τα ψάξω ένα-ένα. Είδα λοιπόν ότι αυτό δεν ισχύει. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει αυτό το όριο. Η Ιταλία έχει 3.000. Η Γερμανία έχει 5.000. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω το άρθρο μπροστά μου, αλλά δεν το, επειδή σας άκουγα με προσοχή, δεν μπόρεσα να διαβάσω, να το θυμηθώ, να το βρω μπροστά μου. Λοιπόν, υπάρχουν χώρες όπως η Αυστρία, δεν έχουν κανένα όριο. Κανένα όριο. Βάζει βέβαια από το 27, βάζει όριο η Ευρωπαϊκή Ένωση τα 10.000 ευρώ σε οποιαδήποτε πράξη. Καλός, κακός, κατά τη γνώμη μου κάκιστα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί η Ελλάδα, κύριε Χαρβαλιά. Θυμάμαι τον κύριο Αλαβάνο το 2010, τότε που είχαν μπει τα μνημόνια, έλεγε ότι η Ελλάδα είναι πειραματόζωο και έχει πεθεί πολλές φορές αυτά τα χρόνια. Και σε αυτό το θέμα είναι πειραματόζωο, κύριε Χαρβαλιά. Είναι η μοναδική χώρα, και με καλό τους φίλους να το ψάξουν από ό,τι τουλάχιστον εμένα την απάντηση που μου έδωσε στην νοημοσύνη, μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό το όριο των 500 ευρώ. Τι γίνεται, γιατί γίνεται αυτός ο έλεγχος και η χειραγώγηση των ανθρώπων, για να μένουν τα λεφτά μέσα από την τράπεζα, για να ελέγχονται οι πολίτες, για να μπορούν να μου κλείσουν το δικό σας, το δικό μου λογαριασμό. Γιατί κατά τη γνώμη σας, και πάμε μετά στις τράπεζες.
0: Η τάση καταρχήν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς είμαστε οι πιο καλοί μαθητές, ως συνήθως, διότι ο κ. Μητσοτάκης πλειοδοτεί σε όλες αυτές τις παράνοιες. Μία από τις παράνοιες είναι η ψηφιοποίηση του χρήματος. Δηλαδή δεν θέλουν για κάποιον λόγο, που εκείνοι ίσως γνωρίζουν καλύτερα, να υπάρχει το χρήμα σε υλική μορφή. Θέλουν να είναι άειλο, ψηφιακό, να γίνονται όλες οι συναλλαγές με ψηφιακό τρόπο, και αυτό είναι μία από τις ακρότητες της εποχής των ημερών που ζούμε. Επιχειρήθηκε, όπως σωστά είπατε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει μια ξέρετε, συλλογική νόρμα, αλλά υπήρξαν πολύ σοβαρές χώρες, οι οποίες, και σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες αντέδρασαν και είπαν κόψτε τώρα αυτά. Ο λαός και η Ελβετία, πρωτίστως με δημοψήφισμα κιόλας. Στην Ελλάδα λοιπόν, όποια παράνοια υπάρχει, είτε αυτό λέγεται, ξέρω εγώ, πράσινη ανάπτυξη, να γεμίσουμε κάθε κάμπο και ραχούλα με φωτοβολταϊκό και ανεμογεννήτρια και τελικά πληρώνουμε το ρεύμα τρεις φορές πάνω, γιατί αυτή είναι, ξέρετε, η παράνοια. Δηλαδή υποτίθεται φέραμε τις ανανεώσιμες για να φτηνίνει το ρεύμα, και το ρεύμα τώρα είναι τρεις φορές πιο ακριβό. Ναι, νομίζω ότι βολεύει και το τραπεζικό σύστημα υπό μία έννοια, το να μην υπάρχουν καθόλου μετρητά και να γίνονται όλα μέσω από μια ψηφιακή διαδικασία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους τα μέτρα, αυτού του είδους οι περιορισμοί είναι εντελώς αυταρχικού χαρακτήρα και συνάδουν με καθεστωτικές πρακτικές, όχι πρακτικές μιας ελεύθερης δημοκρατίας, όπου είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα να αποφασίσεις εσύ με ποιο τρόπο θες να συναλλάσσεις. Να σου πούνε το παιδί άλλοι. Σε λίγο θα μας πούνε ότι μόνο με κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, έχει λογική αυτό το πράγμα? Δεν έχει. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πιο καλός μαθητής της παγκοσμιοποίησης και των όρων που αυτή επιβάλλει.
1: Βρήκα, με βοήθησε η κυρία Ευθυμίου, και βρήκα εδώ, η Ελλάδα έχει 500 ευρώ, η Γαλλία 1000, η Ιταλία 5000, το Βέλγιο 3000, το λέω αυτό, για να τα ακούμε όλοι, πού ζούμε, σε τι χώρα ζούμε. Είναι η πρώτη χώρα σε οτιδήποτε, κακό. Η Κροατία 10.000, η Αυστρία δεν έχει όριο, το ίδιο το Λουξεμβούργο. Γιατί λοιπόν αυτό σε αυτή τη χώρα, πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί η ψηφιακή δικτατορία, κύριε Χαρβαλιά, πολλές φορές το έχουμε πει και εδώ, και νομίζω ότι ούτε και οι δυνάμεις που επιθυμούν την αλλαγή της κοινωνίας, τη δημοκρατία και την ελευθερία δηλαδή, δεν το έχουν επισημάνει. Η ψηφιακή δικτατορία φτάνει, αν εσείς δεν τους αρέσετε, μπορούν να σας κόψουν το λογαριασμό σας. Όπως έκαναν στο Φάραντ στην Αγγλία, ξέρετε. Φυσικά. Δεν το λέω στον αέρα αυτό.
0: Φυσικά.
1: Εσείς τα ξέρετε
0: και να σας πω και κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή είπατε ότι είμαστε μια χώρα ιδιόμορφη, ξέρετε σε άλλη χώρα να έχει ΑΔΕ? Δηλαδή να έχει
1: μη κρατικό φορέα.
0: Ιδιωτική εφορία.
1: Ιδιωτική
0: που αναφέρεται σε τρίτους.
1: Έτσι.
0: Αλλά αυτό που λέτε, προσέξτε τώρα, σε λίγο καιρό, πέραν της ιδέας για να γίνουν όλοι οι λογαριασμοί στα social media ονομαστικοί, τώρα ξαφνικά τους έμπισε μια μύγα, θα φέρουν, λέει, νόμο για τα deep fake. Όποιος δηλαδή διαδίδει μέσω των κοινωνικών δικτύων ή με άλλο τρόπο διαδίδει κερατώδη ψέματα, θα τον κυνηγάνε, δεν ξέρω με τι τρόπους και με τι είδους διώξεις.
1: Πρόστιμα. Και 100.000.
0: Ναι, πρόστιμα. Μόνο που αποδείχτηκε ότι το αρχιτρόλ με το όνομα Ζούκοφ δεν ήταν από κάπου αλλού, ήταν από το φυτώριο των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, που έχει αναπτύξει αυτή η περιβόητη ομάδα αλήθειας. Yeah. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει, πώς θα σας πω, μέθοδο εκλογικής και πολιτικής επιρροής, τις στρατιές των τρόλ, τις οποίες είναι σε θέση να πληρώνουν. Γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να πρωταγωνιστούν έτσι. Γιατί δεν έχουν. Οι καημένοι Καριστιανού, ποια τρόλ δηλαδή μπορεί να πληρώσει?
1: Πού θα βρει τα χρήματα? Αν το ήθελε, βέβαια.
0: Αν το ήθελε.
1: Γιατί είναι εσχρό δηλαδή αυτό που κάνουν.
0: Να μην είναι. Το λέω απλώς ως σχήμα.
1: Καλά κάνετε. Δεν το είπα γι' αυτό. Ελπίζω η κυρία Καριστιανού και ελπίζω εσείς, εγώ, οποιοδήποτε, να μην κάνει χρήση αυτών των μέσων. Δηλαδή είναι τραγικό. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Τέλος πάντων. Οπότε πάμε λίγο, αν θέλετε, στο θέμα, γιατί εγώ διαβάζοντας τα άρθρα, σας πω την αλήθεια, θυμήθηκα πράγματα τα οποία μέσα στον χρόνο τα είχα λίγο ξεχάσει, δηλαδή τουλάχιστον τα παλαιά. τι ρόλο παίξανε οι τράπεζες στην ελληνική, στα μνημόνια, και να φτάσουμε στο σήμερα. Τι κάνουν σήμερα, πώς αφαιμάσουν τον ελληνικό λαό σήμερα οι τράπεζες. Τέσσερα καρτέλ έχουμε. Ένα από αυτά είναι οι τράπεζες.
0: Ναι. Ιδίως οι τέσσερις συστημικές, οι οποίες δεν πληρώνουν τον φόρο.
1: Ναι, μιλώ για αυτές.
0: Κοίταξε, οι τράπεζες αυτές καταρχήν ανακεφαλαιοποιήθηκαν με το δικό σας και το δικό μου ιδρώτα και όλων των Ελλήνων. Έτσι.
1: 60 εκατομμύρια.
0: Και πολλές φορές. Ακριβώς. Όχι μία φορά, πολλές φορές. Οι τράπεζες αυτές σήμερα, ίσως δεν έχει εικόνα, ξέρετε, ο μέσος Έλληνας, έχουν καταλήξει σε ξένα χέρια. Mm-hmm. Δεν είναι ελληνικές. Ούτε το ελληνικό δημόσιο υπάρχει μέσα, ούτε οι Έλληνες μετόχους έχουν κατά πλειοψηφία. Έχουν ξένους. Ξένα funds, ξένους κερδοσκόπους, ξένους επενδυτές κλπ. Τι κάνουν? Περάσαν από το 2023 σε περίοδο κερδοφορίας. Πώς περάσανε, κύριε Λαμπρόπουλε, πώς? Διότι ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια στους λεγόμενους servicers, στα funds, οι οποίοι κυνηγάνε τον κοσμάκι και επειδή δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, σπέβδουν να του πάρουν το σπίτι. Οι τράπεζες λοιπόν ελεύθερες και ωραίες ξεφορτώθηκαν αυτά τα κακά δάνεια και εξαγοράστηκαν από ξένους που είδαν το φιλέτο. Σου λέει, οι τράπεζες ελεύθερες χωρίς κόκκινα δάνεια, μια χαρά είναι, έχουν προοπτικές, θα τις πάρουμε. Τις αγόρασαν οι ξένοι, αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί να εγγράφουν κέρδη, σας λέω και την προηγούμενη χρονιά, της τάξης των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και να επιστρέφουν υπό τη μορφή μερίσματος στους ξένους μετόχους τα 2,5, το 50%, και να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο λόγω της λεγόμενης αναβαλλόμενης φορολογίας, συμψηφισμού δηλαδή, με τις ζημιές που είχαν υποστεί τότε στα μνημόνια και για το λόγο αυτό δεν πληρώνουν φόρο. Ξέρετε, αυτό κι αν είναι πρωτοφανές και καινοφανές, δηλαδή σε όλη την Ιφίλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι τράπεζες, να πούμε στην Ισπανία και στην Ιταλία, δύο παραδείγματα. Καταρχήν οι τράπεζες πληρώνουν 30% φόρο, όπως πληρώνουν και όλες οι επιχειρήσεις, για τα κέρδη τους. Κάποια στιγμή όταν άρχισαν να εγγράφουν υπερκέρδη, ακριβώς λόγω των χρεώσεων στους λογαριασμούς, επιτόκια χορηγήσεων, επιτόκια καταθέσεων, spreads, που η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια, έτσι.
1: Στην κλοπή δηλαδή των πολιτών.
0: Στην κατάθεσή σου έχει σχεδόν αρνητικό επιτόκιο. Να πας να πάρεις δάνειο, έχεις επιτόκιο που το καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν επιχείρησαν οι τράπεζες να θησαυρίσουν και με αυτόν τον τελείως απροσχημάτιστο τρόπο, επενέβη η Μεν Μελώνη στην Ιταλία, βάζοντάς τους ένα πολύ μεγάλο φορολογικό συντελεστή στα υπερκέρδη, και ο Σάντσεθ στην Ισπανία. Στην Ιταλία αντέδρασαν λίγο οι αγορές και η Μελώνη τους έδωσε μια δυνατότητα να εγγράφουν τα ποσά αυτά στο αποθεματικό τους, υπό τον όρο όμως θα διοχετεύονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ιταλικής οικονομίας, δηλαδή θα ενισχύουν την οικονομία. Ο Σάντσεθ δεν έκανε πίσω. Τον έκτακτο φόρο τον έχει κάνει μόνιμο και τους έχει τρελάνει τους τραπεζίτες εκεί, αποκομίζοντας τεράστια ποσά τα οποία τα διοχετεύει σε δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, όπως έπρεπε να γίνεται εδώ. Εδώ, και να σας το πω με πολύ απλά λόγια, αν φορολογεί το 30%, όσο λέω παραπάνω, θα μπορούσε και παραπάνω, τα κέρδη, όχι τα υπερκέρδη, τα κέρδη αυτά των τραπεζών, θα μπορούσε να επιστραφεί η 13η σύνταξη στους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες και αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός σε μεγάλο βαθμό ηλικιωμένοι είναι σε δεινή κατάσταση. Θα μπορούσε αυτή η δράση να γίνει αύριο. Δεν μιλάμε για λεφτόδεντρα και για πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Αυτό. Πώς όμως να φορολογήσει τις τράπεζες το κόμμα και η κυβέρνηση, η οποία διαπλέκεται με τις τράπεζες και βάζει τον κύριο Στουρνάρα εκεί επιτηρητή, διότι τις κάνει όλα τα χατήρια. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ο άνθρωπος όλων των εποχών. Μάλιστα. Παρακαλώ, με συγχωρείτε που σας διάκοψα. Έχετε να μας πείτε κάτι για τις τράπεζες? Έχετε τα άρθρα σας τα οποία τα συνιστώ, γράφετε στη Δημοκρατία, είναι μια σειρά, και θα σας θυμίσει, φίλοι και φίλες, τι ακριβώς, ότι ο λόγος τον οποίο μπήκαμε στα μνημόνια, δεν ξέρω, αυτός υπήρχε κάτι άλλο από πίσω, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι οι τράπεζες ήταν ο λόγος. Τι κάνανε οι τράπεζες? Δανείζονταν τις γαλλικές και τις γερμανικές τράπεζες, δανείζαν το ελληνικό δημόσιο, και όταν ζήτησαν τα λεφτά τους οι ξένες τράπεζες από τις ελληνικές, δεν είχαν να δώσουν, και έτσι έγινε αυτό. Δεν ήταν εμείς, δεν ήταν υψηλή μισθή των εκπαιδευτικών που έφεραν την Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό το θέμα. Λένε πολλοί ότι πίσω από τους services και τα funds βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες, οι οποίες ξεφορτωθήκαν τα δάνεια, πήραν μέσα από με 10.000 κεφάλαιο στη Γερμανία, στην Αγγλία ή δεν ξέρω πού, πήραν τα, σύστησαν ένα φαντ και ήρθαν και στην Ελλάδα και πήραν τα δάνεια με το σύστημα Ηρακλής. Το αγοράζουν στο 1/10 της αξίας τους και κερδοφορούν, νομίζω το είπατε και εσείς προηγουμένως, με 30, 40, 50, 100, 200, 300% κέρδους. Ποια άλλη επιχείρηση δίνεται στον κόσμο?
0: Ισχύει αυτό καταρχήν που λέτε, ότι σε πολλούς από τις εταιρείες αυτές τις πρακτικές έχουν σημαντικό μετοχικό μερίδιο οι ίδιες οι τράπεζες, αλλά έκανα και ένα άλλο κόλπο που τους βόλεψε πάρα πολύ. Ξεφορτώθηκαν το δικό τους πλεονάζον υπαλληλικό προσωπικό.
1: Σωστά.
0: Και το πήγανε σε αυτές τις εταιρείες.
1: Με χειρότερες αποδοχές.
0: Ακριβώς, με χειρότερες αποδοχές, ναι, ασφαλώς.
1: Από το άρθρο σας το είδα αυτό, δεν κλέβω γνώσεις. Όταν νομίζετε, θέλω να μας κάνετε κάποιο σχόλιο για τις τράπεζες, για το καρτέλ, για όλα αυτά καρτέλ που δεσπόζουν και τυραννούν τη ζωή των ανθρώπων, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας, αν ολοκληρώσαμε σε αυτό το θέμα, και να σας πω και από τους φίλους μας τα καλά λόγια. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαρβαλιά για την παρουσία του στο κανάλι, είναι εξαιρετικός.
0: Να είναι καλά.
1: Το ξέρουμε, γι' αυτό και τον καλούμε βεβαίως. Ναι, ήθελα να σας πω, διάβασα προχθές το SL Press του συναδέλφου σας, του κυρίου Λιγερού. Έχει μια στήλη η οποία είναι κάπως, ας πούμε, σκοπτική. Λέγεται Κόμπρα. Και είπε το εξής, μου έκανε τρομερή εντύπωση, γι' αυτό το λέω και θέλω να μας σχολιάσει και ίσως κλείσουμε με αυτό και την εκπομπή. Η μπίζνα των 600 εκατομμυρίων και η πρίκα στον συμπέθερο Σάκαρη. Το επιτελικό κράτος πλήρωσε το 2025 σχεδόν 600 μυριάκια ευρώπουλα για διαβάζω ακριβώς όπως το λέει ο δημοσιογράφος, για συμβουλευτικές υπηρεσίες και αντίστοιχα ποσά τις προηγούμενες χρονιές. 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, καλά διαβάσατε. Όχι για κάποια έργα, αλλά για μελέτες κατά κανόνα ψιλοέτοιμες από την τεχνητή νοημοσύνη. Για να καταλάβετε την αγάπη του Μητσοτακιστάν για αυτή την μπίζνα, σας ενημερώνω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, μην μας κατηγορήσετε για λαϊκισμό, δεν μιλάμε εμείς έτσι, μιλάει όμως ο άνθρωπος αυτός και καλά τα λέει. Ότι επί κυβέρνηση Τσίπρα το αντίστοιχο ετήσιο ποσό ήταν περίπου το 5% που πληρώνει το επιτελικό κράτος. Και πού νομίζει ότι πήγε η μερίδα του λέοντος αυτών των ποσών, θα μου απαντήσετε στους κολλητούς του Κυριάκου. Εδώ δεν μιλάμε για κολλητούς, αλλά για κάτι παραπάνω. Μιλάμε για το μελλοντικό συμπέθερο του Σάκαρη, κύριο Μητσοτάκη. Τον κύριο Σάκαρη. Ναι, είναι ο μπαμπάς της αγαπημένης του γιου του πρωθυπουργού Κώστα Μητσοτάκη, της ταινίστριας Μαρία Σάκαρη. Που λέτε λοιπόν, ο Σάκαρης που έφερε τουρκικά σύριαλ ήταν μαζί με άλλους σε μια μικρομεσαία εταιρεία με 10.000 ευρώ κεφάλαιο, την Bright. Από το 2023 και μετά, η Bright αρχίζει να παίρνει πολλά κρατικά συμβόλαια για μελέτες και το Σεπτέμβριο του 2025 αγοράζει την πολύ μεγαλύτερη συμβουλευτική διαδικασία. Συμβουλευτική εταιρεία δηλαδή, εννοεί διαδικασία. Πού βρήκε τα λεφτά η φουσκωμένη μικρή να εξαγοράσει τη μεγάλη? Πήρε δάνειο από την Optima Bank, δείχνοντας τα κρατικά συμβόλαια που το επιτελικό κράτος της έδωσε με τη σέσουλα. Το επιτελικό κράτος, έτσι, που διοικούσε την κοινωνία για το καλό του έθνους και της χώρας. Και βέβαια, η εταιρεία του Σάκαρη εξασφάλισε τη μερίδα του Λέοντος από την πίτα των σχεδόν 600 εκατομμυρίων με μηδενικά, για να το ευχαριστηθείτε. Κάποιοι κακεντρυχείς λένε, μίλησαν για πρίκα που έδωσε ο Μητσοτάκης ο δεύτερος στο γιο του και μέλλοντα γαμπρό για να τις δώσει στο μέλλοντα πεθερό του. Ό,τι και να μου λέτε, λέει ο κύριος εδώ πέρα ο δημοσιογράφος, δεν πιστεύω ότι ο Κυριάκος έκανε τζάμπα κάτι τέτοιο, δώρο στο συμπέθερο. Έστω και αν τα χρήματα δεν ήταν μητσοτακικά, αλλά κρατικά. Αλλά άλλα υποψιάζομαι. Μυρίζομαι εκτός από μπάζες και όχημα για αγορά πολιτικής συμπάθειας. Αν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας, γιατί αυτά είναι πράγματα έτσι, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, είναι απολύτως ακριβή αυτά τα οποία γράφει ο Λιγερός. Και για να μην είμαστε μόνο επικριτικοί για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε ότι αυτό ισχύει. Δηλαδή, επί θητείας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα έξοδα για αμοιβές συμβούλων ήταν ελάχιστα, προελάχιστα. Ήταν γύρω στα 19-20 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα έχουν ξαφνικά εκτιναχθεί στα 500 και πάνω, με την επίκληση βέβαια των αναγκών των έργων του Ταμείου Ανάπτυξης. Αλλά ξέρετε, αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να επιστρέφουν τα χρήματα και σε διάφορους τρίτους, με την εξής έννοια: όταν υπερτιμολογούνται αυτού του είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά αυτόν τον τρόπο που είπατε και όλες οι μελέτες αυτές, που δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν ή δεν μπορούν να γίνουν από την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη. Αυτό κρατώ μια επιφύλαξη.
1: Σωστά.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν υπερτιμολογείς τη μελέτη 10 φορές πάνω, νομίζω ότι υπάρχει μετά περιθώριο να επιστρέψεις, να επιστρέψεις και κάποια χρήματα σε κάποιους που σε βοήθησαν να πάρεις τη δουλειά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι τα 4,5 δις αναθέσεων, απευθείας αναθέσεων. Δηλαδή έχει γίνει ένα όργιο. Ένα
1: νομίζω
0: όργιο.
1: Είναι παραπάνω, κύριε Χαρβαλιά μου. 4,5 λέτε λίγα. Το είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Νομίζω περισσότερα τα χρήματα που έχει διαθέσει.
0: Ένας ασύλληπτος αριθμός αναθέσεων, ο οποίος μπορεί να αναφέρομαι σε ετήσιο νούμερο.
1: Α, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το επιτελικό κράτος, όπως είπατε, έχει επιδοθεί σε τέτοιου είδους, πώς να σας πω, δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν και μαύρο χρήμα και επιστροφή χρήματος στους πολιτικούς και σίγουρα είναι εντελώς παρασιτικές για μένα και για σας για την πραγματική οικονομία της χώρας. Όταν μια μελέτη υπερτιμολογείται 10 και 20 φορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν σχετίζεται με κάποια παραγωγική δραστηριότητα, σχετίζεται με μάσα και σχετίζεται ενδεχομένως και με πολιτικές μίζες, για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτού του είδους αφενός οι απευθείας αναθέσεις που δίνουμε στον κάθε κολλητό 30 και πολλά 30 στον ίδιο κολλητό ενδεχομένως, αυτού του είδους η δραστηριότητα σας δίνει και την εξήγηση του ποσοστού του Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει μέσω εκμαυλισμού, αυτή είναι η μέθοδος, κύριε Λαμπρόπουλε, είτε στα μέσα ενημέρωση μιλάμε,
1: παντού έτσι γίνεται,
0: είτε στους ψηφοφόρους, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρότατο πελατειακό κράτος, το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Μπορεί να αφορά το 10, το 12, ίσως και παραπάνω της κοινωνίας. Αυτοί οι πρετοριανοί, έτσι θα τους ονομάσω, πάνε μπετόν αρμέ και ψηφίζουν. Σε συνθήκες λοιπόν μεγάλης αποχής, το 12 ή 15, μάνι γίνεται 22 ή 25, ακριβώς. Αυτή λοιπόν είναι η βάση, είναι οι πρετοριανοί. Υπάρχουν και διάφοροι αφελείς που νομίζουν ότι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος και έτσι μπορεί να πάει στο 30. Θα εξαρτηθούν λοιπόν πολλά πράγματα από την συμμετοχή, κύριε Λαμπρόπουλο, στις επόμενες εκλογές.
1: Σωστά.
0: Αν η συμμετοχή δείτε και αυξηθεί εντυπωσιακά, θα είναι τιμωρητικού τύπου συμμετοχή όλοι. Δηλαδή δεν θα αντλήσει ωφέλη από αυτήν η Νέα Δημοκρατία, θα πέσουν τα ποσοστά της. Αλλά αυτό προϋποθέτει τουλάχιστον ένα 8 με 10% αύξηση συμμετοχής.
1: Η τελευταία μου ερώτηση θα είναι πάνω σε αυτό ακριβώς που είπατε και λίγο, να το πάμε λίγο παραπέρα. Καταρχάς να πω ότι το άρθρο είναι στη στήλη με την επωνυμία Κόμπρα στο SL Press του κυρίου Λιγερού. Για να ξέρετε πού το διαβάζουμε, γιατί ξέρετε πολλά συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα, πολλοί λένε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πιο τυχερός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Γιατί? Γιατί διαχειρίστηκε τεράστια κονδύλια. Πανδημία, χαλάρωση του δημοσιονομικού συμφώνου σταθερότητος, πήρε 50 δισεκατομμύρια ξόδεψε για να εκμαυλήσει την κοινωνία, όπως είπατε προηγουμένως, και για όλους τους άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από το χρήμα, κύριε Χαρβαλιά μου, πώς τα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος, πέρα από ότι τελικά είναι δαιμόνιος. Όλοι τον λέγανε Κούλης και ο Κούλης, αν θυμάστε το όταν είναι, αλλά φάνηκε ότι είναι ένας άνθρωπος φοβερά δαιμόνιος και ικανός για το κακό. Πώς τα κατάφερε, δηλαδή τελικώς το πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας στο οποίο ζούμε, το Σύνταγμα, οι νόμοι, όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι αρκετό να σταματήσει έναν άνθρωπο αδίστακτο να στήσει αυτό το καθεστώς? Αυτό θέλω να μου σχολιάσετε πριν.
0: Όχι, δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες στις οποίες περιγράφεται και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδίστακτος έχει χρήμα εξ αρχής είχε το χρήμα, έτσι. Τώρα μπορεί να έχει πολλαπλασιαστεί το αρχικό χρήμα, αλλά εξ αρχής τοποθέτησε χρήμα. Και νομίζω ότι εξυγχρόνισε με έναν τρόπο πολύ επιδέξιο, αυτό οφείλουμε εντός εισαγωγικών να το πιστώσουμε, την οικογενειακή πρακτική δημιουργίας πελατειακού κράτους. Δηλαδή σε σχέση με τον πατέρα του, εξηγώ με την αδερφή του ή με οποιονδήποτε άλλον, γιατί βαστάει χρόνια η κολόνια, αυτός αποδείχτηκε πολύ πιο μοντέρνος. Δηλαδή υιοθέτησε πολύ μοντέρνες πρακτικές επικοινωνίας, οι οποίες, ξαναλέω, προϋποθέτουν πολύ χρήμα, και κατάφερε, στόχευσε με το καλημέρα σε δύο τομείς οι οποίοι εδραίωσαν την εξουσία του. Έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και modus operandi με την ολιγαρχία και τα καρτέλ, δίνοντας στον καθένα αυτό που περίπου θέλει να πάρει. Δεν μπορεί να τους έχει χάπει και ικανοποιημένους όλους, αλλά το έχει πάει και αυτό, κύριε Λαμπρόπουλε, πολύ καλά. Δηλαδή, όλοι μπορεί να έχουν μια δυσαρέσκεια να πούν, όμως εν χορό τον στηρίζουν και φοβούμαι ότι θα συνεχίσουν να τον στηρίζουν, με μία ίσως εξαίρεση, αυτή τη γνωστή, που ίσως είπαμε και στην αρχή, του ενός μεγάλου οικονομικού παράγοντα, ο οποίος φαίνεται ότι έχει αρκετές διαφορές με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού και δεν ξέρω στο τέλος ποιον θα πάρει και μπάλα. Μπορεί να πάρει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η μπάλα.
1: Γιατί έχει μεγάλη δύναμη και αυτή η παράγοντα.
0: Ασφαλώς.
1: Τεράστια δύναμη. Και απορώ πραγματικά, δηλαδή, λες και υπάρχουν, γίνονται καθαρίσεις στα μάτια της κοινωνίας μπροστά. Είδα κάτι εγώ, επειδή δεν πολύ βλέπω τηλεόραση, σχεδόν ποτέ δηλαδή. Ξέρετε, κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια. Τραγικό. Στη δημόσια θέα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας λοιπόν, για το ΟΠΕΚΕΠΕ η κοινωνία κινητοποιήθηκε, για τα Τέμπη δικαίως και ακόμα περισσότερο. Όμως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κύριε Χαρβαλιά μου, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η κοινωνία δεν κινητοποιήθηκε. Κινητοποιήθηκατε εσείς, μια μερίδα δημοσιογράφων, μικρή είναι αλήθεια, πραγματικά, και γενναίων ανθρώπων. Ακόμα και οι θυγόμενοι δεν το κυνήγησαν. Δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν θέλετε, επικρέμεται πάνω του η κατηγορία της εθνικής, ή είναι συμμορία εγκληματική ή εθνικός προδότης. Εγώ ειλικρινά δεν έχω καταλάβει γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης. Θέλω να μας πείτε λοιπόν την κρίση σας, τη γνώμη σας, γιατί οι υποκλοπές δεν συγκίνησαν την ελληνική κοινωνία όσο θα έπρεπε να τη συγκινήσει αυτό το μέγεθος, να παρακολουθήσει τον αρχηγό του στρατού, να παρακολουθήσει το μισό υπουργικό συμβούλιο, να παρακολουθήσει τους πάντες. Και προσέξτε τι είπε ο κύριος Γκίλιαν, ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε, λέει, με ιδιώτες. Άρα δεν υπάρχει ο κύριος Χαρβαλιάς ή ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος αγόρασαν τα πρέντα του και κάνει δουλειά. Τα δίνουμε σε κράτη. Εξάλλου θα ήταν μια ευθέως κατασκοπία, έτσι, η μεγαλύτερη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άρα τα αγόρασε το ελληνικό κράτος. Ποιος διαχειρίζει το ελληνικό κράτος και την ΕΕΠ? Ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος? Ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεπώς, γιατί δεν συγκλονίστηκε στα αλήθεια η ελληνική κοινωνία, όπως ενδεχομένως εσείς?
0: Γιατί δεν βρέθηκε μια δυνατή φωνή όπως αυτή της Καριστιανού, η οποία έφερε την υπόθεση των Τεμπών στο προσκήνιο. Εδώ οι υποκλοπές, δηλαδή, είναι ασύλληπτο και σωστά το αναφέρετε και τονίζετε, οι υποκλοπές θεωρήθηκαν κάτι σχεδόν φυσιολογικό, με τη λογική ότι όλοι άκουγαν, βρε παιδάκι μου, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί λίγο πολύ άκουγαν τους πολιτικούς αντιπάλους κλπ. Εδώ παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ και αυτό πέρασε ντούκου, δηλαδή πέρασε ως κάτι. Δεν το συζητώ, κύριε Λαμπρόπουλε, με αυτά που έχουν συμβεί σε οποιαδήποτε νορμάλ χώρα θα είχε γκρεμιστεί το καθεστώς, στα εξών συνετέθη. Εδώ πέρα αυτό δεν συμβαίνει, δεν ξέρω αν πρέπει να το αποδώσουμε σε παχυδερμία, σε λογοτομή, σε φόβο, σε προσδοκία δώρου, χρήματος, όλα μαζί νομίζω παίζουν ρόλο, και παίζει ρόλο η εμπειρία των μνημονίων η οποία μας κατέστησε φοβικούς, άβουλους. Ναι, υποστήκαμε μία μορφή λογοτομής, θα το πω και έτσι. Και γι' αυτό ανεχόμαστε αυτά τα οποία ανεχόμαστε με μόνη προσδοκία πώς θα τα βγάλουμε πέρα την επόμενη μέρα, πώς θα πάρουμε κανένα πας, κανένα χαρτζιλίκι, πώς θα κάνουμε μια τρίτη δουλειά στο πόδι του ποδαριού να βγάλουμε το μήνα. Αυτή είναι η νοοτροπία δυστυχώς αυτή τη στιγμή του Μέσου Έλληνα και νομίζω ότι σε αυτό έχει συμβάλει το σοκ το οποίο υπέστη με τα μνημόνια, γιατί η χώρα πήγε πίσω πάρα πολλά χρόνια και η οικονομική, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα εξανεμίστηκε. Αυτή τη στιγμή υπέστη λοιπόν αυτό το σοκ, είναι εύκολο να υποστεί και τη χειραγώγηση του Μητσοτάκη.
1: Πριν κλείσουμε όμως, λέει ο φίλος μας, θέλω να σας κάνω άλλη μια ερώτηση και συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ και εσάς.
0: Παρακαλώ, καθόλου.
1: Αλλά θέλω πραγματικά, γιατί είναι, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, μα πώς να κινηθούν οι θυγμένοι αφού είναι εκβιαζόμενοι? Δημήτρη, ξέρεις κάτι, κανένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους, που είναι δημόσιοι άνθρωποι, στρατιωτικοί, βουλευτές, υπουργοί, κομματικά στελέχη κτλ. Δεν είχε, ακόμα και αν εκβιαζόμενοι, ακόμα και αν κάποιος είχε ρωμένη, ή ακόμα και αν κάποιος είχε ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις, ακόμα, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν βρήκε τη γενναιότητα να βγει και να πει εγώ αυτό.

0: Έτσι, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς ασυγχώρητο το γεγονός ότι δεν κατέθεσε εκείνη την ώρα να πει τα γαλόνια μου, γεια σας, φεύγω, αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές, δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, αυτό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρακολουθούσε μόνον πολιτικούς αντιπάλους ή εν πάση περιπτώσει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έπαιζαν κάποιο ρόλο αντεθνικό ή δεν ξέρω τι. Παρακολουθούσε διάφορους κολλητούς του
1: το κύριο Χατζηδάκη
0: για να βλέπει αν ενδεχομένως κάνουν πριβές συμφωνίες με οικονομικά συμφέροντα οι οποίες δεν περνούν από το κεντρικό ταμείο. Δηλαδή ήταν και αυτή η αγωνία του. Ήταν και αυτή η αγωνία του. Ασφαλώς.
1: Μου λύνεται μια απορία, δεν είμαι τόσο αφελής βέβαια, αλλά ναι. Και κάτι ακόμα, εσείς θα κλείσετε την εκπομπή. Βλέπουμε στην Βουλγαρία σε 5 χρόνια να κάνουν 8 εκλογικές αναμετρήσεις. Βλέπουμε στη Ρουμανία να παίρνει η ελεγχόμενη από τη Δύση κυβέρνηση τώρα, πρόσφατα, χθες, προχθές. Με όλα τα έσχη που έγιναν και εκεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία. Αυτό δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Είπατε βέβαια την εξήγηση, είπατε τα μνημόνια, είπατε τον εκμαυλισμό, είπατε πολύ σοβαρά πράγματα, δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά δεν αρκεί στη δική μου τη συνείδηση. Οι κοινωνίες εκεί αντιδρούν. Εγώ θυμάμαι ακόμα και η Ρουμανία, κύριε Χαρβαλιά μου, θυμάμαι το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Ρουμανίας είχε χαρακτηρίσει τις επιβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία ως παράνομες. Εδώ πέρα όλα είναι νόμιμα, τα πάντα, από τη δικαιοσύνη, από τους πολιτικούς. Εξαντλείτε σε αυτά που μας είπατε προηγουμένως, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για μια κοινωνία που δεν αντιδρά, δεν παλεύει?
0: Κοίταξε, παρέλειψα να αναφέρω στις έξυπνες και μοντέρνες τακτικές χειραγώγησης του κυρίου Μητσοτάκη τον πλήρη έλεγχο της δικαιοσύνης, έτσι. Δηλαδή αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, κρατήστε το που θα σας πω, η Βουλγαρία σύντομα θα ξεπεράσει, το εκλογικό της κοινό είναι πιο σοβαρό. Μετά από αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις κατέληξε σε έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται σοβαρός, είναι πρώην πτέραρχος, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την Ευρώπη και με επιφυλακτικότητα και με συγκράτηση. Θέλει
1: και το ευρώ.
0: Ομαλοποίηση, ναι, θέλει ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα και θα πρέπει να δείτε ότι οι Βούλγαροι μπήκαν στο ευρώ, υποστήκαν αυτό το σοκ χωρίς να πανηγυρίζουν ότι ξαφνικά ήρθε η Πανάκια και έγιναν Ευρωπαίοι. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί και δεν έχουν ούτε κόμπλεξ, ούτε επαρχιωτικό σύνδρομο, όπως είχαμε εμείς όταν μπήκαμε στο ευρώ. Στην ουσία υπογράψαμε εν πολύ στην καταδίκη μας με τον τρόπο με τον οποίο μπήκαμε στο ευρώ.
1: Υπέγραψαν και πάλι την καταδίκη μας, ο κύριος Σιμίτης.
0: Και πούμε γιατί είμαστε Ευρωπαίοι. Θα έλεγα τώρα τους Ευρωπαίους αυτού του είδους, αλλά δεν είναι της παρούσης.
1: Ναι, για την Ευρώπη θα μιλήσουμε, θα έχουμε ευκαιρία. Εκτός αν κάνει κανένα εχνιδιασμό ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα θέματα προκύψουν, θα έχουμε να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Κύριε Χαρβαλιά, ειλικρινά θα ήθελα να προσθέσω μόνο σε αυτό που είπατε, ότι οι Βούλγαροι, κοιτάνε, οι Βούλγαροι και πολλοί άλλοι, οι Ρουμάνοι, προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με την Ρωσία, με την οποία είμαστε σε πόλεμο, έτσι, είμαστε σε πόλεμο, το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ρωσία θα είναι για πάντα εδώ. Δεν μπορεί να φύγει από τη γεωγραφία της περιοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι για πάντα εδώ. Όμως εμείς έχουμε προσδεθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λες και είναι, ζούμε στο 90, κύριε Χαρβαλιά μου. Το έχει καταλάβει ο Έλληνας. Ο Έλληνας, αφήστε το πολιτικό σύστημα με τις πρεσβείες και τα deal που γίνονται, Έχει καταλάβει ο Έλληνας, κατά δική σας γνώμη, αφού γκράζεστε την κοινωνική πραγματικότητα, έχει καταλάβει πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος μας?
0: Σε ένα βαθμό το έχει καταλάβει, γι' αυτό όλες αυτές οι ετικέτες, το ρωσοψέκ, ρωσοκίνητη κλπ. Με τις οποίες λούζουν, ας πούμε, το κίνημα της Καριστιανού, νομίζω δεν πιάνουν. Ωστόσο, ενώ τα ποσοστά φιλικής προδιάθεσης, όχι προς τον Πούτιν ειδικά, προς το ρωσικό έθνος, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο πριν ξεκινήσει η κρίση, τώρα βλέπω μία επιδοτούμενη εχθροπάθεια έναντι της Ρωσίας, η οποία διακρίνεται και στα κοινωνικά δίκτυα. Βλέπετε πάρα πολλούς από αυτούς έφνης ξαφνικά. Αποκτήσαμε ευαισθησία για την Ουκρανία και έχουν το ουκρανικό σημαίακι και από το πρωί ως το βράδυ βρίζουν τους Ρώσους. Αυτό δεν υπήρχε σαν τάση. Είναι επιδοτούμενο, είναι χειραγωγούμενο και εντάσσεται στα πλαίσια της κυβερνητικής προπαγάνδας ακριβώς για σε μια προσπάθεια

0: και να δικαιολογηθεί αυτή η ανεξήγητη πλειοδοσία του κυρίου Μητσοτάκη στην εχθρότητα έναντι της Ρωσίας, πλειοδοσία η οποία υπαγορεύεται από τη λογική που σας είπα και πριν, θέλει να είναι ο πιο καλός ο μαθητής και στο κλαμπ αυτό της παρέας της κυρίας Φοντεν Λάιεν να δίνει το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο πλειοδότησε ως μειόφιλε στην εχθροπάθεια έναντι μιας, εχθροπάθεια το πω γιατί αυτό είναι, έναντι μιας χώρας με την οποία μας συνδέουν ιστορικοί, θρησκευτικοί, πολιτισμικοί δεσμοί και στο πογκρόμ αυτό, στο πογκρόμ, γιατί οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή υφίστανται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναν αποκλεισμό, έτσι, ο οποίος αποκλεισμός είναι εντελώς παράλογος, εντελώς αβάσιμος και ανιστόρητος και πλήρως ανιστόρητος. Ο κύριος Μητσοτάκης θεώρησε καλό να πρωτοστατήσει σε αυτό και να βλέπουμε τα ντρόν των Ουκρανών στη Λευκάδα και να μην ανοίγει μύτη και να μην βγαίνει στον κύριο Γεραπετρίτη ο Ουκρανός υπουργός. Κατά τα άλλα λέει ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τι να σου πω κύριε Λαμπρόπουλε.
1: Θα αμυφθεί για αυτή τη συμπεριφορά ο κύριος Μητσοτάκης με καμιά θέση και ασυλίες. Με καμιά θέση και ασυλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα το ήθελε. Νομίζω ότι είναι ένα από τις, μία από τις εναλλακτικές.
1: Είναι πιθανό εκ μέρους των Ευρωπαίων. Αυτό θα το ήθελε, αλλά βλέπετε να υπάρχει πιθανότητα.
0: Δεν ξέρω τι σέρβις έχει προσφέρει κατά καιρού.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε πάρα πολλά και για το σύζυγο της κυρίας Φοντεν Λάιεν. Δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί να έχει προσφέρει υπηρεσία την οποία εσείς δεν διακρίνετε, κύριε Λαμπρόπουλε, και να μην πει προσιοπάρογα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς να τα σκεφτεί κανείς όλα αυτά και πώς να τα ξέρει ένας ταλέπορος λαός. Κύριε Χαρβαλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στα αλήθεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω για την Αγγλία, για την Ουκρανία, για. Δεν είχαμε το χρόνο.
0: Θα υπάρξει επόμενη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε και εσάς βεβαίως που είστε μαζί, κυρίως εσάς, γιατί είστε και ο λόγος αυτών των εκπομπών. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προστέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
2: Αριστοφάνη.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Οι περισσότεροι αγαπάμε τα γλυκά, όμως γνωρίζουμε και τις βλαβερές συνέπειες της ζάχαρης. Οπότε είναι λογικό να αναζητούμε υποκατάστατα και τα τελευταία χρόνια οι εναλλακτικές έχουν αυξηθεί. Είναι όμως όντως καλύτερες? Αυτό είναι ένα ερώτημα που δέχομαι συχνά ως διαιτολόγος και οφείλω να ομολογήσω ότι η στάση μου απέναντι στα γλυκαντικά είναι κάπως διστακτική. Το θέμα των γλυκαντικών είναι σύνθετο και γεμάτο αντιφάσεις και για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε όσο πιο σωστά γίνεται, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε πώς επηρεάζουν τον οργανισμό και ποια προβλήματα ενδέχεται να δημιουργούν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρίνουμε αν είναι ασφαλέστερα ή απλώς αν είναι διαφορετικά από τη ζάχαρη. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά υπόψη, θα επιχειρήσουμε να τα ταξινομήσουμε. Φυσικά και είστε ελεύθεροι να διαφωνήσετε με τον τρόπο ταξινόμησης, αλλά πριν επιτρέψτε μου να εξηγήσω τους προβληματισμούς και τα κριτήρια πάνω στα οποία στηρίζεται αυτή η προσέγγιση. Και ο πρώτος προβληματισμός γύρω από τις γλυκαντικές ουσίες είναι πως στην ουσία δεν πρόκειται για πραγματική τροφή. Είναι κατά μεγάλη πλειοψηφία προϊόντα υψηλής επεξεργασίας που δεν προσφέρουν κάτι χρήσιμο στον οργανισμό. Ο δεύτερος προβληματισμός αφορά στον τρόπο με τον οποίο ορισμένες από αυτές επηρεάζουν το μεταβολισμό. Κάποιες αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και προκαλούν αυξημένη παραγωγή ινσουλίνης. Αν αυτή η κατάσταση επιμείνει, οδηγούμαστε σε χρόνια υπερινσουλινεμία, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει αντίσταση στην ινσουλίνη και τελικά πολλές από τις χρόνιες ασθένειες που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας. Ο τρίτος προβληματισμός σχετίζεται με τη φρουκτόζη. Αν και δεν ανεβάζει ιδιαίτερα το σάκχαρο στο αίμα, ασκεί σημαντική πίεση στο σηκώτη και η υπερβολική κατανάλωσή της συνδέεται επίσης με την εμφάνιση αντίστασης στην ινσουλίνη. Το τέταρτο θέμα είναι κάπως πιο αμφιλεγόμενο και αφορά τις τεχνητές γλυκαντικές ουσίες. Παρόλο που η επιστημονική έρευνα σε αυτό το τομέα συνεχίζεται και ίσως δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις, το ότι κάτι δεν έχει αποδειχτεί επικίνδυνο δεν σημαίνει ότι είναι και ασφαλές. Από φιλοσοφική σκοπιά, ένα πλήρως συνθετικό ξένο μόριο που δεν υπήρξε ποτέ φυσικά στον πλανήτη δεν έχει κατά τη γνώμη μου θέση μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Τέλος, το πέμπτο ζήτημα αφορά στο γεγονός ότι ορισμένα γλυκαντικά μπορούν να προκαλέσουν ενοχλήσεις όπως φούσκωμα, αέρια ή ακόμα και διάρρεια. Οπότε, έχοντας αυτά στο μυαλό, θα ξεκινήσω με αυτά που θεωρώ χειρότερα και θα καταλήξω προς τα καλύτερα. Οπότε ξεκινάμε με τις τεχνητές γλυκαντικές ουσίες, οι οποίες ονομάζονται και μη θρεπτικές γιατί δεν έχουν θερμίδες. Δεν ανεβάζουν το σάκχαρο, αλλά είναι αφύσικες. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Ενώ υποστηρίζω την τεχνολογία, τη χρησιμοποιώ και παρατηρώ πραγματικά με θαυμασμό όλη την τεχνολογική πρόοδο που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, όταν πρόκειται για την ανθρώπινη βιολογία, θεωρώ πως οφείλουμε να είμαστε αρκετά επιφυλακτική. Τα τεχνητά γλυκαντικά είναι μόρια που δεν υπήρξαν ποτέ στον πλανήτη. Συνδυάζουν χημικές ουσίες και αναγκάζουν ενώσεις να συνυπάρχουν ενώ δεν ανήκουν μαζί και νομίζω ότι δεν είμαστε έτοιμοι να γνωρίζουμε τι μπορεί να προκαλούν αυτές. Γενικά πιστεύω πως είναι αρκετά σοφή η επιλογή να αποφεύγουμε όσο γίνεται τα τεχνητά προϊόντα. Οι πιο κοινές τεχνητές γλυκαντικές ουσίες είναι η ασπαρτάμη, η σουκραλόζη και η ακεσουλφάμη καλίου. Στη συνέχεια περνάμε στις φυσικές γλυκαντικές ουσίες που υπάρχουν στη φύση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τις επεξεργαζόμαστε και οι ποσότητες τις οποίες τις καταναλώνουμε τις καθιστούν αρκετά βλαβερές. Όλοι γνωρίζουμε ότι η λευκή ζάχαρη είναι κάτι από το οποίο πρέπει να μένουμε μακριά όσο μπορούμε, αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν ακούσει ή πιστεύουν ότι το σιρόπι αγάβης ή το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτώσης είναι πιο υγιεινό. Όμως δεν είναι. Έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, αλλά είναι επειδή περιέχουν περισσότερη φρουκτόζη. Όμως η υψηλή φρουκτόζη είναι πολύ στρεσογόνα για το σηκώτη και έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ινσουλινοαντίσταση. Έπειτα περνάμε στις φυσικές γλυκαντικές ουσίες που είναι λίγο καλύτερες αλλά παραμένουν αρκετά βλαβερές. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι παραμένουν ζάχαροι. Η ζάχαρη είναι 50% γλυκόζη και 50% φρουκτόζη. Η γλυκόζη αυξάνει το σάκχαρο στο αίμα και προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη. Η φρουκτόζη επιβαρύνει το σηκώτη και επίσης δημιουργεί αντίσταση στην ινσουλίνη. Το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης και το σιρόπι αγάβης που είδαμε πριν είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, απλά έχουν λίγο διαφορετικές αναλογίες γλυκόζης και φρουκτόζης. Τώρα, αν εξετάσουμε τις λεγόμενες υγιεινές γλυκαντικές ουσίες που πολλούνται σε καταστήματα υγιεινής διατροφής, τότε είναι κατά 99% το ίδιο πράγμα. Παραμένουν ζάχαροι. Και το γεγονός ότι διατηρούν λίγα θρεπτικά στοιχεία, μερικά μέταλλα ή βιταμίνες, δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι σχεδόν καθαρή ζάχαρη.
Είναι λίγο καλύτερες? Ναι, είναι λίγο, αλλά είναι ακόμα ζάχαρη και ως τέτοια το βασικό θέμα είναι η ποσότητα. Έπειτα έχουμε τις αλκοόλες σακχάρων, για τις οποίες υπάρχει ολόκληρος τομέας μελέτης και δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες για κάθε μία από αυτές. Αλλά γιατί είναι τόσο δημοφιλής? Είναι επειδή σε αντίθεση με πολλές άλλες γλυκαντικές ουσίες, αυτές έχουν καλύτερη γεύση. Η γλυκύτητά τους είναι παρόμοια με τη ζάχαρης, κάποιες είναι πιο κοντά, άλλες λίγο λιγότερο, αλλά η γεύση τους μοιάζει αρκετά με τη ζάχαρη. Έτσι για ορισμένες εφαρμογές λειτουργούν πολύ καλύτερα. Δεν έχουν όμως όλες οι αλκοόλες σακχάρων το ίδιο αποτέλεσμα. Παρότι από μεταβολική άποψη μπορούμε να πούμε ότι περισσότερες από αυτές είναι σχεδόν αδρανείς, όμως κάποιες δεν απορροφώνται και παραμένουν στο έντερο. Έτσι μπορούν να δημιουργήσουν μια κατάσταση που ονομάζεται οσμωτική διαφορά και τραβούν νερό, μεγάλες ποσότητες νερού στο έντερο, οδηγώντας σε διάρειες. Η ξυλιτόλη ίσως είναι λίγο καλύτερη και ακόμα καλύτερη ίσως είναι η ερυθριτόλη, η οποία φαίνεται να μην έχει καμία μεταβολική απόκριση και από όσο γνωρίζω αποβάλλεται κυρίως μέσω των ούρων. Τώρα τα καλύτερα γλυκαντικά από πλευράς υγείας είναι κατά τη γνώμη μου τα φυσικά μη θρεπτικά γλυκαντικά. Είναι δηλαδή αυτά που δεν αυξάνουν το σάκχαρο, δεν αυξάνουν την ινσουλίνη, δεν περιέχουν θερμίδες και είναι φυσικά. Αυτά είναι το εκχύλισμα monk fruit και η στέβια. Η στέβια και το monk fruit είναι σχεδόν το ίδιο. Είναι δύο διαφορετικά φυτά, αλλά λειτουργούν παρόμοια. Είναι πολύ γλυκά, περίπου 200 με 300 φορές πιο γλυκά από τη ζάχαρη, οπότε χρειάζονται ελάχιστες ποσότητες. Μετά υπάρχει η ρίζα κυχωρίου ή η νουλίνη, που είναι λίγο διαφορετική. Έχει περίπου την ίδια γλυκύτητα με τη ζάχαρη, αλλά ταξινομείται ως φυτική ίνα. Παρότι τεχνικά δεν είναι αλκοόλη σακχάρου, σε μεγάλες ποσότητες μπορεί και αυτή να προκαλέσει πεπτικές ενοχλήσεις. Έπειτα υπάρχει ένα φυσικό συστατικό που φαίνεται να δρά διαφορετικά. Η αλουλόζη είναι ένα φυσικό σπάνιο σάκχαρο. Επειδή δεν μπορούμε να το μεταβολήσουμε, έχει σχεδόν μηδενικές θερμίδες. Δεν έχει καμία επίδραση στο σάκχαρο του αίματος ή στην ινσουλίνη. Έχει βρεθεί ότι είναι αντιφλεγμονώδης και ίσως μπορεί να βελτιώνει και την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Ανάμεσα σε όλα τα υποκατάστατα της ζάχαρης φαίνεται να προκαλεί το μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού, πιθανώς λόγω της επίδρασής της στην αύξηση του GLP-1, μιας ορμόνης που ενισχύει σημαντικά την αίσθηση πληρότητας. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η αλουλόζη κερδίζει συνεχώς έδαφος ως υποκατάστατο ζάχαρης. Τώρα ακόμα και αν αυτή η ταξινόμηση υποδεικνύει ότι υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες επιλογές στα γλυκαντικά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα και αν κάτι βρίσκεται στη λίστα με τα καλύτερα, δεν το καθιστά ιδανικό για καθημερινή κατανάλωση. Παραμένει μια γλυκιά προσθήκη, μια εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Οπότε το χρησιμοποιούμε για περιστασιακή απόλαυση και όχι ως βασικό συστατικό της διατροφής μας. Τώρα τι γίνεται με τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη? Στην Ελλάδα τα diet, τα light, τα zero, όλα αυτά τα αναψυκτικά περιέχουν κυρίως τεχνητά γλυκαντικά, όμως υπάρχουν και κάποια που περιέχουν φυσικά. Βέβαια πολλά προϊόντα που διαφημίζονται ότι περιέχουν στέβια συνδυάζουν για παράδειγμα τη στέβια με τεχνητά γλυκαντικά όπως τη σουκραλόζη ή την ακεσουλφάμη καλίου. Οπότε είναι σημαντικό να ελέγχουμε τις ετικέτες των συστατικών. Αναζητήστε αυτούς τους κωδικούς για να επιλέξετε αυτό που θεωρείτε καλύτερο. Όπως ανέφερα στην αρχή, είμαι αρκετά επιφυλακτική απέναντι στα τεχνητά γλυκαντικά και ας ξέρω ότι κάποιοι διαφωνούν. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά πιστικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι είναι επικίνδυνα. Για παράδειγμα, μελέτες που συσχετίζουν την ασπαρτάμη με τον καρκίνο βασίζονται συχνά σε ακραία πειράματα με ζώα επιρρεπή προς τον καρκίνο που καταναλώνουν υψηλές δόσεις, οι οποίες είναι ισοδύναμες με δεκάδες κουτιά αναψυκτικού την ημέρα για έναν άνθρωπο. Ακόμη και αν δεχτούμε ότι αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις, πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα συνέβαινε αν κατανάλωναν την ίδια ποσότητα σε ζάχαρη. Μάλλον τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Η ασπαρτάμη από αυτή την άποψη ίσως είναι ένα από τα πιο απλά τεχνητά γλυκαντικά, γιατί μεταβολίζεται κυρίως σε αμινοξέα και για την πλειονότητα των ανθρώπων που δεν πάσχουν από φενυλκετονουρία, πολύ πιθανό να μην δημιουργεί προβλήματα όταν καταναλώνεται περιστασιακά.
Ίσως να έχω περισσότερες επιφυλάξεις για τη σουκραλόζη λόγω κάποιων ενδείξεων ότι ίσως περνάει τον αιματοκεφαλικό φραγμό. Είναι ενδείξεις και όχι αποδείξεις, αλλά το ενδεχόμενο να φτάνει στον εγκέφαλο με κάνει να είμαι πολύ πιο επιφυλακτική. Προσωπικά, εάν επιλέξω να πιω ένα αναψυκτικό διέτης, συνήθως αποφεύγω αυτά που περιέχουν σουκραλόζη. Τώρα άφησα για το τέλος να δούμε κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα μόρια των γλυκαντικών όταν έρχονται σε επαφή με τους υποδοχείς της γλυκιάς γεύσης στο στόμα, φαίνεται να ενεργοποιούν τα ίδια αισθητήρια μονοπάτια που θα ενεργοποιούσε η φρουκτόζη. Στη φύση, η γλυκιά γεύση υποδηλώνει πάντα την παρουσία ενός υδατάνθρακα, κυρίως φρουκτόζης. Έτσι τα γλυκαντικά μιμούνται αυτή την επίδραση, χωρίς να ακολουθεί αναμενόμενη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Αυτό το φαινόμενο σχετίζεται με τη φάση της πρώιμης έκρησης ινσουλίνης. Όταν γευόμαστε κάτι γλυκό, ο εγκέφαλος προβλέπει την υπεργλυκαιμία που θα ακολουθούσε. Στη φύση δεν υπάρχει κάτι γλυκό που να μην συνοδεύεται από κάποια μορφή υδατάνθρακα. Είναι λογικό λοιπόν ο εγκέφαλος να στέλνει σήμα στο πάγκρεας να ετοιμαστεί, ώστε να αρχίσει να εκρίνει μικρές ποσότητες ινσουλίνης σαν μια προληπτική απόκριση σε αυτό που αναμένει. Δηλαδή τα γλυκαντικά φαίνεται να ξεγελούν το σώμα και ενώ εκείνο λαμβάνει το μήνυμα της γλυκύτητας δεν καταφθάνει ποτέ η αναμενόμενη δόση ενέργειας. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι όλα τα γλυκαντικά προκαλούν πρώιμη έκρηση ινσουλίνης γιατί απλώς δεν ισχύει για όλα. Τα δεδομένα είναι ακόμα ασαφή και η αντίδραση φαίνεται να εξαρτάται τόσο από το είδος του γλυκαντικού όσο και από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του ατόμου. Κάποιες μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να παίζει ρόλο στην αντίδραση αυτή. Η σύνθεση των εντερικών βακτηρίων πιθανόν να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται ή αποκρίνεται στα γλυκαντικά. Στην πλειονότητά τους πάντως, τόσο τα τεχνητά όσο και τα φυσικά μη θρεπτικά γλυκαντικά δεν προκαλούν αύξηση στην ινσουλίνη, αλλά μπορεί να ενισχύσουν την ινσουλινική απόκριση σε μια δίαιτα με πολλούς υδατάνθρακες. Όμως και πάλι δεν είναι ξεκάθαρο ότι όλα το προκαλούν αυτό. Ομολογουμένως έχω μια ανάμεικτη άποψη για τα γλυκαντικά, γιατί για κάποιους ανθρώπους πραγματικά μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Αν η χρήση τους δεν οδηγεί σε μεταγενέστερη επιθυμία για επεξεργασμένα άμυλα και σάκχαρα στις επόμενες 12 περίπου ώρες, τότε πιθανότατα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως σε άλλους, η γλυκιά γεύση, ακόμα και όταν δεν συνοδεύεται από θερμίδες, μπορεί να πυροδοτεί μια έντονη ανάγκη για γλυκό που διαρκεί για ώρες. Σαν ο εγκέφαλος να λέει: «Με ξεγέλασες. Περίμενα ενέργεια και δεν ήρθε. Τώρα θα σε πιέσω να μου τη δώσεις». Για αυτά τα άτομα, τα γλυκαντικά ίσως λειτουργούν ως σκανδάλι για πιο ασταθείς διατροφικές συμπεριφορές. Αν κάποιος παρατηρεί ότι ένα αναψυκτικό διέτης, για παράδειγμα, του προκαλεί λαχτάρα για γλυκό κάποιες ώρες μετά, καλό είναι να το προσέξει. Σε κάποιους ανθρώπους, η γλυκιά γεύση αρκεί για να ξυπνήσει το θηρίο και τότε η αυτοσυγκράτηση γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Όλα εξαρτώνται από το άτομο και πώς ανταποκρίνεται. Αν, για παράδειγμα, έλεγε σε κάποιον ότι δεν μπορεί ποτέ να ξαναφάει γλυκό, τότε πολλοί θα σου έλεγαν: «Ξέχνα το, δεν πρόκειται να το κάνω». Αν όμως κάποιος μπορεί να ακολουθήσει μια δίαιτα χαμηλής υδατάνθρακες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το διαβήτη και το να πίνει ένα αναψυκτικό διέτης είναι κάτι που τον βοηθάει να είναι συνεπής, τότε αυτό είναι όφελος και δεν θα επέμενα να το σταματήσει. Αν δεν πυροδοτεί μεταγενέστερη υπερκατανάλωση ή διατροφική αστάθεια, τότε μάλλον χρησιμοποιείται σωστά. Ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμα όσα ακούσατε και σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ καυτό θέμα. Έχουμε ξαναμιλήσει. Αλλά επειδή δεν δίνεται μεγάλη σημασία, εντάξει, ενώ χάνουν τα παιδιά καθημερινά, κλέβονται καθημερινά σκελάδια, εξαφανίζονται, πάνε σε όλο το εξωτερικό εκτός από την Ελλάδα, γιατί δεν βρίσκεται ποτέ, 400 από την Αττική, αλλά 1000 από το τέτοιο, έτσι, ρατσάτα, συν χιλιάδες που βγαίνουν έξω από τα σωματεία, από τα σωματεία, το λέω και πάλι, από τα σωματεία φεύγουν στο εξωτερικό, οργανωμένα, εγκληματικές οργανώσεις, καρτέλ, βγάζουν χιλιάδες ζώα. Το 2010 ο Πανελλήνιος Κεντρικός Σύλλογος, έστειλε μια επιστολή στον Γερμανό πρέσβη στην Ελλάδα και στον Έλληνα στη Γερμανία. Κατεπίγουσα. Παρακαλώ που σταματήσει το εμπόριο των φιλοζωικών σωματείων. Έλεγε με 10 σφραγίδες από κάτω. Ο Πανελλήνιος Κεντρικός των φιλοζωικών σωματείων της Ελλάδος προς το εξωτερικό και ειδικά στη Γερμανία. Κατά χιλιάδες ζώα καθημερινά φεύγουν παράνομα προς τη Γερμανία και άλλες χώρες. Στη Γερμανία για κτηνοβασίες. Προσέξτε. Και λέει ο Πανελλήνιος Κτηνοβασικός Σύλλογος του 2010. Εντάξει. Λοιπόν. Το κάθε σωματείο στην Ελλάδα, σωματείο επίσημο που συνεργάζεται με το Δήμο. Λοιπόν. Συναγωνίζει το ένα με το άλλο ποιο θα στείλει περισσότερα ζώα παράνομα έξω. Σαν κομμάτια κρέας. 300, 400, 500, 600, 700 ευρώ, 1000, ανάλογα τη ράτσα του είναι και τι είναι και γιατί πάει. Πάει για κτηνοβασία, πάει για πύρα, για περάματα, πάει για γούνες. Ακούστε τώρα, αυτά τα έλεγχα τα φωνάζω από το 2010. Εγώ. Έτσι, οι έμποροι, τα καρτέλ, συγγνώμη, βγαίνανε και λέγανε, μην ακούτε το φρόνο σου. Άρα ακούω αυτό το τρελό. Άσε τι λέει αυτός. Έτσι, επίσημη ανακοίνωση, προσέξτε. Είχα πει φέτος, και πάλι με λέγανε τρελό, ότι οι εισαγγελέας της, οι Ρουμάνες εισαγγελέας που ήρθαν εδώ για άλλα θέματα, θα πάρει μαζί της έναν φάκελο για το εμπόριο από την Ελλάδα ζώων συντροφιάς στο εξωτερικό. 2-3 κυρίες οι οποίες ήταν ανακατεμένες στο καρτέλ και είναι η αρχηγή του καρτέλ, 2 από την Κρήτη και 1 από την Αθήνα, ναι, αυτές οι οποίες έχουν πουλήσει πάνω από 100.000 κιλιά, έχουν φτιάξει τεράστιες περιουσίες εκατομμυρίων. Λοιπόν, βγαίνανε και λέγανε δεν υπάρχει Ρωμάνος εισαγγελέας, δεν υπάρχει φάκελος του κύριου Φροντσκού που θα πάει εκεί. Ναι, έτσι λέγανε. Ακούστε όμως έτσι. 26 Νοεμβρίου του 25 η Ευρωπαϊκή Ενδροπή ενημέρωσε επίσημα την Ομοσπονδία Ζωοφωλικών Σωματείων. Α, τώρα εντάξει. Την Ομοσπονδία Φιλοζωικών Σωματείων της Ελλάδας. Ναι. Το θέμα είναι ότι όλα τα βρώμικα σωματεία που είναι σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε πόλη υπάρχουν 2-3, όλα! Όλα! Το 99% των σωματείων πουλάνε καθημερινά ζώα. Το λέω εγώ. Και αν έχουν πρόβλημα τα σωματεία και η κυρία, η οργάνωση που έχει φτιαχτεί τώρα τελευταία να προστατεύει τα σωματεία, κάποια οργάνωση η οποία έχει το σήμα το σπαθί της δικαιοσύνης, λοιπόν, έχει κάτω από την υποπτήση 115 βρώμικα σωματεία. Κάθε χρόνο αυτά τα σωματεία στην οργάνωση αυτή, όπως έκαναν παλιά στην BFPO, έτσι που ήταν η ίδια πρόεδρος, σκάνε 50, 100, 200 χιλιάδες αναλόγως στο τζίρο που έχουν κάνει. Εντάξει, γιατί αυτές οι κυρίες δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Αλλά ζουν χρειάζεται ότι δεν τα βλέπετε. Έτσι, τα λέω εγώ και είμαι τρελός. Λοιπόν, ακούστε. 488 υποθέσεις στα 3 χρόνια. Παράνομες διακίνησης. Με πλαστά διαβατήρια. Εικονικοί ιδιοκτήτες. Βαφτισμένες υιοθεσίες. Οργανωμένα κυκλώματα συχνά ατιμόρυτα. Καρτέλ εμπορίας. Πριν από 5 χρόνια μου είχε στείλει ο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ζώων, ένα έγγραφο που έλεγε τότε είχε κατατάξει το εμπόριο ζώων σαν ξέπια μαύρου χρήματος και εισρωή μαύρου χρήματος στην τρίτη κατηγορία μετά τα όπλα και τα ναρκωτικά. Τώρα, πριν από 15 μέρες, πήρα άλλο έγγραφο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει η εμπορία ζώων είναι πρώτη. Τα ναρκωτικά πήγαν στο δόντι. Αφού έχουμε εδώ το εμπόρευμα. Βάλουμε το σδουρμά τα κλέμ.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καλώς ήρθατε στο Demiverse. Είμαι η Ντέμι Παπαθεοδόρου και για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε τις μουσικές μου επιλογές για αυτή την εβδομάδα, όπως και κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Μας ακούτε στο site της airtopen.com ή στο live24 airtopen. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι Toxic Traits του Brando και τον δίσκο Hopeless Romantic του 2023. Θα συνεχίσουμε με το single Στιγμές από τον Λόμπο και τον Novel 729 του 2022.

Αν το χτίσαμε σωστά θα το μάθουμε στο σεισμό.

Και τώρα θα συνεχίσουμε με το «Όσο πλανήτης γυρνά» από τους ΦΒ Σίγμα και τον δίσκο «Τόσο κοντά στο τέλος» του 2015.

Θα συνεχίσουμε με το κομμάτι κλασικό από τον Bloody Hawk με τον Truff στο δίσκο τίμημα του 2022.

Και συνεχίζουμε με το κομμάτι «Ένα αστέρι από τσιμέντο» του Lex, σε παραγωγή του Eversure του 2016 και τον δίσκο «Κλειστό κύκλωμα».

Ο Κένετι δεν ήταν απλώς ο μικρότερος αδερφός του πρόεδρου John F. Kennedy. Ως γενικός εισαγγελέας είχε αναλάβει τη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ ως γερουσιαστής είχε γίνει γνωστός για την υποστήριξή του στα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση της φτώχειας και την αντίθεσή του στο πόλεμο του Βιετνάμ. Καθώς περνά μέσα από το χώρο της κουζίνας του ξενοδοχείου για να συναντήσει δημοσιογράφους και υποστηρικτές του, δέχεται πυροβολισμούς. Ο Κένετι πέφτει στο πάτωμα ενώ γύρω του επικρατεί πανικός. Μία από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες της βραδιάς είναι ο 17χρονος βοηθός σερβιτόρου Χουάν Ρομέρο να γονατίζει δίπλα του και να του κρατά το χέρι καθώς οι φωτογράφοι αποθανατίζουν την τελευταία στιγμή της συνείδησής του. Ο Κένετι μεταφέρεται στο νοσοκομείο και υποβάλλεται σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, θα πεθάνει την επόμενη μέρα, στις 6 Ιουνίου, σε ηλικία μόλις 42 ετών. Για πολλούς Αμερικανούς, η επίθεση θεωρήθηκε το τέλος μιας εποχής ελπίδας. Το 1968 ήταν ήδη μια χρονιά γεμάτη κοινωνικές αναταραχές, διαδηλώσεις και πολιτικές δολοφονίες. Μετά για το θάνατο του Ρόμπερτ Κένετι, αρκετοί πίστεψαν ότι χάθηκε μία από τις τελευταίες προσωπικότητες που θα μπορούσαν να ενώσουν μια βαθιά διχασμένη χώρα.

Το πρωί της 5ης Ιουνίου 1945 η 43χρονη Ζόσεφιν Ρος βρίσκεται νεκρή στο διαμέρισμά της στο Σικάγο. Η γυναίκα ζούσε μόνη της και οι γείτονες ανησύχησαν όταν δεν την είδαν να ακολουθεί τη συνηθισμένη της καθημερινή ρουτίνα. Όταν οι αρχές μπήκαν στο σπίτι, βρέθηκαν μπροστά σε μια βίαιη σκηνή εγκλήματος. Η Ρος είχε δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές και το διαμέρισμα έφερε σημάδια αναστάτωσης.

Αρχικά η υπόθεση φαινόταν να είναι μία ακόμα ανεξιχνίαστη ανθρωποκτονία. Όμως ένα χρόνο αργότερα οι ερευνητές τη συνέδεσαν με τον William Harness, ο οποίος κατηγορήθηκε για 3 δολοφονίες που συγκλώνησαν το Σικάγο. Η καταδίκη του Harness παραμένει μέχρι και σήμερα αντικείμενο συζήτησης, καθώς αρκετοί ειδικοί έχουν αμφισβητήσει τα στοιχεία και τις συνθήκες υπό τις οποίες ομολόγησε.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Ιουνίου 2002, η 14χρονη Elizabeth Smart κοιμάται στο σπίτι της στο Salt Lake City της Utah, όταν ένας εισβολέας μπαίνει στο δωμάτιό της. Υπό την απειλή μαχαιριού, η έφηβη αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι μαζί του. Στο ίδιο δωμάτιο βρίσκεται και η μικρότερη αδερφή της, η οποία ακούει ό,τι συμβαίνει, αλλά φοβάται να αντιδράσει. Αργότερα, η μαρτυρία της θα αποδειχθεί καθοριστική για την έρευνα.

Η εξαφάνιση της Ελίζαμπεθ μετατρέπεται γρήγορα σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις αναζήτησης παιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φωτογραφία της προβάλλεται σε τηλεοπτικά δίκτυα σε ολόκληρη τη χώρα και χιλιάδες εθελοντές συμμετέχουν στις έρευνες.

Στις 12 Μαρτίου 2003, αστυνομικοί που πραγματοποιούν έλεγχο σε δρόμο της Γιούτα παρατηρούν ένα ζευγάρι μαζί με μια νεαρή κοπέλα. Λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για την Elizabeth Smart. Η διάσωσή της προκαλεί έντονη ανακούφιση σε ολόκληρη τη χώρα και η ίδια θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις πιο γνωστές ακτιβίστριες υπέρ των θυμάτων απαγωγών.

Στις 5 Ιουνίου 1987, η 20χρονη Karen Baker εξαφανίζεται στο El Paso του Τέξας. Οι ειδικοί της δηλώνουν αμέσως την εξαφάνισή της, όμως οι έρευνες δεν οδηγούν πουθενά. Χρόνια αργότερα, η υπόθεσή της συνδέεται με μια σειρά εξαφανίσεων νεαρών γυναικών στην περιοχή. Τα λείψανά της εντοπίζονται στην έρημο και οι ερευνητές θεωρούν ότι υπήρξε ένα από τα θύματα του David Wood. Η υπόθεση της Baker θα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας δικαστικής διαδικασίας που ακολούθησε και θα βοηθήσει την αποκάλυψη μία από τις πιο σκοτεινές σειρές εγκλημάτων στην ιστορία του Δυτικού Τέξας. Και τώρα θα συνεχίσουμε με το κομμάτι «Χαρακτήρες» του Tiny Chacal σε παραγωγή του Θανάση μου, ένα σίγγλ του 2018.

Μιλάει, ξέρεις, τα συνηθισμένα. Προφανώς και δεν δουλεύει, δεν βρίσκει κάτι στα μέτρα του. Μα ειλικρινά το ψάχνει, μου το έχει πει και εμένα. Αλλά εντάξει, ας είναι καλά η γυναίκα του. Αυτός 24 και αυτή 61. Ο Μιχαλάκης τη βγάζει και δεν τη βγάζει.

Και συνεχίζουμε με ένα single του Pharosan με τον Explicit του 2011 με τίτλο «Παίζει πρόβλημα».

Και ας ακούσουμε τώρα το «Μέσα μου μεταλλάσσεται» του Λουπάτικ, που έχει κυκλοφορήσει το 2013.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
3: φίλος
2: να πάω
3: σου.
2: Σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
3: Αριστοφάνη.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: τέλος θα νικήσουμε.
1: Μέχρι δικαίωση να έρθει εδώ θα μείνουμε. Όλοι μαζί μια φωνή, ένα θα γίνουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Πίσω μην κάνουμε στιγμή να μην λυγίσουμε. Μέχρι δικαίωση να έρθει δεν θα σωπάσουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο να χάσουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και να είναι σίγουρο στο τέλος θα νικήσουμε.

Καλησπέρα. Εδώ, Anon Sound. Earth Open. Άγιος Αλγιάννης από το μικρόφωνο. Για την επόμενη ώρα θα το πάμε παρέα. Φυσικά όχι μόνοι, ούτε σήμερα. Όπως και κάθε Παρασκευή, άλλωστε έχουμε καλεσμένο. Λοιπόν, μας ακούτε earthopen.com, το site του σταθμού. Από το Live 24 επιλέγοντας την Earth Open. Η επικοινωνία μαζί μας είναι πάρα πάρα πολύ απλή. Μηνύματα σε Facebook και Instagram στη σελίδα μας Unknown Sound.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο, Νάσος Αρώνης. Έχουμε αφορμή, έχουμε καινούριο δίσκο. Στο δάσος λέγεται. Συμμετέχουν τώρα και ποιοι δεν συμμετέχουν μέσα. Πάμε, Γρηγόρης Κλήμης, τα υπόγεια ρεύματα. Σπύρος Γραμμένος, Μυρτώ Βασιλείου, Τζοάννα Ντρίγκο. Και άλλοι θα μετά πούμε και παρέα. Δεύτερο προσωπικό άλμπουμ μετά τα Blues της Δευτέρας, τα οποία θα ακούσουμε σε λίγο. Αλλά θα τα πούμε σε λιγάκι, έτσι πιο αναλυτικά, παρέα με τον Άσο.

Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα blues της Δευτέρας σε στίχους μουσική του Νάσου Αρώνη και τραγούδι από τον Σπύρο Γραμμένο. Για πάμε!

0: Έτοιμος.
1: Να το λέω στην κάμερα.
2: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας

Λοιπόν, ακούσαμε τα Blues της Δευτέρας και αυτή τη χρονιά και τα δύο κομμάτια σε στίχους και μουσική του Νάσου Αρώνη με τη φωνή του Σπυρου Γραμμένου.

0: Λοιπόν, το δάσο που καίγεται, ελπίζω όχι επί καιρό, γυρίσαμε μαζί με τον Νάσο Αρώνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, ελπίζω τώρα το δάσο που καίγεται να μην είναι το δάσο που καίγεται κάθε χρόνο.
1: Όχι, όχι, δεν είναι το δάσο που καίγεται. Είναι ένα μεταφορικό δάσο που καίγεται. Δεν είναι... Φέτος δεν θα καεί κανένα δάσο, θα ελπίσουμε.
0: Σωστό, και πάμε και στο αυτή τη χρονιά, έτσι, να ευχηθούμε και θα τα πούμε όμως όλα έτσι πιο αναλυτικά. Λοιπόν,
1: τέλεια, τέλεια.
0: Πάμε, είναι η δεύτερη προσωπική σου δουλειά, αλλά πριν πάμε στη δεύτερη, εγώ θέλω να πάμε και λίγο στην πρώτη.
1: Βεβαίως.
0: Τα Blues της Δευτέρας.
1: Τα Blues της Δευτέρας ήταν ο πρώτος μου δίσκος, πριν από 2,5 χρόνια περίπου, κυκλοφόρησε. Τι θέλεις να πούμε για τα Blues της Δευτέρας?
0: Θέλω να πω ότι και εκεί είχαμε συμμετοχές αρκετές. Και εδώ έχουμε, γενικά είναι κάτι που σου αρέσει φαντάζομαι, έτσι, το θέλεις.
1: Ναι, μέχρι τώρα στους δύο δίσκους που έχω κυκλοφορήσει εγώ, στίχους και μουσική, τα τραγούδια τα τραγουδάνε πολύ. Έχουν συμμετοχές δηλαδή. Δεν ξέρω αν θέλεις να αναφέρουμε λίγο όλους όσους έχουν τραγουδήσει τα τραγούδια μου.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Λοιπόν, ξεκινώ από το δάσος τώρα που είναι ο καινούριος δίσκος, όπου συμμετέχουν η Μυρτώ Βασιλείου, η Κατερίνα Γεωργακοπούλου, η Τζοάννα Ντρίγκο, ο Σπύρος Γραμμένος, ο Γρηγόρης Κλιούμης και ο Μιχάλης Ατσάλης. Και εγώ. Αυτή είναι η ερμηνεία που συμμετέχουν στο δάσος.
0: Σωστά.
1: Αντίστοιχα και στα Blues της Δευτέρας πάλι είχαν συμμετοχές. Τραγούδησε η Ρίτα Ιεντονοπούλου, τραγούδησε ο Σπύρος Γραμμένος πάλι, η Κατερίνα Γεωργακοπούλου πάλι, ο Μιχάλης Ατσάλης, ο Πάνος Φραγκιαδάκης και η Ελένη Κατσούλη. Τους είπα όλους.
0: Τέλεια, μια χαρά, μια χαρά. Απλά, εμένα μου αρέσει αυτό που ρε παιδί μου έκανε το έβγαλε συνήθως στη χουργή, δίνουν τραγούδια και μπαίνουν στους δίσκους των ερμηνευτών, συνήθως. Εσύ έκανες το προσωπικό σου άλμπουμ, οπότε τους κάλεσες όλους, ελάτε εδώ να μαζευτούμε στο δικό μου άλμπουμ, ρε παιδί μου.
1: Και εγώ όταν ξεκίνησα, έκανα ακριβώς αυτό. Τα πρώτα μου τρία τραγούδια, ας πούμε, ήταν σε στίχους δικούς μου, μουσική κάποιου άλλου και την παραγωγή και την ερμηνεία την έκανε κάποιος άλλος. Το πρώτο μου τραγούδι το πήρε ένα Μόρφη, ας πούμε. Μετά ήταν ένα τραγούδι με Ιουλία Καραπατάκη, μαζί με τον Μιχάλη Ατσάλη κλπ. Κάποια στιγμή όμως, όταν έκανα τα δικά μου τραγούδια πια με μουσική δική μου, εκεί ανέλαβα και όλη την παραγωγή και έτσι όλο το πακέτο ήρθε σε μένα.
0: Λες κάπου, όπα να τους μαζέψω εδώ.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε.
0: Για πες λοιπόν, πριν πάω στο δάσος, να πούμε γιατί τα Blues της Δευτέρας.
1: Γιατί τα Blues Δευτέρας ο τίτλος. Όταν μάζεψα τα τραγούδια, παρατήρησα ότι σε 3-4 τραγούδια εμφανιζόταν μια Δευτέρα μέσα.
0: Okay.
1: Κατά σύμπτωση. Έγινε συμπτωματικά εντελώς. Οπότε θεώρησα δίκαιο να ονομάσω το άλμπουμ τα Blues της Δευτέρας.
0: Εγώ ταυτίστηκα με ποτέ την Κυριακή, δηλαδή να βγαίνεις τώρα γιατί έχουμε μεγαλώσει και λίγο, να βγαίνεις το βράδυ και την επόμενη μέρα να δουλεύεις.
1: Καλά, εντάξει. Μα ξεκινάει και λέει 14 σνούς. Ναι. Πρώτο στίχος.
0: Σωστό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία, για να έρθουμε λοιπόν τώρα στο δάσος. Καταρχάς, γιατί δάσος?
1: Γιατί το δάσος?
0: Η μεταφορητική του έννοια.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι στο δάσος που καίγεται. Εκεί είναι το σπίτι μου, στην πόλη που καίγεται, εκείνη το σπίτι μου κλπ. Μου άρεσε το δάσος και έτσι το κράτησα σαν τίτλο του δίσκου. Μ' αρέσει το δάσος επειδή έχει λίγο ένα μυστήριο, κάτι άγριο, κάτι άγνωστο, κάτι λίγο τρομακτικό. Έτσι κάπως μου άρεσε σαν έννοια και το κράτησα σαν τίτλο στο δίσκο.
0: Ωραία. Θέλω τώρα, μιας και είσαι και εσύ και ο στιχουργός, και να πάμε να μοιραστείς μια ιστορία πίσω από ένα τραγούδι.
1: Ιστορία πίσω από τραγούδι, Εντάξει, τώρα προσωπικές ιστορίες πίσω από τραγούδια μου δεν υπάρχουν. Πάντα λέω ότι η στίχη μου είναι επινοημένη.
0: Okay.
1: Ακόμα και ψέματα να λέω, αυτό λέω. δεν ομολογώ ποτέ, τίποτα.
0: Okay. Δεν λες κάποιου φίλου ιστορία, ας πούμε, και καλά ξέρεις που λέμε, όχι εγώ, ένας φίλος μου.
1: Ωραίο, μου έδωσες ωραία ιδέα, θα το κρατήσω αυτό.
0: Αυτό που γράφω δεν έχει γίνει σε μένα, έχει γίνει σαν γνωστό μου, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Σωστό, πολύ καλό, πολύ καλό. Θα το κρατήσω, Άγγελε, μου άρεσε αυτό.
0: Για πάμε όμως, έχεις κάτι έτσι, ή έτσι μια ιστορία, όχι ξέρεις, το τραγούδι πώς γράφτηκε, ρε παιδί μου, τι επινόησες. Δηλαδή, εσύ βλέπεις κάτι στον δρόμο, ας πούμε, κάτι ακούς, κάτι ξέρω εγώ, και σου έρχεται από στίχος, ή πρώτα πάει η μουσική, πώς πάει?
1: Συνήθως γράφω πρώτα το στίχο, αλλά όχι έτσι στον δρόμο ή κάτι που έγινε. Δεν γράφω με αφορμές, δηλαδή κάθομαι το βράδυ.
0: Α.
1: Η ρουτίνα μου είναι ότι θα κάτσω το βράδυ, θα μπω σε μια κατάσταση, σήμερα θα προσπαθήσω να γράψω και θα αρχίσω να προσπαθώ να στύψω το μυαλό μου να βγει κάτι. Φυσικά και θα βγει κάτι που είδα τη μέρα μου, κάτι που θυμάμαι, κάτι από τη ζωή μου, κάτι που με απασχολεί, αλλά δεν πάω με αφορμές. Δεν δουλεύω έτσι εγώ.
0: Δεν είσαι δηλαδή από αυτούς που έχουν στο κινητό τους 17 διαφορετικά δίστιχα, ας πούμε, και τα ξέρεις?
1: Όχι, δεν το κάνω αυτό. Όχι. Κάθομαι το βράδυ και παίρνω, ανοίγω ένα αρχείο Word και βλέπω τον Κέρσορα να κουνιέται, ξέρεις, και προσπαθώ να σκεφτώ ποια λέξη μπορώ να γράψω. Δεν έχω τίποτα.
0: Okay. Είναι λίγο περίεργο. Όχι περίεργο, απλά εγώ δεν το έχω ξανακούσει, ξέρεις, γιατί συνήθως είναι αυτό.
1: Ο καθένας έχει τα δικά του.
0: Σωστό.
1: Άλλοι γράφουν περπατώντας, άλλοι γράφουν στον δρόμο, άλλοι γράφουν στα λεωφορεία, στα αεροπλάνα, στα τρένα. Εγώ γράφω στον καναπέ μου τη νύχτα. Αυτό είναι. Έτσι το κάνω.
0: Το πρώτο τραγούδι που είχες γράψει σε στίχο, κι ας μην βγήκε, το θυμάσαι?
1: Α, όχι. Δεν το θυμάμαι. Ειλικρινά. Εν τω μεταξύ, δεν είναι και τόσο μακριά πίσω, γιατί δεν έγραφα από μικρός. Πρόσφατα ξεκίνησα να γράφω.
0: Α, okay.
1: Ναι. Δεν είμαι από αυτούς που γράφανε, ξέρεις, από έφηβοι ή από παιδιά ή οτιδήποτε. Ξεκίνησα να γράφω πολύ μεγάλος, έτσι, χωρίς να καταλάβω γιατί. Αλλά ειλικρινά δεν θυμάμαι τι είχα γράψει το πρώτο μου τραγούδι. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Θυμάμαι το πρώτο μου τραγούδι που κυκλοφόρησε. Από εκεί και μετά θα θυμάμαι. Πια είναι καταγεγραμμένα.
0: Σωστό. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που έγραψες αλλά δεν προχώρησε?
1: 150 τραγούδια. Έχω πάρα πολλά τραγούδια γράψει που δεν έχουν προχωρήσει. Και είτε γιατί δεν τα θεωρώ αρκετά καλά, είτε γιατί δεν έχουν βρει το δρόμο τους. Είναι πάνω από 100 τραγούδια αυτά που λες.
0: Άρα δηλαδή γράφεις δηλαδή, δεν είναι, τώρα μου λες πάνω από 100 τραγούδια, είναι πάρα πολλά.
1: Πέρασα μια πενταετία που έγραφα πολύ. Τώρα έχω λίγο βάλει φρένο, γιατί έχω υλικό και δεν βλέπω λόγο να συνεχίσω να φορτώνω, αλλά το 100, ναι, δεν είναι ψεύτικο νούμερο, είναι πραγματικό.
0: Θέλω τώρα να σε ρωτήσω για αυτή τη χρονιά. Όταν το έχεις γράψει και το ολοκλήρωσες τους στίχους και τη μουσική, φαντάστηκε, ας πούμε, τη φωνή του Σπύρου Γραμμένου, δηλαδή πώς πάει και έρχονται οι συμμετοχές μετά?
1: Έτσι ακριβώς πάει. Εγώ όταν γράφω τα τραγούδια, δεν έχω στο μυαλό μου τίποτα. Τα γράφω εγώ με την κιθάρα, ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρω καν αν θα είναι αντρικό ή γυναικείο. Δεν έχω τίποτα. Αρχίζω μετά λοιπόν να σκέφτομαι. Αυτή τη χρονιά, όπως και τα Blues της Δευτέρας που έχει τραγουδήσει ο Σπύρος Γραμμένος, το μόνιμο στον πρώτο δίσκο, μου ήρθε σε μυαλό μου ο Σπύρος. Μου φάνηκε ότι ταιριάζει στην περσόνα του, στη φάση του, στη φωνή του. Του μίλησα, του άρεσε, το είπα. Αυτό.
0: Άρα κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, και με το τι έχω να περιμένω, υπό για ρεύματα, ας πούμε, Γρηγόρης Κλιούμης.
1: Καλά, εκεί. Αυτό είναι το πιο, ας πούμε, ροκ κομμάτι. Εγώ ακούω πάντα ροκ μουσική, αλλά δεν γράφω τέτοια μουσική. Δυσκολεύομαι να γράψω ροκ μουσική. Αυτό είναι ένα κομμάτι ροκ, έτσι, punk, είναι έτσι, ένα άγριο κομμάτι. Και φανταζόμουν εγώ υπόγεια ρεύματα πολύ στο μυαλό μου. Δεν ήξερα βέβαια τον Κλιούμη, δεν είμαστε φίλοι. Κατάφερα όμως και βρήκα μέσω κάποιου, τον προσέγγισα και ήμουν και αρκετά τυχερός και μου λέει που είναι φοβερό, θέλω πολύ να το πω. Και έτσι είπε το τραγούδι μου. Δηλαδή, είναι έτσι ακριβώς με το κομμάτι αυτό.
0: Μαγικό.
1: Φοβερή συμμετοχή. Είμαι πολύ περήφανος που έχω τον Γρηγόρη τον Κλιούμη να τραγουδάει τραγούδι.
0: Εντάξει, είναι μια εμβληματική μορφή στη
1: ροκ. Χαίρομαι που το λες.
0: Εννοείται. Και Τζοάν Αντρίγκο, αγαπημένη.
1: Α, τέλεια.
0: Εννοείται, όπως και ο Γρηγόρης. Εδώ πάλι το ίδιο.
1: Στο και εγώ το ίδιο λες με την Τζοάννα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, η Τζοάννα καταπληκτική και τη Τζοάννα τώρα τη γνώρισα. Αλλά τα έχουμε βρει και νομίζω θα κάνουμε και άλλα τραγούδια μαζί. Εντάξει, την ξέρεις και εσύ, οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Καταπληκτική. Απλά.
0: Ναι. Ακριβώς. Άρα, φαντάζομαι, OK, τώρα βγήκε ο δεύτερος δίσκος, αλλά αφού μου λες 100 τραγούδια, δηλαδή έχεις στο μυαλό σου τον επόμενο.
1: Ισχύει. Έχω αρχίσει και έχω αγωνία, γιατί έχει περάσει μια εβδομάδα και αντί να μπορέσω να ηρεμήσω και να απολαύσω αυτή την κατάσταση, ήδη σκέφτομαι τώρα τι, τώρα πού θα το πάω. Γιατί ξεβλέπω και μια εξέλιξη.
0: Σωστή.
1: Ενώ δεν κάνω το ίδιο πράγμα. Όχι ότι βάζω κάποιο σχέδιο, αλλά δεν φαντάζομαι να κάνω και το ίδιο πράγμα ποτέ. Θέλω κάθε φορά να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Νομίζω και αυτό είναι το ωραίο, έτσι. Δηλαδή να έχει μια εξέλιξη και στη μουσική και στους στίχους.
1: Και εμένα αυτοί που μου αρέσουν πάντα το κάνουν αυτό. Δεν κάνουν το ίδιο. Κάτι κάνουν λίγο διαφορετικό. Δεν ξέρω και εσύ τι ακούς, τι αρέσει. Φαντάζομαι και άμα το παρατηρήσει, όποιος κάνει συνέχεια το ίδιο, τον βαριέσαι μετά δεύτερη τρίτη φορά.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Και σαν ακροατής, δηλαδή, όταν ξέρεις, είναι κάποιος καλλιτέχνης και βγάλει δεύτερο δίσκο παρόμοιο με τον προηγούμενο, λες κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, okay,
1: πολύ... Ναι. Δεν έχει νόημα. Είναι σαν να καταλαβαίνει ότι κάτι πέτυχε και να προσπαθεί να το επαναλάβει για εμπορικούς λόγους.
0: Σωστό.
1: Και δεν μ' αρέσει αυτό. Σε κανένα δεν αρέσει αυτό, δηλαδή. Όλοι θέλουμε η μουσική να έχει μια γνησιότητα και μια πρωτοτυπία. Η πρωτοτυπία είναι φοβερό πράγμα. Δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια το ίδιο.
0: Σωστό. Σωστό. Και να εξελίσσετε και χωρίς ταμπέλες. Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε τώρα που άκουσα το απόγευμα τον δίσκο, που είδα ξαφνικά και το Γρηγόρη στο ροκ κομμάτι. Και λέω, τι έγινε εδώ τώρα. Δηλαδή, είναι ωραίο και στο άκουσμα.
1: Σε ευχαριστώ. Εγώ το προσπαθώ αυτό. Δεν θέλω να λέω, ας πούμε, κάνω τι μουσική κάνεις, κάνω λαϊκά, κάνω pop, κάνω έντεχνα. Δεν θέλω να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Δεν θα μ' άρεσε να υπήρχε η απάντηση. Κάνω κάτι που έγινε διαφορετικό. Έχει μια διακύμανση, δεν είναι το ίδιο.
0: Σωστό. Έχει κυκλοφορήσει και σε φυσική μορφή ή μόνο ψηφιακά?
1: Μόνο ψηφιακά. Δεν το κυκλοφόρησα σε φυσική μορφή, ούτε τα blues, ούτε το δάσος. Ίσως κάποια στιγμή, για την ώρα δεν το έχω κάνει.
0: Νομίζω πλέον και όσοι κυκλοφορούν το πάνε για βινήλιο μεριά, έτσι.
1: Καλά, μόνο βινήλιο. Και αν κυκλοφορούσα, μόνο το βινήλιο αποδέχομαι. Νομίζω το CD είναι πια... Πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν ξέρω... Ξέρω πάρα πολλούς, ας πούμε, συλλέκτες βινιλίων που και τώρα ακούνε μουσική από pick-up. Ενώ με το CD νομίζω αρχίζει σιγά σιγά και φεύγει ο μέσα.
0: Νομίζω πλέον ότι αυτοκίνητα δεν έχουν συντα καινούργια. Δηλαδή,
1: α, καλά.
0: Είμαστε σε φάση
1: εγώ, δεν έχω... εγώ σπίτι μου δεν έχω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω σπίτι μου
0: σε πλέον. Ναι. Και πλέον ναι, ούτε στο σπίτι δεν υπάρχει.
1: Ναι. Αν βάζεις Spotify, βάζεις YouTube, δεν. Ποιος θα βάλει τώρα?
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω. Κάποιοι θα το κάνουν, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ, αλλά εγώ με τίποτα.
0: Όχι, CD πλέον είναι ξεχασμένο. Pick-up έχω, βινίλια έχω και.
1: Ωραία.
0: Και τα κλασικά αυτά που λες και εσύ. Ανοίγεις το κινητό, το Spotify και το YouTube και ακούς και ό,τι θες.
1: Pick-up, βινίλιο είναι τώρα ιστορία ολόκληρη. Είναι φετίχ, ας πούμε. Είναι διαδικασία. Είναι η ιεροτελεστία.
0: Έτσι. Είναι όλη διαδικασία αυτό που λες. Είναι το κλασικό και στο βινίλιο. Παίρνεις το πανάκι, σκουπίζεις το δίσκο.
1: Αυτό. Ακουμπάς τη βελόνα απαλά. Ναι, εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς. Έχουμε τίποτα τώρα για κάποιο live στα κοντά? Έχεις σχεδιάσει κάτι ή ακόμα απολαμβάνεις το δίσκο και είσαι ok?
1: Όχι, απολαμβάνω, ξεκουράζομαι, σκέφτομαι τα επόμενα, δεν έχω κάτι προγραμματισμένο. Τα τραγούδια παίζονται στα live των τραγουδιστών που τα τραγουδάνε. Θα δούμε, ακόμα δεν υπάρχει κάτι, θα δούμε.
0: Και για πες και κάτι που έχει συμβεί σε ένα live τώρα που σου έρχεται το πρώτο στο μυαλό.
1: Καταρχάς, εγώ δεν κάνω live, αλλά πάντα λέω ότι δεν κάνω κάτι και μετά αρχίζω να το κάνω. Δηλαδή, και εγώ δεν έγραφα στίχους, άρχισα να γράφω. Δεν έγραφα μουσική, άρχισα να γράφω. Δεν τραγούδαγα στους δίσκους μου, δεν ήθελα ποτέ να τραγουδήσω κανένα τραγούδι. Τραγούδισα συνέχεια. Τώρα έκανα λοιπόν και τις δύο πρώτες μου live εμφανίσεις. Ορκιζόμουν ότι δεν θα κάνω ποτέ. Σε live άλλων ανέβηκα και είπα, ας πούμε, κάποια τραγούδια. Οπότε, ό,τι και να λέω είναι ψέματα, δεν έχει καμία αξία. Γιατί... Άρα, ό,τι και να σου πω θα είναι ψέματα.
0: Τέλεια. Ωραία, και πριν σε αφήσουμε μια τελευταία ερώτηση. Είσαι σε ένα τοίχο μπροστά, δεν σε βλέπει, λευκό, δεν σε βλέπει κανείς και έχεις ένα σπρέι στο χέρι. Τι θα έγραφες?
1: Don't try, μην προσπαθείς. Είναι μότο μου, αγαπημένο.
0: Okay.
1: Όχι προσπάθεια. Άστο να έρθει μόνο του.
0: Να έρθει μόνο του, σωστό. Μην το κυνηγάς γιατί δεν θα σου βγει.
1: Ναι, ναι. Η προσπάθεια, λέει, είναι αντίθετη. Αντίθετη δράση. Ας τον έρθει.
0: Τώρα...
1: Don't try, θα γράφω.
0: Don't try. Τέλεια. Τώρα δεν ξέρω, θα το ρωτήσω. Υπάρχει κάποια συνεργασία έτσι που ξεχώρισε λίγο παραπάνω από τις υπόλοιπες?
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ειλικρινά δεν μπορώ να το πω. Και δεν το λέω για να κρατάω ισορροπίες. Εντάξει, λέω, νιώθω φοβερή τιμή που συνεργάστηκα με τον Κλιούμι.
0: Ναι.
1: Επειδή ήταν ήρωας κάπως των παιδικών μου χρόνων. Ισχύει. Αλλά από όλους όσους τραγουδάνε τραγούδια μου, παίρνω κάτι, μαθαίνω κάτι.
0: Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, να σου χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλοτάξιδος να είναι το δάσος σου, καλοτάξιδο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια, καληνύχτα σε όλους όσους μας ακούσανε και να είσαι καλά.
0: Έγινε, καλό βράδυ.
1: Γεια. Yeah.

0: Έτοιμος.
1: Να το λέω στην κάμερα.
2: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
3: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
2: Ο καρκίνος του πνεύμωνα δεν κάνει διακρίσεις.
3: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμωνα.
2: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
3: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
2: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
3: Όχι ο καρκίνος του πνεύμωνα.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου

0: Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: κλείσαμε.
1: Έλα, πάμε.
2: Καλησπέρα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Πόσο έχουμε, παιδιά?
2: Πέντε.
0: Κοντά πέσαμε.
2: 10 μέρες να πληρωθούμε ακόμα.
0: 10 μέρες?
2: Να πληρωθούμε. 15.
1: Α, συμπληρώνεσαι 2 φορές, ε.
2: Α, εσύ μία. Γιατί?
0: Σε δικό μαγαζί, τι του πληρώνει για
2: να. Για να ταιριάζω στον οικονομικό προπολογισμό, τα παίρνω κάθε 15, δεν τα παίρνω ό,τι να είναι.
1: Κάνει τα κουμάντα του, έτσι.
2: Μπράβο, κάνει τα κουμάντα μου, μπράβο.
0: Αχ, κάτσε απλωθώ σήμερα.
1: Αχ, σήμερα θα τραβήξω λεφτά.
0: Του λέει γυναίκα του αγάπη μου, χρειάζομαι 5 ευρώ για να πάρω κάτι. Α, είναι 14 του μήνα.
1: Δεν γίνεται, ναι. Δεν μπορώ.
0: Από αύριο. Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας.
0: Πες το. Από θέλεις.
1: Όχι, πες τίποτα.
0: Στους αναπληρωματικούς.
1: Ή αλλιώς.
0: Έλα.
1: Στους.
0: Δικό σου.
1: Substitutes.
2: Oh! Εντάξει, με
1: το σφυρώνει που το σφυρώνει.
2: Με τόσες στεναχώρια που κουβαλάς και πάλι καλά που το είπες.
1: Δεν ξεκίνησε εκπομπή καλά.
2: Στεναχώρια πάμε, δεν είπαμε κάτι άλλο. Εντάξει.
1: Περηφάνεια μόνο, περηφάνεια. Περηφάνεια για την ομάδα μου.
2: Περηφάνεια που αλλάξαν όλοι οι κανονισμοί εξαιτίας σας. Δεν είσαι στεναχώρια για τους κανονισμούς που αλλάξαν.
1: Εντάξει. Πολεμήστε μας όπως θέλετε. Ακόμα και το σύστημα πάει κόντρα σε εμάς, το βλέπεις, ε. Ακόμα και το σύστημα, αλλά θα τα βάλουμε και με
0: κάτι τέτοιο. Τέτοιο του πόλεμου, εσύ και ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ, φίλε.
2: Ναι, σωστό.
1: Όχι. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά εντάξει.
2: Έχετε τσαρούχα.
1: Όχι. Εμάς είναι κόντρα οι διαιτητές, δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Κόντρα ποιοι είναι?
1: Οι διαιτητές.
0: Ποιοι διαιτητές, το ίδιο ο Τριακόπουλος αναγκάστηκε να πει. Ποιο ο Τριακόπουλος, που δεν μιλάει ποτέ οπαδικά. Και είπε πόσα κόρνο φάουλ έχει κερδίσει άσχετα όλη τη χρονιά.
1: Εντάξει, σόπα.
0: Ωραία, ξεκινήσαμε.
1: Εντάξει.
0: Μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεύτερο ματσάκι, δεύτερος τελικός. 36-30, 6-50 για το τρίτο δεκάλεπτο.
2: Ήταν 19-27 κάποια στιγμή, φαντάσου. Έχει κάνει δηλαδή ένα σερί κάτι 10.

0: 7-3 ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω τον έχει πιάσει διάρκεια τον Αταμάν. Με κάτι που κάνει βιντεάκια που βλέπαμε προχθές.
0: Τι έπαθε προχθές. Ένα κεφάλι μπροστά μας τηλεόραση.
1: Ερτ. Ναι, όντως.
0: Ερτ. Παιδιά, ματσάκια από την Ερτ να βλέπουμε. Αν είμαστε στο Ερτ Όπεν. Και παίρνω πίσω.
1: Άγιε το Ζαλιγιάννη και Ερτ Όπεν λοιπόν.
0: Έχουμε χειροκρότημα.
1: Έχουμε δύο, για δεν φύγουμε πιστό. Όπου άλλο, πάλι πιστό. Δεν παίζει το άλλο.
0: Όχι. Όχι, παίζει.
1: Δεν παίζει, το πατάκι δεν παίζει. Χάρασε το τελευταίο χειροκρότημα των τριών εκπομπών.
0: Τίποτα.
2: Δεν πειράζει. Τώρα έχουμε το σωστό δηλαδή.
0: Έπρεπε να έχει μπει hacker στο laptop, δεν ξέρει αλλιώς.
2: Ή κάποιος ιός.
0: Α, δεν το ίδιο, ναι.
2: Έλα, τι, θέλετε να με κορυδέψετε για την Arsenal,
1: για τον Όχι, περιμένουμε για την
0: Πάρα πολύ ωραίο τελικό.
2: Ευχαριστώ.
0: Δυστυχώς το θυμήθηκα όταν 7 η ώρα, το πάταγα 10 να τελειώνουμε, να το δω από ξεκινήσει.
2: Σκέψου να ξεκινάει για 10.
0: Τι ωραία θα ήταν, θα χάσει το υπερθέαμα.
1: Φίλε, αν ξεκινάει για 10, πραγματικά σου μιλάει κάτι 11 ώρα παρά την Τάγκλη τελευταία. Δεν παίζει να είχα πάρει δεύτερο ημίχρονο ποτέ. Κακό μάτς.
2: Κακό δεύτερο ημίχρονο.
1: Από ποιον, ποιος να φταίει γι' αυτό.
2: Και οι δύο. Αφού η μία δεν μπορούσε, η άλλη έκανε το
0: σωστό. Όχι, και οι 11 φταίγανε, και οι δύο.
1: Οι 11 φταίγανε. Φωτογραφίες, κάτι πούλμαν.
2: Έτσι έπρεπε να παίξει εσύ. Έτσι έπρεπε να παίξει.
1: Που το έχει χάσει και με την Κρίσταλ Πάλας, για παίζουμε και το πέναλτι του
2: Αυτός που
1: έχει... Εντάξει, το άλλο χάθηκε.
2: Αυτός που έχει πει να... Ο προπονητής στον πέναλτι για τον Έζε πρέπει να απολυθεί.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση που δεν έπαιξε και νωρίτερα ο Έζε στο μάτς.
2: Έπαιξε καλά ο Έντεγκαρντ.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς, λέω.
0: Κάνει τα πέναλτι βηματάκια, κάτι σε ρίνε, χαμε... Και τα δύο τα πέτυχε να τα βλέπα.
2: Και ναι, η Μάρα έκανε, ρίλε.
0: Κάτι και ούτε αυτό το συμπαθώ. Α. Δηλαδή και έρωτο που είναι
1: όμως και 10 του top των τελευταίων ετών.
2: Ναι, σίγουρα, εντάξει. Και του Μαγκαλάε στο τέλος, το τελευταίο.
1: Άμα δεν έχει το όνομά του, δεν μπορούσα ποτέ να ξέρει.
2: Καταπληκτικό ήταν, απλά πήγε λίγο πιο ψηλά.
0: Αυτό το όνομα, το
2: Γκάμπριελ Μαγκαλιάε.
1: Ναι. Θέλουμε να καλωσορίσουμε στην εκπομπή για ακόμη μια φορά την ακροάτρια.
2: Γεια σα, ακροάτρια.
0: Δεν έχουμε
3: σχολιάσει.
0: Δεν το κάνουμε. Αφού έχει ο Εμίλιο, γιατί δεν κάνουμε. Βάλαμε τα έτοιμα για να μην κουράσουμε τα χέρια.
1: Με τι μουσικέ τη επιλογέ, λίγο chill out. Παραλία και τέτοια που έχουμε μάθει.
2: Χαλαρώσουμε σήμερα.
1: Την social media marketing manager. Εντάξει.
0: SMM. Πώ θα πάω.
1: Θα
0: πάει ο Άγγελο. Μέχρι
1: να το κάνω στο Μαρινάτο δεν θα έχει την μια εκπομπή ενημερωτική.
2: Γιατί άλλη μία.
1: Γιατί θέλουμε να ανοίξουμε το γνωστό πάλι.
0: Α, ναι, ωραία.
1: Να δούμε πώ είναι όταν είσαι καθηγητή σχολείου που σταματά για μισή μέρα τι έχει να κάνει. Δεν ξέρουμε, λέμε μέχρι πότε θα κάνουμε κομπέ, δεν έχουμε αποφασίσει.
2: Δεν το σκεφτόμαστε.
1: Χαλαρά. Να καλωσορίσουμε. Και εγώ προσωπικά θα ήθελα να καλωσορίσω και τον νέο Βαγγέλη. Ο οποίο τι τελευταίε δύο εβδομάδε έχει πολλέ αλλαγέ στη ζωή του.
2: Τιμή μου.
1: Καινούριο όχημα, καινούριο μαλλί.
0: Μόνο το όχημα
1: είναι κιλά. Το έχει πάρει πολύ ζεστά πραγματικά. Και χαιρόμαστε και θα πρέπει να τον στηρίξουμε. Μην ξεχνάμε την προηγούμενη εβδομάδα έτσι κι αλλιώς. Με ένα πράσινο μήλο την έβγαλε. Την ώρα που εμείς μπροστά του προκλητικά.
2: Έτσι.
1: Τρώγαμε το
0: σκουπίδι. Τι θα φάσει σήμερα.
2: Έχω φέρει άλλο ένα πράσινο μήλο.
0: Δεν είναι ακριβώς η εποχή του τώρα.
1: Όχι σαν πρόγραμμα κάθε Παρασκευή.
2: Κάθε Παρασκευή βράδυ.
1: Λίγο την πόρτα, σε παρακαλώ.
2: Κάθε Παρασκευή βράδυ.
1: Κάθε Παρασκευή μόνο μήλο. Τι άλλε μέρε δεν τρώω μήλο.
2: Το τρώω ξινό μήλο.
1: Ξινό, εντάξει.
2: Όχι, τι άλλε μέρε είναι άλλο φρούτο. Γενικά που κάνω αλλαγέ.
0: Καλά κάνεις, να μην τα βαριέσαι.
2: Να μην τα βαριέμαι, ναι, γιατί είναι...
0: Ο στόχος σου ποιος είναι, αν επιτρέπετε.
2: Σε αριθμό θέλω να σου το πω.
0: Όχι, σε αριθμό, σε...
2: Σε μέγεθος, σε ρούχο.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει τα νούμερα, δεν είναι τόσο κοινικός. Αλλά ο στόχος σου να είναι, ξέρω εγώ, η παραλία να πάω, να είναι μια...
2: Α, δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Ρωτάω.
2: Ούτε δεν είχα τέτοια προβλήματα. Απλά κάνουμε μια προσπάθεια, άμα βγει, εντάξει.
0: Καλά το
1: υγεία.
2: Καλά το πα.
0: Καλά το πα.
1: Στηρίζουν τι
2: παγκοσμίε. Ευχαριστώ. Να και κάτι με στηρίζετε.
0: Τι άλλο. Να πούμε να παίξουμε. Δηλαδή την άλλη
1: σου δηλαδή. Δεν έφεγε κάτι απ' έξω.
2: Θα σου πω. Φέτο.
1: Να σου δώσω παρέα.
2: Όχι, μόνο μου. Όλη τη χρονιά, όλα τα παγκοσμίε τη Άσσαλ δεν έχω δει μόνο μου. Και είναι συγκεκριμένη η ερωτηριστία που κάνω. Κάθομαι στον καναπέ μία ώρα πριν. Παραγγέλνω μισή ώρα ακριβώς πριν από η εταιρεία.
0: Μπράβο, μην πεις.
2: Ναι, μην πω την
1: εικόνα.
2: Μην πω, όχι. Μισή ώρα πριν, έτσι ώστε να μου έρθει 10 λεπτά πριν τον αγώνα η παραγγελία μου. Και κάθομαι την έχω εκεί πέρα και βλέπω το παιχνιδάκι.
1: Δηλαδή παρήγγειλες και δεν έφαγες αυτή τη φορά.
2: Δεν έφαγα, δεν έφαγα.
1: Παρήγγειλες όμως.
2: Παρήγγειλα σκεπαστή και την έχαλα όπως ήταν στο ψυγείο. Απλά την είχα μαζί μου εκεί πέρα μπροστά.
1: Άρα την έβγες, δεν την έρα απλά.
2: Την είπα στους δικούς μου, στους γονείς μου.
0: στιγμή δηλαδή παραγγείλει και τρώει.
2: Ναι, γιατί είπα ότι δεν πρέπει να χαλάσω την ερωτελεστία όλη τη χρονιά, γιατί όλη χρονιά.
1: Ναι, μπείτε. Ανοιχτή πόρτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλη χρονιά με έφτασε να πάρω το πρωτάθλημα. Οπότε λέω δεν θα το χαλάσω τώρα να πάρω το Champions League.
0: Ναι, αλλά άμα έτρεξε μπορεί να το παίρνει το πρωτάθλημα και μαζί με καλές εμφανίσεις. Όχι από το κουραστικό στα μάτια μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει αυτή τη συζήτηση με πάρα πολύ κόσμο. Και αν εξαιρέσει ένα που είσαι και μόνο που ξέρω που είναι Arsenal. Αν έχω ακούσει από ένα να μην κράζει την Arsenal.
2: Εντάξει, και εγώ δεν είμαι. Είμαι ευχαριστημένο, αλλά μπορούσε και καλύτερα η ομάδα. Του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερη.
1: Να ενημερώσουμε λίγο μηνύματα στο Insta, όποιος θέλει,
2: ναι.
1: Στο εταιρικό,
0: 44-44,
1: 3 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου.
0: Θα κάνει μεταγραφές η Arsenal το καλοκαίρι, έχει στόχους.
2: Ναι. Δεν ακουγόμαστε καθαρά μας λένε.
0: Γιατί?
2: Θα το ελέγξουμε, ευχαριστούμε ακροατή.
1: Ευχαριστώ. Ακροάτρια.
2: Ο ακροατής έστειλε.
1: Ο ακροατής που έστειλε έπρεπε να έχει έρθει εδώ και τρεις εκπομπές όπως είχε δηλώσει.
2: Πώς?
1: Βάσει των λεγόμενων του ότι μόλις πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ θα έρθω. Ακόμα περιμένουμε. Εγώ θα του πω ότι η επόμενη εκπομπή μπορεί να είναι τελευταία. Καλό είναι αν θέλει να έρθει. Και προσκαλώ και το φίλο του Μίτσο μαζί, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι για επαγγελματικούς λόγους.
2: Στο εξωτερικό.
1: Μην πούμε που είναι, μην είναι στόχο.
2: Εκεί που υπάρχει ένα τεράστιο άγνωμα του Ιησού.
0: Δεν είναι,
2: νοικοί,
0: είναι τα πάτα.
2: Άφησε τις πατάτες, σας φέρανε.
0: Πάτε λίγο στο φούρνο των κλιμάτων.
2: Ρε πάλι. Μην ευγέρει το φάτο σουβλάκι και εγώ το μήλο.
0: Θες να πάρω άλλο να καταλέξουμε.
2: Δεν τελέξουμε. Όχι, σε ευχαριστώ.
0: Ξέρεις τι δεν μου αρέσει που θα σταματήσουμε την εκπομπή την επόμενη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Ότι έπρεπε να είμαστε εδώ στο Μουντιάλ. Ο κόσμος θα περιμένει να βγάλει λεφτά από εμάς. Από σένα κυρίως.
2: Σωστό.
1: Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Μπορεί να πάει μέχρι τέλος του μήνα, το δούμε.
0: Εντάξει. Τέλος του μήνα πάλι μέσα στο Μουντιάλ. Τότε ξεκλειδώνει το στοίχημά μου.
2: Θα τα ανεβάζουμε. Εννοείται, δεν χάνουμε.
0: Τι,
2: κάθε μέρα θα
1: ανεβαίνει. Μάλλον δεν μπορεί, θα ανοίξει λέει τη νέα σεζόν. Απλά να τον ενημερώσω ότι τη νέα σεζόν ο κάθε επισκέπτης θα έχει κόστος για να μπει.
0: Ναι, συμφωνώ. Αν και δεν τον νοιάζει, γιατί η ομάδα παίζει Champions League εκτός από βαθμούς, εκτός από συγγενείς πρώτου βαθμού.
2: Συγγενείς πρώτου βαθμού. Σαν αδερφό μου τον έχω.
0: Α, εντάξει, επειδή είναι αυτή η ομάδα που είναι.
2: Μοιάζεται
0: και λίγο. Επειδή θα είναι δύο φορές συνεχόμενος αθλητής, όχι μία φορά συνεχόμενος αθλητής, θα μπορεί να έρθει. Εντάξει.
1: Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τις επιλογές.
0: Ναι, δεν έχω βάλει κάποια συγκεκριμένη σειρά. Μου στείλε 7 τραγούδια και τα έχω βάλει όπως μπήκανε.
2: Ωραία,
0: είχαν κάποια σειρά κιόλας. Συγγνώμη στο Γιακόπ. Ήταν και πειράζει. Ας πούμε ότι επέλεξε το Windows. Ποιο είναι πια Windows, έχω στο λάθος, δεν ξέρω.
2: XP.
0: Το πρώτο τραγούδι παρακαλώ. Η ημερομηνία 5 έκτου. Από το φάκελο 5 έκτου είναι 7 τραγουδάκια το πρώτο.

0: Κουτζού.
1: Κουτζούμπιλο!
0: Με το που μίλησε εσύ για love.
1: Είδε. Ούτε το. Η εκπομπή δεν είναι το μικρόφωνο. Γιατί γίνεται αυτό. Τι να κάνω. Να κλείσω κάτι.
0: Όχι τόσο κοντά, όχι τόσο κοντά. Πήγε πολύ κοντά. Το δικό σου μικρόφωνο έχουμε πει, ακούγεται από πιο μακριά.
1: Α! Να χαμηλώσουμε κάτι.
0: Το μπάσκετ. Α! Πιο απ' όλα.
1: Χαμήλωσε τα όλα.
0: Περίμενε.
2: Να φάγω.
1: Τώρα.
0: Σε παιδιά,
1: τώρα.
0: Τα live αυτά έχουνε.
1: Τώρα. Α! Μ' αρέσει αυτό.
0: Όταν ακούγεται καλά όμως. Ή θα έχουμε παράπονα από τους ακροατές του.
1: Εντάξει.
0: Το τάμπλετ μπορεί να φταίει, αλλά πάντα εκεί το έχουμε.
1: Τι γίνεται. Κουτζουμπιλό.
0: Πώς το βλέπουμε.
1: Να τραγουδήσω.
0: Τώρα είμαστε κομπλέ, μην κουνηθεί κανένας.
1: Θα κάθομαι από μακριά.
0: Μήπως είναι τα ντόνατς που έχεις βάλει διπλά.
1: Ναι, τα οποία δεν είναι για μένα έτσι. Αν ανέβει φωτογραφία, να ξέρετε, δεν θα τα φάω εγώ τα ντόνατς.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Μου τα βάλετε
2: μπροστά μου. Ούτε ένα πρέπει να φας.
1: Δεν θα φάω ούτε ένα. Τα βάλετε μπροστά μου επίτηδες για να με κολλάσετε.
0: Έχω ένα θεματάκι τώρα που σε αφορά.
1: Για να με κολλάσετε.
2: Μία
0: και το κράτησα για σένα. Ναι, ξεκινάω κατευθείαν με μία αθλητικό.
1: Κλείσαμε με την Άρσεναλ.
0: Όχι, θα ξαναπούμε.
2: Έχουμε ακόμα.
1: Συγγνώμη, παιδιά. Ναι.
2: Είδα και γιόκερες εχθές με την εθνική, έχω να πω πολλά.
1: Ναι,
0: απλά ακούγεται το σφύριγμα ακόμα.
2: Τον ναι. Έκανε ο Ρέτσος.
0: Θα τα πούμε και αυτά. Για να σε βοηθήσω, τα λέω αυτά, Βαγγέλη μου.
1: Είμαι πανέτοιμος.
2: Πού στέλνεις καρδούλες.
1: Δεν είναι καρδούλα.
0: Βγήκε λίστα με τα χόμπι που βρίσκουν ελκυστικά οι γυναίκες στους άντρες.
1: Πάντελ.
2: Α, το διάβασα.
1: Το πάντελ είναι το πρώτο.
2: Δεν είναι μέσα το ραδιόφωνο, νομίζω. Και κάποιο άλλο έψαχνα και δεν είναι μέσα.
0: Όπως αυτά που κάνω.
2: Αυτό δεν είναι χόμπι, είναι επάγγελμα.
0: Αναλόγως, άμα το κάνεις για χόμπι.
2: Όχι, δεν έχω φτάσει ακόμα.
1: Αυτό πάλι.
0: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.
2: Δεν είμαι
0: πάμε,
2: σε κανένα.
0: Πες.
1: Το πάντελ, το πάντελ.
0: Πάντελ εσύ.
1: Ναι.
0: Όχι, άλλος. Πάμε, πείτε έτσι, δες.
2: Χόμπι.
0: Μουσικός. Χόμπι να παίζει μουσική, ε.
2: Γυμναστική.
0: Περίμενα να σου πω. Νούμερο 3. Να παίζει μουσικό όργανο. Μισε τι είπες, γυμναστική.
2: Ναι.
0: Έπαιζε και θάρα. Είχα μάθει μια συγχορδία. Και το Rolling Stones, το κλασικό. Συγχορδία δεν είχα μάθει. Ακόμα το θυμάμαι να το
2: αγγλίσω. Πήγε να παίξεις πιάνο εκεί στο τρένο.
3: Ότι σου την έδινε στα νεύρα. Αυτός νόμιζε ότι έπαιζε.
0: Την συγχορδία την έπαιζα τέλεια, να ξέρεις, Βαγγέλη.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Γυμναστική δεν είναι μέσα, να ξέρετε.
2: Δεν είναι μέσα γυμναστική. Α, ωραία.
0: Έχει κολύμβηση το 9.
2: Α, κολύμβηση. Εντάξει.
1: Το τρέξιμο.
0: Είπαμε δεν έχει γυμναστική, έχει μόνο την κολύμβηση και μου λέει τρέξιμο.
2: Ούτε το ποδήλατο.
0: Δεν μας ακούει καν, δεν
2: ούτε το ποδήλατο.
1: Το τρέξιμο.
0: Όχι.
2: Ξάπα κάνω ποδήλατο και τρέχω. Σαν ζωγραφική.
0: Νούμερο 6.
1: Γλυπτική.
0: Όχι, ξυλουργική. Ξυλουργική στο 5.
1: Ποιήση.
2: Μοναξάδεπο.
0: Ποιήση.
2: Πρόβλημα. Τα πιο καλλιτεχνικά.
3: Μαγειρική.
2: Μαγειρική, είπε πολύ καλό.
0: Τέσσερα.
2: Όποιος βρει το ένα, τον κερνά σου λάχνει.
0: Έχουμε βρει το 3, το μουσικό όργανο. 4 μαγείρεμα, 5 που είπαμε ξυλουργική, 6 ζωγραφική.
2: Κυπουρική.
0: 8 κυπουρική. Το θυμάσαι, ε.
2: Όχι, αλήθεια.
0: 9 κολύμβηση και έχουν μείνει 3.
3: Περίμενε. Αν έχεις πισίνα, δεν έχεις κάποιον που φροντίζει την πισίνα, το pool boy που λένε.
2: Δεν ρωτήσαμε για.
0: Μην πω τώρα. Μην ρεβεζεί η pool boy. Πάλι καλά, δεν έχω πισίνα στο σπίτι, Βαγγέλη.
2: Εκεί που μπαίνει στο σπιτόγατο, να τη βγάλει την πισίνα που ψάχνει.
1: Ναι.
2: Να βρει τον πελά σου.
1: Να βρει τον πελά σου, πραγματικά.
0: Ούτε παραλία δεν έχει κοντά, ρε. Βουνό πάνω τέρμα.
1: Πού μακριά.
2: Άρα 5 ψάχνει.
0: Να πω τα κάτω-κάτω.
1: Ναι.
0: Στο 7 είναι το γράψιμο. Είναι κοντά στην ποιήση αυτό.
2: Ναι,
0: είναι
2: κοντά στο γράψιμο, ναι.
0: Στο 10 η φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Και μας έχουν μείνει τα δύο πρώτα.
2: Το διάβασμα.
3: Να βοηθήσεις, μη μας τα πεις.
2: Το διάβασμα.
0: Νούμερο 1.
2: Τι, να διαβάζεις βιβλία, ε. Έτσι διάβασα κι εγώ στην παραλία.
1: Δεν έχω χειρότερο σε άντρα και γυναίκα. Δεν έχω χειρότερο.
2: Αλήθεια.
1: Να μου είσαι τώρα στην παραλία με το βιβλιαράκι σου, όχι ρε.
2: Γιατί,
1: κάτσε, σπίτι σου, κάτσε σπίτι σου, ρε φίλε, και διάβασε το.
2: Εγώ διάβαζα.
3: Δεν μπορώ να το κάνω.
2: Ναι, πλέον και εγώ αυτό. Διάβαζα αστυνόμο Μπέκα. Τα λεφτά, αυτά μου αρέσουν, τα αστυνομικά. Τι να διαβάσω, λέει ένα μαντά.
1: Κοιτάξτε, δεν μου κάνει.
2: Τα δεμπορεμένα ύψη.
0: Ο Βαγγέλης δεν μπορεί να διαβάσει την παραλία γιατί συνέχεια το αποσπάνει προσοχή πράγματα.
1: Τα μπαλάκια! Το τέλειο!
0: Εμείς λέμε για τα παιδιά, δεν λέμε για άλλα. Ξεχνάει σε
2: ποια σειρά.
1: Τα παιδιά σα με.
0: Ξεχνάει σε ποια σειρά ήταν που ψάχνει.
2: Χειρότερο για τα παιδιά είναι οι ρακετίστες. Θα πρέπει να απαγορευτούν.
3: Έχουν τα μαντιλιακά μπροστά του.
1: Άλλο και αυτό πάλι. Με λάδια.
4: Αφού άμα χάσει άλλα 15 κιλά και γυμνάσεις όπως πας τώρα, έτσι θα γίνεις και σε λίγο.
2: Έτσι και ξέρω για τέννις στην παραλία.
4: Θα παίζει πάντελ.
2: Αλήθεια. Μπροστά ή πίσω.
1: Ρακέτες λέγεται.
2: Μπροστά.
1: Αν έχει άμμο μπροστά, μπροστά.
4: Εγώ πιστεύω ο Βαγγέλης θα ανακαλύψει.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Επιτέλους έγινε η ανακοίνωση. Επίσης. Θα κάθομαστε ανάποδα.
1: Γιατί?
2: Δεν τους μπορώ να ξανακετήσετε. Πρέπει να απαγορευτούν.
1: Αμά και τα μου πούνε ότι ενοχλεί, σταματάω αμέσως. Δεν κάθομαι καν να το συζητήσω.
3: Κάτσε ρε, σε παίζει ο άλλος μόνος του, ρακέτα πιο πίσω.
2: Πίσω δεν με ενοχλεί καθόλου. Με ενοχλούν μπροστά. Αυτοί που είναι μπροστά, εκεί μπροστά που θα μπούμε να. Θέλω να μπω, δεν θέλω να κάνω δεξιά να μπω, θέλω να μπω ευθεία.
4: Σε ενοχλούν αυτοί απλά επειδή είναι εκεί ή αυτοί που βουτάνε και στη θάλασσα μου για πια στο μπαλάκι ή πιο πέρα.
2: Καλά, αυτοί εντάξει, δεν συζητώ.
3: Αν παίζουν καλά, δεν με ενοχλεί. Άμα, ναι. Δηλαδή μπορεί να χαζεύω.
1: Ισχύει.
3: Αλλά να πετάνε όλη την ώρα τον παλάκι.
4: Άρα, Βαγγέλη,
3: να
4: φύγει
3: πάνω σου.
2: Είσαστε στη θάλασσα και χαζεύει του six pack που παίζουν τέννις.
1: Αλλά δεν είμαστε όλοι έτσι.
2: Δεν είμαστε όλοι έτσι. Εσύ δεν παίζει καλά, είμαι σίγουρο.
3: Γιατί μπορεί να είναι ένα ζευγάρι που παίζει πολύ καλά.
2: Χαζεύει τον άντρα, είπα. Δεν είπα να χαζεύει τη γυναίκα.
3: Να μάθω να παίζω κι εγώ τόσο καλά.
1: Και τι δεν έχει μάθει ο.
2: Παίζετε ρακέτε στη
4: γη. Τον Τσιτσιπά μικρό στην παραλία να παίζει ρακέτε.
1: Όχι, δεν μπορώ να φανταστώ.
4: Και να του λέω ο πατέρα του να χάσει το δοστάκι να τον βρίζει. Σκάστε ρε που σου μίλησε και τέτοια.
3: Πολλέ παίζουμε, αλλά είμαστε οι εκνευριστικοί που του παίζουν συνέχεια τα μπαλάκια.
1: Δηλαδή σε ενοχλούν τα μπαλάκια από τι ρακέτε ή ενοχλούν τα μικρά παιδάκια.
2: Δεν λέμε ενοχλούν.
1: Εμένα με έχουν τα μικρά παιδάκια.
2: Και τα παιδάκια με ενοχλούν.
1: Α, εντάξει.
2: Και τα παιδάκια.
4: Ξέρεις, υπάρχει κάπου αλλού που με ενοχλούν περισσότερο τα μικρά παιδάκια, φίλε.
2: Πού?
3: Πάρ το πίσω.
1: Αν είναι στη δικιά μου παρέα, δεν με ενοχλούν. Κάθομαι και παίζω μαζί του.
4: Άμα ξέρω πώς θα λέμε.
2: Πόση ώρα να παίξει.
1: Πολύ ώρα μπορώ να παίξω.
2: Αλήθεια.
4: Ξέρεις τι με ενοχλεί μόνο με τα παιδάκια. Με ενοχλούν οι γονείς.
1: Ναι.
4: Που φωνάει Γιώργο! Γιώργο! Και δίνουν πόνο εκεί 17.000 φορές το ίδιο όνομα.
1: Ένα φωστά φίλη σου.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλει ο Γιώργος να φάει στα φίλη.
4: Εμένα με ενοχλούν τα παιδάκια, φίλοι, που βλέπω σε γάμου. Τα ανεξέλεγκτα παιδάκια που ας πούμε θέλει να χωρίσει το ζευγάρι και σε όλο το βιντεάκι είναι και ένα παιδάκι που πάει.
2: Άρα συμφωνείς.
4: Και η μάνα κάθεται στην καρέκλα. Αχ, κοίτα το Γιώργακι μου. Κοίτα, άρα... δίπλα στην Ούρσουλα, ξέρω. Στην
2: άρα συμφωνείς με την καινούργια μόδα που σε καλούν σε ένα γάμο ξετραπέζι, λέει δύο άτομα.
4: Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά. Ό,τι και να με καλέσουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί ο καθένας το κάνει όπως αυτός ονειρεύεται.
3: Να προσθέσω κάτι. Ναι. Ναι. Αυτό το παιδάκι σου γάμουσε. Ήμουν σίγουρο. Πήγα την ώρα που χόρευε το ζευγάρι και έλεγα στον αδερφό μου Δημήτρη, Δημήτρη.
1: Τι λες, ρε.
2: Και τι έγινε, η τηλεόραση live τους δείχνει. Ποιος πάντε.
3: Ναι.
2: Η πρίγκιψα Νταϊάννα παντρευόταν δηλαδή. Σιγά και τι έγινε δηλαδή. Εντάξει.
4: Σε έναν ιδανικό κόσμο που θα κάνεις ένα γάμο και θα κάνεις πια και γάμο με τραπέζι που δεν κάνουν πολύ πια. Έχεις ένα βιντεάκι. Πού θα το δείξεις.
2: Πόσες φορές έχεις δει το βιντεάκι του γάμου σας.
4: Σε πόσα βιντεάκια έχεις δει παιδάκι και ρωτάς ποιο είναι αυτό το παιδάκι. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι.
4: Τώρα εδώ η Εύβοια σου λέει ότι ήταν τον αδερφού της το γάμο.
3: Το πιο εκνευριστικό είναι να πετάει μύθι την ανθοδέσμη. Το έχω ζήσει αυτό. Και να έχει έρθει άλλη με άσπρο φόρεμα μπροστά μπροστά να στηθεί για να πιάσει την ανθοδέσμη. Δηλαδή.
2: Η τζάμπα το σάλιο σου, η κουβέντα πρέπει να τελειώσει. Το πιο εκνευριστικό είναι να πετάει μύθι την ανθοδέσμη.
4: Όχι, πώ θα παίξει τραγουδάρα.
2: Τι τραγουδάρα παίζει.
4: Το έλα, κούρισε τώρα.
3: All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies.
2: Όπως καταλάβετε, αγγλικά τα γουιά μου. Αγγλικά τα γουιά μου. Ούτε ένα ελληνικό δεν έχω βάλει. Μόνο τα αγαπημένα μας. Την αγαπημένη μας. Πάλι καλά. Θα χορέψουμε.
1: Πάλι καλά.
2: Και την τελευταία μας εβδομάδα θα παίξουμε δικό της τραγούδι. Γιατί έχει και δικό της τραγούδι.
4: Αυτό θα κυρίζω για του Λιόπουλου, έγκλησε.
2: Ναι, εντάξει, όχι. Λέγα για τον νίκητη.
4: Θέση νούμερο 2.
2: Ο νικητής είναι και σύλλογα σταδιακίας.
4: Εσύ τα πρέπει να το έχεις βρει.
1: Ναι.
4: Ρε φίλε, πολλές γυναίκες τι τους αρέσει γενικά.
2: Πού να, άμα έτσι δεν πέφτει η γυναίκα.
4: Όχι.
1: Α, τι του αρέσει. Το φαγητό.
4: Ενρίκε Ιγκλέσια.
2: Τι ποιο.
1: Ενρίκε.
4: Τον έκανα Ελληνάρα.
1: Ο Ενρίκε.
4: Τι και με ρομπινάνι.
2: Τι να χορεύει. Να χορεύουν.
1: Λατίνο.
4: Ξένε γλώσσε.
3: Α, να μιλάει
4: ξένε γλώσσε. Α είναι ρώσικα.
2: Ωραία, δεν νομίζω. Ξέρει ξένε γλώσσε πολλέ πέρα από τα αγγλικά.
1: Ξέρω και λίγα γαλλικά.
2: Ναι. Για πες μας λίγο, είναι πολύ ωραία η εκπομπή μας σήμερα.
1: Δεν μπορώ. Με πιάνω, ναι.
2: Και έμοιαζες με αυτό το deep από τη World που έπαιζε το πιανάκι εκεί πέρα.
1: Στο Σύνταγμα!
2: Ναι, έμοιαζε. Δεν έμοιαζε, κάτσε.
4: Έμοιαζε για έξτρα δάκια, ε.
1: Και τελειώνει.
3: Και τελειώνει. Νιώθω ότι μπαίνω στα μέγαρα μουσική.
1: Ναι, ρε.
4: Γιατί κάθε μέρα κάποιο παίζει.
3: Κάθε μέρα κάποιο παίζει. Και παιδιά με ειδικές ανάγκες.
2: Πάμε να παίξουμε. Θυμάσαι που παίζαμε μικρή στο αρμόνιο, το άσε τα μαλάκια σου. Ήταν εύκολο.
3: Σου αλλάζει λίγο η διάθεση.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
3: Είναι όντως πολύ ωραίο.
2: Έχεις προσέξει ότι τώρα τελευταία έχετε σπίτι με καλύτερη διάθεση.
4: Πάρα πολύ.
2: Πιάνω στο Σύνταγμα.
3: Φταίει το πιάνω στο Σύνταγμα.
4: Γιατί έχει κάνει και όλες τις αλλαγές ο κύριος Κυρανάκης. Είναι τα τρένα πιο ασφαλή, δεν μυρίζουν με τα κοντισιόν και όλα αυτά. Είναι όλα πολύ πιο τέλεια.
2: Αφού ανέφερε ένα πολιτικό πρόσωπο.
1: Ναι,
4: ναι.
2: Μπορεί να κάνω ένα σοβαρό σχόλιο.
1: Πάντα.
2: Έπεσα σε δύο ειδήσεις την ίδια ώρα ήταν. Μάλλον με 10 λεπτά διαφορά. Το πρόβλημα της χώρας. Είναι σοβαρό το σχόλιο. Μην με βιντεοσκοπείς.
1: Γιατί σοβαρά δεν λέμε. Μπορεί.
2: Αυξήσει λέει 60% έως 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών.
1: Πώς θα πει.
2: Ελλάδα. Ναι. Εντάξει.
1: Λέει και νούμερα.
2: Νορβηγία. Σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμωνα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ. Άρα. Τα λέει όλα νομίζω αυτά τα δύο θέματα.
4: Αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις είναι την ψυχική βοήθεια που προσφέρει ο κάθε Μητροπολίτης. Και λίγα παίρνει.
2: Δεν κρίνω τη βοήθεια αυτού.
4: Έχουμε πει πολλές θεωρίες εδώ πέρα για παπάδες, πάστορες και τέτοια πράγματα.
2: Άσε που πιστεύω ότι ό,τι πάρει σε άψη θα δώσει στους φτωχούς.
4: 55-43, ε. Τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Δεν θα σχολιάσω αυτό του φτωχού.
2: Δεν προλάβες.
1: Ευτυχώς.
4: Συνέχισε, όχι, να το ξαναπεί.
1: Λέει μήπως και το νούμερο.
4: 5-400, πόσο έλεγε.
1: Αυτό είναι το τωρινό.
2: Από 4-700 θα πάει. Όχι, από 3-700 θα πάει. Κοντά στα 5, ναι.
4: 5600, 5400 κάπου εκεί.
2: Μπορεί και παραπάνω. Ναι.
4: Δεν ζει.
1: Πασκαλά.
4: Αν έχει δύο παιδιά.
1: Ξέρεις πόσα.
4: Δεν ζει. Γιατί πρόσεξε.
1: Πόσες δεν έχουν
4: γιατί για να καταλάβει πόσο λάθος είναι για το κράτος. Επειδή παίρνει 5600, σε πετάει έξω από το Α21 που θα σε σώσει με 48 ευρώ το δίμηνο.
1: Α, ναι.
4: Καταλαβες. Δεν παίρνει κάτι τέτοιο.
2: Κατασκηνώσεις δεν πα. Βιβλία δεν παίρνει.
4: Γιατί δεν θα βάλει τραγούδι, δεν βάλει. Γιατί μα κοιτά. Α. Άγγελο
1: Αλεγιάννη. Πολύ τσαμπουκά.
4: Ναι, σήμερα ο Άγγελο Αλεγιάννη κάτι είναι.
2: Για σένα λέω στον άνθρωπο.
4: Μου τη μένει στο βούρκο, εντάξει, όλα. Πάρατε τίποτα.
1: Συνόρα σα μπήκατε. Μπήκατε συνόρα σα. Μπράβο σα, ρε
4: παιδί. Ένα χειροκρότημα για τι βουτυρίε.
1: Ναι, ναι, γιατί μπήκανε ακριβώ στην ώρα του.
2: Δεν σα άρεσε.
4: Τι φάγατε, τι φάγατε. Τίποτα.
2: Έχει ρέψει ο άνθρωπο, τον βλέπει.
4: Το Βασίλειο καιρό να τον έχει ρέψει κι αυτό.
2: Πάμε δεύτερο τραγούδι για να μην χάσουμε τραγούδι τη Ακροάτρια. Αν είναι να φάσουμε.
1: Και εγώ να φάω το ξινόμιλό μου.
2: Δεύτερο τραγούδι. Το επόμενο τώρα είναι το δεύτερο.

0: Α, μιλάμε, μιλάμε, εδώ είμαστε.
1: Το μήλο ολόκληρο.
0: Το μήλο, ναι. Ο Παναθηναϊκός 15 πόντους νικάει.
1: Εσύ τώρα σφυρίζεις, γιατί?
0: Εγώ σφυρίζω.
2: Ναι.
1: Σφυρίζει ο Ιωάννης.
2: Ήταν πολύ κακό. Ήταν πολύ κακό.
1: Ο Παναθηναϊκός σφυρίζει.
2: Δεν εννοούσα αυτό, Άγγελε.
0: Η επόμενη που σκέφτησα να κάνω πέναλτι, αφού εγώ σφυρίζω.
2: Α, το συνεχίζεις, ε.
3: Εδώ γιατί τόση διαμαρτυρία. 15 πρώτους μπροστά ο Παναθηναϊκός. Και φάση. Εδώ. Τι θέλει κανείς?
2: Όχι, ευχαριστούμε.
0: Όχι. Τι έγινε? Η Ευαγγελία τώρα θέλει νερό. Αυτή είναι ακόμα το τραγούδι της επόμενη εβδομάδα. Είδες που τα θυμάμαι. Το έχεις ακούσει?
2: Αυτό που θα στέλναμε Eurovision.
4: Είναι αυτή
2: η
4: τύπησα που...
0: Ναι, αυτό που πάει από
1: εδώ και από εκεί. Α, ναι.
4: Το άκουσες? Χάλια, χάλια.
3: Σήμερα με ρέγγε κόλλαγε όμως και το μήλο μου κόκκινο.
4: Μήλο
3: μου κόκκινο ροϊδο βαμμένο. Μήλο μου κόκκινο ροϊδο βαμμένο.
2: Πικραμένο. Σου πικραμένο.
3: Που λες, Άγγελε, σχέση με τη συζήτηση που είχαμε πριν για τους Μητροπολίτες και για με αυτά.
2: Α, ναι.
0: Να σου πω
3: ότι όλα έχουν να κάνουν με την παιδεία.
0: Ναι.
3: Βλέπεις, ας πούμε, ότι...
1: Έχω βάλει φτά μορομάτι.
3: Ξεκινάω από κάπου που δεν ξεκινάω συχνά. Στο χωριό Φουλσαουάγγι. Τη Ινδία.
0: Α, ωραία.
3: Θα το ξαναπώ. Φουλσαουάγγι. Ινδία. Ο 24χρονος σε ήχη είναι τίτλος Ισμαήλ Ιμπραήμ. Κατασκεύασε μόνος του στα 24 ένα ελικόπτερο. Και εκεί βλέπεις τη διαφορά των νέων ανθρώπων. Τι κάνουν εμάς 24χρονοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
2: Ακούνε τραπ.
0: Πού θα βρουν τα λεφτά να κατασκευάσουν? Και εγώ μπορώ να φτιάξω ένα ελικόπτερο.
2: Πώς?
0: Άμα αγοράσω τις πρώτες ύλες, πώς τις μπορείς να
2: αγοράσεις? Άγγελε που ξέρεις εσύ να φτιάξεις.
0: Σιγάρε,
3: στο βιντεάκι που πρέπει να ξέρεις.
0: Πρέπει να πετάξεις κιόλας.
2: Όχι, το φτιάξει για να το...
3: Ο συγκεκριμένος πέταξε, απλά έπεσε και πέθανε. Αυτό το...
0: Βλέπεις. Δεν το ήξερα το θέμα και ήξερα τι έγινε.
2: Άρα μπορεί και ο Άγγελος να φτιάξει.
0: Άρα μπορώ και εγώ.
4: Είναι τραπ τα δικά μας, τα είπα σε τραπ.
1: Ποιο safe είναι?
0: Τι να πάσει με το sneak και το ανημό μετάξει, αντροπή. Πόσο ψηλά το ανέβασε, πόσο ψάξε.
4: Μικρά κράματα.
2: Για να πέθανε, πρέπει ότι ανέβηκε.
3: Είναι σοβαρή ιστορία, πρέπει να μιλάμε λίγο πιο ήρεμα. Κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής στις 10.
1: Ναι, κάνε από πίσω.
3: Στις 10 Αυγούστου του 2021, ένα από τα πτερήγια του ρότορα έσπασε, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό και στη συνέχεια πέθανε.
0: Εντάξει. Δεν μου το έχει πει το θέμα να βάλω ένα ειδικό κατεβόδιο να κατεβάσω. Αυτό είναι το Slumdog Millionaire το τραγούδι.
1: Από εκεί ήταν, όχι ρε. Εκεί είχε παιχτεί αυτό το τραγούδι πρώτη φορά. Σε ποιες φάσεις το Slumdog, το έχω δει δύο φορές, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πού το έχει? Να το δω, θέλω.
1: Αφού ήταν υποτίθεται ταινία λίγο down, ο άλλος εντάξει με το παιχνίδι που κόλλαγε το.
0: Εκεί που περπάταγε σου στα ταξί κάπου.
4: Σίγουρα εκεί ήταν.
3: Θα μπορούσε.
2: Άρα πέτυχε, αλλά απέτυχε. Δηλαδή το φτιάξε. Πέταξε μερικές φορές, μία, δύο, τρεις φορές, αλλά μετά.
3: Σε μία δοκιμή δυστυχώς, ναι.
2: Δεν τα κατάφερε. Γίνονται λάθη. Άμα δεν έχεις και το σωστό έλεγχο μετά. Σε κάθε πτήση πρέπει να κάνει έλεγχο. Αν δεν την είχε κάνει.
3: Μηχανικός ήταν ο άνθρωπος. Δούλευε, σαν μηχανικός.
2: Στα 24.
3: Αυτοκίνητο.
0: Δεν είχε αερόστατο. Δεν είχε.
2: Τα μεγάλες ομάδες μόνο. Αερόστατα. Μόνο οι μεγάλες ομάδες.
0: Ωραία.
2: Ωραία. Κάνει ζέστη.
3: Ναι.
0: Είναι επειδή πετάς ψηλά.
2: Η make-up artist θέλω λίγο.
3: Να σου πω, άνοιξε το και γυρνά το προς τα εκεί. Για να μην σε βαράει εσένα και κάνεις λίγο μπροστά. Να περνάει από πίσω σου. Απλά να ανακυκλώνει τον αέρα.
2: Το κάνω έτσι όπως λες.
3: Και κάνεις λίγο πιο μπροστά. Χωράς, είσαι 5 κιλά, Βαγγέλη.
4: Σήκωσε πίσω την μπλούζα να βαράει.
2: Όχι, γιατί έχω μπροστά, θα πάθω ψήξη.
0: Εντάξει.
2: Θα πλευρώ.
4: Όχι, θα παγώσουν τα
0: γυναικολόγια.
2: Πλευρό τους.
3: Πλευρό τους.
4: Τώρα φάγαμε.
2: Ωραίο ήταν αυτό που φάγατε, παιδιά.
0: Εντάξει, καλό ήταν.
2: Σαν το μήλο μου.
0: Όχι, όχι. Εμάς τώρα μπορεί να μας ταλαιπωρεί τη νύχτα αυτό. Εσύ θα κοιμηθείς σαν πουλάκι.
2: Για άλλο ένα βράδυ θα κοιμηθώ, ναι, πολύ
4: ήρεμα. Αφού έχει φάει και τον ντόνατ.
2: Ποιο ντόνατ?
0: Ποιο ντόνατ?
1: Το έχουμε σπουδάκι το πρωί μήλο.
2: Αφού αυτό το ονομάσαμε μήλο.
3: Είναι σε κάτι βιντεάκια, θερμίδες, θερμίδες. Μα τα 18 μίλια έχουν τις θερμίδες με το ένα τόνο.
0: Θα σας ακούει personal trainer σου και θα λέει τώρα κοιτάνε τι έφαγε.
3: Αποκλείται να γυναίκα personal trainer ο Βαγγέλης. Δεν θα έκανε καθόλου γυμναστή.
2: Ακριβώς.
3: Θα γίνανε και ανάποδα.
2: Ξεκάθαρα.
3: Δεν είδαν ότι πήθα ήταν γυναίκα θα έκανε παραπάνω προσπάθεια. Ποτέ.
2: Όχι ρε, απλά θα μιλάγαμε. Ναι, θα μιλάγαμε. Πασκαλά.
1: Λοιπόν, για πες μου, θυμάσαι πόσες ιστορίες έχουμε πει με ανθρώπους που τρώνε πράγματα. Περίεργα πράγματα.
2: Ναι, ναι, έχουμε πει αρκετές.
0: Το ντουβάρι, το ντουβάρι.
2: Μπράβο, ναι. Τι τρίχες τη γάτα.
1: Γατοτροφή.
2: Ναι.
0: Τα μαλλιά τη έτρωγε μια.
1: Όχι, τι τρίχες τη γάτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε καινούριο. Πάμε, μάντεψε, μία μαντεψιά.
0: Είναι από πάνω.
1: Αμερική εννοείται. Μέσα στο σπίτι το έχουμε κι αυτό.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Τουλάχιστον αυτό είναι πιο οικονομικό από άλλα.
0: Τρώγεται ή πίνεται. Τρώγεται.
1: Τρώγεται θα το τρώγεται, Άγγελε. Απλά εντάξει, άρεσε το αντώνα.
0: Όχι, ενώ είναι. Δεν είναι κάτι. Φάει, λέμε για φαγητό. Τρώγεται.
1: Το τρώει.
0: Ναι, το τρώει.
1: Δεν είναι φαγητό, το τρώει όμως.
0: Ναι,
1: αυτό. Χαρτί, χαρτί. Συγκεκριμένο όμως. Τουαλέτας.
0: Μόνο υγεία.
2: Είναι πιο μαλακό. Είναι πόσα φύλλα, 4 φύλλα, 5.
1: Να δω αν γράφει την πληροφορία, αλλιώς να στείλω mail στο site να μας την πει.
0: Έχω μια κυρία που ένα μήνα τώρα ψωνίζει χαρτιά από μένα κάθε μέρα. Λες να τα τρώει.
2: Κάθε μέρα.
0: Ένα δωδεκάρι κάθε μέρα.
2: Τι λες, ρε. Έχει πρόβλημα.
1: Δωδεκάρι κάθε μέρα.
0: Ναι, έχει πρόβλημα.
2: Όχι, έχει πρόβλημα με την κοιλιά της. Μην τον ρωτήσει.
1: Δεν γίνεται να βάλει 12 τη μέρα, ρε φίλε. Θα μπει να πληθεί, μαλάκα. Θα πονέσει κάτω. Θα έχει γίνει κατακόκκινο. Το φαντάζεσαι τώρα.
0: Άρα μήπως τα τρώει.
1: Έτσι και βάλεις 12 χαρτιά. Όντως πες να τα τρώει.
2: Μήπως δεν είναι Αμερική το άρθρο.
0: Ένα τρώει πριν, ένα βγάζει μετά. Είναι σαν το χάπι. Ένα πρωί, ένα πρωί, ένα βράδυ. Πώς πάει.
1: Είναι φύλαδλος κάποια ομάδα για να τα πετάξει.
2: Δες λίγο πώς είναι πατήσια. Άνω πατήσια.
0: Αυτή την εβδομάδα δεν την ήθελα. Αυτό δεν ήθελα να ακούσει στην εκπομπή μα. Άμα το τρέξει χρησιμοποιημένο.
4: Δηλαδή τι που βάζει πάνω σαν πως είναι βάζει
1: μαρμελάδα. Να το δικαιολογήσω. Χρησιμοποιημένο σου βγάζει και μια γεύση ασχέτως είναι ωραία.
4: Εσύ πως βάζεις το ψωμί ας πούμε βάζεις μαρμελάδα.
1: Το σκέτο είναι σκέτο ρε φίλε όπως και το κάνεις.
2: Τι λέμε τώρα.
0: Άκουνα χρησιμοποιημένο που.
4: Έλα.
0: Μπορεί να χρησιμοποιήσει. Όχι, το χρησιμοποιεί να τη μαρμελάδα. Άρα τι έχει γεύση μαρμελάδα.
1: Δεν
0: πάω τη σκέψη άλλου που πας εσύ.
1: Ότι χρησιμοποιεί το. Τι είναι ποιο θα έχει πει αυτά.
0: Λέω μια παράδειγμα.
1: Αν έχει χαρτί υγεία να σου πιστεί στο πρόσωπο κάτι άλλο μα που το έχει κάνει πετσέτε.
2: Α, ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν έχει τύχει ποτέ να σε κάπου να μην υπάρχει χαρτί για να πάρει χαρτί υγεία. Το χαρτί υγεία.
2: Μα λέγεται χαρτί υγεία.
1: Που βγήκε από το σακουλάκι όπω ακριβώ είχε το πετσέτε από το ίδιο εργοστάσιο.
4: Ναι, αλλά επειδή χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό. Καλά, δεν το πήρε χρησιμοποιημένο όπω λέμε.
1: Επίση δεν το έφαγε.
4: Όχι βέβαια.
1: Δηλαδή δεν έχει τύχει ποτέ σε μια γιορτή, σε ένα τραπέζι να τελειώσουν χαρτοπετσέτε. Ωραία, φίλε, δεν έφερε ρολό χαρτί και να πάρει.
0: Είσαι στο μπάνιο, είσαι στο μπάνιο. Σε πιάνει, φτερνίζεσαι. Πώ θα σκουπίσει τη μύτσου.
1: Έχει δηλαδή μέσα στο μπάνιο χαρτοπετσέτε.
0: Έχει αυτά που βγάζει από το κουτάκι εγώ κι εγώ.
2: Χειροπετσέτε.
0: Χειροπετσέτε.
1: Έχω μόνο μωρομάντιλα έξτρα, α πούμε, στο μπάνιο. Τι να, οκ, χειροπετσέτε. Αφού το χαρτί
0: είχε. Όχι, όχι. Είναι για κάποιες στιγμές χειροπετσέτες, είναι πιο μαλάκες, να ξέρεις.
2: Για πες μας.
4: Δεν μπορώ να σου πω.
2: Πες μας για τις στιγμές.
0: Εγώ κόβω. Απλά τυχαίνει και έχω και εγώ χειροπετσέτες. Το καταλαβαίνω αυτό.
2: Πού άλλο το χρησιμοποιείς το χαρτί υγείας.
1: Να μας απαντήσεις πρώτα, Άγγελ.
0: Στα αυτιά μου, όταν καθαρίζω.
2: Α, αυτό εννοούσες κάποιες στιγμές.
0: Ναι, με τα γύρω-γύρω, στα αυτάκι.
1: Ναι, το μπράβο, βολεύει.
4: Ναι. Ποιοι υπήρξαν φοιτητές εδώ πέρα. Γιατί έτσι σε φοιτητικό σπίτι.
1: Εσύ δεν χρησιμοποιείς. Δεν απάντησε.
0: Έχει φοιτήσει κάτι.
1: Δεν χρησιμοποιείς ποτέ χαρτί υγείας για να σου πεις τη μύτη σου αμέσως στο μπάνιο.
2: Συνέχεια.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Τι.
2: Δεν θα το πω τώρα.
0: Γιατί. Έλα.
1: Δεν λέμε, είπαμε προσωπικές.
2: Δεν λέμε. Α, εντάξει,
1: πέρα από σένα που λέμε στην Καζίρα δεν έχουμε πει διεύθυνση, κατάλαβες.
2: Περιοχή είπαμε. Περιοχή είπαμε όμως.
0: Εγώ λέω διεύθυνση. Αν έρθει κανένας πελάτης παραπάνω, δεν με ενδιαφέρει. Πού το μαγαζί. Με καινούργιο ψυγείο.
1: Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
0: Με περασμένη τέντα.
1: Μια και λέγαμε για δύο πράγματα.
0: Τι.
1: Ποιο κατουράει στην τουαλέτα να κάνει μπάνιο.
2: Α, συνέχεια.
0: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν ξέρω αν με ακούει η γυναίκα μου. Άρα καταλάβατε.
2: Ότι τι είναι φίλε. Θα σου πει τι.
1: Ω κοίτα κοίτα την SMM. Ήδη μας κοιτάει περίεργα με τη γη του
0: ζεγομπλέξ. Γιατί μου λέει όχι.
2: Γιατί να σου πει όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Καταρχάς σκέψε ότι κατουράς και μετά κάνεις μπάνιο. Γιατί δεν αρχίζει να πιάνει ρε φίλε. Ή στα όταν πέσει το πρώτο νερό. Δεν θα πέσει το σαπούνι κάτω, δεν καθαρίζεται τις
2: γυαλιές. Σίγουρα. Σίγουρα. Τι τόσο νερό πέφτει μόνο μετά.
1: Αυτό. Νερό, σαπουνάδα, βρωμιές μετά έξτρα.
0: Έλα. Συμφωνώ.
2: Συμφωνώ. Όχι, το
1: μιας και λέμε ερωτήσεις, να σου πω και μια ερώτηση που έχω κρατήσει από προθές. Και μετά να πάμε στο επόμενο τραγούδι.
2: Και ναι. Καλά, οι άντρες το κάνουν, οι γυναίκες το κάνουν.
1: Σίγουρα.
4: Όχι, θα σου πω όμως τη διαφορά. Εσείς σαν άντρες μπορείτε να στοχεύσετε και πιο μακριά.
1: Ποτέ. Με το που πέσει κάτω από τη παντού.
2: Όπου πάει.
1: Έχει πάει για τσίσα με βερμούδα σε τουαλέτα κανονική.
4: Ευτυχώς όχι.
1: Κάνεις καθιστός καλύτερα, ρε. Άμα κατουρίσεις όρθιο σε κανονική τουαλέτα με βερμούδα, νιώθεις τα σταγονίδια στα μπούτια σου όλα. Τι. Ε, έχω αδικό. Τι κατουρά τη
2: συνήθω. Το σημαδεύεις.
1: Όσο και να σημαδεύεις, μαλάκα. Πεταχτείτε, μαλάκα. Ρε, πιτσιλάει στην επιστροφή, ρε. Στην επαναφορά. Εννοείται ότι σημαδεύεις. Στην επαναφορά σου έρχονται.
0: Μπάσκετ πέσουμε. Η επαναφορά είναι.
1: Τώρα που πες μπάσκετ. 63-56 στους.
4: Το μαζεύει!
1: Τους 7 με ένα 52 ποιος Ολυμπιακός.
2: Μπράβο ρε μπός.
1: Με πολλές ο Παναθηναϊκός βέβαια. Ερώτηση τώρα, μια και λέμε για τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Όταν ένα στρουφάκι πνίγεται. Στρουμφάκι πνίγεται. Γίνεται κόκκινο ή μοβ.
1: Εδώ σε θέλω. Όχι, δεν υπάρχει απάντηση. Απορία είναι δική μας.
2: Μοβ.
0: Περίμενε.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί καταλήγουμε στο μοβ.
4: Και το κόκκινο ίσον μοβ.
1: Μ' αρέσει.
4: Λέει και κόκκινο κάνει μοβ.
2: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Εγώ θα έλεγα στην οφήτα γίνεται μοβ και τα αγόρια γίνονται κόκκινα.
2: Γιατί.
0: Έτσι απλά. Το αγορίστικο το ένα, κοριτσίστικο χρώμα το άλλο.
4: Απλό συνδυασμό χρωμάτων.
0: Γιατί να συνδυάζουν τα χρώματα, μπλε είναι τα στρουμφάκια.
4: Σου δίνει ήδη την.
1: Το μπλε και το κόκκινο δημιουργούν το μοβ και
4: το
1: καλά.
4: Το μπλε και κόκκινο κάνει μοβ.
1: Άμα τα ενώσει.
2: Ναι, γιατί άμα πνιγεί όμω να γίνει μοβ.
0: Γιατί να γίνει κόκκινο.
1: Γιατί να κοκκινίζει όμω κοκκινίζουμε εμεί τα πνίγε, δεν κοκκινίζει.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Ωραία, επειδή κοκκινίζει και είναι μπλε όμω γίνεται μοβ. Τι δεν καταλαβαίνει. Για το συνδυασμό του κόκκινου και το μπλε είναι μοβ. Βέβαια, βάλε τραγούδι. Δεν να φάμε μια πατάτα. Ushered dead by unknown assailants in Kingston.

0: παίξατε μαλά.
1: Τι είναι, Βαγγέλη, για πες μας κάτι γρήγορα. Δεν τι τρώει. Πες μας μια κουβέντα.
2: Μισό λεπτό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτάκι γιατί είχαμε και γλυκό.
2: Και γλυκό έφαγες.
1: Ούτε ακόμα δεν μπορείς να μιλήσεις.
3: Ο Παναθηναϊκός το πήρε το ματσάκι 68-58.
1: Ωπα, τώρα βρήκα τη φταίει. Τελείωσε.
3: Σκορ για πρώτο ημίχρονο το μεταξύ. 68-58.
1: Όχι για πρώτο ημίχρονο, εντάξει. Για τρίτο δεκάλεπτο, ρε, είπαμε εσύ. Για πες.
2: Μπαρτζόκας. Έκανε χειρονομία στους οπαδούς.
3: Καλά τους έκανε.
2: Τσκακιστής.
1: Μόνο.
2: Πολύ καλός. Είμαι έτοιμος.
1: Είσαι εσένα πριν τους η ώρα. Να πεις κάτι μια ιστορία.
2: Είμαι πανέτοιμος.
1: Πάμε Ιταλία.
2: Πανέτοιμος.
1: Υπάρχει μια κοπέλα που έζησε το όνειρο του κάθε άντρα. Πρόσεχε αυτό που λέω τώρα. Κοπέλα έζησε το όνειρο του κάθε άντρα.
3: Στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία.
3: Πήγε στους Ανσίρους, στους VIP.
1: Αυτό ήταν το όνειρο.
3: Ωραίο θα ήταν.
1: Έχεις διρέξα. Για μένα όνειρο είναι να πάρει μια ποδοσφαιρική ομάδα. Φίλε, να έχει λεφτά, να την ανεβάσει.
2: Εμένα όνειρο είναι να οδηγήσει ένα.
1: Στο κομμάτι ποδοσφαίρου.
2: Α, αθλητικό.
1: Δεν είπαμε γενικά τώρα. Το 2025 ο Τζιάν Λουίτζι Ρίτζο.
3: Με νερό.
1: Τζιάν Λουίτζι Ρίτζο. Αγόρασε την Τερνάνα.
3: Α, ωραία.
1: Ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Ναι.
1: Και έβαλε την 23χρονη κόρη του Κλαούντια για πρόεδρο. Εντάξει, μέχρι εδώ.
3: Ωραία.
1: Το 2026 ο σύλλογο χρεοκόπησε. Και θα πέσει στην πέμπτη κατηγορία για να ξεκινήσει από το 0.
2: Ναι. Μέσα σε δύο χρονιές.
1: Πού καταλήγουμε με όλο αυτό.
2: Ότι να καταλήγουμε.
3: Δεν θέλω να απαντήσω.
1: Ότι Κλαούντια. Πρέπει να έχει γνώσει το ποδόσφαιρο. Τι νοεί, δεν σε απαντήσει. Γιατί το πήγε κακοπροαίρετα.
2: Ναι.
1: Η Κλαούντια δεν έκανε.
2: Δεν έκανε η Κλαούντια. Εντάξει. Να κάνουμε τώρα.
1: Εσύ πώς θα έχει πάει, πιστεύει.
2: Πιστεύω ότι. Κοίτα. Να χρεοκοπήσω δύσκολο γιατί θα έκανα προσεκτικέ κινήσει, αλλά. Θα πέφτα κι εγώ θα πέφτα.
1: Εγώ θα πέφτα να παίξω, φιλέ. Θα του μάθε να πείτε πράγματα. Γιατί... Στην προπόνηση, όχι στα
2: μάτια.
3: Τι κατηγορία ήταν να την πήρε.
2: Πρώτη.
3: Τερνάνα ήταν πρώτη.
2: Όχι. Δεύτερη.
3: Champions League θα έπαιζα φέτος.
1: Champions League. Την επόμενη χρονιά. Εντάξει, ξεκινάμε conference.
3: Φέτος είπα. Αφού το 23 έγινε αυτό.
1: Αφού οι μεγάλες ομάδες το conference παίξανε. Mm. Το 25 έγινε αυτό. Μέσα σε ένα χρόνο τη χρεοκόπηση.
3: Θα ετοιμάζα μεταγραφές τώρα για να παίξω Champions League.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι. Εύκολα.
2: Είσαι τόσο σίγουρος.
3: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν έτσι καλές ιταλικές ομάδες πλέον.
2: Σοπαρέ.
3: Οπότε θα έκανα το μεγάλο μπάμε.
2: Καλές ομάδες έχει.
3: Θα έρχομαι στην Ελλάδα να πάρω παίχτες.
2: Ελληνές.
3: Ελληνές βέβαια. Γιατί πιο κοντά φτάσαμε εμείς στο Μουντιάλ από ότι έφτασε η Ιταλία.
2: Καλά, σωστό και αυτό.
1: Εσύ Ιταλία ρίσκο. Κατεβαίνει με τα αθλητικά τώρα. Κατεβαίνει με 30-28. Δεν του ξέρει κανένα.
2: Ναι, έτσι πρέπει. Ωραία.
1: Ριζική αλλαγή.
2: Προπονητή μου κατεβαίνει.
3: Ένα κυριούλι γέρο.
2: Γέρο. Γκατούζο, τον ήπια, τον φάγανε.
1: Ναι, αλλά γιατί βάλανε αυτόν. Κανονικά δεν θα πρέπει μαζί με τους νέους να βάλεις και έναν θεωρητικά πιο νέο να περάσει όλη τη φιλοσοφία
2: όλη την
1: αυτή και
2: ναι.
1: να ανέβουν και μαζί. Δηλαδή αυτός μπορεί μέχρι το επόμενο γύρο να μυζεί έτσι όπως θα λες.
3: Πάει κι αυτός. Άμα ειδικά μα φτιάξει αεροπλάνο, πολύ πιθανό.
1: Οι περισσότεροι θάνατοι στους άντρες είναι από 40 μέχρι 55, να ξέρεις.
2: Γιατί,
1: αν περάσει τα 55, φίλε, μετά σχεδόν ζεις μέχρι τα 80.
2: Να σε
3: μέχρι τη σύνταξη δηλαδή.
1: Ναι.
2: Έλα πάρε με, δεν μπορώ άλλο.
1: Ναι. Πώς είχαμε πει αυτούς που κάνανε. Αυτούς που κάνανε σαζό, πώς είχαμε πει. Θεριανούς, όχι.
2: Όχι.
1: Πώς είχαμε πει, θυμάσαι.
2: Τον ελληνικό όρο ψάχνουμε τον ξενικό.
1: Όπως θες.
3: Γιατί θυμάσαι τον ξένο και ρωτάς.
2: Μου είναι πιο εύκολο νομίζω να θυμίσω τον ξένο παρά το άλλο.
1: Ξεκίνησε και στη Ρωσία, όπου ο τύπος το πήγε πιο μακριά. Έφτιαξε και σχολή.
2: Τι λες.
1: Σχολή που σε βοηθάει να μεταμορφωθεί σε άγριο ζώο. Ουρλιαχτά, γυρλίσματα και περπάτημα στα τέσσερα.
4: Ποιο είναι το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων.
1: Δεν θέλουν να μπουν να πάνε στη φύση.
4: Είναι και ένα ζώο.
1: Μπορεί σχόλιο να από κάτω. Σχόλιο. Στήρωση και σε δομές για δέσποτα.
2: Τέλειο. Τέλειο. Ξεκινάνε. Ποιο μάθημα ξεκινάνε πρώτο, το περπάτημα στα τέσσερα.
3: Ναι, εντάξει.
2: Πιο εύκολα. Απλά εύκολα.
4: Εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Είναι.
3: Γιατί μπορεί να μάθει να γριλίζει όρθιο και μετά στα τέσσερα να μην μπορεί να γριλίσει. Οπότε πρώτα μάθει να περπατά να πηγαίνει όπω πρέπει και μετά γρίλει.
1: Ξέρω ότι δάγκωσε. Δεν μου αρέσει να δείχνουμε. Αλλά είστε πίσω.
3: Να περί αυτολογώ σημαίνει.
1: Πίσω. Εσύ ειδικά τώρα που είσαι γυμναστηριακός τύπος και τέτοια.
2: Με να μην
1: να ξέρεις τι είναι το Quadrobics.
2: Το
1: Quadrobics.
2: Quadrobics. Θα σου πω. Είναι κάτι με αερόβια άσκηση είναι τώρα αυτό.
4: Αερόβια.
2: Ναι, ναι. Το Quadrobics όμως. Πρέπει να είναι κάτι, κάτι μαζογιστικό.
4: Όταν το χτύπαγα έτσι και το έβλεπα βράδυ στο σπίτι αυτό να το κάνει. Σαν τη Σαμάρα.
2: Κάτι μαζοχιστικό πρέπει να είναι.
1: Is a full body exercise.
4: Full body, παρατήρηση. Αυτό
2: για πες μου, για μάθε μου.
1: Στα 4, πας και ανεβαίνεις βουνά.
2: Αυτό εκεί, τελείωσε. Όχι, στα 4.
4: Όχι, παιδί μου, σέρνεται εδώ πέρα σαν.
1: Στα 4, πας και ανεβαίνεις βουνά κανονικά. Φίλε, είναι άσκηση που σου γυμνάζει όλο το σώμα.
4: Έτσι δεν έκανε.
1: Φαντάσου λοιπόν.
4: Που κατέβαινε τις σκάλες.
1: Ωραία. Και για να δεις πώς παρεξηγείσαι. Κάνεις εσύ τώρα κουαντρόμπικ.
2: Ναι.
1: Και ρε φίλε, ανεβαίνεις το βουνό και έχεις κουραστεί. Και σου φύγει μια κραυγή. Να μου το κέρατο μου, θα φτάσω. Και σε βλέπω την και σου λέει και το μαλάκα κάνεις αζώο άγριο. Πού να καταλάβω ότι εσύ κάνεις κουαντρόμπικ, φίλε.
2: Και δεν κάνεις το βουνό.
1: Ναι. Σου βγήκε η πίεση.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
4: Για να είναι ζώο. Άρα άμα είναι από αυτούς.
2: Ανεβάζουν και αυτή η story μετά Strava και 8 χιλιόμετρα και 5,
1: σίγουρα.
2: 6 θερμίδες. Ε?
1: Ναι, απλά κάνουν τα διπλά βήματα από σένα.
3: Σωστό. Απλά μαθηματικά είναι.
2: Καλό. Καλό ήταν.
4: Πρέπει να δείξει την εικόνα αυτή που βλέπω. Σιλουπάει.
2: Ανεβαίνει το βουνό αυτό.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Φαντάζεσαι να σου πει ο άλλος ότι φίλε, εγώ θέλω να ζω έτσι. Τέλεια. Ωραία, αλλά εγώ θέλω να δουλεύω και έτσι. Σκέψου δουλειές, α πούμε, που άλλος δεν μπορούσε να δουλεύει έτσι.
2: Σερβιτόρος.
3: Ναι. Σερβιτόρο, αυτό πάνε εύκολο, εντάξει.
2: Εύκολο, ναι.
3: Ναι, κάθε, δίσκο, στην πλάτη, στην πλάτη. Ναι, δεν τύπα.
2: Πώς θα σερβίρεις όμως.
1: Πάρτα μόνος σου.
3: Πάρτα μόνος σου, ναι, self-service.
1: Είναι, μπράβο.
2: Αδέρφια είστε, ρε.
1: Είναι μισό-μισό, δηλαδή στα φέρω, αλλά τα παίρνεις και μόνος σου. Κατάλαβες, δεν χρειάζεται όμως να σηκωθείς να ρίξεις τον μπαρ.
2: Ναι.
4: Και την ώρα εκείνη όμως μπορεί να έχεις ανεπιθύμητες
3: ενέργειες. Αυτές έχεις και όρθιος.
1: Γιατί όρθιος, δεν σου έρθει.
4: Κάνετε με το δίσκο.
3: Και θα γίνει.
4: Θα
1: σου έρθει ένα κλάσι δηλαδή πιο πολύ.
3: Μπορεί να σου έρθει.
1: Το δίσκο στην πλάτη.
3: Μπορεί με την κλανιά να φύγει και ο δίσκο κιόλα.
1: Να κουνηθεί, να τραγουδεί και να πέσει το ποτήρι. Όχι, ρε φίλε, φάνηκε.
3: Σα στείλω εγώ το δίσκο σα.
2: Να είναι. Δασκάλα χορού. Ωραίο.
1: Τι άθλημα κάνει να γνωρίσει μια κοπέλα.
3: Παραδοσιακή χωρί τα τέσσερα. Και πώ πάτε χέρι-χέρι. Πώ θα γίνει δηλαδή τώρα. Η φιγούρα στο τσάμικο πώς θα γίνει στα 4 μαζί.
2: Τρενάκι, τρενάκι.
3: Δύσκολο.
2: Ναι, δύσκολο όντως.
1: Πιο εύκολο είναι να ξέρεις φιγούρα με το στα 4. Γιατί σηκώνεις μόνο πόδια. Πάλι κάτω.
4: Μπορείς να πας βόλτα κατοικίδιο. Να πηγαίνετε δίπλα
3: δίπλα. Άρα ποιος βγάζει βόλτα πιο.
1: Βγάζεις απλά το λουρίβο.
3: Ναι, ναι, δε.
1: Φαντάζεσαι να βγω εγώ με τη Λούνα και να πηγαίνω δίπλα της στα 4.
2: Νομίζω θα τρελαθεί.
1: Ναι, θα μου ρίχνει αυτά τα διαδισματίε πλαϊνέ και σου ρίχνει.
2: Ναι. Ήταν
4: που ήταν, θα πάρει το δισάκι τη και έφυγε.
1: Πήγαινε στο γυμναστήριο και πες του κουαντρόμπιξ.
2: Κουαντρόμπιξ, θα το στείλω τώρα μήνυμα, κάτσε γιατί μα ακούει.
1: Πες του, θέλω να κάνουμε κουαντρόμπιξ. Έτσι από περίεργα να δεν θα σου πει.
2: Θα τον βάλω και
3: σε γεμίσει βίξ.
4: Θα το κάνει για να το τραβήξει βιντεάκι.
3: Τριγιά.
2: Ευτυχώς δεν το άκουσες. Ευτυχώς δεν το άκουσες. Μπράβο, Άγγελε.
3: Ευχαριστώ.
2: Όχι, ναι. Θα τον βγάζω βίντεο όταν το λέω. Τι είναι το Quadrobix.
1: Τι είναι το Quadrobix.
2: Κάτσε να σου πω κάτι, κάτσε γιατί αυτό είναι και λίγο τρελό. Θα βάλει τώρα καμία περιέργεια να κάνουμε.
3: Ανέβει Πετρούπολη. Να ανέβει Πετρούπολη έτσι.
2: Είναι χαϊδάρι εκεί βουνό, όχι.
3: Να, ωραία. Ναι. Έχει βουνό, ναι.
2: Ωραία.
1: Γενικά ο κόσμος είναι περίεργος, Βαγγέλη.
2: Κόσμος.
3: Μα το έχει κάνει. Το έχουμε πεδώσει μαζί σου.
1: Πακιστάν.
3: Ωραία.
1: Υπάρχει άνθρωπο ο οποίο πήγε φυλακή για 3 χρόνια. Γιατί έκανε σεξ με τις σκότες του.
2: Τι έκανε?
1: Σεξ με τις σκότες του.
3: Συγγνώμη. Πάλι δεν είχε
2: το μέλη.
3: Πόσες σκότες.
1: Δηλαδή. Δεν λέει πόσες.
3: Δηλαδή μπορεί να έκανε με 10 κότες, άρα να είναι 3 σκότες.
1: Δεν είναι αυτό το περίεργο. Δεν είναι αυτό το περίεργο. Δεν είναι αυτό το περίεργο. Ναι, η άλλη έχει απαντήσει εδώ στο ισόγειο κότες ο άλλος, μέσα στο δύο σπίτι. Ναι, αλλά τρώει αυγουλάκι, φιλαράκι, πρωτεΐνη, πάρτα, φρέσκια, φρέσκια.
2: Δεν βγάζει αυτό το αυγουλάκι.
1: Οπ, βγήκε, παπ. Τι κάνει τότε αυτό. Το περίεργο που λες είναι ότι υπήρξαν και αποδεικτικά στοιχεία.
3: Αλλά... Τα προφυλακτικά.
1: Όχι, πάμε, μ' αρέσουν, πάμε. Τι αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να υπήρχαν.
3: Χειροπέδες.
1: Όχι.
3: Πώς θα με τους αφαιρέσεις σκότες.
1: Τι σκάρε, με τα δύο χέρια, Άγγελε, τώρα.
4: Έλα.
2: 3 κιλά είναι κοντά, Άγγελε.
1: Να βοηθήσω λίγο.
2: Βοήθα, ρε.
1: Να το πω κατευθείαν. Βιντεάκια. Αλλά το περίεργο δεν είναι ούτε εκεί.
2: Καταγγελία
4: θα τα τράβαγε για τα βιντεάκια.
1: Η γυναίκα του! Τη άρεσε να τον βλέπει και να τραβάει βιντεάκια.
3: Εντάξει, δεν τα τράβαγε ο κόκορα.
1: Για να έχουμε ένα.
3: Ο Τζοστόπες. Πολύ πιθανό ήταν, δεν υπάρχει κι άλλο στην οικογένεια.
1: Εντάξει, έκλεισε ο Άγγελος το τηλέφωνο και πατάει ένα χειροκρότημα από εκεί. Έχει
3: ένα χορτί το χειροκρότημα γιατί το κόψε το άλλο. Θα το φτιάξω ξανά τώρα.
1: Πρέπει να το φτιάξουμε.
2: Τι ανομαλία είναι αυτή, ρε.
1: Όμως τι βρίσκει ο καθένας.
4: Τι βλέπει τώρα να κάνει.
2: Πάμε καλά τώρα. Το ότι ο άλλος έφαζε το πράγμα του. Εν μεταξύ κότα, επειδή εγώ αυτό κάνω 5 χρόνια.
3: Τι το βάζει στην κότα. Κάτσε μάλλον.
1: Πες μας μαγκύρι, πες μας τα εσωψικά σου.
2: Μήπως δεν κάνω αυτό.
3: Μήπως η γυναίκα του άρεσε να τους το βάζει μετά και αυτήνεις μετά την κότα.
1: Κάτσε, αν μας αναλύσει το σύστημα της κότας, ο Μαγκύρις
3: Μπλάκα, να δούμε τον λόγο. Πες λίγο.
1: Βρίσκει κόντρα εκεί την ώρα.
2: Είναι κοινό το...
1: Βρίσκει κόντρα αυγό.
2: Όχι ρε.
1: Όχι. Πάει και γίνεται σαν λείπασμα το αυγό.
2: Ξέρεις κάθε πότε κάνει από η κότα. Κάθε πόσες ώρες κάνει από η κότα.
1: Πώς.
2: Πες. Καταρχάς μια φορά χρειάζεται ο κόκκρας να... να δώσει.
3: Να κάνει ό,τι έκανε ο τύπος στο Πακιστάν.
2: Πόσες φορές. Είδες, αφού τα ίδια έχουμε σπουδάσει. Καθηγητής μου είναι.
1: Για πες.
3: Τελικά θα μάθουμε τι σπουδάσει.
1: Κάτσε, κάνει μία φορά ο κόκκορας την κότα και μετά γιατί.
2: Με φόρου ζωή η κότα βγάζει.
1: Α, ναι.
4: Τι λες τώρα.
3: Αλήθεια.
1: Και τι λες, κάθε πότε βγάζει.
2: Κάθε 24-26 ώρες.
1: Ένα αυγό.
2: Ένα αυγό.
3: Για πόσο σου λέει.
2: Για 70 εβδομάδες. Τι.
3: 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7
2: κρατάει. Γρήγορο είναι.
3: Να σου πω.
2: Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα.
3: Σε εκείνο το ζευγάρι το.
2: Ναι, ναι.
3: Σε εκείνο το
2: ζευγάρι. Ναι, απλά δεν είναι, δεν είναι αυγά που θα κάνουν κοτοπουλάκια.
3: Στο Πακιστάν ήμασταν.
1: Ναι.
3: Σε εκείνο το ζευγάρι, εσύ τώρα που σε έπιασε το θέμα σου στην ειδικότητά σου.
2: Πες μου, πες μου.
3: Αν έκανε γυναίκα με τον Κόκορα.
2: Αυτό πρέπει να πληρώνεται τώρα, δεν μπορώ να τα λέω.
3: Κάτσε, εντάξει, ωραία. Μια... Ναι, αν έκανε γυναίκα με τον Κόκορα και τράβαγε ο άντρα.
2: Αν έκανε γυναίκα με τον Κόκορα.
1: Ωραία. Τι θα βάζει τώρα,
3: η γυναίκα μετά. Τι στο βάζει ο Κόκορα.
2: Το γενικό σύστημα του Κόκορα δεν είναι όπω είναι.
3: Α, δεν θα βγαίνει η γυναίκα. Δηλαδή να γεννάει. Κάθε 9 μήνε να γεννάει, 9 μήνε γεννάω με το ίδιο με μια φορά του Κόκορα.
1: 18-70 εβδομάδε.
2: Δεν είναι όπω είναι στο μυαλό.
1: 1,5 χρόνο γεννάει κότα για όσου ακροατέ. Θέλουν να ξέρουν τις ντομάτες του Βαγγέλη εδώ πέρα.
2: Σωστό.
3: Εντάξει.
2: Καταλαβαίνεις. Και να ξέρεις ότι η κότα έχει κοινό.
1: Ναι, ναι.
3: Τι κοινό. Εννοείς κοινό ότι βλέπει γύρω-γύρω που κάνει.
4: Σίγουρα εδώ είχε.
2: Όχι, όχι.
3: Εδώ είχε κοινό και δεν έβγαζε
2: και βίντεο. Το γενετικό σύστημα μαζί με το... το εντερικό καταλήγει σε κοινό σημείο.
3: Δηλαδή
2: κάνει κακά και τσίσα από το ίδιο σημείο. Και το άλλο. Το πονηρό. Με τον Πακιστανό.
1: Δεν λέμε τραγούδι.
3: Άρα δεν έχει. Αν έχει περίοδο, δεν έχει άλλη δίωδο.
2: Δεν έχει περίοδο η κότα.
3: Λέμε ρε παιδί,
2: ναι,
3: εντάξει, αυτό.
2: Ναι.
3: Οκ.
2: Κόψω, κόψω, γιατί δεν.

0: Δύο γκολ ο Βάργα σήμερα, ναι.
1: Κακός είναι, ρε, κακός είναι.
0: Είμαστε περιμένου.
1: Βαρνάβας.
0: Αυτός. Μπαρνάμπα, ναι.
1: Μπαρνάμπα. Βαρνάβας.
0: Πιστεύω, πριν να ξεκινήσουν οι μεταγραφές καλά-καλά, ναι, ότι θα μας έχει στοίχημα με το χαμηλότερο ποσοστό για το πρωτάθλημα του χρόνου.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Εγώ τα λέω την προηγούμενη εκπομπή του χρόνου θα πάρει και το πρωτάθλημα πάλι.
0: Εντάξει, λέω θα πάρει, αλλά εντάξει. Θα
1: για την ομάδα σου να μας πεις του χρόνου.
0: Λοιπόν, το στυλό μου.
3: Το στυλό σου. Αναστασίου,
0: ναι. Αναστασίου, εδώ.
2: Καταρχάς δεν έχουμε προπονητή ακόμα. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Δεν έχουμε τεχνικό διευθυντή, έφυγε. Δεν έχουμε καμία ανανέωση παίκτη που τελειώνει το συμβόλαιο. Έχουμε μόνο αποχωρήσει προς το παρόν. Μέτριο Παναγρινιακό ανακοίνωσε προπονητή. Η δεύτερη ομάδα του Αγρινίου. Δεν το ξέρω.
4: Παναγρινιακό.
2: Εννοείται. Ναι. Σε κάθε χώρα είναι ο Παναρκάδικο, σε κάθε πόλη εννοώ. Ναι. Παναθηναϊκός.
0: Παναρκαδικός είναι στην Τρίπολη.
2: Αυτό είπα πριν από μισό λεπτό.
0: Α, το είπε. Παναχαϊκή είναι στην Αχαΐα.
2: Οπότε, όπως έγραψε ένας δημοσιογράφος, Βαγγέλη μου.
0: Πανηλιακός στην Ηλία.
2: Στο Αγρίνιο. Είπαμε για πτώση και θάνατο του χρόνου. Εκτός αν είμαστε τυχεροί και ανέβουν τρεις και πέσει ένας που λένε.
0: Βρετανία, πρωτεύουσα.
2: Παραχρόνου, κατάλαβες που λένε μάλλον θα γίνει.
0: Πανκαρπενησιακό.
2: Όπου καλά.
4: Τι έχει.
2: Πες, πες.
4: Βρετανία, τι έχει.
0: Σου είπα.
2: Ευρυτανιακό.
0: Το Πανκαρπενησιακό.
4: Ω, η Βρετανάς έχει κάτι. Κάτι μου λέει.
0: Κάτι μπορεί να έχει. Οπα.
2: Πόσο δίνει άκρη πρωταθλήτρια του χρόνου. Πες να δούμε.
1: Δεν τα έχουμε βγάλει από τώρα, ναι.
2: Αποκλείεται.
1: Δεν τα έχουμε βγάλει.
2: Αποκλείεται.
1: Ναι, ρε,
0: ο Πανθεσσαλικός ή Θεσσαλικός.

0: Συγγνώμη.
1: Ποια άλλη χώρα έχει ομάδα από πάνω.
2: Το κουμπλάρε.
1: Όχι. Δεν μου έρχεται.
3: Χώρα.
1: Ναι.
2: Ο Παπα το έχει.
1: Πόλη, πες
4: άλλη.
1: Παναξιακός, ναι, παίζει και ο Μανολάς.
2: Και πήγε και ο Σιώβας.
1: Αλήθεια.
2: Πήγε και ο Σιώβας. Εκπέρα την Παναχαϊκή είχε τον Παπατραϊκό.
1: Μπράβο.
4: Νόμιζα ότι ήταν και κέρδισε.
2: Πανηλιακός που είχα βάλει τον ύπνο του.
1: Το είπαμε πριν 1,5 λεπτό.
2: Μου άξιζε.
3: Ποια χώρα ρε.
4: Είναι Παπατραϊκό.
1: Και η Σκωτία.
0: Ποια χώρα.
2: Αλήθεια, δεν υπάρχει μια ομάδα. Κάτσε μια ομάδα από πάνω.
1: Στη Σκωτία που είπα.
2: Μια ομάδα από πάνω γενικά.
1: Από πάνω.
2: Όχι. Εξωτερικού.
1: Ο Πίτερ Παν.
2: Ο Πάντοβιτς πήγα. Ο Πίτερ Παν ο άλλος.
3: Πίτα πάνω.
2: Έλα, δεν γίνεται μην υπάρχει μια ομάδα από πάνω, φίλε.
3: Πάντοβα.
2: Παν. Θέλω να ακούγεται μόνο Παν, όχι Ντίο.
3: Πάντοβα.
2: Θέλω να ακούγεται μόνο Παν. Σκέψου, θα τη βρούμε.
3: Παν.
2: Ναι, ρε, και εγώ για αυτό σκάλωσα.
3: Παν.
1: Γουγκλάρουμε όλοι, παιδιά.
3: Εγώ δεν γουγκλάρω, σκέφτομαι.
1: Ξέρετε το γόρτα των AI. Πες μια ομάδα από πάνω.
3: Εγώ σκέφτομαι τα κουπόνια που έχω ρίξει. Πώς μου ήρθε.
1: Μπράβο.
4: Λοιπόν,
1: ναι.
4: Είχα και είδα ότι η Βρετανία.
2: Ο καθένας το γαμπάτι.
1: Έχει το μπανκαρπενσιακό.
4: Έχει, λέει, ο ιστορικός Αποκ Βελούχη.
1: Βελούχη. Ο πανβελουχιακός.
4: Okay.
1: Είναι άχρηστη, είναι αγράμματη που το έχουν ονομάσει έτσι.
4: Ποταμιά.
1: Η Παν Ποταμιά! Είναι εκεί κάτω από
4: τα... Η Ακαδημία... Σταμάτα!
3: Καλό ήταν αυτό. Αυτό ήταν πολύ καλό.
4: Η Ακαρβενήσι.
3: Ήταν πολύ καλό.
4: Επίσημη Ακαδημία Συνεργάτης του
1: ΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι παν... Πώς το λέει ο ΠΑΟΚ, παν... Παν Θεσσαλονί, όχι. Κάπως το λέει το...
3: Ξέρω.
4: Τι μαθαίνω σήμερα.
1: Είδες. Επίσης, κοίτα μπροστά σου. Πίτα Παν.
3: Χορηγός.
1: Αν δεν το ξέχασα. Δεν είπα το πω.
2: Νάτι. Παναντούρα. Σριλάνκα. Πώς δεν μας ήρθε στο μυαλό.
3: Α, Σριλάνκα.
1: Δεν έχεις παίξει.
3: Δεν έχω παίξει ποτέ γι' αυτό.
4: Κρίμα. Δεν έχω κάνει σαν το Παναντούρα.
1: Είναι χωριστές λέξεις.
2: Μία. Παναντούρα.
1: Παναντούρα.
3: Παναντούρα.
2: Ναι, υπάρχει Πάντεβ. Πάντεβ. Μακεδονία. Πάντε Αζούκαρ. Παραγουάι. Πάνσα Ιστ. Γκάνα. Πολλές τελικά. Γνωστές όλες. Εκπροσώπους έχουν στο Μουντιάλ. Εκεί που θα λείπει μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία.
3: Πώς λέγεται η άλλη που πήγε στο Μουντιάλ?
1: Κουρασάο. Πράσινο ακροτήρι.
3: Καλά, αυτό το ξέραμε. Το Κουρασάο. Ούτε που πέφτει δεν ξέρω. Αλλιώς λέω.
1: Κουρασάο.
2: Κουρασάο, έτσι λέει ο πατέρας μου τα κουρασάν στο μαγαζί.
3: Κουρασάο.
2: Έτσι λέει ο πατέρας μου τα.
3: Πού? Καραϊβική. Το ψάξε εδώ του.
2: Έχει κλείσει ταξίδι να πάει και εκεί, ρε.
3: Ναι.
1: Να.
3: Ναι! Μάλιστα!
1: Φρέντι Αντού! Φρέντι Αντού!
2: Αλλά. Για πες με λαδάρα ή χθες. Δεν είπαμε καθόλου λαδάρα.
1: Εγώ
3: δούλευα.
2: Δούλευες.
3: Ναι.
2: Εντάξει, 8 σχολές, 8 ξεκίναγε.
3: Πού μέχρι να γυρίσει σπίτι.
2: Με τη μηχανή, σε 10 λεπτά.
3: Καλά, σε μια μόνο το πάω. Δουλεύω σε μια εταιρεία, δεν μπορώ να σου πω.
2: Δεν λέμε
1: ότι νομίζω ότι ήταν πιο βράδυ ο αγώνα, λέω δουλεύει και βράδυ. Τι κάνει. Εδώ δουλεύει στην εταιρεία, δουλεύει.
3: Να κάνω, φίλε, να κάνω. Το μεροκάμα να βγαίνει. Έχουμε έξοδο τώρα.
2: Εγώ το είδα να ξέρει. Ήμουν από του τυχερού.
3: Θα το δώσει ελπίδα.
2: Είδα αυτό το θρηλυκό πρώτο 20 λεπτό.
3: Α, τόσο παίξαμε.
1: Με το που έκανε 4 σχόλια, μετά ξαφνικά η ομάδα έπαιζε. Δεν ξέρω τι προσέγγιση.
3: Την εθνική, για την εθνική.
2: Με το που κάναν οι άλλοι τι αλλαγέ και έπαιξε η άλλη ομάδα, τέλο. Όλοι πίσω μετά. Μετά γίναμε Arsenal, από το 50 μέχρι το 94 ήταν Arsenal.
3: Πρωταθλητής δηλαδή. Πρωταθλητής έγινε.
1: Πρωταθλητής και μετά δεν πάμε για άλλο.
3: Τι ακούμε, θα πρωταθλητρία είμαι.
2: Για αυτά.
3: Πρωταθλητρία μάτια της Αγγλίας.
1: Εντάξει.
3: Mm-hmm.
2: Πες το, πες το πολλές φορές.
3: Πρωταθλητρία μάτια. Όχι, εσείς να το ακούσετε για να το πιστέψετε.
2: Όχι, να το λες συνέχεια.
3: Εδώ έχει το χωνέψει ακόμα, ε.
2: Ξέρεις ποιος έπαιζε τέρμα.
3: Για 2-3 χρόνια ακόμα.
2: Ποιος έπαιζε τέρμα.
1: Μανδάς.
3: Ελπίζω να παίξει ο Μανδάς.
2: Ποιος ξεκίνησε.
3: Όχι, ρε, πούστε. Ναι.
2: Πες το.
3: Ο Τσολάκης.
2: Ωραίο ήταν.
3: Τι έκανε, έκανε 2 εξόδους.
2: Εντάξει, δεν κάνω φάση άλλη πλάκα μέχρι να.
3: Ναι.
2: Μόνο τον κόλπο έφαγε εκεί από.
3: Από ποιον, από τον Βίκτορ το Γιοκερές.
1: Έτσι βάζω και εγώ κόλπο.
2: Έτσι σε ακούει το μικρόφωνο.
1: Ο Γιοκερές το βρήκε το Μαστράτο από το Χάρβετς.
3: Ποιον?
1: Χάρβετς, πώς λέγεται.
2: Πού είναι,
3: που κορμηγεί. Που κορμηγεί ο Χάρβετς.
1: Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε.

0: λες τώρα πάει Περιστέρι, γιατί το βάλε ο τύπος. Ο Γιώκερς ακόμα θα έψαχνε να φτιάξει το μαλλί. Το μαλλί πρώτα απ' όλα.
1: Το κάρφωσε. Το πέναλτι το κάρφωσε. Αυτό πρέπει να κάνει.
0: Ναι, το πέναλτι το κάρφωσε. Δεν έκανε βηματάκια.
1: Δεν έκανε. Μπαμ, μπαμ. Το καθάρισε.
2: Το φιλαράκι, ωραία η Ελλάδα. Ναι. Μετρήσαμε αμυντικούς πίσω.
1: Για πες τώρα, ναι, γιατί εγώ δεν το έχω δει ακόμα.
2: Ρε φίλε, εντάξει, η δυνατή τριάδα σας το πέραμα είναι καλά όλοι.
0: Καλό
1: ήταν, ποιοι παίξαν.
2: Πουλιαράκι αριστερά, Μαυροπάνος κέντρο, Ρέτσος δεξιά.
1: Ωραίο.
2: Ρώτα.
1: Πολύ καλός είναι, καλός είναι.
0: Ναι.
2: Απλά όταν ανέβηκε η Σουηδία, το αρνητικό ήταν ότι πολύ πίσω. Πολύ πίσω.
1: Έπαιξε και ο Ισακ.
2: Ναι, μαζί ήταν με τον Γιώκερ.
1: Α, ήταν μαζί.
0: Ναι. Ο ένας ρώτησε τον άλλον.
2: Είναι αυτό που έγραψε στο σχόλιο. Το Ισακ μαζί με τον Γιώκερ κάνουν το ένα πόδι του Ιμπραήμοβιτς.
1: Καλά, εντάξει, αλλά σκηνούν τώρα αυτοί τώρα. Είναι...
0: Το πρόβλημα είναι ότι παίζει με τρία στόπερ. Δεν μπορεί το αμυντικό σου χαβ να είναι ο αγαπημένος. Έχει προσφέρει να μην παίζει.
2: Εγώ το έχω πει και για τον προπονητή, παιδιά.
0: Κουρμπέλης.
2: Ότι είναι υπερεκτιμημένος.
1: Ποιο είναι ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά για εθνική και όλα μου αρέσει.
2: Για μένα είναι υπερεκτιμημένος. Έχει πολύ καλή συμπεριφορά. Όντως, αν συμπεριφορά είναι ότι πρέπει για εθνική, μέχρι εκεί.
0: Τεμού.
2: Κινέζικο κοροπού. Και χαλκούτσι.
1: Πουλάς τέτοια.
0: Τι?
1: Πουλάς τέτοια.
0: Όχι. Αλλά θα μήπως βάλω γιατί βλέπανε πολύ καλά. Αφού σας ανοίγει ερκοντήσιον έχω μάθει. Πριν φτάσετε έχει ανοίξει ερκοντήσιον.
2: Να που λέγαμε για παπάδες πριν. Ο άλλος στις Βρυξέλλες έχουν λέει συγκεκριμένη μέρα λέει που πάνε λέει και πώς το λέει ευλογεί λέει τα κατοικίδια.
1: Συγκεκριμένη μέρα του χρόνου ή της εβδομάδος.
2: Ναι. Του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης γίνεται αυτό.
1: 4 Νοέμβρη.
3: Είναι ο Άγιος ο προστάτης των ζώων.
0: Αλήθεια.
2: Είναι ο προστάτης των ζώων. Και πάνε και είδες που υπάρχουν και καλοί παπάδες.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο.
1: Και οι παπάδες.
2: Για γκούγκλαρε λίγο τι μισθό παίρνει ο Βρυξέλλες.
0: Ναι. Και αν δικαιούται 65% αύξηση.
1: Εδώ ο.
0: Και αν το έχει. Ναι. Και αν ο αγαπημένος του παίκτης είναι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Λόγω Φραγκίσκου.
2: Και αν του αρέσει να χορεύει τη Φραγκοσυριανή ηλικιά. Κιλούνα θα τον έτρωγε, άμα τις πέταγε νελά, θα του κάβει. Γαμώ το κανανό σου!
1: Και στη Βραζιλία, οι παπάδες είδες που ρίξαν ένα αγιασμό στο...
2: Ναι ρε φίλε, στο αεροπλάνο
1: της αποστολής εθνικής.
0: Είδα και την Τουρκία, που έφυγε το Πούλμαν που το ξεπροβοδίσανε και μου μοιάζε στη φωτογραφία σαν ένα πατωρίο αντίριο εδώ μεταξύ. Λέω, πού πάνε, πού έρχονται αυτοί.
2: Γεύρε στην Κωνσταντινούπολη, μεγάλη ρε. Και 2 ή 3.
0: Δεν ήξερα.
1: Μας τον πήραν γι' αυτό.
2: Ήταν πριν από εμάς.
1: Πριν από το
3: Ριάδι. Η εβδομάδα αυτή δεν είναι το Pride.
1: Ο μήνας είναι, ο μήνας δεν είναι.
0: Ναι.
3: Να το ξέρετε για το Σαββατοκυριακό τι υπάρχει.
0: Αυτό εδώ που έρχεται τώρα, αύριο, μεθαύριο.
1: Άρα θα έχουμε σύνταγμα, θα έχουμε πορείες και τέτοια.
3: Πάντα.
0: Ωραία.
1: Δεν θα μπορώ να κυκλοφορήσω.
2: Την εβδομάδα δεν θυμάμαι να είπαμε για επιχειρηματική ιδέα. Είπαμε. Κάτι είπαμε.
1: Είπαμε. Δεν είπαμε.
2: Κάτι είχαμε πει.
1: Δεν είπαμε.
2: Θα το είχα σημειώσει.
1: Θα το είχα σημειώσει. Δεν είπαμε.
3: 13 Ιουνίου είναι η μεγάλη.
0: Κρίμα, θα έχουμε τελειώσει για να το καλύπταμε.
2: Μα το προλάβανε από την Κίνα και αυτό, φίλε μου.
1: Ναι. Κίνα, βέβαια, ποια άλλη.
2: AI ψεκαστήρι με κάμερα που ψεκάζει με νερό τα περιστέρια που πάνε να κάτσουν τα κάγκελα του σπιτιού.
1: Ωραίο.
2: Σκέψου
1: πάρα
2: τι θα έχεις βγάλει στην Αθήνα.
1: Παντού.
2: Ναι, εγώ σου λέω στην πόλη που ζούμε τώρα γενικά.
1: Πω, τρομερό, ε.
2: Τίποτα, φίλε, βάζει μια καμερή. Μία, δεν θες άλλη στο ένα μπαλκόνι. Νορμάλ, άντε δύο. Δεν για να μην έχει τύπου είναι χάλια ή αυτά που βάζουν στα κάγκελα ή δίχτυα. Τίποτα, δύο μπεκάκια τέτοια. Αυτό που λέει, δύο μπεκάκια σαν να νεροπίστολα
0: και τώρα
2: είναι.
0: Δεν υπάρχουν και CD, κάμερα. Να USB.
2: Και όποιο παρακολουθήσει.
0: Να σου πω κάτι. Φτιάχνει ένα επάγγελμα, χαλά ένα άλλο όμω. Γιατί τώρα με τα περιστέρια έχουν ανέβει τα πλυντήρια.
1: Τι είναι.
0: Τι θα κάνουν αυτοκίνητα, τώρα θα έχουν απλά ένα αυτοκίνητα.
1: Α, ναι, σωστή και αυτό. Δεν πειράζει.
2: Δεν θα τα διώξεις και από τα καλώδια,
0: από
2: τα κάγκελα.
0: Α, τα κάγκελα.
1: Τα κάγκελα, ναι ρε, για να μην σου κάνουν προμιές στο μπαλκόνι.
0: Οκ, το δέχομαι.
2: Ναι, δεν έχεις που κάποιοι άλλοι τώρα είναι μόδα, λέει που βάζουν ένα δίχτυ. Έχει γίνει μόδα, έχουν βγει διάφορες εταιρείες και όλα. Και δίνεις όλο το μπαλκόνι ένα δίχτυ.
0: Τα άλλα τα καρφιά για να τη βάζουν κάτι.
1: Ο ακροατής είχε πρόβλημα τώρα, πολύ σοβαρό.
0: Το ξέρουμε.
1: Με το περιστέρια. Δηλαδή σε φάση που βρήκανε και αυγό, δηλαδή και είναι τόσο πολλά.
2: Τον έβαζε γυναίκα να τον καθαρίζει κάθε μέρα, δύο φορές τη μέρα.
0: Το περιστέρι πώς κάνει αυγό, πες μας λίγο.
2: Είχαμε συζητήσει με την
0: κότα.
1: Η κότα τι κάνει.
2: Μία φορά και μετά γεμίζει.
0: Και αυγό. Κάνει μετά κάθε 70 εβδομάδες, δηλαδή.
2: Λέει το περιστέρι κάνει αυγό κάθε μέρα.
3: Γονιμοποίηση, έστω κάτι.
2: Μίλα λίγο πιο επαγγελματικά.
0: Τι γονιμοποιεί ο περιστερά στην περιστερά.
1: Περιστεράς. Ναι. Με καρφώνει. Ναι.
0: Και πόσα μπορεί να κάνει, πόσα αυγά.
1: Δεν έχω μελετήσει τα περιστατικά.
0: Μου αρκεί. Ναι. Γιατί λέω μην έχει σπουδάσει τελικά ζωολόγο κάτι και τα ξέρει τα περιστατικά τι γίνεται.
2: Έχω σπουδάσει. Να διαβάζω το βιβλίο του Νταρβίνου, ρε. Πώ το λένε, το κλασικό. Έλα. Την εξέλιξη των ειδών. Και κάποια στιγμή το σταμάτησα γιατί ήμουνα σε ένα κεφάλαιο και διάβαζα 7 σελίδες για περιστέρια. Πώς έκανε την ανάλυση από τα περιστέρια.
1: Ναι.
2: Τρελάθηκα. Δεν κουράστηκα.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που είπαμε για μια κυρία η οποία δεν ήθελε να μείνει παρθένα ουσιαστικά έτσι
1: ναι,
2: ώστε να δώσει το παράδειγμα στα παιδιά της.
1: Βέβαια, το ξεχνιέται αυτό.
2: Υπάρχει τώρα καινούρια η οποία έκανε πλαστική στη μύτη της και δήλωσε ότι έκανε την πλαστική τώρα λίγο πριν κάνω παιδιά έτσι ώστε να μην πάρουν τα παιδιά την παλιά μου μύτη.
1: Το DNA, να μην πάει. Κάρε, πούστη. Τέτοια μυαλά. Τέτοια μυαλά χάνονται. Χάνονται, τέτοια μυαλά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
0: Τώρα είναι πιο πιθανό να πάρουν τη μύτη της. Γιατί δεν έχει κάπου αυτή που έκοψε. Μαμά, πήραμε τη μύτη σου. Δεν είναι αυτό, να πάρουν τη μύτη. Συγγνώμη. Νομίζω ήταν κυριολεκτική έκφραση.
2: Ξέρεις τι είχα διαβάσει προχθές. Διάβαζα για άχρηστα κρυφά ταλέντα που έχουν κάποιοι. Έχεις ένα άχρηστο κρυφό ταλέντο.
0: Άχρηστο κρυφό ταλέντο.
2: Το κουνάω με τη μύτη μου.
1: Εγώ τα αυτιά μου.
2: Όντως.
1: Αλλά δεν είναι ταλέντο, είναι αυτό.
2: Γιατί όχι, ρε φίλε, γιατί το ρίχνει. Εγώ κουνάω το φρύδι, σηκώνει το ένα.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσει.
1: Το άλλο όμως όχι.
2: Ούτε. Τίποτα.
1: Μπορώ να κάνω τη γλώσσα μου έτσι.
3: Μπορώ να κοιτάω τον Άγγελο και το Σπύρο ταυτόχρονα.
1: Τι.
0: Τι.
3: Αυτό λέγεται στραβή.
0: Αυτό πώς θα φάει, μια τροκελίνεται.
2: Ναι, γιατί κοιτάς την κυρία και την άλλη κοιτάς το σκονάκι. Γιατί δεν σε καταλαβαίνει.
1: Πώς το έκανες αυτό, ρε.
0: Ας άστο, γιατί μπορεί να λυθωρείς.
2: Ας μην ζαλιστείς, είμαστε σε περίεργη ηλικία.
0: Έχω 44 λεπτά να σκεφτώ το άξο κρυφό ταλέντο μου, ε.
2: Ναι, ναι. Πάμε να βάλουμε τραγούδι. Όχι τώρα, να στρίψω. Να είμαι έτοιμος.
1: Τι να στρίψεις. Μπορώ να στρίψω την γλώσσα μου.
2: Το νούμερο 5 της ακροάτριας.
3: Όταν πιάνει τα φώτα, κάνει έτσι.
2: Ναι, εγώ το έχω ξανά, δεν μου το έχει δείξει.
1: Μπορώ να στρίψω την γλώσσα μου, κοίτα.
2: Θέλει 3 δευτερόλεπτα.

0: τώρα που έχει σηκωθεί ο κόσμος ναι. και είναι έτοιμος για χορό,
1: ναι.
0: η αγαπημένη μας Βέρα Λάμπρου
1: ήρθε
0: η ώρα για χαρούμενο τραγούδι, να μας φτιάξει κέφι. Θα σηκωθούμε κι εμείς γιατί θέλω λίγο να έχει ιδρώσει ο ψινός μου. Για βάλε σε παρακαλώ, βάλε Βέρα Λάμπρου.
1: Πάμε Βέρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα παίξουμε δικό της τραγούδι.
1: Και αυτά σαν δικά της είναι.
0: Τα κάνει δικά της. Τα κάνει δικά της η Βέρα. Τι να πω. Δεν μπορώ, αγωνιώ, την περιμένω, δεν μπορώ. Κάτσε, σηκωθώ. Εντάξει.

0: παιδούν. Καλησπέρα στο Γαλκούτσι, ταιριάζει το τραγούδι τώρα. Πιστεύω ότι φτιάξαμε το κύριο αγαπημένο, ε. Και από Βέρα Λάμπρου δύο φορές αγαπημένο. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Θα είναι μια μέρα εδώ το καλεσμένοι μας. Τι ωραία περάσουμε.
1: Πού πήγε
0: η Βαγγέλης live.
1: Τι τρως πάλι μέσα.
2: Το μαλλί μου πήγα να φτιάξω.
0: Δεν φτιάξω. Πάλι wet look. Πάλι wet look.
2: Όχι, γιατί δεν γίνεται συνέχεια. Πού θα πάω. Πού θα είναι να πάω. Σπίτι μου. Σπίτι μου θα πάω. Έλα τώρα σταμάτα.
1: Είχε πει ότι όταν πάρει το πράγμα η Arsenal θα ξεκινήσει γυμναστήριο, θα κόψει τα μαλλιά, θα φτιαχτεί.
0: Πάρε και εκείνο τον τύπο της Manchester μαζί σου να κουρευτεί.
2: Τον κακομύρι. Αυτό είναι ακόμα κούρευτο.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Περιμένει, πέντε σερί.
2: Τι θα ξεκινήσει τη νέα χρονιά δηλαδή για να
0: κουρευτεί. Ναι.
2: Έλα, ρε, όχι, ρε, κρίμα το παιδί.
1: Κρίμα που έχει μείνει ακούρευτο και βγάζει τον πάντο του.
2: Κρίμα που είναι Manchester.
1: Ναι, αλλά αν σου λέγανε αύριο εσένα δεν θα κουρευτεί για ένα χρόνο και θα σου δίνουμε κάθε μήνα 200 χιλιάρικα. Δεν θα πει όχι.
0: Μπορεί να το πούνε και εμένα.
1: Λέω και λίγα που βγάζει.
0: Και εμένα μπορεί να το πούνε που δεν βγάζει και τίποτα.
1: Ναι, αλλά εσένα φαντάζεσαι να σε δουν με χέρι στα πλάγια.
3: Είναι ζωντανό.
1: Το σιντάκι πίσω.
3: Με του σπόρου που ήταν και βγάζανε μαλάκια. Σπόρου
0: ψυγεία.
3: Που είναι σαφιτό που βγάζει γρασίδα.
0: Που βάζαμε στη. Στο τοτάλ μέσα στο.
2: Φακέ βάζαμε.
0: Φακές, ναι, φακές βάζαμε.
3: Πώς είναι φακές, υπάρχει ένα καραφλό έτσι που βγάζει γρασίδι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάμε σε μια ροή, παρακαλώ.
2: Ναι,
1: έχω σοβαρά θέματα, φίλε μου.
0: Σου έχω και αγαπημένο έκτακτο τραγούδι μετά για σένα.
1: Γκρέμισε τα όλα.
0: Ναι, και λίγα λες.
1: Να πείσω που λες για τον Πανετολικό ότι ναι, λοιπόν, είμαστε φαβοροί για κάτω του χρόνου. Ναι. Εκτός, όπως είπε ο δημοσιογράφος που είπα πριν,
2: ναι.
1: Μην είναι η. Πώς το λένε και καλά, μετά την καταιγίδα.
0: Το ουράνιο τόξο.
1: Όχι το ουράνιο τόξο, βάζω μια έκφραση ρε και καλά που λένε. Ότι θα προκύψει μετά και καλά, θα γίνουν απότομα όλα. Μέσα σε μια μέρα θα ανακοινώσουν παίχτες, προπονητές, τεχνικούς διευθυντές, όλα. Τέλος πάντων.
0: Ο αντίπας λέει καταιγίδα στο κορμί μου.
1: Δεν το έχουμε, δεν έχουμε βάλει αντίπα στην εκπομπή.
0: Τα βάλουμε μόνο εβδομάδα, την τελευταία.
1: Δεν έχουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι τελευταία. Περίμενα, τα βάλουμε.
0: Α, εντάξει.
2: Το έχει δέσει, εσύ ήταν τελευταία, ε.
1: Εσύ μα είχε πει.
2: Είπα εγώ, μια μαλακία είπα εγώ. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Να
2: είναι
3: με
2: την
0: επόμενη
3: για να
0: έρθει.
2: Α, ναι.
0: Δεν θα είσαι
2: θα λείπει δηλαδή την επόμενη. Γιατί εδώ πρέπει τι κάνει.
0: Θα ζήσουν παραπάνω από εμά.
3: Τι να κάνω, παιδιά, με ζητάνε από παντού.
1: Είδε να μα κάνει τη δουλειά σου.
2: Δώσε παμπά, Άγγελε.
0: Του κάνουμε διάσημου και τα φεύγουν.
2: Ναι, συμβολή.
0: Ανοίγουν τα φτερά του μετά και φεύγουν. Ξεχνάνε που ξεκινήσανε.
2: Αυτό ποτέ το καταλάβω.
0: Κι εγώ.
1: Είμαστε ρομαντικοί.
2: Είμαστε ναι.
1: Ρομαντικοί.
2: Ναι.
0: Άμα ερχόταν τώρα και σου λέγανε μια εκπομπή να πα να κάνει απέναντι 2-3 χιλιάρια το μήνα ραδιοφωνική.
2: Θα έβαζα στο ραδιόφωνο ρητά, μόνο αν πηγαίναμε και τρεις μας.
0: Πολύ με συγκίνησε.
2: Ξέρω γι' αυτό το είπα. Ανέκφραστο ο άλλο, δεν είναι τίποτα.
0: Σκέφτεται.
2: Δεν τον ακούφισε.
0: Είναι αυτό που σκέφτομαι κι εγώ.
2: Τι.
0: Πώς θα το φέρναμε τώρα, παιδιά, εντάξει. Έχω ανάγκη.
1: Προσπάθησα.
0: Έχω δύο παιδιά. Έχει δύο παιδιά. Εντάξει, εσύ.
2: Α, ναι, δεν μου φύγανε
0: έξω. Άμα μου λέγανε ότι δεν θέλει του άλλου δύο, τι να κάνω. Έχω δύο παιδιά.
1: Όχι. Εγώ συμφωνώ με σένα απόλυτα, Βαγγέλη μου. Μην ακού το περισσέ. Εγώ είμαι ρομαντικό. Μάτι, ξέρει, ήταν
2: του χρόνου μαζί μα.
1: Έχει την προσφορά και στο λέει.
2: Έχει την προσφορά.
1: Θα πάρουμε μεταγραφή τον Άγγελο.
2: Τι θα πρωτοκάνουμε.
0: Καμία αλλαγή. Άγγελο. Πέντε τρίχε όλε και όλε μακαριά μικρού παιδιού. Εντάξει, ίδιοι είμαστε.
1: Απλά θα πηγαίνω έρχεται για τον ηχοληψία από εδώ.
2: Μπορεί να τα φτιάχνει από εδώ μέσα,
1: ε.
2: Μπορεί να τα φτιάχνει από εδώ μέσα.
1: Για να δούμε.
0: Να ποιοι πετάνε τον άλλον σαν.
1: Αμερική, Τέξας.
2: Τέξας, εκεί.
0: Δεν έχουμε ξαναπάει Τέξας.
1: 64χρονος Γερμανός.
0: Γερμανός ο Τέξας.
1: Ρομποτική δουλεύει κιόλας. Δηλαδή είναι. Πατέρας τριών παιδιών και εγγόνη. Από μικρός από το κολέγιο είναι μαζί με τη γυναίκα του από τότε, να σου πω. Πηγαίνει στη δουλειά του ντυμένος. Αμερικανίδα. Πηγαίνει στη δουλειά του ντυμένος με πουκαμισάκι από πάνω, αλλά από κάτω φοράει φούστα και πεδιλάκι, γόβες και τέτοια πράγματα.
2: Η γυναίκα του.
1: Ναι. Η γυναίκα του τον βοηθάει κιόλας στο τι να επιλέξει για να ταιριάζουν και να είναι ωραία. Ο λόγος που είπε ότι το κάνει,
0: ναι.
1: Γιατί θα ρώταγε, είμαι σίγουρος, γιατί θες πληροφορία εσύ, είναι γιατί έχει βαρεθεί το μονότονο κουστούμι του άντρα 3-4 χρώματα που φοράνε όλοι. Γιατί στη γυναίκα έχει πολύ περισσότερες επιλογές και του αρέσει να φοράει γενικά χρώματα.
2: Και τα παπούτσια. Τα παπούτσια τώρα τι.
1: Πάλι, άμα φορά μαύρο κουστούμι, τι παπούτσια θα πάρει. Φίλε, μία-δύο επιλογές έχει να ταιριάξει.
2: Γιατί πρέπει να είναι.
1: Τα μπάξερο κι εγώ.
2: Τα κούνι.
0: Σκάρπι. Θα βάζει χαμηλοτάκουνο, δεν θα βάζει και δεν μου ζαπάει και τώρα σαν. Μην πω τώρα σαν τι.
4: Λες.
0: Ναι, χαμηλοτάκουνο θα είναι, εντάξει.
4: Εντάξει τώρα.
0: Το καταλαβαίνω, εγώ τη φούστα την καταλαβαίνω.
4: Τι φούστα.
0: Είναι αεράτη, ρε παιδί.
4: Φούστα είσαι... έχουν βάλει πάρα πολλοί άντρες, ο Μαζονάκης, ο Ρουβάς, έχουν βάλει. Ο Σισε. Ναι.
0: Όχι, Σισε.
4: Έχουν βάλει πάρα πολλοί, εντάξει. Ναι. Εγώ το ακούω αυτό. Αλλά.
0: Το παπούτσι με ενοχλεί και εμένα. Δηλαδή, άμα έχει αθλητικό κάτι, ένα Vans. Το παπούτσι με χαλάει, τώρα δεν με πειράζει.
1: Δεν έχει φορέσει, μπορεί να είναι άνετο.
0: Τι. Μα δεν θα βάλει μετά που κάμισο. Οπότε έτσι ως κάπου θα υπάρχει το
1: πλήρω. Είναι άνθρωπος, λέει του γούστου, του αρέσει να είναι όμορφο.
4: Έχει μια φωτογραφία, να δούμε.
1: Φυσικά.
4: Πώς είναι εντυμένος.
1: Αλήθεια. Έχω φωτογραφία.
0: Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος είναι επιτυχημένος, είναι καραφλός. Πρώτα απ' όλα. Α, εδώ.
4: Α, εντάξει, μπράβο του. Μπράβο του. Ωραίο το
0: σπίτι.
3: Κάτσε.
4: Ωραίο το σπίτι.
0: Μαζί με τη φορά η φούστα. Λέμε καμιά εράτη. Τι είναι αυτό, μάνε. Κλείστον.
4: Όχι, όχι, όχι.
0: Ο πρώτος αποτυχημένος καράβλας που βλέπω.
1: Κύριε για τούμπανο, γυμνασμένος το βλέπω.
4: Ωπα ρε δικαί μου, Τέξας.
1: Φαντάζομαι να πας γυμναστήριο και να σου χάσει γυμναστήριο καινούργιος. Αλλά σήμερα θα έρθει ο Τάδε. Για να σου χάσει αυτός.
4: Λέτε αυτός πάει σε ένα...
0: Ο Σβαϊστάγκερ.
4: Πάει σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, δηλαδή θα σε καλούσε εσένα, τι θα έλεγες μαζί. Μετακούν και μετακούν και φούστα έτσι.
1: Όχι, δεν είναι δουλειά, ρε φίλε. Γιατί σημαίνει ότι σκέφτεται
0: ρόλο. Μετακούν ρόλο γραβάτα.
4: Ωραίο, είναι καλό, είναι καλό.
1: Να, εδώ πάει για άθληση.
4: Εγώ πω γάμπο, να φας κλωτσιά.
0: Πραχτοχολαράκι.
1: Κατάλαβε την ρωτάει του σχολιακό του κοκκούρια και τέτοια.
3: Άγγελε, δεν το περίμενα αυτό.
1: Λοιπόν, Πολ, Πολ, ήρθε η ώρα!
0: Πολ. Φουνάει τον Παύλο.
1: Λοιπόν.
4: Συνεχίζει, έχει πάρει φορά.
1: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
4: Έχει πάρει φορά τώρα.
1: Σε ποια στιγμή τη ζωή του. Παίρνει ο άντρας για πρώτη φορά λουλούδια.
4: Για να τα δώσει.
1: Να του δώσουν, του προσφέρουν.
4: Να, να δεχτεί, να δεχτεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λαμβάνουν, λαμβάνουν.
0: Στον τάφο του.
1: Ναι!
4: Όχι.
1: Το 88% των ανδρών λαμβάνουν τα πρώτα του λουλούδια στην κηδεία του.
0: Έχει λάβει λουλούδια μέχρι τώρα στη ζωή σου στα 35 χρόνια. Ναι. Πότε.
4: Στην ορκομοσία μου.
0: Ποιο σου φέρνει λουλούδια.
4: Ρε φίλε, στην ορκομοσία.
1: Τι, έχω λάβει, είπα εγώ κάτι. Μίλησα για προσωπικά. Δεν είμαι στο 88%, είμαι στο 12%.
0: Συγγνώμη, δεν είπαμε για κάτι κακό, δηλαδή.
3: Όχι, δεν θα μένουν για
0: το περίεργο ήταν να είχε πεθάνει και να μην το είχε πάει κανείς ούτε στον κηδεία του. Αυτό είναι το περίεργο. Δεν είπε κάτι.
4: Οι κροατές απαντάνε όλοι ο ένας μετά τον άλλον όταν πεθαίνει.
1: Είδες.
4: Είναι στο 88% οι ακροατές μας.
1: Για να μιλήσουμε και λίγο όμως, να μην λέμε μόνο
0: βλακίες.
1: Ο Ιούνιος είναι ο μήνας ψυχικής υγείας του άντρα. Γι' αυτό και προκύπτουν αυτά τα θεματάκια. Όπως επίσης ότι το 80% των αυτοκτονιών είναι άντρες.
0: Λογικό και επόμενο.
4: Λογικό και επόμενο. Εγώ συμφωνήσω.
0: Και στο 88% παντρεμένοι πόσο.
4: 94% νομίζω να είναι αυτό.
1: Δεν το γράφει.
4: Σίγουρα 94%.
1: Είναι η δεύτερη, λέει, κύρια αιτία θανάτου για τους άντρες κάτω των 50 ετών η αυτοκτονία.
4: Κάτω των 50, οχοχο.
1: Και λιγότεροι, λέει, από το 20% θα ζητήσουν βοήθεια όταν πραγματικά τη χρειάζονται.
0: Αυτό είναι λίγο ο κάλος μας που δεν ζητάμε.
1: Η αυτοκτονία αφαιρεί περισσότερες ζωές ανδρών και από πολέμους.
4: Τι λέτε. Θα μεγαλώσει τα παιδιά σας.
0: Τι τραγούδι θα βάλουμε τώρα,
4: δεν ξέρω τώρα.
1: Τώρα αυτό, Ζεν, φίλε.
0: Τώρα μπορείς να βάλεις. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.
1: Εσύ γιατί πάλι το πας στη γυναίκα, μίλησε κάποιος για γυναίκα πάλι.
0: Μα δεν είναι γκέι, είναι τραγούδι για τα δύο φύλλα. Ας βάλουμε το έκτο τραγούδι τότε, να ανέβουμε λίγο.
1: Νούμερο 6, τραγούδι νούμερο 6. Παρακαλώ.
0: Ποιο είναι?

0: Ναι. Ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
2: Α, είμαστε εδώ.
0: Είμαστε στον αέρα, όπως παλιά.
2: Είμαστε στον αέρα.
0: Να βάλεις την πρώτη εκπομπή.
2: Όπως παλιά.
1: Ναι.
0: Ματάρα. Έρχονται και άσχημα μαντάτα.
2: Μη με σκάς.
1: Σκάσε μας, δεν πειράζει.
0: Χειρότερα.
1: Θα σα ανεβάσω μετά με ένα τραγούδι ψυχοδιαλέξη.
2: Κάτι πρέπει να χαμηλώσουμε.
0: Όπα, εγώ ξέρω. Είχαμε ένα γαλλό στα ηχεία για να ακούμε. Δυστυχώς για πολύ κόσμο, ο Elon Musk έχει εκφράσει το ενδιαφέρον να αγοράσει το OnlyFans για να το κλείσει.
2: Δόξα. Μαλά, το πρώτο σωστό πράγμα θα κάνει στον άνθρωπο.
0: Καριέρες και καριέρες θα πέσουν.
2: Δεν πειράζει. Δεν μπορεί η άλλη να δουλεύει 1,5 χρόνο με, να βγάζει φωτογραφίες και να βγάζει ζωή της πέρα αυτή και τα παιδιά της και τα εγγόνια της. Άσε με ρε τώρα.
1: Κάντο και εσύ. Εσύ τώρα λέει δεν έβγαζε το ωραίο το κουρεματάκι σου και έπαιρνε λεφτά. Πού το ξέρει, μπορεί να βγάζει, να πιάνει.
2: Όχι.
0: Με αυτό το χαμόγελο. Τι
1: ναι. Ο Γιόκερ.
2: Μπορεί να είναι ωραίο.
1: Ο Γιόκερ.
2: Παίρνω και το βλέμμα,
1: κοίτα. Ο Γιόκερ.
0: Να ξέρει ότι δεν σκέφτηκα στην αρχή να βάλω κάποιον να, να μετράει πόσε φορέ θα χαϊδέψει το μαλλί σου.
2: Σήμερα το έχω παρακάνει. Αφού είχε χαλάσει, ρε, δεν κάθεται καλά.
0: Τέλειο είναι, Βαγγελί μου. Τέλειο είναι.
2: Δεν έχω λάθο.
0: Αν εξαιρέσει τη χωρίστρα σαν του Μωυσή που πήγε πριν η Αγροάρδια στο κέντρο και ανοίγει το μαλάκι. Είναι μια χαρά.
2: Έχει φύγει τόσο πολύ. Αφού δεν
1: έφυγε. Άστο να ανοίγει. Να ψάχνετε ποια θα περάσει ανάμεσα.
0: Ποια κατσαρίδα εννοούσε. Θα το βρουν τσουλήθρα.
1: Ή ποια χορεύτρια.
2: Λοιπόν, παραπάνω.
1: Διάδρομο έχουμε εμείς. Δεν μας παίρνει το διάδρομο. Εμείς έχουμε αεροδιάδρομο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Αμερική εγώ.
2: Κάτσε, ωραίο. Δεν συμφωνείς δηλαδή. Να το πάνε να το κλείσει.
0: Όχι.
2: Όχι,
0: υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από αυτό, φίλε.
2: Είναι η πιο άγνωστη πλατφόρμα που υπάρχει.
0: Θα γεμίσουμε ταμείο ενεργείας μετά.
2: Σωπό μου, ωραία. Και έτσι αλλιώ άνεργε ήταν.
1: Όλοι αυτοί που είναι εκεί και τα ρίχνουν, μετά θα βγουν έξω στον κόσμο.
2: Θα παίζουν στο στοίχημα τουλάχιστον κάπου αλλού.
1: Έχεις στις βαθμίδες του ΕΦΚΑ ή σε βάζει αυτόματα σε κάποια διαλέξεις ή πρώτη, δεύτερη, τρίτη ή μπαίνεις αυτόματα στον ΕΦΚΑ? Α, η φορολογία δίνει προκαταβολή για του χρόνου.
0: Γιατί όχι ρε να μείνεις εδώ, δεν περνάς καλά μαζί μου.
3: Δεν μου δίνετε πολλά.
2: Ταπεινότητα.
0: Πάλι στα λεφτά καταλήγουμε.
2: Ταπεινότητα.
1: Χαρτιά. Σας κινούν τα χαρτιά. Αυτό έχω να πω.
0: Να σου πω κάτι, άλλο. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έκανε ότι έχει σύνδρομο Down, έτσι ώστε να του στέλνει το κράτος γυναίκες για να τον κάνουν μπάνιο. Αυτός ο άνθρωπος όμως, αν το OnlyFans είναι ενεργό κανονικά, θα μπει εκεί μέσα, ρε φίλε, θα δει τι θα δει και θα ερεμήσει. Αν του κλείσει το OnlyFans, θα σκεφτούν και άλλες τέτοια πράγματα και θα κάνουν.
2: Όχι.
0: Καταλαβες.
2: Όχι.
0: Όχι, γιατί.
2: Όχι, διαφωνώ. Δεν θέλω. Θέλω να καταστραφεί αυτή η πλατφόρμα και όσοι έχουν βγάλει λεφτά από αυτήν.
0: Ζηλεύεις, μήπως.
1: Ζηλεύεις, μάλλον. Μάλλον ζηλεύεις.
2: Καθόλου δεν ζηλεύω, όχι. Θεωρώ απαράδεκτο.
1: Έχεις μπει ποτέ να δεις πώς δουλεύει η πλατφόρμα?
2: Τι να.
1: Έχεις μπει ποτέ να δεις πώς δουλεύει? Είσαι συνδρομητής?
2: Όχι, όχι.
1: Άρα πώς κρίνεις κάτι χωρίς να το έχεις τσεκάρει?
2: Ναι, σε κοινωνικές υπηρεσίες τέτοιες. Ναι.
1: Καλά, εντάξει,
3: να
1: πάει.
0: Οι πελάτες ή αυτοί που είναι μέσα.
2: Και οι δύο.
1: Μα είπες δωρεάν ψυχιατρικές τέτοιες. Δηλαδή ο Άδωνης το κανονίζει και αυτό. Και αυτό ο Άδωνης.
0: Όλα ο ΕΟΠΗ. Γιατί να καλύψει αυτός ο ΕΟΠΗ.
3: Δωρεάν. Αλλά τουλάχιστον.
0: Ένα χειροκρότημα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Τρία βάλε, τρία.
0: Τρία στη σειρά. Μπράβο.
1: Εγώ έχω μια κακία. Να βάλω το έκτακτο τραγούδι.
2: Πω.
0: Κόλλησε το σύστημα.
1: Είπε σύνδρομο Down και θυμήθηκα να βάλω το έκτακτο τραγούδι.
0: Για βάλω το. Βάλω το. Ντροπή
3: σου,
1: είδαμε το. Μα δεν ξέρει ποιο τραγούδι είναι.
2: Κοίτα ρε.
0: Βάλω το έκτακτο τραγούδι.
1: Καινούργιο, κυκλοφόρητο περίπου.
0: Τι στείλει το δικό σου?

0: ακούμε το καλοκαίρι.
1: Τι έγινε, όλη την ώρα θα κλάψει.
2: Αυτό και το μπαταράγκα θα παίζουν μόνο.
3: Μπαταράγκα.
4: Μπαγκαράγκα.
2: Μπαγκαράγκα. Σκάει μικρή προθέσει, μα αρχίζει. Παπά να σου πει ένα τραγούδι, πες μου και αρχίζει. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Και το έλεγε το μισό σχεδόν.
3: Το χόρευε κιόλα.
2: Όχι, ακριβώ το ρυθμό δεν έκανε. Άμα το δείξω, δεν θέλει να το κάνει.
4: Όχι, αλλά ένα παιδάκι στο σχολείο πήγε και.
2: Αντίθηκε Ακύλα.
4: Και φωνάζανε οι κρούπες από κάτω.
3: Κρούπες.
4: Μπράβο, μπράβο. Α, Ακύλας, α, Ακύλας. Λέω, ωραία.
1: Μην πω ότι μας έφερε ο Ακύλας.
3: Τι?
1: Ας είναι καλά η μπακαράγκα, ας πούμε.
3: Ο Ακύλα.
4: Έφερε μενού στα Μακδονάλτς.
3: Όχι.
4: Πάρτο, πάρτο.
2: Το άκουσα στα μάτια.
1: Πολύ πρωτότυπο. Μετά σα πειράζει τα δικά μου λογοπαίγνια τώρα.
4: Μου είπε η μικρή και με ρωτάει. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, μαμά, γιατί δεν το πήρε ο Ακύλας και δεν πήρε καλή θέση. Λέω, γιατί δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Γιατί τους έλεγε φέρτο μου και δεν ρωτούσε ευγενικά. Ναι. Τρελό.
2: Εδώ να ενημερώσω ότι το πάρτο είναι τραγούδι κανονικό του Ακύλα που έβγαλε.
4: Πάρτο, πάρτο.
0: Ναι, παίζει σε ένα σταθμό που παίζει το πρωί από πριν. Παίζει πάρτο πάρτο και παίζει
2: το
0: μπακαράγκα.
2: Εδώ,
3: είναι
2: φίξ.
3: Δεν είναι μπαταράγκα.
1: Μπακαράγκα. Εγώ το ξέρω.
4: Παρακούντα.
1: Βέβαια όταν παίζει το βίντεο κλιπ δεν το πολύ ακούω.
5: Απλά κάντο. Αν θέλεις να με φτάσεις τότε τρέξε. Τι περιμένεις. Απλά κάντο.
1: Μετά σε κυράζει και έναν λιφάν.
5: Απλά κάντο. Αν θέλεις κάτι από μένα τότε πες το.
3: Έχω ένα αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, μαζί σ' αυτά. Μαζί.
2: Θα έλεγες δημοσιογράφος αυτά.
1: Χι, μαύρο χι.
3: Χρήστον.
1: Το κάνει και στο λάδι.
2: Και δεν βγαίνει. Θυμίζει κάποιο τραγούδι άλλο εντωμεταξύ.
1: Το παπάκι το κάνει. Το φέρτο.
2: 288.000.
1: Το παπάκι το κάνει και στο live, έτσι το κάνει, είναι μιξαρισμένο.
2: 288.000 φίλοι.
3: Και τραγουδάνε κάτι τέτοια παιδάκια, δεν τραγουδάει ο Νότης, καταλάβες.
1: Τι είπες τώρα.
4: Εμένα αυτό.
1: Τι είπες τώρα.
4: Μου θυμίζει το Opa Gangnam Style. Αυτό είναι.
1: Α, ναι.
3: Για τραγουδά το λίγο.
4: Γι' αυτό τα πιτσίκια καλά λένε.
1: Πάντως ταιριάζει το παπαπάρτο. Παπαπάρτο.
4: Αυτό μου θυμίζει. Όλοι
3: δεν μπορώ, δε, ναι, με κουράζουν.
1: Ναι.
4: Γι' αυτό έχει πιάνει όμως τα πιτσιρίκια πολύ. Έχει πλάκα.
1: Τι είπα, only fans και μόνο.
3: Άντε πάλι.
4: Only fans.
3: Εδώ να πας κόντρα θες τώρα.
1: Όχι, από τον Ακύλα. Έχουμε ένα poll, είπες.
3: Ναι. Όχι ρε.
1: Να, δεν έχουμε άλλο poll. Τι κάνουμε δηλαδή.
2: Έχει ο Βαγγέλης κάτι που θέλει να μας πει βασικά.
3: Ναι, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Άμα δεν πεις τι.
3: Δεν ξέρω αν το είδες. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Αν το είδα, το διάβασα.
3: Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Ναι.
3: Ότι ξεκίνησε η πρώτη μετά από.
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πριν το πεις, είχα αποσχεθεί κάτι που θα βάλω και τον Άγγελο. Μισό λεπτό. Ναι.
6: Ακόμα ένα γέμισμα. Κεφαλιά του Ζήνη για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς για τον Ζώο. Μαρία
2: Συνέχισε, Ευαγγέλη μου, συγγνώμη, δεν το είχα υποσχεθεί.
3: Όχι, καλά έκανε.
2: Πάμε.
1: Πες. Αν δεν το έχω έτσι όμως, θα το ξαναπαρακολουθήσω.
3: Μετά από πολλά χρόνια,
2: ναι.
3: Ξανάνοιξε ο ελληνικός στρατός την εκπαίδευση σε γυναίκες.
2: Τέλεια.
3: 10 εβδομαδούλες.
2: Σου 10 εβδομάδες, γιατί πήγαμε και εμείς 10 εβδομάδες.
3: Γιατί δεν είσαι γυναίκα.
1: 10 εβδομάδες είναι.
2: Ό,τι δηλώσω πρέπει να είμαι κανονικά.
3: Εθελοντικά
2: δεν πληρώνει.
1: 10 εβδομάδες είναι το σωστό.
2: Ένα μόρια.
1: Παρένθεση. Έτσι κι αλλιώς. Είναι το σωστό να πας 10 εβδομάδες.
2: Μπαίνει. Οριοδότηση και τέτοια που μετράνε μετά για αιτήσεις που κάνεις και αυτά.
3: Σήμερα ήταν νομίζω η τελευταία μέρα, κάτι τέτοιο. Χθες. Παρουσιάζεσαι Λαμία για 2-3 εβδομάδες και μετά σε πάνε εκεί που. Είναι το πρώτο στάδιο η Λαμία. Κρίνουν άμα είσαι ικανή να πας στο επόμενο στάδιο. Είναι 3 στάδια.
1: Τι, δηλαδή, άμα ξέρει να καθαρίζει την Καλλιόπη.
3: Όχι, αυτή είναι.
2: Εμείς αυτά κάναμε, ρε φίλε.
3: Ειδικές δυνάμεις θα τους πάνε αυτές.
1: Α, ειδικές δυνάμεις.
2: Να σε ρωτήσω, τι διαχωρισμός είναι αυτός.
3: Γιατί διαχωρισμός, ισότητα είναι.
2: Ρε φίλε, εμείς όταν μπήκαμε μέσα όμως κάναμε μόνο καθαριότητα σε τέτοια πράγματα.
1: Ναι, έλατε.
3: Ναι.
4: Αυτό μας. Δεν ξέρω ότι
3: καθαρίζει
4: την
1: Καλλιόπη. Γιατί.
2: Ναι.
1: Τι έχει Καλλιόπη σπίτι μου. Πρώτα απ' όλα δεν λένε Καλλιόπη.
2: Δηλαδή μετά το. Δηλαδή μετά το κατούριμα στο μπάνιο καθαρίζει.
1: Όχι. Γιατί κάθομαι και το κάνω.
3: Γιατί δεν κατουράω.
1: Γιατί κατουράω.
2: Όχι, ενώ στον πάγκο το κάνεις μπάνιο.
1: Σταμάτε, μα δεν κατουράω τώρα.
3: Ναι, δεν κατουράω.
2: Γιατί εσύ έχεις αντιληφθεί άποψη από αυτό.
3: Με ποιο. Ότι μπορούσαν να πάνε. Καλά κάνουν και πήγαν, εντάξει. Απλά το θεωρώ ανούσιο όλο αυτό.
2: Καλά, η αλήθεια δεν έχει λογική για την
1: ναι, ναι, εγώ το θεωρώ δηλαδή, και δηλαδή... θεωρώ άλλο ένα δείγμα ότι έχουν διαφορά τα δύο φύλλα.
4: Συγγνώμη. Στο
1: καθόλου. 10 εβδομάδες θα πηγαίνουν και οι άντρες. Τίποτα, τζάμπα. 2-3 μήνες. Να μαθαίνουν 5 πράγματα.
3: Όχι, ούτε κάνουμε στο φόρουμ.
2: Επαγγελματικό, δε φίλε. Επαγγελματικό στρατό.
4: Να το μεγαλώσουμε, βάλουν τη συζήτηση ότι θα έπρεπε να υπάρχει στρατό τόσο έντονα.
3: Όχι, ρε.
4: Θα έπρεπε να καταργηθούν.
3: Αυτό.
4: One love.
1: Και αν γίνει πόλεμο, πώς θα πολεμήσουμε.
3: Γιατί να γίνει, Ράγκελε, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Γιατί γίνεται τριγύρω μας. Εμείς τίποτα βασικά. Εμείς τίποτα. Εμείς τίποτα. Φτωχοί είμαστε. Οι άλλοι από εκεί δεξιά, στο χάρι που βλέπεις, κάτι έχουν, κάτι πετρελαιά. Έχουν αυτοί. Εντάξει. Γιατί κάνουν πόλεμο τότε. Οι άλλοι πάνω δεξιά, στο χάρτη. Αυτοί γιατί κάνουν πόλεμο. Άρα κάτι έχουν αγορήσει.
2: Έχεις δει το χάρτη της Βορείας Κορέας.
1: Δεν μιλάω για.
2: Έχεις δει το χάρτη, αλήθεια τώρα.
1: Μίλα μόνο για αυτή τη χώρα.
3: Ούτε εγώ παραθέσει. Ούτε εγώ παραθέσει.
2: Όχι, μα δεν λέω κάτι αρνητικό. Είναι η μόνη χώρα που όπως είναι ο χάρτης, την έχουν κάνει αλλιώς και είναι στο κέντρο η Βόρεια Κορέα.
3: Τι είναι είσαι.
2: Ότι είναι όπως είναι η Βόρεια Κορέα, βλέπεις αριστερά μετά την Ευρώπη και δεξιά την Αμερική. Γιατί στο κέντρο του χάρτη πρέπει να είναι η Βόρειος Κορέα.
1: Α, αυτό είναι το χάρτη. Τι είναι.
2: Ένα μαύρο σημαδάκι, εντάξει, δεν είναι τίποτα.
1: Μάλλον. Θα μπαινε στη γράφη η κατσαρίδα που είπανε.
3: Ήρθε τίποτα από Βόρεια Κορέα κατευθείαν. Αυτό στείλε.
1: Τόσο γρήγορα.
3: Τουλάχιστον εγώ έχω μαλλί.
2: Σου άξιζε. Σου άξιζε.
3: Θα μιλάω στον Άγγελο. Θα μιλάω στον Άγγελο.
1: Όχι, όχι, γιατί πήρα Άγγελο. Μακριά.
3: Πειράζει. Φεύγω κιόλας. Φεύγω κιόλας, μην πειράζει.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
3: Πληρώνει.
2: Σύμφωνα με το New York Times Style Magazine.
1: Αχ, τη Βέρα Λάμπρου δεν μπορούσε.
3: Παντού, παντού, παντού βέρνανε.
1: Για σένα που δεν πληρώνει.
3: Επειδή θα πάρουν λεφτά,
1: έτσι. Μα λέει θέμα από New York Times.
3: New York Times.
1: Πίστευτο, έχουν πιάσει Πακιστάν, Ιράν.
2: Λοιπόν, New York Times Style Magazine, παρακαλώ.
3: Style, εδώ είμαστε, το σχήμα μας, το σχήμα μας.
2: Λοιπόν,
3: Style, Style.
2: Ουσιαστικά βγήκε μία έρευνα για τα 25 πιο καθοριστικά έπιπλα των τελευταίων 100 χρόνων. Ποιο έπιπλο είναι μέσα, το οποίο το είχα αναφέρει εγώ σε αυτήν την εκπομπή, να ξέρετε.
3: Το πιο,
2: σκρίνιο.
3: Το top.
1: Όχι.
3: Το top, θες να σου πούμε.
1: Μέσα στην 25άδα. Όχι, γι' αυτό έχεις πολλές επιλογές, δεν χρειάζεται να βρεις το top.
2: Δεν είναι το σκρίνιο.
3: Τι το σκρίνιο.
2: Άσε το σκρίνιο και αν δεν στο καλό για αυτό το σκάνια. Ναι.
1: Καναπές.
3: Όχι.
2: Όχι. Τα τελευταία 100 χρόνια. Καθοριστικά έπιπλα. Έπιπλα δηλαδή που αλλάξανε την ιστορία, πώς να το πω, που έχουν μείνει στην ιστορία.
4: Κρεβάτι.
1: Καρέκλα.
3: 100 χρόνια δεν πήρα.
2: Ποια καρέκλα. Λέγεται μονομπλοκ.
3: Τι είναι αυτό τώρα.
2: Η κλασική λευκή πλαστική.
3: Αυτό το πανηγυριού.
2: Ωραία.
1: Τώρα να ξαναβάλουμε επεισόδιο.
2: Ο τσιγκάνος στο χωριό και της πουλάγε.
3: Έλα πάρε πάρε ναι.
1: Έλα ρε.
2: Φαντάσου φίλε, καθοριστικά έπιπλα.
3: Καθοριστικό αυτή η καρέκλα.
2: Δεν υπήρχε να μην έχει μία.
3: Ακόμα και τώρα. Μία θα βρεις κάπου πεταμένη με αράχνη από πάνω, κάτι θα είναι.
2: Ναι, ούτε αράχνη δεν
3: υπήρχε.
1: Θυμάσαι που τη βγάζουν. Έχεις που τη βγάζουν σε άλλα χρώματα. Είναι αποτυχία πλήρη.
3: Πράσινο,
2: μπλε.
1: Μπλε. Μπλε σκούρο χάλια. Χειρότερα φαίνεται, λερωμένη. Η άσπρη εντάξει.
2: Πώς έχουν σπάσει τις καρέκλες, έχουν πέσει και γελάγανε.
3: Oh, πω, ναι, ναι.
1: Εμείς όχι, ήμασταν πάντα αδύνατοι.
2: Ο άλλος το κατάλαβε κατευθείαν.
3: Ποιος.
1: Αυτό ήταν το θέμα, θα μιλάγαμε για 10 λεπτά.
2: Εντάξει, έχει και λέει. Θα το αφήσει και μετά. Αν και για δεκαετίες
1: θεωρούνται. Όχι, ρωτάω γιατί είναι και 46. Όχι, έχω να πω κι άλλα. Απλά ρωτάω για που πει. Κακοπροαίρετη.
4: Προσπαθώ να δω τα υπόλοιπα, δηλαδή ποια άλλα είναι.
2: Δεν έχει ανεβάσει όλη τη λίστα. Είναι...
4: Α, έπρεπε να βρούμε την καρέκλα το σύνορα.
3: Από τα 25 ήξερε το ένα ο άνθρωπος. Από τα 25 ήξερε μόνο το ένα.
1: Και καρέκλα του Βουτσά στην ταινία ήταν.
3: Και BBC μας είπε τώρα, τι μας είπε.
1: New York Times.
3: New York Times.
1: Τι BBC. Έχουμε άλλο τραγούδι.
2: Ποιος δεν έχει κάνει σούζα με αυτή την καρέκλα.
3: Ε, καλά, ναι. Σωστό.
1: Έχουμε άλλο τραγούδι εδώ από τη Μαρίνα. Τη ακροάτρια, συγγνώμη. Άλλο ένα τελευταίο να το βάλουμε.
4: Και δεν το βάζει.
1: Και δεν το βάζει. Είπε.
7: Tinkala bam bam. Look what's the arms of me. You're a different style, different fashion. No?

0: τον έχουμε και λέμε. Κλασική περίπτωση γυναίκα που γεννάει παιδάκι με τον άντρα τη και ενώ είναι και δύο λευκοί, το παιδάκι είναι σκρόχρωμο.
1: Ναι.
2: Μάλλον.
0: Και
2: μάλλον...
0: μηνύει τον άντρα ότι είχε εξωζυγική σχέση.
2: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Μάλλον φταίει ο άντρα, δηλαδή, δεν εξηγείται αλλιώ.
0: Σκέψτε το δικαστή που σκράει εκεί.
2: Δεν εξηγείται, εντάξει. Ο άντρα έχει κάνει μαλακία.
0: Έχει κάνει μαλακία. Ναι. Κάπου το.
3: Κάτι έχει πάει αυτή με κόκορα. Να ταιριάξει με το προηγούμενο.
0: Δεν ξέρω. Γιατί είναι από όταν μαύρο σε μένα άρεσε με πάνθυρα να σου πει σε διάλογο.
3: Θα ήταν η Ροζ. Ο Ροζ πάλι.
2: Να το σταματήσουμε από σήμερα.
3: Θα μπες για στημένο.
0: Λοιπόν, έχω αφήσει ένα θέμα για το τέλος. Ποιο ήταν, ποιο είπε?
3: Το τάκος.
0: Α.
3: Και 49. Είναι η ώρα.
0: Δεν νοιάζει.
2: Μην τον αγώνεις τώρα.
0: Δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Α, ωραία.
2: Τι ωραία.
3: Hey,
2: τα το λύσουμε. Για να τα λύνουμε εμείς είμαστε. Ναι.
0: Θα μας βοηθήσει ο Βαγγέλης βασικά. Βάσει τη ειδικότητά σου.
3: Πάλι με ζώα είναι.
0: Η Google.
2: Η Google.
3: Το έχουμε ανέβει επίπεδο δηλαδή.
0: Θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια.
4: Να μην γιατί... είναι
3: κάτσε, πρέπει, τι θέλει να κάνει. Να.
0: Μπορεί να ακούγεται περίεργο.
3: Ναι,
0: αλλά
3: απελευθερώσει.
0: Δεν είναι, θέλει να απελευθερώσει
3: ναι.
0: 32 εκατομμύρια ειδικά επεξεργασμένων κουνουπιών στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα τα επόμενα δύο χρόνια.
2: Τα έχει κάπου φυλακισμένα.
0: Ναι, τα έχουν μαζεμένα. Φάρμα κουνουπιών.
2: Α, φάρμα κουνουπιών.
0: Σε μια πέρα. Όλο αυτό γίνεται για προσπάθεια για να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών.
2: Ναι.
0: Και θα σου πω ακριβώς πώς γίνεται.
2: Ανοίγει την πόρτα.
4: Έτσι δεν λέγανε με τον COVID και την ιστορία.
0: Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα κουνούπια του γένους Κούλεξ.
2: Κούλεξ, ναι. Κούλεξ,
0: τα οποία είναι γνωστά για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου και της εγκεφαλίτιδας.
4: Ετοιμάστε.
0: Αντί όμως να απελευθερωθούν θηλυκά κουνούπια, κάτσε γιατί εδώ είναι η κουτανιά. Αυτά δηλαδή που τσιμπούν τον άνθρωπο.
3: Τα θηλυκά μας τσιμπούν.
0: Η Google σχεδιάζει να απελευθερώσει μόνο αρσενικά. Ουσιαστικά θα γαμίσει τα θηλυκά, ξέρεις.
2: Ισότητα.
0: Τα έντομα αυτά θα έχουν μολυνθεί, κατάλαβες τώρα τι έχει να γίνει. Με ένα βακτήριο, το Holbachia, το οποίο υπάρχει φυσικά στη φύση. Άλλο που θα το κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε, εντάξει,
3: θα
0: κάνουμε με μαλλιασμό.
2: Ψεκασμό.
0: Α, με ψεκασμό περνάει.
3: Α, ψεκασμό. Να,
0: είδες. Γι' αυτό είπα να μας βοηθήσει. Όταν τα αρσενικά ζευγαρώνουν με άγρια θηλυκά κουνούπια, γιατί εκεί είναι άγρια τα θηλυκά
3: κουνούπια. Το κουνούπι με το αεροπλάνο. Και να ψεκάσει.
0: Μεταξύ τέλος παγκονούπια.
2: Τέλος παγκονούπια. Ποιο κουνούπι ξέρω για αεροπλάνο, εγώ.
0: Αυτό μου την μείνει, είναι ανεξαρτησία στο τέλος. Δεν σκότωσε που ξέρω, πάμε. Λοιπόν, όταν τα αρσενικά ζευγαρώνουν με άγρια θηλυκά κουνούπια, τα αυγά που παράγονται δεν θα εκολάπτονται, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν καινούργια κουνούπια, να μην ο πληθυσμός ουσιαστικά να μειώνεται σταδιακά.
3: Ακόμα δεν έχω καταλάβει.
0: Τα αρσενικά δεν τρέφονται με αίμα.
3: Θα απελευθερώσουν δηλαδή 32.
0: Δεν θα κινούνται μετά καινούργια.
2: Τι δουλειά έχει με τα κουνούπια?
0: Έχει μπει μέσα στο πρόγραμμα αυτό.
2: Αντικουνουπικού.
0: Στους ανθρώπους και τέτοιο και αντικουνουπικού.
4: Ωραία. Και εξαλείφθεται ο πληθυσμός.
2: Πάω να πάρουμε μετοχές στο Αουτάν. Μετοχές στο Αουτάν τώρα.
0: Δεν λένε, λένε.
4: Μην φτάσουμε στο σημείο όμως που εξαλειφθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών, γιατί μετά έρχονται άλλα.
3: Είναι αλυσίδα.
4: Βέβαια, αν μειωθούν τα κουνούπια, θα υπάρχει άλλο πρόβλημα.
0: Η πρωτοβουλία δεν είναι να τα σκοτώσουν όλα. Η πρωτοβουλία είναι, λέει, να μειώσουν τη μετάδοση όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ιός Ζίκα. Ο
3: η μετάδοση
0: πυρετός,
3: θα μειωθεί.
0: Η τσικουνγκούνια. Αυτό είναι για σένα.
4: Ψιλικά να
0: πω. Αυτό το έχουμε όλοι λίγο μέσα μας. Ο κίτρινος πυρετός και η κεφαλίδα.
3: Αυτό θα γίνει σκοτώνοντας τα αρσενικά, τα θηλυκά.
2: Όχι ακριβώς.
0: Τα θηλυκά θα κάνουν σεξ με τα πειραγμένα αρσενικά.
3: Ωραία.
0: Και τα αυγά που θα βγαίνουν δεν θα εγκολάτονται. Είναι τσούφια. Οπότε δεν κινούνται καινούργια. Οπότε μειώνεται λίγο ο πληθυσμός.
3: Όχι, άρα θα μειωθεί.
0: Θα μειωθεί, δεν θα εξαλειφθεί. Θα μειωθεί.
3: Θα ξαναβγούν όμως θηλυκά κουνούπια που μπορεί να τσιμπάνε.
0: Ναι, αλλά τώρα ενώ θα τσιμπάγαν 10 σήμερα, θα τσιμπήσει ένα ρε παιδί μου.
3: Α, εντάξει.
0: Οπότε εκεί που θα τσιμπάγανε 10 με τον ίδιο του Δυτικού Νείλου, θα τσιμπήσουν ένα.
3: Μπορεί να γίνει και σε άλλα ζώα αυτό.
0: Ο Σπέρνο, φίλε μου, Άγγελε, αποτελεί μέρος του προγράμματος Debug. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Google με στόχο την ανάπτυξη καινοτομών και τεχνολογιών για τον έλεγχο εντόμων που μεταφέρουν ασθένειες.
2: Indie Book. Μπράβο. 32 εκατομμύρια πρέπει να έχει μόνο το Περιστέρι την έξι. Κουνούπια. Τι να κάνουν εκεί πέρα έξω, κουνούπια.
0: Στην αυλή τη Πεδρά μου, αντίστοιχα.
2: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Εκεί περνάνε πόλη.
2: Είναι λίγα τα 32 εκατομμύρια.
0: Είναι. Η Βομβάη τη γη, παιδί μου, πώ να το πω τώρα. Η Κίνα, πώ τη λένε, η Σεούλ, πώ τη λένε, ξέρω. Με ένα δίσκο νούπια εκεί μαζεμένα όλα στην αυλή. Τίποτα, ρε. Πα ένα λεπτό να αφήσει ένα χαρτί, φεύγει και έχει 17 τσιμπήματα.
2: Τελείω, ναι.
4: Παντού.
3: Θα μπορούσε να γίνει και στου ανθρώπου αυτό. Και αντί να σε κυνηγάνε με τα 10 γυναίκε ή να σε προδίδουν, να σε προδίδει μία. Γιατί.
2: Εδώ πάμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα, Ράγκελε. Το πρόβλημά σου είναι να σε κυνηγάει μία ή δέκα.
3: Εμένα δεν με τσιμπάνε τα κουνούπια.
2: Εμένα δεν με κυνηγάνε κυνήγες.
0: Εμένα μέχρι τρία χρόνια δεν με έχει τσιμπήσει κανένα.
4: Έχει να κάνει, λέει, με το αίμα.
3: Αλήθεια. Σημαίνει ότι έχω καλό αίμα ή κακό αίμα.
4: Κάτι λέει με το ποσοστό γλυκόζου στο αίμα.
0: Έχετε δει παππού του Χάλαντ.
4: Δεν το έχει
0: δει.
3: Ο Χάλαντ έχει το ίδιο μάλλον με σένα εδώ περίπου.
0: Τον παππού δεν τον έχει δει του Χάλαντ. Μετά είναι ίδιοι. Ίδιοι, δεν υπάρχει. Αυτά.
2: Εντάξει, ωραίο θέμα.
3: Ωραίο θέμα για τέσσερα.
2: Αλλά είναι λίγα τα κουνούπια, ρε φίλε.
4: Ωραίο θέμα.
3: Άμα ήταν παραπάνω τα κουνούπια, θα μιλάγαμε 10.
4: Εκνευριστικό.
2: Ναι.
4: Ένα να υπάρχει στο δωμάτιο, πρέπει να το σκοτώσει.
2: Σου γάμισε το βράδυ. Σου χάλασε το βράδυ.
4: Το δικό σου. Όχι,
2: άμα σε τσιμπήσει, ρε φίλε.
4: Έχω σκάσει. Έχω βγάλει την μπέμπελ για να είμαι κουκουλωμένη, για να μην ακούω το κουνούπια.
2: Βάζει air condition.
4: Δεν την παλεύω με το air condition γιατί μπουκώ.
2: Βάζει σπρέι.
0: Όχι, μα μέσα λένε το καλοκαίρι που καταλαβαίνει.
3: Βάζει ταμπλέτες στον τοίχο.
4: Έχω τον ανεμιστήρα, εκεί δεν με.
0: Ανεμιστήρα οροφή, φιλέ, τρομερό.
2: Ναι, τρομάζει.
3: Ταμπλέτες.
0: Όχι, και έτσι έλεγα μέχρι που τον έβαλα και φιλέ, πεθαίνει στον ύπνο.
4: Έχει κάτι κάτι κομματικό.
2: Ναι.
0: Έχει δει και εσύ το σκρίμα.
2: Το σταμάτω εδώ τώρα. Μου είπαν ότι είναι απαράδεκτο. Ότι είναι χειρότερο.
0: Αυτό πρέπει. Αυτό περιμέναμε.
2: Αυτό του είπα και εγώ. Αυτό του είπα. Είναι ότι χειρότερο. Λέω αυτό περιμέναμε. Καταλαβαίνω.
3: Το έχει δει.
2: Ποιο γόνο θα δει. Θα πάω εδώ.
3: Έχω θερινό σινεμά και ανοίξει τα μέγαρα.
2: Ωραία, θα έρθω, ναι.
3: Ωραία. Πότε.
2: Όποτε θε.
0: Με τη μηχανή.
2: Μια μέρα που δεν δουλεύω, ναι.
3: Θα δω τα για να σου πω.
4: Θα δει το calendar.
2: Καλή.
3: Όχι.
4: Θα μπορεί να σε
3: βάλει. Το παφλεντάρ. Αυτή πάντα.
2: Δεν το πιστεύω.
3: Όχι, όχι.
2: Δεν το πιστεύω.
3: Το ωράριο του σινεμά θέλω να σου πω.
2: Αυτό εννοούσε, ναι.
0: Στην επόμενη εκπομπή σου.
3: Προσάμε 24 έπιπλα.
0: Θα έχω τη λίστα στην επόμενη εκπομπή. Θα τη φέρω.
2: Μουντιάλ. Ξεκινάει η Μουντιάλ. Δεν μπορεί να το μάθει. Ξεκινάει.
0: Σου λέτε με μπάλα, μάλλον.
2: Κάτσε 13 ή 17.
0: Τα καπλάκα δεν έχω μπει όλο το απόγευμα να δω παντολικό. Ανακοίνωσε ένα τεχνικό διευθυντή τουλάχιστον.
2: Ένα Ρώσο πήρανε, ναι, παιχταρά. Παιχταρά.
0: Ουκρανό με τζουρκέτα.
3: Καλό,
2: καλό. Καλό, τη γυναίκα την είδε. Τη γυναίκα την είδε.
3: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι.
2: Ακούστηκε αυτό.
0: Τίτλος για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έγινε σκληρός και έμεινε ζωντανός. Ποιος το ανεβάζει, ρε φίλε, αυτό το έγινε σκληρός.
2: Θα ξαναπάνε στο σεφ, θα φάνε πάλι.
3: Καλό, ρε. Πίστευτο. Τη συλλογή μου την έχω. Μου τη στείλα.
2: Είσαι στον αέρα, σου ακούω η γυναίκα σου.
4: Δεν είπα κάτι.
2: Σε ποια συλλογή την έχει.
3: Συγγνώμη. Ήθελα να πω για το τελευταίο τραγούδι, για το κλείσιμο.
2: Το τραγούδι εννοούσε εσύ, συγγνώμη.
3: Στου σελιδοδείκτε.
4: Δεν βλέπω να έρχεται στην επόμενη.
3: 1965 κυκλοφόρησε. Σαν. Σε τρία λεπτά, σαν σήμερα. Δηλαδή, σαν 6 του μηνό.
2: Ναι.
3: Το 65.
2: Ελληνικό.
3: Όχι. Πήγαμε βάσει τα ξένα που πήγαμε εδώ πέρα. Δεν είναι. Τι ακούγαμε. Ρέγγε, τι άλλο τέτοιο. Είναι ψηλό.
2: Το 65,
3: Το 60. Το κλείσιμο, Το ξέρω, εγώ τα διάλεξα. Εγώ τα έφτιαξα. Άλλο τα διάλεξα.
4: Γιατί δεν ήταν ωραία την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Το είπε ωραία, πριν ήταν ξέρω. Το κλείσιμο να δεις που έχω βάλει. Τραγούδι το 65.
2: Θα το βάλουμε.
3: Σαν αύριο βγήκε το 65. Εκπληκτικό. Πόσα χρόνια δηλαδή. 35 και 26.
2: 56. 61.
0: Τυχία,
2: 61 είπα ρε.
3: 61, δηλαδή στην Ελλάδα σε 9 χρόνια θα παίρνει σύνταξη. Να βάλουμε κλείσιμο.
2: Ναι, πάμε για
3: τελειώσαμε κιόλας. Νεράκι πέρα σήμερα.
2: Νεράκι.
0: Ένα νερό. Σας βρήκα λύση, Άγγελε και Άγγελε.
3: Τι.
0: Θα δούμε πως το κάνουμε.
4: Μιλάει για επιχείρηση τώρα.
0: Όχι, εγώ βρήκα λύση για αυτούς. Εγώ βρήκα λύση για αυτούς. Μελέτη στην Αυστραλία δείχνει ότι 1700 πρόβατα που βόσκουν ανάμεσα σε ηλιακά πάνελ έχουν καλύτερη ευζοία και παραγωγή μαλλιού, ανοίγοντας νέους δρόμους στην αγροβολταϊκή γεωργία. Αγροβολταϊκή. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τώρα εμείς αυτό, εφόσον είναι αποδεδειγμένο πια, και να πηγαίνουν οι άντρες εκεί για να βγάλουν παραπάνω μαλλιά ή να.
4: Άρα πρέπει να πηγαίνετε να αράζετε κοντά σε φωτοβολταϊκά.
1: βοσκόνη.
3: Ωραία. Εγώ θα βάλω τώρα γιατί θα πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οπότε πρέπει να βάλω και πάνελ. Οπότε θα πηγαίνω και πάνω να κάθομαι μετά πάνω. Πού πα, πάρε το στα πάνελ.
5: Θα πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
3: Πού πα, πάω πάνω λίγο στα πάνελ με την ξαπλώστρα μου.
0: Έχει δει ένα καπέλο που έχουν βγάλει που μα το βγάζει για διαφημίσει για στο Insta. Που είναι με φως μέσα κάτι περίθρες κόκκινες και καλά που το βάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το δείχνει ο άλλος.
1: Όχι, όχι, όχι, για να γίνει μαλλί.
0: Για να βγει μαλλί. Ναι, ναι. Το δείχνει ο καλά μετά από την εβδομάδα, μετά από την εβδομάδα, μετά από τις εβδομάδες.
1: Ε, κοτσίδα, κοτσίδα, ναι, ναι.
0: Και στις εβδομάδες εγώ το μαλλί είναι εδώ, τέτοιο, ρε.
1: Χάλα. Σχολιάζουμε λίγο ότι θα πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Ποιος?
1: Ο αδερφός σου.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να πάρει, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί κάνει κάθε μέρα 150 χιλιόμετρα στα μάξι.
3: Σε λίγα χρόνια δεν έχει εσύ ηλεκτρικό, οπότε τι λες τώρα. Μπορεί και η μηχανή σου να είναι ηλεκτρική.
0: Καταρχά, είδε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ανάλυση για την Ελλάδα και το δίζελ και τα πετρέλαια και αυτά.
1: Όχι, τι.
0: Ε,
1: όχι.
0: Ότι πρέπει να ανεβάσουμε την τιμή στα δίζελ. Είμαστε η μόνη χώρα. Όχι στην τιμή στα αυτοκίνητα και το πετρέλαιο.
1: Ότι είναι χαμηλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ έχω.
0: Πού δηλαδή, φίλε, μόνη λύση.
3: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι εδώ, 12 του μήνα.
1: Ξεκινάει. 13 ξεκινάει τον Τιόλ.
3: 11. Έχουμε παίξει έναν αγώνα.
1: Θα δώσουμε προφητείες.
3: Θα δώσουμε προφητείες, ναι, ναι.
0: Άρα πρέπει να κάνουμε άλλη μία μετά του για να δούμε τις προφητείες.
3: Σωστό.
1: Εντάξει, μου, θα δούμε. Μπορεί να έχουν πιάσει ζέστες.
0: Θες να φύγεις, αγόρι μου.
1: Όχι, δεν θέλω.
3: Θες Παρασκευές να κάνεις μεροκάματα αλλού σε κάνα beach bar.
1: Όχι, δεν θέλω.
3: Τραπώ ομορφινές.
1: Όχι, δεν θέλω. Πάντα ήμουν όμορφος.
0: Ωραία.
3: Τώρα που παρά ομορφινές.
0: Θα μας πεις το τελευταίο τραγούδι.
3: Είπα, είναι το 65. Πριν 61 χρόνια σαν σήμερα, Σάββατο 6 του μηνός, 6 Ιουνίου είχε βγει το 65. Τραγούδι ύμνος. Ξένο, που δεν είμαι πολύ του ξένου. Καλό βράδυ.
0: Καληνύχτα.
1: Τα λέμε σε μια εβδομάδα.
3: Πρώτα αυτός. Πρώτα ο Παντοδύρος. Πρώτα ο Πάστορας.
1: Πάστορας.

0: ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε άλλο που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
3: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
2: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή.
3: Έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
2: Χωρίς λίστα αναμονής.
3: Χωρίς υποκατάστατα.
2: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 540 353.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα σας, ευχαριστώ από καρδιάς όλους που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στη γιορτή του Greekonomics για να βοηθήσουμε το έργο της Φλόγας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα ζωντανό επεισόδιο Greekonomics, θα είναι λίγο extended, θα σας μιλήσω για καμιά ώρα.

0: Στην ουσία έχω ετοιμάσει μια διάλεξη σαν αυτή που κάνω στο πανεπιστήμιο. Την έχω ελαφρύνει λίγο, τις έχω βάλει και γραφικά. Νομίζω ότι είναι για τους hardcore θεατές του καναλιού μία από, από τα βίντεο που θα περιμένατε κάποια στιγμή να δείτε. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για ολιγοπόλια και στρατηγικό ανταγωνισμό. Η λέξη ολιγοπόλιο και η λέξη στρατηγική είναι δύο από τις λέξεις οι οποίες στην καθομιλουμένη αλλά και στην οικονομική επιστήμη έχουν σχεδόν πάντα δύο διαφορετικά νοήματα. Όταν μιλάμε για ολιγοπόλια γενικά στην καθομιλουμένη εννοούμε κάτι αρνητικό, εννοούμε κάποιον ο οποίος εκμεταλλεύεται τους καταναλωτές. Όταν μιλάμε για στρατηγική, μιλάμε για ένα σχέδιο, για μια σειρά βημάτων την οποία έχουμε δημιουργήσει, έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάποιο προορισμό. Στην οικονομική επιστήμη όμως αυτά τα δύο έχουν δύο διαφορετικές έννοιες. Ας ξεκινήσουμε με το ολιγοπόλιο. Ένα ολιγοπόλιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μορφή αγοράς στην οποία υπάρχουν λίγοι πολιτές, όπως το λέει και η λέξη. Αυτό μπορεί να είναι κακό, αλλά δεν είναι αναγκαίο να είναι κακό. Αν έχεις ολιγοπόλιο, ας πούμε, στα περίπτερα, τότε είναι κάτι κακό, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει ολιγοπόλιο στα περίπτερα. Αν όμως έχεις ένα ολιγοπόλιο στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τότε αυτό βγάζει νόημα, γιατί δεν μπορείς να έχεις σε μια αγορά 100 διαφορετικές εταιρείες που να παρέχουν τηλεπικοινωνίες, γιατί δεν θα έχεις ούτε αρκετό χώρο για να μπορέσεις να βάλεις τις κατάλληλες κεραίες για να υπάρχουν αυτές οι τηλεπικοινωνίες. Οπότε σε κάποιες αγορές είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι οικονομίες κλίμακος, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που τις λειτουργούν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες και αναγκαστικά αφού έχεις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι και λίγες. Οπότε στην οικονομική η λέξη ολιγοπόλιο είναι μόνο για να περιγράψει μία μορφή αγοράς. Από την άλλη, η λέξη στρατηγική δεν σημαίνει το να έχω ένα έξυπνο σχέδιο. Η στρατηγική είναι κάτι που αναγκαστικά στην οικονομική προϋποθέτει ότι θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ δύο αντιπάλων, δύο ανταγωνιστών. Αυτό σημαίνει ότι όταν δράς εσύ μέσα σε μια κατάσταση, τότε θα πρέπει να μπορείς να προβλέψεις το πώς θα αντιδράσει ο αντιπαλός σου. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές καταστάσεις και μη στρατηγικές καταστάσεις. Όταν έχουμε έναν αγώνα δρόμου στα 100 μέτρα, αυτό είναι ένα μη στρατηγικό παίγνιο, διότι όταν οι δρομείς τρέχουν στα 100 μέτρα, τότε δεν χρειάζεται ο καθένας να αλληλεπιδρά με τον άλλον. Απλώς σου λέει ο προπονητής σου, μόλις ακούσεις τον μπαμ, τρέχα και μην κοιτάς κανέναν. Τρέχα προς την άλλη μεριά όσο πιο γρήγορα μπορείς. Από την άλλη πλευρά, το ποδόσφαιρο είναι ένα εντελώς στρατηγικό άθλημα. Δηλαδή, ο σημαντικότερος συμμετέχοντας σε μια ομάδα ποδοσφαίρου είναι ο προπονητής, γιατί όχι επειδή προπονεί την ομάδα, αλλά επειδή διαμορφώνει τη στρατηγική της, το πώς θα αλληλεπιδράσει με την άλλη ομάδα. Οπότε, όταν μιλάμε για στρατηγικό ανταγωνισμό, αυτό που εννοούμε είναι ότι αυτό που κάνεις εσύ, αναγκαστικά, πρέπει να το λάβει υπόψη του ο άλλος και αυτό που θα κάνει ο άλλος πρέπει να το λάβεις υπόψη σου εσύ. Αυτό σημαίνει στρατηγική. Όταν μιλάμε πάλι για ολιγοπόλιο, μιλάμε για μια μορφή αγοράς η οποία έχει λίγους πολιτές. Σήμερα, λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι μια παράδοξη σύγκρουση που παρατηρούμε μεταξύ δύο πραγμάτων. Μεταξύ του ανταγωνισμού και της μονοπωλιακής δύναμης. Αυτά τα δύο συγκρούονται μεταξύ τους και συγκρούονται με έναν τρόπο ο οποίος και η ιστορία του πώς παρατηρήθηκε αυτό για πρώτη φορά από την επιστήμη αλλά και το πώς γίνεται στις σύγχρονες οικονομίες πραγματικά είναι συναρπαστικός. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με μια απλή φιλοσοφική κατασκευή. Θα μιλήσουμε για ένα φιλοσοφικό μηχανισμό. Τα οικονομικά περιέχουν πάρα πολύ φιλοσοφία, τουλάχιστον αν κάποιος θέλει να τα καταλάβει. Θα μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ απλό φιλοσοφικό μηχανισμό, τον οποίο ίσως να έχετε ακούσει ξανά, ίσως να έχετε δει και στο YouTube. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο γι' αυτό, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος θεωρεί ότι το ξέρει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να μπούμε αρκετά βαθιά μέσα σε αυτό το φιλοσοφικό μηχανισμό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε μετά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, θα θα σας μιλήσω για το δίλημα του φυλακισμένου. Έτσι, το οποίο είναι μια ιστορία, μπορεί να την καταλάβει ο καθένας, και αυτή η ιστορία κάπως θα δείτε στο τέλος ότι θα κολλήσει πάρα πολύ ωραία με πολλές καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα και στην Ελλάδα. Ή μάλλον πιο πολύ στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες. Οπότε, αυτή εδώ είναι η Λένα. Η Λένα σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται πάρα πολύ καλή. Δεν είναι κάποιος σατυρικός χαρακτήρας. Είναι ένα image μιας κοπέλας που βρήκαμε στο ίντερνετ. Οπότε αυτή είναι η Λένα. Φαίνεται πάρα πολύ καλό κορίτσι, έτσι σεμνή κτλ. Αλλά είναι εγκληματίας. Έχει διαπράξει ένα έγκλημα μαζί με τον Στάθη. Αυτός είναι ο Στάθης, είναι ο συνεργός της. Κάνανε το έγκλημα. Δεν τους συλλάβανε επ' αυτό φόρο. Καταφέρανε να δραπετεύσουν. Έτσι, ο ανακριτής όμως τώρα, που είναι στο αστυνομικό τμήμα, ξέρει ότι το έχουν κάνει αυτοί, είναι σχεδόν σίγουρος ότι το έχουν κάνει αυτοί, όμως δεν έχει τις απαραίτητες αποδείξεις. Έχει κάποιες αρκετά αποχρώσεις ενδείξεις, αλλά δεν έχει την απόδειξη για να τους κλείσει μέσα. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι τους συλλαμβάνει και όταν τους ανακρίνει τους κρατάει σε δύο διαφορετικά κελιά. Δηλαδή τους χωρίζει ώστε να μην μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Έχουμε πει πολλές φορές στο κανάλι ότι η πληροφορία είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στα οικονομικά. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτή την κόκκινη γραμμή είναι να δείξουμε σε όλους ότι δεν μπορείς να διαρρεύσεις πληροφορία από τον ένα στον άλλο. Οπότε, ο ανακριτής θέλει οπωσδήποτε να τους κάνει να ομολογήσουν. Αν δεν καταφέρει να τους κάνει να ομολογήσουν, τότε στην πραγματικότητα το δικαστήριο θα τους δώσει μια αστεία ποινή. Έτσι λοιπόν, τους κάνει την ακόλουθη πρόταση. Ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Το ίδιο θα πει και στο Στάθη, αλλά ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Αν η Λένα ομολογήσει, τότε επειδή δείχνει πάρα πολύ καλή θέληση προς το να βοηθήσει τις αρχές, τότε ο ανακριτής της λέει ότι θα σου φερθούμε αρκετά καλά, ειδικά αν δεν ομολογήσει ο Στάθης. Αν λοιπόν δεν ομολογήσει ο Στάθης, τότε η Λένα θα φύγει ελεύθερη, ενώ ο Στάθης θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Γιατί τον έχει καρφώσει η Λένα. Έτσι, οπότε αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι να ομολογήσει μεν η Λένα, αλλά να ομολογήσει και ο Στάθης. Σε αυτή την περίπτωση η ομολογία της Λένας δεν είναι και τόσο χρήσιμη για τον ανακριτή, οπότε σε αυτή την περίπτωση τους λέει, ωραία, σε αυτή την περίπτωση θα φάτε από 5 χρόνια φυλακή ο καθένας. Τώρα υπάρχει και η περίπτωση η Λένα να επιλέξει να μην ομολογήσει. Σε περίπτωση που δεν ομολογήσει και δεν ομολογήσει και ο Στάθης, τότε ο ανακριτής θα προσπαθήσει να τους καταδικάσει για ένα μικρότερο έγκλημα με ό,τι αποδείξεις έχει καταφέρει να συλλέξει και σε αυτή την περίπτωση θα φάνε και δύο από 2 χρόνια φυλακή. Τώρα, τελευταία περίπτωση είναι να μην ομολογήσει η Λένα αλλά να ομολογήσει ο Στάθης. Και σε αυτή την περίπτωση η Λένα την πάτησε, γιατί θα γίνει ακριβώς το αντίθετο από την πρώτη γραμμή. Η Λένα θα φάει 9 χρόνια φυλακή και ο Στάθης φεύγει ελεύθερος, γιατί αυτός είναι που έχει βοηθήσει τις αρχές. Τώρα, κοιτώντας αυτό το παίγνιο, φαίνεται αρκετά απλό, αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος. Γιατί εδώ έχουμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Έχουμε στρατηγική αλληλεπίδραση. Το τι κάνεις εσύ δεν θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου από μόνο του. Θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου το τι κάνεις εσύ σε σχέση με το τι έχει κάνει ο άλλος. Οπότε, οι οικονομολόγοι, όταν θέλουμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα, προσπαθούμε να τα βάλουμε σε έναν πιο απλό τρόπο και έτσι φτιάχνουμε ένα δέντρο αποφάσεων. Αυτό είναι το σημείο που όταν το δείχνω στους φοιτητές μου, μου λένε, δηλαδή θεωρείς ότι αυτό είναι απλούστερο από το προηγούμενο. Έτσι. Αυτό φαίνεται αρκετά δεδαλώδες έτσι όπως είναι. Στην πραγματικότητα όμως είναι η ίδια πληροφορία που είχαμε πριν, απλώς τώρα έχουμε βάλει αυτές τις γραμμούλες, οι οποίες είναι κάπως βοηθητικές, από πλευράς ότι μας δείχνουν ότι αν σκεφτούμε σαν τη Λένα, η Λένα έχει δύο δρόμους να ακολουθήσει, να ομολογήσει ή να μην ομολογήσει. Μετά ο Στάθης εξαρτάται το τι έχει κάνει η Λένα και αυτός έχει άλλους δύο δρόμους, οπότε τον έχουμε κάνει αντίγραφο και τον έχουμε βάλει στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις της Λένας. Αυτό το δέντρο λοιπόν δείχνει πώς μπορεί να σκέφτεται η Λένα για να πάρει μια σωστή απόφαση. Τώρα, υποσχέθηκα ότι θα είναι απλό. Και όντως, πάντα κρατάω τις υποσχέσεις μου, θα είναι απλό. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος που έχει εφεύρει ο Τζον Νας να σπάσουμε αυτό το παίγνιο σε μικρότερα υποπαίγνια. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ένα μικρό τμήμα αυτού του παιχνίου, μόνο την απόφαση του Στάθη, με δεδομένο ότι η Λένα έχει ομολογήσει, τι θα κάνει ο Στάθης. Ο Στάθης λοιπόν μπορεί να μην ομολογήσει, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα φάει 9 χρόνια φυλακή, μπορεί όμως και να ομολογήσει και σε αυτή την περίπτωση θα φάει 5 χρόνια φυλακή. Σκεφτόμενος λοιπόν λογικά, ορθολογικά, προσέξτε το αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία, σκεφτόμενος ορθολογικά ο Στάθης θα καταλήξει να ομολογήσει. Αυτή είναι η βέλτιστη απόφαση για ένα λογικό που θέλει να μειώσει την ποινή του. Ωραία, οπότε ξέρουμε ότι το πάνω-πάνω μέρος του δέντρου δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Γιατί αν φτάσουμε εκεί, ο Στάθης θα πάρει την απόφαση να ομολογήσει, που είναι ο κάτω δρόμος. Στο άλλο παίγνιο που έχουμε, ο Στάθης έχει πάλι μία απόφαση να πάρει, με δεδομένο τώρα όμως ότι η Λένα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο Στάθης, αν δεν ομολογήσει, θα φάει 2 χρόνια φυλακή και αν ομολογήσει, θα φύγει ελεύθερος γιατί θα έχει βοηθήσει τις αρχές. Και πάλι λοιπόν βλέπουμε ότι η απόφαση που πρέπει να πάρει εδώ ο Στάθης είναι πολύ εύκολη και πάλι θα ομολογήσει. Οπότε, ανεξαρτήτως με το τι θα κάνει η Λένα, η σωστή απόφαση, η συμφέρουσα απόφαση, αν ο Στάθης είναι έξυπνος και θέλει να μην πάει φυλακή, η σωστή απόφαση είναι πάντοτε να ομολογήσει. Οπότε, αφού έχουμε ακυρώσει τα δύο αυτά κλαδιά του δέντρου αποφάσεων που είναι να μην ομολογήσει ο Στάθης, έχουμε την απόφαση της Λένας, η οποία και αυτή τώρα πάλι μια απλή απόφαση είναι. Αν ομολογήσει η Λένα, τότε θα πάει φυλακή για 5 χρόνια, γιατί ήδη ξέρει ότι ο Στάθης θα ομολογήσει. Αν η Λένα όμως αποφασίσει να μην ομολογήσει, τότε θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Αυτό λοιπόν καθιστά την απόφαση της Έλενας να είναι και αυτή η ίδια με το Στάθη, ότι και η Έλενα θα αποφασίσει να ομολογήσει. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε τώρα αυτό το παίγνιο, στην ουσία ξέρουμε ότι η Έλενα θα ομολογήσει, μετά ο Στάθης και αυτός θα ομολογήσει, οπότε θα καταλήξουμε σε ένα σημείο ισορροπίας, το οποίο είναι 5 χρόνια φυλακή για τον έναν και 5 χρόνια φυλακή για τον άλλο. Ο ανακριτής πέτυχε αυτό που ήθελε, αλλά παρατηρήστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτοί οι δύο παίχτες φέρθηκαν έξυπνα, φέρθηκαν ορθολογικά, έκαναν όντως το καλύτερο που μπορούσαν και κατέληξαν στο χειρότερο αποτέλεσμα για τους δυο τους. Γιατί από τα 4 πιθανά αποτελέσματα, αυτό είναι με διαφορά το χειρότερο. Βασικά, αν κοιτάξουμε αυτό το δέντρο αποφάσεων, ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα άλλο αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ καλύτερο. Γιατί δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό? Δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό γιατί για να πάνε σε αυτό θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει. Και μια συμφωνία σε αυτό το σημείο δεν θα ήταν εφικτή. Οπότε αυτό το σημείο θα ήταν ανεφικτό. Για μισό λεπτό λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε δει εδώ. Έχουμε δύο παίχτες οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι όσο πιο έξυπνα μπορούν και καταλήγουν με το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, ενώ ξέρουν ακριβώς πώς δουλεύει ο χάρτης του παιχνιδιού και ξέρουν ακριβώς και τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Ξέρουνε ότι υπάρχει περίπτωση να φάνε 2 χρόνια φυλακή ο καθένας, αλλά αυτοί με τις κινήσεις τους, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο, αναγκάζονται να φάνε 5 ο καθένας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και κάποιοι πιστεύουν μερικές φορές, έχω ακούσει ακόμα και οικονομολόγους, συναδέλφους μου, να το θεωρούν αυτό, ότι είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να περάσει πληροφορία από τη μία μεριά στην άλλη, η οποία το προκαλεί αυτό. Και όμως δεν είναι. Ακόμα και να αφήσεις τους ανθρώπους αυτούς μέσα σε ένα κελί, να το συζητήσουν όσο θέλουν μεταξύ τους. Αν απλώς τους χωρίσεις την ώρα που είναι να υπογράψουν ή όχι την ομολογία, τότε και οι δύο θα το κάνουν. Υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο στο YouTube, το οποίο έχει κάνει ο συνάδελφος Στέφανος Βαμβάκος στην Καθημερινή Φυσική, ο οποίος μιλάει για το δρύμα του φυλαξιμένου με τον καλύτερο εκπαιδευτικό τρόπο που θα μπορούσε να γίνει μέσα σε 5-5,5 λεπτά. Έχει πραγματικά βρει το ακριβές νόημα. Και το ίδιο μπορεί να το βρείτε και σε πάρα πολλά πολύ ωραία βιβλία οικονομικών. Όμως, αυτό που δεν θα βρείτε ή συνήθως θα το βρείτε να μην είναι με τη σωστή ανάλυση, είναι το εξής. Υπάρχει στη βιβλιογραφία η άποψη ότι το δίλημα του φυλακισμένου μας δίνει αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα λόγω του ότι ο ένας προσπαθεί πίσω από την πλάτη του άλλου να τον ρίξει. Με λίγα λόγια, οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και οικονομολόγοι ξαναλέω, θεωρούν ότι το κίνητρο πίσω από το αποτέλεσμα του διλήμματος του φυλακισμένου είναι το ότι κάποιος θέλει να ρίξει τον άλλον. Είναι επιθετική συμπεριφορά. Προσπαθείς να βελτιώσεις τη δική σου θέση ρίχνοντας τον άλλον. Αυτό όμως είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί ακόμα και στην πραγματικότητα που έχουμε δει αυτό να εφαρμόσεται, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά του διλήμματος του φυλακισμένου δεν είναι η επίθεση, αλλά είναι η άμυνα. Φαντάσου να πας πρώτος να υπογράψεις και να αρνηθείς την κατηγορία. Αυτό αυτομάτως σε αφήνει ανοιχτό ο άλλος να υπογράψει, να φύγει ελεύθερος και εσύ να ξοδέψεις 9 χρόνια στη φυλακή. Αυτό λοιπόν που οι περισσότεροι χάνουν σε αυτό και είναι το βασικότερο, είναι ότι το δίλημα του φυλακισμένου δεν έχει επιθετική συμπεριφορά. Έχει αμυντική συμπεριφορά. Αυτό το βίντεο είναι μια προσφορά της Freedom 24. Και με κάνει πολύ χαρούμενο που σε αυτή τη συνεργασία η Freedom δεν μου ζητά να σου διαφημίσω κάτι για να ξοδέψεις τα χρήματά σου, αλλά το εντελώς αντίθετο. Το πώς να αποκτήσεις την υγιέστερη οικονομική συνήθεια, την επένδυση. Για τον απλό άνθρωπο, το να τοποθετεί μέρος του εισοδήματός του σε επενδύσεις είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να χτίσει ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον. Μας το λένε από τον νηπιαγωγείο ακόμη με την ιστορία του Τζίτζικα και του Μέρμιγκα, ότι όταν εργάζεσαι πρέπει να βάζεις πόρους στην άκρη για το μέλλον. Όχι απαραίτητα επειδή το μέλλον θα είναι πιο δύσκολο, αλλά επειδή στις σύγχρονες κοινωνίες οι επενδύσεις σε τίτλους ομόλογα και ETFs είναι ο πιο προσιτός τρόπος για να αντιμετωπίσεις τον πληθωρισμό. Η Freedom λειτουργεί στην Ευρώπη από το 2013. Έχει γραφεία και προσωπικό στην Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια και υποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς Κύπρου. Η πλατφόρμα προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου. Αλλά για μένα, με διαφορά, η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτηση είναι τα UCTFs. Με τη Freedom μπορείς να επενδύσεις αυτά από το κινητό σου. Είναι αφορολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρουν τις αποδόσεις ολόκληρων κλάδων ή χρηματιστηρίων και παρουσιάζουν χαμηλότερο ρίσκο από τις μεμονωμένες μετοχές. Όλες οι επενδύσεις φυσικά πάντα ενέχουν ρίσκο και οι παρελθούσες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν μελλοντικές, όμως είναι νόμος της αγοράς και της οικονομικής επιστήμης ότι χωρίς κάποιο ρίσκο δεν μπορεί να υπάρξει απόδοση. Στο site του Greekonomics έχουμε ανεβάσει έναν ολόκληρο αναλυτικό οδηγό με τα ETFs που θεωρούμε εμείς καλύτερα. Δεν το πουλάμε, πας στο Greekonomics.gr, πατάς οδηγός επενδύσεων και σου ανοίγει. Εκεί θα βρεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τα ETFs και λεπτομερή παρουσίαση για το πώς να τα αγοράσεις από τη Freedom σε λίγα λεπτά από το κινητό σου με ασφάλεια στα ελληνικά και με προμήθεια μόνο 2 ευρώ ανά εντολή και 2 cents ανά ETF. Όταν το αποφασίσεις, άνοιξε το λογαριασμό σου από αυτό το link για να βοηθάς και το κανάλι και μην ξεχνάς πως οι επενδυτικές τοποθετήσεις σε σοβαρά προϊόντα δεν είναι σπατάλη, δεν είναι ούτε καν δαπάνη. Όσο οι αγορές στις οποίες επενδύεις αναπτύσσονται, παίρνεις και εσύ οικονομικό μερίδιο από αυτή την ανάπτυξη. Σαν ανταπόδοση που δέσμευσες τα χρήματα σου εκεί, αντί να πάνε να τα ξοδέψεις κάπου. Στη Freedom μπορείς να ξεκινήσεις με όποιο ποσό αισθάνεσαι άνετα, να δεις πώς λειτουργεί και πώς σου βγαίνει και να το συνεχίσεις ανάλογα με τις δυνατότητές σου. Κάνε το όμως, γιατί είναι καλή οικονομική συνήθεια και όσο νωρίτερα ξεκινήσεις, τόσο περισσότερο θα το εκτιμήσεις στο μέλλον.
1: Το δίλημα του φυλακισμένου άρχισε να κυκλοφορεί σαν ιστορία. Κάποιες εκτιμήσεις λένε ότι έγινε για πρώτη φορά, ότι δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά μετά το 1960. Δεν ξέρουμε την ακριβή πηγή του ακόμα. Κάποια στιγμή είχε γίνει και σε κάποια πειραματική έρευνα. Έβαλαν ανθρώπους να παίζουν αυτό το παιχνίδι για να δουν πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Πάντως έχουμε δει να παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία μετά το 1960. Διάφορα μοντέλα όμως που προσπαθούν να εξηγήσουν τον ανταγωνισμό άρχισαν να παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία των οικονομικών από τις αρχές του 1800. Οι επιστήμονες, κυρίως μαθηματικοί, άρχισαν να ενδιαφέρονται στο πώς λειτουργεί ο στρατηγικός ανταγωνισμός. Γιατί ο στρατηγικός ανταγωνισμός, ειδικά στις business, είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια. Οπότε, ας πούμε λίγο την ιστορία του πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός τιμής. Αυτός είναι ο Joseph Bertrand. Είναι ένας από τους πρώτους οικονομολόγους τον οποίο βλέπετε εδώ να έχει πάρει μια πόζα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο σαν να αποζάρει για το προφίλ του στο Tinder. Αλλά γενικά αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Και ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά τα οποία έχουν υπάρξει ποτέ στην οικονομική. Και θα δείτε κι εσείς ότι έχει λίγο υποεκτιμηθεί από την επιστημονική κοινότητα και θα καταλάβετε αμέσως γιατί. Γιατί θέλω να μπω σε πολύ βάθος για το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, ο Τζόσεφ Μπερτράν το 1883 αποφάσισε να ασχοληθεί με τα οικονομικά του ανταγωνισμού, αν και ήταν μαθηματικός κατά κύρια εργασία. Αυτό που ήξερε λοιπόν ήταν δύο πράγματα. Ήτανε ότι υπήρχε αυτή η φιλοσοφική λογική του διλήμματος του φυλακισμένου, υπήρχε αυτή η έννοια ότι πολλές φορές μπορεί να δράσει ορθολογικά, να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αλλά δυστυχώς το σύστημα να είναι φτιαγμένο έτσι, το οποίο να σε κάνει να παίρνεις τη χειρότερη απόφαση. Ήξερε, το είχε στο μυαλό του ότι αυτό μπορεί να υπάρχει, μπορεί να γίνει στη φύση. Ήξερε και κάτι άλλο. Ήξερε ότι υπάρχουν υποδείγματα, υπάρχουν μοντέλα τα οποία εξηγούν τον ανταγωνισμό με πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έχουμε δει ένα από αυτά τα μοντέλα στο βίντεο για την Κολομβία της Ευρώπης που μιλήσαμε για τα καρτέλ. Είδαμε εκεί πέρα τον Κουρνό, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο οικονομικό μοντέλο του ανταγωνισμού σε ολιγοπόλια. Οπότε ο Μπερτράντ είχε δει όλα αυτά τα μοντέλα, όλη αυτή την οικογένεια μοντέλων που υπήρχε. Συμφωνούσε με τα αποτελέσματά τους, όμως τον ενοχλούσε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Τον ενοχλούσε ότι οι υποθέσεις αυτών των μοντέλων δεν ήταν ρεαλιστικές. Για παράδειγμα, ο Κουρνό θεωρούσε ότι οι επιχειρήσεις όταν ανταγωνίζονται, αυτό που αποφασίζουν είναι το πόσο θα παράγουν, όχι το πόσο θα χρεώσουν. Όμως, κανένα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν σας είπε «Ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε περισσότερο ρύζι». Σας είπε, ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε καλύτερες τιμές. Αυτό λοιπόν τον ενοχλούσε. Δεν τον ενοχλούσαν ότι δεν έδιναν καλά αποτελέσματα. Έδιναν καλά αποτελέσματα, τα οποία μάλιστα πολλά μοντέλα τα χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για αναλύσεις. Τον ενοχλούσαν αυτές οι υποθέσεις. Προσπάθησε λοιπόν να καταλάβει γιατί οι οικονομολόγοι πριν από αυτόν δεν προσπάθησαν να θεωρήσουν ορθολογικές, ρεαλιστικές υποθέσεις, έτσι ώστε να φτάσουν στα αποτελέσματα αυτά και να είναι και πιο πιστικά τα μοντέλα τους. Αυτό που θα σας δείξω λοιπόν είναι το μοντέλο του Μπερτράντ, λίγο ελάχιστα πιο απλοποιημένο, δηλαδή αντί να βάλουμε μεταβλητές εδώ πέρα, σε και πε και όλα αυτά, θα βάλουμε απλούς αριθμούς για να το καταλάβει ο καθένας. Είναι τόσο πεδαριώδες που αν έχουμε και ανήλικους μας, μεταξύ μας και κάτω από 14 χρονών, θα μπορέσουν να το καταλάβουν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πολιτές. Αυτοί οι δύο πολιτές είναι οι ίδιοι, είναι αυτά τα δύο μαγαζάκια εδώ. Τα έχω κάνει με διαφορετικά χρώμα τζάμια και διαφορετικό χρώμα τέντες, απλώς να τα ξεχωρίζουμε. Είναι δύο ολόιδιοι πολιτές, οι οποίοι πουλάνε και ένα πανομοιότυπο προϊόν. Έτσι, πουλάνε αυτά τα κουλούρια εδώ, τα οποία εμείς εδώ πέρα τα λέμε κουλούρια Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη τα λένε απλώς κουλούρια. Είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι εντελώς πανομοιότυπα, δεν έχουν καμία διαφορά, σε σημείο που αν εγώ αγοράσω ένα κουλούρι από αυτούς τους δύο και το δώσω σε σένα, δεν θα είσαι σε θέση να καταλάβεις από ποιον από τους δύο έχει προέλθει. Δεν υπάρχει διαφορά ποιότητας, δεν υπάρχει branding, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα κουλούρι το οποίο είναι απλώς ένα καλό κουλούρι και για τους δύο. Έτσι. Επίσης, αυτό δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ότι από τη στιγμή που οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά στο προϊόν, δεν είναι χάσιοι, θα προτιμήσουν να αγοράσουν τα κουλούρια τους από το φθηνότερο πολιτή πάντα. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό? Είναι σημαντικό διότι όταν κόβεις την τιμή, τότε αυτό σου επιτρέπει να προσελκύσεις πάρα πολλούς πελάτες. Από τη στιγμή που οι πελάτες λένε ότι και πέντε λεπτά του ευρώ να είναι φθηνότερος ο άλλος, κορόιδο είμαι να πάω στο πιο ακριβό. Γιατί να μην πάω στο πιο φθηνό? Έτσι, οπότε μια μικρή διαφορά στην τιμή εδώ μπορεί να κάνει θαύματα από πλευράς πελατείας. Αυτό σημαίνει το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε από ποιον από τους δύο προέρχεται το προϊόν και το ότι είναι πανομοιότυπο. Επίσης, ένα τρίτο πράγμα που υπέθεσε ο Μπερτράντ ήταν ότι αυτοί οι δύο παραγωγοί έχουν ακριβώς το ίδιο κόστος παραγωγής. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να τους φανταστείτε ότι ο ένας πολιτής είναι ένα ακριβές αντίγραφο του άλλου πολιτή. Έτσι, ότι δεν έχουν καμία διαφορά. Σκέφτονται, είναι και οι δύο έξυπνοι, είναι και οι δύο καλοί στη δουλειά τους, είναι και οι δύο ικανοί να φτιάξουν ένα καλό προϊόν, το οποίο οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό το κόστος είναι 50 λεπτά του ευρώ για να φτιάξεις ένα από αυτά τα κουλουράκια, τότε ο πολιτής μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε ο πρώτος πολιτής, μπορεί απλώς να σκεφτεί ότι ωραία, μου χρειάζονται 50 λεπτά για να φτιάξω ένα κουλούρι, να βγάλω κι εγώ άλλα 50 λεπτά από αυτό το κουλούρι, από κάθε κουλούρι που θα πουλήσω, για να αξίζει να μένω σε αυτή τη δουλειά. Αν δεν βγάζω τουλάχιστον 50 λεπτά από κάθε πώληση που κάνω, τότε πάω να κάνω κάτι άλλο. Πάω να γίνω ταξιτζής, πάω να γίνω security, πάω να κάνω κάτι οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δεν αξίζει να το κάνω αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δύο μπορούμε να τα δούμε σε μία τιμή τουλάχιστον 1 ευρώ το καθένα. Έτσι, αυτή είναι η ελάχιστη τιμή που μπορούμε να τη δούμε και ονομάζεται η τιμή του τέλειου ανταγωνισμού. Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι ένα ιδεατό μοντέλο ανταγωνισμού όπου έχεις σχεδόν άπειρους ανταγωνιστές. Αυτό σημαίνει ότι έτσι και ανεβάσεις λίγο τη τιμή πάνω από το ελάχιστο, χάθηκες γιατί οι καταναλωτές έχουν τόσο πολλές εναλλακτικές. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε καμία περίπτωση αυτοί οι δύο πολιτές δεν θα θέλουν να πέσουν κάτω από το 1 ευρώ, γιατί αν αρχίσουν να πέφτουν κάτω από το 1 ευρώ, θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Θα πρέπει να χρειαστεί να πάνε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το 1 ευρώ είναι κάτι σαν ένα οικονομικό φράγμα, που δεν μπορούμε να δούμε τη τιμή να πηγαίνει παρακάτω, τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα ή οτιδήποτε. Εδώ θα υποθέσουμε ότι είναι απόλυτο αυτό το φράγμα και ότι κανείς δεν θα δεχτεί να πουλήσει κάτω από 1 ευρώ. Τώρα, αυτοί οι δύο πολιτές είναι μόνο δύο. Δεν έχουν άπειρους ανταγωνιστές. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν λίγο δύναμη αγοράς. Αυτή τη δύναμη αγοράς την ονομάσουμε μονοπωλιακή δύναμη. Θεωρούν λοιπόν ότι έχουν λίγο μονοπωλιακή δύναμη, οπότε λένε γιατί να μην αρχίσουμε να πουλάμε τα κουλούρια μας 5 ευρώ το καθένα. Αντί να τα πουλάμε ένα, τα πουλάμε 5. Αυτό, με μια πρώτη ματιά, είναι πάρα πολύ προσοδοφόρο. Δημιουργεί όμως ένα γνώριμο κίνητρο. Έστω και να συμφωνήσεις με τον άλλον ότι θα πουλάς για 5 ευρώ, ο άλλος καταλαβαίνει ότι όταν πουλάτε τόσο ακριβά δεν θα έχετε πολλούς πελάτες, ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράζει κουλούρια πολλής κόσμος με 5 ευρώ, θα έχετε λίγους πελάτες και αν εσύ, έστω κρυφά, πίσω από την πλάτη του άλλου, στη ζούλα που λένε και οι οικονομολόγοι, αν καταφέρεις να αρχίσεις να μειώνεις λίγο την τιμή και να τη δίνεις 4,50, να σας κάνουμε μια έκπτωση, σήμερα έχουν μείνει λίγο είναι πρωινά τα κουλούρια, οπότε τα δίνουμε λίγο πιο φθηνά κτλ. Με διάφορες τέτοιες δικαιολογίες, για να μην παραβείς και τη συμφωνία σου με τον άλλον, αρχίσεις λοιπόν και λες ότι εγώ θα τα δίνω κατά μέσο όρο 4,50 και αυτό θα αυξήσει πολύ την πελατεία σου. Κάποια στιγμή όμως ο άλλος θα καταλάβει ότι χάνει πελάτες και θα την πάρει πρέφα τη δουλειά. Οπότε θα πει και αυτός, έτσι είσαι, εγώ θα τα χρεώνω 4. Και ο άλλος θα πει, όχ, εγώ πουλάω 4,50 και δεν έχω τους πελάτες που είχα πριν. Είναι επειδή πουλάει ο άλλος μάλλον και αυτός φθηνότερα. Οπότε θα τα κατεβάσω 3,50. Ο ανταγωνισμός λοιπόν εδώ αρχίζει και ο ένας κόβει την τιμή κάτω από τον άλλον. Πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή αρχίζει και κατρακυλά και ισορροπεί πού? Στο χειρότερο σημείο ισορροπίας που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το παίγνιο. Σας θυμίζει κάτι? Είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφική λογική με το δίλημα του φυλακισμένου. Αυτό που συμβαίνει πίσω από αυτόν τον ανταγωνισμό είναι το δίλημα του φυλακισμένου. Δηλαδή, ότι οι δύο πολιτές καταλήγουν να φτάνουν στη χειρότερη δυνατή τιμή που μπορούν να πουλήσουν. Ενώ είναι μόνο δύο, πουλάνε σε μια τιμή σαν να είχαν άπειρους ανταγωνιστές. Τώρα, ακόμα και αν ξεκίνησαν από ένα σημείο του να κάνουν μια συμφωνία μεταξύ τους, από τη στιγμή που μπορούν να κόβουν την τιμή στα κρυφά, αυτή η συμφωνία θα αρχίσει σιγά σιγά να καταραίει. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές. πόσες φορές κάθε χρόνο η συμφωνία του καρτέλ του πετρελαίου καταραίει και αρχίσουμε να βλέπουμε τις τιμές να κατρακυλάνε. Είναι πολλές φορές που αυτή η ανεφικτότητα συμφωνίας, κάποια στιγμή κάτι γίνεται που δεν έχει προβλεφθεί στη συμφωνία, κάποιος βρίσκει έναν τρόπο να παραβεί τη συμφωνία αυτή και τότε σιγά σιγά οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν. Εκεί ο Μπερτράντ κατάλαβε γιατί οι προηγούμενοι οικονομολόγοι δεν είχαν κάνει ρεαλιστικές υποθέσεις. Γιατί οι ρεαλιστικές υποθέσεις έδιναν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν αυτό που παρατηρούσαμε τις περισσότερες φορές στις πραγματικές αγορές. Ο Μπερτράντ λοιπόν το θεώρησε αυτό παράδοξο. Και μετά ιστορικά πήρε το όνομα το παράδοξο του Μπερτράντ. Είπε λοιπόν ο Μπερτράντ, αυτοί οι δύο πολιτές, επειδή είναι μόνο δύο, πρέπει να διαθέτουν μονοπωλιακή δύναμη. Τι σημαίνει μονοπωλιακή δύναμη? Μονοπωλιακή δύναμη είναι κάποιος να έχει το περιθώριο να χρεώνει πάνω από την τιμή του πλήρους ανταγωνισμού. Αν η τιμή πλήρους ανταγωνισμού είναι 1 ευρώ και εσύ μπορεί να χρεώνεις ένα 50, αυτό το περιθώριο είναι η μονοπωλιακή σου δύναμη. Μπορεί να μπορείς να χρεώνεις και 3 ευρώ και 5 ευρώ και 15 ευρώ. Αν πουλάς φάρμακα, μπορεί να μπορείς να το χρεώνεις και 200 ευρώ. Το πόσο μονοπωλιακή δύναμη έχεις λοιπόν, είναι στην ουσία το πόσο πάνω από την τιμή πλήρους ανταγωνισμού μπορείς να χρεώσεις τους πελάτες σου. Αυτό λοιπόν ακούγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια. Οπότε, ας περάσουμε λίγο σε mode business school. Το να έχεις μονοπωλιακή δύναμη είναι κάτι καλό. Όχι μόνο γιατί μπορείς να βγάλεις χρήματα, αλλά γιατί η μονοπωλιακή δύναμη σημαίνει ότι σε παίρνει να κάνεις πολύ παραπάνω από ό,τι παίρνει τους υπόλοιπους. Μπορεί να χρεώνεις παραπάνω ή μπορεί να έχεις μεγαλύτερη δύναμη να θεωρείσαι ότι είσαι πιο ελκυστικός, ας πούμε, σε σύντροφο, σε φιλίες, στη δουλειά σου, ότι σου αναθέτουν περισσότερες αρμοδιότητες από τους άλλους. Το να έχεις δύναμη αγοράς, το να έχεις μονοπωλιακή δύναμη σε ό,τι κάνεις, θα πρέπει να είναι στόχος ανάπτυξης για τον καθένα μας. Υπάρχουν λοιπόν δύο πράγματα τα οποία μπορούν να σου δώσουν μονοπωλιακή δύναμη. Το πρώτο από αυτά τα δύο είναι να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου. Να μπορεί το προϊόν σου να είναι διαφορετικό. Δεν χρειάζεται το προϊόν σου να είναι όντως διαφορετικό. Μπορείς να το κάνεις διαφορετικό, μπορείς να το κάνεις καλύτερο. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται καν να κάνεις καλύτερο προϊόν. Απλώς το γεγονός ότι το προϊόν σου είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να αρέσει σε κάποιους, οπότε δημιουργείς μια νήσα αγορά και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν το προϊόν σου πολύ εύκολα, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν λίγο παραπάνω για σένα. Το καλύτερο όμως που έχεις να κάνεις, και αυτό μπορεί να σου δώσει τεράστια μονοπωλιακή δύναμη, είναι να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου έτσι ώστε να είναι καλύτερο. Αυτό μπορεί να σε διαφοροποιήσει σε ολόκληρη την αγορά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube το οποίο κάνει οικονομικά βίντεο, την ποιότητα των οποίων δεν μπορείς να τη βρεις πολύ συχνά στο ελληνικό YouTube. Αυτό το κανάλι λοιπόν, επειδή οι θεατές του το θεωρούν πολύ διαφορετικό από τα άλλα, έχει τη δυνατότητα να χρεώνει σχεδόν μονοπωλιακά στους χορηγούς. Βασικά εδώ μπροστά είναι ο Γιώργος Καραγιώργος από τη Freedom, μπορεί να σας το βεβαιώσει αν θέλετε. Ο δεύτερος τρόπος για να μπορέσεις να αναπτύξεις μονοπωλιακή δύναμη είναι να έχεις χαμηλό αριθμό ανταγωνιστών. Σκεφτείτε το λίγο. Ένα κουτάκι Coca-Cola για να φτιαχτεί μπορεί να κοστίζει κάτω από 5 cents με τις οικονομίες κλίμακας που έχει η εταιρεία που το φτιάχνει. Και όμως η Coca-Cola μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πουλήσει αυτό το ίδιο κουτάκι στη χοντρική στο σούπερ μάρκετ 70 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει 14 φορές την τιμή της. Έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη. Όμως η Coca-Cola στην πραγματικότητα είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα με την Pepsi ή σχεδόν το ίδιο πράγμα με τις άλλες κόλλες, ακόμα και τις ελληνικές. Υπάρχει μια Vicos κόλλα, την ήπια την άλλη φορά, ήταν μια χαρά, not sponsored. Ίσως κάποια στιγμή. Αλλά η Coca-Cola δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που πίνει Coca-Cola και αισθάνεται τόσο τεράστια διαφορά που να μπορεί να πίνει μόνο Coca-Cola και να συχαίνεται όλες τις υπόλοιπες. Γιατί η Coca-Cola έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη? Γιατί? Αν δεν σ' αρέσει η Pepsi τόσο πολύ ή δεν μπορείς να τη βρεις, υπάρχει μόνο μία εναλλακτική. Οπότε στην πραγματικότητα η δύναμή της δεν είναι επειδή είναι καλή, δεν είναι επειδή διαφημίζεται τόσο πολύ, και αυτό βοηθάει φυσικά, δεν είναι επειδή έχει καταφέρει να πείσει τους καταναλωτές ότι είναι τόσο διαφορετική, είναι επειδή έχει καταφέρει να κλείσει την αγορά έτσι ώστε να έχει πολύ λίγους ανταγωνιστές. Το να έχεις λοιπόν λίγους ανταγωνιστές είναι ο δεύτερος τρόπος που σου δίνει μονοπωλιακή δύναμη. Εδώ δεν έχουμε διαφοροποίηση προϊόντος. Αυτό που παρατήρησε ο Μπερτράντ στο μοντέλο του είναι ότι εδώ πέρα αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα είναι μόνο ο αριθμός των πολιτών που κάνει τη διαφορά. Έτσι λοιπόν ο Μπερτράντ είπε ότι το γεγονός ότι έχουν το περιθώριο να χρεώνουν αυτοί οι δύο πολιτές πάνω από την τιμή του ανταγωνισμού, αλλά δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό το περιθώριο, τότε αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός τιμής τους αφαιρεί αυτή τη δυνατότητα. Ο ανταγωνισμός της τιμής είναι αυτό που αφαιρεί τη δυνατότητα της μονοπωλιακής δύναμης. Έτσι, το παράδοξο του Μπερτράντ, αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το παράδοξο του Μπερτράντ, είναι ότι η δύναμη του τιμολογιακού ανταγωνισμού υπερισχύει της μονοπωλιακής δύναμης. Και εδώ ξεκινάει η μαγεία των οικονομικών. Ένα μοντέλο το οποίο πολλοί οικονομολόγοι πριν τον Μπερτράντ έτσι σχεδίασαν πάνω σε κάποιο χαρτί και έφτασαν σε ένα παράδοξο, μετά τσαλάκωσαν το χαρτί, το πέταξαν, άλλαξαν τις υποθέσεις τους μέχρι να βγάλουν το αποτέλεσμα που ήθελαν, είναι αυτό που δεν έκανε ο Μπερτράντ. Και σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ μαζί για να καταλάβουμε πόσο οικονομική ιδιοφυΐα ήταν. Γιατί εκεί που οι άλλοι έβλεπαν ένα παράδοξο, με αυτό το παράδοξο και με αυτό το πεδαριώδες μοντέλο, ο Μπερτράντ κατάλαβε, μπόρεσε να συγκρίνει δύο εντελώς άλλα πράγματα. Τη δύναμη του ανταγωνισμού με τη δύναμη του μονοπωλίου. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής, μέχρι εκείνη τη στιγμή οι οικονομολόγοι δεν είχαν καταφέρει καν να πλησιάσουν. Το παράδοξο του Μπερτράντ λοιπόν δείχνει ότι η δύναμη του ανταγωνισμού τιμής υπερισχύει της μονοπωλιακής δύναμης. Εκτός και αν συμβαίνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να καταφέρεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου. Αν καταφέρεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου, πρόσεξε, δεν διαψεύδεις τον Μπερτράντ, απλώς δραπετεύεις από τις υποθέσεις του μοντέλου σου. Γιατί τώρα το δικό σου κουλούρι είναι πολύ καλύτερο από το κουλούρι του άλλου. Είναι διαφορετικό, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη διαφορά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και να διατίθενται να πληρώσουν περισσότερο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί στην ουσία καταλαβαίνεις ότι όταν αρχίζεις να διαφοροποιείς το προϊόν σου, γίνεσαι διαφορετικός, αρχίζεις και δημιουργείς ένα κύκλο γύρω σου που φτιάχνεις τη δική σου αγορά. Και σε αυτή είσαι μονοπόλιο. Το παράδειγμα που έφερα πριν με τη διαφοροποίηση του προϊόντος, χωρίς αστεία, το Greekonomics, καταφέρνει να βγάζει καλά βίντεο, βίντεο τα οποία αρέσουν στον κόσμο και μαθαίνει πράγματα. Και κακά τα ψέματα. Αν κάποιος θέλει αυτή τη στιγμή να καταλάβει την οικονομία, στην ουσία το Greekonomics είναι ένα μονοπόλιο. Δεν συναγωνίζεται με τα άλλα κανάλια. Η διαφοροποίηση είναι αυτή που έχει δημιουργήσει την έλλειψη ανταγωνισμού. Το δεύτερο πράγμα το οποίο δραπετεύεις από το παράδοξο του μοντέλου αυτού είναι να αδυνατείς να καλύψεις ολόκληρη την αγορά. Τώρα, όταν συζήτησα ότι θα το εξηγήσω αυτό σε ένα κοινό που οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει οικονομικά, μου είπανε ότι αυτό είναι αδύνατο. Οπότε, φυσιολογικά σκέφτηκα, challenge accepted. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια, όταν δίδασκα στη Ρωσία, στο διδακτορικό, είχα βάλει μία ερώτηση στη μικροοικονομική του διδακτορικού, στους διδακτορικούς φοιτητές. Υπολογίστε το πόσο πρέπει να είναι η παραγωγική δυνατότητα μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να καταρρεύσει το παράδοξο του Μπετράντ. Και αυτό ήταν το μοναδικό θέμα εκείνη τη χρονιά, το οποίο δεν απάντησε ούτε ένας φοιτητής. Οπότε αυτό κάνει το challenge ακόμα πιο δυνατό. Θα το εξηγήσω λοιπόν με ένα παράδειγμα από το Αγρίνιο. Είναι αληθινό το παράδειγμα, δεν έχω αλλάξει τίποτα. Ίσως να πέφτω λίγο έξω στις τιμές, γιατί είναι πολλά χρόνια και δεν το θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι θα το καταλάβετε 100%. Στο χωριό μου λοιπόν, στο Αγρίνιο, εκεί που μεγάλωσα, στο Ναβαρίκο Ετωλοακαρνανίας, ένα μικρό χωριό που είναι κοντά στο Θέρμο, το 1990 ήταν στις δόξες του. Ήταν τόσο πολύ στις δόξες του που στην πλατεία είχε δύο καφενεία. Έτσι, μιλάμε για Παρίσι τώρα, όχι αστεία. Είχε δύο καφενεία. Τώρα, όταν βλέπεις σε μια πλατεία να είναι δύο καφενεία, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός. Αλλά όχι στο Ναβαρίκο Ετωλοακαρνανίας. Στο Ναβαρίκο Ετωλοακαρνανίας υπήρχε ένα καφενείο που ήταν το φτηνό καφενείο και ένα άλλο καφενείο που ήταν το ακριβό καφενείο. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους τώρα, εντάξει, μην περιμένετε ότι ήταν και κανένα από αυτά τα καφέ, μπάρια, μπραντς που έχουν στη Γλυφάδα, έτσι δεν μιλάω για τέτοιο πράγμα. Ο ένας είχε το φραπέ 200 δραχμές τότε, αν θυμάμαι καλά, και ο άλλος τον είχε 280. Μια αρκετά σεβαστή διαφορά τότε για την εποχή των δραχμών. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε έτσι μια ερώτηση στους περισσότερους, ότι πώς γίνεται, πώς δουλεύει αυτό, να είσαι στην ίδια πλατεία, να έχεις τους ίδιους χωριανούς. Και ο ένας να χρεώνει 200 και ο άλλος να χρεώνει 280, και μπορώ να σας πληροφορήσω ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στον καφέ. Δεν ήταν ότι ο ένας σου έφερνε καλύτερο καφέ από τον άλλο. Τι γινόταν λοιπόν? Ο πιο έξυπνος από τους δύο ήταν αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά. Γιατί? Γιατί αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά ήξερε ότι ο άλλος θα προσέλκυε πολύ περισσότερο κόσμο νωρίς, θα γέμιζε. Και μετά, όταν δεν ήθελες να περιμένεις για τον καφέ σου μισή ώρα, θα έλεγες, εντάξει, 80 δραχμές είναι παραπάνω, θα πάω στον άλλον, θα μου τον φτιάξει γρήγορα, θα πιάσω και καλή θέση κάτω από το πλατάνι και θα είμαι καλύτερα. Οπότε, ενώ ο πρώτος πουλάγε περισσότερο με πολύ μικρότερο αριθμό κέρδους, ο άλλος πουλάγε λιγότερο, αλλά με πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί δεν μπορούσε ένα καφενείο μόνο του να μονοπολίσει την αγορά. Το να κατέβασες δηλαδή την τιμή πιο κάτω από τον άλλον, δεν σου έδινε το πλεονέκτημα που σκέφτηκε ο Μπερτράντ, απλούστατα γιατί οι πελάτες που σου ερχόντουσαν δεν μπορούσες να τους εξυπηρετήσεις. Ο τρίτος τρόπος, στον οποίο βλέπουμε το αποτέλεσμα του Μπερτράντ να καταραίει, να μην συμβαίνει, είναι όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται. Και αυτό θέλω να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις αλλιώς. Δηλαδή, το να επαναλαμβάνεται η αλληλεπίδραση πολύ απλά σημαίνει ότι παίζεις το παίχνιο μία φορά και μετά την επόμενη περίοδο το ξαναπαίζεις και ξανά και ξανά και ξανά. Όπως, ας πούμε, τα δύο καφενεία, κάθε μέρα θα μπορούσαν να αλλάζουν την τιμή του καφέ, αν θέλανε. Είχαν την ευχέρεια να μπορούν να το κάνουν αυτό. Κάποια μέρα, όποια θέλουν, να αλλάξουν την τιμή. Οπότε μπορεί να κάνεις δύο πράγματα. Το πρώτο από αυτά τα δύο πράγματα είναι η δυνατότητα ανάπτυξης φήμης. Πάλι business school μάθημα. Το να αναπτύξεις φήμη είναι μια πληροφορία και πάλι, η οποία μπορεί να είναι υπερπολίτιμη στην αγορά. Όταν έχεις καλή φήμη, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έτσι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο κόσμος που κάνει business μαζί μου ξέρει ότι όταν λέω κάτι το εννοώ και ότι δεν κάνω πίσω, αυτό σου δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι μπορείς να κάνεις συμφωνίες στις οποίες ο άλλος να βασίζεται. Μιλήσαμε αρκετά γι' αυτό στη θεωρία του τρελού. Η θεωρία του τρελού είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το πρόβλημα δημιουργεί, ότι σου δίνει μια αρνητική φήμη, την οποία είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξεις μετά. Αυτό είναι και το πρόβλημα, όπως εξήγησε και η Ρωσάν Μακμάνου σε εκείνο το βίντεο. Οπότε, το να μπορέσεις να χτίσεις μια φήμη είναι πραγματικά πολύτιμο. Δηλαδή να πεις στον άλλον ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα πουλάω 5 ευρώ το κουλουράκι. Και όταν λέω θα το πουλάω 5 ευρώ, εννοώ θα το πουλάω 5 ευρώ σε όλους. Και η μάνα μου να έρθει να πάρει, 5 ευρώ θα το πάρει. Το να μπορέσει να πείσει λοιπόν την αγορά ότι εσύ δεν αλλάζεις τις συμφωνίες σου, δεν υποχωρείς των συμφωνιών σου, τότε αυτό μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πλεονέκτημα, αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να επαναλαμβάνει. Δεν μπορεί να χτίσεις φήμη αν κάνεις κάτι μόνο για μια φορά. Έτσι θα πρέπει το παίγνιο να επαναλαμβάνεται. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις είναι ότι έχεις τη δυνατότητα στρατηγικών αντιπίνων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ναι, εγώ κρατάω τις συμφωνίες μου, είπα ότι θα χρεώνω 5 ευρώ, χρεώνω σε όλους 5 ευρώ, αλλά έτσι και μάθω ότι εσύ χρεώνεις 4,5 ευρώ, αυτό που θα κάνω μετά είναι ότι θα κατεβάσω την τιμή στο 1 ευρώ και εσύ κάτσε και κλάψε. Γιατί θα χάσω κι εγώ, αλλά έτσι κι αλλιώς με κλέβεις. Δεν έχει νόημα να την κατεβάσω στο ενδιάμεσο, γιατί ξέρω ότι θα την κατεβάσεις παρακάτω. Οπότε business is business. Δηλαδή, αν δω ότι με κλέβεις, θα την κατεβάσω στο 1 ευρώ. Αυτό είναι απειλή. Είναι μια απειλή η οποία είναι εντελώς αξιόπιστη. Σε συμφέρει να το κάνεις αυτό όταν ο άλλος θα έχει τέτοια συμπεριφορά. Αλλά και πάλι, για να μπορέσεις να τιμωρήσεις κάποιον, θα πρέπει το παιχνίδι να έχει και μια επόμενη πίστα, να ξαναγίνει κάποια στιγμή αυτό. Όταν λοιπόν μπορείς να κάνεις αυτά τα δύο, τότε καταργείς το ίδιο το δίλημα του φυλακισμένου. Φανταστείτε δηλαδή η Λένα και ο Στάθης να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους, κάτι που ξέρω ότι πολλοί από σας το σκεφτήκατε πριν, γιατί το έχω διδάξει και αρκετές φορές, να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους και να μην μπορούσαν να φερθούν με έναν τρόπο ο οποίος θα ζημίωνε τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται εκεί, σε αυτό το σημείο, ένας τρόπος, ένας τρόπος να μπορέσεις να επιβάλλεις μια συμφωνία. Έτσι, η συμφωνία γίνεται εφικτή. Και πώς ονομάζεται αυτό? Καρτέλ. 1 εκατομμύριο κόσμου έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τη λέξη καρτέλ για αυτό που πραγματικά είναι, όχι για αυτό που δείχνουν οι ταινίες. Τι είναι λοιπόν ένα καρτέλ? Ένα καρτέλ δεν είναι τίποτα άλλο από μια παράνομη συμφωνία καταστρατήγησης του ανταγωνισμού. Όταν δηλαδή κάνεις μια συμφωνία με κάποιον για να φτιάξεις τιμές, αυτό είναι καρτελοποίηση. Τώρα, το δίλημα του φυλακισμένου και το μοντέλο του Μπερτράντ δείχνει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να μπορέσεις να έχεις διαμορφώσει τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να είναι, όπως λέμε στη λογική των διαπραγματεύσεων, ένα ευσταθές σημείο ισορροπίας. Να μπορείς δηλαδή να συμφωνήσεις και αυτή τη συμφωνία και να μην έχει κανένας το λόγο να την παραβεί. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι ρητή ή μπορεί να είναι σιωπηρή. Μια ρητή συμφωνία είναι ότι πάω στον ανταγωνιστή μου, κάνω ένα meeting μαζί του, αποφασίζουμε μια τιμή, μετά δίνουμε τα χέρια και λέμε αποφασίζουμε και οι δύο ότι θα ακολουθήσουμε αυτή την τιμή και αυτή η συμφωνία είναι ρητή. Μπορεί όμως να είναι και σιωπηρή, δηλαδή να κάνεις ένα καρτέλ με κάποιον τον οποίο δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου, βασικά δεν ξέρεις καν αυτή η εταιρεία που πουλάει το ανταγωνιστικό προϊόν ποιος την έχει. Μια σιωπηρή συμφωνία καρτέλ ονομάζεται συνήθως παράλληλη συμπεριφορά. Στην παράλληλη συμπεριφορά είναι ένα παράδειγμα που το βλέπουμε αρκετά συχνά στην Ελλάδα να το κάνουν τα βενζινάδικα. Δεν μιλάω για τον ανταγωνισμό σε επίπεδο πετρελαϊκών εταιριών ή εισαγωγέων πετρελαίου, μιλάω για το επίπεδο πρατηρίων, δηλαδή τον ανταγωνισμό μεταξύ των πρατηρίων στη λιανική. Τα πρατηρία λοιπόν ακολουθούν ένα μοντέλο το οποίο, τώρα που θα το πω, θα δείτε ότι σε πολλούς από εσάς ή πολλές από εσάς που οδηγάτε, θα δείτε ότι θα καταλάβετε ότι το έχετε συναντήσει στη ζωή σας πάρα πολλές φορές. Τα πρατήρια λοιπόν ορίζουν τις τιμές τους με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Υπάρχει ένας βενζινάς στην αγορά, όχι απαραίτητος ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο πρατήριο, όχι απαραίτητος το παλιότερο, ένα πρατήριο, το οποίο έτσι ξαφνικά μία μέρα αποφασίζει να ανεβάζει τη τιμή. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Έτσι ο Κυριάννης, ας πούμε, αποφάσισε να βάλει τη βενζίνη σήμερα από 1,67 να την πάει 1,71 και όλοι οι άλλοι λένε να αλλάξουμε την τιμή. Γιατί πέρασε από τον Κυριάννη και την έχει βάλει 1,71, κατά ξέρει αυτός. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα μοντέλο ηγεσίας τιμής, ένας τρόπος τιμολόγησης μάλλον, ηγεσίας τιμής, όπως στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, μπορεί να μην ξέρεις καν τον Κυριάννη, απλώς να ξέρεις το πρατήριο, βλέπεις την τιμή περνώντας, οδηγώντας και αποφασίζεις να την ακολουθήσεις. Και αυτό είναι καρτέλ και αυτό είναι ακριβώς όσο παράνομο να δώσεις τα χέρια με κάποιον και να κάνεις μια ρητή συμφωνία. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι και τα δύο παράνομα. Τώρα το θέμα είναι ότι και αυτά και τα δύο, και με τον έναν και με τον άλλο τρόπο, είναι εξαιρετικά εύκολο να παταχθούν. Υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού στα άλλα κράτη, που στην ουσία είναι φτιαγμένη, έχει δημιουργηθεί για να λύνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Σήμερα, για να λέμε και ακριβώς την αλήθεια, οι Επιτροπές Ανταγωνισμού σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν απίστευτες προκλήσεις με τους τρόπους που έχουν σκαρφιστεί οι μεγάλες εταιρείες για να μπορούν να καταστρατηγούν τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν τρόποι για τους οποίους πολλοί οικονομολόγοι στην ουσία θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όσο δύναμη και να έχει αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όμως αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικά μονοπόλια, έχουν να κάνουν με οικοσυστήματα που δημιουργούν αυτές οι εταιρείες, έχουν να κάνουν με τεχνικούς τρόπους δημιουργίας μονοπωλιακής δύναμης, όχι απλώς με μια συμφωνία. Στη βιβλιογραφία του Antitrust, την αντιμονοπωλιακή πολιτική, το να πατάξεις ένα καρτέλ θεωρείται ένα από τα πιο εύκολα προβλήματα που μπορεί να έχει μια επιτροπή ανταγωνισμού. Τώρα, έχουμε μιλήσει για τα καρτέλ. Δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια πράγματα. Θέλω να σας πω κάποια διαφορετικά πράγματα. Πώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ας πούμε, μπορεί να καταλάβει, να αποδείξει ότι δύο ή περισσότερες εταιρείες έχουν σχηματίσει συμπαιχνία και εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές. Τώρα, για όσους δεν θυμάστε τι είχαμε πει σε εκείνο το βίντεο, να το πω για άλλη μια φορά. Το να κάνεις ένα καρτέλ, το να καταστρατηγήσεις τον ανταγωνισμό, στην ουσία, αν το σκεφτούμε, ειδικά έχοντας δει εκείνο το βίντεο, δεν είναι τίποτα λιγότερο από το να πας και να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη του καταναλωτή και να του πάρεις το πορτοφόλι. Είναι κλοπή, είναι καθαρή κλοπή το να έχεις καρτέλ. Πώς μπορείς λοιπόν να αποδείξεις αυτό το έγκλημα? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Εγώ θα σας δείξω μόνο μερικούς για να δείτε κι εσείς να πιστείτε ότι πραγματικά ότι είναι εξαιρετικά εύκολο. Ο πρώτος τρόπος είναι με χειροπιαστές αποδείξεις. Δηλαδή, με μάρτυρες, με τις επικοινωνίες. Η αρχή ανταγωνισμού έχει το δικαίωμα να πάει σε μια εταιρεία και να ζητήσει, αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, αν επιτρέψει ο εισαγγελέας, να ζητήσει όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των στελεχών, όλα τα email. Πρέπει να τα παραδώσεις αμέσως. Έτσι, δεν μιλάμε να γίνει κάποια υποκλοπή, αλλά και με υποκλοπές γίνεται αυτό. Με το σούπερ κοριό, ας πούμε, μπορεί να ακούσουν συμφωνίες, οι οποίες έχουν γίνει μέσω τηλεφώνου, ή μηνύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μέσω κινητών κτλ. Το έχουμε κάνει αυτό στην Ελλάδα. Και το έχουμε κάνει για συμπαιχνία. Η εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο ήταν αυτά τα τρία. Μαζέψαμε αποδείξεις, πολύ συγκεκριμένες αποδείξεις, με ονόματα, με ηχητικά, με απομαγνητοφωνήσεις, με όλα. Μάρτυρες, emails, υπήρχε ο υπερκοριός. Ήταν δεμένοι δηλαδή. Εντάξει, τους αθώσαμε, αλλά τα στοιχεία τα είχαμε. Έτσι. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος τρόπος, ο πιο εύκολος. Ο δεύτερος τρόπος είναι καταδεικνύοντας τιμολογιακές πολιτικές οι οποίες αποκλίνουν από την ορθολογική οικονομική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, έχεις εσύ ένα καρτέλ και εκείνη την περίοδο η ζήτηση πέφτει. Εσύ όμως έχεις αποφασίσει με το καρτέλ να ανεβάσετε τη τιμή. Μπορεί λοιπόν ο εισαγγελέας αρχής ανταγωνισμού να σε καλέσει και να σου πει: «Κύριε, εμείς εδώ έχουμε αποδείξεις ότι εκείνη την περίοδο ο ανταγωνισμός, η ζήτηση στην αγορά σας υποχωρούσε. Για ποιο λόγο ανεβάσατε τις τιμές? Μπορείτε να μας δείξετε κάποιο τιμολόγιο, ότι έχετε κάποιο έξτρα κόστος, κάτι που σας ανάγκασε να ανεβάσετε τις τιμές την ώρα που η ζήτηση έπεφτε?» Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο αυτή η συμπεριφορά θα ήταν ικανή για να φτιάξει ένας εισαγγελέας ολόκληρη την υπόθεσή του. Ο τρίτος τρόπος είναι με την ύπαρξη στρατηγικών πειθαρχίας μεταξύ των μελών. Τώρα, και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, οπότε θέλω να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο έχω και εγώ εμπειρία με αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον. Όταν ήμουν στην Αμερική και σπούδασα οικονομικά, μία περίοδο, νομίζω ότι πρέπει να ήταν το 2005, όταν άνοιγε την τηλεόραση να δει κάτι, πάντοτε έπαιζε μία συγκεκριμένη διαφήμιση, όλη την ώρα μας είχαν πάρει τα αυτιά με αυτή τη διαφήμιση, από μία μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία πουλούσε ένα συγκεκριμένο.

τη διαφορά στο διπλάσιο και δεσμευόμαστε σε αυτό. Αυτή τη διαφήμιση λοιπόν την ακούγες ξανά και ξανά και ξανά και σου παίρνει τα αυτιά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού όμως την άκουσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Κάλεσε λοιπόν τη συγκεκριμένη εταιρεία και τους είπε το εξής. Η τιμή αυτή που έχετε είναι ακριβότερη από την τιμή που είχατε πριν από μερικούς μήνες, ενώ πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιείτε, επειδή τότε είχε αρχίσει να μεταφέρετε πολύ παραγωγή στην Κίνα, πολλά ενδιάμεσα αγαθά που χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε το αυτοκίνητο, σήμερα είναι φθηνότερα από τότε. Και όμως εσείς ανεβάσατε την τιμή και κάνετε αυτή τη διαφήμιση. Και είπαν αυτοί, δηλαδή γιατί την κάνουμε. Την κάνετε για να δείξετε στους αντιπροσώπους σας ότι έτσι και τολμήσουν να κατεβάσουν την τιμή, θα πρέπει να πληρώσουν τη διαφορά στο διπλάσιο. Αυτό κόστισε 650 εκατομμύρια δολάρια. Και όχι μόνο αυτό, κόστισε και μεγάλο κόστος στη φήμη αυτής της εταιρείας. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κόσμος δεν περιμένει από το Greekonomics να μάθει τι είναι καρτέλ. Το μαθαίνει στο γυμνάσιο, το μαθαίνει στο πανεπιστήμιο, εξαρτάται οποιαδήποτε πορεία και να ακολουθήσει παίρνει οικονομικά. Είχα φοιτητές στην Αμερική, οι οποίοι σπουδάζαν θεολογία και έπρεπε να πάρουν μάθημα οικονομικών. Ήξεραν όλοι τι είναι το καρτέλ. Και το να κάνει μια εταιρεία η οποία και καλά διαφημίζει φορτηγάκια για τον καθημερινό άνθρωπο καρτέλ, να κατηγορηθεί γι' αυτό, ήταν κάτι που ζημίωσε την εικόνα της πολύ σοβαρά. Ο τέταρτος τρόπος είναι με οικονομετρικές τεχνικές. Η οικονομετρία είναι η στατιστική των οικονομικών. Είναι τα στατιστικά μοντέλα που εφαρμόζουν οι οικονομολόγοι. Όταν λοιπόν έχουμε ανταγωνισμό ο οποίος είναι φυσιολογικός, είναι ελεύθερος, τότε οι τιμές ακολουθούν μια στοχαστική κατανομή, μια τυχαία κατανομή. Γιατί δεν έχει συμφωνήσει με τον άλλον, βάζει μια τιμή την οποία θεωρείς εσύ λογική. Αν όμως έχεις κάνει συμπαιγνία, τότε έχεις ορίσει τις τιμές. Οπότε βγάζεις απ' έξω την τυχαιότητα. Ένα πολύ απλό στατιστικό μοντέλο μπορεί να καταλάβει αν μια κατανομή τιμών σε μια αγορά είναι συμφωνημένη ή είναι τυχαία. Όλα αυτά τα τέσσερα που σας δείχνω είναι λίγο πιο τεχνικά. Το πέμπτο είναι το πιο απλό απ' όλα. Απλώς εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Φαντάσου, ας πούμε, μια κατάσταση σε μια χώρα πολύ μακριά από εδώ, όπου για κάποιο περίεργο λόγο οι τράπεζες χρεώνουν προμήθειες, οι οποίες είναι 15-πλάσιες από το μέσο όρο όλων των αγορών που είναι τριγύρω. Τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μπορεί να κάνει οικονομετρικές μελέτες, μπορεί να δει για μέτρα πειθαρχίας, μπορεί να κάνει όλα αυτά, όντως μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να κάνει όμως και κάτι πιο απλό. Ο ίδιος ο διοικητής αυτής της Επιτροπής, όπως τα σχολάει, μπορεί να πει στην καθαρίστρια, «Κυρία Μαρία, μόλις τελειώσεις, πήγαινε σε παρακαλώ να κατεβάσεις τα τιμολόγια από τις 4 συστημικές τράπεζες, τα τιμολόγια εμβασμάτων, σύραψέ τα, βάλ' τα σε ένα φάκελο, μάζεψε και από καμιά δεκαριά τράπεζες της υπόλοιπης Ευρώπης, βάλτε και αυτά στο φάκελο και όπως θα φεύγει, σταμάτα μια στάση πριν με το λεωφορείο και πέτα τα κάτω από το γραφείο του εισαγγελέα. Αυτό θα ήταν αρκετό, θα αρκούσε σαν απόδειξη για να μπορέσεις να πείσεις οποιοδήποτε δικαστήριο ότι έχουμε παράνομη καταστρατήγηση ανταγωνισμού. Μόνο εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Γιατί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να θέλω να πληρώσω κάποιον στην Ελλάδα και να με συμφέρει να του στέλνω τα χρήματα από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη παρά από το λογαριασμό που έχω στην Ελλάδα. Γιατί από εκεί το έμβασμα χρεώνεται 0 και από εδώ χρεώνεται 3,20. Όμως, για να γίνουν και αυτά τα 5, προϋποθέτουν ότι υπάρχει θέληση να πατάξεις τα καρτέλ. Και στην Ελλάδα

Αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
2: Hello, I'm going to Greece in July this year. Just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, η κοσμολογία ήταν ένας τομέας αιμονικός με την ακρίβεια. Οι επιστήμονες δεν προσπαθούσαν να αλλάξουν την ιστορία του σύμπαντος. Ήδη πίστευαν ότι τη γνώριζαν. Είχαν χαρτογραφήσει το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, η λεπτή, η πολυματική λάμψη της μεγάλης έκρηξης. Είχαν παρατηρήσει πως οι γαλαξίες ομαδοποιούνται σε μήκη δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Είχαν μετρήσει την ταχύτητα με την οποία επεκτείνεται το σύμπαν και είχαν παρακολουθήσει αυτήν την επέκταση προς τα πίσω μέχρι ένα μοναδικό σημείο προέλευσης, πριν από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Όλα αυτά τα στοιχεία είχαν συναρμολογηθεί, τούβλο-τούβλο, σε κάτι που ονομάζεται μοντέλο Λάμβδα CDM. Ένα μαθηματικό πλαίσιο που περιέγραφε ολόκληρη την ιστορία του σύμπαντος από τα πρώτα δευτερόλεπτα μέχρι το παρόν, με μόλις 6 αριθμούς. 6 παράμετροι και μπορούσε κανείς να προβλέψει σχεδόν τα πάντα. Αυτό που ήθελαν οι κοσμολόγοι από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb όταν εκτοξεύτηκε το πρωί των Χριστουγέννων του 2021 ήταν επιβεβαίωση. Ο Webb ήταν το ισχυρότερο διαστημικό τηλεσκόπιο που κατασκευάστηκε ποτέ. Ένας καθρέφτης σχεδόν 7 μέτρων διάμετρο, διπλωμένος μέσα σε έναν πύραυλο σαν ένα σκάφος ορικάμι. Ψυχόμενος σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν και τοποθετημένος 1.000.000 μίλια μακριά από τη Γη, όπου μπορούσε να παρατηρεί στο υπέρυθρο φως με ευαισθησία που δεν είχε ποτέ προηγουμένως επιτευχθεί. Κοστίζει 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Χρειάστηκε 30 χρόνια για να κατασκευαστεί. Ο καθρέφτης του είναι από βιρίλιο, καλυμμένος με χρυσό, συναρμολογημένο σε 18 εξαγωνικά τμήματα που έπρεπε να αναπτυχθούν στο μηδενικό βάρος με ακρίβεια χιλιοστού κατά την πρώτη προσπάθεια. Δεν υπήρχε δυνατότητα επισκευής σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά. Το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιήσουν αυτό το εξαιρετικό εργαλείο για να κοιτάξουν πιο πίσω στο χρόνο από οποιοδήποτε προηγούμενο τηλεσκόπιο, μέχρι τα πρώτα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη, όταν το σύμπαν ήταν ακόμα νέο και οι πρώτοι γαλαξίες μόλις άρχιζαν να σχηματίζονται. Και οι επιστήμονες πίστευαν ότι ήξεραν τι θα έβλεπαν. Περίμεναν μικρές, αδύναμες και διάσπαρτες ομάδες αστεριών που μόλις άρχιζαν να οργανώνονται υπό τη δύναμη της βαρύτητας. Βρεφικοί γαλαξίες, ακατάστατοι και πρωτόγονοι. Το σύμπαν άλλωστε χρειαζόταν χρόνο για να φτιάξει δομές. Οι μεγάλες δομές απαιτούσαν μεγάλα διαστήματα σταδιακής συσσόρευσης. Αυτό ήταν που προέβλεπε το πρότυπο μοντέλο. Και το πρότυπο μοντέλο δεν είχε ποτέ αποτύχει. Τότε ο Webb άρχισε να στέλνει δεδομένα. Το φως από τους μακρινούς γαλαξίες χρειάζεται δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει σε εμάς. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας γαλαξίας, τόσο πιο πίσω στο χρόνο το βλέπουμε. Όταν ο Webb παρατήρησε προς την ίδια την άκρη του παρατηρήσιμου σύμπαντος, προς ένα φως που ταξίδευε από τότε που το σύμπαν ήταν λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο χρόνια, βρήκε γαλαξίες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί. Όχι με την έννοια ότι ήταν αδύνατο να εξηγηθούν καθόλου, αλλά με την έννοια ότι ήταν υπερβολικά μεγάλη, υπερβολικά φωτεινή, υπερβολικά οργανωμένη και υπερβολικά πολλοί για να έχουν σχηματιστεί στον διαθέσιμο χρόνο. Το πρότυπο μοντέλο έθετε αυστηρά όρια για το πόση μάζα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε έναν γαλαξία κατά τους πρώτους εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη. Η πρώτη ύλη, το αέριο και η σκοτεινή ύλη που απαιτούνται για το σχηματισμό αστέρων χρειαζόταν χρόνο για να καταρρεύσει, να ψυχθεί και να ανάψει. Οι προσομοιώσεις βασισμένες σε δεκαετίες παρατηρήσεων και θεωρητικής δουλειάς προέβλεπαν περίπου τον αριθμό και το μέγεθος των γαλαξιών που θα έβρισκε ο Webb σε αυτές τις πρώιμες εποχές. Ο Webb βρήκε περίπου 10 φορές περισσότερους φωτεινούς γαλαξίες σε αυτές τις αποστάσεις από ό,τι κανείς περίμενε. Κάποιοι από αυτούς είχαν μάζα συγκρίσιμη με γαλαξίες που χρειάστηκαν δισεκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν σε πιο κοντινές περιοχές του σύμπαντος. Μία ομάδα ερευνητών που δημοσίευσε στο Nature στις αρχές του 2023 εντόπισε 6 υποψήφιους γαλαξίες σε εκείνη την πρώιμη εποχή που φαίνονταν να περιέχουν τόση αστρική μάζα όσο ολόκληρος ο δικός μας γαλαξίας ή και περισσότεροι. Και παρόλα αυτά υπήρχαν όταν το σύμπαν ήταν μεταξύ 500 και 700 εκατομμυρίων ετών. Το πρώτο προφανές ερώτημα ήταν αν κάτι πήγαινε στραβά με τις μετρήσεις. Η εκτίμηση της μάζας ενός μακρινού γαλαξία από μία τηλεσκοπική εικόνα είναι περίπλοκη. Διαβάζεται το φως δισεκατομμυρίων αστεριών ταυτόχρονα, πολλά από τα οποία είναι κρυμμένα από σκόνη, και η συνολική μάζα υπολογίζεται από αυτή τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας υποθέσεις για τους τύπους των αστέρων που περιέχει. Αν κάτι φούσκωνε τη φαινόμενη φωτεινότητα αυτών των αντικειμένων, θα μπορούσαν να φαίνονται πιο μαζικοί από ό,τι πραγματικά ήταν. Αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν μέρος της ιστορίας, αλλά μόνο ένα μέρος. Η επακόλουθη φασματοσκοπία, η τεχνική του να χωρίζει στο φως ενός γαλαξία στα συστατικά μήκη κύματός του για να αναλύσει το περιεχόμενό του, αποκάλυψε ότι αρκετοί από αυτούς τους αρχικούς υποψήφιους περιείχαν κάτι απρόσμενο. Μαύρες τρύπες στο κέντρο τους που τρέφονταν ενεργά. Αυτές οι μαύρες τρύπες, γνωστές ως ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες, θερμαίνουν το περιβάλλον αέριο και εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, κάνοντας τον γαλαξία να φαίνεται πολύ πιο φωτεινός και κατά συνέπεια πιο μαζικός από ό,τι πραγματικά ήταν. Κάποιοι από τους διασπαστές του σύμπαντος αποδείχτηκαν ότι ήταν πιο συνηθισμένοι γαλαξίες μεταμφιεσμένοι με παραπλανητική φωτεινότητα. Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Astronomical Journal το 2024 υπό την ηγεσία μιας μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, της Κάθριν Κουορόφσκι, διαπίστωσε ότι μόλις ληφθεί υπόψη η συμβολή των μαύρων τρυπών, πολλοί από τους πιο ανησυχητικούς υποψήφιους μείωσαν σημαντικά τη φαινόμενη μάζα τους. Η κρίση γύρω από τις μάζες των γαλαξιών άρχισε να υποχωρεί. Αλλά η ανακούφιση ήταν μερική. Ακόμη και μετά τη διόρθωση της μόλυνσης από τις μαύρες τρύπες, εξακολουθούσαν να υπάρχουν περίπου διπλάσιοι μαζικοί γαλαξίες στα δεδομένα του Webb από το πρώιμο σύμπαν σε σχέση με ό,τι είχε προβλέψει το πρότυπο μοντέλο. Όχι αρκετοί για να καταρρύψουν πλήρως το μοντέλο, αλλά αρκετοί για να αφήσουν τους αστρονόμους με μια επίμονη και δύσκολα αγνοήσιμη αίσθηση δυσφορίας. Κάτι στον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονταν τα αστέρια στο πρώιμο σύμπαν ήταν διαφορετικό από ό,τι είχε υποθέσει κανείς. Οι γαλαξίες μετέτρεπαν αέριο σε αστέρια με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα που τα μοντέλα δεν είχαν προβλέψει. Αν αυτό απαιτούσε μια προσαρμογή της υπάρχουσας θεωρίας ή κάτι πιο ριζοσπαστικό, παρέμενε ένα πραγματικά ανοιχτό ερώτημα. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή αυτών που ανακάλυψε ο Webb. Όχι όλα όσα ανακάλυψε ο Webb στο πρώιμο σύμπαν ήταν ένας ακαθόριστος κόμβος αστέρων ή μια συμπαγή σκυλίδα φωτός. Ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις αφορούσαν το σχήμα. Συγκεκριμένα την ανακάλυψη ότι το πρώιμο σύμπαν περιείχε γαλαξίες με τις ίδιες κομψές και οργανωμένες δομές που εμφανίζουν οι πιο όμορφες σπήρες του κοντινού σύμπαντος δισεκατομμύρια χρόνια πριν θα μπορούσαν να είχαν υπάρξει. Οι σπυροειδείς γαλαξίες μεγάλης σχεδίασης. Αυτοί με δύο καλά καθορισμένα σκέλη που εκτείνονται από έναν φωτεινό πυρήνα, οι οποίοι εμφανίζονται σε βιβλία αστρονομίας και εξώφυλλα περιοδικών, είναι ευαίσθητα αντικείμενα. Η σπυροειδής δομή τους δεν είναι μόνιμη. Είναι ένα κυματοειδές μοτίβο που διατηρείται από τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις δισεκατομμυρίων αστεριών σε έναν σταθερό δίσκο σε περιστροφή. Η κατασκευή αυτού του δίσκου χρειάζεται χρόνο. Το αέριο στο πρώιμο σύμπαν πρέπει να καταρρεύσει, να ψυχθεί και να εναποτεθεί σε ένα περιστρεφόμενο επίπεδο ενώ λαμβάνει χώρα η σχηματοποίηση αστέρων. Χωρίς η ανατροφοδότηση από νεαρά αστέρια και μαύρες τρύπες να αποσταθεροποιεί όλο το σύστημα. Το πρότυπο μοντέλο προέβλεπε ότι οι πολύ πρώιμοι γαλαξίες θα έπρεπε να είναι χαοτικοί, ανομοιόμορφοι, σε πλήρη ενεργό σχηματοποίηση και όχι οργανωμένοι σε ήσυχες γεωμετρικές μορφές που συνδέονται με όρημα και σταθεροποιημένα συστήματα. Τον Δεκέμβριο του 2025, ερευνητές του National Center for Radio Astrophysics στο Πιούν της Ινδίας, Σιάμ Τζάιν και Γιόκες Βαντατεκάρ, ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός γαλαξία που ονόμασαν Αλακνάντα, μια σπήρα μεγάλης σχεδίασης παρατηρημένη όπως υπήρχε μόλις ένα κόμμα 5 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη. Βρέθηκε εξετάζοντας εικόνες του Webb από το πεδίο γύρω από το σμήνος γαλαξιών Άμπελ 2744, χρησιμοποιώντας τη μάζα του σμήνους ως βαρυτικό φακό για να ενισχύσουν αντικείμενα πίσω του και να κάνουν ορατούς πιο αδύναμους και απομακρυσμένους γαλαξίες. Η Αλακνάντα παρουσίαζε δύο καθαρά και συμμετρικά σπυροειδή σκέλη που εκτείνονταν από έναν συμπαγή κεντρικό βολβό. Αναμφισβήτητα οργανωμένη, με όρημη εμφάνιση για την ηλικία της και ασύμβατη με ό,τι προέβλεπαν τα μοντέλα σχηματισμού δίσκου γαλαξιών στο πρώιμο σύμπαν. Δεν ήταν το πρώτο αντικείμενο αυτού του τύπου που αποκάλυψε ο Webb. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy το 2023 κατέγραψε περίπου 10.000 δίσκους γαλαξιών στις πρώτες εικόνες βαθύ πεδίου του Webb, διαπιστώνοντας ότι οι οργανωμένες δισκοειδείς δομές ήταν πολύ πιο συχνές στο πρώιμο σύμπαν από ό,τι περίμενε κανείς. Παρούσες ακόμη και σε μετατοπίσεις προς το κόκκινο που αντιστοιχούν στα πρώτα 2 δισεκατομμύρια χρόνια του κοσμικού χρόνου, όταν το πρότυπο μοντέλο προέβλεπε κυρίως ανώμαλες και διαταραγμένες μορφολογίες. Μια συγκεκριμένη σπήρα μεγάλης σχεδίασης, γνωστή ως CEERS 2112, ανακαλύφθηκε το 2023 και παρατηρήθηκε όπως υπήρχε 2,1 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη και έγινε μία από τις πιο συζητημένες ανακαλύψεις του web, ακριβώς επειδή φαινόταν δομικά σαν μια πολύ νεότερη εκδοχή του γαλαξία μας, σε μια εποχή κατά την οποία ο δίσκος της δικής μας γαλαξίας μόλις σχηματιζόταν. Αυτό που συνεπάγεται η ύπαρξη αυτών των πρώιμων, οργανωμένων σπυρών, δεν έχει ακόμα πλήρως κατανοηθεί. Μια πιθανότητα είναι ότι οι γαλαξίες δίσκου μπορεί να σχηματίζονται και να σταθεροποιούνται ταχύτερα από ό,τι προβλέπουν οι τρέχουσες προσομοιώσεις, ίσως επειδή οι πυκνές και ταραχώδεις συνθήκες στο πρώιμο σύμπαν δημιούργησαν συγκεκριμένες δυναμικές του αερίου που επιτάχυναν την ταχεία εγκατάσταση σε περιστρεφόμενα επίπεδα. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι οι προσομοιώσεις παραλείπουν φυσική που σχετίζεται με το πώς περιστρέφονται οι σκοτεινές ύλες. Η στροφορμή του Halo, σκοτεινής ύλης, στο οποίο σχηματίζεται ένας γαλαξίας, βοηθά να καθοριστεί αν το αέριο του θα εγκατασταθεί σε λεπτό δίσκο ή θα καταρρεύσει σε έναν συμπαγή σφαιρικό σχηματισμό και αν τα Halos στο πρώιμο σύμπαν περιστρέφονταν ταχύτερα ή με πιο συνεκτικό τρόπο από ό,τι υποθέτουν τα μοντέλα, οι οργανωμένοι δίσκοι θα μπορούσαν να σχηματιστούν νωρίτερα. Μία τρίτη πιθανότητα είναι ότι αυτοί οι γαλαξίες δεν είναι τόσο απομονωμένοι όσο φαίνονται. Μπορεί να έχουν υποστεί πρόσφατες συγχωνεύσεις που παράδοξα προκάλεσαν τον σχηματισμό οργανωμένης δομής αντί να την καταστρέψουν, μέσω μηχανισμών που ακόμα δεν κατανοούνται πλήρως στις σημερινές προσομοιώσεις. Καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν έχει ακόμη επιτύχει συνένεση. Αυτό που μοιράζονται είναι η αναγνώριση ότι η οργανωμένη δομή στο πρώιμο σύμπαν, με όμορφους, συμμετρικούς και γεωμετρικά όριμους γαλαξίες, εμφανίζεται στα δεδομένα του Webb σε μεγαλύτερη ποσότητα και σε νωρίτερες εποχές από ό,τι προέβλεπε το πρότυπο μοντέλο. Αποδεικνύεται ότι το σύμπαν δεν περίμενε όσο πιστευόταν για να αρχίσει να χτίζει τις πιο κομψές του μορφές. Μεταξύ των πρώτων εικόνων που επέστρεψε το Webb από το βαθύ διάστημα υπήρχαν μικροσκοπικά και αμυδρά αντικείμενα που εμφανίζονταν ξανά και ξανά σε διάφορες μελέτες. Ήταν συμπαγή, πολύ μικρότερα από τους τυπικούς γαλαξίες, και ήταν κόκκινα. Όχι κόκκινα όπως τα παλιά και πεθαμένα αστέρια, αλλά κόκκινα με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο που υποδείκνυε ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε με το φως τους πριν ακόμα εκπαιμφθεί. Το πρόγραμμα Rubies, που προέρχεται από τα αρχικά του στα αγγλικά Red Unknowns, Bright Yellows, οι αστρονόμοι τα αποκάλεσαν Little Red Dots, μικρές κόκκινες τελείες. Ένα όνομα τόσο ανεπίσημο όσο λίγα στη επιστήμη, αλλά διατηρήθηκε επειδή τα ίδια τα αντικείμενα ήταν τόσο ενιγματικά που κανείς δεν ήταν έτοιμος να τους δώσει πιο επίσημη ετικέτα. Φαινόταν να υπάρχουν μεταξύ περίπου 600 εκατομμυρίων και 1,6 δισεκατομμυρίων ετών μετά το Big Bang. Ήταν υπερβολικά πολυάριθμα για να ταιριάζουν με τις προβλέψεις. Εμφανίζονταν σε ποσότητες που ξεπερνούσαν οποιαδήποτε πρόβλεψη του πρότυπου μοντέλου σχηματισμού γαλαξιών. Και έκαναν πράγματα που κανένα άλλο στο γνωστό σύμπαν δεν είχε κάνει πριν. Οι συνέπειες υπερέβαιναν τη σημασία της ονοματολογίας. Εάν οι μαύρες τρύπες μπορούσαν να αναπτυχθούν σε τόσο ακραίες μάζες, σε τόσο σύντομους χρόνους, τότε η τυπική εικόνα για το πώς σχηματίστηκαν τα πιο μαζικά αντικείμενα του σύμπαντος ήταν λανθασμένη. Υποτίθεται ότι οι μαύρες τρύπες μεγάλωναν βαθμιαία, παράλληλα με τους γαλαξίες οικοδεσπότες τους, τροφοδοτούμενες από τις ίδιες διαδικασίες προσρόφησης αερίου για δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό που έδειχνε το Webb ήταν ότι τουλάχιστον μερικές μαύρες τρύπες έφτασαν σε αυτές τις μάζες πολύ πιο γρήγορα, μέσω μηχανισμών που τα τρέχοντα μοντέλα δεν μπορούν να εξηγήσουν επαρκώς. Οι κύριες πιθανότητες είναι είτε ότι αυτές οι μαύρες τρύπες ξεκίνησαν την ύπαρξή τους ως εξαιρετικά μαζικοί σπόροι, Όχι η ιαστρικής μάζας μαύρες τρύπες που προκύπτουν μετά την κατάρρευση αστέρων, αλλά αντικείμενα δεκάδων χιλιάδων ηλιακών μαζών ή περισσότερων, σχηματισμένα από την άμεση κατάρρευση τεράστιων νεφών πρωτογενούς αερίου. Είτε ότι μεγάλωσαν με ρυθμούς μεγαλύτερους από ό,τι θεωρούσε η φυσική δυνατούς, καταναλώνοντας ύλη ταχύτερα από το θεωρητικό όριο που ρυθμίζει την κανονική ανάπτυξη των μαύρων τρυπών. Για να κατανοήσουμε γιατί όλα αυτά ήταν τόσο ανησυχητικά, βοηθάει να καταλάβουμε τι εννοούν οι κοσμολόγοι όταν μιλούν για το πρότυπο μοντέλο του σύμπαντος και σε ποιο βαθμό εμπιστεύονταν αυτό πριν από την άφιξη του τηλεσκοπίου Webb. Η ραχοκοκαλιά αυτού του μοντέλου είναι ένα πλαίσιο που ονομάζεται Lambda CDM. Το Lambda αναφέρεται στη κοσμολογική σταθερά, ένας όρος που εισήγαγε ο Albert Einstein στις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας και τον οποίον αργότερα χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο του λάθος, πριν αυτός επανέλθει στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι το σύμπαν όχι μόνο επεκτηνόταν, αλλά η επέκτασή του επιταχυνόταν. Η κοσμολογική σταθερά είναι ένας μαθηματικός τρόπος να περιγραφεί η ενέργεια του ίδιου του κενού ή χώρου. Ένα είδος εγγενούς πίεσης στο κενό που οθεί προς τα έξω, αντισταθμίζοντας τη βαρύτητα στις μεγαλύτερες κλίμακες και επιταχύνοντας την επέκταση του σύμπαντος με την πάροδο του χρόνου. Το CDM σημαίνει η ψυχρή σκοτεινή ύλη, η αόρατη ουσία που αποτελεί περίπου το 27% του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του σύμπαντος. Δεν αλληλεπιδρά με το φως. Δεν σχηματίζει αστέρια ή πλανήτες. Αλλά ασκεί βαρύτητη βαρύτητα. Και στο πρώιμο σύμπαν, η βαρύτητά της λειτουργήσε ως σκαλοσιά, πάνω στην οποία προσκολήθηκε η κανονική ύλη, επιτρέποντας τον σχηματισμό των πρώτων δομών, των πρώτων γαλαξιών και της μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονικής του κόσμου. Το μοντέλο προέκυψε από δεκαετίες συγκλίνουσας απόδειξης. Το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, αυτό το αχνό υπόλοιμα ακτινοβολίας από το Big Bang, σήμερα ψυχρό έως μόλις 2,7 βαθμούς πάνω από το απόλυτο μηδέν, χαρτογραφήθηκε με εξαιρετική ακρίβεια από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Planck, ολοκληρωμένο το 2013, και οι διακυμάνσεις θερμοκρασίας του τέριαζαν με τις προβλέψεις του Lambda CDM με ακρίβεια μικρών κλασμάτων του ποσοστού. Αυτές οι διακυμάνσεις κωδικοποιούν το αποτύπωμα ηχητικών κυμάτων που διαδόθηκαν στο καυτό πλάσμα του πρώιμου σύμπαντος κατά τα πρώτα 380.000 χρόνια της κοσμικής ιστορίας, πριν η ύλη ψυχθεί αρκετά ώστε τα ηλεκτρόνια και οι πρωτόνια να συνδυαστούν σε ουδέτερο υδρογόνο και το σύμπαν να γίνει διαφανές. Το πρότυπο αυτών των κυμάτων, παγωμένο στον ουρανό των μικροκυμάτων, περιέχει τεράστια ποσότητα πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση, την ηλικία και τη γεωμετρία του σύμπαντος. Και το Lambda CDM τα αναπαράγει με εκπληκτική ακρίβεια. Η κατανομή σε μεγάλη κλίμακα των γαλαξιών κατά μήκος δισεκατομμυρίων ετών φωτός, πως συσσωρεύονται σε νήματα, κενά και επίπεδα, επίσης συμφωνεί με τις προσομοιώσεις του μοντέλου. Η νουκλεοσύνθεση του Big Bang, η διαδικασία με την οποία σχηματίστηκαν οι ελαφρύτεροι πυρήνες ατόμων στα πρώτα 3 λεπτά του σύμπαντος, προβλέπει συγκεκριμένες αναλογίες υδρογόνου, ήλιου, δευτερίου και λιθίου. Και αυτές οι αναλογίες, μετρημένες στα παλαιότερα αστέρια και στο διάχυτο διαγαλαξιακό αέριο, συμφωνούν με τους υπολογισμούς του Lambda CDM. Η υπερκενοφανής τύπου 1A, αστέρια που εκρήγνυνται και χρησιμοποιούνται ως τυπική φάρη για τη μέτρηση κοσμικών αποστάσεων, επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις του μοντέλου για την επέκταση του σύμπαντος. 6 παράμετροι αρκούσαν για να περιγράψουν όλη την ιστορία ενός σύμπαντος με εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες. Αυτό που έκανε το Lambda CDM τόσο αξιόπιστο δεν ήταν μόνο ότι λειτουργούσε, αλλά ότι λειτουργούσε σε εντελώς διαφορετικούς τύπους μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από διαφορετικές ομάδες με διαφορετικά όργανα κατά τη διάρκεια δεκαετιών ανεξάρτητης εργασίας. Όταν ανεξάρτητες μέθοδοι συγκλίνουν στην ίδια απάντηση, Αυτή η σύγκληση αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι έχει βρεθεί κάτι πραγματικό και όχι ένα τεχνούργημα των οργάνων. Το μοντέλο φαινόταν αλεξίσφαιρο. Ο πρώτος αριθμός που άρχισε να το ραγίζει δεν ανακαλύφθηκε από το web. Εμφανίστηκε χρόνια πριν από την εκτόξευσή του, όταν οι αστρονόμοι άρχισαν να μετρούν με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο γρήγορα επεκτείνεται το σύμπαν σήμερα. Ο ρυθμός επέκτασης του σύμπαντος περιγράφεται με κάτι που ονομάζεται σταθερά του Χάμπλ. Υποδεικνύει πόσο γρήγορα απομακρύνονται οι γαλαξίες μεταξύ τους ανά μονάδα απόστασης. Μια τιμή εκφρασμένη σε χιλιόμετρα, ανά δευτερόλεπτο, ανά μεγαπαρσέκ. Όπου ένα μεγαπαρσέκ ισούται περίπου με 3,26 εκατομμύρια έτη φωτός. Όσο μεγαλύτερη είναι η σταθερά του Χάμπλ, τόσο πιο γρήγορα επεκτείνεται το σύμπαν. Υπάρχουν δύο θεμελιωδώς διαφορετικοί τρόποι μέτρησής της. Ο πρώτος συνίσταται στο να διαβάσει το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, το αρχαίο φως του πρώιμου σύμπαντος, και να χρησιμοποιήσει τη φυσική αυτής της ακτινοβολίας για να υπολογίσει ποιος θα έπρεπε να ήταν ο ρυθμός επέκτασης στην αρχή και στη συνέχεια να τον εξαγάγει μέχρι σήμερα για να λάβει μία τρέχουσα τιμή. Αυτή η μέθοδος τελειοποιήθηκε από τον δορυφόρο Πλάνκ και δίνει μια τιμή περίπου 67 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ. Η δεύτερη μέθοδος μετρά την επέκταση απευθείας, χρησιμοποιώντας κοντινά αντικείμενα, όπως μεταβλητά αστέρια που ονομάζονται κεφαίδες, που παλμοποιούνται σε ρυθμούς συνδεδεμένους με την πραγματική τους φωτεινότητα και υπερκενοφανής τύπου ένα Α που εκρήγνυνται με σταθερή λαμπρότητα για να χτίσουν μία αλυσίδα μετρήσεων αποστάσεων σε όλο και μεγαλύτερες κλίμακες. Αυτή η μέθοδος παράγει σταθερά μια τιμή κοντά στα 73 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ. Αυτοί οι δύο αριθμοί διαφέρουν περίπου κατά 9%. Στην κοσμολογία, όπου ο στόχος είναι να κατανοήσουμε από τη φύση της σκοτεινής ενέργειας μέχρι την τελική μοίρα όλης της ύλης, μια διαφορά 9% δεν είναι απλό στρογγύλεμα, είναι μια καταστροφή. Το πρόβλημα απέκτησε όνομα. Η ένταση του Χάμπλ. Για αρκετά χρόνια, η πιο δημοφιλής εξήγηση ήταν ότι μία από τις μεθόδους μέτρησης ήταν λανθασμένη. Η προσέγγιση με τις κεφαέδες απαιτεί βαθμονόμηση των αποστάσεων των αστέρων μέσω μιας μακριάς αλυσίδας συγκρίσεων, μια σκάλα κοσμικών αποστάσεων. Και κάθε σκαλοπάτι εισάγει πιθανά σφάλματα. Αν οι μετρήσεις των κεφαίδων ήταν μεροληπτικές, για παράδειγμα λόγω διαστρωμάτων μεσοαστρικής σκόνης ή της δυσκολίας απομόνωσης μεμονωμένων αστέρων σε πυκνές περιοχές κοντινών γαλαξιών, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να εμφανιστούν τεχνητά υψηλότερα. Πολλοί κοσμολόγοι ελπίζαν ότι αυτή ήταν η λύση, γιατί θα επέτρεπε στο πρότυπο μοντέλο να επιβιώσει ανέπαφο. Ο Άνταμ Ρις, βραβευμένος με Νόμπελ στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και επικεφαλής της ομάδας που ανακάλυψε την κοσμική επιτάχυνση στα τέλη της δεκαετίας του 90, ηγήθηκε της προσπάθειας να δοκιμαστεί αυτή η σκάλα χρησιμοποιώντας το web. Όπου το τηλεσκόπιο Hubble αντιμετώπιζε δυσκολίες στην επίλυση μεμονωμένων αστέρων κεφαίδων στους πυκνούς και σκόνιους πυρήνες κοντινών γαλαξιών, η υπέρυθρη κάμερα του web μπορούσε να διαπεράσει αυτή τη σκόνη με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Αν η UE, συσσόρευση αστέρων, προκαλούσε μεροληψία στις μετρήσεις, το web θα το αποκάλυπτε. Αλλά το web δεν βρήκε τέτοια μεροληψία. Οι μετρήσεις που παρήγαγε τέριαζαν με αυτές του Hubble για τους ίδιους γαλαξίες με ακρίβεια κλασμάτων του ποσοστού. Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2024, βασισμένο στο μεγαλύτερο δείγμα δεδομένων του web που συλλέχθηκε κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ο Ρις και οι συνάδελφοί του επιβεβαίωσαν ότι η σκάλα αποστάσεων ήταν σταθερή. Η τιμή των 73 δεν ήταν τεχνούργημα μέτρησης. Ήταν πραγματική. Ο Ρις το διατύπωσε με σαφήνεια. Μόλις αποκλειστούν τα σφάλματα μέτρησης, αυτό που μένει είναι η πραγματικά συναρπαστική δυνατότητα ότι κάτι σχετικά με το ίδιο το σύμπαν έχει παρερμηνευθεί. Ο David Gross, φυσικός και βραβευμένος με Νόμπελ, είχε ήδη πει σε μια διάλεξη το 2019 ότι η ένταση του Χάμπλ δεν ήταν πλέον απλώς ένα πρόβλημα, ούτε μια ένταση. Είχε μετατραπεί σε κρίση. Δεν συμφωνούν όλοι ότι η ένταση του Χάμπλ είναι τόσο αποφασιστική όσο πιστεύει ο Άνταμ Ρις. Και αυτή η διαφωνία είναι από μόνη της αποκαλυπτική. Η Wendy Friedman, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, έχει αφιερώσει δεκαετίες στην τελειοποίηση της σκάλας κοσμικών αποστάσεων μέσω ενός εναλλακτικού προγράμματος. Η ομάδα της επικεντρώνεται σε διαφορετικούς δείκτες απόστασης. Όχι μόνο στις μεταβλητές κεφαΐδες, αλλά και στο σημείο του μεγάλου κόκκινου κλάδου. Η μέγιστη φωτεινότητα που φτάνουν τα παλιά αστέρια χαμηλής μάζας πριν αλλάξουν φάση. Και σε μια κατηγορία αστεριών πλούσιων, σε άνθρακα γνωστά ως JRGB, που παλμοποιούνται με προβλέψιμα διαστήματα. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2024, χρησιμοποιώντας νέα δεδομένα από το web, η ομάδα της Friedman ανέλυσε 11 γαλαξίες χρησιμοποιώντας τις τρεις μεθόδους ανεξάρτητα, χωρίς να γνωρίζει τα αποτελέσματα κάθε ομάδας μέχρι να τα συγκρίνουν άμεσα. Οι τρεις μέθοδοι συμφωνούσαν μεταξύ τους εντός ενός περιθωρίου 3%. Η τιμή που βρήκαν για τη σταθερά του Hubble ήταν περίπου 70, ακριβώς ανάμεσα στις δύο αντίπαλες πλευρές, χωρίς να υποστηρίζει ξεκάθαρα καμία. Η ερμηνεία της Friedman ήταν ότι η ένταση του Hubble ίσως να μην είναι τόσο σταθερή όσο υποδηλώνουν οι τίτλοι και ότι τα συστηματικά σφάλματα, ειδικά στη μέθοδο των κεφέδων, μπορεί να είναι μεγαλύτερα από ό,τι συνήθως αναφέρεται. Τα αποτελέσματά της έχουν δεχθεί έντονη κριτική. Η ομάδα του Ρις δημοσίευσε μια διάψευση υποστηρίζοντας ότι το δείγμα υπερκενοφανών που χρησιμοποίησε η Friedman ήταν πολύ μικρό και πιθανώς μεροληπτικό με τρόπο που μείωνε την τιμή που προέκυπτε. Άλλες ανεξάρτητες ομάδες, χρησιμοποιώντας εντελώς διαφορετικές μεθόδους, όπως η μέτρηση χρονικών καθυστερήσεων σε κβάζαρ με βαρυτικούς φακούς ή οι διακυμάνσεις φωτεινότητας σε απομακρυσμένους ελλειπτικούς γαλαξίες, συνεχίζουν να βρίσκουν τιμές συγκεντρωμένες γύρω από το 73. Στη συνάντηση του Ιανουαρίου 2025 της American Astronomical Society, ο Dan Skolnick από το Πανεπιστήμιο Duke, ένας από τους πιο εξέχοντες κοσμολόγους στον τομέα, δήλωσε μπροστά σε αρκετές εκατοντάδες επιστήμονες ότι η ένταση του Hubble είχε μετατραπεί σε κρίση. Περισσότεροι από 500 ερευνητές από δεκάδες ιδρύματα είχαν ενωθεί σε μια συνεργασία που ονομάζεται Cosmoverse, ειδικά για να ενώσουν τις προσπάθειες και να την κατανοήσουν. Η συνένεση μεταξύ των περισσότερων από αυτούς ήταν σαφής. Το πρότυπο μοντέλο, όπως έχει διατυπωθεί σήμερα, δεν μπορεί να εξηγήσει ταυτόχρονα τις μετρήσεις του πρώιμου σύμπαντος και αυτές του όψιμου σύμπαντος. Λείπει κάτι. Οι πιο συντηρητικές εξηγήσεις υποδεικνύουν μικρά, άγνωστα σφάλματα που παραμένουν μέσα από πολλαπλές μεθόδους. Οι λιγότερο συντηρητικές υποδεικνύουν νέα φυσική, σωματίδια, παιδεία ή ιδιότητες της σκοτεινής ενέργειας, που τα τρέχοντα μοντέλα απλώς δεν περιλαμβάνουν. Η σκοτεινή ενέργεια υπήρξε πάντα το πιο άβολο συστατικό του πρότυπου μοντέλου. Αποτελεί περίπου το 70% του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του σύμπαντος. Είναι υπεύθυνη για την επιταχυνόμενη επέκταση που ανακάλυψαν ο Άνταμ Ρις και οι συνεργάτες του το 1998. Και κανείς δεν ξέρει τι είναι. Στο μοντέλο Lambda CDM, η σκοτεινή ενέργεια περιγράφεται ως κοσμολογική σταθερά, μια σταθερή και ομοιογενής τιμή ενέργειας που διαπερνά όλο το χώρο, οθώντας προς τα έξω με αμετάβλητη ένταση καθ' όλη την κοσμική ιστορία. Αυτή η τιμή είναι μία από τις 6 παραμέτρους που απαιτεί το μοντέλο. Είναι επίσης ένας από τους πιο ενιγματικούς αριθμούς σε όλη τη φυσική, διότι οι θεωρητικοί υπολογισμοί για το τι θα έπρεπε να είναι, βασισμένοι στην κβαντική μηχανική και στις γνωστές ιδιότητες του κενού, δίνουν αποτέλεσμα περίπου 10 στην 120 δύναμη φορές μεγαλύτερο από το παρατηρούμενο. Δεν πρόκειται για μια μικρή διαφορά. Είναι η μεγαλύτερη απόκληση μεταξύ θεωρίας και παρατήρησης στην ιστορία της επιστήμης. Παρά αυτή την αμηχανία, η κοσμολογική σταθερά λειτουργούσε. Τέριαζε καλά στα δεδομένα. Έτσι, οι κοσμολόγοι συνυπήρχαν με το μυστήριο και προχωρούσαν. Τον Απρίλιο του 2024, αυτή η ισορροπία άρχισε να κλειδωνίζεται. Το Dark Energy Spectroscopic Energy, Spectroscopic Instrument, DESI, είναι μια εγκατάσταση τοποθετημένη σε τηλεσκόπιο 4 μέτρων στο Kitt Peak National Observatory, εξοπλισμένη με 5.000 οπτικές ίνες που τοποθετούνται ρομποτικά και καταγράφουν ταυτόχρονα τα φάσματα χιλιάδων γαλαξιών. Στόχος του είναι να χαρτογραφήσει την τρισδιάστατη κατανομή των γαλαξιών κατά μήκος δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Χρησιμοποιώντας μοτίβα σε αυτή την κατανομή, ηχό από κύματα πίεσης του πρώιμου σύμπαντος που διατηρούνται στις αποστάσεις μεταξύ γαλαξιών, γνωστά ως ακουστικές ταλαντώσεις βαριωνίων, για να μετρήσει την ιστορία της επέκτασης του σύμπαντος με πρωτοφανή ακρίβεια. Το DESI δημοσίευσε το πρώτο έτος δεδομένων τον Απρίλιο του 2024. Συνδυάζοντας τα μετρήσεις του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου και υπερκενοφανής τύπου 1E, τα αποτελέσματα έδειξαν προτίμηση για μια σκοτεινή ενέργεια που δεν ήταν σταθερή. Μια ενέργεια της οποίας η ένταση θα είχε αλλάξει με τον κοσμικό χρόνο, αδυνατίζοντας καθώς το σύμπαν γερνούσε. Η στατιστική σημασία αυτού του σήματος ήταν περίπου 3,4 σίγμα. Αρκετή για να τραβήξει την προσοχή, αλλά κάτω από το όριο των 5 σίγμα, που στη φυσική θεωρείται απαραίτητο για να δηλωθεί μια ανακάλυψη. Στις αρχές του 2025, η δεύτερη έκδοση δεδομένων του DESI περιέλαβε 14 εκατομμύρια μετατοπίσεις προς το ερυθρό των γαλαξιών, περισσότερες από διπλάσιες σε σχέση με πριν. Και η ένδειξη υπέρ μιας εξελισσόμενης σκοτεινής ενέργειας αυξήθηκε σε 4,2 σίγμα. Ο Μουστάφα Ίσακ Μπουσάκη, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλλας και συμπρόεδρος της Ομάδας Κοσμολογικής Ερμηνείας του DESI, δήλωσε δημόσια ότι στα 4,2 σίγμα πλησίαζαν στο σημείο μη επιστροφής. Το σήμα δεν προερχόταν από ένα μόνο σύνολο δεδομένων. Εμφανιζόταν με συνέπεια σε συνδυασμούς ανεξάρτητων παρατηρήσεων, περιλαμβανομένων αναλύσεων από το Dark Energy Survey και το Atacama Cosmology Telescope. Το τι θα σήμαινε μια μεταβαλλόμενη σκοτεινή ενέργεια είναι δύσκολο να υπερτονιστεί. Αν δεν είναι μια σταθερή σταθερά, αλλά κάτι δυναμικό, ισχυρότερο στο παρελθόν και εξασθενίζοντας με την πάροδο του χρόνου, τότε το μοντέλο Lambda CDM, όπως έχει διατυπωθεί, είναι λανθασμένο. Όχι ελαφρώς λανθασμένο, όπως συμβαίνει συχνά στις πρώτες εκδόσεις μιας θεωρίας, αλλά λάθος στην θεμελιώδη αρχιτεκτονική του. Η κοσμολογική σταθερά, η λάμδα του Lambda CDM, θα έπρεπε να αντικατασταθεί από κάτι πιο πολύπλοκο. Κάτι με εσωτερική δυναμική, κάτι που η τρέχουσα φυσική δεν περιγράφει πλήρως ακόμα. Οι θεωρητικοί εξερευνούν εδώ και χρόνια πιθανές εναλλακτικές. Κάποιοι προτείνουν ένα σκαλάρικο πεδίο που ονομάζεται Quintessence, το οποίο εξελίσσεται αργά σε ένα τοπίο ενέργειας κατά τη διάρκεια του κοσμικού χρόνου. Άλλοι προτείνουν τροποποιήσεις της γενικής σχετικότητας σε πολύ μεγάλες κλίμακες. Άλλοι καταφεύγουν σε νέες εξωτικές σωματίδια που θα μετέφεραν τη σκοτεινή ενέργεια με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές εποχές του σύμπαντος. Καμία από αυτές τις προτάσεις δεν έχει φτάσει σε συνένεση. Εν μέρη, επειδή καμία δεν μπορεί να εξηγήσει όλα τα δεδομένα ταυτόχρονα, χωρίς να εισάγει νέα προβλήματα. Το σήμα του DESI έχει προσθέσει επίγοντα χαρακτήρα σε μια θεωρητική δουλειά που αναπτύσσονταν εδώ και χρόνια στο παρασκήνιο. Ταυτόχρονα, η προσοχή που απαιτεί η επιστήμη επιβάλλει να περιμένουμε μέχρι να επιτευχθεί το απαραίτητο όριο πριν δηλωθεί μια ανακάλυψη. Αυτό το όριο δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί μέχρι τις αρχές του 2026, αλλά η τάση δείχνει καθαρά προς μια κατεύθυνση. Αν και η ένταση του Χάμπλ και τα αποτελέσματα του DESI για τη σκοτεινή ενέργεια προσέλκυσαν το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας, το τηλεσκόπιο Webb έχει επίσης συμβάλει σε μια πιο ήσυχη αλλά εξίσου σημαντική γραμμή έρευνας. Το σχήμα των γαλαξιών στο πολύ πρόημο σύμπαν. Όταν οι αστρονόμοι παρατήρησαν τους γαλαξίες που ανίχνευσε το Webb στα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια του κοσμικού χρόνου, πολλοί από αυτούς δεν ήταν σπυροειδείς δίσκοι, ούτε συμπαγείς ελλειψοειδείς. Τα οικεία σχήματα του κοντινού σύμπαντος ήταν επιμικημένοι, εντομένοι, με σχήμα ράβδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις έμοιαζαν περισσότερο με νήματα ζυμαρικών ενσωματωμένα στο κοσμικό δίκτυο παρά με γαλαξίες όπως τους γνωρίζουμε. Αυτό δεν ήταν εντελώς απροσδόκητο. Υπάρχουν θεωρητικοί λόγοι να πιστεύουμε ότι οι πρώιμοι γαλαξίες δεν είχαν ακόμη σταθεροποιηθεί σε δίσκους. Αλλά η συχνότητα και ο βαθμός επιμήκυνσης ήταν μεγαλύτεροι από ό,τι προέβλεπαν οι τυπικές προσομοιώσεις. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Astronomy στα τέλη του 2025 με επικεφαλής ερευνητές του Donostia International Physics Center και συμμετοχή επιστημόνων από το MIT, το Πανεπιστήμιο Harvard και διάφορα ιδρύματα στην Ταϊπέη, ανέλυσε αυτά τα επιμικημένα σχήματα χρησιμοποιώντας προηγμένες προσομοιώσεις βασισμένες σε τρία διαφορετικά μοντέλα σκοτεινής ύλης. Η ψυχρή σκοτεινή ύλη, όπως υποτίθεται στο Lambda CDM, περιγράφει αυτή την ύλη ως βαριά και αργά σωματίδια που σχηματίζουν εύκολα πυκνές δομές υπό τη δική τους βαρύτητα. Αυτά τα σημαμάμνα συσσωματώματα σχηματίζουν τα halos όπου γεννιούνται οι γαλαξίες και η φύση τους τείνει να παράγει συμπαγείς γαλαξίες ή, με τον χρόνο, σχετικά καλά ορισμένους δίσκους. Αντίθετα, τα μοντέλα κλειπής σύλλα θερμής σκοτεινής ύλης προτείνουν σωματίδια με ελαφρώς υψηλότερες ταχύτητες, αρκετές για να εξομαλύνουν τις μικρότερες δομές και να δημιουργήσουν ένα πιο νηματώδες κοσμικό δίκτυο. Η κυματική, η φάζη, σκοτεινή ύλη πηγαίνει ακόμη παραπέρα. Αντιμετωπίζει τη σκοτεινή ύλη ως κβαντικό πεδίο με κυματική συμπεριφορά σε κοσμικές κλίμακες, παράγοντας μια ακόμη πιο ομαλή δομή με χαρακτηριστικά μοτίβα παρεμβολής. Συγκρίνοντας τις προσομοιώσεις με τις πραγματικές παρατηρήσεις του Webb, τα μοντέλα θερμής και κυματική μπαϊού σκοτεινής ύλης αναπαρήγαγαν πολύ συχνότερα τους επιμικημένους γαλαξίες που παρατηρούνταν. Σε αυτά τα σενάρια, οι γαλαξίες σχηματίζονται μέσα σε ομαλά νήματα και το σχήμα τους προκύπτει φυσιολογικά από αυτό το περιβάλλον. Το αέριο και τα αστέρια ρέουν κατά μήκος του άξονα του νήματος, δημιουργώντας επιμικημένες δομές προς την ίδια κατεύθυνση. Αντιθέτως, το πιο ακανόνιστο και συσσωματωμένο δίκτυο της ψυχρής σκοτεινής ύλης τείνει να παράγει πιο συμπαγείς γαλαξίες, κάτι που δεν συμφωνεί με την αυθονία των επιμικημένων μορφών που παρατηρήθηκαν. Αυτό δεν αναιρεί την ψυχρή σκοτεινή ύλη με ευρύτερο τρόπο. Παραμένει συμβατή με τεράστιο όγκο αποδείξεων από την κατανομή των γαλαξιών σε μεγάλη κλίμακα μέχρι τις λεπτομέρειες του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου. Αλλά εισάγει μια νέα ένταση ακριβώς στις κλίμακες, στις μικρές δομές του πρώιμου σύμπαντος, όπου οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων θα έπρεπε να είναι πιο εμφανείς. Με άλλα λόγια, το συστατικό της σκοτεινής ύλης στο πρότυπο μοντέλο θα μπορούσε να έχει λανθασμένες ιδιότητες στις μικρότερες και πρώιμες κλίμακες, παρόλο που λειτουργεί καλά στις μεγαλύτερες. Αυτός ο τύπος διαφοράς που εξαρτάται από την κλίμακα είναι ακριβώς αυτό που αναζητούν οι φυσικοί Όταν υποψιάζονται ότι ένα μοντέλο είναι περίπου σωστό, αλλά όχι θεμελιωδώς πλήρες. Η φύση της σκοτεινής ύλης παραμένει μία από τις πιο βαθιές ερωτήσεις της φυσικής. Παρά τις συντριπτικές βαρυτικές αποδείξεις της ύπαρξής της, κανένας ανιχνευτής σωματιδίων δεν έχει παρατηρήσει άμεσα σωματίδιο σκοτεινής ύλης. Πειράματα εγκατεστημένα σε υπόγεια εργαστήρια, σχεδιασμένα για να αποφευχθεί η παρέμβαση των κοσμικών ακτίνων, έχουν συσσωρεύσει χρόνια αρνητικών αποτελεσμάτων, αναζητώντας την αμυδρή ανάκρουση πυρήνων ατόμων που χτυπήθηκαν από αυτά τα σωματίδια. Οι επιταχυντές σωματιδίων επίσης δεν έχουν παράξει σαφείς υποψηφίους. Και τα διαστημικά τηλεσκόπια που αναζητούν σήματα εξουδετέρωσης σκοτεινής ύλης σε πυκνές περιοχές του σύμπαντος έχουν βρει ενδείξεις, αλλά τίποτα καταληκτικό. Τα δεδομένα του Webb σχετικά με το σχήμα των γαλαξιών δεν λύνουν αυτό το μυστήριο, αλλά προσθέτουν έναν νέο παρατηρησιακό περιορισμό. Μια νέα συνθήκη που κάθε βιώσιμο μοντέλο σκοτεινής ύλης πρέπει να εξηγεί. Και έτσι προχωράει η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι λύνοντας το πρόβλημα με μια φορά, αλλά περιορίζοντας σταδιακά τον χώρο των δυνατοτήτων. Αξίζει να σταματήσουμε εδώ για να είμαστε ακριβείς σχετικά με το τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει στη σημερινή κοσμολογία, γιατί η γλώσσα της κρίσης μπορεί να είναι παραπλανητική και με τους δύο τρόπους. Το μοντέλο Lambda CDM δεν είναι σπασμένο όπως θα ήταν μια γέφυρα, καταστροφικά, εμφανώς και ξαφνικά. Το μεγαλύτερο μέρος των προβλέψεών του συνεχίζει να λειτουργεί. Το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο συμφωνεί με τους υπολογισμούς του με αξιοθαύμαστη ακρίβεια. Η κατανομή των γαλαξιών σε μεγάλη κλίμακα αναπαράγει τις προσομοιώσεις του. Η νουκλεοσύνθεση του Big Bang, η διαδικασία μέσω της οποίας και σχηματίστηκαν τα ελαφρύτερα στοιχεία στα πρώτα λεπτά του κοσμικού χρόνου, συμφωνεί με τις προβλέψεις του για τις αναλογίες υδρογόνου, ηλίου και λιθίου. Αυτές είναι βαθιές και ανεξάρτητες επικυρώσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Οι επιτυχίες του μοντέλου είναι πραγματικές. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι η ακρίβεια των μετρήσεων έχει βελτιωθεί τόσο πολύ που μικρές επίμονες αποκλίσεις δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Η ένταση του Hubble συνεχίζει να εμφανίζεται σε μια αυξανόμενη ποικιλία ανεξάρτητων μεθόδων. Το σήμα σκοτεινής ενέργειας που ανιχνεύθηκε από το Dark Energy Spectroscopic Instrument συνεχίζει να ενισχύεται με περισσότερα δεδομένα. Οι πληθυσμοί πρώιμων γαλαξιών που παρατηρήθηκαν από το Webb παραμένουν ελαφρώς πιο άφθονοι από το αναμενόμενο, ακόμα και μετά τη διόρθωση για την επίδραση των μαύρων τρυπών. Οι επιμικημένες μορφές των πρωτογενών γαλαξιών υποδηλώνουν ιδιότητες της σκοτεινής ύλης που δεν ταιριάζουν πλήρως με την πιο απλή εκδοχή του πρότυπου μοντέλου. Κανένα από αυτά τα προβλήματα από μόνο του δεν είναι μοιραίο. Αλλά μαζί υποδηλώνουν ότι το Lambda CDM θα μπορούσε να αποτελεί εξαιρετική προσέγγιση του σύμπαντος χωρίς να είναι μια πλήρης περιγραφή. Η διάκριση αυτή είναι όχι κρίσιμη. Ένα μοντέλο που προσεγγίζει καλά την πραγματικότητα σε τεράστια ποικιλία συνθήκων είναι εξαιρετικά πολύτιμο, ακόμα κι αν αποτυγχάνει στα άκρα. Η νευτόνια μηχανική δεν ήταν απλώς λανθασμένη. Ακόμη χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό γεφυρών και την εκτόξευση διαστημικών οχημάτων. Απλώς πάβει να ισχύει κοντά στην ταχύτητα του φωτός, όπου η γενική σχετικότητα την επεκτείνει. Η γενική σχετικότητα, με τη σειρά της, συνεχίζει να λειτουργεί εξαιρετικά σε όλες τις κλίμακες όπου έχει δοκιμαστεί, αν και είναι ασύμβατη με την κβαντική μηχανική, και οποιαδήποτε θεωρία τα ενοποιεί δεν θα διαγράψει τα επιτεύγματά της. Αν το Lambda CDM χρειαστεί τροποποίηση, δεν θα απορριφθεί. Θα επεκταθεί, θα βελτιωθεί και θα κατανοηθεί ως ένα κεφάλαιο, όχι ως ένα συμπέρασμα. Οι πιθανές τροποποιήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Στο πιο συντηρητικό άκρο, κάποιοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι μια πιο ακριβής αντιμετώπιση της γνωστής φυσικής, καλύτερες προσομοιώσεις της ανάδρασης κατά τον σχηματισμό άστρων, πιο λεπτομερή μοντέλα της δυναμικής του αερίου, μια πιο προσεκτική χαρακτηριστική αποτύπωση της σκόνης στις παρατηρήσεις του πρώιμου σύμπαντος, θα μπορούσε να απορροφήσει μεγάλο μέρος των εντάσεων χωρίς την ανάγκη εισαγωγής νέας θεμελιώδους φυσικής. Είναι η επιστημονική εκδοχή του να ποντάρει κανείς σε μια καθημερινή εξήγηση. Όχι επειδή είναι απαραίτητα η πιο πιθανή, αλλά επειδή οι εξαιρετικές αξιώσεις απαιτούν εξαιρετικές αποδείξεις και αν και οι αποδείξεις είναι σημαντικές, δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει όλα τα απαιτούμενα όρια. Στο πιο ριζοσπαστικό άκρο, ορισμένες ιδέες που για χρόνια θεωρούνταν υποθετικές έχουν ξαναζωντανέψει. Οι θεωρίες τροποποιημένης βαρύτητας που αλλάζουν τη συμπεριφορά του χωροχρόνου σε μεγάλες αποστάσεις ή σε χαμηλές επιταχύνσεις έχουν προταθεί για δεκαετίες ως εναλλακτικές της σκοτεινής ύλης, με περιορισμένη επιτυχία απέναντι σε αποδείξεις όπως σμήνη γαλαξιών, βαρυτικούς φακούς και το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο. Ωστόσο, τα δεδομένα του Webb για πρώιμους γαλαξίες οδήγησαν ορισμένους υποστηρικτές αυτών των θεωριών να υποστηρίξουν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ταιριάζουν καλύτερα σε ένα σύμπαν χωρίς ψυχρή σκοτεινή ύλη παρά σε ένα με αυτήν. Αυτές οι προτάσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Αλλά το απλό γεγονός ότι επανέρχονται στην επιστημονική συζήτηση δείχνει πόσο έχει επαναφέρει το Webb ερωτήματα που πολλοί θεωρούσαν λυμένα. Αυτό που έχουν επισημάνει φυσικοί όπως ο Μαρκ Καμιονκόφσκι και άλλοι που εργάζονται στην ένταση του Hubble είναι ότι οι πιθανές λύσεις είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες. Οι λεγόμενοι πρώιμη σκοτεινή ενέργεια, ένα σύντομο επεισόδιο επιπλέον ενέργειας στο πρώτο μέρος της ζωής του σύμπαντος πριν σχηματιστεί το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, θα μπορούσε να συμφιλιώσει τις δύο συγκρουόμενες μετρήσεις της διαστολής

δημιουργική. Και αυτή η δημιουργικότητα είναι από μόνη της ένα σημάδι ότι ο τομέας είναι ζωντανός, λειτουργώντας ακριβώς όπως πρέπει η επιστήμη όταν αντιμετωπίζει το άγνωστο. Ίσως η πιο φιλοσοφικά συγκλονιστική ανακάλυψη του Webb είναι και η πιο απλή στην περιγραφή της. Υποτίθεται ότι οι μαύρες τρύπες μεγάλωναν μετά τους γαλαξίες. Πρώτα έπρεπε να σχηματιστούν οι γαλαξίες, παρέχοντας τη βαρυτική δομή και το αέριο που απαιτείται για το σχηματισμό άστρων. Και από τον θάνατο των πιο μαζικών άστρων θα προέκυπταν οι πρώτες μαύρες τρύπες. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι μαύρες τρύπες θα μεγάλωναν, τρεφόμενες από το περιβάλλον τους, συγχωνευόμενες περιστασιακά με άλλες, συσσωρεύοντας μάζα αργά για δισεκατομμύρια χρόνια, μέχρι να γίνουν οι γιγάντιες υπερμαζικές που σήμερα κατοικούν στο κέντρο σχεδόν όλων των μεγάλων γαλαξιών. Αυτή ήταν η εικόνα. Το Webb την έχει περιπλέξει σε σχεδόν κάθε βήμα. Ο γαλαξίας Βέρτζιλ, μελετημένος λεπτομερώς από ερευνητές του παρατηρητηρίου Stewart και δημοσιευμένος στο The Astrophysical Journal τον Δεκέμβριο του 2025, φαινόταν πλήρως συνηθισμένος όταν παρατηρούνταν στο ορατό και οι περιόδες φως. Αλλά στο υπέρυθρο, όπου το Webb έχει τη μεγαλύτερη ικανότητα, μεταμορφωνόταν. Κρυμμένη στο εσωτερικό του, υπήρχε μια υπερμαζική μαύρη τρύπα που καταβρόχθιζε αέριο με ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που η αστρική μάζα του γαλαξία ξενιστή της θα μπορούσε να υποστηρίξει, τυλιγμένη σε πυκνά στρώματα σκόνης που την είχαν κρατήσει αόρατη για όλα τα προηγούμενα τηλεσκόπια πριν από το Webb. Η εκτιμόμενη μάζα αυτής της μαύρης τρύπας ήταν μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να φιλοξενήσει ο γαλαξίας σύμφωνα με οποιοδήποτε πρότυπο μοντέλο συνεξέλιξης. Ο George Ricou, πρωτοπόρος της υπέρυθρης αστρονομίας σε αυτό το παρατηρητήριο, το διατύπωσε χωρίς περιστροφές. Το Webb έχει δείξει ότι οι ιδέες μας για το πώς σχηματίζονται οι υπερμαζικές μαύρες τρύπες ήταν ουσιαστικά λανθασμένες. Όλα δείχνουν, είπε, ότι οι μαύρες τρύπες προηγούνται των γαλαξιών τους. Μεγαλώνουν πρώτα και αφήνουν τον γαλαξία να τις φτάσει αργότερα. Αυτή η αντιστροφή της αναμενόμενης σειράς θέτει ένα ερώτημα χωρίς οριστική απάντηση. Πώς? Οι μηχανισμοί που μπορούν να κάνουν μια μαύρη τρύπα να μεγαλώσει σε χιλιάδες εκατομμύρια ηλιακές μάζες σε λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο χρόνια δεν κατανοούνται καλά. Η άμεση κατάρρευση, η κατάρρευση ενός τεράστιου νέφους αερίου σε έναν σπόρο δεκάδων χιλιάδων ηλιακών μαζών, παρακάμπτοντας τη φάση των άστρων, είναι μια πιθανότητα, αν και οι απαραίτητες συνθήκες φαίνονται σπάνιες. Η υπερέντιγκτονική ακρέτηση, μεγαλώνοντας, καταναλώνοντας ύλη με ρυθμό μεγαλύτερο από το θεωρητικό όριο, είναι άλλη μία και ορισμένα δεδομένα από τα Little Red Dots είναι συμβατά με αυτή τη διαδικασία. Και οι δύο μηχανισμοί είχαν ήδη προταθεί πριν από την εκτόξευση του Webb. Αυτό που έκαναν οι παρατηρήσεις του δεν ήταν να εφεύρουν το πρόβλημα, αλλά να το κάνουν απτό, μετρήσιμο και αδύνατο να αγνοηθεί. Η εικόνα που αναδύεται είναι αυτή ενός πολύ πρώιμου σύμπαντος, στο οποίο οι πυκνότερες συγκεντρώσεις ύλης εξελίσσονταν ταχύτερα, όπου οι πρώτοι σπόροι μαύρων τρυπών σχηματίζονταν και μεγάλωναν με μια σφοδρότητα που δεν έχει παράλληλο στο σημερινό σύμπαν, και όπου οι γαλαξίες, που συνήθως θεωρούμε πρωταγωνιστές, στην πραγματικότητα ακολουθούσαν τον ρυθμό αντί να τον καθορίζουν. Υπάρχει μια πτυχή αυτής της ιστορίας που συχνά χάνεται όταν μιλάμε για τα ευρήματα του Webb. Η ίδια η φύση των αποδείξεων. Κάθε συμπέρασμα που προκύπτει από τα δεδομένα του Webb, κάθε εκτιμόμενη μάζα γαλαξία, κάθε εκτιμόμενη μετατόπιση προς το ερυθρό, κάθε προτινόμενη μάζα μαύρης τρύπας, είναι προϊόν ερμηνείας. Το τηλεσκόπιο συλλέγει φωτόνια. Η μετατροπή αυτών των φωτονίων σε εικόνα του πρώιμου σύμπαντος απαιτεί φυσικά μοντέλα, στατιστικές υποθέσεις

0: και θεωρητικά πλαίσια που με τη σειρά τους μπορούν να επανεξεταστούν. Αυτό δεν είναι λόγος να αμφιβάλλουμε για τα ευρήματα, αλλά είναι λόγος να τα αντιμετωπίζουμε με την κατάλληλη ακρίβεια. Πολλοί από τους γαλαξίες σπάστες συμπάντων που προκάλεσαν τους πιο συναρπαστικούς τίτλους το 2020-2 και 2023 αποδείχτηκαν μετά από φασματοσκοπική παρακολούθηση λίγο λιγότερο μαζική ή λίγο πιο κοντινή από ό,τι υπέδειξαν οι φωτομετρικές αναλύσεις. Οι φωτομετρικές μετατοπίσεις προς το ερυθρό, που εκτιμούν την απόσταση ενός γαλαξία από το χρώμα του μέσω πολλών φίλτρων, είναι γρήγορες και βολικές, αλλά παραμένουν εκτιμήσεις. Η φασματοσκοπική επιβεβαίωση, που διαχωρίζει το φως του γαλαξία σε λεπτομερές φάσμα και αντιστοιχεί σε γνωστές γραμμές εκπομπής ή απορρόφησης, είναι πιο αργή και απαιτητική, αλλά πολύ πιο αξιόπιστη. Στη διαδρομή από την εικόνα στην ερμηνεία υπάρχουν επίπεδα υποθέσεων και στις αποστάσεις που εξερευνά το Webb, μερικές από αυτές τις υποθέσεις βασίζονται σε φυσική που ποτέ δεν είχε δοκιμαστεί υπό αυτές τις ακριβείς συνθήκες. Μερικές από τις αρχικές υπερεκτιμήσεις της μάζας προήλθαν από το να μην λαμβάνεται υπόψη η συμβολή ενεργών γαλαξιακών πυρήνων. Οι μαύρες τρύπες που τρέφονται και κάνουν τους γαλαξίες ξενιστές να φαίνονται πιο φωτεινοί από ό,τι είναι. Άλλες προέκυψαν από την υπόθεση ότι οι πληθυσμοί άστρων ήταν παρόμοιοι με εκείνους των κοντινών γαλαξιών, όταν τα πρώτα άστρα του σύμπαντος αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από υδρογόνο και ήλιο, ήταν πολύ πιο μαζικά και είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής από τα άστρα που κυριαρχούν σήμερα στους κοντινούς γαλαξίες. Οι διαφορετικοί αστρικοί πληθυσμοί εκπέμπουν φως διαφορετικά και η εφαρμογή του λανθασμένου μοντέλου σε πρώιμους γαλαξίες διωγγώνει τη φαινομενική μάζα. Καθώς το Webb έχει συγκεντρώσει περισσότερα δεδομένα και η κοινότητα έχει βελτιώσει την κατανόηση αυτών των διορθώσεων, οι αριθμοί έχουν γίνει πιο αξιόπιστοι. Αλλά οι πρώιμοι τίτλοι συχνά υπερέβησαν τα δεδομένα. Η περίπτωση των Little Red Dots απεικονίζει με διδακτικό τρόπο αυτή τη διαδικασία. Η ανακάλυψή τους πέρασε από διάφορα στάδια ερμηνείας. Πρώτα ως αχνά και ασυνήθιστα αντικείμενα σε εικόνες βαθιών πεδίων. Στη συνέχεια αναγνωρίστηκαν ως πληθυσμός με περίεργες και συνεπείς ιδιότητες. Μετά προτάθηκαν ως ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν ασύμβατοι με τους γνωστούς ενεργούς πυρήνες σε πολλαπλά μήκη κύματος. Και τέλος, προτάθηκαν ως νέα κατηγορία αντικειμένου. Η προτινόμενη ταυτότητα του The Cliff ως αστέρα μαύρης τρύπας μπορεί με τη σειρά της να είναι προσωρινή ερμηνεία, που τελικά θα αντικατασταθεί από κάτι καλύτερο όταν αποκτηθούν περισσότερα φάσματα. Η ίδια η Anna de Graaff, ερευνήτρια που πρότεινε το πλαίσιο του αστέρα μαύρης τρύπας, αναγνώρισε ότι η πραγματική φύση των Little Red Dots παραμένει μυστήριο και ότι μελλοντικές παρατηρήσεις φωτεινότερων παραδειγμάτων από το Webb θα είναι απαραίτητες για να δοκιμαστεί σωστά η ιδέα. Αυτή η προσεκτική και αυτοδιορθωτική ποιότητα δεν είναι αδυναμία της επιστήμης. Είναι η επιστήμη να λειτουργεί όπως πρέπει. Αυτό που καθιστά τη συνεισφορά του Webb ιστορικά ασυνήθιστη δεν είναι μόνο το μέγεθος των εκπλήξεων, αλλά και η ταχύτητα με την οποία έρχονται. Οι προηγούμενες γενιές αστρονόμων περίμεναν χρόνια μεταξύ ανακαλύψεων που μεταμόρφωναν την κατανόησή τους, ο Webb τις παράγει σε μήνες. Οι πρώτες εκδόσεις δεδομένων του τηλεσκοπίου ήρθαν τόσο γρήγορα και περιείχαν τόσες απροσδόκητες πληροφορίες που η ικανότητα της κοινότητας να τις ερμηνεύσει μερικές φορές έμενε πίσω σε σχέση με τον ρυθμό των δεδομένων. Οι θεωρητικοί που πέρασαν δεκαετίες χτίζοντας τα μοντέλα που τώρα αμφισβητεί ο Webb βρέθηκαν στη σπάνια θέση να πρέπει να απαντήσουν σε παρατηρήσεις πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε να ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτήμους. Το αποτέλεσμα είναι μια συνεχής και ανοιχτή συζήτηση, στην οποία πολλές ερωτήσεις παραμένουν πραγματικά αναπάντητες. Όχι επειδή οι επιστήμονες είναι αργοί, αλλά επειδή το σύμπαν αποδείχτηκε πιο παράξενο από ό,τι τα εργαλεία μπορούσαν να αποκαλύψουν μέχρι τώρα. Και αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπλήξεις δεν είναι τυχαίες. Ομαδοποιούνται. Δείχνουν σε συνεπείς κατευθύνσεις. Οι πρώτοι γαλαξίες, μεγαλύτεροι και πιο πολυάριθμοι από ό,τι αναμενόταν, οι μαύρες τρύπες υπερβολικά μεγάλες σε σχέση με τους γαλαξίες τους, η σκοτεινή ενέργεια που πιθανώς εξασθενεί με τον χρόνο, ο ρυθμός διαστολής που αντιστέκεται στη συμφιλίωση. Δεν είναι μεμονωμένες ανομαλίες διασκορπισμένες ανεξάρτητα. Είναι νήματα ενός ίδιου καμβά που δεν έχει ακόμα επιληθεί με σαφήνεια, αλλά που σαφώς ανήκουν στην ίδια εικόνα. Αυτή η συνοχή είναι σημαντική. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το σύμπαν υποδεικνύει στους επιστήμονες ποιες ερωτήσεις να προτεραιοποιήσουν. Η ένταση του Χάμπλ πιθανότατα δεν θα επιληθεί γρήγορα. Και ο λόγος είναι ότι η επίλυσή της απαιτεί όχι μόνο περισσότερα δεδομένα, αλλά και δεδομένα διαφορετικού τύπου. Μετρήσεις των ίδιων κοσμικών αποστάσεων μέσω ανεξαρτήτων φυσικών φαινομένων που δεν μοιράζονται συστηματικά σφάλματα. Κάθε μέθοδος φέρνει τις δικές της πηγές αβεβαιότητας, προκλήσεις βαθμονόμησης και υποθέσεις. Η δύναμη των ανεξαρτήτων μεθόδων είναι ότι τα σφάλματά τους δεν συσχετίζονται. Όταν διαφορετικές ανεξάρτητες μέθοδοι δίνουν την ίδια απάντηση, η εμπιστοσύνη ότι αυτή η απάντηση είναι σωστή αυξάνεται δραματικά. Όταν δεν το κάνουν, η διαφωνία είναι πληροφοριακή, όχι αμελητέα. Οι μεταβλητές κηφίδες ήταν το εργαλείο ναυαρχίδα της κοσμικής σκάλας αποστάσεων από τότε που η Χενριέτα Λίβιτ ανακάλυψε τη σχέση περίοδος φωτεινότητα στις αρχές του 20ου αιώνα, μετρώντας καμπύλες φωτεινότητας εκατοντάδων κηφίδων στο μικρό νέφος του Μαγκελάνου από φωτογραφικές πλάκες και παρατηρώντας ότι οι πιο φωτεινές χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους. Αυτή η σχέση, η εγγενής φωτεινότητα συνδεδεμένη με την περίοδο παλμών, σήμαινε ότι με την παρατήρηση μόνο του ρυθμού μιας κηφίδας σε έναν μακρινό γαλαξία μπορούσε να προσδιοριστεί η πραγματική της φωτεινότητα. Η σύγκριση αυτής της πραγματικής φωτεινότητας με την φαινόμενη έδινε την απόσταση. Η αξιοπιστία αυτής της προσέγγισης είναι καλά καθιερωμένη και αποκτήθηκε με κόπο, βαθμονομημένη μέσω γεωμετρικών μετρήσεων κοντινών αστεριών. Αλλά η κυριαρχία της μεθόδου είναι περιορισμένη. Οι κηφίδες υπάρχουν σε νέους γαλαξίες με ενεργό σχηματισμό άστρων, συνήθως στους πυκνούς και σκονισμένους κεντρικούς δίσκους που παρουσιάζουν τα πιο δύσκολα παρατηρησιακά περιβάλλοντα. Ακόμη και με το πιο οξύ υπέρυθρο μάτι του Webb, ο διαχωρισμός του φωτός μιας μεμονωμένης κηφίδας από τη λάμψη εκατομμυρίων γειτονικών αστεριών απαιτεί προσεκτική μοντελοποίηση που εισάγει μικρές αλλά υπαρκτές αβεβαιότητες. Η μέθοδος TRGB της Wendy Friedman, κορυφή του κλάδου των ερυθρών γιγάντων, προσφέρει μια ανεξάρτητη οδό που αποφεύγει πολλά από αυτά τα προβλήματα. Τα παλιά αστέρια χαμηλής μάζας που πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους περνούν δισεκατομμύρια χρόνια διευρύνοντας και λάμποντας καθώς τα πυρήνια τους γεμίζουν ήλιο. Όταν ο πυρήνας ήλιου φτάσει μια κρίσιμη μάζα, η σύνδεξη του ηλίου ανάβει εκρηκτικά και η φωτεινότητα του αστέρα πέφτει απότομα και μόνιμα. Αυτό το όριο ανάφλεξης καθορίζεται από θεμελιώδη πυρηνική φυσική, καθιστώντας το αρκετά συνεπές σε διαφορετικές ηλικίες και συνθέσεις αστέρων για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο πρότυπο φωτεινότητας. Σημαντικά, αυτά τα παλιά αστέρια ζουν στους εξωτερικούς θύλακες των γαλαξιών, μακριά από τους σκονισμένους και πυκνούς δίσκους όπου ζουν οι κηφίδες. Επομένως, εξετάζουν ένα πιο καθαρό και λιγότερο μεροληπτικό περιβάλλον. Όταν η ομάδα της Friedman εφάρμοσε το TRGB με νέα δεδομένα του Webb για 11 γαλαξίες, απέκτησαν μία τιμή της σταθερά του Hubble κοντά στο 70, ενδιάμεση μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς να επιβεβαιώνει ούτε να επιλύει την κρίση. η ομάδα του Άνταμ Ρις αντέδρασε αμφισβητώντας ότι το δείγμα υπερκενοφανών που χρησιμοποίησε η Φρίντμαν στο τελικό στάδιο βαθμονόμησης ήταν μικρό και θα μπορούσε να προκαλέσει μεροληψία στο αποτέλεσμα. Η Φρίντμαν απάντησε ότι η ανάλυση των κηφίδων του Ρις περιείχε συστηματικές αβεβαιότητες που η ομάδα του υποεκτίμησε. Η ανταλλαγή αυτή εξελίχθηκε σε προεκτυπώσεις, δημοσιευμένα άρθρα και δημόσιες ομιλίες σε σημαντικά συνέδρια. Όχι ως προσωπική διαμάχη, αλλά ως μεθοδολογική συζήτηση μεταξύ επιστημόνων που ήταν πλήρως συνειδητοποιημένοι ότι οι κίνδυνοι απαιτούσαν ακρίβεια. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, αποκτώμενα μέσω ανεξάρτητων μεθόδων, για να επιλυθεί τελικά το ζήτημα. Αυτές οι μέθοδοι φτάνουν. Οι βαρυτικά φακοποιημένοι κουασάρ προσφέρουν μία από τις πιο υποσχόμενες ανεξάρτητες διαδρομές. Ένα κουασάρ. Ένα εξαιρετικά φωτεινό αντικείμενο που τροφοδοτείται από έναν υπερμεγέθη μαύρο κεντρικό που βρίσκεται πίσω από έναν μαζικό γαλαξία, θα έχει το φως του λυγισμένο γύρω από αυτόν τον γαλαξία, παράγοντας πολλαπλές εικόνες ορατές από τη Γη. Κάθε εικόνα διανύει μία ελαφρώς διαφορετική διαδρομή μέσω του βαρυτικού πεδίου, έτσι ώστε όταν ο κουασάρ μεταβάλλει τη φωτεινότητά του, οι διακυμάνσεις να εμφανίζονται σε διαφορετικές εικόνες σε διαφορετικούς χρόνους, με καθυστερήσεις ημερών έως μηνών. Αυτές οι χρονικές καθυστερήσεις, μετρημένες με επαρκή ακρίβεια, οδικοποιούν άμεσα τη γεωμετρία της διαδρομής και τη σταθερά του Χάμπλ. Αυτή η μέθοδος, κοσμογραφία μέσω χρονικής καθυστέρησης, δεν απαιτεί καμία κοσμική σκάλα αποστάσεων. Μετρά τον ρυθμό επέκτασης απευθείας από τη φυσική της βαρύτητας. Η συνεργασία TD-WCOSMO την έχει εφαρμόσει σε δείγμα φακοποιημένων κουασάρ και έχει βρει τιμές που συγκεντρώνονται σταθερά γύρω από το 73, προσθέτοντας ένα ακόμα ανεξάρτητο δεδομένο στην υψηλή πλευρά της έντασης. Οι διακυμάνσεις επιφανειακής φωτεινότητας, η κοκώδης εμφάνιση στο φως απομακρυσμένων ελλειπτικών γαλαξιών, που γίνεται πιο ομαλή και δύσκολα ανιχνεύσιμη καθώς ο γαλαξίας απομακρύνεται, παρέχουν μία ακόμη ανεξάρτητη επαλήθευση. Ο Τζο Τζένσεν από το Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα ηγήθηκε μιας μελέτης χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο σε 14 ελλειπτικούς γαλαξίες φωτογραφημένους με το Webb, επεκτείνοντας τη βαθμονόμηση σε 60 ακόμη πιο απομακρυσμένους ελλειπτικούς γαλαξίες. Το αποτέλεσμα ήταν περίπου 73,8. Η ομάδα του Τζένσεν δεν χρησιμοποίησε ούτε κηφίδες, ούτε υπερκενοφανείς τύπου 1A και παρόλα αυτά βρήκε ένα αποτέλεσμα συνεπές με την υψηλή τιμή. Αυτή η ανεξαρτησία είναι σημαντική. Σημαίνει ότι η τιμή 73 δεν είναι ένα τεχνούργημα της μεθοδολογίας που βασίζεται στις κηφίδες. Η πιο προσανατολισμένη στο μέλλον μέθοδος περιλαμβάνει βαρυτικά κύματα από συγχωνεύσεις διπλών αστέρων νετρονίων. Όταν δύο αστέρες νετρονίων σπυροειδώς πλησιάζουν και συγκρούονται, παράγουν βαρυτικά κύματα των οποίων το πλάτος κωδικοποιεί άμεσα την απόσταση έως τη συγχώνευση, που προκύπτει από τις θεμελιώδεις αρχές της γενικής σχετικότητας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αστρονομική αλυσίδα βαθμονόμησης. Η παρατήρηση αυτών των κυμάτων ταυτόχρονα με το ηλεκτρομαγνητικό φως του γεγονότος παρέχει την ταχύτητα απόσυρσης του γαλαξία Οικοδεσπότη και διαιρώντας την ταχύτητα με την απόσταση προκύπτει η σταθερά του Χάμπλ, χωρίς εξάρτηση από οποιοδήποτε σκαλοπάτι της κλίμακας αποστάσεων. Η πρώτη μέτρηση αυτού του είδους από το γεγονός GW 1708-17 το 2017 έδωσε αποτέλεσμα με πολύ μεγάλα περιθώρια σφάλματος για να επιληθεί η υπάρχουσα ένταση. Η επόμενη γενιά ανιχνευτών βαρυτικών κυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων του LIGO και του μελλοντικού τηλεσκοπίου Einstein στην Ευρώπη, θα ανιχνεύσει εκατοντάδες γεγονότα αυτού του τύπου ανά έτος, μειώνοντας δραστικά αυτές τις αβεβαιότητες. Σε μια δεκαετία, αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να παρέχει τη σταθερά του Hubble με ακρίβεια αρκετή για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει αποφασιστικά την ένταση. Σε ένα επίπεδο που κανένας διάλογος σχετικά με βαθμονόμηση τηλεσκοπίων δεν θα μπορούσε να υπονομεύσει. Μέχρι τότε, το παρατηρητήριο Vera C. Rubin στη Χιλή, που ξεκίνησε πλήρεις επιστημονικές παρατηρήσεις το 2025, ανακαλύπτει νέες υπερκαινοφανείς με ρυθμό που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αναμένονται 300.000 υπερκαινοφανείς τύπου, ένα A ανά έτος, κατά τη διάρκεια της δεκαετούς ερευνάς του. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman, με προγραμματισμένη εκτόξευση το 2027, θα ανιχνεύσει κηφίδες και γιγάντιους κόκκινους αστέρες σε γαλαξίες σε αποστάσεις που προηγουμένως ήταν απρόσιτες. Η αποστολή Euclid του ESA, χαρτογραφώντας τη μεγάλη κλίμακα δομής από το 2023, θα ρυθμίσει τις μετρήσεις των ακουστικών ταλαντώσεων βαριωνίων σε σημείο ώστε ο προσδιορισμός της σταθεράς του Hubble στο πρώιμο σύμπαν να είναι πολύ πιο ακριβής από ό,τι θα μπορούσε να παρέχει μόνο το Planck. Η επόμενη δεκαετία δεν θα στερηθεί δεδομένων. Το ερώτημα είναι, τι θα πούν αυτά τα δεδομένα? Η τάση του Hubble και το σήμα της σκοτεινής ενέργειας από το DSE έχουν λάβει τη μεγαλύτερη δημόσια προσοχή, αλλά υπάρχει μια τρίτη σημαντική ασυμφωνία που συσσωρεύεται στα δεδομένα και έχει λάβει σχετικά λίγη κάλυψη και δείχνει σε μια διαφορετική πτυχή της ιστορίας του σύμπαντος. Το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, CMB, δεν επιτρέπει μόνο στους κοσμολόγους να μετρήσουν τη σταθερά του Hubble, περιορίζει επίσης πόσο θα έπρεπε να έχει συσσωρευτεί η ύλη κατά την ιστορία του σύμπαντος. Η ύλη συσσωρεύεται υπό την επίδραση της βαρύτητας και ο βαθμός στον οποίο έχει συσσωρευτεί έως σήμερα περιγράφεται από μία παράμετρο που ονομάζεται S8. Συνδυασμός της συνολικής πυκνότητας ύλης και ενός μέτρου για το πόσο συγκεντρωμένη είναι η ύλη στις δομές. Οι μετρήσεις του CMB που έγιναν από τον δορυφόρο Planck παρέχουν μια συγκεκριμένη πρόβλεψη για το S8. Οι παρατηρήσεις της πραγματικής κατανομής της ύλης στο κοντινό σύμπαν μέσω της ασθενούς βαρυτικής φακοποίησης, μιας τεχνικής που επιτρέπει στους αστρονόμους να χαρτογραφήσουν την αόρατη σκοτεινή ύλη σε τεράστιες περιοχές του ουρανού, παρατηρώντας πώς παραμορφώνονται ελαφρά τα σχήματα των υποκείμενων γαλαξιών, δίνουν συστηματικά μια τιμή του S8 χαμηλότερη από αυτή που προβλέπει το Planck. Αυτή η τάση του S8 είναι λιγότερο δραματική από την τάση του Hubble. Η ασυμφωνία είναι μικρότερη στατιστικής σημασίας, αλλά δείχνει σε μια σημαντική κατεύθυνση. Το σημερινό σύμπαν φαίνεται να είναι λιγότερο κοκκόδες από ό,τι αναμένει το πρότυπο μοντέλο βαθμονομημένο με το πρώιμο σύμπαν. Η ύλη είναι λιγότερο συγκεντρωμένη, πιο ομοιόμορφα κατανεμημένη από ό,τι προβλέπει το μοντέλο Lambda CDM. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι το μοντέλο για το πώς αναπτύσσονται και συγχωνεύονται οι θόλοι σκοτεινής ύλης κατά τη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών είναι ελλιπές. Επίσης, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η σκοτεινή ενέργεια έχει ελαφρώς περισσότερο κατασταλτικό ρόλο στη σχηματισμό δομών από ό,τι επιτρέπει το μοντέλο της κοσμολογικής σταθεράς. Κάτι που συμφωνεί, με έναν ενδιαφέροντα τρόπο, με το έβριμα του DSE, ότι η σκοτεινή ενέργεια θα μπορούσε να εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς μια ασθενέστερη σκοτεινή ενέργεια θα είχε επιτρέψει στο σύμπαν να επεκταθεί λίγο πιο ομαλά στις ενδιάμεσες φάσεις, δίνοντας λιγότερο χρόνο στην ύλη να συγκεντρωθεί στις μεγάλες πυκνώσεις που αναμένει το μοντέλο. Επιπλέον, θα μπορούσε να υποδηλώνει κάτι για τις ιδιότητες της ίδιας της σκοτεινής ύλης, ότι τα σωματίδια δεν είναι τόσο ψυχρά και αργά όσο υποθέτει το Lambda CDM, γεγονός που τα καθιστά λίγο πιο δύσκολο να παγιδευτούν σε βαρυτικά πηγάδια και πιο ανθεκτικά στη συσσωμάτωση. Η τάση S8, η τάση του Hubble και το σήμα της σκοτεινής ενέργειας από το DSI αναλύονται από κοινού από τη συνεργασία Cosmoverse. Το consortium των άνω των 500 ερευνητών που σχηματίστηκε ειδικά για να ενώσει προσπάθειες στις κοσμολογικές τάσεις. Το τεχνικό τους έγγραφο, που δημοσιεύτηκε το 2025, κατέγραψε τις τρεις ασυμφωνίες και τους τρόπους με τους οποίους οι προτεινόμενες λύσεις για τη μία τείνουν να αλληλεπιδρούν με τις άλλες. Για παράδειγμα, η πρώιμη σκοτεινή ενέργεια τείνει να βελτιώνει την τάση του Hubble, αλλά επιδεινώνει την τάση S8. Τροποποιήσεις στις ιδιότητες της σκοτεινής ύλης μπορούν να αντιμετωπίσουν το S8, αλλά μπορεί να μην επηρεάζουν καθόλου την τάση του Hubble. Η έβρεση μιας μοναδικής θεωρητικής τροποποίησης που να επιλύει ταυτόχρονα και τις τρεις ασυμφωνίες έχει αποδειχθεί δεινή, υποδηλώνοντας ότι αυτό που κάνει το σύμπαν μπορεί να είναι πιο περίπλοκο από ό,τι μπορεί να συλλάβει ένα μόνο συστατικό. Μια πιο ριζοσπαστική πρόταση που κέρδισε έδαφος το 2025 είναι η πιθανότητα η γαλαξιακή μας οδός και κατά συνέπεια ολόκληρη η περιοχή του παρατηρήσιμου σύμπαντος γύρω μας να βρίσκεται μέσα σε ένα μεγάλο κοσμικό κενό. Μια φούσκα χώρου με πυκνότητα ύλης ελαφρώς μικρότερη από τον μέσο όρο. Εάν ένα τέτοιο κενό υπήρχε σε επαρκώς μεγάλες κλίμακες, ο τοπικός ρυθμός επέκτασης που μετράμε μέσω κηφίδων και υπερκενοφανών θα αντανακλούσε την ελαφρώς ταχύτερη επέκταση περιοχών με μικρή πυκνότητα, αντί της πραγματικής μέσης επέκτασης του σύμπαντος. Τα κενά εξορισμού περιέχουν λιγότερη ύλη που να επιβραδύνει βαρυτικά την επέκταση του χώρου μέσα τους, οπότε επεκτείνονται λίγο πιο γρήγορα από το περιβάλλον τους. Εάν η γαλαξιακή οδός βρίσκεται μέσα σε ένα κενό που εκτείνεται ίσως σε ένα δισεκατομμύριο έτη φωτός ακτίνα, η λεγόμενη φούσκα του Hubble, τότε ο τοπικός ρυθμός επέκτασης των 73 θα μπορούσε εν μέρη να αποτελεί συνέπεια της γεωγραφίας παρά της θεμελιώδους φυσικής. Στη Εθνική Συνάντηση Αστρονομίας, τον Ιούλιο του 2025 της Royal Astronomical Society, φυσικοί παρουσίασαν νέες αναλύσεις δεδομένων ερυθρομετατόπισης γαλαξιών, υποστηρίζοντας ότι τα μοτίβα κατανομής των γαλαξιών γύρω μας είναι συμβατά με ακριβώς αυτόν τον τύπο μεγάλης κλίμακας υποπυκνότητας. Η υπόθεση του κενού δεν στερείται προκλήσεων. Οι περισσότερες από τις μεγάλες κενότητες που έχουν εντοπιστεί στο σύμπαν είναι σημαντικά μικρότερες από ό,τι θα απαιτούνταν για να εξηγήσουν πλήρως την τάση του Hubble. Επιπλέον, το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, CMB, που προέκυψε πριν υπάρξει οποιαδήποτε δομή κενού, θα έπρεπε να δείχνει συγκεκριμένα σημάδια ενός πολύ μεγάλου κενού γύρω του, τα οποία δεν είναι εμφανή στα τρέχοντα δεδομένα του CMB. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι παρόλο που όντως ζούμε σε μια σχετικά υποπυκνή περιοχή, μια δομή που οι αστρονόμοι ονομάζουν κενό KBC, από τους ερευνητές που το χαρακτήρισαν, αυτό το κενό δεν είναι αρκετά μεγάλο, ούτε βαθύ, για να εξηγήσει ολόκληρο το μέγεθος της τάσης, χωρίς την παρουσία επιπλέον νέας φυσικής. Αυτό που προσφέρει όμως η υπόθεση του κενού είναι μια υπενθύμηση ότι το σύμπαν δεν είναι τέλεια ομοιογενές και ότι η θέση μας μέσα σε αυτό θα μπορούσε, σε αρχή, να προκαλέσει μεροληψία σε μετρήσεις που είναι ευαίσθητες στις τοπικές συνθήκες. Η κοσμολογία έχει πάντα υποθέσει, ως αρχή εργασίας, ότι το σύμπαν φαίνεται περίπου ίδιο από οποιοδήποτε σημείο παρατήρησης σε αρκετά μεγάλες κλίμακες. Η κοσμολογική αρχή. Τα δεδομένα του Webb δεν αποδεικνύουν άμεσα αυτήν την υπόθεση. Αλλά μια επίμονη υπέρβαση στον τοπικό ρυθμό επέκτασης είναι τουλάχιστον συνεπής με το ερώτημα. Τι θα γινόταν αν το σημείο παρατήρησής μας δεν είναι τέλεια μέσο? Αυτό που έχει καταφέρει το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb στα πρώτα 3 χρόνια επιστημονικής λειτουργίας του είναι να φέρει την κοσμολογία σε μια σπάνια και άβολη στιγμή παραγωγικής αβεβαιότητας. Αξίζει όμως να είμαστε ακριβείς σχετικά με το είδος αυτής της αβεβαιότητας, γιατί δεν πρόκειται για τη θολή και αδύνατη προς επίλυση αβεβαιότητα που μερικές φορές επηρεάζει επιστήμες που δουλεύουν στα όρια των δεδομένων τους. Είναι στοχευμένη. Η διασυμφωνίες αφορούν συγκεκριμένους αριθμούς σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, υποδεικνύοντας συγκεκριμένους τύπους φυσικής που η τρέχουσα θεωρία δεν προβλέπει. Αυτή η ειδικότητα είναι που καθιστά αυτή τη στιγμή ασυνήθιστη. Ας εξετάσουμε τι έχουν μπροστά τους οι κοσμολόγοι. Η τάση του Hubble τους δείχνει ότι ο ρυθμός επέκτασης του σύμπαντος σήμερα είναι μεγαλύτερος από ό,τι προβλέπει η φυσική του πρώιμου σύμπαντος. Αυτό το χάσμα, περίπου 9%, θα μπορούσε να εξηγηθεί από κάτι που πρόσθεσε επιπλέον ενέργεια στο σύμπαν κατά τη σύντομη περίοδο πριν από την εκτύπωση του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου, αυξάνοντας τον πρώιμο ρυθμό επέκτασης και μετατοπίζοντας όλες τις μετέπειτα προβλέψεις προς τα πάνω. Το σήμα σκοτεινής ενέργειας από το DESI υποδηλώνει ότι η κοσμολογική σταθερά μπορεί να μην είναι πραγματικά σταθερή. Ότι η ενέργεια που επιταχύνει την επέκταση έχει εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου. Η τάση S8 δείχνει ότι η ύλη δεν έχει συσσωρευτεί τόσο έντονα όσο προβλέπει το πρότυπο μοντέλο. Κάτι που είναι συνεπές με μια σκοτεινή ενέργεια που έχει κατασταλτικό ρόλο στη δημιουργία δομών περισσότερο στο μέσο της κοσμικής ιστορίας από ό,τι θα έκανε μια σταθερή σταθερά. Και οι παρατηρήσεις γαλαξιών από το πρώιμο σύμπαν που έκανε το Webb δείχνουν ότι τα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια παρήγαγαν δομές όπως γιγάντιοι γαλαξίες και υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες, με τρόπους που το πρότυπο μοντέλο σχηματισμού δομών δεν μπορεί σήμερα να αναπαράγει. Αυτές δεν είναι 4 ξεχωριστές ρογμές σε 4 διαφορετικούς τείχους. Είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες πιέσεις σε ένα μόνο θεωρητικό πλαίσιο από 4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Αν μοιράζονται μια κοινή λύση ή απαιτούν πολλές ανεξάρτητες διορθώσεις, παραμένει άγνωστο. Αλλά το γεγονός ότι συγκεντρώνονται με την πάροδο του χρόνου, ενισχυόμενες όλες καθώς τα όργανα έχουν βελτιωθεί στη δεκαετία του 2020, αποτελεί από μόνο του ένα είδος σήματος. Υποδηλώνει ότι το πρότυπο μοντέλο λειτουργούσε στο όριο του καθεστώτος ακρίβειάς του και αυτό το όριο έχει πλέον επιτευχθεί ταυτόχρονα από πολλές κατευθύνσεις. Το μοντέλο Lambda CDEM κατασκευάστηκε για να περιγράψει το σύμπαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που η επιστήμη μπορούσε να το παρατηρήσει τις δεκαετίες του 1990 και 2000. Ήταν δεκαετίες εξαιρετικής προόδου. Δεκαετίες κατά τις οποίες χαρτογραφήθηκε το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, ανακαλύφθηκε η σκοτεινή ενέργεια, εντοπίστηκαν οι θόλοι της σκοτεινής ύλης μέσω βαρυτικής φακοποίησης και καθιερώθηκε η μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονική του παρατηρήσιμου σήματος. Το πρότυπο μοντέλο απορρόφησε όλα αυτά και παρέμεινε ισχυρό. Αυτό που δεν μπόρεσε να απορροφήσει ήταν το ίδιο το σύμπαν παρατηρημένο με αρκετή σαφήνεια, βάθος και λεπτομέρεια, ώστε να αποκαλύψει τα σημεία όπου η προσέγγιση αποτυγχάνει. Αυτό που έκανε το μοντέλο τόσο ανθεκτικό για τόσο μεγάλο διάστημα δεν ήταν μόνο ότι λειτουργούσε. Ήταν ότι τα σημεία όπου δεν λειτουργούσε ήταν μέχρι πρόσφατα αόρατα, κρυμμένα πίσω από παρατηρησιακά όρια, μυθισμένα στο θόρυβο, μετριασμένα σε έρευνες που στερούνταν την απαιτούμενη ακρίβεια για να ξεχωρίσουν μια ασυμφωνία της τάξης του 9% από ένα απλό σφάλμα μέτρησης. Το Webb άλλαξε αυτό για το πρώιμο σύμπαν. Το DESI άλλαξε αυτό για τη σκοτεινή ενέργεια. Οι βελτιωμένες έρευνες βαρυτικής φακοποίησης άλλαξαν αυτό για τη μεγάλη κλίμακας δομή. Η εκστρατεία κυφίδων του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble άλλαξε αυτό για την κλίμακα αποστάσεων. Όλες αυτές οι βελτιώσεις συνέβησαν μέσα σε περίπου 5 χρόνια. Και το αποτέλεσμα είναι ότι το πρότυπο μοντέλο δοκιμάζεται ταυτόχρονα σε ένα επίπεδο ακρίβειας για το οποίο δεν σχεδιάστηκε ποτέ να επιβιώσει. Το Webb έκανε αυτά τα όρια ορατά. Οι πρώιμοι γαλαξίες που σχηματίστηκαν υπερβολικά γρήγορα, οι μαύρες τρύπες που μεγάλωσαν πολύ νωρίς, η σκοτεινή ενέργεια που μπορεί να εξασθενεί, ο ρυθμός επέκτασης που αρνείται να συμφωνήσει με τον εαυτό του, αυτό δεν είναι θόρυβος. Είναι σήμα. Είναι το σύμπαν που παραδίδει στους επιστήμονες μια λίστα ερωτήσεων που το τρέχον πλαίσιο δεν μπορεί να απαντήσει πλήρως. Και η λίστα είναι αρκετά μεγάλη και συνεκτική ώστε να απαιτεί κάτι νέο. Στην ιστορία της κοσμολογίας, αυτές οι στιγμές πάντα προηγήθηκαν της επόμενης μεγάλης ανακάλυψης. Η ανακάλυψη του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου το 1965 επικύρωσε το Big Bang και εδραίωσε την κοσμολογία ως ποσοτική επιστήμη. Η μέτρηση της κοσμικής επιτάχυνσης το 1998 εισήγαγε τη σκοτεινή ενέργεια και μεταμόρφωσε το πρότυπο μοντέλο στη μορφή που διατηρεί σήμερα. Και οι δύο ανακαλύψεις προέκυψαν από μετρήσεις που διέφεραν από τις κυρίαρχες προσδοκίες με τρόπους που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν χωρίς θεμελιωδώς νέα συστατικά. Η εποχή του Web θα μπορούσε να είναι άλλη μία από αυτές τις στιγμές ή ίσως η αρχή πολλών ταυτόχρονα. Οι απαντήσεις δεν θα προέλθουν από ένα μόνο άρθρο ούτε από ένα μόνο όργανο. Θα προέλθουν από το συσσωρευτικό βάρος των δεδομένων του Web, του DESI, του Rubin, του Roman, του Euclid, των ανιχνευτών βαρυτικών κυμάτων, των επίγειων τηλεσκοπίων που παρατηρούν τα ίδια αντικείμενα από διαφορετικές γωνίες και με διαφορετικές ευαισθησίες, η αργή σύγκληση ανεξάρτητων γραμμών αποδείξεων μέχρι να καταστεί το νέο τοπίο αδύνατο να αρνηθεί κανείς. Αυτό που έχει καταστήσει το Web, πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία, είναι ότι η εικόνα που είχαμε ήταν ελλιπής. Το σύμπαν που υπάρχει στα δεδομένα, στο πραγματικό φως που ταξίδεψε για δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει σε έναν καθρέφτη βυριλίου επενδυμένο με χρυσό, κρεμασμένο στο κρύο 1 εκατομμύριο μίλια από τη Γη, είναι πλουσιότερο, πιο παράξενο και πιο ενδιαφέρον από το σύμπαν που υπήρχε στα σχολικά εγχειρίδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα βιβλία ήταν λανθασμένα. Σημαίνει ότι ήταν μία αρχή. Οι πιο εντυπωσιακές προτάσεις για την επίλυση της τάσης του Hubble μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό. Απαιτούν ότι κάτι ήταν διαφορετικό στο πρώιμο σύμπαν, πριν αποτυπωθεί το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, με τρόπους που είναι δύσκολο να εντοπιστούν εκτός από τις μετέπειτα επιδράσεις τους. Η πρώιμη σκοτεινή ενέργεια είναι μία από αυτές τις προτάσεις. Σε αυτό το μοντέλο, η σκοτεινή ενέργεια δεν ήταν αμελητέα στις πρώτες στιγμές πριν τη συνένωση, recombination, αλλά αυξήθηκε σύντομα, ενισχύοντας τον ρυθμό επέκτασης σε μια πρώιμη εποχή και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αφήνοντας ίχνη μόνο στους αριθμούς που μετατόπισε. Αυτή η όθηση θα είχε συμπιέσει τον ακουστικό ορίζοντα, τη χαρακτηριστική κλίμακα των ακουστικών ταλαντώσεων που διατηρούνται στις αποστάσεις μεταξύ γαλαξιών, κάνοντάς τον να φαίνεται μικρότερος και αναγκάζοντας η τιμή της σταθεράς του Hubble, που προκύπτει από το CMB να πλησιάσει το 73 που μετράται μέσω της κλίμακας αποστάσεων. Το μοντέλο είναι κομψό. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και η εφαρμογή του τίνει να δημιουργεί νέα προβλήματα σε άλλα σημεία της τυπικής κοσμολογίας, ιδιαίτερα στην τάση S8, η οποία τίνει να επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται. Η κύρια δυσκολία της πρώιμης σκοτεινής ενέργειας είναι ότι απαιτεί η επιπλέον ενέργεια να εξαφανιστεί σχεδόν εντελώς μετά την σύντομη εμφάνισή της, κάτι που απαιτεί λεπτομερή ρύθμιση της υποκείμενης φυσικής, την οποία οι θεωρητικοί θεωρούν δυσάρεστη. Επίσης, επηρεάζει το λεπτομερές σχήμα των ακουστικών κορυφών στο CMB. Με τρόπους που οι μελλοντικές μετρήσεις υψηλής ανάλυσης του CMB από το Simons Observatory και τελικά από το CMB-S4, ένα επίγειο παρατηρητήριο επόμενης γενιάς, θα είναι αρκετά ευαίσθητες για να δοκιμάσουν οριστικά. Εάν η πρώιμη σκοτεινή ενέργεια είναι η λύση, αυτά τα πειράματα θα το δείξουν. Εάν η δομή των κορυφών παραμείνει ασυνεπής με την πρόβλεψη της πρώιμης σκοτεινής ενέργειας με επαρκή ακρίβεια, το μοντέλο θα απορριφθεί και το πεδίο θα πρέπει να αναζητήσει άλλη εξήγηση. Οι πρόσθετες ελαφρές σωματίδια προσφέρουν μία άλλη οδό. Το πρότυπο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής περιλαμβάνει τρία είδη νετρίνων. Η προσθήκη περισσότερων, είτε με τη μορφή στήρων νετρίνων που αλληλεπιδρούν μόνο μέσω της βαρύτητας, είτε άλλων υποθετικών ελαφρών σωματιδίων με παρόμοια συμπεριφορά, θα αύξανε την ενεργειακή πυκνότητα του πρώιμου σύμπαντος, επιταχύνοντας την επέκτασή του με τρόπο που αυξάνει τη σταθερά του Hubble, χωρίς να αλλάζει δραματικά τη δομή του CMB. Αυτή η προσέγγιση έχει κερδίσει και χάσει υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ετών, καθώς διαδοχικά πειράματα του CMB έχουν περιορίσει τον συνολικό αριθμό ειδών ελαφρών σωματιδίων. Τα τρέχοντα δεδομένα είναι συνεπή με τα τρία στάνταρ είδη νετρίνων, αλλά επιτρέπουν μια μικρή ποσότητα επιπλέον ενεργειακής πυκνότητας και μερικές εκδοχές της πρότασης των επιπλέον νετρίνων εξακολουθούν να χωρούν μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς. Τα μελλοντικά πειράματα του CMB θα μειώσουν σημαντικά αυτό το παράθυρο. Τα πρωτογενή μαγνητικά πεδία, παρόντας το πρώιμο σύμπαν πριν σχηματιστούν αστέρια, αντιπροσωπεύουν μία τρίτη κατηγορία προτινόμενων λύσεων. Τα μαγνητικά πεδία μεταφέρουν ενέργεια και ασκούν πίεση στο ιονισμένο πλάσμα του πρώιμου σύμπαντος. Εάν υπήρχαν αρκετά ισχυρά πεδία πριν τη συνένωση, θα είχαν επηρεάσει τις ακουστικές ταλαντώσεις και θα είχαν αλλάξει τον ακουστικό ορίζοντα με τρόπους που θα μπορούσαν να συμφιλειώσουν τις μετρήσεις του Hubble. Η πρόκληση είναι ότι τα πρωτογενή μαγνητικά πεδία αφήνουν υπογραφές στην πόλωση του CMB, που τα μελλοντικά πειράματα θα πρέπει να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν ή να αποκλείσουν, και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφής ανίχνευση. Αυτό που όλες αυτές οι προτάσεις έχουν κοινό είναι ότι τοποθετούν την επίλυση στο πρώιμο σύμπαν πριν από τα 380.000 χρόνια, σε ένα καθεστώς στο οποίο οι τρέχουσες παρατηρήσεις δεν μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση. Το CEMB είναι το αρχαιότερο φως που μπορούμε να δούμε, αλλά η ιστορία του σύμπαντος πριν από αυτό το σημείο είναι αδιαφανής για τα φωτόνια, ορατή μόνο μέσω των μετέπειτα επιδράσεών της. Αυτή η αδιαφάνεια δίνει ευελιξία στους θεωρητικούς, αλλά επίσης σημαίνει ότι η διάκριση μεταξύ ανταγωνιστικών προτάσεων απαιτεί την έβρεση προβλέψεων που διαφέρουν στο παρατηρήσιμο σύμπαν σήμερα και τη μέτρηση αυτών των διαφορών. Αυτό είναι μια αργή, προσεκτική και επιμελής εργασία. Το Simons Observatory, που ήδη συλλέγει δεδομένα στη Χιλή, θα βοηθήσει. Το CMB, Pavla S4, που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του αργότερα στη δεκαετία, θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Αλλά κανένα από αυτά δεν θα δώσει μια απόφαση μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Η κοσμολογία προχωρά με τον ρυθμό των δεδομένων και τα δεδομένα προχωρούν με τον ρυθμό των οργάνων. Η συνεργασία DASI συνεχίζει την πενταετή της έρευνα. Στο τρίτο έτος, με 14 εκατομμύρια καταγεγραμμένες μετατοπίσεις προς το ερυθρό, redshifts γαλαξιών, το σήμα της εξελισσόμενης σκοτεινής ενέργειας, φτάνει τα 4,2 σίγμα. Όταν το DESI ολοκληρώσει το πενταετές σύνολο δεδομένων του, θα έχει χαρτογραφήσει περίπου 40 εκατομμύρια μετατοπίσεις προς το ερυθρό γαλαξιών σε έναν όγκο διαστήματος αρκετά μεγάλο, ώστε να μετρήσει τις ακουστικές ταλαντώσεις βαριονίων κατά μήκος πολλαπλών εποχών της κοσμικής ιστορίας ταυτόχρονα, προσφέροντας την πιο ακριβή ανακατασκευή της συμπεριφοράς της σκοτεινής ενέργειας με την πάροδο του χρόνου που έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα. Εάν το σήμα της εξέλιξης ενισχυθεί περαιτέρω και ξεπεράσει το όριο των 5 σίγμα, τον επίσημο ορισμό ανακάλυψης στη φυσική, θα σηματοδοτήσει το τέλος της κοσμολογικής σταθεράς ως βιώσιμης περιγραφής της σκοτεινής ενέργειας και την έναρξη μιας νέας φάσης κατά την οποία οι θεωρητικοί θα πρέπει να εξηγήσουν τι είναι πραγματικά η σκοτεινή ενέργεια, δυναμικά ως φυσική οντότητα που μεταβάλλεται. Το τι σημαίνει η εξελισσόμενη σκοτεινή ενέργεια για το μακροπρόθεσμο μέλλον του σύμπαντος διερευνάται ήδη από τους θεωρητικούς. Στο πρότυπο μοντέλο Lambda CDM, το μέλλον είναι τόσο έρημο όσο και απλό. Η κοσμολογική σταθερά προκαλεί μια συνεχώς επιταχυνόμενη επέκταση. Οι γαλαξίες απομακρύνονται πέρα από τον παρατηρήσιμο ορίζοντα, τα αστέρια εξαντλούν το καύσιμο τους και το σύμπαν ψύχεται βαθμιαία προς τη μέγιστη εντροπία σε χρονικές κλίμακες που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Αυτή η ιστορία είναι αδιαμφισβήτητη ακριβώς επειδή η κοσμολογική σταθερά δεν αλλάζει ποτέ. Μια εξελισσόμενη σκοτεινή ενέργεια εισάγει μια νέα μεταβλητή. Προς ποια κατεύθυνση κινείται? Τα δεδομένα του DESI δείχνουν ότι εξασθενεί. Εάν συνεχίσει να εξασθενεί, η επιτάχυνση της επέκτασης θα επιβραδυνθεί, θα σταματήσει και τελικά θα αντιστραφεί, οδηγώντας σε ένα μέλλον όπου η επέκταση του σύμπαντος θα σταματήσει και στη συνέχεια θα συσταλεί. Ένα σενάριο που ονομάζεται Big Crunch. Αυτό δεν είναι πιθανό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, αλλά γίνεται δυνατό με τρόπο που το Lambda CDM αποκλείει πλήρως. Εναλλακτικά, η σκοτεινή ενέργεια θα μπορούσε να εξασθενήσει μέχρι το μηδέν και στη συνέχεια να αντιστραφεί, ενισχυόμενη προς την αρνητική κατεύθυνση και επιταχύνοντας την κατάρρευση σε χρόνο μικρότερο από τη διάρκεια ζωής των αστέρων του σύμπαντος. Ορισμένα μοντέλα, γνωστά ως φανταστική σκοτεινή ενέργεια, Phantom Dark Energy, ακόμη επιτρέπουν στην ενεργειακή πυκνότητα να αυξηθεί χωρίς όριο, καταστρέφοντας πρώτα γαλαξίες, μετά αστέρια, μετά πλανήτες και τελικά άτομα. Σε ένα σενάριο που ονομάζεται Big Rip. Δεν πρόκειται για προβλέψεις. Είναι ο χώρος δυνατοτήτων που ανοίγεται μόλις εγκαταληφθεί η κοσμολογική σταθερά. Τα δεδομένα του DESI και όσα θα ακολουθήσουν θα περιορίζουν σταδιακά αυτόν τον χώρο. Αξίζει όμως να αντιληφθούμε τι σημαίνει ότι το ερώτημα για το τελικό πεπρωμένο του σύμπαντος, το οποίο οι περισσότεροι φυσικοί θεωρούσαν λυμένο ή τουλάχιστον περιορισμένο στην βαρετή κατεύθυνση της ατελείωτης ψυχρής επέκτασης, ξαναγίνεται πραγματικά ανοιχτό. Ο ίδιος ο Webb θα συνεχίσει να λειτουργεί τουλάχιστον για άλλη μια δεκαετία, πιθανώς και περισσότερο. Η προμήθεια καυσίμου του, όχι καύσιμου πυράβλου, αλλά υδραζίνης που χρησιμοποιείται από τους προωθητές ελέγχου στάσης, διατηρήθηκε τόσο αποτελεσματικά κατά την εκτόξευση που οι μηχανικοί εκτιμούν ότι το τηλεσκόπιο θα μπορούσε να παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2030 ή και πέρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου θα συγκεντρώσει φάσματα χιλιάδων ακόμη μικρών κόκκινων σημείων, small red points, βοηθώντας το να καθοριστεί εάν το πλαίσιο αστέρας μαύρη τρύπα παραμένει ή παραχωρεί τη θέση του σε κάτι διαφορετικό. Θα παρατηρήσει τους πιο απομακρυσμένους γνωστούς γαλαξίες σε πολλαπλές εποχές της εξέλιξής τους, παρακολουθώντας πόσο γρήγορα συγκέντρωσαν τη μάζα των άστρων τους. Θα αναζητήσει τα σήματα των αστέρων πληθυσμού 3, της πρώτης γενιάς άστρων στο σύμπαν, αποτελούμενης αποκλειστικά από υδρογόνο και ήλιο, που δεν έχουν ανιχνευθεί άμεσα και η ύπαρξή τους προκύπτει μόνο θεωρητικά. Η ανίχνευση φωτός από τα αστέρια πληθυσμού 3 θα ήταν μία από τις πιο εκπληκτικές ανακαλύψεις στην ιστορία της αστρονομίας, επιβεβαιώνοντας άμεσα το πρώιμο κεφάλαιο της αστρικής εξέλιξης και αποκαλύπτοντας πιθανώς τις συνθήκες υπό τις οποίες σχηματίστηκαν οι πρώτοι σπόροι μαύρων τρυπών. Το Webb έχει επίσης αρχίσει να συμβάλλει στην αναζήτηση βιωσιμάτων χημικών ενδείξεων ζωής στις ατμόσφαιρες κοντινών εξωπλανητών. Αν και αυτό είναι ξεχωριστό από τις κοσμολογικές εντάσεις, αντιπροσωπεύει έναν ακόμη τομέα όπου το τηλεσκόπιο πραγματοποιεί εργασία που κανένας πρόγονός του δεν θα μπορούσε να έχει καταφέρει. Η σύνδεση μεταξύ κοσμολογίας και επιστήμης των πλανητών δεν είναι τόσο απομακρυσμένη όσο φαίνεται. Η κατανόηση της ιστορίας των πλανητικών συστημάτων, της συχνότητας κατοικήσιμων περιβαλλόντων και των συνθήκων υπό τις οποίες η χημεία γίνεται βιολογία, εξαρτάται σε κάποιο επίπεδο από την κατανόηση της δομής και της ιστορίας του σύμπαντος στο οποίο αυτά τα συστήματα υπάρχουν. Ένα τηλεσκόπιο που αμφισβητεί το πρότυπο μοντέλο κοσμολογίας είναι το ίδιο τηλεσκόπιο που αναζητά μοριακό οξυγόνο στην ατμόσφαιρα ενός κόσμου σε απόσταση 30 ετών φωτός. Το ίδιο όργανο, ο ίδιος καθρέφτης, τα ίδια φωτόνια. Η επιστήμη σπάνια προχωρά προς την κατεύθυνση που αναμένει το πεδίο και η ιστορία της κοσμολογίας ειδικότερα είναι μια ιστορία εκπλήξεων που προκύπτουν από όργανα σχεδιασμένα για να απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα. Οι Άρνο Πέντζιας και Ρόμπερτ Βίλσον που ανακάλυψαν το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο το 1965 προσπαθούσαν να εξαλείψουν θόρυβο από μια ραδιοκεραία, όχι να ανιχνεύσουν τον αντίλαλο του Big Bang. Το επιταχυνόμενο σύμπαν ανακαλύφθηκε από ομάδες που αναζητούσαν στοιχεία επιβράδυνσης. Το Webb κατασκευάστηκε για να παρατηρήσει τους πρώτους γαλαξίες και να επιβεβαιώσει την ιστορία της πρώιμης κοσμικής εξέλιξης. Αντί γι' αυτό, διαπίστωσε ότι ήταν στή ότι η ιστορία ήταν ατελής. Το σύμπαν, φαίνεται, δεν συμβουλεύεται τα μοντέλα πριν αποφασίσει τι να κάνει. Αν σου φαίνεται παράξενο ότι ένα τηλεσκόπιο μπορεί να ταράξει τα θεμέλια κάτι τόσο εδρεωμένου όσο το πρότυπο μοντέλο κοσμολογίας, σκέψου τι χρειάστηκε για να χτιστεί αυτό το μοντέλο αρχικά. Όχι βεβαιότητα, αλλά συσσόρευση. Κάθε θεωρία στη φυσική υπάρχει ως η καλύτερη διαθέσιμη αφήγηση της πραγματικότητας, μέχρι το όριο ακρίβειας των οργάνων που την εξέτασαν. Το Webb είναι ένα νέο όργανο, με νέα ακρίβεια, παρατηρώντας έναν τομέα που ποτέ δεν είχε εξεταστεί με τέτοιο βάθος. Ήταν αναπόφευκτο να βρει κάτι απροσδόκητο. Αυτό που κανείς δεν προέβλεψε ήταν πόσο γρήγορα και σε πόσους ανεξάρτητους μετόπους ταυτόχρονα. Το σίγουρο είναι ότι δεν βρισκόμαστε στο τέλος της ιστορίας. Βρισκόμαστε στη στιγμή της ιστορίας όπου ο πρωταγωνιστής βρίσκει μια πόρτα σε έναν τοίχο που θεωρούσε στερεό. Το Webb κατασκεύασε αυτή την πόρτα. Τα πειράματα που τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη γυρίζουν τη λαβή. Τι υπάρχει από την άλλη πλευρά θα το μάθουμε, τελικά. Όχι από έναν μόνο επιστήμονα, ούτε από μία μόνο παρατήρηση, αλλά μέσω της αργής, συλλογικής και αυτοδιορθούμενης διαδικασίας που οδήγησε την ανθρώπινη κατανόηση από τη επίπεδη γη έως τα όρια του παρατηρήσιμου σύμπαντος μέσα σε μερικές χιλιάδες χρόνια. Αυτή η διαδικασία δεν έχει σταματήσει ποτέ να εκπλήσει τον εαυτό της. Δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα. Αν ερωτήσεις όπως αυτές είναι ο λόγος που βρίσκεσαι εδώ, εγγράψου. Υπάρχει περισσότερα να εξερευνηθούν και το σύμπαν, προφανώς, δεν έχει καμία υποχρέωση να είναι απλό.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι και εγώ εκεί.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι και εγώ.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Θα είμαι και εγώ εκεί.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι και εγώ.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι και εγώ.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
20: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τη